0: Μόρυμπο, τον οποίο κάναμε και τον εγγράψαμε στον κατάλογο του UNESCO, πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία. Συνάντησα έναν Αγωγιάτη. Λοιπόν, ο οποίος είναι ο μόνος Αγωγιάτης ο οποίος μεταφέρει, έχει 12 ζώα και τα οποία μεταφέρουν όλα τα τρόφιμα και όλη την τροφοδοσία στα καταφύγια του Ολύμπου. Ένας είναι. Ο άνθρωπος ζήτησε ένα στέγαστο. Γιατί δεν είχε που να στεγάσει τα ζώα του. Μίλησα λοιπόν με τον ΟΦΠΕΚΑ. Δεν μας είναι λογικό ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι ο μόνος άνθρωπος που τροφοδοτεί όλο το βουνό. Λύθηκε το πρόβλημα. Μπορώ να λύνω όλα τα ατομικά προβλήματα όλων των πολιτών. Δεν μπορώ να το κάνω. Θέλω να είμαι σαφής. Αλλά το λέω αυτό το παράδειγμα γιατί. Διότι οι περιοδίες για μένα εξακολουθούν να είναι ένα πολύ ζωντανό ερέθισμα τοπικών προβλημάτων και με κρατάνε γεωμένο. Προσπαθώ να περπατάω στον δρόμο όσο γίνεται. Δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε, γιατί συνήθως σε τριγυρίζουν αυτοί που θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί σου. Οπότε η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα καταφέρεις να ξεφύγεις από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό τους, να πας να δεις και τους κανονικούς ανθρώπους. Αλλά για μένα είναι κάτι το οποίο το ζω, μ' αρέσουν οι εκλογές και επειδή θεωρώ ότι είμαι βαθιά δημοκράτης, σέβομαι απόλυτα τη λαϊκή ετοιμιγωρία.
1: Και θέλετε, από ό,τι αντιλαμβάνω και με αυτό κλείνουμε, την τρίτη τετραετία. Τι θέλετε, δηλαδή το επιθυμείτε.
0: Μα δεν την ήθελα και αν δεν πίστευα ότι μπορώ να προσφέρω κάτι στη χώρα, δεν θα το έκανα. Και δύο τετραετίες θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν κοίταζα το έργο μου, κοιμάμαι ήσυχος.
1: Άρα τι δίλημα θα βάλετε στους πολίτες, τι θα τους πείτε, θα βάλετε δίλημα.
0: Διαλέξτε πρωθυπουργό και κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει με βάση αυτό το οποίο θα σας πούν. Και εξετάστε αν αυτά τα οποία σας λένε έχουν οποιαδήποτε βάση, αν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και αξιολογήστε μας, επειδή εμείς είμαστε κυβέρνηση τώρα, για το αν αυτά τα οποία σας είπαμε το 23 τα κάναμε. Όχι γιατί θα ψηφίσετε με βάση αυτά τα οποία κάναμε, αλλά διότι αυτό είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κυβερνητική παράταξη.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπερεύει τον χρόνο ρεκόρ για μένα, μόλις κατά 4 λεπτά μετά τις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εύχομαι καλό.
1: Είχα κατά νου να το ρωτήσω.
0: Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Καλή δύναμη και εσείς.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ερχόμαστε με το δεύτερο μέρος. Ωραία.
2: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήση του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ολοσχερός κάει και επιχείρηση με υφάσματα στην οδό Αγίου Παντελεήμονα στον Ελαιώνα στα όρια του Δήμου Εγάλεο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η περιοχή έχει καλυφθεί από πυκνό καπνό ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από συνομιλία που είχε με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστηριών της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, διευκρίνησε ο Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διεθνείς αγορές, επιβεβαίωσε ο Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει και τον δίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Η Σάουντι Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας, 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Ο πρόεδρος του Παναμά, Χωσέ Ραούλ Μολίνο, ανέφερε ότι η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή. Όπως είπε, κατέρευσαν κτίρια και δρόμοι κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν υπάρχουν θύματα. Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διεξάγει η Σαουδική Αραβία κατά των Χούθη στην Ιεμένη, μία ημέρα μετά την επίθεση των ανταρτών εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ με 3 νεκρούς. Αναφέρει πως 136 στρατιωτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθη. Από την πλευρά του, οι Χούθη έκαναν λόγο για 2 νεκρούς σε πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανά, της πρωτεύουσας της Ιεμένης. Το Ιράν και οι Χούθη πληρεξουσιού του έχασαν το στοίχημά τους να εκβιάζουν τον κόσμο, κλείνοντας τις εμπορικές οδούς και απειλώντας το παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Ιεμένης, Άφρα Αλζούμπα. Στο μπάσκετ, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, ημπόρες και σποραδικές καταιγίδες τη νύχτα στα βορειοδυτικά πιθανόν ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ημπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν τοπικά 5 και βαθμιαία 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι σήμερα την επικαιρότητα την διαμορφώνει εν πωλή η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτε στις 8 το πρωί που προηγήθηκε.
1: Νομίζω θα μου έλεγε η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού που ήμουν εκεί.
0: Καλά, η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού. Θέλαμε άλλο ένα ημίχρονο σε αυτά τα παιχνίδια. Επίσης θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με Ανδρουλάκη δεν χάνει.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ, γιατί ήταν εκεί πάλι.
1: Καλεσμένο, έτσι ήταν.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Μετράμε και τον κύριο Τσίπρα να έχει το νου του για τις δικές του εμφανίσεις στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, δεν τον είδες.
0: Αυτά τα έχουν μοιράσει. Ανδρουλάκης πηγαίνει μπάσκετ.
1: Σωστά.
0: Τσίπρας πηγαίνει ποδόσφαιρο.
1: Γιατί θα πρέπει να μιλήσουν αλλιώς. Και εκεί είναι τα δύσκολα.
0: Τα έχουν βρει. Και έχουν μοιράσει. Ο ένας πηγαίνει στο κλειστό του ΆΚΑ, ο άλλος στο ανοιχτό.
1: Αν κάποια μέρα θέλει να πάει ένας μπάσκετ και ο άλλος ποδόσφαιρο, μιλούν τα γραφεία τους. Μην πας σήμερα.
0: Όχι, νομίζω πάνε ξεχωριστά.
1: Εντάξει.
0: Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε πολλά, μίλησε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τα κάλυψε η συνέντευξη στον Άρη Πορτοσάλτε. Νομίζω ότι έχει βγάλει και κάποιες ατάκες οι οποίες δημιουργούν ίντρικα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δημιουργούν συζητήσεις.
1: Και γυρνούν και στη δεκαετία του 80 λίγο, όταν μιλάμε για πράσινα άλογα.
0: Ναι, και όταν ο ίδιος είπε για το 25%.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκεί ως προς τα σενάρια διαδοχής του και όλα αυτά που διακινούνται, θα τα δούμε αναλυτικά εδώ στον Εξώστη. Είναι Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου. Η Παρασκευή πάντα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, ό,τι και να ακολουθεί. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Γιάννης Καντέλης στο άλλο.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα. Θα σχολιάσουμε τα πάντα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-48-00-170-174. Βεβαίως και στο Viber 698-123-1000. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: και θα ακούσουμε διάφορα αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Έχουμε και πολύ ρεπορτάζ και πώς φτάσαμε σε αυτές τις αναφορές, γιατί στο Μαξίμου, όπως έχουμε ξαναπεί, τα μετρούν όλα.
1: Ναι, δεν έχουμε κόψει αποσπάσματα σε σχέση με την επίσκεψη του Ρούμπιο, γιατί το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα όλες τις προηγούμενες μέρες. Μου άρεσε η ατάκα του, βέβαια, ότι έχει έναν ελαφρύ κυματισμό στο Αιγαίο.
0: Ως προς ελληνοτουρκικές σχέσεις, ναι.
1: Γιατί έχουμε μπροστά μας και τη γαλάζια πατρίδα που την αναμένουμε, να δούμε πότε θα έρθει. Έχουμε και το καλώδιο, οπότε καταλαβαίνουμε και ο Πρωθυπουργός.
0: Συγγνώμη, Αντώνη, επειδή πρέπει καλώδιο. Επειδή παρακολουθείς κιόλας το ότι γίνεται στην Ελλάς, τελικά τι καλώδιο είναι?
1: Τηλεπικοινωνιών.
0: Τηλεπικοινωνιών, ναι. Γιατί έχουμε μπερδευτεί 3 χρόνια και λέμε όλοι μας καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και ευτυχώς ήρθε ο κύριος Τσίπρας χθες και το αποσαφήνισε αυτό.
1: Κοίταξε μωρέ τώρα, όλα αυτά είναι κοντά. Ηλεκτρικό, ηλεκτρικής διασύνδεσης, τηλεπικοινωνιών.
0: Φως, νερό, τηλέφωνο που λέγαμε.
1: Με πρόλαβες.
0: Δίνονται οικόπεδα στο Αιγαίο με φως, νερό, τηλέφωνο. Προσέλθετε.
1: Οπτική είναι στο Αιγαίο. Μα κολλάς και εσύ κάτι λεπτομέρειες. Έλεος, τι άνθρωποι είστε.
0: Ναι, όντως. Δεν θα βρω.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό. Τι έχεις πρώτα?
0: Να ακούσουμε τι είπε για τις παροχές, για το δύσκολο χειμώνα, για τα αιτήματα που αυξάνονται από διάφορες πλευρές.
2: Σαν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι.
0: Ξεκάθαρος.
1: Εντάξει, τώρα πρόσεξε να δεις. Γίνονται οι εκλογές τέλη Μαΐου. Εκεί τον Απρίλιο δεν θα δούμε κάτι?
0: Εξαρτάται τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό. Γιατί όντως τα τελευταία χρόνια κάθε Απρίλιο υπάρχει ένα πλεόνασμα που βγαίνει.
1: Πόσο μάλλον τώρα.
0: Υπάρχει και ένα ζήτημα όμως τώρα, ότι κανένας δεν ξέρει πώς θα κλείσει ο χειμώνας και τι μας περιμένει μπροστά μας. Και επειδή καταλαβαίνω ότι από την Ευρώπη δεν πρέπει άμεσα να περιμένουμε πολλά πράγματα.
1: Ποτέ άλλωστε δεν έγινε έτσι. Άντε, το Ταμείο Ανάκαμψης πέσει.
0: Ακριβώς, θα πρέπει να βασιστεί κάθε χώρα στις δικές της δυνατότητες, άρα στα όρια του προϋπολογισμού. Και επειδή δόθηκαν αυτά στους αλείς, το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη νομίζω είναι ότι δεν γίνεται να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα που θα έρθουν από κοινωνικές ομάδες.
1: Εγώ καταλαβαίνω, Γιάννη, πως επειδή έχει στο μυαλό τις εκλογές, ενδεχομένως το τραβήξει λίγο και αν είναι να δώσει κάτι, δεν θα το δώσει τόσο κοντά όσο περιμένουμε. Θα πάει Απρίλιο. Δύσκολο να μην δώσει κάτι. Ίσως και Μάρτιο. Για να μην το κατηγορήσουν ότι είναι εντελώς προεκλογικό.
0: Τον Απρίλιο υπάρχει δυνατότητα με βάση τα τελικά αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού από το πλεόνασμα να δοθούν. Τώρα δεν υπάρχει και αυτό το περιθώριο από τη στιγμή που δεν δοθεί ένα πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για να δοθούν πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Ναι,
0: όταν έχει να δώσει
1: τώρα,
0: πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Για αρχές έτους, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
0: Φαντάζομαι ότι έχει πετρέλαιο θέρμανσης μπροστά.
1: Ναι, πολλά.
0: Επίδομα θέρμανσης και τα καύσιμα με την βενζίνη να είναι η τελευταία η οποία θα ενισχυθεί, αν ενισχυθεί, από πλευράς καυσίπων.
1: Για πετρέλαιο θέρμανσης, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, έτσι, γιατί είναι η άλλη εβδομάδα η κρίσιμη, έτσι.
0: Ναι, και γενικότερα για το τι συμβαίνει. Είχαμε χθες στο Eurogroup, υπάρχει και μια πίεση για το χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά με αυτά που γίνονται στην Γαλλία.
1: Στη Γαλλία θα δούμε πιο κάτω, υπάρχουν παρεμβάσεις που είναι πολύ σημαντικές.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι στο δεύτερο μέρος, προς το τέλος μάλλον, το πρώτο μέρος.
1: Δεν αποκαλύπτουμε ακόμα, δεν αποκαλύπτουμε. Και τι, καινούργια λέξη άκουσα από χθες. Είναι καινούργια λέξη λογοδοσία?
0: Είναι καινούργια λέξη.
1: Μπράβο, γιατί την επανέλαβα και σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Θα ακούσουμε το απόσπασμα και θα σου πω γιατί μπήκε αυτή η λέξη στις τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκη.
2: Επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία.
1: Μίλησέ μου.
0: Στις αρχές της εβδομάδας, λοιπόν, το Μέγαρο Μαξίμου πήρε μια έρευνα για εσωτερική και μόνο χρήση με πάρα πολλά ερωτήματα. Είναι με πολλά από αυτά τα που ονομάζουμε focus group. Mm-hmm. Αναομάδες. Εκεί λοιπόν είδε τα εξής πράγματα και θα αποτυπώνονται πλέον και στις δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Μητσοτάκη. Πρώτον, να κερδίζει έδαφος, Αντώνη, μεταξύ σταθερότητας και αλλαγής ή σταθερότητας απαντήσεις των πολιτών. Και αυτό προφανώς παίζει ρόλο η κρίση που είναι παγκόσμια και η ανησυχία Άρα ο κ. Μητσοτάκης τον ακούμε να μιλάει όλο και πιο συχνά για σταθερότητα. Το έκανε χθες στη Χαλκιδική. Μίλησε και σήμερα για την αυτοδυναμία. Αλλά επειδή οι πολίτες εντοπίζουν σε αυτές τις μετρήσεις και ένα ζήτημα με την αλαζονία, ένα ζήτημα με το αν η σταθερότητα από μόνη της δίνει με τρίτη τετραετία στην κυβέρνηση ένα κλίμα ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για τη λογοδοσία, να αντισταθμίσει στην ουσία το αίτημα περί τρίτης τετραετίας, ότι αυτό δεν σημαίνει μια τέτοια εντολή ότι θα έρθει μια κυβέρνηση που θα έχει κερδίσει τρεις εκλογές και θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι φυσιολογικό όλο αυτό το αφήγημα. Ερωτήθηκε και για τον ανασχηματισμό από τον Άρη Πρωτοσάλτη, το απέκλεισε.
0: Και εκλογές και ανασχηματισμό, γιατί ο Άρης πολύ ωραία και σωστά του έβαλε ότι πως μετάνιωσες που δεν έκανες εκλογές Σεπτέμβρη, που είχες ανάλογες εισηγήσεις και κάποια στιγμή το συζητούσες. Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στην θεσμικότητα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο κύκλος τετραετής και είπε κάτι άλλο καλό, ότι αν έκανε εκλογές τα ίδια προβλήματα δεν θα είχα μπροστά μου το χειμώνα.
1: Πάντως για τον ανασχηματισμό, εσύ, εντάξει, εγώ θα περίμενα, όχι να πει θα κάνω ανασχηματισμό, λίγο να τους κρατήσεις ζεστούς και τους υπουργούς, δηλαδή να υπάρχει μια απειλή από πάνω, γιατί και με την αλαζονία λίγο το αρνήθηκε ότι υπάρχει.
0: Ναι, θα το ακούσουμε πιο κάτω αυτό το απόσπασμα. Ξεστεί, είπε και κάτι άλλο, λέει, δεν θέλω να αισθανθεί κανένας, θα κατέβουν μολύβια εν ώψη εκλογών. Κάποιοι ήδη τα έχουν λίγο... Τα έχουν και πολύ στιτά τα μολύβια στο γραφείο.
1: Έχει ενδιαφέρον που απάντησε και στα σενάρια που το έβαλε ο Άρης Πρωτοσάλτη.
0: Ναι, περί αλλαγής εν κινήσει, ναι, πώς θα ξεφορτωθούμε το Μητσοτάκη που λένε διάφοροι, για να ακούσουμε.
2: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάνανε να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος.
1: Αν έπαιρνα 25% στις εκλογές τις προηγούμενες, ή αν πάρω 25% τώρα.
0: Προφανώς αυτό ερμηνεύεται και συζητιέται από την ώρα που υπόθηκε, πρέπει να σου πω. Ως ένας πύχης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: 25,2 είναι εντάξει.
0: Από το 25 είναι ένα όριο στο οποίο τίθεται ή θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα ηγεσίας για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, με 25,5 δεν θα τεθεί.
0: Παιδί μου, βάζει ένα όριο. Τώρα θες να σου πει από 25 ως 26.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχει. Θέτω το ερώτημα. Με 26,2 είναι καλά, δεν είναι καλά.
0: Ο ίδιος έβαλε ένα πύχη στο 25.
1: Χαμηλά τον έβαλε.
0: Προφανώς, αυτός τον επιλέγει. Η δική του τοποθέτηση είναι να σπίγει στο 25.
1: Όταν οι δημοσκοπήσεις και εκτιμήσεις δείχνουν στο 30 με το 3 μπροστά παγιωμένο, νομίζω ότι πρέπει να βάλεις τον πύχη λίγο πιο ψηλά, ξέρω εγώ.
0: Να τον βάλει 29, να δίνει καλύτερη απόδοση στοιχηματική.
1: Εντάξει, το 25 δεν είναι καλό στόχο σίγουρα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει και κάτω από 20.
1: Έχει πάρει και 18,
0: ναι,
1: 19.
0: Γι' αυτό.
1: Αλλά έγινε επί μνημονίου το 2012.
0: Έκανε κυβέρνηση.
1: Ναι, έκανε τη δεύτερη εκλογή που είναι 29.
0: Με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, με υπήρχε 29, δεν το έκανε με 25.
0: Δεν τέθηκε θέμα όμως τότε για τον κύριο Σαμαρά. Ο ίδιος πάντως έβαλε πύχη το 25. Και βέβαια, επειδή λες για δημοσκοπήσεις, σε αυτή τη μέτρηση που σου έλεγα νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται λίγο πάνω από το 30%. Με παγιωμένο το 3 και με αύξηση από αντίστοιχη μεγάλη έρευνα η οποία είχε γίνει τον Ιούλιο, περίπου 2 μονάδες. Και βεβαίως διαπιστώνουν στην ίδια μέτρηση ότι αυτό που έχουμε πει και εδώ, και άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα στη συνέντευξή του να το αμφισβητεί και λίγο να ταράζει το όταν το έθεσαν οι δημοσιογράφοι, ότι προς το παρόν όχι μόνο έχει ταβανιάσει η Ελλάς, αλλά πέφτει και λίγο σε σχέση με το πώς ξεκίνησε στις δημοσκοπήσεις και το Πασόκ να μαζεύει αυτή την ψαλίδα.
1: Η Ελλάς παρουσιάζει ένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι έχει πάρει ό,τι αριστερό κοινό μπορούσε ο κύριος Τσίπρας, το δικό του αριστερό κοινό, που είναι εκεί γύρω στο 16-17%. Από εκεί και πέρα, η δύση στο κέντρο, όπως δείχνουν και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό βλέπεις τον Ανδρουλάκη λίγο να τσιμπάει και όχι τον Τσίπρα.
0: Ναι, και ο κύριος Τσίπρας με τα Σαρδάμ ήταν ευγενικός ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Δεν
1: πολύ
0: στάθηκε. Εντάξει, έκανε
1: ένα
0: Σαρδάμ διαρκείας.
1: Δεν το πήγε πολύ σκληρά. Ναι. Ήταν λίγο ειρωνικός, πιο δεικτικός, αλλά δεν στάθηκε σε αυτό.
0: Εντάξει, από τους κεντρώσεις.
1: μόνο στέκεσαι.
0: Μόνο εγώ. Κανένα άλλο δεν έχει. Όποιο άλλο το ακούει, σου λέει εντάξει, μωρέ, τι, ένα θέμα που το συζητάμε τρία χρόνια, το ανάγει σε εθνικό ζήτημα και σε σχέση με την Τουρκία. Το είπε καλώδιο τηλεπικοινωνιών αντί για καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση, δεν τρέχει τίποτα. Πάντως το κοινό του κέντρου τα προσέχει αυτά. Και ίσως να έχει να κάνει με τη διείσδυση και αυτό με τη διείσδυση του κ. Τσίπρα στο κέντρο.
1: Θα το γράφει τώρα ο Ανδρουλάκης παντού. Ηλεκτρικό καλώδιο, ηλεκτρικό καλώδιο. Μην τυχόν κάνω λάθος αυτό.
0: Δεν έχει κάνει πάντως και έχει αναφερθεί αρκετές φορές.
1: Δεν έχει κάνει λάθος.
0: Απάντησε όπως είπες και για την αλαζονία, για να την ακούσουμε την απάντηση.
2: Θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινωνική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά. Έχουμε και τα και άλλα ηχητικά να ακούσουμε.
0: Ναι, και από τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Και έχουμε και μεγάλη είδηση για παρέμβαση, ελληνική παρέμβαση στην κρίση στη Γαλλία με τους μαθητές.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες στον Μάτθα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά. Ενώ την ίδια στιγμή ακόμη μία ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ολοσχερός καεί και επιχειρήσει με υφάσματα στην οδό Αγίου Παντελεήμονα στον Ελαιώνα στα όρια του Δήμου Εγάλεο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η περιοχή καλύφθηκε από πυκνό καπνό ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην Αμερικανική και τη διεθνή αγορά, δήλωσε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ, εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, σύμφωνα με τον Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Μότο Ρόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατική σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Και ο καιρός. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky με τον Γιάννη Καντέλη.
4: Και τον Αντώνιο Ζολέτο.
3: Εντάξει, κοίταξε να δεις σχετικά με την αλαζονία. Εντάξει, περίμενα να πει ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια ψήγματα, το κοιτάμε. Λίγο ήταν κατηγορηματικός και δεν ξέρω αν πείθει αυτό. Και είναι φυσιολογικό και μετά από 7,5 χρόνια, εντάξει, να υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που υπάρχουν δηλαδή ξεκάθαρα.
4: Εντάξει, αυτό το είπες, στα 7,5 χρόνια συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αλλά ξέρεις τι, μετά το μήνυμα που έστειλε στο Υπουργικό, ότι εγώ θα τα κρίνω όλα αυτά, πρέπει λίγο σε αυτό να χαμηλώσει τον πύχη και ο ίδιος τη συζήτηση.
3: Καλά, αυτής. Μιλάμε για αυτά που είδαμε, ρε, εσύ, το ότι λέει κάτι ο Πρωθυπουργός και αλλάζουν τα πράγματα και είναι εδώ πλέον και τους παρακολουθεί όλους, είναι φυσιολογικό να μαζεύονται όλοι. Αλίμονο δηλαδή.
4: Κάλυψε πλήρως τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Ναι.
4: Πολύ...
3: Τόνισε το ιδιαίτερο του χαρακτήρα, το λέει.
4: Αλλά ναι, με ναι, αυτό κάλυψε ναι, ναι, ναι, τον τρόπο που εκφράζεται απόλυτα με την τοποθέτησή του. Στο κομμάτι της αλαζονίας, ξέρεις τι θέλει να το κλείσει, γιατί καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος ενοχλείται από αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κλείσει αυτή την συζήτηση. Και ελπίζει ότι έχουν περάσει και τα μηνύματά του σε υπουργούς και βουλευτές να μην δώσουν τροφή σε μια τέτοια συζήτηση το επόμενο διάστημα.
3: Αλλιώς θα δούμε ανασχηματισμούς.
4: Γι' αυτό και ο ίδιος είπε στο κομμάτι με το. Γιατί που του λέει ο Άρης Πορτοσάλτε, γιατί εσείς και δεν μπορούν οι άλλοι. Λέω, εγώ δεν είπα δεν μπορούν οι άλλοι. Εγώ λέω ότι ζητάω τον κόσμο να με κρίνει σε σχέση με τους άλλους. Και ο ίδιος προσπάθησε εκεί να βάλει ένα φρένο στο πώς παρουσιάζεται το δίλημα προς τους ψηφοφόρους.
3: Είπε επίσης την ατάκα για τα πράσινα άλογα. Εμένα μου θύμισε το καλύτερο παπάκι παρά το Μητσοτάκι. Θυμάσαι. Θυμάσαι τον μικρό εσύ.
4: Άρχισε 90.
3: Ναι, εκεί. Στις εκλογές του 89 πρέπει να ήταν αυτό. Αν δεν κάνω λάθος. 85, ήσουν μικρός.

0: ανέσυρε την δήλωσή του για τα γαλάζια γράμματα από τη Βουλή, του απάντησε με τα πράσινα άλογα. Εντάξει. Αυτό είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στον κάτω-κάτω της γραφής. Επίσημα.
1: Και αυτό είναι ο μόνος που συναγωνίζεται έναν χώρο όπου κυριαρχεί ως τώρα ο κ. Μητσοτάκης, στο κέντρο.
0: Ναι, βέβαια. Και εκεί θα έχουμε μεγάλες μάχες στη Βουλή. Κατατίθεται τη Δευτέρα το προσχέδιο του προϋπολογισμού και τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε και την μεγάλη μάχη.
1: Νομίζω γι' αυτό και ο κ. Ανδρουλάκης βάζει πολύ μπροστά θέματα στέγασης, θέματα ιδιωτικού χρέους, στοχεύοντας μεσαία τάξη ψηφοφόρους του κέντρου.
0: Ναι.
1: Εκεί που ο κ. Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλη δεξαμενή και αυτή η άνοδος που λέγαμε πριν στην μέτρηση που έχει κάνει το Μέγαρο Μαξίμου για την κυβέρνηση, οφείλεται στη μεγαλύτερη διείσδυση στο κέντρο. Ναι. Ενώ στα δεξιά δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα.
0: Έχουν χωριστεί οι μάχες. Γιατί η μάχη του κέντρου είναι ανάμεσα στους δύο. Προσπαθεί να μπει η σφήνα ο Τσίπρας, δεν είναι τόσο εύκολο. Μην ξεχνάς ότι στις ευρωεκλογές ο Ανδρουλάκης τα είχε πάει καλά στη μάχη του κέντρου. Εκεί είχε λίγο χάσει η Νέα Δημοκρατία. Ήταν αυτό χτες με την Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντόπουλο.
1: Ο Κωνσταντόπουλος ξέφυγε.
0: Ναι,
1: δηλαδή ξέφυγε, αυτό ναι. Δεν είναι ούτε πολιτική αντιπαράθεση, ούτε δημόσια παρουσία, ούτε ιδιωτική παρουσία.
0: Μα καθόταν και έλεγε στον παρουσιαστή, μη μου ξαναφέρει σε μένα, λέει, πρόσωπο το οποίο έφυγε από το Πασόκ και πήγε σε άλλο κόμμα. Και του λέει ο παρουσιαστής, θα φέρνω όποιον θέλω. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Θα μπορούσε ο ίδιος να σταματήσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Έτσι κι αλλιώς με αυτά που έκανε χθες δεν έχει κανένα νόημα. Ζημιά κάνει και στο κόμμα του. Καλά, προφανώς και στον ίδιο.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον καυγά και θα πούμε τι έγινε στη συνέχεια.
2: Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή
3: του.
2: Αφήστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, τιμή μου και καμάρι μου. Τιμή ψυχραιμία, κύριε Κωνσταντόπουλε.
3: Αλλά δεν θέλω να τη θέσω,
2: ψυχραιμία. Δεν σε στιμά αυτό που κάνετε.
3: Με τιμά γιατί πρέπει να φέρετε τα στελέχη τα οποία σε μένα προσωπικά μην φέρετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στον πατέρα να είναι ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τι λέγεται ΕΛΑΣ, ξεκινήστε τα βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό.
0: Και είχε συνέχεια γιατί έκανε μια ανάρτηση η κυρία Παπαδοπούλου που κατήγγειλε ότι δύο φορές μετά στο διάλειμμα πήγε προς το μέρος της απειλητικά, ότι την αποκάλεσε σκουπίδι, ότι μετά γύρισε εκείνος να τη ζητήσει συγγνώμη αλλά εκείνη δεν τη δέχτηκε, μετά πλέον απειλεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Υπήρχε μια ανακοίνωση θέση του κυρίου Κωνσταντόπουλου την οποία δεν την κατάλαβα, γιατί πετάει ουσιαστικά την μπάλα στην εξέδρα, ότι ήθελε να αλλάξει την ατζέντα, λέει, το κόμμα της Ελλάς μετά τις γκάφες του αρχηγού που δεν ήξερε τι είδους καλώδια θα ποντίσει, και εμφανίστηκε ξανά για τον Τσίπρα, μιλάει αμετροεπής, αλαζόνας, δηλώνοντας κατακτήσεις και κεντροαριστεράς. Για το επεισόδιο.
1: Αμετροεπής, σίγουρα ήταν ο ίδιος σε αυτό που ακούσαμε.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα πάει καλά έτσι, αλλά δείχνει εδώ πέρα τι, ότι η κόντρα. Καταρχάς η κόντρα ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ είναι μεγάλη πλέον έτσι μετά τις δημοσκοπήσεις, γιατί εγώ βλέπω ότι μονομέτωπο με την κυβέρνηση δεν έχουν και οι δύο, έχουν μονομέτωπο μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση.
1: Είναι ο θάνατος η ζωή μου είναι.
0: Ναι, είναι υπαρξιακό.
1: Κομμάτια. Είναι υπαρξιακό για τους δύο. Άρα θα κορυφωθεί περιπλησιάζοντας τις εκλογές, δεν θα πέσουν τον, είναι ξεκάθαρο αυτό νομίζω. Αλλά βέβαια έχουμε καλά νέα από τη Γαλλία. Έχετε δει τι γίνεται με τις μαθητικές διαδηλώσεις. 10.000 και πλέον μαθητές στους δρόμους. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει και πολύ σοβαρά επεισόδια, πολλές συλλήψεις. Προσπάθησε με το δικό του τρόπο. Αν ήξεραν ελληνικά, θα ξεκαρδίζονταν στα γέλια και έτσι θα ηρεμούσαν τα πνεύματα και θα έπεφταν.
0: Θα πρέπει να τα πει στα γαλλικά.
1: Βρέθηκε στις συγκεντρώσεις αυτές ο Νίκος Φαραντούρης.
4: Μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις συγκλονίζουν το Στρασβούργο και όλη τη Γαλλία. Οι μαθητές και φοιτητές λένε όχι στις περικοπές για την παιδεία. Η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση δεν είναι πια δεδομένη στην Ευρώπη. Είναι ζητούμενη.
0: Αυτό είναι καλό μάθημα για συναδέλφους δημοσιογράφους πώς να κάνουν την ανταπόκριση ή το λεγόμενο stand-up που λέμε εμείς. Περπατητό και περιγράφεις.
1: Τώρα είναι η εικόνα, σας την περιγράφουμε, μαθητές στη Γαλλία, στο Στρασβούργο, που κάνουν πορεία και διαδήλωση και ανάμεσά τους ένας κύριος κρατάει ένα μικρόφωνο στο χέρι, φοράει το πουλοβεράκι του και μιλάει για τα αιτήματα των μαθητών της Γαλλίας.
0: Και δείχνει για μένα αυτό, για τον Νικόλα Φαραντούρη, ότι έκανε λάθος, έπρεπε να παραμείνει στο χώρο της αριστεράς και να μην πάει στο κέντρο στο Πασόκ.
1: Α, εγώ νόμιζα να παραμείνει στο χώρο της κομμωδίας.
0: Όχι, να παραμείνει στο χώρο της αριστεράς όπου ήταν και να μην πάει στο Πασόκ, γιατί το έχει με τις κινητοποιήσεις όπως είδαμε.
1: Είναι κινηματικός.
0: Κινηματικός, διαδηλωτικός.

0: Πάντως οι μεταγραφές συνεχίζονται.
1: Μεταγραφές, αναμενόμενες. Ποιος, ποια έκανε την εμφάνισή της την Τετάρτη το βράδυ σε συγκέντρωση τελεχών της Ελλάς, στο Ήλιον μάλιστα.
0: Μη με σκάς.
1: Αφού δεν σου έδειξα και φωτογραφία, δεν σου έδειξα. Τι έφτιαξε όλου.
0: Να μαζεύονται τα παιδιά σιγά σιγά.
1: Να μαζεύονται τα παιδιά και να πηγαίνουμε και στις περιφέρειες μας. Έτσι, γιατί κάτι ακούγονταν ότι ο Τσίπρας μπορεί να το στείλει αλλού ή να πάει στη Βόρεια Ελλάδα, Αξιόγλου, από όπου κατάγεται. Όχι, Δυτική Αθήνα, όπου είχε πάρει 25-26.000 ψήφους, αν δεν κάνω λάθος, το 23, κοντά με τον Χρυσοχοίδη δηλαδή, που ήταν πρώτος. Οπότε και ο Τσίπρας καταλαβαίνει ότι άνθρωποι που μπορούν να φέρουν ψήφους, άσε τώρα παλιοί και νέοι, όλοι μαζί είμαστε.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς καταλαβαίνω περισσότερο θα μαζέψει στα αστικά κέντρα ο Τσίπρας, ναι, και περισσότερο στην επαρχία ο Ανδρουλάκης. Εκεί είναι το μοιρασμένο στις δυνάμεις του.
1: Ναι, είναι εκείνη τα δύνατα σημεία και των δύο αντίστοιχα. Αθήνα και αστικά κέντρα και περιφέρεια.

0: Και επειδή χθες γίνει πολλή συζήτηση για το νέο look του Άρη Σπηλιωτόπουλου.
1: Ναι. Που ήταν καλεσμένος. Πού ήταν καλεσμένος?
0: Εδώ, στο σήμερα. Βγαίνει και απαντάει σήμερα και λέει: ασχολούνται με το look που έχω, το καινούριο. Δεν ασχολούνται με τις απόψεις, γιατί εγώ παραμένω σταθερός στις απόψεις μου.
1: Ναι. Και το μαλλί μου είναι κατσαρό, όπως όταν ήμουν μικρός. Αν είναι πιο εύκολο στα τρολάκια, τους αφήνω να ασχοληθούν με αυτό, λέει.
0: Οι απόψεις του πάντως σταθερές. Γιατί βγήκε να μιλήσει για την ψυχή της παράταξης στη Νέα Δημοκρατία, να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Δεν είχε κάνει και πέρασμα τον κύριο Κασελάκη. Κάνω λάθος?
1: Εντάξει, και ο κύριος Κασελάκης τι είναι, κανένας αριστερός είναι?
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τότε.
1: Εντάξει, αυτό τι σημαίνει?
0: Ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν έμεινε πολύ όμως.
0: Για όσο έμεινε.
1: Ναι,
0: δεν κατέβηκε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές.
1: Θυμάσαι τι. Ναι, βεβαίως κατέβηκε, αλλά θυμάσαι την πρώτη του.
0: Δεν τον είχε στηρίξει ο Παύλος Πολάκης που είναι βέρος αριστερός?
1: Θυμάσαι την πρώτη του ομιλία στο ΣΕΒ? Δεν ήταν πάρα πολύ αριστερή. Είχε επισημανθεί αυτό. Είχε πει κάποια πράγματα που δεν θεωρήθηκαν τόσο αριστερά.
0: Και τον μαζέψανε.
1: Ναι. Πήρε ένα χρόνο βέβαια.
0: Το μάζεψε λίγο μετά.
1: Εκεί, στα Μπουζοξίδικα.
0: Στα Μπουζοξίδικα, που λέει και η Τζάκρη.
1: Ήμουνα στο Μπουζοξίδικο, θέλω να σου πω έτσι.
0: Πρόγραμμα.
1: Είχε αίθουσες, παρααίθουσες, είχε αίθουσα με video wall, ήταν η κεντρική σάλα. Εντάξει, μιλάμε για κορυφαίες στιγμές στην καριέρα μου στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Από εκεί δεν μπορώ να ξεχάσω άλλον έναν υπερασπιστή της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιον?
0: Τον Ευάγγελο Αντώναρο, που στριμωχνόταν στην πόρτα.
1: Ευάγγελο Αντώναρος, ναι. Δεν έχει. Δεν το βλέπουμε κάπου τον κύριο Αντώναρο τώρα.
0: Μήπως μαζεύει δυνάμεις για τα νέα του πολιτικά εγχειρήματα?
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Λοιπόν, από εβδομάδα τα σημαντικότερα με το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι.
0: Στα μέσα της εβδομάδας, ναι, αναμένεται η ανακοίνωση διπλής παρέμβασης, γιατί από τη μία θα είναι η τιμή στην Αντλία.
1: Αυτό θα γίνει 14 του μήνα.
0: 14 του μήνα, γιατί 15 ξεκινάει η διάθεση. Mm-hmm. Άρα περιμένουν και τις τελευταίες τιμές από την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης είπε σήμερα ότι παραμένει ο στόχος για σημαντικά χαμηλότερη τιμή από το 1,75.
1: Ναι.
0: Με τα σημερινά δεδομένα θα είναι και 2 το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοίτα να δεις, συνδυαστικά με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πιστεύω ότι η κυβέρνηση κάνει μια πολύ έντονη προσπάθεια να βρεθεί η τιμή του περίπου στο 1,50. Αν το καταφέρει αυτό, στα σημερινά δεδομένα νομίζω θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όσους βάζουν πετρέλαιο.
1: Έβγαζα τα κοινόχρηστα στις αρχές του μήνα και έβλεπα το αποθηματικό στην πολυκατοικία. Είχα βάλει, δεν ξέρω αν μας ακούει και ο Νίκος Φιλιππίδης, πέρυσι πετρέλαιο, έχω ακόμα δηλαδή μέσα στον κάτω, με 1,1.
0: Καλά, πες τον Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα χρόνο πριν. Ναι, πριν τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Αυτό. Και ξέρεις, κάνεις μια σύγκριση που έχουν πάει τα πράγματα.
2: Και πόσο βρήκες φέτος, Αντώνη, πόσο βρήκες φέτος?
1: Πετρέλαιο.
2: Ναι. Όχι. Α, είχες βάλει με 1,1 πέρυσι.
1: Έχω ακόμα πετρέλαιο κάτω στη δεξαμενή με 1,1. Ναι, 1,1. Το φυσικό αέριο είναι 1,75 τώρα.
2: Σωστά. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να γίνει θα βγει πολύ αυξημένο. Και με την επιδότηση. Στην κυβέρνηση ετοιμάζουν μεγάλη επιδότηση που δεν ενδεχομένως έχει γραφτεί. Ενδεχομένως την έχει αναφέρει πολιτικός αρχηγός. Νομίζω ότι θα είμαστε πιο κοντά στο 1,40 του Άλεξ Τσίπρα παρά στο 1,75 που, και κάτω που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το λέω αυτό με συνδυασμό παραγόντων, δηλαδή επιδότηση από την κυβέρνηση και επιδότηση από τα δελτηρία.
0: Συνυπολογίζοντας και το επίδομα θέρμανσης στην τελική τιμή?
2: Όχι. Χωρίς το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης δεν απευθύνεται σε όλους τους σκέλους, είναι 1,3 εκατομμύρια. Μιλάμε η οριζόντια. Ακόμα όμως και αν πούμε ότι είναι κοντά στο 1,50 για παράδειγμα, είναι 33% πάνω σε σχέση με πέρσι, την ίδια περίοδο. Αν το 1,70 που έλεγε ο Πρωθυπουργός, είναι 50% πάνω σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
0: Αλλά για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις κουβέντες, Νίκο, νομίζω πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ό,τι μέτρα λαμβάνονται ή ό,τι συζητήσεις γίνονται πάνω σε αυτό είναι για να αμβληθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
2: Έτσι,
0: δεν μπορείς να τα εξαφανίσεις. Όταν η Γαλλία κινδυνεύει να μπει σε κρίση χρέους.
1: Απλώς ο κόσμος δεν το βλέπει αυτό, εσύ, γιατί βλέπει τι έβαζε πέρυσι και τι θα βάλει φέτος και πόσο θα χρεωθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Σκεφτείτε τον πληθωρισμό, παιδιά. Ο πληθωρισμός που θα δεις σε ένα χρόνο, γιατί μετρέται σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός. τη διαφορά του 30, του 40, όσο τελικά καταλήξει το πετρέλαιο θέρμανση με την μεγάλη κρατική επιδότηση. Φανταστείτε πόσο θα ανέβει αυτό το 5% που βλέπουμε, 5,1% που ήταν η τελευταία μέτρηση, για τους επόμενους 2-3 μήνες ενδεχομένως να είναι και το χαμηλότερο ποσοστό που θα δούμε. Είναι αρκετά υψηλότερο από το 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Ενδεχομένως να πλησιάσουμε και το 6% και το 7%. Αυτό δεν είναι το ρεαλιστικό επίπεδο πληθωρισμού, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που επηρεάζει πάρα πολύ, αλλά και τους τιμοκαταλόγους, που τους αυξημένους τους κάνουν αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και προέρχονται από μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, από τα πλαστικά που επηρεάζονται και τα απορριμματικά, τα τυροκομικά, τα γαλακτοκομικά, τα οποία έχουν πάει με αυξημένες τιμές και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να καλυφθεί πλέον ούτε με λίστα ούτε με συμφωνίες κυρίων. Γιατί πολύ απλά δεν αντέχουν οι επιχειρήσεις.
0: Ο κ. Μητσοτάκης είπε στην συνέλευση του ΣΕΒ, Νίκο, παρακολούθησες, βάλτε πλάτη μετά την ανακοίνωση και των μέτρων 100 εκατομμυρίων, περίπου 95 εκατομμυρίων για το βιομηχανικό ρεύμα. Το επανέλαβε σήμερα και στον Άρη Πορτοσάλτε ότι πρέπει και οι επιχειρήσεις να βάλουν πλάτη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν οι επιχειρήσεις να τη βάλουν αυτή την πλάτη και να συμβάλλουν στο να συγκρατηθούν οι τιμές.
2: Πρώτα απ' όλα έχουμε δύο διαφορετικών κατηγοριών επιχειρήσεις. Έχουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες βάζουν και οι οποίες δίνουν το ρυθμό, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν απορροφήσει, σε συντριπτικό βαθμό. Γι' αυτό και το σούπερ μάρκετ δεν είδαμε αύξηση τους πρώτους 6 μήνες του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Είδαμε αντίθετα αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων. Βοήθησε λίγο και η συγκυρία των προκυπευτικών που ήταν ιδανικές συνθήκες. Ξέχασα να σας πω πριν ότι με τις καταστροφές στην Κύπρο, στην Κρήτη, θα έχουμε αύξηση και των τιμών στα προκυπευτικά. Οπότε υπάρχει σίγουρα επιβαρυντικός παράγοντας το επόμενο διάστημα, ο οποίος έρχεται και ο οποίος αλήθεια είναι μάλλον δύσκολο με οποιοδήποτε μείγμα μέτρο να καταφέρει κάποιος να το συγκρατήσει.
0: Και με τον κύριο Ντομπρόφσκης χθες που άκουσα στο Eurogroup να μην αφήνει και πολλά περιθώρια για μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή σε μέτρα τα οποία θα είναι οριζόντια και θα μπορέσουν να συγκρατήσουν αυτό το διπλό κύμα πληθωρισμού και καυσίμων.
2: Ναι, ακόμα και ο πιο ήπιος πρόεδρος του Eurogroup, ο Πιερακάκης, είπε τα περίφημα 3 TAF στα αγγλικά, το οποίο είναι το temporary προσωρινά, το target στοχευμένα και το tailored, τα οποία πρέπει να είναι φτιαγμένο δηλαδή για κάθε χώρα ξεχωριστά. Νομίζω ότι εκεί στοχεύει η Ελλάδα, δηλαδή πλέον η προοπτική να υπάρχει μια γενικευμένη ρήτρα διαφυγής των μέτρων έχει εγκαταληφθεί. Το σενάριο πλέον, νομίζω και ο Πρωθυπουργός το υπονόησε, είναι ότι πάμε σε μια ήπια χαλάρωση για Ελλάδα και Ιταλία, ώστε να μπορούν να χαλάσουν περισσότερα λεφτά, αλλά αυτά τα χρήματα θα πρέπει να είναι απόλυτα πλέον στοχευμένα στους αδύναμους. Δηλαδή, τελειώνουμε με τα γενικής εφαρμογής μέτρα σε επίπεδο καυσίμων επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι πλέον απόλυτα στοχευμένα ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια και σε ομάδες πληθυσμών οι οποίοι επιβαρύνονται περισσότερο.
0: Νίκο μου, καλό χειμώνα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Καλό χειμώνα.
1: Θα πούμε στην εβδομάδα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε κάθε περίπτωση σε όλους. Καλημέρα.
1: Δευτέρα, 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες στον ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά, ενώ ακόμη μια ομάδα, επίσης πέντε ατόμων, επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει προσαγωγές. Ολοσχερός κάει και επιχείρηση με υφάσματα στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στον Ελαιώνα στα όρια του Δήμου Εγάλεο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η περιοχή καλύφθηκε από πυκνό καπνό ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από συνομιλία που είχε με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, διευκρίνησε ο Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διεθνείς αγορές, επιβεβαίωσε ο Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντιμίρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Η Σάουντι Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιοαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου εάν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος του Παναμά ανέφερε ότι η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή. Κατέρευσαν κτίρια και δρόμοι κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παναμά, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες περιφερειακά. Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιά στην πρωτεύουσα, η οποία είναι γνωστή για τους εκατοντάδες ουρανοξύστες. Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διεξάγει η Σαουδική Αραβία κατά των Χούθη στην Ιεμένη, μία ημέρα μετά την επίθεση των εναρτών εναντίον του αεροδρόμιου του Ριάντ με 3 νεκρούς. Αναφέρει πως 136 στρατιωτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη έκαναν λόγο για 2 νεκρούς επλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανάα, της πρωτεύουσας της Ιεμένης. Το Ιράν και οι Χούθη που έχασαν το στοίχημα να εκβιάζουν τον κόσμο, κλείνοντας τις εμπορικές οδούς και απειλώντας τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Ιεμένης. Στο μπάσκετ, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τη νύχτα στα βορειοδυτικά πιθανόν ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, υμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν τοπικά 5 και βαθμία 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή Παρασκευή. 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε βεβαίως στην εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, η επικαιρότητα τρέχει. Είχαμε προγραμματίσει, θα το κάνουμε βέβαια, να ασχοληθούμε λίγο με την κυρία Γκυλφόιλ τώρα για την αρχή και τις λεπτομέρειες που έχουμε. Η κυρία Γκυλφόιλ, με επιστολή που εστάλει από τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, ερευνάται για 100.000 δολάρια που κατέθεσε ένας επιχειρηματίας εκεί υποστηρικτής του Τραμπ στο λογαριασμό της στην κάρτα American Express. Για να τον διευκολύνει σε κάτι φορολογικά.
1: Με δική της παρένεση.
0: Ναι, αλλά εγώ άλλο θέλω να σταθώ. Ότι όλοι λένε ότι μόνο εδώ γίνονται αυτά.
1: Όχι, δεν γίνονται μόνο εδώ. Απλώς εκεί όταν πιαστεί να γίνει, να συμβαίνει αυτό, έχει κακιά εξέλιξη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχει αυτό από τη Wall Street Journal. Υπάρχει όμως και ένα άλλο δημοσίευμα της Daily Mail, λίγο πιο πικάντικο, για το πώς συμπεριφέρεται η κυρία Γκυλφόιλ, κυρίως στους άνδρες της ασφάλειάς της, όπου λέει υπάρχει τρεις πηγές στην Daily Mail. Λέει ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Γκυλφόιλ, τη χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, τη στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, εδώ στην χώρα μας εννοώ, την ακατάλληλη αποδοχή δωρών και άλλα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική πρεσβεία περιγράφεται ως τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει ξεσπάσματα και να απειλεί τους εφιστάμενους με απόλυση, με φράσεις του στυλ «γαμώτο, κάντο, αλλιώς θα απολυθεί». Αναφέρεται περιστατικό το καλοκαίρι στη Μύκονο, δεν ξέρω αν ήταν και ερώτηση εκεί, κατά το οποίο η Γκυλφόιλ έπινε στις 4 το πρωί και κάλεσε τον Βασίλη από την ομάδα ασφαλείας της για να της φέρει παγάκια. Εκείνος κοιμόταν, λέει, και δεν απάντησε και την επόμενη μέρα υποβαθμίστηκε. Δύο άλλοι οδηγοί, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρονται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή στην Γκυλφόιλ δεν άρεσε ο τρόπος που έστριψαν αριστερά.
1: Τι απότομα.
2: Οδηγώντας, φανταστείτε.
0: Μάλιστα. Μπορεί να στρίψαν λίγο, κατάλαβες.
1: Ναι. Λίγο πιο απότομα. Κάτι να κουνήθηκε στο μαλλί.
0: Δεν κάνει να τα λέμε αυτά, μήπως είναι και σεξιστικά. Ε.
1: Ναι, γιατί, τι άλλο δηλαδή μπορεί να έγινε άμα στρίψει λίγο απότομα
2: αριστερά. Πάντως υπάρχει,
1: το αυτοκίνητο.
2: Η Wall Street Journal είχε το πρώτο δημοσίευμα. Ναι, ναι. Έτσι, αυτό που έλεγε ότι όποια κυβέρνηση μας κουνιέται πέφτει. Αν θυμάσαι.
0: Σωστό.
2: Και μετά είχε το δεύτερο δημοσίευμα για τα 100.000 της American Express. Δημοσίευμα το οποίο, κάποια δημοσίευματα που έπαιξαν οι Financial Times, τώρα μπαίνει Daily Mail. Άκουσα ότι το Fox έπαιξε ρεπορτάζ. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο.
0: Μάλλον έχει ωραίες πολλές. Ναι. Αυτό φαίνεται. Ναι. Ο επιχειρηματίας, ο Αμερικανός που είχε ζητήσει διευκολύνσεις στα φορολογικά, λέγεται ότι είχε τάξει 1 εκατομμύριο δολάρια. Για όλη αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρουμε αν έγινε, τι συνέβη. Ωραία. Τα καλύτερα είναι προς
1: τα μέσα. Θα η διαδρομή του χρήματος και θα δούμε τι συνέβη.
0: Λοιπόν, για πάμε στον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Του ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Υφυπουργέ.
3: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το θέμα με το μετρό.
2: Ναι, απλώς δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Γιατί ξέρεις, να μας πει ο άνθρωπος πού είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Κοιτάξτε, είμαστε στην φάση εκείνη όπου ο ανάλογος πρέπει να μπει πλέον. Υπάρχουν οι εκθέσεις, οι πραγματογνωμοσύνες του Υπουργού Επιμελητηρίου που δίνουν μια αρχική εικόνα.
0: Ναι.
3: Πρέπει να μπει πλέον στην εκπλήρωση της υποχρέωσής του, να προχωρήσει καταρχάς τα πρώτα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβει για τα κτίρια τα οποία έχουν βλάβες. Μέτρα ασφαλείας εννοώ είτε για τους ενίκους μέσα είτε για τους ερχόμενους απ' έξω, γιατί γι' αυτό έχει την αξία του. Και αμέσως μετά στις αποκαταστάσεις. Αυτό δεν είναι μια μελέτη βεβαίως. Οι πραγματογνωμοσύνες δίνουν μια πρώτη προσέγγιση, μπορεί να τις εκμεταλλευτεί. Σε κάθε περίπτωση οι πραγματογνωμοσύνες που είναι πραγματογνωμοσύνες που τις παρήγγειλε και τις πρότεινε και τις πλήρωσε η Ελληνικό Μετρό, είναι το μέτρο των αποκαταστάσεων το οποίο θεωρούμε ότι θα διασφαλίσει τη φέρουσα ικανότητα των κτηρίων στον βαθμό και καλύτερο από αυτόν στον οποίο ήταν πριν περάσει ο Μετροπόδικας.
1: Ναι, αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα μια διαβεβαίωση στους ανθρώπους. Κάποιοι έχουν φύγει, έχουν αποχωρήσει.
3: Κοιτάξτε, έχουμε πει το εξής, ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι πρέπει να υπάρχει εκένωση. Αν υπήρχε λόγος να υπάρχει εκένωση οποιασδήποτε κατοικίας, αυτό θα είχε.
2: Οι άνθρωποι μένουν εκεί αυτή τη στιγμή ή έχουν φύγει.
3: Μένουν, πολλοί μένουν.
1: Και κάποιοι έχουν φύγει.
3: Υπάρχουν διαμέρισματα που έχουν ανοίξει τις πόρτες και έχει γίνει έλεγχος. Μπορεί και κάποιοι να έχουν φύγει, να έχουν μετακινηθεί σε γειτονικές.
2: Αν κάποιος φύγει.
3: Σε γειτονικά κτίρια.
2: Του δίνει λεφτά το κράτος. Πού βρίσκεται.
3: Θέλω να εξηγήσω το εξής. Σε αυτή την υπόθεση το κράτος, το δημόσιο, δεν έχει καμία υποχρέωση. Οι υποχρεώσεις όλες για τις αποκαταστάσεις είναι αποκλειστικά της αναδόχου κοινοπραξίας. Η αναδόχου κοινοπραξία είναι αυτή η οποία πρέπει να πάει και να φροντίσει για τα πάντα.
4: Συγγνώμη, εμείς... κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Δεν έχει το κράτος καμία υποχρέωση για την αποκατάσταση. Έχει όμως το κράτος υποχρέωση να πει στον Παπαδόπουλο, στον Τζούνο, στον Κούτρα ότι μείνε εδώ με ασφάλεια. Ποιος την έχει αυτή την υποχρέωση? Προφανώς και την έχει το κράτος.
3: Όχι, δεν είναι το κράτος. Το κράτος δεν έχει τη σφραγίδα του μηχανικού. Αυτό είναι μια αξιολόγηση που έχει γίνει από τους μηχανικούς, οι οποίοι έχουν κάνει τις αυτοψίες. Έχουν κάνει. Οι κάτοικοι, οι οποίοι ήταν μέσα στα διαμερίσματα, ξέρουν πολύ καλά τι έχει υποθεί. Έχουν πάρει τις πραγματογνωμοσύνες στα χέρια τους. Δεν υπάρχει καμία πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει παρά αυτά να γενωθεί οποιοδήποτε κτίριο. Προφανώς υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν επιβαρυνθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά αυτό δεν γεννά κανέναν άμεσο κίνδυνο από ό,τι προκύπτει τουλάχιστον στις πραγματογνωμοσύνες.
2: Εσείς θα μένατε σε ένα σπίτι το οποίο είναι, έχει ρογμές?
3: Κοιτάξτε, αν ήμουν μέσα στο σπίτι και μου έλεγε ένας μηχανικός θα ρωτούσε και δεύτερο, θα ρωτούσε και το δικό μου φυσικά, δεν μπορώ να μείνω, και μου λέγανε με διαβεβαίωνα ότι μπορώ να μείνω, θα έμενα. Τώρα, εάν μου λέγατε σήμερα να πάω να πάρω ένα σπίτι που έχει ρογμές, θα σε λέγω ότι καταλαβαίνω και εγώ το πρόβλημα και δημιουργεί μια ανησυχία. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Κύριε Υφυπουργέ, πριν από μερικούς μήνες, πριν από κάποιο μήνα, έπεσε ένα κτίριο στα Πετράλωνα. Καταλαβαίνετε, όταν τρέμει το κτίριο, γιατί περνάει ένα μετροπόντικας από κάτω, και είναι φυσιολογικό, και έχουν γίνει και ρογμές, οι άνθρωποι αισθάνονται μια ανασφάλεια. Και είναι φυσιολογικό.
3: Το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι παγώνει το έργο τώρα.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω το εξής. Δεν είναι. Στο μεγαλύτερο μέρος, στη μεγαλύτερη έκταση, στο μεγαλύτερο μήκος των επηρεαστέντων κτιρίων, της έκτασης δηλαδή που έχει επηρεαστεί, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος κίνδυνος, δεν υπάρχουν καθυζήσεις, δεν υπάρχει κάτι που να επισυμβαίνει τώρα. Υπάρχει κατασκευασμένη σύνταγμα από κάτω, είναι σαν να έχουν περάσει όπως οπουδήποτε λειτουργεί το μετρό στην Αθήνα. Ναι. Και από κάτω υπάρχει σύνταγμα. Εκεί υπάρχουν αποκαταστάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, οι οποίες. Αλλού έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα, αλλού μικρότερη. Πρέπει να γίνουν και θέλουν τον χρόνο τους για να μελετηθούν. Αυτές είναι αποκαταστάσεις. Ναι. Υπάρχουν τέσσερα κτίρια που είναι πάνω από την ασπίδα του Μετροπόντικα, δηλαδή και από την άκρη του Μετροπόντικα, από όπου δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή αποκαταστάσεις. Πρέπει να γίνουν υποστηλώσεις για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτά τα κτίρια όταν θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικα.
0: Άρα δεν είστε σίγουροι, αυτό λέω. Δεν υπάρχει μια σίγουρη.
3: Και υπάρχει και το πώς θα συνεχίσει η μελέτη, για το πώς θα συνεχίσει έχει γίνει. Περιμένουμε μελέτες στρατότητας για το σημείο στο οποίο αφορά η επανεκκίνηση, για να μπορέσουν αυτές να αξιολογηθούν και να δούμε πώς θα ξεκινήσουν.
0: Άρα, με απλά λόγια, κύριε Υφυπουργέ, τα λέτε απλά τα πράγματα και εμείς θέλουμε να τα λέμε απλά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν είμαστε όλοι ούτε μηχανικοί ούτε τεχνικοί. Το έργο αυτή τη στιγμή έχει παγώσει.
3: Η διάνοιξη της σύρακας έχει παγώσει. Τα αεροπορικά σταθμούς και τα λοιπά προχωράνε σε έργο. Η διάνοιξη της σύρακας αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κυψέλης έχει παγώσει, βέβαια.
0: Και πότε αναμένεται να κινήσει και πάλι?
3: Έχω πει ότι θα ξεκινήσει όταν θα υπάρχει η διασφάλιση της ασφάλειας για τους κατοίκους και όταν τους έχει επικοινωνηθεί αυτό. Όταν τους έχουμε πει με ποιο τρόπο θα ξεκινήσουμε και πώς δεν θα υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της διάνοιξης.
0: Για κάποιον που έχει πρόβλημα στο σπίτι του, που δεν κινδυνεύει να πέσει, αλλά ο ίδιος ξαφνικά αναστατώθηκε η ζωή του και φοβάται. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να μετακατασταθεί κάπου αλλού?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα, ξαναλέω, το οποίο αφορά υποχρεώσεις της αναδόχου κοινοπραξίας. Αλλά δεν υπάρχει.
2: Εσείς παρακολουθείτε, τον κάνει τη δουλειά της κοινοπρόκρισης. Εγώ λοιπόν φοβάμαι. Και θέλω να πάω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο, γιατί φοβάμαι ότι το σπίτι μου θα πέσει.
3: Η Ελληνικό Μετρό που είναι διευθύνουσα υπηρεσία, προφανώς παρακολουθεί και έχει.
2: Την κάνει τη δουλειά της.
3: Έχει υποδείξει στην κοινοπραξία να πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία χρειάζεται να πάρει. Το έχει υποδείξει αυτό. Αυτό είναι η δουλειά της Ελληνικό Μετρό, ότι δεν έχει κάνει κανονικά αυτή τη δουλειά όπως πρέπει να την κάνει. Τώρα, να μην γελιόμαστε, είναι σίγουρο ότι πολλά θέματα που αφορούν σε αυτή την υπόθεση, όπου είναι άμεσο να γίνουν αποκαταστάσεις, πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις, δηλαδή και εμείς θέλουμε να γίνουν αποκαταστάσεις, να μπουν τώρα οι μηχανικοί στα σπίτια και τα συνεργεία να αρχίσουν να κάνουν αποκαταστάσεις, εφόσον είναι δυνατόν. Γιατί σε κάποιοι χρειάζεται κάποια μελέτη η οποία είναι πιο βαθιά. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι κάποιες από αυτές τις υποθέσεις θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί λοιπόν, αν κάποιος έχει κάνει δαπάνες τις οποίες θα τις διεκδικήσει, από την ανάδοχο κοινοπραξία.
0: Πάντως, χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσουν όλα και πότε θα αποκατασταθούν κλπ. Δεν υπάρχει, καταλαβαίνω.
3: Δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να πω το εξής. Επειδή χθες διάβαζα στην εφημερίδα ότι υπάρχει πρόθεση να πάμε μετά τις εκλογές. Δεν έχει καμία βάση αυτό. Η πρόθεσή μας είναι να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν, διότι όσο Μετροπόντικας είναι κάτω από κτίρια, σταματημένος, υπάρχει πρόβλημα και για το Μετροπόντικα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση των κομικών του στην ασπίδα μπροστά, το οποίο μας επιβάλλει να ξεκινήσει το μότρο. Αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό εις βάρος ασφάλειας των κατοίκων.
0: Συμφωνούμε, γιατί εντάξει, η λεπίδες του Μετροπόντικα είναι το ένα θέμα.
3: Όχι, όχι, μετά μπορεί να κολλήσει από κάτω και υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Ναι.
3: Μετά είναι πολύ.
0: Είναι λίγο σύνθετο το πράγμα, δεν είναι τόσο απλό όσο εμφανιζόταν.
3: Είναι εντελώς σύνθετο, είναι εντελώς σύνθετο, είναι περίπλοκο. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Μπορώ να ισχυστώ για τον εαυτό μου ότι είμαι σε θέση να τις ξέρω όλες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, πολλά από τα ζητήματα είναι αμυγός τεχνικά και είναι πολύ
2: δύσκολο να ξεκινήσουν στον κόσμο. Αυτό συνέβη γιατί οι μελέτες που γίνανε δεν ήταν σωστές, δηλαδή δεν είχαν δει ότι εκεί κάτι υπάρχει.
3: Όχι, όλοι ξέρανε το γεωλογικό προφίλ της Κυψέλης. Ασφαλώς υπήρξαν και αστοχίες. Τώρα, που πρέπει να αποδοθούν οι αστοχίες, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα μελέτης και πιθανότατα να αποτελέσει στο μέλλον και αντικειμένο διαφορά συμβατική.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Προβλήματα, αν τύπου να μην υπάρχουν.
4: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή του Ελαιώνα, στα όρια του Δήμου Εγάλεο, όπου κάηκε ολοσχερός επιχείρηση με υφάσματα στη μία τη νύχτα. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Άγνωστη παραμένει η αιτία που προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά. Δύο επιθέσεις σε δημιουργία στον Μάθα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους. Άλλη μία ομάδα, επίσης πέντε ατόμων, επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Η Ρωσία θα ανταποδώσει το δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, σύμφωνα με τον Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατική, σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Και ο καιρός. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Συζητάμε βεβαίως για τον πληθωρισμό, τα οποία θα τα πούμε τον κύριο Πετράκη σε λίγο. 5% με βάση την Ελστάτ. 5,1 έχει δώσει η Eurostat. Έχει επιμέρους δείκτες, είναι πάρα πολύ σοβαροί και μας προετοιμάζουν και για το τι μας περιμένει. Όμως σήμερα το πρωί εδώ στον Sky ήταν ο Πρωθυπουργός, εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε. Έδωσε συνέντευξη, είπε αρκετά πράγματα, περισσότερο βεβαίως. Όπως ήταν αναμενόμενο, έχει σχολιαστεί αυτό το 25% που είπε.
1: Έβαλε, πώς το λένε, πύχη.
0: Για τον εαυτό του.
1: Τον εαυτό του.
0: Για δώσε, βρε.
1: Άμα πάρω 25% θα φύγω.
0: Αυτό λες, είπε.
1: Εγώ έτσι νομίζω.
2: Ένα.
0: Έτσι είπε. Έτσι λέτε.
2: Ουσιαστικά αυτό το πράγμα λέει, παιδί μου, ότι αλλά καλώς θα τα λέγανε άμα έπαιρνα 25%
1: και τον άλλο. 25% τώρα μεταξύ μας.
0: Δεν είπε ότι θα φύγω όμως. Είπε ότι καλώς θα τα λέγανε. Άλλο καλώς θα τα λέγανε, άλλο θα φύγω.
2: Καλώς θα τα λέγανε, αλλά ο καθένας θα με
1: κάνει. Κάθε πρωθυπουργός λέει, άμα δεν καταφέρει να βγάλει αυτό το οποίο θεωρεί, ας πούμε, κτλ., θα πρέπει να φύγει, είπε ο άνθρωπος.
0: Έτσι λες.
1: Λογικό. Αλλά 25% βλέπεις, δηλαδή βλέπω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις πια τον έχουν 29-30 κτλ.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Σε περίπτωση όμως που δεν είναι τόσο,
3: ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο.

0: τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
1: Πρωθυπουργία. Ούτε εμεί ή κανεί.
0: Τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων. Αυτοί είναι, αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά του και τα αρνητικά του.
2: Σαφή νομίζω πω είναι. Και είναι και προ τιμήν του που λέει ότι εγώ, άμα πάρω 25%. Έτσι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Άμα πάνε καλά οι πρωθυπουργοί μένουν, αν δεν πάνε καλά φεύγουν.
1: Αν πάνε καλά γίνονται πρωθυπουργοί και άμα δεν πάνε καλά και χάσουν, δεν υπάρχει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που έχασε και έμεινε. Έτσι. Αυτό γίνεται.
3: Έτσι λέτε εσείς, αυτό είπε.
1: Γιατί εσύ πώς αλλιώς το μεταφράζεις αυτό?
3: Εγώ λέω ότι θα, άμα πάρω 25% καταλαβαίνω ότι είναι ένα κακό αποτέλεσμα και θα έχουν δικαίωμα να πουν κάτι.
1: Τι άλλο να πουν δηλαδή?
3: Φύγε, ξέρω κι εγώ ότι
1: αυτό
3: θα πει κάποιο.
1: Αυτό, ναι.
3: Δεν σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης θα το αποδεχτεί. Φύγε.
2: Πάντως δεν λέει. Λέει ότι είναι κακό αποτέλεσμα για την Δημοκρατία.
3: Το λέει αυτό.
1: Και τον ίδιο.
2: Σε τέτοιες περιπτώσεις δίνουμε σε κάποιον άλλον τη δυνατότητα να τρέξει τη χώρα, μπας και πιάσει κάτι καλύτερο.
1: Αν υπήρχε μια αποστροφή του, ότι άμα δεν τα πας καλά φεύγεις και έρχεται κάποιος άλλος.
3: Ναι, αλλά να συγκριθούν οι αρχηγοί των κομμάτων, είπε.
2: Ρε παιδί μου, για να πάρει 25%.
1: Αλλιώς το λέει ο τώρα. Αν μας συγκριθούν οι αρχηγοί των κομμάτων, θα έχει πάρει περισσότερο από τους άλλους.
2: Αλλά πρέπει να βγάλει αυτοδυναμία. 25 μέχρι το 37 θέλει 12 μονάδες.
3: Ναι.
2: Πώς θα βγάλει 12
3: μονάδες? Και γιατί αμάρθει ο Νότσο Μαρδόπουλος μετά στο ενδιάμεσο θα τις πάρει?
2: Δεν ξέρω, γιατί όχι. Μπορεί να είναι καινούριο πρόσωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε το Μητσοτάκι. Εντάξει, οι οποίοι θα πούνε.
3: Τέλος πάντων.
2: Οι οποίοι κάτω στις πολυθρόνες είναι απογοητευμένοι.
3: Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένω να το πει αυτό ο Μητσοτάκης. Το είπε. Αυτό όπως το είπε. Δεν το λέει εύκολα αρχηγός.
2: Έτσι.
3: Δηλαδή δεν βγαίνει, δεν βγαίνει άλλος να πει, κοιτάξτε να
2: δούμε.
3: Εγώ βάζω όριο αυτό και αν δεν είναι αυτό θα φύγω.
1: Μάλιστα. Ναι, όχι, όντως δεν γίνεται αυτό.
3: Έχει ερμηνεία βέβαια. Για μένα.
1: Δηλαδή.
3: Αυτό λέω, ότι έχει ερμηνεία το έτσι όπως το είπε.
1: Μάλιστα.
3: Μπορεί να ερμηνευτεί. Λοιπόν, κάνουμε παύση. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε και άλλα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Έχει πει σοβαρά πράγματα και για το καλώδιο. Όχι της επικοινωνίας που είπε ο Αλέξης, της ενεργειακής διασύνδεσης. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το περίφημο ΚΕΠΕ. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας. Καλησπέρα και σας και στους ακροατές μας.
3: Λοιπόν, 5% με βάση την Ελστάτ, 5,1% ο πληθωρισμός με βάση την Eurostat. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις λέει. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο πρώτα 55,2, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2, πετρέλαιο κίνησης 38,8, ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία 29,8, βενζίνη 22,5. Οι μεγαλύτερες μειώσεις, ελαιόλαδο 11,9 κάτω, ρύζι 8,2, φρούτα 8%, δημητριακά για πρωινό συγκεκριμένα 7,9, εξοπλισμός επεξεργασίας ήχου και εικόνας, κύριε Σπανέ, μείον 7,3. Έρχεται δύσκολα πράγματα, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνουμε.
4: Ναι, ναι, η περιγραφή σας είναι σαφής. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε από όλες, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Αυτή την εικόνα είχαμε. Τώρα, αυτό σημαίνει μέσω 12 μήνου γύρω στο 3,6, πιθανό να δούμε και το 3,7, ενώ από μήνα σε μήνα είναι ακριβώς αυτό το 5% που είπατε. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα?
2: Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο θα είναι ακόμα πιο ψηλά.
4: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Έφτασε το όριο αυτό.
2: Για να πάει παραπάνω
4: πρέπει το 100... για να σας δώσω καταλάβει, το 100 του πετρελαίου να πάει 120, ναι. 115. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι.
2: Δεν λέω για το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο επηρεάζει το πλαστικά. Τα πλαστικά θα ανέβουν. Τις μεταφορές.
4: Εννοείται, μιλάτε για τη μεταφορά και στις επόμενες επιπτώσεις. Θα έχουμε, αλλά είναι πιθανόν αυτή η μεταφορά πάντοτε. Όχι, είναι πιθανόν, πάντοτε είναι μικρότερη αυτού του ύψους το οποίο βλέπετε τώρα.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται ο πληθωρισμός, απλά οι μεταφορές παίρνουν ένα πιο ήπιο χαρακτήρα και το καταλαβαίνει κανείς. Το να περνάει τώρα η μεταβολή των τιμών από την ενέργεια στην εστίαση ή στα τρόφιμα περνάει, αλλά όχι με την ένταση, διότι δεν συμμετέχει ενέργεια στο 100% της τιμής του τελικού προϊόντος αυτού του άλλου, καταλάβατε. Άρα έχεις επίδραση θετική αναμφισβήτητα, απλώς δεν θα πάρει την έκταση την οποία βλέπετε τώρα. Πιθανόν να βλέπουμε το πικ, να βλέπουμε το ανώτατο, την ανώτατη οροφή του πληθωρισμού σε μηνιαία βάση, εάν βεβαίως, γι' αυτό

0: όπως σας έκανα το σχόλιο για το πετρέλαιο, δεν πάνε εκεί να αρχίσει ο πόλεμος πάλι στο Χορμούζι.
1: Ή αν δεν χτυπηθεί κανένα άλλο δηλητήριο.
0: Έτσι. Ή καινούριο. Αν και νομίζω το ντίζελ το έχει προεξοφλήσει αυτά τα χτυπήματα των Ουκρανών, που κάνουν κυρίως τους Ρώσους, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα με την οποία θα πορευθούμε και στο 26, βεβαίως δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι, φοβάμαι ότι πορευόμεθα και στο 27 με αυτόν τον ο πληθωρισμός θα μειωθεί, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις οποίες παρακολουθείτε θα έχουν διάρκεια. Δεν θα μειώνει ο πληθωρισμός, δεν μειώνει οι τιμές. Μην μπερδευτούμε. Άρα θα είναι μικρότερες. Τώρα νομίζω ότι η προσοχή σιγά σιγά και της οικονομικής πολιτικής και των πρωταγωνιστών της οικονομικής ζωής, δηλαδή επιχειρήσεις, νομίζω ότι αφενός μεν το κράτος στρέφει το βλέμμα του προς τις επιδοτήσεις και το βλέπουμε εξάλλου. Τώρα είπαν κάθε 15 μέρες θα γίνεται ένα προσαρμογή. Είπε κάτι εκεί η Κομισιόν ότι θα σας παρακολουθήσουμε για το τι ζητάτε, έτσι ώστε να το κρίνουμε στην πραγματικότητα.
1: Μετά τώρα, κύριε καθηγητά, μιας και το λέτε, μετά είναι που φωνάζουν και λένε πω αυξήθηκε το κύμα, ξέρω και εγώ, της αμφισβήτησης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μπράβο. Πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Είναι πάρα πολύ, δηλαδή.
0: Γι' αυτό θα έλεγα το εξής. Εγώ έχω μείνει στο πακέτο που εξηγέλθηκε. Για 15 μέρες θα μου πείτε. Εγώ τα ξέχασα τα περί 15 μέρων. Τα έβαλα μέσα σε όλο το 27. Τα ίδια μέτρα να τα δούμε σε 27. Συν 100-150 εκατομμύρια θα ακούσουμε για τη θέρμανση. Συν 95 που έδωσε στη βιομηχανία.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα μαζί, ξέρετε τι μέγεθος κάνουν. Αυτό το 700 που ακούσατε που το ζήτησε ο Πρωθυπουργός από την Κομισιόν για να ανοίξει.
1: Και το ΦΠΑ, ναι.
0: Στην πραγματικότητα. Η επιδότηση του ντίζελ που ακούτε που είναι γύρω στα 450 εκατομμύρια, αν διατηρηθούν αυτές οι επιδοτήσεις όλο τον χρόνο, έτσι, εγώ τα έχω ανοίξει σε επίπεδο χρόνου. Εάν είναι 8 μονάδες κάτω το ΦΠΑ.
1: Συγγνώμη τώρα, ακόμη και για να ακουστεί, η Κομισιόν δεν θα έπρεπε να πει να είναι λίγο πιο καθησυχαστική προς τους λαούς της Ευρώπης. Να πει, παιδιά, είναι μια δύσκολη κατάσταση και να την περάσουμε ενωμένη.
2: Αφού οι Γερμανοί λένε όχι.
0: Όχι, δεν είναι. Στην πραγματικότητα έχει δώσει το OK. Μεταξύ μας, δηλαδή, τώρα που δεν μας ακούει κανείς.
2: Ακούμε ότι οι φιδωλές λεγόμενες χώρες έχουν πατήσει το πόδι.
1: Όχι, δώσει το OK, λέτε εμέσως.
0: Βέβαια. Στην πραγματικότητα έχετε μέτρα, συνεχώς μέτρα από όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες μπορεί να μην παίρνουν την έννοια του οριζόντιου χαρακτήρα και καλώς δεν την παίρνουν, διότι ξέρετε, αν μειωθεί ο ΦΠΑ, πώς θα τον ξαναυξήσεις μετά, εάν περάσουν αυτές οι έκτασεις ειδικής. Ενώ οι επιδοτήσεις κόβονται ανά 15 μέρες, παραδείγματος χάρη. Άρα, το αποτέλεσμα μετράει. Ναι. Τι δύναμη θα δοθεί, τι βοήθεια μάλλον, συγγνώμη, θα δοθεί στα εισοδήματα των ανθρώπων, στην ενέργεια και στις επιχειρήσεις. Αυτό μετράει και αυτό
1: τώρα πρέπει να σας το ρωτήσω, το σκεφτόμενο θα σας το ρωτήσω, κάποιοι μπορεί να με βρήσουν αλλά δεν πειράζει. Ένα νοικοκυριό τι μπορεί να κάνει για να το αντιμετωπίσει αυτό, γνωρίζοντας ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει δύσκολα, διότι το να πάρεις να πας στο σούπερ μάρκετ είναι ανελαστική δαπάνη, το να ζεσταθείς επίσης ανελαστική δαπάνη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δυστυχώς το υπόβαθρο, η πραγματικότητα είναι ότι το υπόβαθρο της πολιτικής την οποία προσπαθούμε να ακολουθήσουμε όχι μόνο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού, είναι και ένα σήμα στους καταναλωτές, μειώστε την κατανάλωσή σας. Ό,τι και αυτό να πρακτικά να σημαίνει. Ευτυχώς τα τρόφιμα δεν έχουν πάρει την ανιούσα ακόμα, σωστά είπατε, όμως θα τα δούμε, πιθανόν να δούμε τέτοιες επιπτώσεις αργότερα. Αλλά δύο είναι τα μηνύματα που μπορούν να κάνουν. Δύο είναι οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις. Ναι. Αφενός με να δώσουν ένα μήνυμα μείωσης της ζήτησης σε ενεργειακές ροές, διότι ξέρουμε και να... Ποιος μας είπε ότι θα σταματήσει εδώ αυτό το πανηγύρι που παρακολουθούμε? Δεν καταλαβαίνω από πού βγαίνει η βεβαιότητα ότι...
3: Νομίζω από πουθενά και κανείς δεν μπορεί να το πει. Όπως δεν μπορεί να πει και ότι δεν θα σταματήσει επίσης.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η αντίληψη. Δεν πρέπει να την τρούμε. Μαζεύονται πάλι στρατεύματα εκεί πέρα, νομίζω ότι στέλνει ο Τραμπ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανανοίξει καινούριος γύρος. Άρα είναι δύο τα σήματα. Αφενό είναι στηρίζω την κοινωνία όσο μπορώ. Και αφετέρου μειώνω τις δαπάνες. Και μάλιστα νομίζω μαζί. Είχαμε πει κάποια στιγμή, όταν ξεκίνησε η κρίση Μάρτιο, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, που είχαμε πει, θυμάστε που βλέπαμε το 73 να κλείνουν τη νύχτα οι δρόμοι, τα φώτα κτλ. Είναι και αυτό ένα έσχατο μέτρο, δηλαδή μία...
1: Για να δώσει σήμα, ναι. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά...
2: Και κάποιες επιχειρήσεις βέβαια θα κλείσουν εκ των πραγμάτων, έτσι δεν είναι? Ένας φούρνος ο οποίος τώρα πληρώνει διπλάσια λεφτά.
0: Είδα πάντως ότι δίνει 95 εκατομμύρια οι επιδοτήσεις και μάλιστα έχουν και αναδρομικό χαρακτήρα και δεν αποκλείεται να δείτε παραπάνω επιδοτήσεις πάνω σε αυτά, αλλά πρέπει να το δούμε.
1: Τη Γαλλία τη φοβάστε?
0: Βεβαίως.
1: Τη φοβάστε?
0: Ξέρα. Δεν θα ήθελα να είμαι Γάλλος αυτή τη στιγμή.
2: Βλέπω ότι και εδώ έχουν αρχίσει κάποιοι να κάνουν κινητοποίηση εδώ για να στηρίξουν, λέει, τις γαλλικές.
1: Όχι, για τα οικονομικά λέω.
0: Για τα οικονομικά, τα ομόλογα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, και βλέπω ότι η Κομισιόν κινήθηκε και έκανε ο Γκρούμαν ένα πολύ καλό άρθρο. Λέει, είναι πάρα πολύ μεγάλη για να σωθεί. Ξέρετε, υπήρχε το αντίστροφο του 10 που έλεγε αυτές δεν μπορούν. Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι. Μάλιστα. Τι θα σωθεί δηλαδή? Εντάξει, έχει κάποια εργαλεία η Κομισιόν στη διάθεσή της για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πίεση των ομόλογων, αλλά πρώτο νομίζω θα τους αφήσει να γευτούν την αρνητική πίεση των αγορών και μετά ενδεχομένως κινηθεί. Μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε και νέα κυβέρνηση. Φοβάμαι ότι θα την πληρώσει νέος πρόεδρος και νέα κυβέρνηση.
2: Ναι, αλλά έχουμε ένα κόσμο από κάτω ο οποίος δεν δέχεται αυτές. Δηλαδή, εμείς θα έχουμε κάνει αυτά τα μέτρα λιτότητας, τα σκληρά.
0: Αυτοί κάνουν τις διαδηλώσεις προκαταβολικά. Εμείς τις κάναμε εκ των υστέρων. Αυτοί τις κάνουν προκαταβολικά. Κοιτάξτε, όταν θα αποκατασταθεί κάποια μορφή πολιτική ισορροπία με τις εκλογές οι οποίες έρχονται, θέλω να ελπίζω, αναγκαστικά θα πάρει μέτρα τα οποία οπωσδήποτε θα έχουν ένα επώδυνο πρόσημο μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση, απλά μπορεί να μην είναι, δεν θα έχουν τη μορφή του μνημονίου, ήμασταν μικρή χώρα και πολύ εύκολα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά
1: πράγματα. Γεια σας κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε κύριε Πετράκη, να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Θεμιστοκλής λέει δεν είναι ανελαστική δαπάνη θέρμανση, κύριε Κούτρα. Ναι, βεβαίως, να το πάμε στο Νευροκόπη να το συζητήσουμε αυτό αν είναι ή όχι ανελαστική. Εκτός αν προτείνεις αυτό που προτείνει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, που λέει η θέρμανση λύνεται με έναν τρόπο. Αγκαλιές.
3: Αγκαλιαζόμαστε.
2: Όχι, εννοεί ο άνθρωπος, φαντάζομαι ότι παλαιότερα, ξέρεις, οι κυβερνήσεις κάνανε τέτοια πράγματα. Λέγανε.
3: Κλειστοφός.
2: Κλειστοφός, κάνε, δείξε.
3: Μα εδώ σου λέει ότι η θέρμανση είναι ελαστική. Δεν είναι ελαστική η θέρμανση. Ναι.
2: Αν θυμάσαι τα παλιότερα χρόνια, τη δεκαετία του 70 που είχαμε.
3: Θέλουμε για το φωτισμό, για τη θέρμανση λέμε.
2: Και για τη θέρμανση. Κάναν παντού κόβανε. Στην κίνηση κόβανε. Δηλαδή είχαν μια άλλη αντιμετώπιση από αυτή που έχουμε σήμερα
1: να πούμε
2: στην
1: κάτι.
2: Ευρώπη.
1: Στην Αθήνα, άμα έχει 20 βαθμούς.
2: Καλά, ναι.
1: Είναι ελαστική η θέρμανση. Ναι. Στον Ευρωκόπη η θέρμανση είναι ανελαστική. Πρέπει να έχει θέρμανση.
3: Και στη Φλόρινα και στην Καστοριά.
1: Στην Κόνιτσα που πηγαίνει εσύ, τι είναι η θέρμανση?
2: 24
3: εξτρώματα. Ανελαστική.
2: Κόβουνε δέντρα, βέβαια, και τα πετάνε μέσα.
1: Διαφημίσεις. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ωραίο. Από την Αστόρια, Νέα Υόρκη. Χθες λέει στην Αστόρια στη Νέα Υόρκη, 4 αγγούρια, 10 ευρώ.
3: 2,5 ευρώ το ένα το αγγούρι.
1: Ναι, ή δολάρια. Μπορεί να το υπολογίζει με.
2: Γιατί δεν έχει τα αγγούρια στην Αστόρια.
3: Έχουν έλλειψη.
1: Είναι καλυβιώτικα, τι να σου πω. 2,5 ευρώ το ένα αγγούρι.
3: Για φαντάσου. Μη φάω ποτέ.
1: Παιδιά, μας έρχεται.
3: Τι μας έρχεται? Πάλι καλά, το μας
1: τι μας έρχεται? Το αγγούρι.
3: Το αγγούρι.
1: Ναι, ναι.
3: Ιδιαίτερα με τις σαλάτες που μου λες.
2: Ιδιαίτερα για πολύ κόσμο που παίρνουν 1.000-1.200 καθαρά, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα φέτος.
1: Πολύ δύσκολα. Επίσης, το φίλο μας τον Παν Παρ, έτσι υπογράφει, λέει: εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε τη λογική του κράτους πατερούλη. Όχι. Έχουμε τη λογική του κράτους ελεγκτή. Δηλαδή, όταν μια εταιρεία που έχει αναλάβει μια συμβατική υποχρέωση με το δημόσιο και εκτελεί ένα έργο, αν δεν το εκτελεί σωστά, πρέπει το κράτος να ελέγχει. Διότι αν εσείς, αγαπητέ Παν Παρ, είχατε σπίτι στην Κυψέλη, θα περιμένατε ένα χαρτί που να σας λέει ότι μπορείτε να μείνετε στο σπίτι. Από ποιον θα το πάρετε?
3: από το κράτος.
2: Ή αναγκαζόσουν να φύγεις στο σπίτι γιατί φοβάσαι μπες στο κεφάλι σου, περιμένεις κάποιος να σε αποζημιώσει.
3: Και μια αποζημίωση και αποκατάσταση των ζημιών.
2: Να χρήματα ή να τα επιστρέψεις αύριο.
1: Πώς, αν αυτό το κάνει, που λες, είναι.
2: Αν δεν το κάνει η εταιρεία αυτό, ποιος θα το κάνει. Και αν η εταιρεία αρνείται να το κάνει, τι, κάτι πρέπει να κάνει το κράτος.
1: Δεν πρέπει να παρέμβει το κράτος. Είναι κράτος πατερούλη τότε. Όχι.
3: Γεια σας.
2: Δευτέρα στη μία.
1: Δεν μου τα λες καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 100,3.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή του Ελαιώνα στα όρια του Δήμου Εγάλεο, όπου κάηκε ολοσχερός βιοτεχνία με υφάσματα στη μία τη νύχτα. Την περιοχή έχουν καλύψει καπνοί, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Άγνωστη παραμένει η αιτία που προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στην επιχείρηση. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή με Μεταξά, ενώ άλλη μία ομάδα πέντε ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι δίζελ θα διατεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη ένα εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανέφερε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ διεθνώς. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Η Σάουντι Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου, εάν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 44χρονος που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου. Παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια, ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος του Παναμά ανέφερε ότι η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή. Κατέρευσαν κτίρια και δρόμοι κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παναμά, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες περιφερειακά. Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές στην πρωτεύουσα, η οποία είναι γνωστή για τους εκατοντάδες ουρανοξύστες. Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διεξάγει η Σαουδική Αραβία κατά τον Χούθη στην Ιεμένη, μία ημέρα μετά την επίθεση των ανταρτών εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ με 3 νεκρούς. Αναφέρει πως 136 στρατιωτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη έκαναν λόγο για 2 νεκρούς σε πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανά, της πρωτεύουσας της Ιεμένης. Το Ιράν και οι Χούθη έχασαν το στοίχημά τους να εκβιάζουν τον κόσμο, κλείνοντας τις εμπορικές οδούς και απειλώντας τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Ιεμένης. Στο μπάσκετ, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά υπηρωτικά και βαθμία. Στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα υπηρετικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης με την εκπομπή Πρώτη Πρωινή.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Σαββατοκύριακο. Είμαστε Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε μια όμορφη ημέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, σε ό,τι και να έχετε επιλέξει να κάνετε, είτε να κάνετε κάποιες βόλτες, είτε να μείνετε σπίτι, να κάνετε άλλα πράγματα, να δείτε κόσμο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Από εβδομάδα, λέει, φαίνεται ότι θα έχουμε κάτι καιρικά φαινόμενα με βροχές και όλα αυτά. Οπότε λοιπόν έχετε σήμερα κατά νου και το Σαββατοκύριακο να περάσετε πολύ όμορφα, να δείτε φίλους, γνωστούς και φυσικά ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλό πρωί από όλους εμάς, προς όλους εσάς, στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, σε όλους τους συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην περιφέρεια και ένα καλό πρωί σε όλη την Ελλάδα και φυσικά καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου, καθώς είπαμε το διαδίκτυο μικραίνει και εκμηδενίζει αποστάσεις και ακουγόμεθα παντού και γινόμαστε μια πάρα πολύ ωραία και μεγάλη παρέα εδώ στον Sky 100,3 καθημερινά στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε κοντά σας. 6:30 όπως πάντα, πριν ήταν στο Φορτεχνών Επιστημόνων και πριν ήταν στον Όριμο Νέων, ο κύριος Σιμένης θα δώσει απαντήσεις στα δικά σας εβδομαδιαία ερωτήματα, καθώς τα θέτετε εδώ μέσα στην εβδομάδα, αλλά και κατευθείαν στον ίδιο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο τηλέφωνο, το οποίο το δίνει για εσάς ο κρατές, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και φυσικά, καθώς ομαδοποιεί, κατηγοριοποιεί και απαντά εδώ μέσα από το ραδιόφωνο του Sky στη συχνότητα κάθε Σάββατο 6:30 με 7, στο Γιώργο Ψάλτη τις Παρασκευές 7:30 με 8 παρτέρτο. Αλλά και βεβαίως, όπως ξέρετε και όπως λέμε πάντοτε, στην εφημερίδα Καθημερινή για θέματα που έχουν να κάνουν με την ομογένεια, κάθε Κυριακή στην δεύτερη σελίδα της Οικονομικής Καθημερινής, σωμών σελίδες, απαντάει και γράφει πολλά ειδικά θέματα για εσάς, τόσο που είστε στο εξωτερικό, αλλά και εδώ εσείς οι ξένοι όπου έχετε ζητήματα μετά τις εφορίες. Και τη βοηθειά σας, αν έχετε φίλους γνωστούς και μας ακούτε από το εξωτερικό και είναι στον Παναμά, να δούμε τι γίνεται και με το σεισμό αυτό και με ελληνικές φωνές. Είμαστε διάθεσες να μας στείλετε τα δικά τους τηλέφωνα σε όλους τους φίλους εδώ της πρωινής παρέας. Ένα καλό πρωινό με τον Κώστα Σπανό να φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης μαζί με την Τζέσι Αμπντουλάη, όπως επίσης θα φροντίσει και η Τζέσι σε πολύ πολύ λίγο που ξεκινάει και η βαρδιά της. Μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέχρι και τις 6 μέσα από το διαδίκτυο αλλά και με το κινητό SMS ή μέσω του Viber τα μηνύματά σας στο 698-123-1003. Περιμένετε και σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο εσείς θέλετε και βεβαίως εδώ από φωτογραφίες, αυτά τα οποία σας ταλαιπωρούν, από τις δικές σας μαρτυρίες, τα δικά σας θέματα στη γειτονιά όπου μένετε ή που εργάζεστε, εκεί όπου ταλαιπωρείστε ή κάτι το πολύ πολύ όμορφο το οποίο θέλετε να αναδείξουμε, να κάνουμε και ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε στη διάθεση πάντοτε με όλα τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας θέματα έως και τις 7 κοντά σας και τα μεγάλα θέματα βεβαίως προφανώς όλα αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός εχθές εδώ στον Άρη τον Πορτοσάλτε, με όλα αυτά για τα οποία ανέπτυξε με την πολύ ωραία κουβέντα που είχε, μια ωραία πραγματικά εκπομπή, μπορεί να ακουστεί και ως podcast, είναι πάρα πολύ ωραίο ως κουβέντα με έναν Πρωθυπουργό ο οποίος ήταν πολύ χαλαρός, πολύ έτοιμος να απαντήσει, είχε το κέφι του και ξέρετε, όταν δεν έχεις και τις κάμερες, όταν δεν είσαι σε ένα τηλεοπτικό στούντιο ή δεν έχεις κάμερες απέναντι, βεβαίως είσαι και πολύ, πολύ πιο χαλαρός και είσαι πολύ πιο άνετος στο να μιλήσεις κιόλας, οπότε αυτό είναι που είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Είμαστε εδώ και εσείς ακούτε και απλά και έχετε να προσέχετε μόνο την φωνή και μόνο τα αυτιά. Τα υπόλοιπα βεβαίως είναι μέσα στην ενημέρωση, μέσα στο παιχνίδι της καθημερινότητάς μας εδώ ως επάγγελμα εμείς αλλά και οι πολιτικοί με τις παρεμβάσεις τους και στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και με συνεντεύξεις εφημερίδες. Όλα αυτά λοιπόν πάντως με αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός. Και για την οικονομία είπαμε ότι περιμένουμε την 14 του μηνός, την Τετάρτη, τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
15 ξεκινάει η διάθεσή του, οπότε μια μέρα πριν είπε ο Πρωθυπουργός θα υπάρξουν οι τελευταίες έτσι εκτιμήσεις από την αγορά, τα τελευταία στοιχεία από την αγορά, οπότε θα ανακοινώσουμε και εμείς το τι ακριβώς θα κάνουμε και τι θα μπορέσουμε να δώσουμε. Είπε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το 25% και τι ακριβώς εάν πάρει ως κόμμα στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία, αν αυτό διευκολύνει ή όχι την επόμενη μέρα στο κόμμα, εκείνος τι θα κάνει. Όλα αυτά βεβαίως τα οποία έχουμε απάντηση για τον Μάρκο, Ρούμπιο και το ταξίδι, αλλά και όλα αυτά τα οποία έχουμε και από τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης για τα εξοπλιστικά. Όλα αυτά βεβαίως μπορείτε και να τα ξανακούσετε και να τα ξαναδείτε είτε στο sky.gr και βεβαίως να δείτε και τη συνέντευξη, καθώς υπήρχαν και τηλεοπτικές κάμερες, είτε να την ακούσετε στην ώρα του Άρη του Πορτοσάλτε. Στα υπόλοιπα βεβαίως, πολύ πολύ σημαντικό όλα αυτά τα οποία είχαμε εχθές με την ρήτρα, η οποία μας δίνει και πολλά πολλά άλλα τα οποία μπορούμε πλέον να κάνουμε και με τα θέματα αυτά τα οποία κατάφερε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, όπου ανοίγει πλέον ο δρόμος για επενδύσεις ενός ακόμη δισεκατομμυρίου ευρώ στην χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, διότι είδατε, μπορεί να λέμε ότι δεν χρειάζεται να ευημερούν και δεν είναι απαραίτητο να ευημερούν μόνο οι αριθμοί αλλά και οι πολίτες. Αλλά βλέποντας λοιπόν ότι οι αριθμοί είναι καλά και τα πράγματα είναι έτσι όπως πρέπει, να λοιπόν, όπου δίνουν το πράσινο φως και μόνο για τη χώρα μας, εγκρίθηκε 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις στο αίτημα του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών. Θα δούμε τι ακριβώς αφορά και φυσικά θα έχουμε και πολύ πολύ ρεπορτάζ και από τους αδέλφους του Οικονομικού ρεπορτάζ. Στα υπόλοιπα βεβαίως, αυτή η δυστυχώς το δυστύχημα το οποίο είχαμε στην Motor Oil, ένας από τους δύο βαριά τραυματισμένους άφησε εξέπνευση στο νοσοκομείο, ο άλλος νοσηλεύεται πολύ βαριά στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Και όλα αυτά βεβαίως τα ανακριτικά τμήματα και φυσικά το πρωτόκολλο το οποίο αμέσως λειτουργήσε στην Motor Oil έχει και θα δώσει τις απαντήσεις. Παράλληλα είχαμε και δύο επιθέσεις δημιουργίες των ΜΑΤ δεξάρχεια που εξαπέρασαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Έχουμε και την καταστροφή ολοσχερώσης της επιχείρησης με υφάσματα στο Εγάλαιο, εκεί όπου είχαμε και ακόμη εδώ πολύ πολύ δυνατή οσμή αυτής της κατάστασης με τη φωτιά εκεί. Υφάσματα στην οδό Αγίου Παντελήμωνα στον Λεώνα, στα όρια του Δήμου με το Εγάλαιο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι ζητήματα που απασχόλησαν τη νύχτα το αστυνομικό ρεπορτάζ.

Εδώ λοιπόν είμαστε, πάμε στην παράθεση και κυρίως στην παρουσίαση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και στη συνέχεια βεβαίως εκράσει όλο το ρεπορτάζ. Στις 6 παρατέρατο θα έχουμε και τη σύνδεσή μας και με την τηλεόραση, με τη Φέη Μαυραγάνη, καθώς έτσι αφού το ξεκίνησαμε εδώ τις καθημερινές, να εκμεταλλευτεί και η Φέη και εμείς την Φέη. Οπότε λοιπόν θα έχουμε και τη σύνδεσή μας με την Φέη Μαυραγάνη και την εκπομπή της. Οπότε λοιπόν θα πούμε και την καλημέρα μας μέσω και του τηλεοπτικού διάβλου. Πάμε Κώστα όμως κυριότερες ειδήσεις, που επιμελήθηκαν οι τίτλοι από την Μαρία Γιώργαρη και φυσικά όλο το επιτελείο εδώ της Βάρδιας, της Σύνταξης. Μαζί με την Μαρία Γιώργαρη και η Αναστασία Τσιβούλη, την οποία ακούτε αυτή με την ωραία μπάσα φωνή που σας έχει και έτσι σας αρέσει κιόλας και το λέτε και στα δικά σας μηνύματα. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι ταυτόχρονα λίγο πριν από τη μία τα νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με την Μεταξά. Ενώ ακόμη μια ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει και προσαγωγές. Όλος χειρός καεί και επιχείρηση με υφάσματα στην οδό Αγίου Παντελεήμονα στον Ελαιώνα, στο όριο του Δήμου με το Εγάλιο, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ η περιοχή καλύφθηκε από πυκνό καπνό, ενώ διεκόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονα από το ύψος της Ιεράς Οδού.

0: Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι επικοινωνήσαμε και τον έχουμε και πολύ πολύ μεγάλη χαρά, διότι θα μας μεταφέρει αμέσως όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτήν την ώρα στον Παναμά, διότι όπως ακούτε και από πολύ νωρίς έχουμε έναν πολύ ισχυρό σεισμό στον Παναμά. Εκεί λοιπόν όπου τα πράγματα είναι δύσκολα για την κατάσταση και για την περιοχή εκεί, έχουμε λοιπόν την χαρά να φιλοξενούμε, 7,7 ήταν ο σεισμός, 9 η ώρα το βράδυ χθες στον Παναμά, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρέσβη, τον κύριο Ευθύμη Ευθυμιάδη της Ελληνικής Πρεσβείας στον Παναμά. Κύριε Ευθυμιάδη, καλημέρα από την Αθήνα, καλό πρωινό.
1: Σας καλησπέρα από τον Παναμά.
0: Τι ώρα είστε τώρα εκεί, είναι 9 η ώρα το βράδυ, είναι, τι ώρα είναι?
1: Ναι, πράγματι, είναι 9 και 20 το βράδυ.
0: 9 και 20 το βράδυ, μάλιστα. Πώς βιώσατε, πολύ ισχυρός σεισμός κύριε Ευθυμιάδη?
1: Ναι, κάτι το ασυνήθιστο για την πρόσφατη μνήμη. Γίνονται σεισμοί στον Παναμά, αλλά πρόσφατα δεν θυμάται κανείς να είχε γίνει σεισμός αυτής της έντασης.
0: Μάλιστα. Καταρχάς, έχουμε ζητήματα με τους Έλληνες ομογενείς μας, με τους Έλληνες κατοίκους στον Παναμά? Έχουμε προβλήματα, σας έχουν αναφερθεί κάτι, πέραν δηλαδή των όσων θα μας πείτε πώς κινείται πλέον η χώρα και πώς κινείται η πολιτεία αυτή μετά το σεισμό και ποια είναι η κατάσταση?
1: Ευτυχώς είμαι σε επαφή με τους Έλληνες. Είναι δημοσιοποιημένο και το τηλέφωνο της πρεσβείας για όσους χρειάζονται βοήθεια. Ευτυχώς, όπως είπαμε, στιγμής όχι, δεν έχουμε κανένα δυσάρεστο περιστατικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στα υπόλοιπα, κύριε πρέσβη μου, η κατάσταση εκεί πώς είναι, πώς αντιμετωπίστηκε από τις αρχές? Τι μεταδίδουν τα πρακτορία και οι ειδήσεις και οι επίσημες αρχές?
1: Περισσότερο μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται ήταν το ψυχολογικό σοκ που δημιουργήθηκε, γιατί όπως σας είπα δεν θυμάται κανείς να έχουν πρόσφατα τέτοιο μεγάλο σεισμό. Στην επαρχία του Παναμά κυρίως είχαν ζημιές, μέχρι στιγμής φαίνεται κυρίως ηλικές ζημιές και τραυματισμούς, δεν έχουν αναφέρει ακόμα νεκρούς, εν τούτης είναι αρκετά νωρίς για να έχουμε επίσημα στοιχεία. Κυρίως το επίκεντρο της δραστηριότητας του κράτους αυτή τη στιγμή είναι να ελέγξει υποδομές. Ελέγχουν υποδομές αυτή τη στιγμή και κάνουν καταγραφή ζημιών.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι όλοι οι Έλληνες και όσο έχετε επικοινωνήσει και έχετε αναρτήσει και στην σελίδα της πρεσβείας μας τηλέφωνο εκτάκτη της ανάγκης, δεν έχετε κάποια ενημέρωση ότι κάποιος χρειάζεται ή έχει συμβεί κάτι? Μιλάμε για 7,7 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ εχθές, λίγα λεπτά πριν τις 9 το βράδυ, και από ό,τι μας λέτε ψυχολογικό κυρίως, και πλέον είναι οι έλεγχοι σε κτίρια, σε υποδομές, δεν υπάρχουν αναφορές για κάτι άλλο, και μέχρι εδώ όλα καλά? Υπάρχουν μετασεισμοί, έχετε βγήκατε έξω, υπάρχουν πρωτόκολλα, τα τηρείτε, πώς είναι η κατάσταση?
1: Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολύ, πάνω από 100 μετασεισμοί, μάλιστα ο ένας από αυτούς ήταν 6,9. Αυτό θεωρητικά μάλλον αποδυναμώνει από ό,τι διαβάζουμε την ένταση του σεισμού. Εν τούτης όλοι έχουμε οδηγίες, ειδικά το βράδυ, να προσέχουμε για την πιθανότητα ισχυρού μετασεισμού. Επίσης να πω, καθώς ο Παναμάς είναι και το κέντρο της Διόρυγας του Παναμά, ότι η Διόρυγα λειτουργεί κανονικά, δεν έχουμε καμία είδηση ότι υπάρχουν προβλήματα σε ελληνικά πλοία ή σε Έλληνες ναυτικούς που περνάνε από τον Παναμά.
0: Πολύ ωραία. Εύχομαι να ήταν αυτό μόνο, κύριε Ευθυμιάδη μου, και ελπίζω να μιλήσουμε μόνο ξανά για καλύτερες ειδήσεις και πιο ωραίες ειδήσεις από αυτόν τον σεισμό και από αυτήν την αναταραχή, προφανώς βεβαίως, που υπάρχει στο ψυχολογικό τομέα, και βεβαίως δεν είναι ότι καλύτερο να ζεις να κινείται η γη κατά τα πόδια σου και χωρίς καμία άλλη έτσι αρνητική είδηση από την περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευθυμιάδη.
1: Χαιρετισμού στην Ελλάδα μας, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ευθύμης Ευθυμιάδης, ο πρέσβης μας στην Ελληνική Πρεσβεία στον Παναμά. Ακούσατε, 7,7 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ ήταν ο σεισμός. Κυρίως λέει ψυχολογικό ήταν. Δεν υπάρχουν κάποιες αναφορές, καμία αναφορά για Έλληνα ο οποίος να κινδυνεύει ή να κινδύνεψε ή να χρειάζεται και βοήθεια. Έχει αναρτηθεί σελίδα της πρεσβείας μας εκεί στον Παναμά τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης και ούτως ή άλλως κυρίως έρευνα στα κτίρια και στις υποδομές, αν αυτά έχουν πάθει κάτι, υπάρξουν ή έχουν υπάρξει κάποιες ρογμές ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εκτός το Παναμά, ο οποίος πραγματικά κουνήθηκε σχεδόν ολόκληρος. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Η Ρωσία τώρα συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνομιλία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν. Πλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστήριων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, διευκρίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. We'll be right back.

0: Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο τις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές, επιβεβαίωσε ο Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε τη δική του πλευρά ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Η Σαούδη Αράμκο διαβεβαίωσε ότι το ευρωπαϊκά δηληστήριο το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιογός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του εδώ στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων τιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες, όπως ξέρουμε, 14 του μηνός για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της συνοδευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της φυστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων την διχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά από το δυστύχημα που έγινε χθες το πρωί στη Μοτορόιλ στο Αγίου Θεοδόρους. Στη μονάδα δυτικής θεραπείας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες ένας εκ των κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου το μεσημέρι στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του σε αστυνομικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη ενός 18χρονου και οι δύο φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου κρουχήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε κατάστημα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εχθές, λίγο μετά τις 8 το πρωί, κατέθεσε 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών, καθώς πέρασε το γραφείο του 32ου ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε υποβληθεί από τη μητέρα της σε θεραπεία στο ιατρείο της Καρνεάδου τον Αύγουστο του 26, η οποία φέρεται ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Ωστόσο, σήμερα φέρεται να μίλησε για θεραπεία ίνοσφαίρεσης και όχι πλασμαφαίρεσης. Αυτή η θεραπεία φέρεται να υποστηρίζει τώρα και η κατηγορουμένη γιατρός ότι έκανε στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην νομοθετική κατοχύρωση του δικαιώματος στην λύφη για ανθρώπους που ξεπέρασαν τον καρκίνο, αναφέρθηκε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην 8η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός τόνισε ότι από τις 20 Νοεμβρίου, προσέξτε το, αλλάζει το πλαίσιο για την ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. 5 χρόνια μετά τη θεραπεία δεν θα μετράει διάγνωση. Από τις 20 λοιπόν Νοεμβρίου βάζουμε τέλος σε μια μεγάλη αδικία. 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως εξήγησε, η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία επέτρεπε το χρονικό όριο να φτάνει έως τα 15 χρόνια. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε την πενταετία. Οι άνθρωποι λοιπόν που ξεπέρασαν αυτή τη σκληρή δοκιμασία με τον καρκίνο δικαιούνται μια νέα αρχή με ίσες ευκαιρίες, σχολίασε ο Υπουργός. Την Κυριακή το απόγευμα αναμένονται τα αποτελέσματα από τους ενδελεχείς ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα μετά και τις αναφορές για οσμή αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Την ευθύνη για την αποκατάσταση την έχει η ανάδοχος κοινοπραξία και όχι το ελληνικό δημόσιο, τόνισε μιλώντας χθες στον Sky ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες επέκτασης του μετρό. Λίγα λιγότερα από 150 λύκεια παραμένουν σήμερα κλειστά στην Γαλλία. Την επόμενη της ανακοίνωσης από την κυβέρνηση έκτακτης πρόσληψης 3.000 αναπληρωτών καθηγητών, μια πρώτη απάντηση σε μια από τις διεκδικήσεις των νέων που διαδηλώνουν και έχουν απευθύνει κάλεσμα για μια νέα ημέρα δράση την 3η 13 Οκτωβρίου. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το τελευταίο του βιβλίο το 2022 ήταν «Η Άτακτη». Έχει γράψει ακόμη τη βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, ο Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων, μια τιμή ιστορηματική αυτοβιογραφία του, έρωτες στη μεταπολίτευση και πολλά άλλα. Είχε παντρευτεί τη δημοσιογράφο Μαλβίνα Κάραλη. και στην αθλητική σας ενημέρωση. Στο μπάσκετ και τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Η δεύτερη τώρα αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται και σήμερα από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι, Περιστέρι Ηρακλής, 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, 5:30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδώσει και η τηλεόραση του Sky, ενώ ο τελευταίος αγώνας για σήμερα θα μεταδοθεί από τον Sport FM TV, είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Ενώ για το πρωτάθλημα της Super League σήμερα 6η αγωνιστική και έχουμε 7:30 ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. 5:30 η Αναστασία Τσιβγούλη είναι εδώ, κυριότερη τίτλη των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ολοσχερός καϊκή βαφή ο ρούχων, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες στον ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι ταυτόχρονα λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέως στη συμβολή με Μεταξά, ενώ άλλη μια ομάδα επίσης 5 ατόμων επιτέθηκε με 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Ρεπορτοσάλτε αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά. Δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στο Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για υλικές ζημιές και τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό, ενώ όπως είπε έχουν καταγραφεί πάνω από 100 μετασεισμοί. Και ο καιρός. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ θα είμαστε ως και τις 7 στον Sky 100,3. Και αγαπητέ Κώστα, πρέπει να πούμε σήμερα χρόνια πολλά. Είμαστε στο πρωινό της 10ης Οκτωβρίου, Σάββατο, και σήμερα έχει την ονομαστική της εορτή.
1: Αλκευλαμπία, η ασθένεια σου έγινε χρονία.
0: Ο Ευλάμπιος, ο Λάμπης, ο Ευλάμπης, η Ευλαμπία που τη γνώρισε ο Γιακαρίνης, Λάμπη, Λαμπή, Λαμπία και Λάμπο. Καλημέρα λοιπόν, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ανατολή του Ηλίου 7:28 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 5 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα. Και σήμερα είναι επίσης και η Παγκόσμια Μέρα της Ψυχικής Υγείας. Πρέπει να την έχουμε όλοι και όλες, διότι μετά δεν πάμε μπροστά. Το 680 έχουμε την μάχη της Καρμπάλα. 330.000 στρατιώτες του Γιαζίντ περικυκλώνουν τον Σιίτη Ιμάμι Μπιν Αλί, τον οποίο υπερασπίζονται 72 φίλοι και τα παιδιά του. Στο 1862 καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα, την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία Βούλγαρης, Κανάρης και Ρούφος. Το 1935 καταλύεται το στρατιωτικό πραξικόπημα, με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα, επικεφαλής στρατηγός Παπάγος, Αρέπας και Οικονόμου. Εγκέφαλος ο Κονδύλης, θύμα ο Πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης. 1944, 800 Τσιγκανόπουλα εξελοθρεύονται από τους Ναζί στο κολαστήριο του Auschwitz. Το 1964 εγκαινιάζεται στη ΣΥΜΗ η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Σας σήμερα το 2015 θέλουν να ξανακάνουν την Δημοκρατία μεγάλο κόμμα εξουσίας, κεντρικό διαμορφωτή των πολιτικών εξελίξεων, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τότε, πραγματοποιεί στην Αθήνα προκειμένου να παρουσιάσει το σχέδιό του υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος τότε. Και επίσης το 1813 σε σήμερα γεννιέται ο Τζουζέπε Βέρντι. Θα ακούσουμε κάτι, έχει επιλέξει προφανώς η Κωνσταντίνα. Το 1917 γεννιέται ο Θελόνιους Μονκ. Ενώ επίσης σαν σήμερα το 1930 γεννιέται ο Χάρολ Πίντερ. Το 1831 φεύγει τη ζωή ο Μαυρομιχάλης. Το 1951 ο Γεώργιος Βλάχος, ο Έλληνας λόγιος και δημοσιογράφος, ιδρυτής εφημερίδας Η Καθημερινή. Ενώ το 1963 φεύγει από τη ζωή η μεγάλη τραγουδίστρια, η Εντίθ Πιαφ.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είμαστε εν αναμονή στα λίγα δευτερόλεπτα. Ανάτι, η Φέη Μαυραγάνη. Καλημέρα Φέη, καλό πρωινό.
1: Και τηλεόραση. Καλό πρωινό Δημήτρη.
0: Καλημέρα Φέη, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλό Σαββατοκύριακο, είμαι μια χαρά. Να πούμε καλημέρα στους ακροατές σου. Και καλημέρα και στους τηλεθεατές μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως, στους τηλεθεατές μας. Sky ραδιόφωνο τηλεόραση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαστε εδώ. Με πάνω απ' όλα την παρουσίαση, όπως και εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά και είσαι τα τελευταία χρόνια κοντά μας, της αποτύπωσης της πραγματικής πραγματικότητας. Αυτό το οποίο και εσύ καθημερινά.

0: ειδήσεις, μας στέλνει ότι καινούριο έχει προκύψει. Και εγώ νομίζω ότι είναι ο άλλος.
1: Ναι,
0: και λέω ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, χωρίς να αναφέρω. Και μια μέρα λέω ευχαριστώ Γιάννη. Και μου απαντάει Δημήτρης Γιαννήρης. Και είχα απορία, Δημήτρη, όλο αυτό το διάστημα, γιατί ο άλλος άνθρωπος, τον οποίο ούτε καν είχα γνωρίσει από κοντά, με βοηθούσε. Εσύ βοηθούσες και έστειλες ειδήσεις.
1: Ναι, είναι,
0: και
1: δυνατόν.
0: Μου δίνεται και ευκαιρία να το πω στον αέρα.
1: Να είσαι καλά, Φέη μου, να είσαι καλά. Πώς είναι τα πράγματα? Έχουμε καταρχάς δύο πολύ έτσι, αστυνομικά περιστατικά. Είχαμε καιρό να δούμε στα Εξάρχεια νύχτα αναστάτωσης. Ευτυχώς, όχι ευτυχώς, δεν έχουμε πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ, έτσι όπως μάλιστα το αστυνομικό μας δελτίο. Προσαγωγές ακόμη δεν έχουμε. Δεν ξέρω ποια θα υπάρξουν. Όλας. Από την άλλη, έχουμε εδώ που μυρίζει ακόμα και πολύ έντονα και στην
0: μυρίζει
1: περιοχή
0: ακόμα,
1: μας.
0: Ακόμα Δημήτρη, ναι. Μέχρι εδώ φτάνει
1: η φωτιά στο Εγάλεο. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί τα παράθυρα ανοιχτά να μπαίνει και τώρα θα πρέπει να έχουμε κλείσει λόγω της φωτιάς. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, μόνο υλικές ζημιές. Δεν υπήρχε κάποιος προφανώς στο εργοστάσιο. Ψάχνει η πυροσβεστική να δει τι έχει γίνει. Το ανακριτικό θα βρει. Εγώ πριν από λίγο μίλησα, έχω δώσει και στην αρχή στην ακτριά σου. Μιλήσαμε και με τον πρέσβη μας στον Παναμά. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας να έχουμε ένα σεισμό, ξέρει 7,7. Δεν έχουμε κάποιον Έλληνα, μόνο υλικές ζημιές και κάποιες τραυματίες. Μόνο ψυχολογικό κυρίως ήταν το ζήτημα και το πρόβλημα το οποίο έχουν.
0: Πολύ, πολύ ισχυρή δόνηση. Αν μου επιτρέπεις να πω για τα πλάνα που δείχναμε πριν, ήταν από την κάμερα εδώ του κτηρίου του Sky. Φαίνεται ο καπνός από το εργοστάσιο που μας περιέγραφες.
1: Ναι, ναι, ναι, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Και φαίνεται, δηλαδή, τώρα το πρωί θα το δει ο κόσμος που θα βγει έξω. Ήταν και κλειστός ο δρόμος, δεν ξέρω αν παραμένει κλειστός. Φαντάζομαι θα στείλει. Δεν έχει ανοίξει. Θα στείλει και άνθρωπο.
0: Θα στείλουμε συνεργείο, σωστό. Και τώρα που ερχόμασταν και εμείς το πρωί με την Κατερίνα τη Βάχλα, φαινόταν ο καπνός σε πολύ μεγάλη έκταση. Είχε ξαπλωθεί, είχε ένα ελαφρύ αεράκι. Και η μυρωδιά εδώ στα νότια, πολύ που θα ανοίξετε τώρα τα παράθυρά σας, θα δείτε ότι μυρίζει. Ευτυχώς είναι οι πυροσβέστες εκεί. Την έχουν θέσει υπό έλεγχο, αλλά είναι ακόμη αυτός ο καπνός.
1: Είναι και τα υλικά πολύ έφλεκτα, υφάσματα και όλα αυτά. Οπότε θα καίει. Οι πυροσβέστες κάνουν τα δύνατα δυνατά. Τι άλλο θέλεις να πούμε, τι σκέφτεσαι?
0: Θες να πάμε λίγο και στα πολιτικά.
1: Βεβαίως. Πρωθυπουργός εχθές.
0: Συνέντευξη στο Sky εκεί που κάθεσαι. Εκεί καθόταν ο Άρης δίπλα ο πρωθυπουργός.
1: Εκ δεξιών του Άρη. Πολύ άνετος, πολύ κεφάτος. Είπε πολλά πράγματα και για τα οικονομικά. Ξέρεις, τα οποία αφορούν και πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό το οποίο ξεκινάει και την Τετάρτη, με περιμένοντας ανακοινώσεις την Πέμπτη, είναι
0: για
1: η διάθεση
0: καύσιμα
1: του πετρελαίου θέρμανσης. Είπε ότι την Τετάρτη να έχουμε και τις τελευταίες τιμές παγκοσμίως, να δούμε τι θα μπορούμε να δώσουμε. Και φαντάζομαι ότι θα δώσουμε πράγματα. Θα δώσει δηλαδή ένα καλό. Έχει δεσμευτεί κάτω από το 1,75, αν θυμάμαι καλά, Φέη, έτσι δεν είναι?
0: Έχει πει κάτω από 1,75, τόσο έκλεισε και πέρυσι.
1: Σωστά.
0: Βέβαια, μας λένε οι πρατηριούχοι ότι τους τελευταίους δύο μήνες πριν κλείσει η διάθεση δεν παράγγειλε κανείς. Δηλαδή, αν ξεκινήσει φέτος και με ένα 65, εγώ σου λέω, αν εκεί καταφέρει να το πάει η κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ ψηλή η τιμή.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ δύσκολο για τον κόσμο να προμηθευτεί πετρέλαιο.
1: Και στα βόρεια της χώρας μας ήδη έχουν ξεκινήσει.
0: Σωστό.
1: Να ανάβουν και τζάκια, τώρα ψάχνουν και άλλους τρόπους. Αν και ξέρουμε τι θα κάνουμε. Είναι δεδομένο ότι ο Έλληνας το βρίσκει τον τρόπο του. Απλά εγώ αυτό το οποίο λέμε και το λες και εσύ χρόνια που σε παρακολουθώ, και εδώ αλλά και από άλλους διάβλους, παιδιά, αν είναι να καίτε ξύλα, να καίτε αυτό που πρέπει. Μην καίτε οτιδήποτε άλλο, διότι και τα πνευμόνια σας κάνουν κακό και όλοι
0: τα
1: οι υπόλοιποι.
0: Περάσαμε και αυτά, τα χρόνια των μνημονίων. Μύριζε όλη η Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ό,τι έβρισκε ο καθένας.
1: Αυτό τώρα. Εδώ όμως τώρα έρχεται και ο Πιερακάκης, όπου για την
0: μπράβο.
1: Ελλάδα μόνο, σε ένα βροχερό Λουξεμβούργο, το οποίο τελικά για μας ήταν πραγματικά πολύ όμορφος ο καιρός, καθώς εδώ είχαμε λιακάδα, ανακοινώνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ μόνο για τη χώρα μας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και για τα θέματα της ενέργειας. Εκεί είναι πολύ σημαντικό.
0: Νέο
1: διότι έχουμε.
0: Εξοικονομώ, διάβαζα Δημήτρη, έβλεπα χθες, λέει, τι σημαίνει αυτό το 1 δις πρακτικά. Και έρχονται τώρα, προσέξτε. Νέο εξοικονομώ. Πρόγραμμα για αντλήσεις θερμότητας. Που όλοι οι ενεργειακοί επιθεωρητές μας λένε ότι είναι η πιο φθηνή μέθοδος.
1: Αρκεί να έχεις καλό κέλυφος, ε.
0: Έτσι, σωστό.
1: Αλλιώς
0: το κτίριο.
1: Είναι...
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο.
1: Είναι έτσι, δεν κάνεις τίποτα. Καίς παραπάνω και
0: εννοούμε
1: δεν έχεις απόδοση.
0: Στους τοίχους, τη μόνωση, αυτό, σωστά.
1: Αλουμίνια στα παράθυρα.
0: Αλουμίνια, έτσι, τα τζάμια.
1: Ναι.
0: Πάντως βλέπω ότι είναι για τέτοια έργα.
1: Αντλήσεις θερμότητας, ηλιακοί, θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, αναβάθμιση παλαιών κτηρίων. Για να δούμε, και το θέμα είναι, έρχονται τα λεφτά. Να τα βάλουμε σε μια σωστή ρότα
0: αυτό
1: και
0: είναι.
1: Να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Αυτό είναι που έχουμε. Δυστυχώς εδώ ακόμα δεν τα πηγαίνουμε τόσο καλά. Να αποδοθούν και να πάνε εκεί που πρέπει, νομίζω. Με αυτό είναι το σημαντικότερο
0: που
1: πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση.
0: Σωστό.
1: Από έχουμε Δευτέρα δακτύλιος, ετοιμάσου.
0: Δακτύλιος επιστρέφει.
1: Ναι, ίδιες άδειες για όσους έχουν. Οι υπόλοιποι, φαντάζομαι, τα κοινωνικά κριτήρια θα τα ανακοινώσει η τροχέα, αν κάποιος δικαιούται και αν κάποιος χρειάζεται. Τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά, είμαστε εντάξει, μια χαρά μπαίνουμε στο δακτύλιο, δεν έχουμε πρόβλημα. Και ένα πολύ επισημαντικό θέμα, νομίζω, Φέη μου, δύο κοινωνικά θέματα τα οποία και εσύ

0: ασχολείσαι χρόνια, είναι πρώτον ότι σήμερα έχουμε στην Αθήνα, έχουμε τις ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ, 140 επιχειρήσεις θα βρεθούν και ο καθένας από εμάς, ο οποίος αναζητά εργασία.
1: Και έχουμε πολλή δουλειά.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό
1: και αυτό. Και σημαντικές δουλειές.
0: Ναι, διότι
1: τι
0: καλό
1: ώρες, Δημήτρη, και πού?
0: Αυτό είναι σήμερα λοιπόν η 58η ημέρα καριέρας στο Divani Caravel, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Εκεί θα βρείτε εταιρείες, μπορείτε να δώσετε το βιογραφικό σας και να κάνετε ραντεβού, να κλείσετε και θέση εργασίας. Και τέλος να σου πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που νοσούν με καρκίνο, ξέρεις ότι πολλές φορές ή τις περισσότερες φορές δεν μπορούσαν μετά να ασφαλιστούν, να κάνουν ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Αυτό πλέον έρχεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος και το αλλάζει. Ανακοινώνει λοιπόν ότι αντί για 15 χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά την τελευταία θεραπεία, μπορείς πλέον να ξανακάνεις συμβόλαιο με την ασφαλιστική σου εταιρεία και να έχεις ασφαλιστικές σου καλύψεις. Πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους οι οποίοι και ταλαιπωρούνται και φυσικά περνάνε αυτή την πολύ, πολύ μεγάλη δοκιμασία.
1: Μέσα σε 5-6 λεπτά μας είπες όλες τις ειδήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Καλή αρχή, Φέη. Και αύριο φαντάζομαι τον Νίκο Μαλιαράκη και τον Βαγγέλη Κοκολάκο ξανασυνδέσει με το ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς. Βαγγέλης αύριο, Κοκολάκος και ο Γιώργος ο Μαλιαράκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το άλλο Σάββατο τα ξαναλέμε.
0: Καλό
1: Καλή
0: πρωινό.
1: Συνέχεια στην εκπομπή.
0: Χαρά. Καλό Σάββατο,
1: καλημέρα. Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν με τη σύνδεσή μας και με την τηλεόραση, με τη Φέη Μαυραγάνη, με την εκπομπή Καλημέρα εδώ, όπου την βλέπετε κάθε Σαββατοκύριακο και κάνετε πολύ καλά, διότι έχετε και την πολύ καλή τηλεθέαση. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, έτσι όπως ξεκινάμε πάντοτε, διότι είπαμε η Ευλαμπία γιορτάζει, της είπαμε χρόνια πολλά, πάμε όμως με την κλασική μουσική όπως πάντα, και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι θα τιμήσουμε τον Βέρτη.

0: Καλημέρα, Δήμο από την Καλυθέα. Καλημέρα, καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Θεόδωρος από τη Λεμεσό, από την Κύπρο μας. Καλημέρα στην Κύπρο, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Τάκαρα από το Λαγονίσι, καλημέρα. Καλημέρα, λέει και στον Σωτήρη και στον Αλεχάνδρο. Καλημέρα, Τάκη μου, πάντοτε εδώ. Κύριος, κύριος σε όλα του. Να είστε καλά, Τάκη μου, όπως και όλες και όλοι. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την Αστόρια. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη, να είστε καλά, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός εδώ, μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε και συνέντευξή του στον Sky, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό θα γίνει 14 του μηνός, την άλλη Τετάρτη. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Γιάννης Καντέλης, το ρεπορτάζ.
1: Αναπόφευκτες χαρακτήρισε τις ανατιμήσεις σε ορισμένα προϊόντα ο κύριος Μητσοτάκης, ζητώντας από όλους τους παράγοντες της αγοράς να βάλουν πλάτη. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Sky, εξήγησε ότι θα υπάρξει στήριξη των πολιτών για να αντιμετωπίσουν την κρίση στην ενέργεια, χωρίς να διαταραχθεί όμως η δημοσιονομική σταθερότητα.
2: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
3: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
2: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος.
1: Ο δύσκολος χειμώνας που προμηνεί η ενεργειακή κρίση είναι άλλο ένα επιχείρημα για να απορρίψει ο Πρωθυπουργός κάθε σενάριο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
2: Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά. Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές, κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο, τι θα άλλαζε. Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας.
1: Στο τραπέζι μπήκε και η επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραδέχεται ότι ένα εκλογικό 25% θα μπορούσε να ανοίξει θέμα ηγεσίας.
3: Αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε, Πρόεδρε.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
1: Απάντησε και στην εσωκομματική κριτική για γαλάζια αλαζονία και επανέλαβε τους λόγους που η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία.
2: Η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή.
4: Είναι μια κυβέρνηση που έχει πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ.
5: Η όποια επόμενη αστική κυβέρνηση με όποιο σχήμα και όποιον πρωθυπουργό θα συνεχίζει τον ίδιο δρόμο της πολεμικής εμπλοκής και ακρίβειας που ματώνει το λαό.
6: Οι εξυπνακισμοί του όμως δεν μπορούν να εξαπατήσουν τους Έλληνες, οι οποίοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους το χάος που έφερε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως δυσκολεύεται πάρα πολύ.
8: Την αυτονομία λέτε.
7: Για την αυτοδυναμία. Και είναι λογικό να δυσκολεύεται με αυτά που έχει πράξει τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης με ένα σκέτο όχι απέρριψε το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού.
0: Ανοίγει ο δρόμος, όπως είπαμε και πριν από λίγο, για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της φυστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων του δημοσίου αλλά και σχολεία. Στη δήλωσή του, ο Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, τόνισε ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από τις διεθνείς κρίσεις. Ταυτόχρονα, επισήμανε ο κ. Πιερακάκης ότι διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνδίκες το απαιτούν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο αποφασίστηκε στο βροχερό Λουξεμβούργο, αλλά εδώ για την Ελλάδα πραγματικά είχαμε έναν υπέρλαμπρο ήλιο, φθινοπορεινό. Στην πάντα ακίνητη και ανθεκτικότατη κυρία Κική μας. Καλημέρα, αγαπητή Κική. Καλό, καλό πρωινό. Εκεί, στην πλατεία Βάθης, να σε καλά, στην Αχαρνών, εκεί. Στη Λοβάτης και επίσης κρατάει την περιοχή και φροντίζει πολύ κόσμο και τα δεσποτάκια τα οποία εκεί όλοι μας λίγο νεράκι σε κάποια πύλνα, σε κάποια πλαστικά για τα δεσποτάκια, είτε γατάκια είτε σκυλάκια, είναι ό,τι πρέπει. Την τροφή με κάποιο τρόπο τη βρίσκουν, το νεράκι όμως είναι πολύ πολύ δύσκολο, ας το έχουμε κατά νου, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε και βεβαίως να κάνουμε και την καλή μας έτσι πράξη για τη δική μας ψυχή, όχι για κάτι άλλο. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Αλεξανδρία, καλό καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, μιλάει για την μιζέρια της αντιπολίτευσης, για τον Ρούμπιο δεν περιγράφεται, να είστε καλά κύριε Αλεξανδρία, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Θα πάμε και σε αυτά, έχουμε και τα ρεπορτάζ. Μένουμε όμως στα οικονομικά, με αυτά θέλω να συνεχίσουμε, διότι είπαμε, όλα από την οικονομία άρξαστε και φυσικά τα οικονομικά είναι αυτά τα οποία ξεκινάνε όλες και όλοι. Είτε μένουμε στην εικόνα και στην εντύπωση ή και στην πραγματικότητα, για κάποιους δεν τα αφισβητούμε ότι είναι μετά τις 15-20 τα πράγματα τελειώνουν και σφίγγονται, οι οικογένειες και οι οικονομικοί και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, είτε όχι, όπως και να έχει, όλοι σε αυτή τη χώρα ζούμε, είτε είμαστε στα ψηλά, στα χαμηλά, στα οτιδήποτε άλλο, είτε οπουδήποτε άλλο. Όπως και να έχει, πάντως, πληθωρισμός είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να κρυφτεί, δεν μπορούμε να τον φτιάξουμε, να το δούμε με ένα άλλο πρίσμα, είναι αυτός ο οποίος είναι. Στο 5% λοιπόν καλπάζει ο πληθωρισμός, με την ενέργεια να αποδεικνύεται κόκκινος δείκτης. Στο συν 55% βρίσκουμε το φυσικό αέριο, ενώ το ντίζελ φερτάρει με το συν 40%. Υψηλό ποσοστό καταγράφει και η στέγαση. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν και εν όψη του χειμώνα, ο Πρωθυπουργός μίλησε εδώ για μια γενναία παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε να ακούσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη Χρυσό Στοματσούφη.
8: Η Eurostat είχε προειδοποιήσει στην αρχή του μήνα για πληθωριστικό άλμα και η Ελστάτ έβαλε και τη βούλα. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο.
9: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή, πιο ψηλά, είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
8: Η κυβέρνηση αναθεώρησε για δεύτερη φορά το ύψος του φετινού πληθωρισμού, με ανοιχτό πλέον το παράθυρο και για τρίτη.
10: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις, είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας.
8: Από τις 5 μονάδες του πληθωρισμού, σχεδόν οι 3 οφείλονται στο ενεργειακό κόστος, με τις ανατιμήσεις να ζαλίζουν.
11: Τώρα η μόνη λύση, μπας και γλιτώσουμε τίποτα, είναι μόνο τα ηλεκτρικά τα πατίνια ή κανένα ποδήλατο.
8: 55% το φυσικό αέριο, 53,2% το πετρέλαιο θέρμανσης, 38,8% το πετρέλαιο κίνησης, 22,5% η βενζίνη και 15% ο ηλεκτρισμός.
12: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
8: 2,1 μονάδες από τις 5 οφείλονται στη στέγαση, με τον πληθωρισμό στο 14,7%.
13: Μένω μόνη μου.
12: Πόσο δίνεις?
13: 5,40.
12: Πώς σου φαίνεται?
13: Απέσιο.
8: Σχεδόν μια μονάδα πληθωρισμού από τις αυξήσεις σε ξενοδοχεία και μοτέλ, με 29,7% πληθωρισμό, και την εστίαση με 5,7%.
14: Και άμα βγεις, βγαίνεις μετρημένα, δεν βγαίνεις, πας και κάνεις ό,τι θες.
8: Παρότι η Eurostat είχε μετρήσει μείωση τιμών στη διατροφή το Σεπτέμβριο, η Ελστάτ μέτρησε αύξηση 0,6%. Κρέατα, ψάρια και αυγά συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις, ελαιόλαδο, ρύζι, φρούτα κατέγραψαν μείωση.
15: Αλίμονο σε αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν χωρίς κρέας.
8: Έχοντας ήδη δαπανίσει 670 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την Ιταλία ζήτησε από τις Βρυξέλλες περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, όμως ο καπνός που βγήκε από το Eurogroup δεν ήταν λευκός. Η συζήτηση μεταφέρεται για τη σύνοδο κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες από την κυβέρνηση, που εξασφάλισε πάντως τη ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις στην ενέργεια.

δούμε 2-3 στοιχεία παραπάνω για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό, με τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Η είδηση έχει και πολιτικό ενδιαφέρον. Διαβάζουμε από τον κύριο Νίκο Χασαπόπουλο από το Μόνο News. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή ενέκρινε λοιπόν αποκλειστικά, όπως λέμε και εδώ, για την χώρα μας την επέκταση της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και ενεργειακές παρεμβάσεις. Το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε υποβληθεί, να θυμίσουμε, 6 Αυγούστου. Δύο μήνες μετά, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης είχε ένα χειροπιαστό λόγο να μιλήσει για μια Ελλάδα που συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Πίσω λοιπόν από το κάπως τεχνικό τίτλο, τον οποίο ακούμε, γράφει ο Νίκος Χασαπόπουλος, ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, βρίσκονται πράγματα απολύτως καθημερινά. Ένα νέο πρόγραμμα λοιπόν για τις αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, με 100.000 δικαιούχους, επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, επίσης αναβαθμίσεις σχολείων και δημοσίων κτηρίων. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης και σιδηροδρομικά έργα αλλά και υποδομές φόρτισης των λεωφορείων μας, των μέσων μαζικής δηλαδή μεταφοράς. Τα χρήματα τώρα θα προέλθουν από εθνικούς πόρους. Το κέρδος είναι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, καθώς οι σχετικές δαπάνες εξαιρούνται εντός συγκεκριμένων ορίων από το Ευρωπαϊκό Όριο Αύξηση των Καθαρών Πρωτογενών Δαπανών. Εξακολουθούν βεβαίως να υπολογίζονται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Αναμονή λοιπόν περαιτέρω διευκρινήσεων. Φαντάζομαι ότι αυτές θα έρθουν από εβδομάδα. Άρα λοιπόν μένουμε σε αυτό, στα πρώτα, στα οποία επαναλαμβάνω, μιλάμε για θερμοσύφωνες, ηλιακούς, 100.000, αντλίες θερμότητας, επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευση ενέργειας. Αυτά για τα οποία είναι συζήτηση η οποία γίνεται καθημερινά και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, η εφημερίδα Καθημερινή, στο οικονομικό της σκέλος, έχει θέμα από τη Δήμητρα Μανιφάβα, γιατί η Ελλάδα έχει ψηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωζώνη. Η ανάπτυξη λοιπόν της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τον τουρισμό που ενισχύει την εγχώρια ζήτηση, ο περιορισμένος ανταγωνισμός, η ελλείψη εργατικού δυναμικού αλλά και η υψηλή ενεργειακή εξάρτηση εξηγούν, σύμφωνα με την Eurobank, έχει μελέτη η Δήμητρα Μανιφάβα στα χέρια της, τον επίμονα υψηλότερο πληθωρισμό στην χώρα μας σε σύγκριση με την Ευρωζώνη. Η ισχυρότερη ζήτηση πιέζει τις τιμές, ενώ οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών είναι ρηχές και με περισσότερο ανταγωνισμό. Κάτι δηλαδή που ευνοεί τις ανατιμήσεις. Παράλληλα, οι ελλείψεις προσωπικού αυξάνουν το μισθολογικό κόστος που μετακυλείται στους καταναλωτές, ενώ η εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια εντείνει την ευπάθεια της χώρας μας στις κρίσεις. Η Eurobank λοιπόν προειδοποιεί ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να ενταθούν. Φωνή φεύγει από τη ζωή η Edith Piaf. Και τη θυμόμαστε και τη θυμήθηκε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα λοιπόν μπορείτε και για τα οικονομικά να διαβάσετε σήμερα στη σελίδα 22 τη Δήμητρα Μανιφάβα και την έρευνα της Eurobank για την Ελλάδα και τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Μουσική, ειδήσεις και επιστρέφουμε με την Αναστασία Τσιβγούλη. Εδώ η άξια και πάρα πολύ καλή συνάδελφος, η Αναστασία Τσιβγούλη πλέον στο ραδιόφωνο και αυτή η φωνή που σας μαγεύει. Εδώ, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Εδώ, τηλεοπτικότατη για χρόνια στο ρεπορτάζ. Εδώ μας πλέον στο ραδιόφωνο την ακούτε. Σας έχει αρέσει που λέμε, γιατί στέλνετε και τα μηνύματά σας αυτή η φωνή. Γεια σου Αναστασία, καλημέρα. Καλό πρωινό. Εδώ, στην νυχτερινή βάρδια. Και έτσι στο κλίμα και στο πνεύμα του Sky. Αυτά. Θα την ακούσετε, δελτίο, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 100,3.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, νέοι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγουλή. Ολοσχερός καϊκευαφείο ρούχων, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ένδυσης στην οδό Αγίου Παντελεήμονα στον Ελαιώνα στα όρια του Δημού Εγάλεο. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ακούστηκαν εκρήξεις πριν ξεσπάσει η φωτιά. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργία στον ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ άλλη μια ομάδα 5 ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι δίζελ θα διατεθούν άμεσα στην Αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Επιπλέον, 500.000 τόνοι θα διατεθούν κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των διηλυστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανέφερε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου εάν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 44χρονος που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου. Παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι, 32χρονος στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά. Δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στο Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για υλικές ζημιές και τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό, ενώ όπως είπε έχουν καταγραφεί πάνω από 100 μετασεισμοί. Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διεξάγει η Σαουδική Αραβία κατά των Χούθη στην Ιεμένη μετά την επίθεση των ενταρτών εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ με 3 νεκρούς. Αναφέρει πως 136 στρατιωτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη έκαναν λόγο για 2 νεκρούς σε πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανάα, της πρωτεύουσας της Ιεμένης. Το Ιράν και οι Χούθη έχασαν το στοίχημά τους να εκβιάζουν τον κόσμο, κλείνοντας τις εμπορικές οδούς και απειλώντας τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Ιεμένης. Στην αθλητική ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από τον Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής. Στις 4 Μαρίουση Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα. Στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων. Στις 5.30 Άρης ΑΕΚ. Αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από τον Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Στο μπάσκετ, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Λάζαρε Γιαννούδη, καλό πρωινό. Τάκη, δεν αφήνεις τίποτα να πέσει, λέει ο Τάκης. Φοράμε το ίδιο μπλουζάκι. Ένα μπλε φοράμε. Εδώ, αφού μας είδατε και στην τηλεόραση, αγαπητέ μου Τάκη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να είσαι καλά, όπως και να έχει. Καλούς δρόμους, καλές διαδρομές ο Τάκης και όλοι οι επαγγελματίες στους δρόμους. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Βεβαίως δίνεται και το παράδειγμα, ξέρετε. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε και εσείς οι οδηγοί των ταξί, των τουριστικών ταξί, των λεωφορείων, όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δίνεται πραγματικά το παράδειγμα και ελπίζουμε και σε εσάς την καλύτερη οδηγική μας συμπεριφορά. Υπενθυμίζω από Δευτέρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα με τη Φέη Μαυραγάνη, επιστρέφει στη ζωή μας ο δακτύλιος. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου. Και βεβαίως οι ίδιες άδειες όσοι είχατε για την ελεύθερη πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας και στο δακτύλιο. Τα υπόλοιπα βεβαίως θα τα συζητήσετε και θα δείτε τα δελτία. Δελτίο τύπου και φυσικά, αν κάτι χρειάζεστε, απευθύνεστε στην τροχέα και σας δίνει περισσότερες πληροφορίες. Κώστας Πανός μαζί στη ρύθμιση του έχω εδώ. Ξεκινήσαμε από τις 5, θα μείνει στην βαρδιά του. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Τζέσι Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Καταγράφει, συνομιλεί μαζί σας, λέτε την καλημέρα σας, μας μεταφέρει όλα τα μηνύματά σας εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Επίσης εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα, άμα τα στείλετε μέσω είτε του κινητού με SMS, τον πενταψήφιο αριθμό, όπως και η Τάνια το κάνει καθημερινά. Καλημέρα Τάνια, καλό πρωινό από την Κυψέλη, είτε μέσα από το Viber 698-123-1003, είναι πολύ πολύ εύκολος ο αριθμός, τον έχετε μάθει πια απ' έξω, σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία, οπότε λοιπόν την υποστηρίζουμε και σας διαβάζουμε. 698-123-1003. Παίρνουμε τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, όπως στέλνετε για παράδειγμα από διάφορα είτε ρολόγια, είτε σπασμένα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ, είτε σπασμένα πεζοδρόμια, είτε διαρροές νερού. Όλα αυτά τα στέλνετε, τα προωθούμε να το ξέρετε. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, έτσι για να ξέρετε και τι συμβαίνει. Ή φωτογραφίες από την κίνηση, μας στέλνετε από την κυκλοφορία στην έντονη στους δρόμους, μας τη στέλνετε. Όλα αυτά με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή όμως. Καλό είναι να καθόμαστε δεξιά, αλάρμ και να φωτογραφίζουμε αν είμαστε εν κίνηση με το αυτοκίνητο. Επίσης, μέσω του διαδικτύου που μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, καθώς εκμεδενίζονται οι αποστάσεις, από όσο και μακριά και αν είστε, έρχεστε τόσο κοντά με το δικό σας μήνυμα πάκρις άκρης σε αυτόν τον πλανήτη. Από την Αστόρια, από την Μαρτινίκα, από το Νέο Δελχή, καλημέρες, από το Βούμπερταλ, από όλα τα σημεία του πλανήτη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό και για εσάς όλους και τους κινητεμένους, αλλά και βεβαίως η δεύτερη εκπομπή, όπως πάντα ξέρετε, ξεκινάει με ελληνική παράδοση. Θα πάμε με κριτική παράδοση, διότι είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Κρήτη στα Χανιά και Δευτέρα Τρίτη ξεκινάει η περιοδίες και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, κριτικά είπαμε λοιπόν, ας επιλέξουμε κάτι κριτικό. Είπαμε στην Κωνσταντίνα και φυσικά καλημέρες. Καλή δύναμη.

0: καλημέρα από την Κρήτη μας εκεί. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλη την Ελλάδα. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Με τον πλέον τώρα εμφαντικό τρόπο συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τους χειρισμούς και ζητά ενημέρωση για τις υπογραφές που έπεσαν στα εξοπλιστικά ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε τους δραματικούς τόνους για τις φουρτούνες στα ελληνοτουρκικά, ξεκαθαρίζοντας από τον Sky 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε ότι ο διάλογος πάει πακέτο με τις κόκκινες γραμμές.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
3: Έναν ελαφρύ κυματισμό, ας πούμε.
2: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές
3: συνάντηση.
1: Με ενωπή την παρέμβαση Ρούμπιο μέσω της Καθημερινής δεν αποκάλυψε τον σχεδιασμό για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, αλλά επιμένει στην προοπτική ολοκλήρωσής του.
2: Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Απέναντι στην τουρκική απόπειρα να νομιμοποιηθεί η γαλάζια πατρίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε την ελληνική αποφασιστικότητα αλλά και τον χάρτη νότια της Κρήτης, όπου είναι παρούσα η Σεύρον.
2: Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέχεια στην πολιτική αερομαχία με τον Αλέξη Τσίπρα για τα τουρκικά F-35.
2: Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα.
3: Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης ενδοτικός στον Ερντογάν.
2: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία.
4: Συνταγματάκης Πρεσβυτικού Μπαχάρης Κωνσταντίνος.
1: Από το κρατικό Καστελόριζο, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δρυμία κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
5: Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Πυρομαδών από την αντιπολίτευση.
6: Οι ανταγωνισμοί σηκώνουν το αεράκι στο Αιγαίο, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
7: Το δικαίωμα του να αισθάνεται ο κύριος Ρούμπιο ως ο φύλαρχος που έρχεται να του φιλήσουν το δαχτυλίδι στην ευρύτερη περιοχή είναι κάτι το οποίο του το δώσαμε.
6: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης με τις προβλέψεις δεν τα πάει καλά, αντί να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, ας προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας.
1: Τα κόμματα ζητούν ενημέρωση για τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου.
0: Πάμε στον γείτονα. Πάμε στον γείτονα και μιλάμε δηλαδή τον Μανώλη Κωστίδη και την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη και την Τουρκία για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού για τα γαλάζια. Για τα, έτσι, λίγο αεράκι υπάρχει λέει στα γαλάζια νερά, στα νερά του Αιγαίου. Δύο ώρες μετά ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία από αυτή τη συνέντευξη εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε και τον Sky. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη.
8: Σχεδόν δύο ώρες μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του Sky, αμέσως μετά άρχισαν να μεταδίδονται ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα για τα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή, αυτό που έλεγαν χαρακτηριστικά είναι ότι ευτυχώς δεν υπάρχει φουρτούνα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παρά τις διαφορές που υπάρχουν αυτήν την περίοδο, κυρίως και για τις αεροτικοποίησεις των νησιών και τα καλώδια. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που μπορώ να σας πω ρεπορταζιακά, επειδή μιλήσαμε με αξιωματούχους, ήταν θετικά αυτό το μήνυμα, γιατί έλεγαν ότι υπάρχει μια συνέχεια. Και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην τελευταία του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη είχε μιλήσει για διάλογο και συνεργασία. Τώρα έρχεται και η δηλώση του Μητσοτάκη που αφήνει το ενδεχόμενο των ανοιχτών διάβλων. Όχι συνάντησης, αλλά υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι και βεβαίως πιο ήρεμα νερά τουλάχιστον στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτήν την άποψη υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Και κάτι ακόμα. Επειδή ψάξαμε λίγο το θέμα το καλώδιο, πώς θα προχωρήσει κτλ. Πολλές λεπτομέρειες θα έχουμε στην Κυριακάτη καθημερινή γιατί είναι τεχνικές λεπτομέρειες. Αλλά αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι δεν ακούσαμε τη λέξη άδειας, δηλαδή ότι χρειάζεται μια άδεια. Συνεννόηση, συντονισμός, επηρέασε ο Ρούμπιο, ενδεχομένως. Ίσως όμως είναι και
9: ή
8: σιγά σιγά
9: ακόμα, Μανώλη, είναι και πολύ νωρίς για να χρησιμοποιήσουν τις βαριές λέξεις. Γιατί ακόμα δεν έχουν και το χρονοδιάγραμμα, δεν έχουν κάνει τις φυγμομέτρηση, αλλά είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουν κατεβάσει λίγο τους τόνους. Περιμένουν, αυτό καταλαβαίνω, Μανώλη.
8: Περιμένουν και υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, πολυτεχνικά ζητήματα τα οποία θα τα έχουμε στην Κυριακή καθημερινή. Υπάρχουν κάποιες σενάρια στο μυαλό, θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε.
9: Τώρα, τι έχει συμβεί, Μανώλη, με αυτά τα 6 F-35 τα οποία βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες? Το θέμα είναι πολύ ψηλά στην Τουρκία.
8: Είναι πολύ ψηλά, διότι διαπιστώνουν ότι θα αργήσουν ακόμη και αυτά 6F35 που έχει πληρώσει η Τουρκία, πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένουν εκεί και κάποια στιγμή ελπίζουν να τα πάρουν. Αλλά επειδή βλέπουν μετά και την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα και όχι στην Τουρκία, ότι η S400 υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες και νόμοι που λένε ότι μάλλον θα μείνουν για πολύ καιρό και δείχνουν τις φωτογραφίες που παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με την τουρκική σημαία, αλλά δεν παραδίδονται. Και νομίζω αυτό που λένε τουλάχιστον, ότι για τους επόμενους μήνες, ίσως και ένα εξάμηνο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Τώρα, αν η Τουρκία βρει τη φόρμα με τους S400,
9: τους πάει αλλού,
8: τους χαρίσει αλλού, χρειάζεται χρόνος και ήδη σκέφτονται εδώ τα υπόλοιπα σενάρια, τα άλλα σενάρια. Οι S-16 Eurofighter, γιατί υπάρχουν και ανάγκες της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Τώρα αλλάζουμε θέμα, επιστρέφουμε στα εσωτερικά. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα εχθές το πρωί στη Μοτορόλη του Αγίου Θεοδόρου. Στη μονάδα δυτικής θεραπείας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας, 51 ετών, ενώ σε ανακοίνωση της εταιρεία η Μοτορόλη αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Σε καταστάσεις τώρα γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου, του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει η Γεωργία Μαυρδή από το νοσοκομείο.
10: Και ο 44χρονος εργαζόμενος, Ελένα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, δεν κατάφερε να κρατηθεί. Στη ζωή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 5 ώρες μετά το συμβάν, στις 16:48 συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων, η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας Θριάσιο εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος. Τώρα, αναφορικά με τον δεύτερο εργαζόμενο ηλικίας 51 ετών, αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου νοσοκομείου διασωληνωμένος, βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέρει εκτεταμένες εγκεφαλικές βλάβες και βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με την κατάστασή του να μην επιδέχεται χειρουργείου. Τώρα να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή εδώ το σύνολο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Θριάσιο νοσοκομείο κινητοποιήθηκε, με τις προσπάθειές τους αυτή τη στιγμή να είναι επικεντρωμένες στην πορεία της υγείας του 51χρονου. Να. Και κλείνοντας, Λένα, να σας πω ότι η Motorola προχώρησε και αυτήν σε κάποια ανακοίνωση, η οποία αναφέρει: με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.
0: Και η Κάτια Νιάκαρη σε αστυνομικό ρεπορτάζ και τις εξελίξεις στο δικαστικό πεδίο.
11: Οι αστυνομικοί λένε έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του εργολάβου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στο σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα, αφού ο ένας εργαζόμενος, όπως ακούσαμε, κατέληξε. Ωστόσο, αναμένουμε ποια ακριβώς θα είναι η κατηγορία στην δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζει είναι σωματική βλάβη, από την οποία ακολούθησε και ο θάνατος. Ήδη η επιθεώρηση εργασίας προχώρησε σε σχετικό έλεγχο και θα καταθέσει υπάλληλος του κλιμακίου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί λένε να λαμβάνουν καταθέσεις από όσους εργαζόμενους ήταν εκείνη την ώρα στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες γίνονταν μέσα στα διηλιστήρια για την συντήρηση αντιδραστήρα. Είχαμε και αντιδράσεις όμως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών ελεκτικών μηχανισμών. Το ΚΚΕ καταγγέλει ότι οι χώροι εργασίας έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου, ενώ η Ρένα Δούρου κάνει λόγο για εργασιακό μεσαίωνα και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως και ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας.
0: Μένουμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο, διότι μυστήριο ως προς τα κίνητρα παραμένει το μαχαίρωμα στην Ελευσίνα με θύμα έναν 32χρονο που τραυματίστηκε. Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και αναμένονται συλλήψεις, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, έχοντας καταλήξει στο πώς και πότε ξεκίνησε η αντιπαλότητα αυτή. Γιώργος Πρωτοψάλης, το ρεπορτάζ.
12: Καταλαβες.
13: Ένα βίαιο επεισόδιο τον περασμένο Αύγουστο και μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου λίγες ημέρες αργότερα φέρεται να πυροδότησαν την αιματηρή επίθεση με θύμα τον 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι δύο δράστες που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από τις αρχές είχαν δεχτεί επίθεση στην Ελευσίνα, ενώ φέρεται να θεωρούσαν υπεύθυνο το θύμα για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του στο διαδίκτυο.
14: Ο 32χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως δύο άτομα τον πλησίασαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Οι δύο δράστες του επιτέθηκαν, ο ίδιος αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν με αιχμηρό αντικείμενο.
13: Οι νεαροί δράστες φέρεται να τοποθετούνται ιδεολογικά στον ακροδεξιό χώρο και τον περασμένο Αύγουστο είχαν συμμετοχή σε βίαιο επεισόδιο με αντιφασίστες. Αμέσως μετά από εκείνο το συμβάν είχαν αναρτηθεί τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο.
15: Ο ένας μου είπε: Μοτάδε. Και είμαι φασίστας και κάνω κουμάντο. Εν τέλει αυτός ήταν που μου επιτέθηκε πρώτος. Ήταν αυτός που έλεγε στον άλλον να αρχίσει να μαχαιρώνει. Ούριαζε, δώστε να.
13: Την επίθεση καταδίκασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Μηδενική ανοχή στον φασισμό.
17: Απέναντι στο φασισμό δεν χωρονίσεις αποστάσεις, συμψηφισμοί και σιωπή.
18: Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγίτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών.
19: Η αριστερά και το αντιφασιστικό κίνημα θα υψώσουν τείχος προστασίας για τη δημοκρατία και την ανθρώπινη ζωή.
13: Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνιο με τραύματα στα πόδια.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τα εσωτερικά εδώ πάλι, τα πολιτικά. Μετά λοιπόν τη Διεθνή Θεσσαλονίκη αλλά και τις προγραμματικές δηλώσεις ήρθαν οι δημοσκοπήσεις που έδειξαν εφρενάρισμα του Αλέξη Τσίπρα και κλείσουμε τις ψαλίδες για το Πασόκ που τσίμπησε ελάχιστα στο ποσοστό. Πλέον η μάχη για δεύτερη θέση είναι σκληρή και είναι για δύο. Ελλάς, Αλέξη Τσίπρας, Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Κονταροχτυπιούνται για όλα τα θέματα. Με την κόντρα των δύο αρχηγών να γίνεται και προσωπική. Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
20: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με την ψαλίδα μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να μειώνεται άλλαξαν το πολιτικό παιχνίδι. Όλη την εβδομάδα Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης μπήκαν σε ένα άτυπο debate, δείχνοντας πως η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι σφοδρή.
21: Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της.
22: Αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του Πασόκ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με την Νέα Δημοκρατία. Mm. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Ποιος θα πάει και ποιος θα πει.
20: Η κόντρα έλαβε και προσωπικά χαρακτηριστικά.
21: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό.
22: Και είναι και στελέχη μέσα στο Πασόκ που αυτή τη στιγμή. Νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κατά τη γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους.
23: Μην επιτρέψουμε σε κανένα να παραχαράσει την ιστορία. Κάποιοι προσπαθούν να πούν: Εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Ποια χώρα? Αυτή που πήρατε με 2% έλλειμμα. Δηλαδή, εσείς τη βγάλατε από το μνημόνιο που εμείς μειώσαμε το 15% έλλειμμα στο 2% και εσείς το 2% το πήγατε 0% και με τέτοια περιπέτεια με τις τράπεζες.
22: Και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό.
20: Ο Αλέξης Τσίπρας καρφώνει το Πασόκ για το κενό που υπήρχε στην αντιπολίτευση μετά την παραίτησή του το 2023 και ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
22: Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Την όποια αντιπολίτευση που έδειχνε να μην υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα.
21: Εμείς κάναμε τις ανεξάρτητες αρχές που τους σεβαστήκαμε, δεν τους επιτεθήκαμε, δεν οργανώσαμε σχέδιο εξόντωσης καμιάς ανεξάρτητης αρχής, κανένας προϊσταμένου του όταν δεν μας άρεσαν οι αποφάσεις τους, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία.
20: Τα βλέμματα και των δύο αρχηγών είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα.

Όπως καταλαβαίνετε, η επιλογή από τον Νίκο Γούναρη, μάλλον από τον Νίκο Γούναρη από την Κωνσταντίνα Βαρσάμ, είναι για αυτόν που ακολουθεί μετά του Σέλτσον Ειδήσεων, τον κύριο Ορέστη Σεϊμένη. Και όλες και όλους σας που σας αρέσουν όλα αυτά. Καλημέρα, στερεότα Μελίσια, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και ονομαστόν Μανώλη Κοτάκη από την πατρίδα, από την όμορφη Χίο.

0: Είμαι Ράνια Πασχαλίδη στους κυριότερους έλεγχους των ειδήσεων και επιστρέφουμε εμείς με τον κύριο Σιεμένη.
1: Γλυκά μου μάτια.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ολοσχερός καταστράφηκε βαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονο στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονο από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά, ενώ ακόμη μία ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε με τέσσερις Μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομολογό του. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Πούτιν. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Σκάου η Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για τραυματίες και ζημιές από τον ισχυρό σεισμό και ενώ όπως είπε έχουν καταγραφεί και πάνω από 100 μετασεισμοί. Και ο καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε πάντοτε ζωντανά στον Sky 100,3 έως και τις 7, κάθε Σάββατο 5 με 7. Καλημέρα και στο Δημήτρη από την Melbourne, Australia. Καλημέρες, καλό πρωινό, τι κάνετε? Όλα καλά, ακούγοντας τα λεγόμενα του Τσίπρα, μόνο ένα χαρακτηρισμό είναι θρασίδατος. Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Ενώ Τρίτο θα μιλήσει, λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σούνιο σήμερα, λέει το πρόγραμμα. Καλό κουράγιο σε όλες και σε όλους τους εργαζόμενους. Να σε καλά, Σωτήρη μου, και σε όλους φυσικά που εργάζονται. Σαββατοκύριακα, αργίες, τα πάντα όλα. Διότι πρέπει να λειτουργεί όλη αυτή η δομή με βάρδιες, με ανθρώπους που δεν έχουν Σαββατοκύριακα. Όπως και να έχει, καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα, κύριε Σεμένη, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Γενέρη. Καλημέρα. Μια χαρά. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε και τις φίλες.
0: Όλα καλά, εντάξει, δυνατός και γερός.
1: Ναι, δυνατός και γερός προς το παρόν. Κριτικός, φασιασφαγιανός. Είναι δυνατό να μην είναι δυνατός.
0: Κύριε Σεμένη, πάμε πολλά τα ερωτήματα και σας βομβαρδίζουν και τηλεφωνικά αλλά και απευθείας με ηλεκτρονικό σταχυδρομείο. Εδώ οι φίλοι ακροατές σας βρίσκουν και στον δρόμο. Υπενθυμίζω εγώ ότι αύριο ο κύριος Σεμένης πάντοτε Κυριακή στο ραντεβού του με την Καθημερινή. Έντυπη λοιπόν η όλη διαδικασία και η ανάγνωση, έτσι ώστε να τα κρατάτε κιόλας και να έχετε αν κάτι χρειάζεστε. Εσείς όπου είτε ζείτε στο εξωτερικό, είτε είστε εδώ και έχετε ζητήματα με την Ελλάδα και το εξωτερικό, όλα αυτά στη σελίδα 2 της Οικονομικής Καθημερινής, απόδημοι Έλληνες, όλα τα ερωτήματα, όλες τις απαντήσεις, κάθε φορά κάτι ξεχωριστό, ειδικά για εσάς. Κύριε Σεμένη, τι είναι το άρτιο οικόπεδο και τι είναι το οικοδομήσιμο οικόπεδο, θέλετε να μας πείτε? Να πάμε να ξεκινήσουμε ξανά την αλφαβήτα. Καλό είναι, γιατί πολλοί ακροατές είναι καινούργοι, να τα μαθαίνουν.
1: Ναι, το άρτιο οικόπεδο είναι το οικόπεδο που για να γίνει οικοδομήσιμο πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν του οικοπέδου, όπως ορίζεται από την πολεοδομία στην περιοχή εκείνη. Ας πούμε στην Ηλιούπολη που μένω εγώ, έχει το άρτιο οικόπεδο ορισμένα κάποια όρια, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσει κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Τα 2 στρέμματα, 4 στρέμματα κτλ.
0: Ναι.
1: Επίσης το ελάχιστο πρόσωπο, λέει, δηλαδή οι προσώψεις, το ελάχιστο πρόσωπο πρέπει να είναι σε εθνική οδό, σε δημοτική οδό, σε κοινωνική οδό, αναγνωρισμένη οδό. Όχι έκανα εγώ να έχω ένα οικόπεδο και άνοιξα ένα δρόμο μόνος μου. Δεν μετράει αυτό.
0: Και την ονόμασα Δημήτρη Γιαννήρη ή Ορεσημένη, μάλιστα.
1: Ναι, όχι βέβαια. Πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δήμο, ξέρω εγώ, να έχει γίνει επίσημο.
0: Πολεοδομία, από όλα, βέβαια. Ναι.
1: Ναι. Το οικοδομήσιμο, το οικόπεδο είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, εδώ μετράμε τους όρους της οικοδόμησης. Δηλαδή, πόσο είναι το ποσοστό κάλυψης με τα χτίσματα. Ένα οικόπεδο που είναι, ας πούμε, 500 μέτρα, πόσο πρέπει να καλυφθεί? Τα 300 μέτρα πρέπει να καλυφθούν με χτίσματα. Το ορίζει αυτό η όρη της δόμησης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το ύψος του κτηρίου. Σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν ορισμένα ύψη, έτσι, μέχρι τόσα μέτρα, ξέρω εγώ. Η αποστάση από το άρτιο οικόπεδο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Το τοιχείο, το εξωτερικό περίβλημα που λέμε εμείς οι πυροτεχνικοί, μέχρι την απόσταση του πεζοδρομίου που έγινε ο διαχωρισμός του πεζοδρομίου από το οικόπεδο, αυτό είναι καθορισμένο να είναι 10 μέτρα, να είναι 15 μέτρα, ανάλογα με την περιοχή, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν έχει περιβαλλοντικούς περιορισμούς, ας πούμε σε αρχαιολογικούς χώρους κοντά, απαγορεύεται να χτίσει κανείς, να οικοδομήσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και πέρα μετά μετράει και ο συντελεστής δόμησης που, όπως ξέρουμε, είναι πόσα τετραγωνικά θα χτιστούν στο οικόπεδο, ανάλογα με το συντελεστή δόμηση. Δηλαδή 1000 μέτρα το οικόπεδο, 0,80 ο συντελεστής δόμησης. Θα χτιστούν 800 μέτρα. 1000 επί 0,80 είναι 800 μέτρα. Άρα λοιπόν, τα προσέχω.

0: ανήκει στην οικοδομική επιχείρηση που είχε ο Θανών πατέρας μου στην Ελλάδα. Πώς θα βρω την αξία του ακινήτου για να καταβάλω τον αναλογούντα φόρο κληρονομιάς? Και τι άλλο πρέπει να προσέξει ο ακροατής μας, κύριε Σημαίνη?
1: Ναι, το ημιτελές ακίνητο αυτό που κληρονόμησε στην επιχείρηση του πατέρα του στην Ελλάδα, του Θανόντος πατέρα του, όπως είπατε, θα επιβαρυνθεί με φόρο κληρονομιάς.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι, κύριε Γιαννίδη, τώρα, σε τι αξία θα φορολογηθεί. Γιατί το ημιτελές δεν έχει αντικειμενική αξία, δηλαδή, όπως είναι το αποπαρατωμένο. Πρέπει να βρούμε τη στιγμή εκείνη που χτίζεται, σε ποιο ποσοστό, στο 20% είναι, στο 30% της οικοδομήσεως, και να βρούμε την αξία του. Για να βρούμε την αξία του, πρέπει να ψάξει η εφορία και ο λογιστής πρώτα, που θα δώσει τα στοιχεία στον συμβολιογράφο, να του δώσει το τι λέει ο λογαριασμός 23-21, αυτό που λέμε προϊόντα, ημιτελή, αυτά που λέμε στα λογιστικά, ας πούμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να βρει την αξία του. Αν δεν υπάρχει τιμολογημένη αξία, γιατί λείπουν κάποια τιμολόγια, πρέπει να τα βρει, να τα βάλει μέσα. Γιατί αν τυχόν τον πιάσει ο έφορος, αντί για να βάλει το ημιτελές κτίριο, ας πούμε 100.000 ευρώ την στιγμή, έτσι, και το βάλει 60, γιατί του λείπουν τιμολόγια για 40.000, τότε είναι άκυρο, θα θεωρηθεί ανειλικρινής η δήλωση και η μεταβίβαση στο όνομά του κληρονόμου, ας πούμε, δεν θα είναι σωστή, δεν θα είναι νόμιμη και θα έχει προβλήματα στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, συγκεκριμένα βήματα εδώ με το λογιστή να
1: προσοχή δώσει... μεγάλη θέλει εδώ, γιατί εδώ είναι με ευαίσθητο σημείο. Θυμίζω ότι τα ακίνητα που κληρονομούνται όταν ένας κάτοικος κατοικεί σε ένα κράτος, εμπροκειμένος στην Αμερική,
0: ναι,
1: και το ακίνητο στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος, φορολογούνται στο άλλο κράτος. Τα ακίνητα φορολογούνται εκεί που είναι στο άλλο κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Συνήθως δεν έχει απέτηση το κράτος στο οποίο βρίσκεται.
0: Διαμένει ο άλλος.
1: Ναι. Διαμένει, ναι. Αλλά αυτό πρέπει να διαβάλει κανείς και τη διμερή σύμβαση αποφυγής της φορολογίας, για να είναι σίγουρος ότι όλα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Αποδείξεις δαπανών. Περνάμε σε άλλο μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Σημαίνη. Είμαι, λέει, 83 ετών, συνταξιούχος επιχειρηματίας και έκανε ερώτηση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της ΑΔΕ κατά πόσον υποχρούμε να διατηρώ αποδείξεις αγοράς και για πόσο χρόνο. Μου απάντησαν με μια λίστα νόμων και διατάξεων που ισχύουν για την περίπτωσή μου, χωρίς να μου δώσουν απάντηση στην ερώτησή μου. Τι ισχύει λοιπόν ακριβώς κάθε χρόνο στην περίπτωσή μου για τις αποδείξεις δαπανών? Θυμίζω, 83 ετών, συνταξιούχος επιχειρηματίας.
1: Κοιτάξτε, οι αποδείξεις δαπανών από το 2025 έχουν καταργηθεί οι χειρόγραφες αποδείξεις. Αυτό το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος έχει διαβάσει το νόμο 5222 του 25 το ξέρει αυτό. Λοιπόν, μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας επιτρέπεται η έκθεση χειρόγραφων αποδείξεων μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Δηλαδή, χάλασες. Πάμε στο σούπερμάρκετ, χάλασε το μηχάνημα. Το μηχάνημα, ναι, που κόβεται. Το μηχάνημα του ηλεκτρομηχανή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να κόψει αποδείξεις χειρόγραφες, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει η ροή των πραγμάτων, και μετά όταν θα τα φτιάξουν να επαναφέρουν το σύστημα όπως το λειτουργεί. Λοιπόν, σήμερα θυμίζω ότι επικρατούν οι ηλεκτρονικές αποδείξεις, έτσι, που είναι οι ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, το λέμε αυτό.
0: Ναι.
1: Η μέσο παροχής παρόχου κτλ. Αυτά είναι τα ηλεκτρονικά. Τώρα, ποιοι πρέπει να κόβουν αποδείξεις αυτές με ηλεκτρονικά μέσα, νομίζω. Οι φορολογούμε που είναι πάνω από 70 ετών. Άρα ο φίλος μας που είναι 80 τόσο χρονών δεν πρέπει να ανησυχεί. Έχει απαλλαγή και από τις ηλεκτρονικές. Γιατί ο νόμος λέει ότι και οι φορολογούμενοι που είναι πάνω από 70 χρονών και τα άτομα από αναπηρίας πάνω από 80%, και ότι όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, αυτοί που δεν μπορούν να εξυπηρετούν τον εαυτό τους ανάπηροι και εξυπηρετούνται από άλλα πρόσωπα με δικαστική απόφαση, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπείς που υποβάλλουν δήλωση στην Ελλάδα, πώς θα μπορούν να αποδείξουν αφού να ζουν στο εξωτερικό? Δεν είναι υποχρεωμένοι να κόψουν. Οι δημόσιοι λειτουργοί που είναι στο εξωτερικό, οι Έλληνες που υπηρετούν, όπως είπαμε, σε δημόσιους οργανισμούς στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις ιδιωτικές, δεν μπορούν τώρα από το Λονδίνο να παίρνει αποδείξεις ο άνθρωπος. Επίσης, αυτοί που υπηρετούν τη στρατιωτική του θητεία. Επ' ευκαιρία τα λέμε και αυτά για να τα ακούσουν όσοι θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Επίσης, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Όσοι διαμένουν σε οικικούς ευγυρίας και οι φυλακισμένοι. Αυτοί λοιπόν όλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να κόβουν ούτε ηλεκτρονικές αποδείξεις. Δηλαδή, ούτε έγχαρτες ούτε ηλεκτρονικές. Δεν ξέρω τώρα γιατί στην εφορία του δώσαν το ανθρώπου ένα μάτσο με νόμους, με γάμα, δέλτα.

0: εδάφια, υποεδάφια, παραγράφια κτλ. Τι να καταλάβει τώρα ο άνθρωπος από αυτά. Εμείς τα διαβάζουμε που είμαστε επαγγέλματος και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. Λοιπόν, καλά είναι στην εφορία λοιπόν να δίνουν στους απλούς ανθρώπους απλές απαντήσεις. Μην τους δίνουν τώρα χαρτιά γιατί βαριούνται να τους πούνε την αλήθεια. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν. Πρέπει να εξυπηρετούν τους συγκεραιούς ανθρώπους που κυκλοφορούν στο δρόμο. Τους ρωτάνε κιόλας.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, κύριε Σεημένη. Πολύ πολύ μεγάλη έτσι, αγωνία παρακολουθούν και περιμένουν οι ακροατές να απαντήσετε κάθε εβδομάδα. Το λέω διότι εδώ δεν έχουμε μηνύματα ότι ακόμα δεν έχουμε απαντήσει στο ερώτημά τους. Αν ξέρετε τι μηνύματα λαμβάνει αυτά που τους θέλουμε εμείς εδώ, τα μηνύματα τα οποία λαμβάνει ο ίδιος και ο ίδιος απόλυτα, με απόλυτη ιεράρχηση, αναλόγως την ημέρα και τις ώρες που έχετε στείλει το μήνυμα, απαντά, κατηγοριοποιεί και ομαδοποιεί. Δεν ξεφεύγει τίποτα από τον κύριο Σεημένη, τα έχει πει κάθε χρόνο σε τέλος κάθε έτους, σεζόν που κάνουμε, πριν φύγουμε δηλαδή για διακοπές, απαντάει και λέει σε πόσα ερωτήματα απαντήσαμε, πόσα ήταν τα ζητήματα, τα θέματα και όλα αυτά. Οπότε υπάρχει πλήρης εδώ. Παρουσία του πελάτη γίνεται η όλη διαδικασία.
0: Προσπαθούμε, κύριε Γιαννίδη, να τους εξυπηρετήσουμε όλους. Αυτά τα ερωτήματα που έχουμε σήμερα έχουν δοθεί πριν από 2 μήνες.
1: Έτσι. Λοιπόν, γιατί έχω εδώ έναν αγαπητό φίλο από την ΚΟ, ο κύριος Γιώργος, του οποίου τώρα του σημειώνω να καλέσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην κυρία Γεμελιάρη, να του δώσει το δικό σας άριθμο τηλεφώνου που δίνουμε στο κρατές μας, να καλέσει από Δευτέρα για να δώσει, να πάρει, αν θέλει, μια πιο γρήγορη απάντηση. Επαναλαμβάνω, για να μην έχει κανένα ζήτημα και δεν φοβόμαστε να ρωτήσουμε τίποτα. Ιδίως ο Σεημένης, αλλά και ο Διονύσης Ρίζος, το Γιώργο Ντομψάλτη τη Πέμπτη, που απαντάει στα εργασιακά, δεν φοβούνται και το έχουν αποδείξει ιδίως ο Σεημένης, που μιλάμε εδώ πάρα πολλά χρόνια, όχι να μπαίνει και να ανοίγει κλειστές πόρτες γραφείων, αλλά και να καταχαιριάζει από τον αέρα του Sky πολλούς, οι οποίοι μετά ζητάνε και το ηχητικό για να δώσουν απαντήσεις σε εσάς που έχετε τα προβλήματα με το δημόσιο και με την εφορία. Άρα λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο, αφήστε τα ότι δεν απαντάμε και φοβόμαστε. Όχι, όχι εδώ. Αλλού μπορεί. Εδώ δεν φοβάται κανένας, ιδίως ο Σεημένης, το οποίο του δίνουμε και παραχωρούμε τον αέρα του Sky κάθε Σάββατο 6.30
0: μετά. Ας πάρει ένα τηλέφωνο τώρα, τόσο δύσκολο είναι να πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Θα το δώσω, κύριε Σεημένη, μην αγχώνεστε. Απλά είναι προφανώς άνθρωπος εκνευρισμένος, έχει τα δικά του ζητήματα.
0: Είναι εκνευρισμένος να ηρεμήσει και μετά
1: προφανώς.
0: Να λοιπόν, πάρει εκνευρισμένο και εμένα.
1: Ναι. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, η σύζυγός μου έχει πιστοποιημένη να περιέχει 81%, κύριε Σεημένη, μας λέει ακροατής. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και φροντίζω τη σύζυγό μου. Όμως εξαιτίας αυτού έχω περιορίσει τη δραστηριότητά μου στο επάγγελμά μου. Μπορώ να αμφισβητήσω τα τεκμήρια, ελάχιστο δηλαδή τεκμαρτό εισόδημα, με τα οποία η εφορία μου καταλόγησε στο καθαριστικό μου επιπλέον φόρο εισοδήματος 10.000 ευρώ.
0: Βγήκε μια πολύ, πολύ, πολύ καλή απόφαση από τη Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών. Θυμίζω ότι είναι υπάλληλοι της εφορίας μέσα, έτσι, δεν είναι κανείς ξένος. Μεταξύ τους θα κάνουν. Λοιπόν, και βγήκε λοιπόν και δικαίωσε το φορολογούμενο, γιατί ισχυρίστηκε αυτός ότι εγώ δεν έχω βάλει, δεν έχω λεφτά να πληρώσω για να εξυπηρετήσουν τη σύζυγό μου με τη φροντίδα που χρειάζεται, ας πούμε, έτσι, για το πρόβλημα που έχει. Είναι ανάπηρη η σύζυγος.
1: Ναι.
0: Και του είπα ότι εγώ τη φροντίζω. Άρα, με την αντιφροντίζω όμως, εγώ περιόρισα την άσκηση λύτη επαγγελματική μου δραστηριότητα. Έτσι έγραψε αυτή την προσφυγή που έκανε. Και το έκανε δεχτό η εφορία. Δηλαδή, απίστευτο. Ήταν να πληρώσει 3 χιλιάρικα, του βάλε 16, με τα τεκμήρια πήγε 16. Και μετά, με την προσφυγή που έκανε, δέχτηκε ότι αυτό φροντίζει τη γυναίκα του, αλλά με το να τη φροντίζει, περιορίστηκε η επαγγελματική του δραστηριότητα. Και του αφαίρεσα τα τεκμήρια. Το λέω αυτό γιατί αν συμβαίνει το ίδιο και σε άλλους, να το χρησιμοποιήσουν αυτή την απόφαση της επίλυσης διαφορών, γιατί είναι μέσα από την εφορία βγαλμένη και έχει μεγάλη σημασία, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Και το δικαστήριο να ήταν καλό, ήταν βέβαια, αλλά και αυτό καλό είναι.
1: Τέλεια. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σεημένη μου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για ακόμα πολλά ερωτήματα, τα οποία όσα προλάβω να απαντήσετε.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
8: Τότε.
7: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν, και από σήμερα και κάθε Σάββατο Κυριακή σε 9 ώρα το βράδυ, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός, το The Voice of Greece Powered by Telecom, είναι και πάλι η συχνότητα του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδος. Στην παρουσίαση επιστρέφει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω αλλά και πίσω από τη σκηνή. Όλα αυτά στο The Voice of Greece Powered by Telecom, επιστρέφοντας στην συχνότητα του Sky κάθε Σάββατο Κυριακή. Εκεί είναι το βράδυ. Και βεβαίως τιμήσατε την προηγούμενη εβδομάδα το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη και φυσικά με πολύ πολύ θερμή υποδοχή και στην Πάολα, η οποία πλέον θα κάθεται στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Κύριε Σιεμένη, και πάλι καλημέρα. Καλό πρωινό. Επιστροφή στον αέρα του Sky. Ένφια, κύριε Σιεμένη, σε ποια περίπτωση ο φορολογούμενος μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών ή και με κάθειρξη? Τι συμβαίνει, γιατί?
0: Κοιτάξτε, όταν δεν δηλώσει κανείς τα ακίνητά του, μια ακίνητη περιουσία ας πούμε, όλα τα ακίνητα έτσι, και από τα οποία θα προκύψει φόρος άνω των 100.000 ευρώ, όχι λιγότερο, πάνω από 100.000 αν προκύπτει φόρος, τότε λοιπόν στην περίπτωση αυτή τιμωρείται με τουλάχιστον 2 ετών φυλάκιση. Και αν ο φόρος που προκύπτει είναι πάνω από 150.000, τότε θα τιμωρηθεί με κάθεξη, λέει ο νόμος, που η κάθεξη είναι από 5 χρόνια μέχρι ισόβια, θυμίζω. Έτσι. Αυτό συμβαίνει, γενικά είναι ο κανόνας. Δηλαδή, άμα η αποκριβή, όχι η αποκριβή στα ύλη, ο φόρος που προκύπτει από την αποκριβή στα ύλη είναι 100.000 ή 150. Είναι πάνω από 2 έτη στην πρώτη περίπτωση, πάνω από 5 έτη μέχρι ισόβια στη δεύτερη περίπτωση. Επομένως, να μην φοβούνται εκείνοι που έχουν περιουσία 100.000. Ο φόρος πρέπει να είναι 100.000 για να μην πειλαγεί κανείς. Δηλαδή, αν έχω εγώ μια περιουσία 100.000 και δεν τη δηλώσω, δεν μένω φυλακή. Δεν μετράει η αξία της περιουσίας, μετράει ο φόρος. Ξαναλέω ότι τη φορά, γιατί ορισμένοι τους το εξήγησα χθες και το θέλω να το καταλάβουν καλά. Επομένως, προσέχουμε και εδώ με το λογιστή μας να έχουμε, γιατί καμιά φορά είναι οριακά τα σημεία και πρέπει να προσέχει κανείς να μην κάνει λάθος, να πάνε να είναι με 101.000 και να μπει φυλακή για ένα χιλιάρικο παραπάνω.
1: Σωστά. Σωστά. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, κύριε Σιεμένη. Επόμενο, για να εκδοθεί, κύριε Σιεμένη μου, μια οικοδομική άδεια σε περιοχή μη δασικών εκτάσεων, με ποια διαδικασία αντιμετωπίζετε εφόσον στην περιοχή ισχύουν δασικοί χάρτες?
0: Κοιτάξτε, για την έκδοση της μιας οικοδομικής αδείας, που να λέει ότι να βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει, δεν είναι σε δασική έκταση το οικόποδο και μπορεί να χτιστεί, ας πούμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν απαιτείται τώρα πλέον καμιά βεβαίωση από υπηρεσία δασών ή άλλο αρμόδιο, ξέρω εγώ, από την δασική υπηρεσία, από το δημόσιο κτλ. Από το 21 και μετά το είδανε στο Υπουργείο,
1: Περιβάλλοντος.
0: Στο ΕΠΕΝ Υπουργείο.
1: Ενέργειας.
0: Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ΕΠΕΝ. Βγάλανε μια απόφαση εκεί πέρα και είπαν ότι στο εξής η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μόνο με την προσκόμιση, λέει, υπεύθυνες δήλωσης από μηχανικό. Για να μην ταλαιπωρείται λοιπόν ο κόσμος από τις υπηρεσίες, θα πρέπει να έχει κάποιο μηχανικό, θα τον πληρώνει όμως, έτσι. Το μηχανικό θα παίρνει μια μπουλα, η οποία θα δηλώνει ότι η θέση του ακινήτου είναι σε μη δασική έκταση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό συμβαίνει, καλό είναι γιατί αποφεύγεται η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία, η πολλή, πλέον είναι αμοιβή τώρα, η οποία πρέπει, είναι αναγκαία, γιατί ο άλλος έχει ελεύθερος επαγγελματίας και πρέπει να δώσει τη βεβαίωση που είναι απαραίτητη για να συνεχίσει να χτίσει κτλ.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε, κύριε Σεμένο, σε ένα άλλο ερώτημα, το οποίο έχει να μας το εξηγήσετε κιόλας. Αλλοδαπή επιχείρηση έχει συμφωνήσει να λάβει αμοιβή για δικαιώματα που παρέχει σε ελληνική επιχείρηση. Όμως το τιμολόγιο που εκδίδει προσαυξάνει το ποσό της συμφωνηθής σας αμοιβής με τον αναλογούντα φόρο. Δηλαδή, έχουμε συμφωνηθής αμοιβή είναι 100.000 ευρώ. Μείον ο φόρος 20% που μας κάνει 20.000, καθαρό ποσό μένει 80.000 ευρώ, είναι η σωστή τιμολόγηση. Η συμφωνηθής αμοιβή τώρα είναι 100.000 ευρώ. Μείον 20.000 ευρώ φόρος, καθαρό ποσό 80.000 συν φόρος 20.000. Άρα λοιπόν 100.000. Λάθος τιμολόγηση. Θέλετε να μας τα πείτε λίγο, να μας τα ξεκαθαρίσετε.
0: Κοιτάξτε, όταν έχει υπογραφεί μια συμφωνία που λέει θα πάρει 100.000.
1: Ναι.
0: Θα σου κρατήσω φόρο, σύμφωνα με τι κρατούνται μεταξύ των δύο κρατών, ας πούμε, και ότι θα σου δώσω τις 80 καθαρές, δεν μπορεί να τιμολογήσεις με τα 100, θα τιμολογήσεις 80.000. Βρήκε το η εφορία, τους είπε ότι θα σου φορολογήσω άλλες 20.000 με προστήματα, και βέβαια αντιδράσανε εκείνοι. Πήγαν στο δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως είπε όχι, φίλε. Η συμφωνία λέει ότι θα φορολογηθείς, θα πάρεις 80.000 και το τιμολόγιο θα είναι για 80 καθαρό. Δεν θα βάλεις εσύ 100, επειδή θέλεις να βάλεις και το φόρο μέσα και να μην για να πάρεις. Έγινε αυτή αλλαγή της συμφωνίας και η εφορία, αν δεν συμφωνεί το τιμολόγιο με τη συμφωνία που έχει γίνει, δεν το δέχεται. Επομένως το δικαστήριο είπε, όχι φίλε, φέρε τα λεφτά και των 20.000 με προσάυξη πλέον. Ας προσέχουν λοιπόν να μην τα κάνουν έτσι κανείς, γιατί εγώ το ξέρω αυτό συμβαίνει, η κυρία Γιαννίδη, επειδή είμαι παλιό στο επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Το ξέρω τώρα δεκαετίες ότι έτσι συνέβαινε πάντα. Πάντα συνέβαινε. Η εφορία δεν δεχόταν άλλα να λέει συμφωνία και άλλα να γράφει το τιμολόγιο. Δεν γίνεται αυτό. Σωστό είναι αυτό, δηλαδή. Το δέχομαι αυτό.
1: Προφανέστε το τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων. Καθένας μπορεί να φτιάξει όπως θέλει τα δικά του. Πάμε στο πρώτο τελευταίο ερώτημα για σήμερα. Θα τα προλάβουμε και τα δύο, κύριε Σεμένη. Όσοι έχουν πάθει ζημιές από φυσικές καταστροφές, δηλαδή κατολιστήσεις, πυρκαγιές, πλημμύρες και όλα αυτά, τι πρέπει να κάνουν για να απαλλαγούν από τον ένφια, κύριε Σεμένη? Δώστε μας τα φώτα σας.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να δουν ότι το κτίριο δηλαδή, έχει χαλάσει η στέγη του.
1: Ναι.
0: Η μερική ή η ολική η στέγη του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ότι έχει πάθει ουσιώδεις βλάβες τα τυχεία του. Μπορεί να έχουν διαραγεί τα τυχεία. Έτσι είναι, μη λειτουργικό το κτίριο. Αν τυχόν παθαίνει αυτά που σας είπα προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Είναι ημιτελέσει και άχρηστο δηλαδή το κτίριο αυτό.
1: Ναι.
0: Μειώνεται ή μηδενίζεται η αξία του και επομένως δεν έχει ούτε το εμφία δεν πρέπει να πάρει κανείς. Και δεν του παίρνει εμφία. Για 2-3 χρόνια δεν του παίρνει. Εάν αποκατασταθεί η βλάβη, θα του ξαναπάρει εμφία. Αλλά το στήσμα λοιπόν που είναι σεισμόχλουπτο ή πυρόπληκτο ή. Ναι. Από πλημμύρες και τα λοιπά. Όλα
1: πρέπει να έχει χαρακτηριστεί από το αρμόδιο κλιμάκιο που περάζει για τον έλεγχο μη κατοικήσιμο.
0: Βεβαίως. Να πάρει από μηχανικό και από την υπηρεσία, ας πούμε, να πάρει
1: μάλιστα
0: χαρτί για να μπορεί και η εφορία να του αφαιρέσει τον έμφυα. Γιατί η εφορία θέλει χαρτί. Ξέχασα να το πω αυτό και καλά με ρωτάτε. Γιατί πρέπει όταν θα κάνω τη δήλωση του Ε9 για
1: να
0: δηλώσω τον κατάλληλο κωδικό, πρέπει να γράψω ότι να το χαρτί που έχω πάρει δεν μπορεί ο καθένας να δηλώνει μόνο του.
1: Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεμένη, ποιοι από του συμπολίτε μα ανάπηροι έχουν έκπτωση από τον έμφυα στο 100%?
0: Κοιτάξτε, αυτό που λέμε είναι ανάπηροι που είναι 80% και πάνω, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πρέπει να υπάρχει γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ,
1: ναι,
0: ή από το ΕΣΥΕ, είναι η Επιτροπή του Στρατού, η Επιτροπή του Ναυτικού, η Επιτροπή της Αεροπορίας, γιατί έχουν κάτι αυτά γράμματα ψηλά, αν η ΕΕ είναι του Ναυτικού, ξέρω εγώ. Λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κυρία σύνταξη ως ανάπηρος. Αν λαμβάνει σύνταξη, έτσι, αυτός. Γιατί αν λαμβάνει σύνταξη, αναγνωρίζεται η αναπηρία του, γι' αυτό το λέει έτσι. Επίσης έχει φορολογητό εισόδημα μέχρι 12.000, που προσαυξάνει 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του.
1: Μάλιστα.
0: Τα παιδιά του, η γυναίκα του, η αδερφή του που ανήκαν η προσεργασία κτλ. Επίσης το σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων του, των κτισμάτων της οικογένειας όλης, όσα είναι τα προστατευόμενα μέλη και έχουν χτίσματα, να μην ξεπερνάνε τα 150 τετραγωνικά. Δεν λαμβάνεται όμως υπόψη η περιουσία που έχει. Ενώ στους οικονομικά ευάλωτους είναι 9.000 το εισόδημα που πρέπει να έχουν το ανώτερο και λαμβάνεται υπόψη και τα ακίνητα που έχουν. Γιατί αν ένας είναι οικονομικά ευάλωτος και έχει ακίνητα αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ, δεν του δίνει βέβαια την έκπτωση. Και πρέπει να είναι και φορολογική κάτοικη η Ελλάδα.
1: Ελλάδος, σωστό.
0: Όχι να είναι δηλαδή να είναι ο ανάπηρος να είναι φορολογικός κάτοικος Λονδίνου, ας πούμε, και να ζει στην Ελλάδα. Όχι, πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Εντάξει.
1: Να είστε καλά, κύριε Σεμένη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Ο Τάξης από το Λαγονίσι μας λέει ότι στην οδό Λιωσίων, στο ύψος των ΚΤΕΛ, είναι στα φώτα, στα φωτορυθμικά, καμιά 50 μέτρα. Καλημεριτάκι μου, εδώ τα ακούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα το φτιάξουν, είμαι σίγουρος. Κύριε Παύλο, καλημέρα, καλό πρωινό, θα το μεταφέρω και θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες, αν θέλετε, εδώ, καλέστε μας. Αυτά από εμάς, ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέσσα Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντοτε εδώ επιμελείται και μας φροντίζει μουσικός, η Αργυρό Γεμελιάρη μας φροντίζει με τα δικά σας μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, εμείς το πρωί της Δευτέρας στις 5, να είστε καλά, για χαρά.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Όλος καιρός καταστράφηκε ευαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά, ακούστηκαν εκρήξεις. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργίες στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ άλλη μια ομάδα πέντε ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις Μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργίες στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότερα από 300.000 τόνοι δίζελ θα διτεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλα 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανέφερε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγεί σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ διεθνώς. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τόνισε πως πρέπει να επιληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Ρίπορτο Σάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγελα ανακοινώσει λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 44χρονος που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο θηριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Μοτορόλη στους Αγίους Θοδόρους. Στην εντατική νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου. Στο κοινωνικό πρόσημο της νομοθετικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στη λύθη για τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε ομιλία του. Όπως εξήγησε, 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας των ανθρώπων με καρκίνο, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Η εν λόγω ρυθμίση θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 20 Νοεμβρίου. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για τραυματίες και ζημιές από τον ισχυρό σεισμό, ενώ όπως είπε, έχουν καταγραφεί πάνω από 100 μετασεισμοί.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανάντολου Εφές.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι,
0: Εγώ είμαι.
4: Ναι.
0: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
0: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
0: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25. Βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεεί συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και βέβαια την παρέα
1: μας. Όλους εσάς, βεβαίως, όλους εσάς. Κυρίως όλους εσάς.
0: Κυρίως όλους εσάς και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170 έως και 174, στο Viber 698-123-1003 και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη καλοκαιρινοφθινοπορεινή παρέα, κυρία Καραμίτρου. Ο καιρός αλλάζει από Δευτέρα.
1: Φθινοπορεινή.
0: Κρυώνεις?
1: Εντάξει, δεν νιώθω και πολύ άνετα, να σου πω την αλήθεια. Αφού ξέρεις τώρα εσύ, εμένα η φυσιολογική μου θερμοκρασία είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
0: Οπότε τώρα είμαστε στις 29. Θέλουμε τρεις βαθμούς ακόμα.
1: Θέλω. Ανέβασε το λίγο, ανέβασε.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, Ευλάμπιος Ευλαμπία. Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της ανατικής ποινής, ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας, τυχοσφαίρησης, ήχου σκουός. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, σας κάνουμε το σταυρό μας. Και παγκόσμια ημέρα πίγκλομπ. Πίγκλομπ. Πίγκλμπολ. Πίγκλμπολ.
1: Ναι.
0: Τεράστιο άθλημα.
1: Μιλάμε, εντάξει, τεράστιο άθλημα. Τι να μας ερωτήσω, ξέρεις, θα μου πεις. Θα γκουγκλάρεις τώρα.
0: Είναι συνδυασμός, λέει, τέννις, πινκ-πονγκ και ναι. Μπάντμιντον μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Και παίζεται στην επιφάνεια στο μέγεθος ενός γηπέδου μπάντμιντον.
1: Εντάξει, θα πάω να δω ένα ποδοσφαιράκι αύριο. Άλλο.
0: Τίποτα, καντίνες.
1: Τι καντίνες, μωρέ, άσε με τώρα. Γιατί θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να βλέπω πατίνι στη Συγκρού σε λωρίδα κυκλοφορίας?
0: Είναι δυνατόν, ναι.
1: Όχι ρε Γιώργο, εντάξει. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, όχι.
0: Δεν
1: όχι,
0: θα έπρεπε όχι. Να είναι, αλλά είναι.
1: Όχι. Όχι παιδιά, όχι, μισό λεπτό. Πατίνι σε λωρίδα κυκλοφορίας στη Συγκρού. Όχι παιδιά, όχι.
0: Κράνος.
1: Τι κράνος, Γιώργο, αλήθεια τώρα. Τι κράνος. Θα έρθει ο άλλος κατεβαίνοντας στη Συγκρού. Εντάξει, σε λωρίδα κυκλοφορίας. Πατίνι στη Συγκρού. Όχι ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
0: Δυστυχώς, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η παραβατικότητα σε αυτό το κομμάτι συνεχίζεται. Λοιπόν, καντίνες, το απόλυτο μηδέν σήμερα.
1: Το απόλυτο μηδέν,
0: Μιχαλακοπούλου, κανένας.
1: Mm-hmm.
0: Συγκρού, κανένας.
1: Κανένας.
0: Σωληνουργίες, κανένας. Και άδειος ο δρόμος. Μήπως έκανες τίποτα?
1: Εγώ?
0: Εσύ?
1: Ή το 5% του πληθωρισμού? Θες να αρχίσω να γκρινιάζω από τώρα?
0: Δώσε.
1: Τι θέλεις
0: δώσε,
1: τώρα?
0: Δώσε, ξεκίνα από τώρα γκρινιά.
1: Μα τι θες τώρα να πω? Να πω για το 5% του πληθωρισμού? Θες να πω ότι έχει ξεκινήσει ο κόσμος κανονικά τις υποχρεώσεις του? Τι θες να πω? Θες να αρχίσω να γκρινιάζω?
0: Καλά δεν είδες που πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ τον Πούτιν?
1: Ναι, και τι
0: και
1: του είπε?
0: Ρίξε αρχικά 300.000 βαρέλια τόνους ντίζελ.
1: Μάλιστα.
0: Να σωθεί η Ευρωπαϊκή
1: θες να, και θες η Αμερικανική. Θες να διαβάσουμε και πίσω και από αυτή την είδηση? Γιατί καλό είναι,
0: ναι,
1: έτσι, να διαβάζουμε πίσω από τις ειδήσεις και να εξηγούμε στον κόσμο κάποια πράγματα, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε και να μετάξει μας. Πρώτον, χρονοδιάγραμμα γι' αυτό δώσανε, Γιώργο μου?
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα λοιπόν είπαν κάτι χωρίς να δώσουν χρονοδιάγραμμα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εμείς ξέρεις, Γιώργο μου, είμαστε στην Ευρώπη, σωστά?
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν κάνανε οι δύο αυτές χώρες μία συμφωνία για τη χώρα του ο καθένας, δηλαδή για τη Ρωσία ο ένας, για την Αμερική ο άλλος.
0: Ναι.
1: Και η Ευρώπη που είμαστε εμείς και έχουμε τον πόλεμο στα πόδια μας.
0: Εκεί που είμαστε πάντα.
1: Εμείς τι κερδίσαμε ακριβώς και πού είμαστε, Γιώργο μου?
0: Θα περιμένουμε τον Ντόναλτ να τακτοποιήσει τα δικά του και θα μας δώσει και εμάς, είπε.
1: Έτσι. Με δουλεύεις?
0: Έτσι,
1: με δουλεύεις, Γιώργο? Με δουλεύεις, Γιώργο?
0: Που σου θυμίζω ξεκίνησε τον πόλεμο πάνω στη Ρωσία-Ουκρανία για να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να υπάρχει μια προστασία από την ρωσική επιθετικότητα. Μπήκαμε εκεί οι Ευρωπαίοι. Τώρα σου λέει τα βρίσκομαι τον Πούτιν.
1: Η Ευρώπη τι ακριβώς κάνει, τι γίνεται? Γιατί θες να σου πω πόσο έχει σήμερα το πετρέλαιο και η βενζίνη?
0: Ξέρω.
1: Οι Ευρωπαίοι τι κάνουν λοιπόν για αυτό το θέμα, Γιώργο?
0: Ετοιμάζονται.
1: Ετοιμάζονται τι, αργά-αργά, σιγούλια-σιγούλια.
0: Διαβάζ.
1: Σιγούλια-σιγούλια που έλεγε και η γιαγιά μου. Σιγούλια-σιγούλια, παιδιά.
0: Το άλλο όμως ότι πήραμε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια ως χώρα.
1: Και.
0: Μια τεράστια επιτυχία.
1: Μεγάλη,
0: Θα πάρουμε μπαταρίες.
1: Θα πάρουμε μπαταρίες, ναι. Γιώργο. Ωραία. Το όχι, καλό είναι.
0: Άκου, καλό είναι.
1: Άκου, ό,τι παίρνουμε, καλό είναι. Αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Λίγο πιο γρήγορα. Πρέπει να παραγγείλουμε πετρέλαιο την άλλη εβδομάδα.
0: Αλλά εγώ... δεν έχει να κάνει με αυτά τα μέτρα στήριξης.
1: Ναι, με τι έχει να κάνει. Με άλλα πράγματα.
0: Με μακροπρόθεσμα μέσα, βέβαια.
1: Αυτό δεν μπορώ εγώ. Όταν ακούω το μακροπρόθεσμο.
0: Οχ, είσαι εκνευρισμένη, δεν σήμερα πρωί-πρωί.
1: Όχι, δεν είμαι εκνευρισμένη. Είμαι με τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο να προσπαθήσουμε να τα ξεδιαλύνουμε τα πράγματα. Να πούμε καταρχάς μια καλημέρα στην κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι αλλάζει.
1: Βεβαίως. Καλημέρα σας, κυρία Ζάγκα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Κάνετε, πώς είστε?
2: Και στους φίλους μας, τους ακροατές που μας ακούνε, πίνοντας ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ.
1: Πικρό ή κανονικό?
2: Όχι, να μην τον πάρουμε πικρό, γιατί θα γίνει κατάμαυρη η ζωή μας. Είναι που δεν είναι δύσκολη. Να βάλουμε λίγο σαχαρίτσα, μπας και τα δούμε καλύτερα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα και να σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του. Και την πληρώνουμε εμείς, τα μαγαζιά, έρχονται και είναι επιθετικοί. Και δεν είναι επιθετικοί γιατί είναι θυμωμένοι με εμάς. Είναι επιθετικοί γιατί δεν αντέχουν πια. Γιατί η τσέπη δεν έχει πολύ περιθώριο. Έρχεται ο άλλος και λέει, βάλε μου πόσο είναι σήμερα. Ανέβηκε, κατέβηκε. Έχει μια αγωνία. Αυτή η αγωνία μεταφέρεται σε όλη την κίνησή του. Δηλαδή έχει έναν εκνευρισμό στο να μπει στο μαγαζί να προλάβει. Αν τυχόν του πήρε ο άλλος τη θέση να διαμαρτυρηθεί. Γιατί δεν χτυπάνε γρήγορα την κάρτα του. Ο ντιλιβεράς θέλει στα 2 ευρώ τιμολόγιο. Άλλος καημός αυτός. Εδώ να δείτε τι γίνεται. Στα μαγαζιά θέλει ψυχίατρο να μπορεί να φέρει, όχι ψυχολόγο, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψυχολόγοι, ψυχίατρο για να φέρει μια ισορροπία στην καθημερινή συναλλαγή.
0: Ναι, δεν μου λέτε τώρα, περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης βέβαια την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Εκεί τι περιμένουμε να γίνει, τι εκτίμηση έχετε κάνει στις Βενζινοπόλεις?
2: Έχω μάθει ότι λέει αυτή τη στιγμή θα δώσουν πάνω κάτω, υποθέτουν 30 λεπτά για πετρελαιοθέρμανσης, επιδότηση, δηληστήρια μαζί με το κράτος. Δηλαδή αν πάρουμε υποθετικά ότι μέση τιμή δεν είναι 2 ευρώ αλλά είναι 1,90 το πετρέλαιο, θα πάει λες το 1,60, πάλι δεν θα πουλήσουμε, πάλι δεν θα πάρουνε.
0: Τώρα είναι 1,90 ένα μήνα,
2: ναι. Πάνω κάτω,
1: πάνω ναι. Κάτω εκεί, ναι, ναι.
2: Εάν ξεκινούσε,
1: ναι.
2: Εάν ξεκινούσε,
1: μιλάμε 1,90, να διευκρινίσω όμως, κυρία Ζάγκα, όταν λέμε 1,90 μιλάμε για την Αττική, έτσι?
2: Α, βέβαια.
1: Έτσι.
2: Βέβαια. Μιλάμε για Αττική, μην το συζητάτε καθόλου. Δεν μιλάμε για περιφέρεια, δεν μιλάμε για νησιά.
1: Έτσι.
2: Με παίρνουν επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, όλη η Ελλάδα, και με παίρνει η Βόρειος Ελλάδα. Καταρχάς πρέπει να σας το πω και από την εκπομπή σας να ακουστεί ξεκάθαρα, έχω πάρα πολλά παράπονα για από Θεσσαλονίκη και πάνω, για πειραγμένες αντλίες και για νοθεία.
1: Α, αυτό μας έλειπε τώρα.
0: Εντάξει,
2: πάρα πολλά.
1: Παρατάχαμε, αυτό μας έλειπε
2: γιατί
1: τώρα.
2: Γιατί οι άνθρωποι λένε, δεν φτάνει, λέει, άντε, λέει, μας πήρανε περισσότερα χρήματα. Η νοθεία. Με πήρε ένας, μου λέει, σε μεγάλο μαγαζί, μεγάλου σήματος, έπαθα ζημιά. Κυρία Ζάγκα, με παρακαλάει. Λέγω, τι να κάνω, τι να κάνω. Απευθυνθείτε στη μαμά εταιρεία. Μου λέει, 650 μου ζητάνε ζημιά. Πού να τα βρω εγώ να τα πληρώσω? Άρα λοιπόν αυτό ας το προσέχει το κράτος και ας βγάλει έξω τα ελεγκτικά του όργανα. Δηλαδή προσέξτε τι έχει κάνει στο κλάδο, να τα πούμε το όνομά τους. Δεν έχει σημασία που ανήκουμε, σημασία έχει όσοι είμαστε εκπρόσωποι των εργαζομένων να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτή τη στιγμή έχει βάλει αναβάθμιση στο σύστημα εισρών και κρόνων στα μαγαζιά μας. Για να πιάσει το λαθρεμπόριο και να ελέγχει. Τρίχες κατσαρές, σας το λέω.
0: Τώρα καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά απ' την άλλη, αν το κράτος, εσείς που είστε συνδικαλιστικοί φορείς στα δηληστήρια και όλοι οι υγιείς επιχειρηματίες δεν λάβουν μέτρα, εμείς τι να κάνουμε?
2: Εμείς
0: πάμε,
2: ακούστε,
0: βάζουμε βενζίνη και μέχρι εκεί.
2: Τα ελεκτικά όργανα έχουν ένα μεγάλο εργαλείο, το παρατηρητήριο τιμών. Στο παρατηρητήριο τιμών, συγγνώμη, αναφερόμεθα όλοι. Πού είναι οι τιμές μας? Για δες βρε παιδί μου, αυτός που πουλάει πολύ φτηνά, πού πάει και το βρίσκει. Που κάνανε καταγγελία και το είδα και με τα μάτια μου σε μαγαζί. 1,98 αμόλυβδη. Πώς την πουλάει αυτός την αμόλυβδη, 1,98. Δεν πρέπει να τον ελέξουμε.
1: Εντάξει, κυρία Ζάγκα, θα πρέπει και εμείς οι καταναλωτές λίγο όμως να...
2: Να είμαστε
1: λίγο πιο πονηρεμένοι, θα έλεγα.
2: Ναι. Λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, είδατε, η φωνή μου φόρτωσε από αυτό που αισθάνομαι ότι πρέπει να σας μεταφέρω. Μετά, τα 30 λεπτά που υποτίθεται ότι θα φέρνουν στο πετρέλαιο θέρμανση, πες ότι θα πάει στο 1,60. Δεν θα πουλήσουμε. Σας το λέω. Δεν θα πουλήσουμε καθόλου.
0: Κυρία Ζάγκα, εσείς αυτό κατέβει. Που δεν ξέρετε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχέδιο. Θα, να κρυώνουμε όλοι, να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε, αναγκαστικά να πηγαίνουμε
1: κυρία
0: σε αγάπη,
1: αυτό,
0: σε έρωτα.
1: Κυρία Ζάγκα, αυτό είναι το σχέδιο του Γιώργου Γρηγοριάδη.
0: Στη συνέχεια να κάνουμε... Στη συνέχεια αφού θα αγκαλιαζόμαστε θα κάνουμε πολλά παιδιά. Θα λύσουμε και την υπογεννητικότητα. Τι άλλο θέλετε?
1: Σίγουρα.
2: Όχι.
0: Ευρωπαϊκό σχέδιο είναι αυτό.
2: Η κυβέρνηση να κάνει το καλύτερο που μπορεί, να κατεβάσει όσο μπορεί. Εξάλλου μην ξεχνάτε, είπανε βήμα-βήμα θα πάει και θα πηγαίνουν. Κάθε 15 μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντάξει.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα ας μην ξεκινήσει με μεγάλη τιμή. Γιατί είναι άδειες οι δεξαμενές των ανθρώπων. Δεν έχουν καύσιμο.
1: Πάντως, για να κλείσουμε, κυρία Ζάγκα, εγώ θα σας θυμίσω κάτι. Εγώ, για να κλείσουμε, κυρία Ζάγκα, ότι πριν από λίγο καιρό, μία εβδομάδα πριν τη διάθεση του πετρελαίου, είχαν ξεκινήσει ήδη οι προπαραγγελίες. Αν θυμάστε. Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα.
2: Ευχαριστώ. Καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Πάμε και στον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Ο οποίος ξέρει πολύ καλά και την αγορά και δεν ξέρω, κύριε Χατζηθεοδοσίου, αυτό το 5% του πληθωρισμού, ενός πληθωρισμού που φαίνεται ότι τα σκύπτρα κρατάει η ενέργεια, πώς έχει χτυπήσει στην αγορά και πώς μεταφράζεται στην αγορά και πώς θα μεταφραστεί στην αγορά ένα 5% του πληθωρισμού που, ξαναλέω, τα σκύπτρα κρατάει η ενέργεια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γαμίτου, καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
0: Καλημέρα.
3: 5,1 ήταν το Σεπτέμβριο. Τώρα επιτρέψτε να πιστεύω ότι είναι πολύ ψηλότερο.
1: Και όλα γιατί... μέσα σε 10 μέρες του Οκτωβρίου.
3: Να σας πω γιατί. Γιατί το είπατε νομίζω λίγο πριν. Η ενέργεια είναι αυτή η οποία ουσιαστικά πολλές φορές παράγονται τα προϊόντα, μεταφέρονται τα προϊόντα. Ναι. Άρα κάθε αύξηση τι κάνει? Αυξάνει τον πληθωρισμό.
1: Ναι.
3: Πρέπει να σας πω ακόμη ότι εάν μιλάγαμε πριν ένα μήνα, αν θυμάστε, λέγαμε τότε ποιο είναι το σοβαρότερο θέμα, λέγαμε ακρίβεια στέγη ενέργεια. Τώρα λέμε ενέργεια ακρίβεια στέγη, δηλαδή η ενέργεια η οποία τι κάνει, πλήττει και τα νοικοκυριά, αυτό που συζητάγατε τόση ώρα, που όταν τα πλήττει τι σημαίνει, μειώνει το εισόδημά τους. Και όταν μειώνει το εισόδημά τους έχουν μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα. Πλήττει τις επιχειρήσεις, υψηλότερο κόστος λειτουργίας. Τα ρεπορτάζ που κάνετε το βλέπετε ότι ειδικά ενεργοβόρες επιχειρήσεις έχουν τεράστιο θέμα. Γιατί
1: εσείς φοβάστε δηλαδή, κύριε Χατζηθεοδοσίου, ότι θα σκάσει στην αγορά, θα έχουμε προβλήματα στην αγορά ακόμα και με εταιρείες που δεν θα μπορούν να συντηρηθούν και θα κλείσουν?
3: Βέβαια. Μπορώ να σας πω σαν στοιχεία, τον τελευταίο χρόνο έχουν κλείσει 32.000 επιχειρήσεις. Και λέμε αυτές που κλείσανε, γιατί όσες άλλες έχουν πολλές φορές δεν μπορούν να κλείσουν, γιατί για να κλείσει πρέπει να πληρώσει εφορία, πρέπει να πληρώσει ασφαλιστικά ταμεία. Τι κάνουν? Απλά μένουν αυτό που λέμε εμείς ζόμπι. Δηλαδή μένει και ανοίγει μια άλλη επιχείρηση ή δεν κάνει τίποτα για να τον αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του και φαίνεται δίθεν ανοιχτή. Πρακτικά, νομίζω ότι είναι εμφανές. Εστίαση, για παράδειγμα, ζαχαροπλαστεία, φούρνοι. Στους φούρνους θα πω για πρώτη φορά. Όπως ανοίγει η Ομοσπονδία τους, όταν 1.500 φούρνοι έχουν κλείσει το τελευταίο διάστημα περισσότερο από όσους έχουν κλείσει στην κατοχή, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι το θέμα ενέργειας, το θέμα δηλαδή κόστος λειτουργίας, είναι πάρα πολύ σοβαρό στη λειτουργία. Γιατί ό,τι και αν λέμε, κυρία Καραμήτρου, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο καθόλου να μπορέσεις να λειτουργήσεις σε μια αγορά με τόσο αυξημένο κόστος και αυτό να το περάσει στον πελάτη. Γιατί από ένα σημείο και μετά, αν αυξήσεις την τιμή, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να καταφέρεις να τον κρατήσεις. Δηλαδή, φανταστείτε τι σημαίνει ένα ζαχαροπλάστης να κάνει αύριο 20% αύξηση της τιμής. Πώς θα μπορέσεις να μεταφέρεις αυτή την τιμή? Δεν θα ψωνίσει κανείς. Τι κάνει?
0: Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα, κύριε Χατζηδημοσίου, συγγνώμη, ότι από την άλλη πλευρά και ο καταναλωτής, όταν ας πούμε δει μια τιμή την οποία δεν μπορεί να. Τέλος πάντων.
1: Την οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: τι θα κάνει, δεν θα ψωνίσει. Δηλαδή,
3: αυτό λέω. Λέω ότι.
0: Δηλαδή,
3: λέω
0: από τη μία πλευρά.
3: Γίνεται ένα λάθος και επιτρέψτε να σα πω οικονομολόγος. Ένα λάθος, όταν λέμε αυτή η λέξη απορροφά στην τιμή, αυτό έχει μια λογική. Απορροφά στην τιμή, αλλά αν απορροφώντας την τιμή δουλεύεις κάτω του κόστους, τι κάνεις, δουλεύεις με ζημιά. Ποια είναι η απόδειξη, για παράδειγμα, πριν από αυτό το διάστημα. 9,5 δισεκατομμύρια είναι τα νέα χρέη στην ΑΔΕ. Προσέξτε, σας λέω, πριν τη μεγάλη κρίση του ατσενέργειας. Άρα, πρακτικά, ένα μεγάλο μέρος από αυτό που λέμε αύξηση πολλές φορές είναι αδύνατο να μεταφέρεις. Αυτό που σας έλεγε η κυρία Ζάγκα, τι σας είπε που εδώ είναι ένα άλλο προϊόν. Λέει, πετρέλαιο θέρμανσης, εάν κρατηθεί στο 1,6, δεν θα πουλήσω, γιατί ένα μεγάλο μέρος δεν αγοράζει. Mm-hmm. Ποιος δεν ξέρει ότι ένα μεγάλο μέρος των πολυκατοικιών στη χώρα πλέον. Δεν έχει καλοριφέρ.
0: Μα και μοσχάρι στα 18 ευρώ πάλι δεν αγοράζεις. Ή αγοράζεις πολύ περιορισμένη ποσότητα. Φέτα στα 16 ευρώ πάλι δεν αγοράζεις. Ή αγοράζεις μια περιορισμένη ποσότητα. Ή θα αγοράσεις τη φέτα, αλλά δεν θα αγοράσεις κάτι άλλο. Έτσι πάει. Όταν έχεις ένα μισθό, ο οποίος είναι πολύ συγκεκριμένος, γνωρίζεις και μέχρι που μπορεί να ξοδέψεις.
3: Και είναι μια εξαιρετική.
0: Πετρέλαιο στο σπίτι δεν θα βάλεις, αν δεν έχεις χρήματα.
3: Πολύ σωστά. Φανταστείτε εδώ, μιλάμε πάντα για βασικά αγαθά. Αυτοί που σήμερα πλήττουν το παραπάνω είναι, ας πούμε, το λιανικό εμπόριο, δηλαδή ένδυση, υπόδηση. Δεν θα πάει να αγοράσει κανείς τώρα. Δεν είναι λογικό. Δηλαδή θα έχει χρήματα να αγοράσει, αλλά αυτό θα δούμε σε λίγο καιρό ότι θα χτυπήσει αυτόν τον κλάδο και θα λέμε μειωμένος τζίρος και αυτός έχει αυξημένο κόστος. Είναι μια λυσίδα. Με λίγα λόγια, η ενέργεια είναι μια λυσίδα που χτυπάει και τον καταναλωτή και την επιχείρηση. Και βεβαίως, επειδή θα ξαναπώ, είναι ένα θέμα που θα μου απαντούσε κάποιος, δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Πρέπει να ξαναπώ ότι κάθε κυβέρνηση κρίνεται από τις ευρωπαϊκές για το μέτρα που παίρνει. Θέλω να σας πω μια παρατήρηση εδώ που την πιστεύω πάρα πολύ. Ήμουνα στο ΣΕΒ και άκουσα, σας λέω με χαρά, ότι ανακοινώθηκαν 95 εκατομμύρια για να στηριχτούν ουσιαστικά 200 ενεργοβόρες βιομηχανίες. Θα σας πω το παράπονο μου ως εκπρόσωπος μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να δεν βρέθηκε ένα ευρώ να δοθεί στο φούρναρι, στο ζαχαροπλάστη, να βρεθεί στους ψαράδες. Δηλαδή, αυτό που λέω πολλές φορές, όταν δίνονται λεφτά πρέπει να δίνονται ισομερώς, όλοι να πάρουν κάτι. Και όταν δίνουμε λεφτά, θα πρέπει όλοι να τα πληρώνουμε ισομερώς ανάλογα με το εισόδημα. Νομίζω ότι είναι άδικο να λέμε ότι αυτοί πονάνε, και εγώ λέω ότι πρέπει να στηριχτούν. Ναι, αλλά και ο φούρνας πονάει.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Ναι. Τα κοιτάξτε τώρα πέρα.
1: Δίκαιο. Σε όλη αυτό την που Ευρώπη, λέτε είναι δίκαιο.
0: Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές και το νούμερο ένα ζήτημα.
1: Να δεν είδε τι έχει στις Βρυξέλλες.
0: Είναι η ακρίβεια, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το κόστος ζωής γενικότερα και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Και
1: δεν ξέρω και κατά πόσο αυτή η λύση που έχει προκριθεί, δηλαδή το να αυξάνεται το εισόδημα, είναι σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Δηλαδή, αν είναι να αυξάνεται το εισόδημα, αλλά ταυτόχρονα να αυξάνονται και οι τιμές, είναι σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι λύση αυτό.
3: Είναι έτσι, αλλά επιτέλου αυτό που ο κ. Γεωργιάδης είπε πολύ σωστό. Καταρχήν θα σα πω ότι. Αυτό που λέω για τη χώρα μας ισχύει για όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν λειτουργεί σωστά σε σχέση με τις οικονομίες και τον κόσμο. Και σωστά λέτε ότι και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Δηλαδή. Τώρα θα δείτε σύντομα και στην Ιταλία από ό,τι φαίνεται. Είναι ένα μπάζλ αυτό το οποίο η Ευρώπη συνολικά πρέπει να επανακαθορίσει την πολιτική της.
1: Και με τον Αραμπά, κύριε Χατζηθεοδοσίου, η Ευρώπη πάει με τον Αραμπά.
3: Ναι. Περιμένουμε να γίνει το μεγάλο κακό. Το μεγάλο κακό, να το εξηγήσουμε πολλαπλά, σημαίνει ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν ακρότητες. Οι δυνάμεις της ακροδεξιάς ανεβαίνουν παντού εξαιτίας αυτού του προβλήματος. Δεν πρέπει να συζητηθεί. Όσο η Ευρώπη το αφήνει για το μέλλον, τότε η έκρηξη θα μεγαλώνει και το καταλαβαίνουμε. Και ξέρετε, όλοι παρακαλάμε και δεν το λέμε ποτέ να μην πέσει άλλη μια βόμβα στο Ιράν. Γιατί αν πέσει άλλη μια βόμβα στο Ιράν, τότε αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί στα καύσιμα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε.
1: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
0: Θα τα ξαναπούμε. Βαρύ το πρώτο μέρος που πήγαμε.
1: Αποτυπώνει όμως, Γιώργο, ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχεις στην δίκιο. Οικονομία και στην κοινωνία.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
8: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Ολοσχερός καταστράφηκε ευαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργίες στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά, ενώ ακόμη μια ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργίες στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Αριπορτο Σάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Και ο καιρός νεφώσης πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 35 πρώτα λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Περίμενε. Πριν προχωρήσεις, έχω να σου πω.
0: Ό,τι πεις.
1: Δεν είναι οποιοδήποτε Σάββατο αυτό το Σάββατο.
0: Α,
1: είναι το Σάββατο που στις 9 το βράδυ, τι αρχίζει? Ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός. Το The Voice. Το οποίο είναι και πάλι στη συχνότητα του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου, Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Μάλιστα.
1: Υποδέχονται το βράδυ την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Στην παρουσίαση επιστρέφει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω και πίσω από τη σκηνή. Το βράδυ λοιπόν όλοι στις 9 στις οθόνες μας, γιατί αρχίζει και πάλι το Voice.
0: Καθυλωνόμαστε και περνάμε όμορφα. Βέβαια θα είναι απόν ο μεγάλος Γιώργος Μαζονάκης. Εντάξει.
1: Θα ένας είναι απόν. Δεν το ξέρουμε.
0: Μακάρι να μην είναι απόν.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρη. Εγώ νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν μπορεί να είναι απόν. Ο Γιώργος Μαζονάκης είναι πάντα εδώ. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, απολαμβάνουμε το βράδυ Voice. Ναι, ένας ωραίος ήλιος, κυρία Καραμίτρου.
1: Το βλέπω.
0: Κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή του στον Αττικό ουρανό.
1: Το βλέπω.
0: Και εγώ θα επιμείνω, το μεγάλο σχέδιο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων είναι.
1: Το ποιο?
0: Το μεγάλο σχέδιο.
1: Ναι.
0: Να κρυώνουμε.
1: Ναι.
0: Να πλακωθούμε σε αγκαλιές. Αφού θα είμαστε αγκαλιασμένοι, να κάνουμε και ό,τι άλλο πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτό είναι το σχέδιο της Φόντερ Λάιεν.
0: Βεβαίως.
1: Που έχει πάρει μέχρι στιγμής 4 αυξήσεις. Νόμιμα η γυναίκα, για όνομα του Θεού. Δεν θα ήθελα, κυρία Φόντερ Λάιεν, να νομίζετε ότι αφήνω υπονοούμενο ότι τις αυξήσεις σας δεν τις πήρατε νόμιμα. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ως υπάλληλος τις πήρατε νομιμότατα. 4 αυξήσεις έχει πάρει η γυναίκα.
0: Γιατί τι σκέφτηκε?
1: Μπράβο της.
0: Κάτσε να σου συνεχίσω.
1: Αλλά με τον Αραμπά, τι λύση θα βρούμε για τους Ευρωπαίους? Για τους Ευρωπαίους.
0: Αγκαλιασμένοι λοιπόν, καθώς θα είμαστε κάτω από τα σκεπάσματα για να ζεσταθούμε.
1: Τι έχουμε πάθει.
0: Θα προβούμε και σε κάποιες πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα. Εκεί λοιπόν τι θα γίνει μετά, αμέσως, Μίνα? Θα κάνουμε παιδιά, πολλά παιδιά. Όλη η Ευρώπη θα γεμίσει με παιδιά. Καταπολεμάς και το θέμα της υπογεννητικότητας.
1: Αυτό είναι πολιτική τώρα που αναλύει.
0: Λέω και είναι πολιτική. Έξω. Θα γίνουν πάρα πολλά παιδιά, θα λύσουμε το δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Θα αναπτυχθεί η Ευρώπη.
1: Δεν θα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σπίτι για να μείνετε, γιατί τα ενίκια έχουν πάει εκεί που έχουν πάει. Οι τροφές, οι παιδικές, έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό στην εκπομπή μας μετά. Θα δείτε που έχουν φτάσει. Λοιπόν, σε μια χώρα.

0: λοιπόν. Αυτά υπάρχουν, είναι αλήθεια.
1: Να τελειώσω τη φράση μου. Με σταματούσε λοιπόν ο κόσμος και μου έλεγε: θα συνεχίσετε για πολύ ακόμα να ασχολείστε με τη Βίσκα τον Καρβέλα και να μην ασχολείστε με τα προβλήματά μας, κυρία Καραμίτρου?
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Και λέω: κοιτάξτε, θα ασχολούμαστε με όλα και έχετε απόλυτο δίκιο, θα ασχολούμαστε και με τα προβλήματά σας. Γι' αυτό. Δεν ήρθα έτσι ξαφνικά, δεν είμαι τρελή.
0: Ποιος είπε, είπε κανείς τέτοιο πράγμα? Πιστεύω, ας πούμε.
1: Δεν μου έχεις πει ακόμα τίποτα για τους ακροατές μου.
0: Λοιπόν, έλα,
1: τους αγαπημένους.
0: Πάμε εδώ τα μηνύματά σας.
1: Τις λατρείες μου. Πού είναι σήμερα οι λατρείες?
0: Εδώ είναι όλοι.
1: Όχι όλοι, δεν μου έχεις πει τίποτα.
0: Περίμενε.
1: Ούτε για το λέω πολλά ψέματα, τίποτα δεν μου έχεις πει. Πού είναι όλοι αυτοί σήμερα?
0: Λοιπόν, πάμε στη σειρά. Παναγιώτης,
1: ναι, ναι,
0: καλημέρα στην παρέα. Προσωπικά ανήκω στο δεξιό χώρο. Θα ήθελα από εσάς μια αντικειμενική εκτίμηση για το Ρούμπιο στην Ελλάδα. Λοιπόν, Νίκος, καλημέρα από Νέα Παλίνη. Σπύρος, καλημέρα παιδιά. Ανδρέας, καλημέρα. Όπως είναι και δυνατό να βλέπεις πατίνι στην Πειραιώς να περνάει τα φανάρια με κόκκινο,
1: σωστό,
0: να βλέπεις
1: τρίκυκλα
0: χωρίς φώτα στην Πέτρου Γκάλη στην Πειραιώς, παντού. Όπως είναι δυνατό να βλέπεις αρκετούς φωνιάδες μεθυσμένους τώρα το πρωί και το πιο δυνατό απ' όλα να μην βλέπεις πουθενά, λέει, ούτε ένα περιπολικό.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Χρήστος, καλημέρα σας από το κρύο Μαϊλιόλου στο Βουκουρέστι.
1: Α.
0: Τασούλα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από τις Σέρες. Γιώργος. Κάτι είναι για την προηγούμενη εκπομπή για τον κύριο Σεημένη. Χρήστος, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αντλίες θερμότητας για να μην χρειαζόμαστε το πετρέλαιο. Κώστας ο άλλος, καλημέρα σας Μίνα και Γιώργο, μας λέει. Θα μας τα θυμίσετε όλα αυτά που με αγανάκτηση λέτε από μικροφόνο όταν θα έρθουν οι ευρωεκλογές? Θα σας τα θυμίσουμε. Καλό είναι να τα θυμάστε και εσείς και να κρίνετε και μόνοι σας, έτσι,
1: όχι,
0: και να βγάζετε τα συμπεράσματά σας.
1: Είμαστε εδώ, είμαστε εμείς. Βεβαίως, τι θα.
0: Λοιπόν, καλημέρα τα καθαριστήρια. Αν δείτε πόσο ενεργοβόρα είναι, μας λέει ο Παναγιώτης.
1: Α, τα καθαριστήρια. Έχουν δίκιο, βέβαια. Έχουν δίκιο τα καθαριστήρια. Είδες, λέμε συνέχεια για τους φούρνους, τα ζαχαροπλαστεία, την εστίαση, τα καθαριστήρια. Σωστά. Ναι, ναι.
0: Κώστας, καλημέρα σας. Είμαι ο Κώστας. Κυρία Καραμίτρου, εσείς είδατε πατίνι να κατεβαίνει τη συγκρούμη. Σας εκπλήσει το γεγονός. Είμαι επαγγελματίας, οδηγός σε τουριστικό βαν και καθημερινά βλέπω απίστευτα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Πανόρ μου και μόλις με προσπέρασαν τρία πατίνια, λέει, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα. Και
1: ορίστε ο άνθρωπος. Να τα.
0: Ναι. Ήδη έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Πρέπει να έχουμε νεκρούς δηλαδή για να απαγορευτούν. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο. Η μικροκινητικότητα ξεκίνησε ως μια λύση στο κυκλοφοριακό και τα πατίνια, έτσι. Απ' την άλλη, για να επενδύσεις τη μικροκινητικότητα θα πρέπει να έχεις και τις κατάλληλες υποδομές στους δρόμους της χώρας, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κινούνται κάπου με ασφάλεια. Δυστυχώς στην Ελλάδα θέλουμε μικροκινητικότητα χωρίς να έχουμε υποδομές. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που πολύ καλά.
1: Τι υποδομές θες, ρε Γιώργο, για να εξηγήσεις ότι δεν μπορείς στη Συγκρού να πηγαίνεις σε Λωρίδα ή στην Πειραιώς με πατίνι? Τι είναι αυτό τώρα?
0: Πού μπορείς να πας με πατίνι?
1: Έτσι. Τι είναι αυτό
0: πού
1: τώρα?
0: Πού μπορείς να πας με πατίνι?
1: Έτσι. Συγγνώμη δηλαδή. Ναι. Πάντως στη Συγκρού και στην Πειραιώς, σε Λωρίδα ή στον Κηφισό δεν μπορείς να πας με πατίνι. Ή στην Αττική Οδό. Πώς θα το
0: καλά,
1: κάνουμε
0: αυτό
1: δηλαδή? Συγγνώμη δηλαδή. Πώς θα γίνει?
0: Αλλά εγώ λέω και στους μικρούς δρόμους. Μέσα στις πόλεις. Πού μπορείς να πας με πατίνι?
1: Πώς θα γίνει τώρα? Και αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρξει νόμος για να το καταλάβεις. Δεν μπορείς να το καταλάβεις από μόνος σου.
0: Όπως βλέπεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις από μόνος σου. Λοιπόν, ενεύρε παιδιά, έλεος πια με τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν έχουν πρόβλημα διαβίωσης οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες. Τα ημερήσια έσοδά τους ξεπερνούν το μηνιάτικό μας. Δίκιο έχεις. Και ο Πανηγιώτης μας λέει: καλημέρα από Βραχνέικα Πάτρας, ώρα 7 και 20. Εικόνα Παναγιώτης, δες και την εικόνα εδώ στα Βραχνέικα Πάτρας.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Έχει κοκοφίνικες, σπιτάκια, πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία εικόνα. Βγάζει μια ηρεμία.
0: Ναι, έτσι είναι, όμορφα. Και ωραία χρώματα ο ουρανός. Και ο Γιώργος μας γράφει: μακροπρόθεσμα, όλοι θα είμαστε νεκροί. Ο Γιώργος είναι ραλιστής.
1: Έλα, μωρέ, Γιώργο.
0: Λοιπόν, για να δούμε και στο επόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ πέρα στο Sky 100,3, γιατί και δεν είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Κώστας, είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος λέει στην κυρία Καραμίτρου ότι εκτός από Βύση Καρβέλα βαρέθηκαν και την υπόθεση, την άλλη μεγάλη υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Παιδιά, εντάξει, κοιτάξτε, είναι υποθέσεις οι οποίες είναι μεγάλες δικαστικές αυτή την ώρα υποθέσεις. Νομίζω έχουν το ενδιαφέρον τους, όπως βεβαίως και τα θέματα της ακρίβειας, που είναι το νούμερο ένα ζήτημα σε όλη την Ευρώπη. Θα λυθεί το δημογραφικό, πολλά παιδιά θα τα βαφτίσουμε με ονόματα. Χειμώνα, λέει, Κρυστάλλο, Χιονούλα, Ούρσουλα, που είναι μετάφραση Αρκουδίτσα, Ιανός, Βορέας και πολλά άλλα.
1: Συγγνώμη, το Ούρσουλα.
0: Κάτω, σου λέει πολλά ψέματα.
1: Πούντος.
0: Αυτός το έγραψε.
1: Τι έγραψε ο...
0: Θα λυθεί το δημογραφικό, πολλά παιδιά θα τα βαφτίσουμε με ονόματα. Χειμώνα, Κρυστάλλο, Χιονούλα, Ούρσουλα που σημαίνει Αρκουδίτσα, Ιανός, Βορέας και πολλά άλλα.
1: Ούρσουλα σημαίνει Αρκουδίτσα.
0: Αυτό το
1: λέει. Το λέει το.
0: Στο γράφει

0: Πολλά ψέματα. Εντάξει, πρέπει να το τσεκάρεις.
1: Κρατάω μια επιφύλαξη τότε.
0: Γιώργος, έχω χαρή που επέστρεψε, συνάδελφος και πολύ φίλος, μηχανολόγος, μηχανικός πλέον και εργάζεται εδώ στις οπτικές Σύνες. Ήταν στη Γερμανία. Καλώς όρισε. Τάκης Λαγωνίση. Ο καταναλωτής, όλοι μας, θέλουμε λέει στα κομακαρονάδα χωρίς λεφτά. Σουβλάκι, φίλε μου, αν και ακρίβεινε. Πες ποιος είναι ο λάτρης του σουβλακίου.
1: Εσύ. Τρώει, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα στο γραφείο παραγγέλνει σουβλάκι.
0: Καλαμάκι.
1: Πατάτες και πιτούλες.
0: Ναι. Κάνω διατροφή.
1: Τι διατροφή κάνει, κυρίες και κύριοι? Όπου προσέξτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, έρχεται το πρωί, πίνει βιταμίνες. Πίνει, λέει, τις βιταμίνες του για την υγεία. Προσέξτε για την υγεία του. Και μετά το μεσημέρι πλακώνεται στα σουβλάκια και στις πατάτες στις τηγανιτές. Δηλαδή, καμία ισορροπία, τίποτα.
0: Γιατί είμαστε υγιείς, αλλά είμαστε και
1: μερακλείδες. Και του λέω, ρε Γιώργο, του λέω, γιατί δεν τρως λίγο φαγητό κανονικό, σπιτικό, μαγειρευτό? Και μου λέει, μπορώ να τρέφω με μήνα μόνο με σουβλάκια.
0: Ναι.
1: Και εκεί καταλαβαίνετε, τα επιχειρήματά μου όλα πάνε βόλτα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα και τα άλλα, γιατί μας περιμένει ένας εκλεκτός φίλος. Γιάννης, καλημέρα. Επιστροφή στην επαρχία για όλους τους συνταξιόχους. Οι αποστάσεις είναι μικρές, δεν χρειάζεται αυτοκίνητο και έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο άλλος, ο Γιώργος, άντε λέει, όλες οι Κασάνδρες πρωινιάτικα. Κτλ. Γραφική. Η Ζάγκα λέει, μέχρι που άρχιζε να κάνει πολιτική ο Γιώργος. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σας. Παιδιά, ο καθένας το βλέπει από τη σκοπιά του το όλο ζήτημα. Και ο καθένας, όπως και η κυρία Ζάγκα, μεταφέρει τις απόψεις του κλάδου του, όπως και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου κτλ. Λοιπόν, τώρα αναφερθήκαμε εκτενώς και στο πρώτο μέρος για το μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, που είναι αυτές οι κινητοποιήσεις σε Ισπανία, σε Γαλλία, σε Βέλγιο.
1: Και δεν ξέρουμε και τι μορφή θα πάρουν και πόση έκταση θα πάρουν. Πάντως φαίνεται ότι οι λαοί αρχίζουν να αντιδρούν. Καλημέρα σας, κύριε Φαραντούρη, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
2: Καλημέρα σας, αγαπητοί φίλοι και εκλεκτοί οικοδεσπότες και οικοδέσποινά μας.
1: Τι κάνετε, κύριε Φαραντούρη?
2: Είμαι πολύ καλά, είμαι πίσω στην Αθήνα. Έφτασα τις πρώτες πρωινές ώρες από την Αλεξανδρούπολη. Ήμουνα στη Θράκη ένα διήμερο, φεύγοντας από τις ταραγμένες.
1: Ήσασταν εκεί χθες. Ήσασταν εκεί χθες.
2: Του Στρασβούργου, τις ταραγμένες γειτονιές, έφτασα στη Θράκη μας. Ναι, που και εκεί τα πράγματα είναι οξυμένα, όχι βέβαια με διαδηλώσεις και ταραχές. Χθες ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, συναντήθηκα με ψαράδες. Σε ένα φορτισμένο κλίμα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
1: Μισό λεπτό, κύριε Φαραντούρη, να τα πάρουμε ένα-ένα. Μισό λεπτό, να τα πάρουμε ένα-ένα.
2: Ακολουθώ.
1: Λοιπόν, καταρχάς, η Ευρώπη είναι απογοητευτική. Αργά-αργά, σιγά-σιγά θα πάρουμε τις αποφάσεις. Εδώ η Αμερική έρχεται σε συνεννόηση με τον Πούτιν για τα πετρέλαια, για να λύσει το πρόβλημά της, να λύσει και ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Τραμπ μπροστά του, γιατί έχει τις εκλογές. Πρέπει να πείσει το λαό του ότι κοίταξε να δεις, εγώ μην ανησυχείς, εδώ είμαι, θα λύσω το πρόβλημά μας με τα πετρέλαια και με την ενέργεια. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Ευρώπη. Μιλάμε για έναν πόλεμο τον οποίο εμείς τον έχουμε στη γειτονιά μας και τον έχουμε χρυσοπληρώσει, έτσι. Λοιπόν, και η Ευρώπη σιγά σιγά, λέει, θα πάρει τις αποφάσεις της. Και εδώ βλέπω ότι εμείς ανοίγουμε τρύπες στις ζώνες και η Ευρώπη σιγά σιγά, λέει, θα αποφασίσει. Και ήδη ξεκινούν, βλέπουμε, έντονες διαμαρτυρίες. Είδαμε τι έγινε χθες. Τι συμβαίνει, τι γίνεται?
2: Η Ευρώπη και οι ηγεσίες της, όπως το είπατε, είναι απογοητευτική και οι λαοί της είναι απογοητευμένοι.
1: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
2: Θα σας πω.
1: Πάει τώρα αυτό το πράγμα.
2: Θα σας πω. Καταρχάς, πράγματι βράζει η Ευρώπη. Στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια που είχαμε αυτή την εβδομάδα, κλιμακώνονταν διαμαρτυρίες, όπως και σε ολόκληρη τη Γαλλία, για ζητήματα εκπαίδευσης, δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Βρέθηκα κι εγώ, κατέβηκα κάτω να συναντήσω τους φοιτητές, τους μαθητές. Πολλοί από τους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχουν κάνει στο Στρασβούργο μεταπτυχιακά, διδακτορικό. Κάποιοι άλλοι έμειναν εκεί και διδάσκουν. Τέλος πάντων, ήθελα να δω με τα μάτια μου ακριβώς αυτές τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το κύμα οργής, σιγά σιγά έχω την αίσθηση ότι θα εξαπλωθεί σε ολόκληρες πρωτεύουσες. Βέβαια, υπήρξε μια πρώτη νίκη μαθητών και φοιτητών. Προσέξτε, διότι ο Μακρόν χθες ανακοίνωσε την πρόσληψη 3.000 εκπαιδευτικών. αν σας λέει κάτι αυτό.
0: Αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την ακρίβεια που δεν ικανοποιεί τόσο το φοιτητικό
2: κίνημα. Ναι, καμία αντίρρηση. Η έννοια του αναπληρωτή διαφέρει από χώρα σε χώρα.
0: Ναι.
2: Εμείς εδώ στις λίστες μας, πολύ σωστά το επισημαίνετε, είχαμε πάρα πολλές χιλιάδες μείων αναπληρωτές. Δεν έκαναν καν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι. Θυμάστε τι γινόταν στις λίστες με το συνωστισμό αναπληρωτών όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα. Πέρυσι είχαμε δεν ξέρω πόσες 30.000 μείων. Γιατί? Διότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, τελειώνει κάποιος τη φιλοσοφική, το μαθηματικό, μπορεί να αγαπάει την εκπαίδευση, δεν μπορεί να πάει σε ένα νησί με το μισθό και να ζήσει. Ένας νέος άνθρωπος. Δεν μπορεί να πάει στην ακριτική Ελλάδα και να ζήσει. Δεν μπορεί να πάει με τον σύντροφό του, για παράδειγμα, τον άντρα του ή τη γυναίκα του. Καταργήθηκε ακόμα και η συνυπηρέτηση που υπήρχε παλιά, που δεν στοιχίζει και τίποτα στο δημόσιο. Προσέξτε, υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή καθιστούν τους Ευρωπαίους απογοητευμένους και, όπως είπε και η κυρία Καραμίτρου, την Ευρώπη απογοητευτική. Στο ενεργειακό είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, με την έννοια ότι κλώθουμε εδώ και το Μαλί εδώ και πολλά χρόνια με τη ρωσοουκρανική κρίση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν είχε ξεσπάσει η κρίση, είχα κάνει μια πρόταση, την οποία την επανέλαβα ως ευρωβουλευτής πριν από 2 χρόνια. Η χώρα μας να διαμεσολαβήσει για την ειρήνη. 2 έθνη, έτσι, ομογάλακτα, οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι, μαλώνουν, 2 ορθόδοξοι λαοί, έτσι, και συγκρούονται σφοδρά και παίρνουν πρωτοβουλίες οι Τούρκοι με την Μισελ Νόφιντάμ κάθεται στη μέση και δεξιά και αριστερά είναι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών και ο Ουκρανός στην Ατάλεια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Αυτές χώρες έγιναν τέτοιες προσπάθειες γεφύρωσης και διαπραγμάτευσης και ειρηνιστικής διαδικασίας. Είχα προτείνει να πάρει η Ελλάδα αυτή την πρωτοβουλία. Να την πάρει κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τότε μου είχαν πει στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας καταπληκτική πρόταση να την εισηγηθεί στη χώρα σου, να την εισηγηθούν στο Συμβούλιο Κορυφής οι εκπρόσωποι της κυβέρνησής σου. Διότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή.
1: Κύριε Φαραντουρή, πριν από αυτή την πρωτοβουλία, μήπως να πάρετε πρωτοβουλία όλοι οι ευρωβουλευτές να χαλαρώσετε κάπως τη θηλιά, την οικονομική θηλιά, αυτή την ασφυξία στα κράτη-μέλη της Ευρώπης που επιβάλλουν στις οικονομίες των κρατών μελών. Για να σταματήσει και αυτή η οικονομική ασφυξία στους πολίτες.
2: Θα σας πω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εγώ σας
1: αλλά από αυτό όμως τώρα οι πολίτες πνίγονται.
2: Θα σας πω. Αν μου επιτρέπετε, οι πολίτες πνίγονται από την αδυναμία των ηγεσιών τους να καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον των λαών τους. Εσείς αναφέρεστε σε κάτι άλλο. Ένα-ένα θα σας απαντάω σε όλα. Αναφέρθηκα πριν στη ρωσοκρανική κρίση και είδαμε την τροπή που πήρε με την χθεσινή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Ευρωπαίοι κοιτάζουν το υπερπέρα.
1: Συμφωνώ.
2: Πάμε τώρα σε αυτό που είπατε. Εσείς λέτε κάτι άλλο που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα σύμφωνο σταθερότητα το λεγόμενο. Δηλαδή, μετά το Μάστριχτ συμφωνήθηκε για τη σταθερότητα της οικονομίας και του ευρώ, οι χώρες να μην μπορούν να ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό έλλειμμα και χρέη κτλ. Αυτό σε περίοδους κρίσης όπως την πανδημία χαλάρωσε. Ελήφθη μια κοινή απόφαση να χαλαρώσει και όλοι μαζί, οι λαοί, όλες μαζί, οι χώρες και οι 27 να μπορούν να δανείζονται από κοινού κτλ. Είναι αυτό που είχαμε ζητήσει και εμείς στην Ελλάδα, διαφορετικές κυβερνήσεις, στην περίοδο των μνημονίων. Και μας έλεγε ο Σόιμπλε, όχι, ναι. όχι. Είναι αυτό που έχουμε εξασφαλίσει κάποιες χώρες για τις αμυντικές δαπάνες. Η άποψή μου είναι ότι πράγματι οι κοινές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού. Δεν είναι μόνο η πανδημία κοινή πρόκληση. Είναι διάφορες προκλήσεις. Και μακάρι να μπορούσε να βγει ένα ομόλογο, ένα ευρωομόλογο, θυμάστε που λέγαμε παλιά, έτσι ώστε πράγματι κοινές απειλές από την ενέργεια μέχρι την επισητιστική κρίση ή την πολιτική προστασία ή τη λειψιδρία ή το ενεργειακό κράχ να μπορεί να αντιμετωπίζεται από κοντά. Βέβαια, σε αυτό χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών. Προσέξτε τώρα. Το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι δυσκίνητη δεν μπορεί να είναι το άλοθη για την ολιγορία κυβερνήσεων. Δηλαδή, σωστά επισημαίνουν όλοι, και αυτή είναι η κριτική που κάνουμε και εμείς, ότι η Ευρώπη είναι νοθρή και μέχρι να κουνηθεί σαπίσαμε. Από την άλλη, πρέπει κάτι να κάνουμε. Και έχουμε κάποια εργαλεία στα κράτη-μέλη ώστε να κάνουμε πράγματα ακόμα και όταν η Ευρώπη κοιμάται όρθια. Αυτή είναι και η κριτική μας η πολιτική, αν θέλετε, ότι ήμουν νιός και γέρασα σε μερικά πράγματα όπως το ενεργειακό κόστος. Δηλαδή, από χθες υπάρχει μια συζήτηση. Καλώς έγινε και πήρε επέκταση η Ελλάδα να δαπανίσει χρήματα. Είναι αυτό που μου ερωτήσατε πριν. Η απάντηση είναι εξαρτάται πώς θα τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Δηλαδή, μας δώσανε την άδεια να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα. Okay. Εάν τα χρήματα αυτά δεν πάνε για τη μείωση των τιμών, δεν πάνε για την ανακούφιση του καταναλωτή, τότε και που μας το δώσαμε είναι δωρονάδωρο. Θα μπορούσαμε δε να είχαμε προχωρήσει την ανακούφιση του καταναλωτή προηγουμένως. Λέει η κυβέρνηση, δεν το έκανα γιατί δεν είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εμείς θεωρούμε ότι μετά από 7 χρόνια έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και θα μπορούσε να πάρει μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους, μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ΕΦΚΟΥ, όπως έχουν κάνει άλλα κράτη-μέλη. Η κυβέρνηση τι έκανε, δεν πήρε μέτρα μέχρι τώρα. Έβαλε διαφορετικές προτεραιότητες και δαπάνησε διαφορετικά τους πόρους. Και τώρα λέει: παιδιά, επειδή προσκούρω στο έλλειμμα, θα πάω να ζητήσω επέκταση να μου δώσουν την άνεση να ξοδέψω περισσότερα χρήματα. Εντάξει, το ακούω. Εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι στο Λουξεμβούργο που γύριζα προχθές, που πήγαινα για το Στρασβούργο, η τιμή έχει 1,70-1,80 και έχουν μισθό κατώτατο οι Λουξεμβουριανοί 3.000 ευρώ. Και στην Ελλάδα που ο κατώτατος μισθός είναι 900 ευρώ, η τιμή είναι 2,10 και 2,20 και 2,30
0: Πάντως,
2: και 2,40 στα νησιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες της είναι ήδη αντιμέτωποι με τα διέξοδά τους. Ότι οι λαοί της Ευρώπης το έχουν αντιληφθεί. Στην Ισπανία βγαίνουν έξω οι άνθρωποι διαδηλώνουν.
2: Να σας δώσω ένα στοιχείο για τις διαδηλώσεις των Βρυξελών.
0: Στη Γαλλία βγαίνουν για οι μαθητές, στο Βέλγιο βγαίνουν οι εργαζόμενοι.
2: Και αυτό επεκτείνεται.
0: Και αυτό είναι, οφείλεται στις πολιτικές τις δικές σας, εννοώ των ανθρώπων οι οποίοι.
1: Των Ευρωπαίων,
0: ναι, γενικότερα.
1: Των Βρυξελών.
2: Προσέξτε το Βέλγιο. Και οι άλλοι διαδήλωναν. Έχει ενδιαφέρον. Στο Βέλγιο χθες, το πρωί και το μεσημέρι, διαδήλωναν πυροσβέστες.
1: Και συνδικάτα ήταν αυτό, ήθελα να σας πω.
2: Πολλά συνδικάτα. Προσέξτε, μου έκανε εντύπωση όμως, γιατί οι συνεργάτες μου λέγανε ότι είχαν πιάσει κουβέντα με ένα συνδικάτο πυροσβεστών. Ναι. Πολλοί πυροσβέστες. Προσέξτε, γιατί. Διότι η κλιματική κρίση έχει αλλάξει τις ανάγκες. Δηλαδή, άνθρωποι που θα χρειάζονταν να επέμβουν ένα μήνα ή σποραδικά μέσα στη χρονιά, έρχονται αντιμέτωποι με πυρκαγιές, με θεομηνίες, με πλημμύρες, με καταστροφές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αρχίζει το κλίμα να μοιάζει με κλίμα σαβάνας, ξέρω εγώ, με κλίμα νοτιοανατολικής Ασίας. Έχουμε τυφώνες, έχουμε ξηρασίες, έχουμε πλημμύρες, τα βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα. Και οι άνθρωποι με τους χαμηλούς μισθούς, όχι μόνο δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν μπορούν να δουλέψουν, να σηκωθούν να φύγουν.
0: Λοιπόν.
2: Άρα πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε αντίστοιχα τις προτεραιότητες. Στην πολιτική, επειδή δεν μπορείς να τα κάνεις όλα με ένα μαγικό ραβδί, ξέρετε τι χρειάζεται κατά τη γνώμη μου. Προτεραιοποίηση. Λες, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει το στεγαστικό. Το δημογραφικό.
0: Και στεγαστικό και ενέργεια είναι τώρα σε όλη την Ευρώπη. Και το επόμενο που αξίζει να πούμε είναι ότι η ακροδεξιά είναι το απόστημα ενός σάπιου πολιτικού συστήματος, που όταν σαπίζει πάρα πολύ, το απόστημα σπάει και εμφανίζεται η ακροδεξιά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ και βεβαίως διακεκριμένος νομικός σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
0: Ωραία. Σήμερα δεν θα γελάσουμε καθόλου, έτσι, κυρία Καραμήτρου, από ό,τι κατάλαβα. Δεν έχετε όρεξη.
1: Εμείς φταίμε.
0: Α, δεν φταίμε εμείς.
1: Να μας στείλει μηνύματα ο κόσμος για να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Γιατί όπως βλέπεις η επικαιρότητα είναι τέτοια που δεν μας
0: επιτρέπει.
1: Βοηθά.
0: Λοιπόν, όχι, βέβαια. Πάμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να

0: ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδίσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το τοπίο στα ελληνοτουρκικά μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Πώς θα κλείσουν οι πληγές του Μετροπόντικα. Ο αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων. Ο φόβος επιστρέφει στην πλατεία Βικτωρίας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ολοσχερός καταστράφηκε ευαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν και φιάλες υγρά αερίου. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ άλλη μία ομάδα πέντε ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι δίζελ θα διτεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τόνισε πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Αριπόρτο Σάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσει λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενοσχολιάζοντας το σενάριο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Σοακέχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η 44χρονη εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρες σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτοδυτικά της Ζακύνθου και περισυνελέγει από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού. Παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητεί και ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στον χώρο της ακροδεξίας. Έχουν απασχολεί στις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάση περιόπλων και ναρκωτικών. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στο Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά, Ευθύμης Ευθυμιάδης, αναφερόμενος στον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησε τον Παναμά χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι κατέρευσαν κτίρια κοντά στο επίκεντρο. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματίες. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Thriller της Fly Dubai στις 30 Σεπτεμβρίου σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο διεθνές αεροδρόμιο Ben Gurion και να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας εμπνευσμένος από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρη Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και στις ΠΑΟΚ Δόξας Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 10 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να στείλετε μηνύματα, διότι σήμερα το βλέπω το μούτσο ότι είναι κάπως. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη, να σε ανεβάσουμε λίγο, κυρία Καραμίτρου.
1: Όχι, πολύ ανεβασμένη είμαι.
0: Είσαι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί σε βλέπω λίγο.
1: Όχι, καλέ, μια χαρά είμαι.
0: Συγγνώμη, τότε ζητάω συγγνώμη. Και έχεις δίκιο. Κοίτα, και έχεις δίκιο, αυτό το ξέρουμε και από το σπίτι, ε. Εννοείται. Έχεις δίκιο, ό,τι πεις. Λοιπόν, κάτι που σας ενδιαφέρει πριν πάμε στη συνέχεια της εκπομπής. Σκεφτείτε το λίγο, σας παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Είσαι Viking. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι. Έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό.
1: Το σταθερό.
0: Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του The Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με The Fiber 1 Gbps, προσέξτε, στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr / Fiber και μάθε περισσότερα. Εντάξει, κυρία Μίνα, ακόμα και Viking να είσαι, άμα χτυπήσεις το σταθερό, το σηκώνεις.
1: Το σηκώνεις.
0: Και άμα δεις και το νούμερο που πρέπει, λες, αγάπη μου, συγγνώμη. Ε? Πριν πει τίποτα, Αγάπη μου, συγγνώμη. Ξέρει αυτή τι έχεις κάνει. Άστο.
1: Όχι, ξέρεις εσύ τι έχεις κάνει.
0: Εγώ τι έχω κάνει.
1: Όχι.
0: Έχω ρε παιδιά σπίτι είμαι.
1: Όχι. Και έκανες αυτή την εβδομάδα εσύ. Ξέρεις τι έκανες αυτή την εβδομάδα εσύ.
0: Εκτός από αυτή που πρέπει να ξέρει, ξέρει και είμαι.
1: Όχι, ξέρεις τι έκανες. Κάτι μέλια έμαθα. Κάτι αυτά σπασίματα. Κάτι αυτά που τα άφησε στον πάγκο άκρη-άκρη και πέσανε και σπάσανε. Τα άμαθα,
0: Λοιπόν, θέλει. Οχ, αμάν. Έπεσε το μέλι, άκου, έπεσε πάνω
1: τυχαία.
0: Από το πάνω, το μέλι με το
1: μέλι. Ναι, τυχαία έπεσε το μέλι, θέλω να σου πω.
0: Κώστα, πήγα σούπερ μάρκετ, αγόρασα.
1: Κώστα, έπεσε τυχαία, ναι.
0: Τρεις καφέδες.
1: Γιατί ως γνωστό, Κώστα μου, τα πράγματα δεν πέφτουν προς τα πάνω, πέφτουν προς τα κάτω, έτσι. Ναι, και ο κύριος από εδώ πήγε και άφησε το μέλι στον πάγκο άκρη-άκρη. Τι θα έκανε το ρημάδι, δεν θα έπεφτε, έπεσε. Φαντάζω τι έγινε.
0: Αγόρι μου, πήγα και πήρα τρεις καφέδες και δύο μέλια.
1: Ναι.
0: Και τα ακουμπάω στον πάγκο.
1: Όχι, όχι, πες στον
0: κόσμο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Κάτσε λίγο.
1: Μισό λεπτό. Τα ακούμπησε στον πάγκο. Όχι, δεν τα ακούμπησε. Τα ακούμπησε άκρη-άκρη. Άκρη-άκρη όμως τα ακούμπησε, Γιώργο μου. Πώς έπεσαν από τον πάγκο, έτσι.
0: Τα αφήνω τα μέλια, περνάει πολλή ώρα.
1: Πολλή ώρα.
0: Φεύγω να πάω να κάνω μπάνιο.
1: Βγάλανε ποδαράκια τα μέλια. Τικι-τικι-τικι-τικι-τικι και φτάσανε μέχρι την άκρη του πάγκου.
0: Μπαίνω με στον μπάνιο. Και ακούω ένα παφ.
1: Ναι.
0: Γιατί έριξε το μέλι κάτω? Λέω, εγώ το έριξα το μέλι.
1: Η Χριστίνα. Αυτή ήταν η φωνή της Χριστίνας.
0: Εγώ ήμουν σε απόσταση 10 μέτρων από το μέλι. Πώς θα το ρίξω εγώ κάτω?
1: Ναι.
0: Όχι, λέει, το ρίξες και θα πεθάνουν τα παιδιά. Λέει, τώρα θα πατήσουν τα γυαλιά, θα κοπούμε όλοι, θα τρέχουν τα αίματα, θα φωνάξουμε τα σώματα. Ρε Χριστίνα, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Το μέλι έπεσε μόνο του.
1: Μόνο του έπεσε το μέλι.
0: Το μέλι έπεσε μόνο του.
1: Έβγαλε ποδαράκια τα βάζα. Βγάλανε από δύο ποδαράκια. Έτσι, περπατήσανε τα βάζα μέχρι την άκρη του πάγκου, τουκ και πέσανε.
0: Κάτι γίνεται σπίτι. Κάτι, ένα δαιμονισμένο πνεύμα έχει μπει μέσα στο σπίτι. Σήμερα τι έλειπε, λες?
1: Τι έλειπε?
0: Η οδοντόβουρτσα. Ξαφανίστηκε.
1: Έβγαλε και αυτή ποδαράκια και τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Ξαφανίστηκε.
0: Τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες.
1: Αλίμονο.
0: Λοιπόν, θες μηνύματα τώρα, τι θέλεις?
1: Θέλω δύο μηνύματα και μετά θέλω να πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ωραία. Λέω πολλά ψέματα. Και γιατί το πορτοκαλί, το πορτοκαλί ατύχημα της ιστορίας ζήτησε βαρέλια από τον Πούτιν και δεν είπε στους Ιρανούς να κάνουν το θέλημα αυτό,
1: ε.
0: Ναι, Παναγιώτης, καλημέρα σας. Είπε ο Φαραντούρης ότι μαλώνουν δύο χώρες και δεν ανοίξατε το στόμα να του πείτε. Ο δικτάτορας Πούτιν εισέβαλε σε μια ανεξάρτητη χώρα, την Ουκρανία, όσον αφορά τα οικονομικά θέματα. Δεν έχετε ακούσει τι λέει ο έγκριτος συνάδελφός σας, ο κύριος Φιλιππίδης? Πόσο μισθό παίρνει ο ευαίσθητος κοινωνικά Φαραντούρης? Αυτό τώρα, κοίταξε να δεις, ότι είναι έγκριτος συνάδελφος ο Φιλιππίδης είναι εξαιρετικά.
1: Εγκριτότατος. Ναι.
0: Τώρα ότι ο Φαραντούρης παίρνει όσα παίρνουν οι ευρωβουλευτές, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, όλοι
1: προβληματιζόμαστε. Καλέ, εμείς εδώ ξέρουμε πόσα παίρνει η Φοντερ Λάιεν, δεν ξέρουμε πόσα παίρνει ο Φαραντούρης και βέβαια ξέρουμε, μη χειρότερα.
0: Λοιπόν, Φωτεινή, ναι. Καλημέρα από τη φιλόξενη και όμορφη Χίο. Τα δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές είναι ελάχιστα και πανάκριβα, με εκτίμηση. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Μάνος εδώ πέρα κάνει πλάκα. Ένας μπορεί να σώσει, λέει, την Ευρώπη, ο Φαραντούρης.
1: Ένας μπορεί να τη σώσει. Και καθόμαστε.
0: Ο Φαραντούρης. Και ο Τάκης ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία Πατινιών σε δρόμο που έχει όριο ταχύτητας πάνω από 30 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Όσο γελάσαμε, γελάσαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, Θόδωρος Φλωράτος, πρώην διοικητής ΣΔΟΕ. Τον έχουμε καλέσει για αυτή την απίστευτη υπόθεση, αυτή την απίστευτη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου που είχε στήσει ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, τουλάχιστον σύμφωνα με τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί.
1: Κακουργήματα και... αντιμετωπίζει.
0: 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και να δούμε πώς όλο αυτό στήθηκε και πώς το ελληνικό δημόσιο δεν το είχε πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια. Γιατί πρέπει να είναι από το 21 και μετά. Ναι. Τουλάχιστον από το 21 και μετά. Καλή σας ημέρα, κύριε Φλωράτε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Καραμίτρου. Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη. Και στους ακροατές σας.
0: Χαρά μας που σας έχουμε στην παρέα μας.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να το δούμε λίγο το θέμα, σας παρακαλώ.
2: Βεβαίως. Αυτό που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες σχετικά με τον φερόμενο ένοχο, γνωστό παρουσιαστή και πολιτικό. Για εικονικά τιμολόγια φοροδιαφυγή και πιθανό ξέπλυμα χρήματος, είναι κάτι που εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα αντικείμενα, τα οικονομικά εγκλήματα, είναι κάτι σύνηθες. Όταν όμως αυτό διαπράτεται από γνωστά ή δημόσια πρόσωπα, είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ, διότι οι πολίτες βλέπουν ότι και αυτοί μπορούν να κάνουν το ίδιο.
1: Καλά, έκανε και τον αρχηγό πολιτικό κόμματος ο κύριος Καμπούρης.
2: Ακριβώς. Ναι. Το λέμε γιατί τον ακούγαμε σαν πρόεδρο του ΛΑΟΣ.
1: Ναι, έτσι έκανε, ότι ήταν αρχηγός του ΛΑΟΣ.
2: Mm-hmm. Και επίσης θα πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτες τι είναι το εικονικό τιμολόγιο βασικά.
1: Για πείτε μας τι είναι το εικονικό τιμολόγιο.
2: Εικονικό τιμολόγιο είναι εκείνο το τιμολόγιο το οποίο απεικονίζονται συναλλαγές που δεν έγιναν ποτέ ή έγιναν από κάποιο άλλο πρόσωπο, αλλά επιφέρει τις ίδιες συνέπειες, θετικές ή αρνητικές για το δημόσιο, όπως τα πραγματικά τιμολόγια. Δηλαδή το δημόσιο χάνει ΦΠΑ και εισόδημα και οι χρήστες, είτε είναι ο εκδότης ή ο λήπτης, ωφελούνται ανάλογα. Και συνήθως ο εκδότης είναι ένας εξαφανισμένος έμπορος, όπως είναι στην περίπτωση εδώ με το ευάλωτο πρόσωπο, το κολοτούμπα, όπως το διαβάζω μόλις στα δελτία. Έτσι. Και άλλα πρόσωπα, οι οποίοι είναι ευάλωτοι, είναι εύκολοι στην υπογραφή, έχουν ανάγκη, μπορεί να πεινάνε και άλλα διάφορα. Τους παίρνουν την υπογραφή ή μια εξοδότηση, τους ορίζουν αντιπροσώπους ή διαχειριστές σε εμπορικές εταιρείες και εκδίδουν σωρία τιμολογίων, τα παίρνουν κάποιοι, τα βάλουν στα βιβλία τους ως έξοδα και έτσι ωφελούνται όλοι. Εκείνοι που δεν ωφελούνται είναι αυτοί που κάνουν τις υπογραφές.
1: Κύριε Φλωράτε, να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα χρήματα που κλέβουν αυτοί από το ΝΕΦΚΑ, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν από το ΝΕΦΚΑ.
2: Μάλιστα.
1: Ποιος τα πληρώνει τελικά, δηλαδή αυτό το έλλειμμα το οποίο εμφανίζεται στο ΝΕΦΚΑ, στο τέλος της ημέρας σας λέω εγώ. Ποιος το πληρώνει?
2: Κυρία Καραμίτρου, εσείς ως εμπειρωτάτη δημοσιογράφος ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί στο παρελθόν όταν επτόχευσε η Ελλάδα, όταν το ΕΦΚΑ έμεινε χωρίς συγκλήματα, όταν οι συνταξιούχοι έχασαν τις καταθέσεις τους των ομολόγων ή τη σύνταξή τους μειώθηκε. Αυτά τα πληρώνει ο κόσμος, δεν τα πληρώνει άλλο.
1: Άρα λοιπόν... Να το ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά όλα είναι χρήματα τα οποία στο τέλος της ημέρας καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι.
2: Ξέρετε και κάτι άλλο, επειδή τα φορολογικά θέματα είναι και πολύ τυπικά όσο στην οφειλή, όταν εκπρόσωπος της εταιρείας εμφανίζεται κάποιος ο οποίος δεν έχει τίποτα στο όνομά του, δεν έχει καμία κατάθεση, τίποτα, μόνο τον εαυτό του, τα ρούχα του. Δεν μπορεί το δημόσιο να απαιτήσει από κάποιον που δεν εμπλέκεται τυπικά το χρέος. Mm-hmm. Δηλαδή, εν προκειμένου, εάν ο συγκεκριμένος ο οποίος κατηγορείται ως εγκέφαλος δεν έχει καμία εμπλοκή τυπικά μέσα από διαδικασίες χαρτιών, μπορεί να τιμωρηθεί στο ποινικό, αλλά δεν θα μπορέσει το δημόσιο να του πάρει τίποτα.
0: Ναι, εδώ όμως, κύριε Φλωράτε.
2: Μόνο η επιτροπή ξεπλήματος, δηλαδή εάν το ξέπλυμα του βρει, το οποίο έρχεται με άλλες διαδικασίες,
1: ναι, ναι,
2: και κατασχέτει ως προϊόντα εγκλήματος. Mm-hmm. Οπότε είναι άλλη διαδικασία.
0: Άρα εδώ το θέμα είναι τι πρέπει να κάνει το κράτος και πού είναι τα κενά που βρίσκουν αυτοί οι επιχειρηματίες, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να δημιουργήσει ένας κύριος σαν το συγκεκριμένο που μιλάμε, 20-30 εταιρείες εικονικές που είναι από μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι πολιτικοί σχηματισμοί, είναι δημοτικές κινήσεις, είναι μέτρα για την προστασία των νέων και ανέργων. Είναι δηλαδή, αυτός είχε φτιάξει 20 εταιρείες μέχρι μπουζουξίδικα και σουβλατζίδικα.
2: Και όχι μόνο, κύριε Γρηγοριάδη, υπάρχουν και άλλες και άλλες περιπτώσεις που ιδρύονται εταιρείες μιας νύχτας. Παλιότερα, επιτρέψτε μου, παλιότερα για να φτιάξει μια εταιρεία υπήρχαν διαδικασίες. Ακόμα και
0: αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Πώς ίδρυσε αυτό
2: το fast track και με ένα χιλιάρικο φτιάνει μια οίκε και διακινεί δισεκατομμύρια. Τότε θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο.
0: Όχι, δεν τα τσεκάρει κάποιο αυτό.
1: Η ΑΔΕ δεν πρέπει να
2: υποστεί και τι συνέπειε.
1: Η ΑΔΕ δεν πρέπει να σε τσεκάρει. Δηλαδή, μισό λεπτό. Αυτό τι έκανε, έφτιαχναν εταιρείε αχυράνθρωποι. Δεν ψάχνει, δεν διασταυρώνει η ΑΔΕ να πει για μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει ένα κύριο, ο οποίο φαίνεται να έχει κεφάλαιο 500 ευρώ και να μου φτιάχνει μια εταιρεία και να διαχειρίζεται τέλος πάντων χύψη.
2: Όταν ο νόμος λέει ότι το κεφάλαιο είναι 1000 ευρώ, κυρία Καραμίτρου, τι να κάνει η ΑΔΕ? Ο νόμος είναι νόμος. Γιατί ο νόμος βλέπει και τον τίμιο πολίτη, βλέπει όλους. Επομένως, δεν μπορεί να είναι μια διαδικασία εις βάρος του νόμιμου πολίτη σε εισαγωγικά, γιατί κάποιος στο μυαλό του έχει άλλα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που στήθηκαν ως ΙΚΕ υπάρχουν και σωστές ΙΚΕ, δεν αλίμανο. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτό το διαχωρισμό. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να υπάρχει συνεχής εποπτεία εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει άνοιγμα στην οφειλή του ΦΠΑ και ξέρετε και κάτι άλλο. Στον καιρό το δικό μου, κάναμε έναν έλεγχο συνήθως και βλέπαμε ποιοι χρωστάνε πολύ ΦΠΑ και πηγαίναμε για έλεγχο εκεί. Δεν πηγαίναμε όποιον βρούμε μπροστά μας.
1: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, αν το ξέρετε όμως αυτό, κύριε Φλωρατέ. Αυτός τώρα τι έκανε? Έλεγε ότι ασφάλιζε, δεν ασφάλιζε όμως.
2: Έλεγε σε αυτούς που δουλεύουν ότι ασφαλίζει.
1: Ναι, αλλά δεν τους ασφάλιζε, δεν έδινε.
2: Ή τους ασφάλιζε και δεν πήρανε τις εισφορές.
1: Ακριβώς, δεν πήρανε τις εισφορές. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα είναι ξεκρέμαστοι.
2: Επιτρέψτε μου ένα λεπτό σημείο εδώ. Ναι. Τον ΕΦΚΑ όμως ο φιλέτης, ναι, οφείλεται ο διαχειριστής, παύλα εκπρόσωπος της επιχείρησης που τον έχει ασφαλισμένο και όχι ο συγκεκριμένος.
0: Ο μπροστινός, ο κολοτούμπας.
1: Ναι, ναι. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Ναι. Ο εργαζόμενος τώρα είναι εκτεθειμένος? Φαίνεται να μην είναι ασφαλισμένος. Έχει κενό δηλαδή.
2: Ακούστε, ο ΕΦΚΑ από τη στιγμή που ασφαλίζεται κάποιος και έχει δοθεί η δήλωση ασφάλισης, μέχρι να απολυθεί είναι ασφαλισμένος. Και την υποχρέωση την έχει εκείνος ο οποίος τον ασφαλίζει.
1: Ναι, ο εργαζόμενος δεν είναι εκτεθειμένος. Ναι, αλλά αφού δεν έχει πληρώσει. Άρα...
2: Αυτό είναι στο τέλος, όταν πάει να πάρει κάποιο σύνταξη, τότε του λένε ότι δεν έχουν πληρωθεί, αλλά αυτό είναι πιο πολύ στους ελεύθερους επαγγελματίες. Στους εργαζόμενους είναι για τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις έχουν κάποιες διαδικασίες, δηλαδή ασφαλίσαμε τον εργαζόμενο, έχουμε υποχρέωση να πληρώσουμε τις εισφορές του, τις εισφορές των δώρων, τις εισφορές των επιδομάτων και όλα αυτά. Άρα είναι η επιχείρηση.
0: Ο εργαζόμενος φαίνεται ασφαλισμένος και ο ΕΦΚΑ τώρα κινείται εναντίον του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή του αχυρανθρώπου.
2: Του εκπροσώπου, εκείνου που έχει την ευθύνη από την εταιρεία.
1: Καλά, τι θα πάρει Γιώργο δηλαδή από τον Κολοτούμπα τώρα?
0: Τι μπορεί να πάρει?
2: Ακριβώς αυτό λέμε, ότι το ανοίγει, μένει εκτεθειμένο το ταμείο του ΕΦΚΑ. Ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος και ο εκπρόσωπος, επειδή δεν έχει τίποτα.
1: Και άρα θα κληθούμε οι Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώσουμε τα ένσημα των ανθρώπων που δεν πλήρωσε ο Κολοτούμπας και ο Καμπούρης. Αυτό.
2: Κυρία Καραμίτρου, προηγουμένως το εντοπίσατε και είπατε πώς αυτό θα φαίνεται. Είναι ο συνεχής έλεγχος να μην μένει άνοιγμα στις πληρωμές των εισφορών.
1: Σωστό.
2: Δεν μπορεί μια επιχείρηση να πληρώνει κάθε μήνα τις εισφορές της και να είναι συνεπής.
0: Απλά,
2: και κάποια άλλη να έχει ένα χρόνο να πληρώσει και να μην ενοχλείται.
1: Έτσι, έτσι.
0: Απλά, επειδή το είπατε και εσείς στην αρχή, ότι επειδή αυτό το κόλπο το έχουν μάθει πάρα πολύ, πρόσφατα έσκασε και μια άλλη παρόμοια ιστορία με κινητά τηλέφωνα και κάτι εταιρείες που είχαν στήσει αυτή την κομπίνα με κινητά τηλέφωνα και με τον ΕΦΚΑ, αλλά και με τα εικονικά τιμολόγια σε βάρος του δημοσίου. Και επειδή μόνο για αυτή την περίπτωση που μιλάμε τώρα είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ
2: η ζημιά. Να βγουν, ξέρετε κάτι, κύριε Γρηγοριάδη, να βγουν οι υπηρεσίες. Ναι. Να βγουν οι υπηρεσίες και να δώσουν στατιστικά πόσοι χρωστάνε, τι χρωστάνε και γιατί χρωστάνε. Γιατί δεν το κάνουν?
0: Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει κάτι να αλλάξει και στο πώς ανοίγει κάποιος μια εταιρεία και πώς στη συνέχεια τη διαχειρίζεται και κυκλοφορεί το χρήμα. Δηλαδή, πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε όλα αυτά να τα ελέγχουμε, έτσι.
2: Ναι, θέλει λίγο προσοχή. Μονάχα ότι προσπαθώντας να πατάξουμε το παράνομο, χτυπήσουμε το νόμιμο.
0: Όχι, το νόμιμο να μην το χτυπήσουμε. Το νόμιμο να μην.
2: Ξέρετε κάτι, υπάρχουν νόμιμοι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν παραδείγματος χάρη εγγύηση. Όμως κάθε μήνα πληρώνουν τις εισφορές τους. Καταλαβαίνετε τι λέω. Εάν έρθει ο νόμος και βάλει κάποιες εγγυήσεις για να ασφαλίσεις, τότε υπάρχει θέμα. Δεν θα μπορέσει και ο μικρός ο νόμιμος να λειτουργήσει. Απλώς θέλει συνεχή έλεγχο να μην υπάρχουν ανοίγματα στις οφειλές.
0: Να σας πω.
2: Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
2: Τα προσωπικά δεδομένα, τα απόρριτα και όλα αυτά καλά είναι, αλλά κάπου γίνεται κατάχρηση.
0: Mm-hmm. Ο Μάκης, ερώτηση. Mm. Καλημέρα σας, λέει. Τελικά να ρωτήσω κάτι απλό, λέει. Πώς έβγαζε τα χρήματα ο κύριος Καμπούρης, ποιο ήταν το αντικείμενό του?
2: Είναι πολύ λογικό αυτό που ρωτάει, διότι ο συγκεκριμένος, από ό,τι διαβάζω και όλα, γιατί δεν έχω κάποιο φάκελο στα χέρια μου, έκανε αναλήψεις. Οι τράπεζες είχαν εντοπίσει τις συνεχείς αναλήψεις και το είπανε. Από εκεί και πέρα, ένας ο οποίος δεν έχει εργασία και κάνει αναλήψεις, αυτό πρέπει να απασχολεί. Γι' αυτό μπήκε η Επιτροπή τώρα και ψάχνει.
0: Δήλωνε εισόδημα 9.000 ευρώ ο κύριος Καμπούρης και η σύζυγός του 20.000 ευρώ το χρόνο και έκαναν και οι δύο μαζί αναλήψεις συνολικά 2 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Πάνω από ό,τι βλέπω στα site και στους δημοσιογραφικά κείμενα, πανάκριβα ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα κτλ. Καθίστε.
1: Κάτι γραφεία στην Κηφισίας, Παναγία Βόηθα.
2: Έτσι.
1: Κάτι γραφεία όταν ήταν υποψήφιος που
2: πήγαινε. Αυτή είναι η μία
1: έλεγες,
2: πλευρά.
1: Και, έλεγες,
2: και η άλλη πλευρά όμως.
1: Πώς είναι δυνατόν ο Καμπούρης να έχει γραφεία, να έχει νοικιάσει γραφεία, να είναι υποψήφιος του λαός και να έχει νοικιάσει γραφεία στην Κηφισίας? Δεν το λέγαμε όλοι μας, μισό λεπτό. Δεν το λέγαμε όλοι μας.
2: Ξέρετε κάτι, τα τιμολόγια που διακινήθηκαν κάπου πήγαν. Κάποιοι τα πήραν, κάποιοι τα έδωσαν. Δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς οι συναλλαγές. Μονός καυγάς δεν γίνεται. Πρέπει να ελεγχθεί και η άλλη πλευρά.
1: Σωστά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν. Ποιοι είναι αυτοί που τα πήραν, πού τα καταχώρησαν, τι απέφυγαν, διότι όταν κάνω μία απάτη, η απάτη δεν στήκεται από έναν.
1: Έτσι.
2: Ο ένας τη στείνει και ο άλλος τη λαμβάνει.
1: Έτσι.
0: Θεόδωρος Φλωράτος, λοιπόν, πρώην διοικητής της ΕΣΔΟΕ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε για αυτό το πολύ δύσκολο θέμα.
2: Καλή σας μέρα. Να σας καλά. Γεια.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Ολοσχερός καταστράφηκε ευαφή ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονο στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλεσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά, ενώ ακόμη μια ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε με τέσσερις μολότοφ και ναγκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ζωντανή εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από Κρουαζιερόπουλο με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοινούσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομόλογό του. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Και ο καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά και 37 δευτερόλεπτα η ώρα. Η μέρα είναι, όπως όλα δείχνουν, υπέροχη, τουλάχιστον από άποψη καιρικών συνθήκων. Κυρία Καραμίτρου.
1: Κύριε Γρηγοριάδη.
0: Δεν ξέρω.
1: Υπό ποια έννοια δεν ξέρεις.
0: Υπό την έννοια ότι αν ήθελες να πεις κάτι άλλο για την σημερινή ημέρα.
1: Όχι, όχι. Πολύ ωραία μέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και διακεκριμένος επιστήμονας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Βασιλακόπουλε, τι είναι αυτό που είδαμε μέσα στην εβδομάδα και ανησυχήσαμε με την Πανόλη στη Σιβηρία? Περιττώ να σας πω ότι με σταματούσαν όλοι στο δρόμο και μου λέγανε τι γίνεται, κύριε Καραμίτρου, θα μας ξανακλείσουν πάλι μέσα.
0: Έλα.
2: Εντάξει, είναι λογικό οι άνθρωποι να έχουν βιώσει μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία την εποχή του κορονοϊού.
1: Ναι.
2: Και η όποια σύνδεση ή συνειδημός με αυτή την περίοδο να δημιουργεί έτσι αρνητικά συναισθήματα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει το παραμικρό εδώ. Ίσα-ίσα νομίζω ότι έχει υπάρξει μια υπερβολή και θα εξηγήσω τι εννοώ.
1: Άγια πείτε μας. Καταρχάς, η Πανόλη αυτή τη στιγμή είναι μια ασθένεια η οποία απειλεί τόσο πολύ πια την ανθρωπότητα?
2: Σε καμία των περιπτώσεων. Να εξηγήσω ότι κάθε χρόνο υπάρχουν σε κάποιες χώρες κρούσματα Πανόλης. Η Πανόλη είναι μια νόσος η οποία οφείλεται όχι σε ιό όπως ήταν ο κορονοϊός, αλλά σε μικρόβιο, και για την οποία υπάρχει αντιβίωση. Βεβαίως, όντως.
1: Τότε γιατί πέθανε αυτή η νοσηλεύτρια εκεί στη Σιβηρία, τι έγινε?
2: Ας αρχίσουμε από το βασικό, ναι. Κύριε Κραμίτου. Ναι. Η νοσηλεύτρια δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει πεθάνει από Πανόλη. Ούτε η ίδια η νοσηλεύτρια, ούτε όσοι ετέθησαν σε καραντίνα και εξετάστηκαν, βρέθηκαν να πάσχουν από πνευμονική Πανόλη.
1: Μάλιστα.
2: Η νοσηλεύτρια πέθανε από πνευμονία. Προς το παρόν είναι άγνωστη η αιτιολογία. Αλλά αυτό για εμάς τους γιατρούς και για τους γιατρούς που ασχολούμαστε ειδικά με την πνευμονία, εγώ είμαι, ξέρετε, και πνευμονολόγος. Πολύ συχνά μπορεί κάποιος να κάνει, να το πω έτσι, μια βαριά πνευμονία η οποία να τον οδηγήσει σε θάνατο και να μην απομονώσουμε τον αιτιολογικό παράγοντα, το μικρόβιο που προκάλεσε αυτό το ζήτημα.
1: Και να μην μάθουμε ποτέ το μικρόβιο δηλαδή.
2: Βεβαίως. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε τελευταία. Συμβαίνει, μπορώ να σας πω, πολύ συχνά. Εντάξει, τις περισσότερες φορές καταφέρουμε και βρίσκουμε το μικρόβιο,

0: η ενημέρωση που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πρόκειται για ένα τέτοιο περιστατικό που μία κυρία έχασε τη ζωή της από πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας.
1: Ναι.
0: Όλες οι μέχρι τώρα εξετάσεις που έχουν γίνει στους ανθρώπους που πήγαν σε καραντίνα είναι αρνητικές. Βεβαίως, θα πω και εγώ εδώ κάτι, γιατί όλοι μας είμαστε και λίγο υποψιασμένοι.
1: Ναι.
0: Τις πηγές ενημέρωσης ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τις αντλεί από τον αντίστοιχο διεθνικό οργανισμό δημόσιας υγείας της Ρωσίας. Άρα, στο ποσοστό που οι Ρώσοι λένε ακριβώς την αλήθεια, δεν έχω καμία ένδειξη ότι δεν τη λένε, το τονίζω, αλλά στο ποσοστό που τη λένε, ισχύουν αυτά που σας είπα. Αν πάρουμε το ακραίο σενάριο, ότι υπήρχε όντως πανόλη, δεν είναι θέμα δημόσιας υγείας, σοβαρό για την Ελλάδα και δι για τον κόσμο, διότι η μεταδοτικότητα της πανόλης δεν είναι μεγάλη, είναι πολύ πολύ μικρότερη από ότι είναι ο κορονοϊός ή η γρήπη. Και ταυτόχρονα υπάρχει και αντιβίωση. Ναι, μεν αυτός που κολλάει έχει υψηλή θνητότητα, αλλά μπορεί δύσκολα να μεταδώσει στους άλλους, οπότε δεν θα απειλούσε και την ανθρωπότητα μια πανόλη καινούρια. Δεν είμαστε ευτυχώς στην ιατρική τα παλιά τα χρόνια, 5-6 αιώνες πριν, όταν η πανόλη θέρισε, ας πούμε, την Ευρώπη.
2: Μάλιστα. Οπότε γιατί... είστε καθησυχαστικός, γιατρέ μου, έτσι.
1: Γιατί ξέρετε τώρα, ξέσπασε η είδηση, άρχισαν αμέσως οι συζητήσεις. Ποπό, πανόλη στην Ευρώπη, αυτό, θα μας κλείσουν πάλι μέσα.
2: Θυμάσαι με τον κορονοϊό τι είχε γίνει τις πρώτες ημέρες.
1: Μα αυτό δεν άκουσες τι είπα στην αρχή, ναι, ότι μας σταματούσαν στον δρόμο και μου λένε, α, κυρία Καραμίτρου, τους ξέφυγε πανόλη, θα μας κλείσουν πάλι μέσα, τι γίνεται αυτό εκείνο. Φαντάζομαι, κύριε Βασιλακόπουλε, και σε εσάς θα το είπαν.
0: Βεβαίως και μου το είπαν, αλλά κυρία Καραμίτρου, θέλω να πω λίγο κάτι. Ιστορικά, πανδημίες που δημιουργούν τεράστια προβλήματα γίνονται μια φορά κάθε 100 χρόνια.
1: Εντάξει, τη σκαπουλάραμε εμείς δηλαδή.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
2: Εμείς το πήραμε το τσούρα μας από πανδημία.
1: Εμείς δηλαδή, κύριε Βασιλακόπουλε, εντάξει, καθαρίσαμε.
0: Εγώ τα σίγουρα.
2: Μάλιστα, λοιπόν, γιατρέ μου, οπότε εντάξει, ας το παρακολουθούμε δημοσιογραφικά.
1: Λήξη συναγερμού δηλαδή.
2: Αλλά λήξη συναγερμού.
0: Λήξη συναγερμού, αλλά να πω κάτι.
2: Βεβαίως.
0: Μια και ευαισθητοποιηθήκαμε για τα αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα του αναπνευστικού.
1: Ναι.
0: Ιδού ο χρόνος να κάνουμε το εμβόλιο για τη γρήπη.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρη ότι θα το λέγατε.
0: Γιατί... και το εμβόλιο για τον κορονοϊό.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρη ότι θα το λέγατε.
0: Και όσοι έχουν ενημερωθεί και το εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυριακό ιό, γνωρίζοντας, συνειδητοποιώντας ότι τα εμβόλια έχουν βγει για να κάνουν καλό στον άνθρωπο, στην ανθρωπότητα, και όχι κακό.
1: Ναι, αλλά λένε ότι είναι καλύτερα να το κάνουμε της γρήπης όσο γίνεται πιο αργά, γιατρέ, δηλαδή να το κάνουμε εκεί προς το αρχές Νοεμβρίου.
2: Ισχύει.
0: Φαντάζομαι ότι είναι σίγουροι αυτοί που το λένε πότε ακριβώς θα είναι το πικ της γρήπης κάθε χρονιά. Θα ήθελα να τους πω λοιπόν ότι αυτό το πικ δεν είναι κάθε χρονιά, δεν δίνει ραντεβού 21 Ιανουαρίου ή 5 Φεβρουαρίου.
1: Ναι.
0: Μεταφέρεται ή λίγο πιο πριν ή λίγο πιο μετά, άρα οποιαδήποτε τέτοια πρόβλεψη δεν έχει κανένα νόημα. Άλλωστε, αν κάνουμε το εμβόλιο της γρήπης σιγά σιγά τώρα, θα είμαστε προστατευμένοι κανονικά μετά από 15 μέρες. Και όσο καλό καιρό και να κάνει στην Ελλάδα, όταν αρχίζει ο Νοέμβρης, υπάρχει γρήπη, κυκλοφοράει και κανείς δεν μας λέει ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε γρήπη.
2: Μάλιστα. Οπότε, όσοι θέλετε, μπορείτε να πάτε στα φαρμακεία με το άμκα σας, κάνετε το εμβόλιο και προστατεύεστε και από τη γρήπη και βεβαίως και από τον κορονοϊό, όποιος θέλει, έτσι. Λοιπόν, γιατρέ μου.
0: Με μια υποσημείωση, η μεγάλη ηλικία, καλό είναι να τους συνταγογραφήσει ο γιατρός τους και να κάνουν το ενισχυμένο εμβόλιο της γρήπης. Διότι όταν μεγαλώνουμε σε ηλικία.
1: Για εμάς, λέει Γιώργο. Για μένα και εσένα.
0: Λέει, και εσείς,
1: ναι, ναι. Όχι, για εμάς, λέει Γιώργο. Το κατάλαβα, γιατρέ. Θα πάμε και εμείς να κάνουμε το ενισχυμένο. Ναι.
2: Το ενισχυμένο.
0: Μετά τα 65 είναι το ενισχυμένο, σίγουρα δεν σας περιλαμβάνει. Ως εκ τούτου, λοιπόν, όσοι είναι μεγάλη σε ηλικία, καλό είναι να κάνουμε το ενισχυμένο, γιατί όπως μεγαλώνει ο οργανισμός όλος, γερνά λίγο και το ανασωπητικό μας σύστημα. Οπότε θέλει λίγο μια μεγαλύτερη διέγερση για να έχει την ίδια αποτελεσματικότητα.
2: Κατανοητός. Λοιπόν, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ.

0: Λοιπόν, πού θα σε πάω τώρα?
1: Για πες.
0: Στο κέντρο του κόσμου.
1: Α, στο κέντρο κιόλας, όχι παραδίπλα.
0: Πρόσεξε, είναι ένα χωριό στην Αχαΐα. Στον 111, την παλιά εθνική Πατρών Τρυπόλεως.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί γύρω στο 50 χιλιόμετρο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι του Καρπέτα Αχαΐας.
1: Μάλιστα.
0: Το χωριό της μητέρας μου.
1: Της μητέρας σου.
0: Έτσι. Που έχει βγάλει μεγάλους άνδρες, μεταξύ των οποίων και εμένα, ας πούμε. Γιατί είναι το κέντρο του κόσμου, τώρα να σου εξηγήσω. Όπου θες, είσαι σε 4-5 ώρες εκεί. Δηλαδή, θες να πας Αθήνα 250 χιλιόμετρα. Θες να πας Πάτρα 50 χιλιόμετρα.
1: Υπ' αυτήν την έννοια.
0: Δηλαδή,
1: χιλιομετρικά όπου, δηλαδή.
0: Είναι ένα σημείο που μπορεί να παρασταθείς, να φας τη γουρνοπούλα σου στο στέκι του Πανάγου και να κινηθείς προς όλες τις κατευθύνσεις. Εντάξει, θα κάνεις κάποιες ώρες, γιατί δεν είναι και καλός ο δρόμος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι το κέντρο του κόσμου. Γιατί θα πάμε εκεί τώρα όμως, εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
1: Αυτό θέλω να μου πεις.
0: Διότι συζητάμε συνέχεια για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τους αγρότες, για τα καύσιμα κτλ. Με ειδικούς. Και καλά κάνουμε και πολύ καλά κάνουμε. Αλλά δεν ρωτάμε, ρε παιδί μου, και τον άνθρωπο που τα.
1: Που τα ζει πλατούλα του.
0: Που τα ζει πλατούλα του.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Οπότε, ποια ήταν η καλύτερη λύση για να πάμε να δούμε κάποιον τέτοιο? Να βγάλουμε τον κύριο Δημήτρη Αθανασόπουλο, θείος μου, το γνωστό Μιτσούλια, και να στα πει. Μιτσούλια.
1: Ναι.
0: Οδηγάει ένα τρακτέρ του 68 και ένα άλλο σύγχρονο. Παλεύει με τη γη, παλεύει με τα ζώα, δεν τα φέρνει βόλτα. Ο λόγος εσένα, γιατί εμένα μου τα έχει πει.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από το όμορφο κέντρο του κόσμου. Το παραλιακό μας χωριό.
0: Είναι και παραλιακό το χωριό.
1: Το καλύτερο δεν είπες.
0: Ναι, 40 χιλιόμετρα από τη θάλασσα.
2: 40 χιλιόμετρα.
0: Τσάκα.
2: Είναι παραλιακό βέβαια. Θάλασσα δεν έχουμε, αλλά έχουμε ένα ποτάμι, ένα ποτάμι που τρέχει ακαταγάργαρα μερά του και εκεί κάνουμε όλα τα μπάνια μας το καλοκαίρι.
1: Τέλεια.
0: Ορίστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και πώς τα βλέπετε τώρα εσείς τα πράγματα, δηλαδή, καταρχάς εσείς για να γεμίσετε τώρα το τρακτέρ σας, πόσα λεφτά θέλετε εσείς τώρα δηλαδή για να γεμίσετε το τρακτέρ σας?
2: Δεν θέλω πολλά. Δεν θέλω πολλά. Δεν θέλω πολλά. Γύρω στα 500 ευρώ.
1: Μια χαρά είστε.
2: Δηλαδή ένα μηνιάτικο. Σε λίγα λόγια.
1: Ωραία. Με ένα 500 δηλαδή το φουλάρετε.
2: 550 εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Που δουλεύουμε μία μέρα, έτσι.
1: Πολύ ωραία. Να σας πω και τι σπέρνετε.
2: Εγώ είμαι αγροκτηνοτρόφος. Κυρίως κτηνοτρόφος.
1: Έχω
2: 150 πρόβατα.
1: Ναι.
2: Και γύρω στα 50-60-70 στρέμματα χωράφια.
1: Στα χωράφια.
2: Παίρνουμε συνήθως τριφύνι, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυθάρι, αυτά.
1: Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα εγώ για να μιλάμε έτσι και λίγο πραγματικά, με πραγματική οικονομία.
2: Για πραγματικά.
1: Πολύ
2: πραγματικά,
1: ωραία. Ναι. Λοιπόν, ένα στρέμμα, ας πούμε, τριφύλι, σας λέω.
2: Ναι.
1: Πέρσι, πόσο σας τύχιζε για να το σπείρετε και να το μαζέψετε και πόσο φέτος?
2: Κοιτάξτε, όταν τα καύσιμα.
1: Για να καταλάβουμε τη διαφορά, δηλαδή, έτσι. Πόσο παραπάνω μπορεί να θέλετε τώρα.
2: Να σας πω ότι όταν το πετρέλαιο είχε 1,40 και τώρα έχει 2,20, είναι σχεδόν τα διπλά. Όταν το ρεύμα ήταν. Τι να σας πω, πολύ φθηνό. Δηλαδή, θέλαμε 1,000 όλο το καλοκαίρι να ποτίζουμε τα κανόνια και τώρα θέλουμε 3. Τι να σας πω.
1: Σας συμφέρει.
2: Λιπάσματα. Δεν τα κουμπάς. Όταν ένα τσουβάλι έχει φτάσει κοντά στα 30 ευρώ, τι να σπείρεις. Και αν θα δείτε από διάφορες μετρήσεις που έχουν γίνει, δεν ρίχνουμε λίπασμα ούτε το 1/3. Δεν μπορούμε δηλαδή από αυτά που ρίχναμε.
1: Άρα τώρα σας συμφέρει.
2: Μας συμφέρει. Και τι να κάνουμε, δεν μας συμφέρει. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα έχουμε αυτή τη στιγμή και με τα καύσιμα και με το ρεύμα. Mm-hmm. Και με τα φάρμακα και με όλα αυτά. Μεγάλο πρόβλημα έχουν με τις ζωονόθες.
1: Σωστά.
2: Ευλογιά, καταρροϊκός και όλα αυτά. Και το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα από την κυβέρνηση να εμβολιάσουμε, να μπορούμε να σώσουμε τα ζώα. Αν λέει τώρα, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, τα καινούργια μέτρα που παίρνουν, θέλουν να έρθουν να μας πάρουν δείγματα από όλες τις τάνες και αν βρουν αντισώματα να μας τις φάξουν. Άλλος λέει δεν τις φτάζουμε. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος, είχαμε τον κορονοϊό, κόλλησε κορονοϊό και απέκτησε αντισώματα και του παίρνουμε μετά αίμα, δειγματοληψία, πρέπει να το σκοτώσουμε επειδή κόλλησε και πέρασε ή έκανε κάποιο εμβόλιο, τέλος πάντων,
0: Τα ζώα στα παιδιά αυτά είναι γαλακτοπαραγωγικά κυρίως, έτσι.
1: Δηλαδή, ναι.
2: Γαλακτοπαραγωγικά, ναι.
0: Το γάλα τους και το δίνουν στους εμπόρους
1: ναι, και από εκεί και πέρα.
2: Το γάλα
0: το
2: βέβαια, να πω ότι το γάλα έχει ανέβει, δεν μπορώ να πω, έχει μια σχετικά καλή τιμή.
0: Φέτος, έτσι, πόσο είναι δηλαδή, πόσο είναι φέτος, πόσο το δίνετε?
2: Πέρυσι το δίναμε γύρω στο 1,5. Κοίτα, παίζει Γιώργο μου. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, πάντα παίζουν εταιρείες, οικιενώσεις και όλα αυτά. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει 1,65.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι αισιόδοξο.
2: Αυτό καλό είναι. Αλλά δεν λέει κάτι. Όταν σου δίνουν από εκεί 10 λεπτά και σου παίρνουν από την άλλη 50.
1: Μάλιστα.
2: Δεν λέει κάτι.
0: Οπότε πώς τον βλέπουμε το γενικό στο φετινό χειμώνα, τι κάνουμε, υπομονή και περιμένουμε?
2: Κάνουμε υπομονή. Κάνουμε υπομονή γιατί είναι δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα. Προσπαθούμε να τη βγάλουμε όπως όλος ο κόσμος. Όμως, αν γίνει κάποια συμφωνία που άκουσα με Ρωσία τώρα ότι θα δώσει πετρέλαια και...
1: Στην Αμερική θα τα δώσει, κύριε Δημήτρη μου, όχι σε εμάς.
2: Στην Αμερική μήπως πάρει και εμάς το σχέδιο, έτσι, μήπως.
1: Α, κύριε Δημήτρη, δεν άκουσα κάτι για Ευρώπη. Θέλω να σας πω την αλήθεια. Δεν
0: είπε στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.
1: Καλά, κύριε Δημήτρη, τώρα εγώ θέλω να σας πω αλήθειες, κύριε Δημήτρη. Εγώ δεν άκουσα κάτι για Ευρώπη. Δεν άκουσα κάτι για Αμερική.
2: Δυστυχώς θα είναι δύσκολο τα πράγματα.
0: Απλά είμαι αυτό να σου
2: που,
0: πω.
2: Εγώ αυτό που θα ήθελα, επειδή εσείς μιλάτε ειδικά, εγώ αγρότης είμαι, σας είπα, κτηνοτρόφος, που μιλάτε με υπουργούς γεωργίας και όλους τους ειδικούς, μήπως μπορούν να βοηθήσουν λίγο σε αυτή την κατεύθυνση. Mm. Γιατί έχουν αφανιστεί τα ζώα.
0: Βέβαια, και αυτό.
2: Έχουν χάσει πάρα πολλά ζώα.
0: Ναι.
2: Γιώργο, εσύ που
0: ξέρεις,
2: δίπλα πριν 10 μέρες, 20, είχαμε κρούσμα στο Γολέμι, εσύ που ξέρεις.
0: Ναι.
2: Εχθές, προχθές, πριν μια εβδομάδα τέλος πάντων, είχαμε εδώ στην Αγία Τριάδα.
0: Στην Ποκοβίνα πάνω.
2: Κοβίνα, ναι.
0: Ναι.
2: Βέβαια το δείγμα που πήρανε, τα πρόβατα βγήκανε καθαρά, τα αρνιά δεν βγήκανε καθαρά. Δηλαδή δεν ξέρουμε κι εμείς, πραγματικά δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι ξέρουμε. Τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα.
2: Είναι τεράστιο θέμα.
0: Λοιπόν,
2: και υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπομονή, κύριε Αθανασόπουλε. Ευτυχώς ζείτε στο κέντρο του κόσμου και όλα τα υπόλοιπα τα ρυθμίζετε.
2: Περίμενε να μιλήσω και στην κυρία Καραμίτρου, γιατί πρώτη φορά
1: μιλάω. Παρακαλώ.
2: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Νομίζω είσαστε από τις καλύτερες εκπομπές, πραγματικά.
1: Αντικειμενικά, όχι τριμώχτε.
2: Τριμώχτε τους όσο μπορείτε. Όσο μπορείτε. Τριμώχτε.
1: Ειδικότης μας.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Στο όμορφο παρολιακό χωριό μας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Γεια.
1: Να είστε καλά.
0: Σπανές ψήσαμε να πας του Καρπέτα. Γουρνοπούλα έχει, θάλασσα έχει, δεν έχει. Ποτάμι έχει, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Γιατί όχι, τι ωραία.
0: Τέλος πάντων, αυτή είναι η ελληνική περιφέρεια και ήταν καλό τώρα, πέρα από την πλάκα που βγάλαμε το θειό μου, για να αντιληφθούμε και πώς τα βλέπουν και οι άνθρωποι οι οποίοι τα βιώνουν στο πετσί τους όλα αυτά. Mm-hmm. 550 το τραχτέρ για να γεμίσει.
1: Και άκουσες τι είπε, για ένα στρέμμα φέτος τα έξοδα είναι διπλάσια για να το σπείρει.
0: Ναι, μα εννοείται αυτό.
1: Ένα στρέμμα.
0: Λιπάσματα και καύσιμα. Λοιπόν, τελείως. Ναι. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος μου ο Χρήστος.
1: Τι σου λέει ο φίλος?
0: Καλημέρα, ο λέει, κύριε Γρηγορίου. Γρηγοριάδης, αλλά δεν πειράζει.
1: Αλήθεια, απαντάμε σε όλα. Ναι.
0: Στο 50 χιλιόμετρο, όχι στο 50. Καλημέρα σας. Κύριε Χρήστο, όταν πιάνω τα πατρινά, τα έλα μου και τα έτσι, βάζω και τέτοιες λέξεις μέσα, να ξέρετε. Χρωματίζω με την τοπιολαλιά εκεί της περιοχής. Κανονικά είναι στο 50, εννοείται, έτσι, δεν το συζητάμε. Απλά εκεί στο Καρπέτα το λέμε στο 50. Λοιπόν, να αντιλήσω την απορία. Ο Μάρκος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη. Δεύτερο μήνυμα για τυχαίο, όπου οι φοιτητές δεν μπορούν να χαρούν αυτό το όμορφο νησί γιατί έχει λίγα δρομολόγια λεωφορείων και είναι πανάκριβα. Μας το στέλνουν συνέχεια εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Να κάνουμε θέμα.
0: Το ίδιο μήνυμα οι άνθρωποι. Mm-hmm. Να το δούμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και πολλά άλλα. Κάπου εδώ, κυρία Καραμέτρου, ο επίλογος εσάς, παρακαλώ.
1: Κάπου εδώ λοιπόν εμείς θα σας καλημερίσουμε, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Αύριο όμως το πρωί στις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ με τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Ρεπορτάζ στις 7 από τον ραδιοθάλαμο του Sky. Τώρα θα σας αφήσουμε για να πάμε στην τηλεόραση, γιατί έχουμε ρεπορτάζ στις 10. Με πολύ ρεπορτάζ θα μας δείτε στην τηλεόραση σε λίγο, αμέσως μετά τη Φέη.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Οπότε να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή.
1: χαμογελάτε για να αντιμετωπίσετε ό,τι δύσκολο υπάρχει εκεί έξω.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
5: Euphoria,
4: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ολοσχερός καταστράφηκε βαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην οδό Αγίου Παντελεήμονο στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ άλλη μια ομάδα πέντε ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις μολότοφ και ένα καζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. ΣΟΑ εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η 44χρονη εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρας σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου και περισυνελέγει από σκάφος του λιμενικού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κατακόλου. Σωρός αλλοδαπού ανασύρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από τη θέση Μαυρόλογκο στον Όλυμπο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες το μεσημέρι, ενώ η σωρός είχε εντοπιστεί και νωρίτερα από ιδιώτες. Οι πυροσβέστες ανέστηραν τη σωρό και αφού τη μετέφεραν με φορείο σε προσβάσιμο σημείο, στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότερο από 300.000 τόνοι δίζελ θα διτεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Ένας στους τέσσερις εφηβούς, δηλαδή ένα ποσοστό 25%, θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media όπως το Instagram και το TikTok και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του ΕΚΠΑ. Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφηβών με 16% τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Το ρόλο που παλαιότερα διαδραμάτιζε η τηλεόραση στη διαμόρφωση των προτύπων έχουν αναλάβει σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα που δημιουργούν στρεβλή εικόνα για την επαγγελματική επιτυχία, λένε οι ερευνητές. Παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του 22χρονου που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 32χρονου στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρεται να ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες νωρίς το βράδυ. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματίες. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Thriller της Fly Dubai στις 30 Σεπτεμβρίου σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο διεθνές αεροδρόμιο Ben Gurion και να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας εμπνευσμένος από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά υπηρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεεί συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα υπηρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
6: Durostik,
5: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Σάλτε.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
7: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
3: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
8: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρωινό Σαββάτου με θέμα τα γεωπολιτικά, αλλά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαστε στην κατηγορία των ισχυρών ηγετών του κόσμου, στα μεγάλα κράτη. Στην προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Κωνσταντίνο Αλβανιτόπουλο συζητήσαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, σήμερα, θα εντάξουμε στην συντροφιά μας έναν ακόμη γνώριμο από αυτόν τον κύκλο εκπομπών που κάνω με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Είναι ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ. Ο κύριος Τόντσεφ είναι μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και ασχολείται με την Κίνα, μελετά την Κίνα.
9: Με την Ασία, προτιμά να λέμε. Ασία,
8: σωστό. Κύριε Τόντσεφ, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
10: Πολύ καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε.
8: Λοιπόν, ξεκινά Κωνσταντίνε, η εισήγησή σου.
9: Πλάμεν, έχουμε κάνει μία συζήτηση με τον κύριο Αλβανιτόπουλο το περασμένο Σάββατο αναφορικά με το εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και με την εξωτερική πολιτική, με τη φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων που πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπερασπίζονται και με τα κενά εξουσίας που δημιουργήθηκαν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Θέλω...
10: Έχετε συγγράψει και ένα βιβλίο με τον κύριο Αλβανιτόπουλο.
9: Σωστά, σωστά.
8: Ακριβώς.
10: Την καλημέρα μου και σε εσάς.
8: Καλημέρα, καλημέρα, Πλάμεν.
9: Λοιπόν, Και θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα, δηλαδή από το ταξίδι του Προέδρου Σι στην Ουάσιγκτον. Τρεις μέρες, πολύ εικόνα θα έλεγα και επικοινωνία, μάλλον πολύ λιγότερη ουσία. Θες να μας το αποτιμήσεις?
10: Ναι, συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση. Υπήρξε μεγάλη θεατρικότητα, υπήρξε επισημότητα. Ήταν ένα θέατρο, θα έλεγα, μια παράσταση που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του. Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η επισημότητα ως έναν βαθμό εμένα μου θύμιζε και είχε και μια δόση δουλοπρέπειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ήθελε να υποχρεώσει τον Κινέζο ομόλογό του, να τον ευχαριστήσει και πάντως του συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρεται σε έναν απολύτως ισότιμο συνομιλητή. Και αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο ήδη ανέφερες, ότι πράγματι υπήρξε μεγάλη επισημότητα. Η ουσία όμως ήταν πολύ πιο περιορισμένη. Η αισιόδοξη άποψη είναι ότι ο Τραμπ και ο Σι αναπτύσσουν ή τουλάχιστον προσπαθούν να πείσουν ότι έχουν αναπτύξει μια προσωπική χημεία, μια προσωπική σχέση μεταξύ τους. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση του Τραμπ. Ξέρουμε ότι αυτός επιδιώκει πάντα προσωπικές συνεννοήσεις με ξένους ηγέτες. Ταιριάζει και στο στάτους του Κινέζου Προέδρου, ο οποίος έχει σπάσει κάθε ρεκόρ επισκέψεων στο εξωτερικό και έχει υποδεχθεί ρεκόρ ξένων ηγετών στο Πεκίνο. Βέβαια είναι και πολλά χρόνια στην εξουσία, είναι ήδη 13 χρόνια πρόεδρος της Κίνας, διανύει τη τρίτη συνεχόμενη θητεία του και ενδεχομένως θα πάει και για παραπάνω. Αλλά η προσωπική σχέση μεταξύ των δύο προέδρων, ενώ προφανώς έχει τη σημασία της, δεν πρέπει να υπερεκτιμάται. Συμφώνησαν μεν ότι θα σφυριλατήσουν μια επικοδομητική σχέση στρατηγικής σταθερότητας, κάτι που υπόθηκε και τον περασμένο Μάιο και στο Πεκίνο, όταν ο Τραμπ επισκέφτηκε την Κίνα. Συμφώνησαν να συναντηθούν άλλες δύο φορές φέτος, στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ασίας Ειρηνικού τον Νοέμβριο στο Σέντζεν της Κίνας και στη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας G20 το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.
9: Στην οποία να πούμε πλάμεν ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει προσκαλέσει και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.
10: Και τον Ρώσο πρόεδρο, ακριβώς. Μένει να δούμε αν θα αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση ο Πούτιν. Πάντως συμφωνώ με την επισήμανσή σου ότι η ουσία ήταν πιο περιορισμένη σε αυτή τη Σύνοδο στην Αμερική. Θα έλεγα ότι στα θετικά ενδεχομένως συγκαταλέγονται οι αποφάσεις να συσταθεί ένα συμβούλιο εμπορίου, στο πλαίσιο του οποίου θα επιδιώξουν οι δύο δυνάμεις να αυξήσουν το διμερές εμπόριό τους κατά 30 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου προς κάθε κατεύθυνση, κατέτος αυτό. Ανακοινώθηκε επίσης ότι συγκροτείται συμβούλιο επενδύσεων με στόχο τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών στις δύο χώρες, αλλά σημειώνω ότι η κινέζικη πλευρά αναφέρεται σε αυτό το συμβούλιο, το αναφέρει ως μηχανισμό διαβουλεύσεων. Και αυτό ενδεχομένως υποδηλώνει κάποια ασάφεια ως προς την αποστολή και τη δομή αυτού του νέου θεσμού, όπως εξαγγέλθηκε. Φαίνεται ότι η εμπορική εκεχηρία μεταξύ των δύο δυνάμεων παρατείνεται κατά μόλις 2 μήνες. Και αυτό είναι στα αρνητικά σημεία της Συνόδου, διότι η Κίνα επιδιώκει η εκεχηρία αυτή να επιμεκυνθεί κατά 2 χρόνια, έως το τέλος της θητείας του Τραμπ.
11: Προκειμένου και να γίνει τι, κύριε Τόντσεφ, προκειμένου να καταφέρει τι σε αυτή την χρονική επιμήκυνση?
10: Προκειμένου η Κίνα να έχει καλύτερη πρόσβαση σε αμερικανικές τεχνολογίες, τις οποίες τις χρειάζεται ακόμα, και προκειμένου πάντα να έχει πρόσβαση στην τεράστια αμερικανική αγορά, διότι η Κίνα είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από τις εξαγωγές της προς τον υπόλοιπο πλανήτη. Είναι κάτι το οποίο αξίζει να το συζητήσουμε, ένα χαρακτηριστικό της κινέζικης οικονομίας και του μοντέλου της.
11: Ναι, αν μου επιτρέπετε,
10: είναι προβληματικό.
11: Ναι, αν μου επιτρέπετε, είπατε να έχει πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία, την οποία γνωρίζει επειδή συνεχίζονται οι επενδύσεις κεφαλαίων στην Κίνα, ή γιατί δραστηριοποιείται, ας πούμε, πολύ σχηματικά θα το πω, σε μια κατασκοπία ή και ενδεχομένως δική της έρευνα και προχωρεί τεχνολογικά?
10: Αναφέρομαι κυρίως στις υψηλές τεχνολογίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη σύνοδο η τεχνητή νοημοσύνη μάλλον έκλεψε την παράσταση. Ήταν το κυρίαρχο θέμα το οποίο συζητήθηκε μαζί με την Ταϊβάν και τα υπόλοιπα γεωπολιτικά και οικονομικά θέματα.
11: Όχι, το κατάλαβα αυτό, ναι, αλλά συνεχίζονται οι επενδύσεις κεφαλαίων προερχομένων είτε από τις ΗΠΑ ή άλλων από τη Δύση στην Κίνα?
10: Όχι, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα. Πράγμα το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι η Κίνα δεν εξασφαλίζει τις ευνοϊκές συνθήκες στους ξένους επενδυτές. Ενδεχομένως γίνονται κάποιες επενδύσεις χαρτοφυλακίου στα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της Σανγκάης, αλλά όχι οι παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις, χάρη στις οποίες η Κίνα έγινε το παγκόσμιο εργοστάσιο.
11: Κύριε Βανιτόπουλε, δεν σας καλημέρισα, να με συγχωρείτε. Πώς σχολιάζετε αυτά που μας λέει ο κύριος Τόντσεφ?
12: Καλημέρα. Συμφωνώ με τον κύριο Τόντσεφ, τον αγαπητό Πλάμεν. Να διανθίσω λίγο τη συζήτηση με δύο παραλυπόμενα αυτής της συνάντησης. Είναι χαρακτηριστικό για αυτά όλα που είπε ο Πλάμεν, ότι ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπεδέχθη ξένο ηγέτη στην αεροπορική βάση Άντριους. Και αυτό το έκανε ακριβώς γιατί όταν είχε επισκεφτεί την Κίνα, νομίζω ότι τον είχαν περιηγηθεί όχι μόνο στην απαγορευμένη πόλη αλλά και σε διάφορα μέρη στα οποία ο Τραμπ ρώταγε τον Σι αν ήταν ο πρώτος και ο μόνος ξένος ηγέτης που είχε μπει σε αυτά τα μέρη. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτή η προσωπική σχέση, η προσπάθεια σφυριλάτης μια προσωπική σχέση είναι αυτό που κάνει ο Τραμπ πάντοτε και το έκανε όπως είπε και ο κύριος Τόντσεφ και σε αυτή την περίσταση. Συμφωνώ ότι υπάρχει ένα μορατόριο σε αυτό το ζήτημα των δασμών ούτως ώστε να βρουν μια άκρη και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη υπό την σκιά όλων όσων έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό με τις μεγάλες εταιρείες στην Αμερική οι οποίες έχουν θέσει το ζήτημα μετά τα γεγονότα της Anthropic και των δύο agents αυτών που βγήκαν από τον έλεγχο και παρέβησαν τις επιταγές και τα όρια που τους είχαν δώσει οι εταιρείες για να κάνουν μέχρι και hacking, υπό τη σκιά όλων αυτών των εξελίξεων και με το γεγονός ότι οι μεγάλες εταιρείες ζητούν να υπάρξει κάποια
11: ένα φρένο
12: ακριβώς. Ναι. Αυτό συζητήθηκε, αλλά φαίνεται ότι η Κίνα δεν θέλει να μπει φρένο. Δηλαδή η απάντηση, θα με διορθώσει ο Πλάμεν σε αυτό αν κάνω λάθος, μάλλον ήταν αρνητική από την Κίνα στο ζήτημα αυτό. Αν και ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται ότι θέλει να αφήσει το πεδίο ελεύθερο, ήταν κυρίως η πίεση από τις εταιρείες για τον έλεγχο των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Και φυσικά αυτό το οποίο όμως προκύπτει τελικά είναι ότι για άλλη μια φορά η Αμερική δεν έχει πολιτική απέναντι στην Κίνα. Ενώ ξεκίνησε με μια πολιτική να φέρουμε την Κίνα και να την κάνουμε συμμέτοχο στην φιλελεύθερη τάξη, αυτά από τις προηγούμενες προεδρίες, να τη βάλουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
11: Και να γίνει μέρος και
12: μέλος της Liberal Order,
11: ακριβώς, του φιλελεύθερης τάξης του συνόλου.
12: Και ότι αυτό θα οδηγούσε σε έναν εκδημοκρατισμό. Στην αρχή της προεδρίας Τραμπ πήγαμε σε μια πολιτική ανάσχεσης της Κίνας.
11: Ναι.
12: Τώρα δεν έχουμε καμία πολιτική απέναντι στην Κίνα. Είναι αυτό η προσωπική...
11: Εγώ θέλω και κάτι ακόμη να μάθω, κύριε Τόντσεφ, από εσάς. Η Κίνα αγοράζει αμερικανικό χρέος?
10: Όχι, ίσα ίσα. Να σας πω ότι το 2008 η Κίνα διακατήχε ομόλογο του αμερικανικού δημοσίου αξίας 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2007-2008, όταν ξεκίνησε η κρίση στην Αμερική και μετά εξαπλώθηκε και παγκοσμίως, η Κίνα θεώρησε, ορθώς νομίζω, ότι παρά είναι εκτεθειμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες και άρχισε σταδιακά να ξεφορτώνεται τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Σήμερα κατέχει ομόλογα τα οποία δεν ξεπερνούν τα 600 δισεκατομμύρια. Ο μεγαλύτερος κάτοχος αμερικανικών ομολόγων αυτή τη στιγμή είναι η Ιαπωνία.
9: Η Κίνα, έστω και υποκριτικά, επειδή το συζητήσαμε το περασμένο Σάββατο, ακριβώς επειδή ο πρόεδρος Τραμπ ακολουθεί αυτή την πολιτική πολλές φορές αλλοπρόσαλη έναντι των εταίρων του, έως και επιθετική απέναντί τους και συνολικά έναντι της υφιστάμενης τάξης πραγμάτων, έστω λοιπόν και υποκριτικά, η Κίνα εμφανίζεται ως ένας εκ των βασικότερων σταθεροποιητών του συστήματος. Δηλαδή, θέλω να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας, η Κίνα αυτή τη στιγμή προτιμά, κυρίως λόγω της εξάρτησης που έχει από τις εξαγωγές, την παρούσα τάξη πραγμάτων να παραμείνει με τις προσαρμογές και τις αλλαγές της, γιατί έχει επενδύσει σε αυτή και σε διαφορετική περίπτωση έχει να χάσει πολλά, ή δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα ή και δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα με το υφιστάμενο?
10: Να πούμε πολύ καλή ερώτηση. Η Κίνα, να πούμε καταρχάς ότι ήταν για πολλά χρόνια σημειοφόρος της παγκοσμιοποίησης. Αφότου μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου του 2001, είναι η πιο ωφελημένη οικονομία παγκοσμίως. Χάρη στην είσοδό της στον ΠΟΕ, εκτοξεύτηκε και τότε ξεκίνησε και η θεαματική άνοδός της και πολύ σύντομα κατέστη η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως σε απόλυτους αριθμούς. Προφανώς την Κίνα τη βολεύει η υφιστάμενη τάξη πραγμάτων ακόμα, ταυτόχρονα όμως πολύ σωστά το θέτεις, προσπαθεί αφενός μεν να μετατρέψει, να καθιερώσει μια παγκοσμιοποίηση με κινέζικα χαρακτηριστικά που τη βολεύει την ίδια, και δεύτερον να δημιουργήσει και άλλα οικοσυστήματα τα οποία σε αυτή τη φάση δεν είναι σε θέση να υποκαταστήσουν, αν θέλεις, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την τάξη πραγμάτων όπως καθιερώθηκε μετά τον ψυχρό πόλεμο. Ωστόσο είναι σε μια μεταβατική φάση προς μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων υποδιαμόρφωση, και η Κίνα προφανώς πάρα πολύ ενεργητικά δρά και κινείται προς μια νέα τάξη πραγμάτων.
9: Θες λίγο να μας το πεις αυτό σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια? Όταν λες για νέα υποσυστήματα, αναφέρεσαι στους περιφερειακούς σχηματισμούς και στους BRICS, αναφέρεσαι σε κάτι άλλο, σε αυτά μαζί?
10: Πολύ σωστά το θέτεις, ότι με τους νέους περιφερειακούς οργανισμούς, όπως είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης ή όπως είναι η ομάδα, συνεχώς διευρυνόμενη ομάδα BRICS, παρά την έλλειψη συνοχής τους, είναι αυτά τα νέα οικοσυστήματα τα οποία η Κίνα προωθεί μαζί με τη Ρωσία και κάποιες άλλες χώρες, αλλά ξέρουμε ότι η ψυχή αυτών των οργανισμών ουσιαστικά είναι η Κίνα. Αναφέρομαι επίσης το γεγονός
9: ότι. Και μάλιστα σε βάρος της Ρωσίας. Πλάμεν, συγγνώμη που σε διακόπτω, ειδικότερα στο κομμάτι της Κεντρικής Ασίας, σε βάρος της Ρωσίας, έτσι.
10: Συμφωνώ. Εδώ και καιρό η Κίνα στην Κεντρική Ασία είναι το πορτοφόλι, ενώ η Ρωσία προσπαθεί ακόμα να κρατήσει το πιστόλι, το έναν ενεργό ρόλο στην ασφάλεια της περιοχής, αλλά νομίζω ότι η Ρωσία σταδιακά και σταθερά χάνει έδαφος. Ένα δεύτερο πεδίο στο οποίο η Κίνα προσπαθεί να προωθήσει μια νέα παγκοσμιοποίηση, ενός άλλου τύπου παγκοσμιοποίηση, αφορά τα καθαρά τεχνολογικά. Η Κίνα έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο σε ό,τι αφορά τις υψηλές τεχνολογίες και συνεχώς επιβάλλει τα δικά της τεχνικά και τεχνολογικά στάνταρ. Ουσιαστικά επενδύει στο αύριο και στο μεθαύριο, ώστε να επιβληθεί ως τεχνολογική υπερδύναμη. Ήδη έχει πλησιάσει πάρα πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω ότι σαφώς αποβλέπει σε έναν ηγετικό ρόλο και τεχνολογικά. Αναφέρομαι επίσης στα συστήματα πληρωμών τα οποία προωθεί η Κίνα, προκειμένου να είναι λιγότερο εξαρτημένη και λιγότερο ευάλωτη σε ό,τι αφορά, παραδείγματος χάρη, το σύστημα SWIFT, ξέρετε, για τις τραπεζικές πληρωμές. Προωθεί ενεργά το δικό της νόμισμα, το Renminbi ή Yuan, όπως είναι επίσης γνωστό, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή, ενώ πάρα πολλές διμερείς συναλλαγές με εμπορικούς εταίρους της Κίνας γίνονται στο Yuan, ουσιαστικά το βάρος του Yuan ως αποθεματικού νομίσματος είναι πάρα πολύ μικρό, γύρω στο 3% παγκοσμίως. Παρόλο αυτά, μία από τις αποφάσεις στην τελευταία σύνοδο της ομάδας BRICS ήταν ακριβώς αυτό, να αυξηθεί ο όγκος των διμερών συναλλαγών μεταξύ των μελών της ομάδας. Αυτά είναι παραδείγματα, και υπάρχουν και άλλα, για το πώς η Κίνα πράγματι επιθυμεί να επιβάλλει την παρουσία της σε ένα νέο σύστημα, σε μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων, η οποία είναι ακόμα υποδιαμόρφωση. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτήν.
9: Πλάμεν, πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Αρβανιτόπουλο, γιατί θέλει να τοποθετηθεί, να σε ρωτήσω σε σχέση με την Ευρώπη και την ενέργεια. Γιατί αυτή η περιώνυμη πράσινη μετάβαση δημιουργεί εξαρτήσεις των Ευρωπαίων από την Κίνα. Το βλέπεις και εσύ αυτό να συμβαίνει? Θεωρείς ότι είναι κάτι που το Πεκίνο πρόκειται να το αξιοποιήσει έναντι της Ευρώπης, η οποία αυτή τη στιγμή βάλεται ή τέλος πάντων κινδυνεύει να συνθλιβεί ανάμεσα στις συμπληγάδες Κίνας και ΗΠΑ, με μικρότερη εμπιστοσύνη πλέον απέναντι στις προθέσεις των Αμερικανών?
10: Να θυμηθούμε ότι την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 2010, υπήρχαν πάρα πολλές γερμανικές εταιρείες αλλά και ελληνικές, οι οποίες φτιάχνανε τους ηλιακούς συλλέκτες. Εκείνη την εποχή ξεκίνησε η Κίνα μια πάρα πολύ επιθετική πολιτική, χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις και διάφορες άλλες διευκολύνσεις, και κατάφερε πραγματικά να αποδεκατήσει, να εξαφανίσει τις γερμανικές εταιρείες και τις εταιρείες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επιβλήθηκε στους ηλιακούς συλλέκτες και τώρα κρατάει μια δεσπόζουσα θέση, η οποία αρχίζει και θυμίζει πλέον παγκόσμιο μονοπόλιο. Το ίδιο πράγμα το κάνει με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τώρα το κάνει με τις ανεμογεννήτριες, το κάνει με θερμικές αντλίες και διάφορες άλλες τεχνολογίες.
9: Και με τον έλεγχο των σπάνιων γεών επίσης.
10: Ακριβώς με σπάνιες γεές είναι συστατικό αυτών των νέων τεχνολογιών. Και η Κίνα έχει καταφέρει, σε αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, ακολούθησε μια εφάρμοση, μια έξυπνη στρατηγική, μακρόπνοη, επένδυσε στις νέες τεχνολογίες, επένδυσε στον έλεγχο και στην επεξεργασία σπάνιων γεών, ακόμα και όταν δεν τις έχει στο έδαφος της. Ουσιαστικά είναι η μόνη χώρα η οποία έχει την ικανότητα να επεξεργαστεί αυτές τις σπάνιες γεές.
9: Περίπου στο 80% ίσως και παραπάνω παγκοσμίως.
10: Σωστά. Σε ορισμένα είδη σπάνιων γεών, έως και 100% κατέχει το απόλυτο μονοπόλιο. Τώρα, στην ερώτησή σου, προφανώς η Ευρώπη είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από την Κίνα σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση και τις σχετικές τεχνολογίες. Είναι εξαρτημένη από την Κίνα και σε πολλά άλλα είδη, όπως φάνηκε παραδείγματος χάρη και την περίοδο της πανδημίας. Έκτοτε, η Ευρώπη προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Πέρσι ήταν 360 εκατομμύρια δισεκατομμύρια έναντι της Κίνας και φαίνεται ότι φέτος θα ξεπεράσει τα 400. Αυξάνεται ραγδαία το εμπορικό έλλειμμα. Αυτή η εξάρτηση είναι και ο λόγος για τον οποίο...
13: Αντιθέτως, το ανάποδο ποιο είναι από την πλευρά της Κίνας?
10: Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Κίνα πέρσι ήταν γύρω στα 200 δις, είχαν αξία περίπου 200 δισεκατομμυρίων και μάλιστα οι ευρωπαϊκές εξαγωγές μειώνονται. Η Κίνα ουσιαστικά πλέον δεν χρειάζεται τόσο πολύ
13: να εισάγει, λέτε. Να εισάγει, τα κάνει μόνη της προϊόντα. Δηλαδή. Μάλιστα.
10: Σωστά, ναι, γίνεται πιο αυτάρκης.
13: Ναι.
10: Και η αυτάρκεια πάντοτε ήταν στρατηγικός στόχος της Κίνας. Είναι ένα δίλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, περί τα μέσα Οκτωβρίου, θα πρέπει να γίνει μια σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποκλειστικό θέμα πώς θα αντιμετωπίσουμε την Κίνα. Είχε γίνει μια σύνοδος κορυφής όπου τα κράτη-μέλη ανέθεσαν στην Κομισιόν να εκφωνήσει μια στρατηγική και να κάνει προτάσεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Κίνα. Νομίζω στο θέμα αυτό θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε 3 εβδομάδες περίπου.
13: Κύριε Αρβανιτόπουλε, ορίστε.
12: Ήθελα να πω το εξής, ότι αυτές οι προσπάθειες της Κίνας να δομήσει, να θεμελιώσει μια παράλληλη παγκόσμια οικονομική τάξη, ακόμα και όσον αφορά την αλλαγή του αποθεματικού νομίσματος κτλ., βλέπουμε ότι ευνοούνται από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο δυτικό κόσμο και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Γιατί οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι οικονομικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Και το συνδέω με την προηγούμενη εκπομπή, ότι λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα αμερικανικά ομόλογα να είναι υποπίεση, αλλά υποπίεση επίσης και το δολάριο σε αποθεματικό νόμισμα. Πάντοτε η παγκόσμια οικονομία βασιζόταν στη δυτική χρηματοπιστωτική τάξη και στους δυτικούς θεσμούς με αποθεματικό νόμισμα το δολάριο. Και δεν είμαστε ακόμα στην αντικατάσταση αυτής της τάξης, αλλά βλέπουμε ήδη να αυξάνονται οι πιέσεις. Βλέπουμε, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι πολλές χώρες αυξάνουν τις αγορές τους σε χρυσό. Και βλέπουμε να μετατίθεται τα αποθέματα χρυσού από την Αμερική στο Λονδίνο ή και σε άλλες χώρες. Και επίσης το δολάριο να υφίσταται κάποιες πιέσεις, όπως και η αγορά των ομολόγων στην Αμερική, το οποίο, όπως είπαμε, είναι το benchmark. Επομένως, το ερώτημα είναι κατά πόσον οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα μας δώσουν τον οδοδείκτη μιας μετάβασης και στα χρηματοπιστωτικά, δηλαδή και στην παγκόσμια οικονομία. Εάν θα μπορέσει δηλαδή κάποια στιγμή η Κίνα με όλο αυτό το πλέγμα των θεσμών που ήδη έχει δημιουργήσει και μέσα από την διεθνή της οικονομική παρουσία και με τον Belt and Road και όλους αυτούς τους οργανισμούς που φτιάχνει, στο φάσμα όλων αυτών των γεωπολιτικών εξελίξεων να οθήσει το εκρεμές προς μια νέα παγκόσμια οικονομική τάξη. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Αλλά το γεγονός ότι βλέπουμε αυτά τα δείγματα στο δυτικό κόσμο νομίζω ότι πρέπει να μας ανησυχούν.
9: Και μία τελευταία κουβέντα, Πλάμεν, σε σχέση με την Ευρώπη, πέρα από το ενεργειακό. Πώς τοποθετείτε έναντι της Κίνας ή πώς η Κίνα τοποθετείτε έναντι της Ευρώπης στο κομμάτι της εμπορικής, των εμπορικών συναλλαγών και της οικονομικής συνεργασίας?
10: Νομίζω ότι έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Διότι εάν πριν από 20 χρόνια η Ευρώπη έδινε τεχνογνωσία και τεχνολογίες στην Κίνα και επένδυε στην Κίνα, σήμερα βλέπουμε ότι η Κίνα επενδύει στην Ευρώπη, η Κίνα πουλάει στην Ευρώπη, έχει πλέον τεχνολογική υπεροχή αδιαμφισβήτητη. Η Ευρώπη, πρέπει να το παραδεχτούμε, βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν έχει κάποια συνεκτική στρατηγική, διότι 27 κράτη-μέλη έχουν 27 διαφορετικές προτεραιότητες. και η Κομισιόν δεν μπορεί να συμμαζέψει τα ασημάζευτα.
13: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τόντσεφ για την απάντησή σας. Κάνουμε διάλειμμα και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι το επόμενο ημίωρο. Καλημέρα σας.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ολοσχερός καταστράφηκε βαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Ένας στους τέσσερις εφηβούς θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencers στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ζωντανή εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες, σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες νωρίς το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, στην υγεία τους τόνισε στον Σκάι ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομόλογό του. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό Σάββατο σε όλες και σε όλους, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Για εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πω λοιπόν ότι με τον Κωνσταντίνο φίλοι φιλοξενούμε σήμερα για δεύτερο Σάββατο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και έχουμε σήμερα μαζί μας για τα θέματα της Κίνας έναν πλέον ειδικό, τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ο οποίος μελετά τα θέματα Ασίας και ειδικεύεται εκ των πραγμάτων στην Κίνα. Κύριε Τόντσεφ, καλημέρα σας. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλημέρα σας. Κωνσταντίνε, πάμε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι εσείς για τις σχέσεις Ευρώπης-Κίνας?
4: Ναι, η Ευρώπη έχει δύο προβλήματα αναφορικά με την πολιτική της στην Κίνα. Το πρώτο το ανέφερε ο Πλάμεν, δηλαδή ότι ουσιαστικά η Κίνα μέσα από την πολιτική του Belt and Road κατόρθωσε να συνάψει διμερείς σχέσεις με πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κομισιόν μόλις το 2016 αντελήφθη ότι έπρεπε να συντονίσει την πολιτική εκδίδοντας το Strategic Document, προσπαθώντας να κάνει ένα streamline των πολιτικών των μελών, κρατών μελών απέναντι στην Κίνα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα, ότι υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές, ιδιαίτερα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής έχει να κάνει με τον ευρωατλαντικό χώρο. Δηλαδή, αν θα υπάρξει μια κοινή πολιτική με τις ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα ή θα υπάρξουν διαφορετικές πολιτικές. Υπάρχει η άσκηση πίεση από την Αμερική να υπάρξει ένα συντονισμός με την Ευρώπη, αλλά το πρόβλημα είναι η ίδια η αμερικανική πολιτική, η οποία, όπως είπαμε, αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη απέναντι στην Κίνα. Επομένως, η Ευρώπη έχει δύο σημαντικά ζητήματα απέναντι στην Κίνα. Το πρώτο είναι η ομογενοποίηση της πολιτικής των κρατών μελών, το εσωτερικό της πρόβλημα, και το δεύτερο είναι πώς θα συντονιστεί η πολιτική της με την Αμερική για μια κοινή πολιτική του ευρωατλαντικού χώρου απέναντι στην Κίνα.
5: Λοιπόν, Πλάμεν, να πάμε λίγο στο κομμάτι Ιράν. Διαβάζουμε ότι οι κινέζικοι δορυφόροι βοηθούν τις επιχειρήσεις των Ιρανών. Διαβάζουμε ότι οι Κινέζοι ενισχύουν όσο γίνεται την οικονομία του Ιράν, η οποία βέβαια πνέει τα λίστια. Παρόλα αυτά προσφέρουν μία υποστήριξη. Ακούμε και διαβάζουμε επίσης αναλύσεις ότι οι Κινέζοι εξακολουθούν να προμηθεύουν τους Ιρανούς με οπλικά συστήματα. Πρώτον, θέλω να μας πεις τι από αυτά ισχύει και τι δεν ισχύει και από αυτά που ισχύουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και δεύτερον, γιατί αυτή η σχέση Κίνας-Ιράν δεν επηρεάζει αντίστοιχα τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Γιατί όταν ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί τους συμμάχους του, θα μου πεις έχει άλλες απαιτήσεις ενδεχομένως, όπως είναι η Νότιος Κορέα, όπως είναι η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, ότι δεν τον έχουν συνδράμει στον πόλεμο, αλλά αφήνει εκτός της κριτικής την Κίνα και τη Ρωσία, οι οποίες στηρίζουν τον αντίπαλο και εχθρό εν προκειμένου το Ιράν. Εδώ υπάρχει μία ακόμα αντίφαση, αλλά στην αφήσουμε αυτή κατά μέρος. Πες μας λίγο οι Κινέζοι πώς βοηθούν το Ιράν τους τελευταίους 7 μήνες που μένεται ο πόλεμος και γιατί αυτό δεν επηρεάζει τη σχέση με τις ΗΠΑ, τουλάχιστον φαινομενικά.
6: Θα έλεγα ότι η στήριξη που προσφέρει η Κίνα στο Ιράν είναι άτυπη μεν, ουσιαστικότατη δε. Ξέρετε ότι η Κίνα τήρησε στο θέμα του Ιράν και στην τελευταία σύραξη στον κόλπο, στην τρέχουσα σύραξη στον κόλπο, κράτησε μια κατεπίφαση ουδετερότητα, ουσιαστικά όμως παρέχει ουσιαστική πολύ σημαντική στήριξη στο Ιράν. Η πρώτη σημαντική διάσταση είναι ότι η συνέχιση των κινέζικων εισαγωγών ιρανικού πετρελαίου παρά τις αμερικανικές κυρώσεις. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής του ιρανικού αργού πετρελαίου και ανεξάρτητα κινέζικα διελιστήρια αγοράζουν πετρέλαιο το οποίο συχνά εμφανίζεται προερχόμενο, αν όχι κατευθείαν από το Ιράν, από τρίτες χώρες. Και όλες αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε Yuan, στο κινέζικο νόμισμα, ώστε να ξεπεραστούν και να αποφύγει η Κίνα τους περιορισμούς που επιβάλλει το σύστημα πληρωμών SWIFT. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το σύστημα ανταλλαγής barter, ξέρετε, μεταξύ Κίνας και Ιράν. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου για να αποκτά πιστώσεις με τις οποίες μετά αγοράζει κινέζικα προϊόντα. Και πολλά από αυτά σχετίζονται με τις ανάγκες της πολεμικής μηχανής του Ιράν. Για να μπούμε και στα ακαθόδη ζητήματα, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές αναφορές ότι η Κίνα προμηθεύει το Ιράν με ηλεκτρονικά εξαρτήματα, με συστήματα GPS, με κινητήρες drones και με άλλο υλικό, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και από τους φρουρούς της Επανάστασης, μέχρι και εξαρτήματα και πυραυλικά συστήματα για βαλιστικούς πυράβλους. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, κυρίως από δυτικές πηγές, αλλά φαίνεται πως πράγματι η Κίνα έχει συνδράμει το Ιράν με συντεταγμένες των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Και αυτό με πολύ μεγάλο βαθμό εξηγεί την εντυπωσιακή ακρίβεια των ιρανικών πληγμάτων σε αμερικανικές βάσεις, ξέρετε, στις μοναρχίες και στον κόλπο, αλλά και προς το Ιράκ και την Ιορδανία.
5: Γιατί λοιπόν, Πλάμεν, δεν επηρεάζει αυτό τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και δεν αντιδρούν οι Αμερικανοί? Έχουν, εφόσον είναι σε γνώση σου, ζητήσει

0: θέτει αυτό το ζήτημα όταν συναντάει τον Κινέζο πρόεδρο. Και αυτό για μένα δείχνει ότι η Αμερική πραγματικά έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση. Δεν έχει τα κόζια, αν μου επιτραπεί η έκφραση, να τα θέσει αυτά τα ζητήματα και να απαιτήσει από τους Κινέζους πραγματικά να διακόψουν τις συνεργασίες τους με το Ιράν. Ίσα ίσα βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει κατ' επανάληψη, μου είπε ο Σι Τζινπίνγκ ότι δεν βοηθάει το Ιράν και αρκείται σε αυτή την διαβεβαίωση. Η αλήθεια βέβαια είναι κάπως διαφορετική.
1: Να θέσω και μια άλλη διάσταση, ναι, στον πόλεμο του Ιράν που έχει να κάνει με το ενεργειακό. Γιατί πολύ
2: πριν το πεις αυτό, Κωνσταντίνη, ναι, να πω μόνο κάτι. Θα μπορούσε, και το λέω αυτό σε συνέχεια μια κουβέντα που κάναμε πριν από πολλά χρόνια με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και θα την αποκαλύψω τώρα δημόσια. Θα μπορούσε η Κίνα πλάμεν να βοηθήσει, αν το επιθυμούσε και γιατί να το επιθυμεί, λέω εγώ, στη διευθέτηση του ζητήματος με το Ιράν, όπως αντίστοιχα και του Ουκρανικού? Και αναφέρομαι στην κουβέντα που κάναμε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, ο οποίος τότε ήταν στην Αμερική, και έλεγε ότι αν κάποια χώρα μπορούσε να βοηθήσει πραγματικά για την επίλυση του Ουκρανικού, αυτή ήταν η Κίνα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Σε σχέση με το Ιράν αλλά και το Ουκρανικό, η Κίνα μπορεί και δεν θέλει ή θέλει και δεν μπορεί?
0: Εμείς θεωρούμε εδώ στην Ελλάδα ότι το Ιράν είναι πολύ σημαντικό θέμα και ορθώς. Αλλά για την Κίνα το Ιράν δεν είναι νούμερο ένα στη λίστα των προτεραιοτήτων της. Το νούμερο ένα είναι η Ταϊβάν. Όλες αυτές οι πολύ σημαντικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή είναι για το Πεκίνο τουλάχιστον νούμερο 3 ή 4, αν θέλετε. Είναι πιο κάτω στη λίστα των προτεραιοτήτων. Και δεν νομίζω ότι η Κίνα έχει πρώτον τη διπλωματική εμπειρία να διαμεσολαβήσει σε μια τόσο πολύπλοκη κρίση. Φάνηκε άλλωστε όταν διαμεσολάβησε μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας το 23. Φάνηκε ότι αυτή η διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο αιωνίων αντιπάλων στη Μέση Ανατολή δεν είχε στέρεη βάση. Και αυτή η διπλωματική προσπάθεια της Κίνας, παρότι διατυμπανίστηκε ως μεγάλη επιτυχία, ουσιαστικά έμεινε ένα κενό γράμμα.
2: Απέτυχε δε στη διαμεσολάβηση με τους Παλαιστίνιους που επιχείρησε, ναι, ναι, το καλοκαίρι του 25.
0: Σωστά, με τις 14 φατρίες των Παλαιστινίων που μάζεψε στο Πεκίνο, που δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι η Κίνα δεν είναι σε θέση ακόμα να παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή, πόσο μάλλον του παρόχου ασφαλείας στην πολύπλοκη αυτή Μέση Ανατολή.
1: Δεν χωράει καμία αμφιβολία για τη Μέση Ανατολή και δεν ήταν η συζήτησή μας αφορούσε στο Ουκρανικό και άλλους λόγους. Αλλά να θέσω και μια άλλη διάσταση προς εμπειρώσει αυτών, ότι υπήρξαν στην Αμερική κάποιοι οι οποίοι είχαν την ελπίδα ότι μέσα από το πόλεμο στο Ιράν και την πρόσκαιρη ενεργειακή κρίση το πρώτο θύμα θα ήταν η Κίνα. Παρά το γεγονός ότι η Κίνα, η ενεργειακή της επάρκεια βασίζεται σε δύο παράγοντες. Το πρώτο είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το 56% των αναγκών ενέργειας της κινέζικης οικονομίας. Και επίσης η Κίνα είχε τεράστια στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου. Δηλαδή και γι' αυτό το λόγο
2: 1,4 τρισεκατομμύρια, ναι, βαρέλια.
1: Και γι' αυτό το λόγο είδαμε ότι βγήκε αλόβητη. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω ότι με το Ιράν ουσιαστικά συνεχίζει όλα αυτά τα οποία είπε και ο Πλάμεν. Και αυτό το οποίο γίνεται στο Ιράν και αυτό το οποίο βλέπουν οι Κινέζοι μέσα από το Ιράν είναι ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Αμερική υφίσταται μια ήττα. Η Αμερική δηλαδή αιμορραγεί στο Ιράν και αυτό είναι το μόνο το οποίο ουσιαστικά συμφέρει την Κίνα. Και βεβαίως όλη η συμπεριφορά της Αμερικής διυλίζεται μέσα από το ζήτημα της Ταϊβάν. Δηλαδή, εάν η Αμερική συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό είτε στο Ιράν είτε σε άλλα ζητήματα, τι σημαίνει αυτό αύριο για την κινέζικη πολιτική στην Ταϊβάν? Τώρα, το Ουκρανικό είναι μια άλλη ιστορία η οποία ενέπλεκε και την τριαδική σχέση Αμερικής.
2: Να πάμε στο Ουκρανικό, μια και το φέρνει ο Κωνσταντίνος, να πάμε, ναι, στο Ουκρανικό.
1: Που εκεί θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο honest broker, αλλά νομίζω ότι πλέον το Ουκρανικό έχει μπει σε μια διελκυστίντα η οποία βλέπω ότι θα τελειώσει με μια πολύ κακή εξέλιξη, δηλαδή με τους Ρώσους με κάθε τρόπο να παγιώνουν αυτήν το προγεφύρωμα
3: και να υποχρεώνουν οι Ουκρανοί να παραδώσουν
1: τον Ντονμπάς και τον Ντονμπάς, ακριβώς, ακριβώς, με όλο αυτό το κόστος σε ανθρώπινη ζωή, υποδομές και βεβαίως ό,τι έχει σημάνει αυτό για τη Ρωσία και το καθεξής.
3: Ωραία, την Ευρώπη. Θα επιτεθεί, συγγνώμη κύριε Τόντσεφ.
2: Πριν την Ταϊβάν, επειδή, ναι, θες να πας στην Ταϊβάν.
3: Όχι, όχι.
2: Α, αυτό, α, για την Ουκρανία.
3: Εκτίμηση, μπράβο, του κυρίου, ναι, Αρβανιτόπουλου για, ναι, την Ουκρανία. Εάν η Ρωσία θα επιτεθεί σε δημοκρατία της Βαλτικής.
2: Και μετά να μας πεις, Πλάμεν, εσύ για την Κίνα, αν, ναι, έχει κάποιο νόημα να σπαταλήσει, να ξοδέψει διπλωματικό

0: κεφάλαιο στο ουκρανικό ή θεωρεί ότι είναι χαμένος κόπος ή τέλος πάντων ότι και εκεί οι Αμερικανοί με κάποιον τρόπο εμπλέκονται, άρα δεν έχει λόγο να τους διευκολύνει.
1: Καλά, τώρα όπως έχει εξελιχθεί το ουκρανικό, δεν νομίζω ότι θα εμπλακεί. Δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί πλέον. Αλλά το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό το οποίο είπαμε και στην προηγούμενη κουμπή, ότι υπάρχει μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες ουσιαστικά είτε κρούν τον κόντονα του κινδύνου.
2: Γιατί νιώθουν κίνδυνο, γιατί βλέπουν
1: γιατί
2: τον κίνδυνο.
1: Γιατί βλέπουν κίνδυνο, είτε γιατί θέλουν να προετοιμάσουν τις κοινωνίες τους για μια ενδεχόμενη στρατιωτικοποίηση και αύξηση αμυντικών δαπανών. Και δεύτερον, είτε γιατί υφίστανται έναν υβριδικό πόλεμο. Είδαμε γεγονότα τα οποία τουλάχιστον οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών κατηγορούν ευθέως τη Ρωσία ότι προκάλεσε αυτά τα υβριδικά γεγονότα. Γεγονός το οποίο βέβαια οι Ρώσοι αρνούνται. Αλλά βλέπουμε μία όξυνση στις σχέσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Άρα το θέμα είναι πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
2: Μπορώ να κάνω εδώ μία εμβόλυμη ερώτηση.
1: Ναι.
2: Εννοώ ότι δυσκολευόμαστε, το καταλαβαίνω, ναι, για να πούμε πώς θα τελειώσει. Η ζωή θα λύσει το θέμα Ρωσία. Το θέτω σε σχέση με τον κύριο Τόντσεφ. Εκεί υπάρχει ένα καθεστώς στην Κίνα. Ναι. Άρα θα είναι ο επόμενος γραμματέας. Θα φύγει ο Σίκαπες. Δεν είναι και θα έρθει ο επόμενος. Όταν θα φύγει. Στη Ρωσία που είναι πιο κοντά μας. Μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ζωή θα λύσει το θέμα, η φύση δηλαδή, ή μετά τον Πούτιν θα έρθει ένας καινούριος Πούτιν που θα γεννήσει το εσωτερικό σύστημα, διότι δεν αντέχουν αλλιώς, δεν μπορούν να υπάρχουν αλλιώς. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Η Ρωσία είναι αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση σε σχέση με την οικονομία. Είναι σε μια οικονομία πολέμου. Η οικονομία πολέμου, όταν θα τελειώσει ο πόλεμος, θα πάψει να είναι αυτό. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που έχει. Υπάρχουν επίσης σοβαρά ζητήματα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το δημογραφικό, και λόγω του πολέμου και λόγω του ότι έτσι κι αλλιώς προθύστερα αυτού οι δημογραφικές μεταβολές και δυναμικές στο εσωτερικό της Ρωσίας δημιουργούν μια νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό όμως μπορεί να πει κανείς ότι είναι σχετικά μεταγενέστερο. Άμεσα θα πρέπει ο όποιος ηγέτης, πιθανότατα ο Πούτιν, να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση. Βέβαια, να πούμε ότι ένα πλεονέκτημα της Ρωσίας είναι πως η ρωσική ενέργεια παραμένει φθηνότερη συγκριτικά με τις υπόλοιπες πηγές προμήθειας από τις οποίες οι Ευρωπαίοι, ειδικότερα οι Ευρωπαίοι, αλλά και οι Ασιάτες, ας πούμε όμως για τους Ευρωπαίους, μπορούν να εξασφαλίσουν ροή ενέργειας. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
2: Γι' αυτό και κάποιοι προσανατολίζονται προς τα εκεί ακόμη και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανοίξουν παλάμη προς την πλευρά του ηγέτου του Ξανθουγέννου.
0: Να πούμε ότι το AfD, το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία με ένα ποσοστό κοντά στο 30%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, θεαματικό ποσοστό για ένα κόμμα με αυτά τα χαρακτηριστικά, ζήτησε συνάντηση με τη Ρωσία, την οποία δέχτηκαν οι Ρώσοι για να συζητήσουν για μειωμένες τιμές ενέργειας που θα μπορούσαν να εξασφαλίσει το AfD για χάρη της Γερμανίας σε περίπτωση διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία.
2: Αλλά μην πας τόσο μακριά στη Γερμανία. Μείνε και στα ημέτερα.
0: Ναι, όχι, το λέω. Άρη, ξέρεις γιατί το λέω. Ναι,
2: στα επιχειρηματικά τα ημέτερα.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, η Γερμανία έχει ένα άλλο μέγεθος. Άρα, αν η Γερμανία έπαιρνε μια τέτοια στροφή, που έτσι κι αλλιώς η Γερμανία επένδυσε στη σχέση με τη Ρωσία και το φθηνό ρωσικό αέριο, επαναλαμβάνω, συγκριτικά με άλλες πηγές, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Διότι αν κάποιοι Ευρωπαίοι είναι πεισμένοι ότι η Ρωσία δεν συνιστά κίνδυνο για τις χώρες τους, ότι κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι υπερβάλλουν είτε για γεωγραφικούς είτε για ιστορικούς λόγους είτε γιατί θέλουν να δημιουργήσουν μία δαιμονοποίηση της Κίνας, και έρθουν ηγέτες ή κόμματα που θα τους πούν ότι εμείς μπορούμε να σας φέρουμε, να μας φέρουμε πιο κοντά με την Κίνα, να εξασφαλίσουμε και πάλι φθηνότερη ενέργεια, ενώ οι άλλοι σας προτείνουν αύξηση των αμυντικών δαπανών σε βάρος των κοινωνικών δαπανών.
2: Είναι αυτό που είπε ο κ. Τόντσεφ. 27 κράτη, ο καθένας λαλεί όπως νομίζει. Λοιπόν, και δεν μπορεί να βρεθεί συνεννόηση.
0: Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια συνθήκη σε καταστάσεις οικονομικής πίεσης μεγάλης που έτσι κι αλλιώς έρχεται. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρεθούν αρκετοί να ανοίξουν τα αυτιά τους και να το ακούσουν αυτό. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα της Ρωσίας. Από την άλλη, αν με ρωτάς εμένα, να ακούσουμε βέβαια και τον Κωνσταντίνο και τον Μπλάμεν, η Ρωσία για να μπορέσει να επανακάμψει η σχέση, η λειτουργική που υπήρχε με την Ευρώπη, θεωρώ ότι θα πάρει μία γενιά. Μπορεί να λέω και λίγο.
1: Δύο παρατηρήσεις. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας, αλλά δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το αν η Ρωσία αυτή τη στιγμή συνιστά στρατηγική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να παίξει καλύτερα το ρόλο του spoiler, δηλαδή να φθείρει να κάνει υβριδικό πόλεμο, να κάνει τέτοιες ζημιές, ανταρτοπόλεμο, αλλά στρατηγική απειλή, όπως μας έδειξε η ανικανότητά της στον πόλεμο με την Ουκρανία, τα τεράστια προβλήματα επιμελητίας, τα τεράστια προβλήματα ηθικού στο στρατό, το τεράστιο ζήτημα στρατηγικής και τακτικής, δεν αποτελεί απειλή.
0: Νομίζω όμως ότι είναι αμολυνθεί ένα αρδευτικό σύστημα.
1: Ακριβώς.
0: Τι επιθυμεί η ενεργειακή υποδομή.
1: Αυτό ναι. είπα. Ότι ναι. είναι spoiler. Ότι μπορεί να κάνει διάφορες τέτοιου είδους υβριδικές ενέργειες ή και αυτές τις δολιοφθορές.
2: Ότι σε έναν βαθμό, όχι το ίδιο, κάνει και το Ιράν. Κάνει έναν τέτοιο τύπου πόλεμο.
1: Ασύμετρο, δηλαδή. Ασύμετρος πόλεμος. Έτσι, μην ξεχάσουμε το Γεράσιμο Δόκτρινο, όλο αυτό το νέο δόγμα που είμαστε στη σκιά ανάμεσα στον πόλεμο και στο μη πόλεμο. Αυτό μπορεί να το κάνει. Δεν είναι όμως στρατηγική απειλή υπό την έννοια ότι η Ρωσία είναι μια παρικμασμένη δύναμη. Είναι αυτό που έλεγε και ο γερουσιαστής Αμερικάνος, ο Μακέιν. A gas station with nukes. Είναι ένα βενζινάδικο, αυτή είναι η μορφή της οικονομίας, δηλαδή με πυρηνικά όπλα. Και βλέπουμε το δημογραφικό που ανέφερε, είναι τεράστιο ζήτημα. Και επίσης το καθεστώς Πούτιν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή εικόνα για την ισχύ και τα θεμέλια αυτού του καθεστώτος. Να θυμίσουμε τι είχε γίνει με τον Πριγκόζιν και τη Βάγκνερ, ο οποίος είχε βαδίσει προς τη Μόσχα ανενόχλητος. Όλα αυτά θέτουν αυτό το οποίο έλεγαν οι Βρετανοί, ότι η Ρωσία είναι ένα μυστήριο τυλιγμένη σε ένα γρίφο και αποτελεί ένα ένιγμα, κάπως έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί στρατηγική απειλή. Η Ευρώπη όμως, η οποία ήταν ένας τζαμπατζής στο χώρο της ενέργειας, γιατί καλυπτόταν από την αμερικανική στρατιωτική και πυρηνική ομπρέλα, σήμερα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Σήμερα λοιπόν η Ευρώπη αναγκάζεται και πρέπει να κινηθεί προς τη στρατηγική αυτονομία. Αυτό τι σημαίνει? Αύξηση των αμυντικών δαπανών. Για να αυξήσει όμως αμυντικές δαπάνες σε κοινωνίες της ευμάριας, πρέπει να τους πεις ότι εδώ υπάρχει κάποιο στρατηγικό εκτός.
0: Και θα πάρεις λεφτά από την εκπαίδευση, από την υγεία.
1: Ακριβώς. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν βλέπουμε, αλλά αυτό έχει τον κίνδυνο αυτού που είπες, της όξυνσης των σχέσεων, η οποία δεν ξέρουμε πώς μπορεί να κλιμακωθεί.
0: Πλάμεν, τι λες γι' αυτό, και θα πάμε μετά στο αγαπημένο θέμα του Άρη και των υπολείπων μας βέβαια, που είναι η Ταϊβάν. Πες μας όμως μια κουβέντα για τη Ρωσία και σε σχέση με την Κίνα.
3: Εμένα η ταπεινή μου γνώμη και κάπως αιρητική είναι ότι η Ρωσία είναι φυσικά μεγάλη χώρα. Και δεν ξέρω αν μπορεί να κυβερνηθεί κατά τα δημοκρατικά πρότυπα που έχουμε στη Δύση. Ξέρετε ότι είναι Ευρασία, παρότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός μέσω της Ρωσίας φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ, παρόλα αυτά έχει και μια πολύ ισχυρή ασιατική, αν θέλετε, υπόσταση η Ασία. Ιστορικά και φιλοσοφικά πάντοτε συγκρούονταν ο Μεγάλος ο Πέτρος και ο Ιβάν ο Τρομερός, στην ψυχή των Ρώσων αν θέλετε. Ο Μεγάλος ο Πέτρος προσπάθησε να εξευρωπαϊσει τη Ρωσία, ο Ιβάν ο Τρομερός την τράβαγε πίσω προς την Ασία. Και νομίζω ότι αυτή, αν θέλετε, διχόνοια εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τη Ρωσία. Εάν υπήρξαν κάποια ψήγματα δημοκρατίας στη Ρωσία, ήταν στη δεκαετία 90 επί των ημερών του Γέλτσιν, αλλά ήταν και μια χαοτική δεκαετία όταν ήρθε ο Πούτιν το 99 ως πρωθυπουργός και μετά έγινε και πρόεδρος. Βάλθηκε ουσιαστικά να βάλει μια τάξη κατά τα παλιά σοβιετικά πρότυπα, κάπως εξελιγμένα και προσαρμοσμένα στην σύγχρονη εποχή. Αυτή είναι η αιρετική μου άποψη. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να έχει δημοκρατία όπως την εννοούμε εμείς.
1: Λοιπόν,
3: για να απαντήσουμε και στο ερώτημα,
1: το πρώτο ζητούμενο είναι η σταθερότητα και μετά η δημοκρατία.
2: Κύριε
3: σωστά, ακριβώς.
2: Ταϊβάν.
3: Είναι αυτός ο όρος, ο όρος σταμπιλιτόκραση, όχι δημόκραση.
2: Ωραία. Κύριε Τόντσεφ, κλείνουμε με την τελευταία σας απάντηση, Ταϊβάν.
3: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι φαντάζομαι ότι εννοείται την θέση της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, και αν βλέπουμε μια μετατόπιση της αμερικανικής θέσης υπό τον Τραμπ σε σχέση με το θέμα της Ταϊβάν.
2: Δηλαδή εγκαταλείπεται η Ταϊβάν προς την όρεξη του Πεκίνου.
3: Νομίζω ότι η ενστιχτώδης θέση του Τραμπ είναι να ξεφορτωθεί την Ταϊβάν ως πρόβλημα και να την χρησιμοποιήσει ως ένα ατού, ως ένα διαπραγματευτικό όπλο στις συζητήσεις με την Κίνα. Να αποσπάσει ανταλλάγματα από την Κίνα, ξεφορτωνόμενος την Ταϊβάν. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ εύκολο αυτό, διότι ο Τραμπ συναντάει και το βαθύ κράτος, το οποίο συνεχώς στολίζει με κάθε ευκαιρία. Διότι, ξέρετε, δεν είναι διατηρημένη η στρατιωτική στις ΗΠΑ, ούτε το State Department, ούτε το Κογκρέσο, να παρατήσουν την Ταϊβάν. Ο Τραμπ έχει κάνει κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις. Η τελευταία πιο χαρακτηριστική ήταν όταν επέστρεφε από το Πεκίνο τον περασμένο Μάιο, μετά την επίσκεψή του στην Κίνα, στο αεροπλάνο δήλωσε ότι θα καθυστερήσει το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων, ξέρετε είναι τα οπλικά συστήματα που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο, να πουληθούν στην Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα το καθυστερήσω με αυτό και είναι ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό όπλο με την Κίνα. Φαίνεται ότι μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής με τον Xi Jinping και εν ώψη των δύο συναντήσεων που θα έχουν μέχρι το τέλος του έτους, υποψιάζουμε ότι ο Τραμπ θα καθυστερήσει εκ νέου την απελευθέρωση αυτού του πακέτου, δεν θα εγκρίνει τις πωλήσεις όπλων άμεσα. Ταυτόχρονα όμως δέχεται πιέσεις από το στρατιωτικό και πολιτικό κατεστημένο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην εγκαταλείψει την Ταϊβάν. Και έχω την εντύπωση ότι ο ίδιος δεν είναι εύκολο να ξεπεράσει εύκολα την νομοθεσία που υπάρχει, γιατί οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ταϊβάν είναι νομοθετημένες. Υπάρχουν και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ταϊβάν. Συνεπώς υπάρχει μια υποχώρηση, σίγουρα σε επίπεδο δηλώσεων, λεκτική, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι εύκολο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και υπό την προεδρία του Τραμπ, να αλλάξουν ριζικά την πολιτική τους έναντι της Ταϊβάν. Μπορώ όμως να σας πω, να προσθέσω και τελειώνω με αυτό, ότι στην ίδια την Ταϊβάν ανησυχούν πάρα πολύ. Προφανώς αισθάνονται ότι δεν έχουν την αμέριστη αμερικανική υποστήριξη που είχαν τόσες δεκαετίες. Άλλωστε υπάρχει διχόνοια μέσα στην Ταϊβάν ανάμεσα στο Προεδρικό Μέγαρο και το Κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τηρούν υπιότερη στάση εναντί της Κίνας. Γι' αυτό άλλωστε καθυστέρησε πάρα πολύ η έγκριση του αμυντικού προϋπολογισμού της Ταϊβάν και ο οποίος μάλιστα εγκρίθηκε και με σημαντικές περικοπές. Πάντως αυτή η πολύπλοκη κατάσταση γύρω από την Ταϊβάν διαιωνίζεται και δεν νομίζω ότι θα βρει εύκολα λύση είτε με τον Τραμπ είτε με κάποιον διάδοχό του.
1: Μία προσθήκη μόνο, δεν είναι μόνο το εσωτερικό κατεστημένο, είναι και οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ειρηνικό, μέσα από το πλέγμα των συνεχειών, δηλαδή το AUKUS, τα Five Eyes, δηλαδή Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα. Έχουμε την Ιαπωνία, η οποία επανεξοπλίζεται και έχει προξενήσει την αντίδραση της Κίνας. Είναι και οι σύμμαχοι του Ειρηνικού, οι οποίοι αντιδρούν σφόδρα απέναντι σε μια εγκατάλειψη της παραδοσιακής πολιτικής απέναντι στην Ταϊβάν και φυσικά, όπως είπε και ο Πλάμεν, και το εσωτερικό κατεστημένο, ιδίως των συντηρητικών.
2: Κλείσαμε. Λοιπόν, κύριε Τόντσεφ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
3: Μεγάλη μου χαρά.
2: Πολύ. Να είσαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πλάμεν.
2: Τώρα, πριν καλημερίσω Κωνσταντίνε και κυρίες και κύριοι τον κύριο Αρβανιτόπουλο, βγάζετε τα ακουστικά τώρα, κλείσαμε με τον κύριο Τόντσεφ. Έχω μια πρόταση. Να φιλοξενήσουμε ξανά τον κύριο Αρβανιτόπουλο, μεταπροσεχώς, για τις σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης, αλλά και προηγουμένως για τις σχέσεις Αμερικής-Ισραήλ. Θέλω να πω, κύριε Αρβανιτόπουλο, έχετε κλείσει στασίδι στην εκπομπή.
0: Θα έλεγα τον Νοέμβριο ότι έχει λογική, διότι θα έχουν διεξαχθεί οι εκλογές στο Ισραήλ 27 Οκτωβρίου, οι ενδιάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Εγώ τον έχω κλείσει, τον Κωνσταντίνο, το λέω και για τους φοιτητές μας, να έρθει στο Πανεπιστήμιο και να μιλήσουμε μαζί για τις εκλογές. Επομένως, ένα συνδυασμό των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, της αποτίμησης και βέβαια της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αλλά το βλέπω και σε συνδυασμό με τον κύριο Μπλαβούκο. Για 2-3 Σάββατα δηλαδή, ενώ θα σας κλείσουμε στα σίδη για μια σειρά εκπομπών, γιατί αυτή η ενότητα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ξέρετε, το κοινό μας παρακολουθεί, μας κάνει την τιμή και πρέπει να σας πω ότι στο podcast αυτές οι εκπομπές, οι οποίες αναρτώνται σχεδόν αυτομάτως, ενώ μέσα στην εβδομάδα έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, τις κατεβάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι για να τις ακούν στον ελεύθερο χρόνο τους.
0: Έχει ένα κακό, είναι Ολυμπιακός, άρα μπορούμε να τον φέρνουμε από το Καρισκάκι ή το ΣΕΦ, θα είναι πιο εύκολο
2: αυτά
0: να τον έχουμε εδώ.
2: Εγώ τέτοια ζητήματα δεν έχω, κύριε Αρβανιτόπουλε, είμαι φιλελεύθερος πολύ σε αυτές τις αντιρρήψεις. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε και τα λάθη μας, έχουμε και τα καλά μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Το ραντεβού μας αύριο με το δεύτερο μέρος της εξιστόρησης της Γαλλικής Αυτοκρατορίας, πάντα κατά τον 19ο αιώνα. Καλημέρα.
4: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: e-stegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: City Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
11: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
13: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα σε ευαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο, η οποία επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο γίνεται προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Η απομάκρυνση πραγματοποιείται με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ένας στους 4 εφήβους, δηλαδή ένα ποσοστό 25%, θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφήβων με 16% τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές, αποκαλύπτει ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος, συνδέοντας ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά θηλυστήρια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει τη συμφωνία με τον Πούτιν αφού το Κίεβο αγνόησε περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις δίηλησης. Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, καθώς και χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτήρισε άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκαλέσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες νωρίς το βράδυ. Οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 2 τραυματίες, αλλά δεν αναφέρθηκαν σε νεκρούς σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Σκάι ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Τέλος, σε μια μεγάλη αδικία για τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο, μπαίνει από τις 20 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε ομιλία του. Όπως εξήγησε, 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Η πρόληψη της ψυχικής υγείας από το σπίτι, το σχολείο και την πρωτοβάθμια φροντίδα, η ενίσχυση των κοινοτικών υπηρεσιών και η δωρεάν πρόσβαση στη στήριξη αποτελούν προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας, όπως επισημαίνει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνα Αγαπηδάκη σε συνέντευξή της με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Σοάκιχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η 44χρονη εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρας και περισυνελέγει από σκάφος του λιμενικού.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρη Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες με 89-66 της Ανάντολου Εφές.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινά ευθύς αμέσως η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή στο άλλο. Εδώ, στο Sky 100,3, για να περάσουμε μαζί τις επόμενες δύο περίπου ώρες με τις ειδήσεις, Πέτρο, με τις ιστορίες και τα πρόσωπα της εβδομάδας, αλλά και με Δεύτερες Σκέψεις.
0: Ο κύριος Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, αυτό το τρελό αγόρι. Ξέρεις, Ισάκ, όποιος έρχεται σε αυτόν εδώ το σταθμό για να εργαστεί, με όποιον συνάπτει συνεργασία ο σταθμός, όποιος νέος συνάδελφος βρίσκει το δρόμο και έρχεται εδώ στο νέο το Φάληρο δηλαδή, ρωτάει τον Κώστα Σπανό πόσα χρόνια δουλεύει και με το που απαντά ο Κώστας Πανός του πέφτουνε τα μαλλιά, διότι είναι εδώ πόσα Κωστάκι είσαι, 25 χρόνια, 30, 30 χρόνια. Μια ολόκληρη ζωή.
1: Βετεράνος.
0: Ναι. Τζέσι Αμπντουλάη, δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά η Τζέσι μας. Λίγα χρόνια είναι εδώ στο Sky 100,3. Έχει όλο το μέλλον μπροστά της το κορίτσι μας. Αργυρό γεμελιάρι, ούτε η Αργυρό είναι παλιά καραβάνα. Και αυτή έχει όλο το δρόμο μπροστά της. Στο τηλεφωνικό το κέντρο σας υποδέχεται αυτό το πρωινό Σαββάτου. 10 Οκτωβρίου είναι πάντα το σωτήριο έτος 2026, αυτό το οποίο διανύουμε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, όσοι δεν τους ξέρετε θα τους μάθετε ευθύς αμέσως. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε σχόλιο, μήνυμα, παρατήρηση. Επίσης τα λέμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email δικό μου, pekirkpapakitsbel.com. Στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, καταγγελίες, θέματα τα οποία θέλετε να αναδείξουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και υπάρχει και το Viber, ναι, έχει μπει στη συντροφιά μας τον τελευταίο καιρό και το έχετε αγκαλιάσει κι εσείς, 698-123-1003. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά στον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Κάθε καλό, παιδιά. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, Ισάκ, σήμερα.
1: Ναι, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και το φετινό μήνυμα, Πέτρο, έχει κάτι πολύ απλό αλλά ουσιαστικό. Πριν αποφασίσουμε για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, πρέπει πρώτα να τους ακούσουμε. Γιατί άλλο είναι να γνωρίζεις μια κατάσταση μέσα από βιβλία, από έρευνες και στατιστικές, και άλλο να την έχεις ζήσει. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά αυτό ακριβώς, ότι φέτος οι άνθρωποι με αυτή την προσωπική εμπειρία να μην καλούνται απλώς να διηγηθούν την ιστορία τους, αλλά να έχουν πραγματικό ρόλο στον σχεδιασμό των υπηρεσιών, στις αποφάσεις, αλλά και στις πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή τους. Και αυτό αφορά και κάτι ακόμα που εξακολουθεί να μας δυσκολεύει και δεν είναι άλλο από το στίγμα, την ευκολία με την οποία μια ψυχική δυσκολία γίνεται ταμπέλα, κάτι που πρέπει όμως να κρυφτεί ή να εξηγηθεί σχεδόν απολογητικά. Η ψυχική υγεία όμως δεν βρίσκεται έξω από την καθημερινότητά μας. Να σπάσουμε κάποια στιγμή αυτό το ταμπού. Βρίσκεται στον τρόπο που εργαζόμαστε και στον τόπο. Εκεί που μεγαλώσαμε, εκεί που αντέχουμε τις απώλειες, εκεί που αντέχουμε το άγχος και την πίεση. Και αυτή είναι η πιο ουσιαστική αλλαγή. Να αρχίζει όταν αντί να μιλάμε συνεχώς για τους ανθρώπους, να αρχίσουμε, Πέτρο, να μιλάμε περισσότερο μαζί τους.
0: Ναι. Εξακολουθούν και υφίσταται ακόμη και σήμερα πράγματι και το κοινωνικό στίγμα και τα ταμπού γύρω από τις ψυχικές παθήσεις. Ας εκλείψουν κάποια στιγμή και ας βοηθήσουμε κι εμείς τους ανθρώπους, τους δικούς μας που βρίσκονται στον περίγυρό μας, να τους κατευθύνουμε όπως πρέπει να τους κατευθύνουμε, έτσι ώστε να απευθυνθούν στους ειδικούς, στους ψυχολόγους, στους ψυχιάτρους, τους ανθρώπους μπορούν να χειριστούν άτομα τα οποία έχουν άλλος πιο σοβαρές, άλλος λιγότερο σοβαρές ψυχικές παθήσεις. Ναι, να έχουν όλη την κατάλληλη βοήθεια, έτσι, άνθρωποι που έχουν την επιστημονική γνώση και σίγουρα αν θα το κάνουν αυτό θα είναι σε καλύτερη κατάσταση και θα έχουν και μια καλύτερη καθημερινότητα οι άνθρωποι.
1: Ναι, μια καλύτερη ποιότητα ζωής και το σημαντικό να τους ακούσουμε, να φτιάξουμε πολιτικές πάνω σε αυτά που θα ακούσουμε, πάνω στα δικά τους αιτήματα, πάνω στις δικές τους ανάγκες.
0: Ορθόν. Για πάμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας και εννοείται μέχρι και τις 12 παρατέταρτο που θα είμαστε σήμερα μαζί σας. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή με ωραία θέματα, με καλεσμένους που έχουν κάτι να σας πούν, με τις στήλες μας, με τα τραγούδια μας, με όλα αυτά τα οποία σας έχουμε συνηθίσει τα τελευταία Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, τι έχει επικαιρότητα? Έχουμε καταρχάς εξέλιξη πυρκαγιά σε δύο βιοτεχνίες στο Αιγάλεο Αττικής, στην περιοχή του Ελαιώνα. Έχει σημάνει συναγερμός εδώ και λίγες ώρες στις τάξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για μια φωτιά η οποία ξεκίνησε σε βιοτεχνία με υφάσματα, πήρε διαστάσεις, μιλάμε για τα ξημερώματα του Σαββάτου πάντα, και επεκτάθηκε και σε άλλη βιοτεχνία. Σε τέτοιες περιπτώσεις να ξέρετε πως δίνεται πάντα μια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, έτσι ώστε αυτή η φωτιά να μην επεκταθεί και σε άλλες επιχειρήσεις. Μιλάμε για επιχειρήσεις με έφλεκτο υλικό. Και στην περιοχή αυτή υπάρχουν προφανώς και κατοικίες, οπότε κίνδυνος και για τους ανθρώπους αυτούς που κατοικούν και βρίσκονται σε κτίρια πλησίων της συγκεκριμένης βιοτεχνίας, των συγκεκριμένων δύο βιοτεχνιών. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε σε σχέση με αυτή τη φωτιά, που είναι εκεί κοντά στην περιοχή του Ελαιώνα, μια πολύπαθη περιοχή της Αθήνας, που βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο σχεδίων ανάπλασης και αναβάθμισης. Εμβληματικότερο έργο όλων είναι προφανώς αυτό του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, που δρομολογείται και σε περίπου ένα χρόνο από τώρα θα πάρει σάρκα και ωστά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα είναι μια πραγματικότητα, και κάπως έτσι θα κάνουμε μια καλή αρχή από ό,τι φαίνεται σε αυτή την πολύ υποβαθμισμένη περιοχή που λειτουργούσε περισσότερο ως χωματερή όμορων περιοχών του κέντρου της Αθήνας, να μπει μια τάξη, να γίνουν πάρκα, χώροι άθλησης, όπως είναι ο προγραμματισμός και από το Δήμο της Αθήνας που έχει προγραμματίσει να τρέξει διάφορα έργα εκεί το επόμενο χρονικό διάστημα, να υπάρξει μια συνολική αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας, διότι κέντρο της Αθήνας είναι και αυτή η περιοχή, έτσι είναι πάρα πολύ κοντά στο κέντρο.
1: Και έχουμε και μια πολύ ωραία έρευνα σήμερα. Ναι. Για την Αθήνα θα μιλήσουμε, μπράβο, αργότερα σε μία από τις στήλες μας, θέλει για την έρευνα που έχουμε επιλέξει για την εβδομάδα, για την εικόνα τουλάχιστον που έχουν όχι μόνο οι Αθηναίοι, έτσι, και οι περισσότεροι που έχουμε για την πρωτεύουσά μας, και νομίζω αξίζει μετά να το συζητήσουμε μαζί και με τους ακροατές μας.
0: Σωστά. Από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση. Είχαμε δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, με πέντε άτομα να επιτίθενται με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους. Υπήρξε στη συνέχεια από άλλη ομάδα και ρήψη Μολότοφ, πάλι σε δημιουργία. Δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί, δεν έχουν γίνει προσαγωγές. Καιρό είχαν τα Εξάρχεια να μας απασχολήσουν, να απασχολήσουν το αστυνομικό δελτίο. Και επίσης να πω πως κινούμαστε σήμερα στον απόϊχο της συνέντευξης που παραχώρησε χθες εδώ στον Sky 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός. Να υποθέσω πως ούτε εσύ σου να δω να υποδεχθείς τον πρόεδρο.
1: Λίγο αργότερα από τη βάρδια μου, ναι.
0: Εντάξει, ναι, πόσο. Φεύγεις ούτως ή άλλως 9 το βράδυ. Τώρα, άμα έρθεις και από 7-8 το πρωί, καταστροφή. Τι θα γίνουν τα παιδιά στο σπίτι. Πολύς κόσμος όμως, διότι ανεβάσαμε, θα είδατε και στα social media, τη στιγμή της άφηξης του Πρωθυπουργού εδώ στον Όμιλο Sky, στον Νέο Φάλιρο. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα χθες ο Πρωθυπουργός, που θα δώσουν τροφή για συζητήσεις και κατά διάρκεια της σημερινής ημέρας. Έδωσε και το στίγμα της στρατηγικής της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το νέο κύμα ακρίβειας το οποίο ζούμε και βιώνουμε όλοι. Κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, όσα χρήματα περισσέψουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να τα αξιοποιήσει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, μιας και ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου στις 14 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι λογικό, διότι έρχεται χειμώνας. Πρέπει ο κόσμος, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, με κάποιο τρόπο να ζεσταθεί και να ζεσταθεί σε κανονικές, σε νορμάλ τιμές, όχι με 1,90 το πετρέλαιο.
1: Ναι, και το ενεργειακό είναι φλέγον θέμα. Έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή και θα το κάνουμε και αύριο πάλι. Πόσο επηρεάζει ολόκληρη την οικονομική αλυσίδα της χώρας, την παραγωγή, τις καλλιέργειες, την εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα είναι και πολύ ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης το πώς θα το αντιμετωπίσει.
0: Και γενικότερα όλων των κυβερνήσεων της Ευρώπης. Έτσι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους επόμενους μήνες. Και από τα πολιτικά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, για πρώτη φορά στη συνέντευξή του έβαλε και έναν αριθμητικό πήχη. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. 25% του το έθεσε ο Άρης Πορτοσάλτε αυτό, το 25%, και γενικότερα όλα αυτά τα σενάρια αλλαγής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας εν κινήσει. Δεν είπε ότι θα φύγει αν θα πάρει 25%. Είπε όμως πως θα έχει θέμα, δηλαδή το παραδέχθηκε. Και λογικό νομίζω, αν θα πάρει η Νέα Δημοκρατία ένα τόσο χαμηλό ποσοστό, θα υπάρξει ζήτημα εκεί, μουρμούρα πάρα πολύ και κρίνια. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε σε συνάρτηση με το σύνολο του εκλογικού χάρτη, πώς θα διαμορφωθεί εκείνο το βράδυ των εκλογών, όταν θα γίνουν την άνοιξη. Πόσο θα πάρει ο δεύτερος, θα πάρει 20, θα πάρει 14, θα πάρει 13, ο τρίτος, ναι. Πού θα βρίσκονται όλα τα κόμματα, δηλαδή, για να δούμε και ποιοι είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί και πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Άρα, νομίζω είναι πρόημο να πούμε. Παίρνει 25-26% ο Μητσοτάκης, φεύγει.
1: Εμείς πρόημο να το πούμε, αλλά το έθεσε στο τραπέζι ο ίδιος, έτσι, ο
0: Πρωθυπουργός. Το έβαλε προφανώς για να πιέσει και αυτός, γιατί διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, βλέπει ότι δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό το κλίμα για την κυβέρνηση μετά από 8 χρόνια. Οπότε σου λέει να βάλουμε και να πήχει, μπας και σπρώξουμε περισσότερο κόσμο να μας στηρίξει σε αυτές τις εκλογές, για να δούμε αν θα έχει.
1: Αποτυπώνει όμως στον πολιτικό διάλογο και στην πολιτική συζήτηση, βλέπουμε και την επόμενη μέρα, έτσι. Ναι. Βλέπουμε πάντα από εδώ και πέρα, νομίζω, και στις επόμενες εβδομάδες θα ενταθεί. Κοιτάμε είτε μέτρα, είτε πολιτικές, είτε πώς εκφράζουμε έτσι τις απόψεις μας, πάντα με φόντο τις κάλπες πλέον. Έχει μπει κανονικά στη ζωή μας.
0: Εννοείται. Το βλέμμα και των Αμερικανών είναι στις κάλπες που έρχονται. Και βλέπουμε εδώ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες, τις οποίες λαμβάνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ευνηδίασε τους πάντες χθες, Πέτρο. Ευνηδίασε για ακόμη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος, πρώτα απ' όλα τους στενούς του συμμάχους. Ανακοίνωσε μια συμφωνία με την Ρωσία, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, και μια συμφωνία με πολύ μεγαλύτερο πολιτικό βάρος από την ίδια την ποσότητα του καυσίμου που αφορά, αν μου επιτρέψεις. Η Ρωσία, λοιπόν, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα διοχετεύσει σταδιακά 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη διεθνή αγορά. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι άμεσα, με άλλοι 500.000 τον Νοέμβριο, ακόμη 1 εκατομμύριο στη συνέχεια. Και 3 εκατομμύρια επιπλέον, εφόσον, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το επιτρέψει η κατάσταση των ρωσικών δηληστηρίων που έχουν δεχθεί ουκρανικές επιθέσεις. Για να γίνει όμως αυτό, και εδώ αξίζει να σταθούμε λιγάκι, αυτό σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον αναστέλει μέρος των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στις ρωσικές εξαγωγές καυσίμων. Και αυτό είναι ίσως το πιο πολιτικά βαρύ σημείο της συμφωνίας.
0: Τις οποίες, συγγνώμη που σε διακόπτω, κυρώσεις, τις είχε επικαιροποιήσει πριν από 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Πώς έρχεται και τις αναιρεί επί της ουσίας μέσα στις 3 εβδομάδες.
1: Και καλό είναι να σκεφτούμε γιατί αυτές οι κυρώσεις είχαν επιβληθεί. Είχαν επιβληθεί για να περιορίσουν τα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας και τη χρηματοδότηση ουσιαστικά του πολέμου στην Ουκρανία. Χαλαρώνουν τώρα, λοιπόν, ώστε το ρωσικό ντίζελ να επιστρέψει στην αγορά. Η εξήγηση του Τραμπ είναι πολύ απλή. Θέλει να ρίξει τις τιμές. Και έχει λόγο να βιάζεται, Πέτρο. Το ντίζελ στις ΗΠΑ έχει εκτιναχθεί. Πλήττει μεταφορές, πλήττει αγρότες, πλήττει επιχειρήσεις. Και όλα αυτά λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Εδώ αρχίζει μια δεύτερη αναγνώση, μια δεύτερη σκέψη, όπως μας αρέσει εδώ και στην εκπομπή. Οι ΗΠΑ, αξίζει να το πούμε αυτό το στατιστικό στοιχείο, καταναλώνουν περίπου 3,6 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ την ημέρα. Άρα, αυτοί οι πρώτοι 300.000 τόνοι που υποσχέθηκε η Μόσχα αντιστοιχούν περίπου σε μισή ημέρα αμερικανικής κατανάλωσης. Άρα οι Αμερικανοί μπορεί, λοιπόν, να μην δουν κάποια θεαματική άμεση διαφορά στην Αγγλία. Ναι, τίποτα. Εδώ έρχεται και η πιο σκληρή αποτίμηση της συμφωνίας, αν μου επιτρέπεις. Είχε έναν πολύ χαρακτηριστικό τίτλο η Telegraph. Γράφει σχεδόν ομά: μια πισόπλατη μαχαιριά στην Ουκρανία για λίγα λεπτά οικονομικής ανάσας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν δύο μεγάλα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Πρώτον, πώς ακριβώς θα διοχετευτούν αυτές οι ποσότητες στην παγκόσμια αγορά. Ποιον ακριβώς μηχανισμό, ποιες άλλες κυρώσεις θα πρέπει έτσι να τις ξεπεράσουν, να γίνει στροφή γύρω από αυτές τις διεθνείς αγορές. Ποιοι θα τα αγοράσουν αυτές τις ποσότητες, ποιες εξαιρέσεις στις κυρώσεις. Έχουμε δηλαδή πολλά ερωτήματα μπροστά μας. Και το δεύτερο. Τι άλλο μπορεί να πάρει η Μόσχα ως αντάλλαγμα πέρα από το συνάλλαγμα που τόσο χρειαζόταν.
0: Ναι, αυτό το θέμα βλέπω το βάζουν πάρα πολλοί διεθνείς αναλυτές τις τελευταίες ώρες. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο αποκόμισε ο σόφερος ο Βλαντίμιρ Πούτιν.
1: Το σίγουρο είναι ότι για τον Πούτιν η συμφωνία σημαίνει ξανά έσοδα από ρωσικά καύσιμα, χαλάρωση της πίεσης από τις κυρώσεις. Και στον άλλο μεγάλο παίκτη όλης αυτής της ιστορίας, αναφέρομαι στην Ουκρανία, αυτό ακριβώς είναι που εξοργίζει το Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία δώρο προς τον Πούτιν, επένδυση στον πόλεμο. Άρα το βασικό ερώτημα, Πέτρο, δεν είναι μόνο αν θα πέσει η τιμή του ντίζελ, που δύσκολα θα πέσει με αυτές τις ποσότητες. Είναι όμως αν μια περιορισμένη οικονομική ανάσα για τον Τραμπ αξίζει το πολύ μεγαλύτερο γεωπολιτικό κέρδος που δίνεται ταυτόχρονα στο Βλάντιμιρ Πούτιν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Να πέσουν οι τιμές φαντάζομαι δύσκολο, διότι τα μεγέθη είναι έτσι όπως μας τα παρουσίασες. Ναι. Αν όμως συγκρατηθούν οι τιμές, και αυτό το λες, ένα πολύ μικρό κέρδος. Εκεί που έχουμε φτάσει δηλαδή.
1: Πώς όμως.
0: Σε αυτή την κατάσταση.
1: Να επιστρέφει μια χώρα την οποία και πριν από λίγες εβδομάδες ακούγαμε και τις αποφάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου για νέες κυρώσεις, ναι, για το πώς πρέπει ακόμη περισσότερο να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας με πόλεμο σε παρένθεση από την Ευρώπη στον σκιώδη στόλο του Βλαντίμιρ Πούτιν, και τώρα νομοποιείται ουσιαστικά με την αυτή απόφαση του, ναι, Τραμπ.
0: Και πώς αφήνει και ξεκρέμαστο για μία ακόμη φορά το Ζελένσκι και τους Ουκρανούς.
1: Και τους συμμάχους του.
0: Ναι, και τους συμμάχους του. Ναι, υπάρχει μία επιχειρηματολογία η οποία διαρρέεται στο πρακτορείο ειδήσεων Axios, να πούμε τα τελευταία λεπτά, από τους Αμερικανούς. Λένε λοιπόν, λέει η Αμερικανική διοίκηση, πως ναι, πήγε ο Τραμπ και έκλεισε αυτή τη συμφωνία με τον Πούτιν, διότι πρώτα είχαν πάρει τηλέφωνο τον κύριο Ζελένσκι και του είχαν πει μην χτυπάς τα δηληστήρια των Ρώσων, διότι έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια, δεν θέλουμε να τα χτυπήσεις, διότι θα πάει στα ύψη ακόμη περισσότερο, θα ανέβει η τιμή, ναι, και του πετρελαίου και του ντίζελ και όλων.
1: Αυτό εμένα μου ακούγεται λίγο σαν εκδικητική, ναι, πολιτική, ναι, ναι, ναι, παρά σαν υψηλή διπλωματία.
0: Ναι, ναι, ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εντάξει, ο Ζελένσκι και οι Ουκρανοί είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Αν δεν χτυπήσει ούτε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, τι θα χτυπήσει δηλαδή και πώς θα μπορέσει να πλήξει και τον αντίπαλο.
1: Μα αυτό είναι που πονάει, ναι, την πονά, Ρωσία αυτή τη στιγμή.
0: Τι και θα χτυπήσει, κανένα στρατό.
1: Και παρασκηνιακά τουλάχιστον να πω ότι ακούμε, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, mm, τουλάχιστον για μια εκεχηρία στο κομμάτι, ναι, των ενεργειακών,
0: δηλαδή,
1: πληγμάτων.
0: Έχουμε δει ότι τα πλήγματα τα οποία και οι στόχοι τους οποίους κυκλώνει, ναι, τα τελευταία χρόνια το Κίεβου είναι στόχοι οι οποίοι θα επηρεάσουν άμεσα ή έμεσα σε οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο τη Ρωσία. Αν δεν υπάρχει μια τέτοια στόχευση, δεν έχει κανένα νόημα το όποιο χτύπημα δηλαδή μπορεί να φέρει εις πέρας στο Κίεβου. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες και συνάμα εξόχουσαν ισχυτικές αυτές οι εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ. Πριν σας αφήσουμε για αυτό το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, να σταθούμε και σε μια μεγάλη απώλεια που είχαμε χθες για τα ελληνικά γράμματα. Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Χαριτόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ο ίδιος υπήρξε δοκιμιογράφος, πεζογράφος, από αυτούς που είχαν μεγάλη πέραση όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Γέννημα Θρέμα Πειραιώτης ο ίδιος, άφησε πίσω του ένα πλούσιο έργο, το οποίο αγαπήθηκε πολύ από το αναγνωστικό κοινό. Ένα έργο το οποίο χαρακτηρίζεται για τον ρεαλισμό με τον οποίο αποτύπωνε πάντα Διονύσης Χαριτόπουλος τους ανθρώπους του Μόχθου, τους ανθρώπους του Πειραιά. Είπαμε, ο ίδιος γέννημα Θρέμα Πειραιώτης. Τα περισσότερα βιβλία του, αναζητήστε τα, εξαιρετικός συγγραφέας, κυκλοφορούν κυρίως από τις εκδόσεις Τόπος, αυτό το οποίο ξεχωρίζει και θα έλεγε κανείς σημάδευσε και την όλη του πορεία, την πορεία του Διονύση Χαριτόπουλου, είναι το έργο του για τον Άρη Βελουχιώτη, Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων, μια εμβληματική και εξαιρετικά λεπτομερής βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη. Υπάρχει επίσης το έργο ζωής, όπως ο ίδιος το χαρακτήριζε, εκ Πειραιός, ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο για τον Πειραιά των δεκαετιών του 50 και του 60, και τα παιδιά της Χελιδόνας, ένα από τα πρώτα έργα τα οποία είχε γράψει, ένα από τα πρώτα βιβλία του, που μάλιστα είχε μεταφερθεί με επιτυχία και στον κινηματογράφο από τον Κώστα Βρετάκο το 1987, τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Διονύσης Χαριτόπουλος, από τους καλύτερους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Διαφημίσεις θέλει εδώ ο κύριος Πάνος, θα τις έχει. Επιστρέψω. Και εμείς θα επιστρέψουμε.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε βαφείο ρούχων στο Εγάλαιο και επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο γίνεται προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλικών. Ένας στους 4 εφήβους θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και μολότοφ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μέγεθος 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες το βράδυ. Έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Και ο καιρός νεφώσης πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: τα ακούμε δύσκολα μπορούμε να τα φανταστούμε με άλλη φωνή. Και όμως το The Best που ακούμε αυτή τη στιγμή δεν ήταν εξ αρχής, να σου πω, τραγούδι της Τίνα Τάρνερ. Πρώτου που το ηχογράφησε ήταν η Bonnie Tyler το 1988. Η εκδοχή της όμως δεν έκανε τότε ιδιαίτερη αίσθηση. Έναν χρόνο αργότερα το τραγούδι φτάνει στην Τίνα Τάρνερ. Εκείνη ζητά αλλαγές στη δομή του, πιο δυνατό ανέβασμα, περισσότερη ένταση, και κάπως έτσι το κομμάτι αποκτά τη μορφή που ξέρουμε σήμερα. Η δική της εκδοχή κυκλοφορεί στις 21 Αυγούστου του 1989 και γίνεται μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Και να θυμηθούμε λίγο την εποχή όταν έπαιζε αυτό το τραγούδι. Στην Ελλάδα έχουν προηγηθεί οι εκλογές του Ιουνίου χωρίς αυτοδυναμία και στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται η κυβέρνηση Τζανετάκη με τη συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού, σε μια περίοδο βέβαια έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και με την υπόθεση Κοσκοτά στο κέντρο της δημόσιας ζωής. Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του The Best, στις 29 Αυγούστου, αποφασίζεται και η καταστροφή εκατομμυρίων φακέλων πολιτικών φρονημάτων. Οι φάκελοι καίγονται στις υψικαμίνους της Χαλιβουργικής, σε μια κίνηση που παρουσιάστηκε τότε ως συμβολική πράξη εθνικής συμφιλίωσης. Και την ίδια ώρα, έξω από την Ελλάδα, ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα. Στην Ανατολική Ευρώπη, τα κομμουνιστικά καθεστώτα αρχίζουν να κλονίζονται και λίγους μήνες αργότερα θα πέσει το τείχος του Βερολίνου. Στην Κίνα έχουν προηγηθεί τα γεγονότα της Tiananmen. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τζορτζ Μπους έχει μόλις διαδεχτεί τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Είναι μια χρονιά, Πέτρο, που μοιάζει να κλείνει μια ολόκληρη εποχή και να ανοίγει μια άλλη.
1: Το έτος των επαναστάσεων, όπως είχαν σπεύσει πολλοί να το χαρακτηρίσουν, το 1989, διότι είχαμε όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα, την πτώση του τείχους του Βερολίνου στις 9 Νοεμβρίου του 1989, την σφαγή της πλατείας Tiananmen με τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις των φοιτητών τότε στο Πεκίνο, και στη Ρουμανία, η Ρουμανική Επανάσταση συνέβη τότε, μια βία εξέγερση που ανέτρεψε τον δικτάτορα Τσαουσέσκου. Απλώς να πούμε για την Τίνα Τέρνερ, ένα χρόνο μετά και την κυκλοφορία του The Best ήρθε στην Ελλάδα και παραχώρησε και την μία και μοναδική της συναυλία μπροστά στο ελληνικό κοινό, στο γήπεδο της ΑΚΣ, στη Νέα Φιλαδέλφια. Λένε ότι είχε γίνει πραγματικός χαμός. Είχε τότε το γήπεδο της ΑΚΣ πάνω από 40.000 κόσμου.
0: Αν το θυμάται κανένας από τους ακροατές μας,
1: στείλει
0: να μας στείλει έτσι μήνυμα.
1: Ποιο ήταν το κλίμα σε εκείνη τη συναυλία, η οποία μάλιστα διάβαζα σε δημοσιεύματα του τύπου της εποχής πως είχε αργήσει και να ξεκινήσει από τον πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή μέχρι να μπουν όλα σε μια τάξη και να μπορέσει να δώσει αυτή τη συναυλία η Τίνα Τέρνερ. Ξαναλέω, μία και μοναδική φορά εδώ στην συναυλία εδώ στην Ελλάδα, και ήταν το 1990 στην Φιλαδέλφεια. Για να στείλουμε μερικές καλημέρες και μετά θα πάμε να συναντήσουμε την πρώτη Πασκάλα Σβέρη για τη σημερινή εκπομπή. Γεια σας κύριε Βασιλικότη, να είστε καλά. Γεια σου Μαρία μου, η Μαρία στέλνει το μήνυμά της από την όμορφη Χίο, την ευχαριστούμε. Γεια σου Ράνια, καλή σας ημέρα από την Ηλιόλου στη Μύκονο. Ζηλεύουμε ρε Σιράνια, μέρα για μπάνιο παρά το νοτιά. Γράφω για να παραπονεθώ για αυτή τη χρήση του αδοκιμότατου μισάωρο που χρησιμοποιείς συνέχεια. Εντάξει. Η μίωρο είναι η λέξη. Έλεος, ψάξε στον Μπαμπινιώτη. Θα ψάξω τη σωστή λέξη στον Μπαμπινιώτη. Μπας και ξεστραβωθώ κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Ράνια μου, να είσαι καλά. Την καλημέρα μου. Γεια σου νεόφυτε Γεωργιάδη, εγώ είμαι Πειραιώτης εδώ 2 χρονών με τον πατέρα μου. Ω, μας έχει στείλει και μια φωτογραφία. Να τη βλέπεις έτσι. Πολύ ωραίος είσαι πιτσιρικάς νεόφυτε, πολύ ωραίος, καλά και ο πατέρας σου. Μπράβο κορμοστασιά, μια χαρά.
0: Μπαίνουν στο κλίμα για ακροατές μας έτσι.
1: Υπάρχει μια νοσταλγία
0: ιστορικών ταξιδιών που προσπαθούμε να κάνουμε και εδώ στην εκπομπή και τους ευχαριστούμε πολύ.
1: Και αυτή είναι και μία από τις στοχεύσεις αυτής της στήλης. Να υπάρχει αυτή η νοσταλγία και να υπάρχει και αυτή η λεπίδραση μαζί σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, νεόφυτε.
0: Και όχι μόνο νοσταλγία, γνωρίζοντας έτσι λίγο το παρελθόν, νομίζω μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα το παρόν.
1: Ναι.
0: Κάποιοι λένε ότι μπορούμε να προβλέψουμε και πιο εύκολα και το μέλλον. Άρα, όμορφα είναι να θυμόμαστε λίγο την ιστορία.
1: Πολύ πιο ανθρώπινη πόλη ο Πειραιάς τότε. Πριν από 50-60 χρόνια. Καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή, που έχει τα μύρια όσα προβλήματα ο Πειραιάς. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ και για τη φωτογραφία και για το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες. Επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και που μπουνάτε το μήνυμά σας. Και βεβαίως και μέσω του Viber επικοινωνούμε. 698 123 1003.

0: δόθηκε εδώ και συζητήσαμε να το φέρουμε λιγάκι εδώ στο δικό μας.
1: Και θα ακούσεις το δικό μας χρόνο. Και από μένα.
0: Ναι, και εγώ έχω να μοιραστώ.
1: Και εσύ.
0: Ναι, και εγώ έχω να μοιραστώ.
1: Ωραία. Ένας-ένας θα πάρουμε σιγά.
0: Ποιες είναι οι ιστορίες μας. Κάποιος που δέχθηκε τηλεφώνημα από δίθεν υπάλληλο τράπεζας. Κάποιος που πίστεψε ότι μιλούσε με λογιστή ή με δημόσια υπηρεσία. Κάποιος που πανικοβλήθηκε. Και εδώ αλλάζει λιγάκι και το τοπίο. Όταν του είπαν ότι το συγγενικό του πρόσωπο κινδυνεύει και πρέπει να δώσει χρήματα αμέσως. Και το εντυπωσιακό, Πέτρο, και αυτό έτσι, μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση εμένα, είναι ότι την ίδια ώρα η αστυνομία ανακοινώνει συνεχώς συλλήψεις, εξαρθρώσεις, ναι, έτσι, ολόκληρων κυκλωμάτων. Οι απάτες αυτές όμως συνεχίζονται με νέες μεθοδολογίες και νέα προσχήματα. Ναι.
1: Είναι και πάρα πολλά τα κυκλώματα, όπως φαίνεται, δηλαδή, και πάρα πολύ επιτίδη. Δεν μιλάμε για μερικές δεκάδες περιπτώσεις, μιλάμε για πάρα πολλούς που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και φαίνεται πως τους αποφέρει και ένα μεγάλο οικονομικό όφελος όλο αυτό.
0: Και η μεθοδολογία τους, δηλαδή πρέπει να αναφερθούμε, ξέρουν αυτοί οι δράστες να δημιουργούν πίεση, δηλαδή να καλλιεργούν φόβο, κυρίως να κάνουν τον άλλο να πιστέψει ότι πρέπει να αντιδράσει αμέσως, πριν προλάβει να σκεφτεί. Με αυτή την πραγματικότητα στο φόντο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προανήγγειλε μια αυστηρότερη αντιμετώπιση αυτών των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, με πρόβλεψη ώστε συγκεκριμένες περιπτώσεις να θεωρούνται κακούργημα από το πρώτο ευρώ. Και αυτό ακριβώς θέλαμε έτσι πρώτα να καταλάβουμε, τι σημαίνει στην πράξη κακούργημα από το πρώτο ευρώ, τι αλλάζει για το δράστη, τι αλλάζει για το θύμα και τελικά, Πέτρο, αν μπορεί μια αυστηρότερη ποινή αντιμετώπισης να λειτουργήσει και πιο αποτρεπτικά.
1: Σωστά. Πριν συναντήσουμε την καλεσμένη μας, την Άννα Μαρία Φίλιππα, να σας πω πως την Τετάρτη ήμουν εδώ στον Sky. Ετοίμαζα την εκπομπή και διάφορες άλλες δουλειές εδώ για τον Sky 100,3. Χτυπάει το κινητό μου τηλέφωνο. Βλέπω λοιπόν έναν αριθμό. Δεν ήταν απόκρυψη, κανονικά. Βλέπω έναν αριθμό και μάλιστα παρατηρώ ότι κάποια από τα ψηφία είναι ίδια με τα περισσότερα εταιρικά τηλέφωνα που έχουμε εδώ στο σταθμό. Το οποίο μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση τώρα αυτό. Εγώ δεν πιστεύω και γενικότερα ως άνθρωπος πάρα πολύ στις συμπτώσεις, ή αν ήταν κάτι το οποίο επίτηδες μπήκε έτσι ώστε να με μπερδέψει περισσότερο ο απατεώνας που ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Το σηκώνω, απαντάω και ακούω ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά, όπου ενημερώνομαι από μια ανδρική φωνή ότι τα προσωπικά μου στοιχεία, ταυτότητά μου εμπλέκονται σε μια παράνομη δραστηριότητα και ότι υπάρχει και ένα ένταλμα το οποίο εκκρεμεί από τις αστυνομικές αρχές και μου ζητάει να πατήσω το πλήκτρο 1 για να συνδεθώ με κάποιον εκπρόσωπο της αστυνομίας ή κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι έκλεισα το τηλέφωνο αμέσως, φραγή μπλοκ σε αυτό τον αριθμό. Και στη συνέχεια έστειλα και όλη αυτή την υπόθεση σε ένα mail το οποίο υπάρχει της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έτσι ώστε να καταγραφεί και αυτή η απόπειρα σε βάρος που είναι κάτι το οποίο έχει γίνει η καθημερινότητα για πολύ κόσμο τώρα αυτές.
0: Παραθέτω και το δικό μου βίωμα και αμέσως μετά καλωσορίζουμε και καλημερίζουμε και την καλεσμένη μας, την κυρία Άννα Μαρία Φιλίππα, είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Φιλίππα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εμένα ήταν λίγο πιο αθώο, αν μπορώ να το έπω. Εμένα με πήρε εκπρόσωπος της ΔΔΕ, να ξέρεις. Μου είπε ότι με πήρε για να με ενημερώσει ότι για 5 μέρες δεν θα έχουμε ρεύμα στο σπίτι. Αλλά αν βοηθήσω κι εγώ, θα γίνει αυτό το χρονικό διάστημα από 5 μέρες 2 ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελε τη βοήθειά μου. Το ευχαρίστησα πάρα πολύ γι' αυτό το γεγονός. Λέω, εντάξει, 2 ώρες θα το αντιμετωπίσουμε. Και επειδή μπορεί να φύγω και 5 μέρες, μάλλον δεν θα με βλάψουν. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δύσκολο όμως, αν θέλεις, εκείνης της ώρας, είναι ότι συνειδητοποίησα ότι έξω από το σπίτι ή κοντά στο σπίτι μου υπήρχε ένα αυτοκίνητο, το οποίο μόλις εγώ έκλεισα το τηλέφωνο απομακρύνθηκε από την περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Ας το παραθέτω λοιπόν και εγώ εδώ πέρα στην κουβέντα και ας την ξεκινήσουμε και με την κυρία Φίλιππα.
1: Τι λέτε, κυρία Φίλιππα?
2: Οι παπάτες είναι πάρα πολλών ειδών. Είναι σε έξαρση από το περίπου την εποχή της καραντίνας με το COVID. Βρίσκουν συνέχεια καινούριους τρόπους οι δράστες να εξαπατήσουν τον κόσμο. Πολλές από τις περιπτώσεις όμως είναι και περιπτώσεις όπου τα θύματα δεν φταίνε πουθενά. Δεν έχουν πέσει θύματα απάτης με την έννοια ότι τους πήρε κάποιος τηλέφωνο και τους κορόιδεψε. Μπορεί να τους βγήκε σαν πρώτο αποτέλεσμα της τράπεζάς τους για να κάνουν μια συναλλαγή ένα ψεύτικο site καθρέφτης της πραγματικής τραπεζικής ηλεκτρονικής τους. Οπότε εκεί δίνουν τους κωδικούς τους όχι σε κάποιον άγνωστο, αλλά στην τράπεζά τους, σύμφωνα με την αντίληψή τους.
0: Ναι, σωστά.
2: Και άλλες πολλές περιπτώσεις που πάλι εν πλήρη αγνία τους μπορεί να συμβεί κάτι.
1: Ναι.

0: Γιατί πέφτουν θύματα ακόμη και άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά το κινητό του, το e-banking, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δηλαδή είναι αποτέλεσμα τελικά περισσότερο ψυχολογικής πίεσης παρά τεχνολογικής άγνοιας, υποθέτω.
1: Είναι και τα δύο. Κυρίως είναι μια αφέλεια που επικρατεί σε σχέση με το ίντερνετ και μια πραγματική έλλειψη ενημέρωσης. Παραδείγματος χάρη σε χώρες του εξωτερικού, όπως η Αγγλία, παίζουν συνέχεια σποτάκια στην τηλεόραση, μεγάλα σποτάκια, τα οποία δείχνουν με πολύ ωραίο τρόπο και σχετικά γρήγορα όλων των ειδών τις απάτες που μπορεί να βρεθούν μπροστά σου και να υπάρξουν οι απόπειρες, ώστε να γνωρίζει ο κόσμος και να σταματήσουμε να έχουμε τόσα θύματα.
2: Άρα λέτε ότι ο κόσμος δεν είναι επαρκώς ενημερωμένος ως προς
1: τα πάντα. Ο κόσμος δεν είναι σχεδόν καθόλου ενημερωμένος και επίσης σχεδόν καθόλου. Και το να βγάζει τράπεζα να λέει ότι στο site της ότι προσοχή στις απάτες. Και να λέει κάποια πράγματα έτσι.
2: Καλά, αυτό δεν βοηθάει καθόλου και ξέρετε, δεν το βλέπει και κανείς, δεν θα μπει στο site της τράπεζας.
1: Αν προσέξετε κιόλας, θα δείτε ότι στην πρώτη σελίδα των τραπεζών, πριν βάλει τους κωδικούς του, όσες το έχουν βάλει, έχουν βάλει αυτά τα νότισης, ας πούμε, προσοχής, στο ίδιο χρώμα και σε όπως είναι και οι διαφημίσεις τους και όλους τους το site. Άρα πώς θα το προσέξει κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή, μην τους χαλάσει και το marketing του όλου site, εικόνα.
2: Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των απατεών? Και θα ήθελα και ένα πρώτο σχόλιο σας, κυρία Φίλιππα, για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Ναι. Η πρώτη σας ερώτηση πριν την νομοθετική πρωτοβουλία ποια ήταν?
2: Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους απατεώνες? Είπε ο Ισάκ
1: να γίνει μια σωστή καμπάνια και να αντιληφθεί ο κόσμος. Καταρχάς να κατανοήσουμε όλοι ότι οι άνθρωποι ήταν αφελείς και πριν το ίντερνετ. Πέφταν θύματα απάτης συνεχώς και χωρίς τις νέες τεχνολογίες. Έτσι. Οπότε πρέπει να τους προστατεύουμε και με τον ίδιο τρόπο.
2: Σίγουρα. Απλώς εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιχειρησιακή αναβάθμιση, αν θέλετε, των απατεών. Χάρη στην τεχνολογία, με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλα αυτά.
1: Ναι, με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνουν λίγο πιο πολλές. Ελάχιστα πιο πολλές οι απάτες. Δεν θα αλλάξουν τρόπο όμως που γίνονται. Ναι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το νομοθετικό κομμάτι, το να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές, εν γέννη δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει με ποια έννοια, ότι κάθε δράστης ποινικός είναι όπως ένας καπνιστής. Δεν πιστεύει ότι θα πάθει κάτι ο ίδιος, θα αρρωστήσει.
2: Ναι.
1: Και οι δράστες δεν πιστεύουν ότι θα τους πιάσουν. Επίσης, επειδή μιλήσατε πριν μπω στην κουβέντα σας για το επιχειρησιακό κομμάτι της αστυνομίας, που ακούμε συνέχεια ότι εξαρθρώνονται οργανώσεις τέτοιες κτλ. Το να πιάσουμε το κάτω μέρος της πυραμίδας, που μπορεί να είναι παιδάκια που δώσανε την κάρτα τους με 200 ευρώ, σε κάποιους άλλους που μετά πάνω από αυτούς τους άλλους είναι και άλλοι και άλλοι και άλλοι, δεν εξαρθρώνουμε κάτι ούτε βοηθάμε. Πάντα θα υπάρξουν παιδάκια που δεν θα τα νοιάζει να δώσουν την κάρτα τους για 200 ευρώ. Οι χρήστες ναρκωτικών που θα κάνουν τα πάντα.
2: Άρα
1: για να πάρουν τα
2: έχετε διακρίνει εσείς ότι κυρίως ως προς τις συλλήψεις μιλάμε για τα εκτελεστικά όργανα.
1: Τα δικαστήρια είναι γεμάτα με τέτοιες υποθέσεις.
2: Άρα δεν μιλάμε για τους εγκεφάλους, για αυτούς που έχουν εστίσει όλη αυτή την απάτη.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Ποτέ δεν έχω δει τους εγκεφάλους.
2: Αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο. Αν αυτό που λέτε ισχύει, που δεν έχω λόγο να μην σας πιστέψω, εννοείται. Αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο. Αν οι εγκέφαλοι μπορούν και δρούν ακόμα.
1: Από την εμπειρία μου βλέπω αυτό. Δηλαδή, για να το κάνω πιο απλό και για τους ακροατές σας, όταν φέρνουμε στα δικαστήρια αυτούς που βρίσκουμε ότι είναι δικαιούχοι των χρημάτων του θύματος, που πήγαν δηλαδή τα λεφτά, σε ποιο λογαριασμό πήγαν τα χρήματα, μα κανένας απατεώνας δεν θα τα στείλει τα λεφτά σε λογαριασμό δικό του.
2: Ναι.
1: Θα κοροϊδέψει κάποιον άλλον και τα λεφτά σιγά σιγά θα αλλάξουν λογαριασμούς και θα χαθούν τα ίχνη. Όταν εγώ φέρνω στο δικαστήριο αυτόν του οποίου φαίνεται ο λογαριασμός και ο οποίος δεν τα πήρε, δεν τα καρπόθηκε κιόλας τα λεφτά αυτού του λογαριασμού που μπήκαν, τα παράνομα, τι κερδίζω επί της ουσίας?
0: Όταν φτάνει, θα ήθελα λίγο έτσι να μείνουμε, αν μου επιτρέπετε, λίγο σε αυτό το κομμάτι. Όταν φτάνει λοιπόν μια τέτοια υπόθεση στη δικαιοσύνη, ποιο είναι το πιο δύσκολο τελικά κομμάτι? Να εντοπιστεί ο δράστης, να αποδειχθεί η συμμετοχή του, να ακολουθηθεί αυτή η διαδρομή των χρημάτων όπως μας περιγράφεται?
2: Ναι.
1: Θα σας πω. Οι δράστες όσον αφορά στο θύμα, το θύμα τους βοηθάει στην απόπειρα. Η ολοκλήρωση της απάτης γίνεται με την αποδοχή των τραπεζών της εντολής του θύματος.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν είχαμε μια πιο αποτελεσματική, έναν πιο αποτελεσματικό έλεγχο των εντολών που αποδέχονται οι τράπεζες να εκτελέσουν, δεν θα είχαμε εν τέλει και την ολοκλήρωση του εγκλήματος. Θα μέναμε στην απόπειρα.
0: Και αν τα χρήματα αυτά έχουν ήδη φύγει από το λογαριασμό, υπάρχει στην πράξη δυνατότητα να επιστραφούν? Είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο.
1: Κανονικά, αν πάρεις τον νόμο αυστηρά και όπως υπάρχει το πλέγμα που βοηθάει ευτυχώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα χρήματα θα έπρεπε 100% να επιστρέφονται στο θύμα, εφόσον το θύμα ενημερώνει την τράπεζά του ευθύς άμα αντιληφθεί το γεγονός.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεται.
1: Ναι. Φυσικά οι τράπεζες μέχρι στιγμής, στην αρχή πολύ πιο αλαζονικά, τώρα λίγο πιο πολύ υποτίθεται ότι τους βοηθάνε να ενημερώσουν τουλάχιστον.
2: Έχουν αρχίσει και συνεργάζονται.
1: Δεν συνεργάζονται, απλά έχουν αρχίσει και χάνουν στα δικαστήρια.
2: Πάντως και αυτό είναι ένα θέμα, η στάση των τραπεζών σε όλη αυτή την ιστορία που πράγματι δεν έβρισκε σε βίκο αότα, κυρία Φίλιππα.
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Αφού την έχουμε, με έχετε επιτρέψει να την πάω την κουβέντα μέχρι εδώ, ναι, ναι. Να σας πω ότι και η εισαγγελία θα έπρεπε, που μέχρι στιγμής δεν το έχω δει,
2: ναι,
1: ναι. Να δει και που υπάρχει ποινική ευθύνη εκτός από τα παιδάκια και τους κάποιους Ρωμά και τους κάποιους ναρκωμανείς,
2: ναι,
1: που βρίσκουν.
2: Εννοείται κάποιος φορέας, κάποιος οργανισμός που δεν προστάτευσε ως όφιλε τον πολίτη.
1: Ο οργανισμός τον αφήνει κάποιος άλλος, ναι, που μπορεί να κάνει και τις ποινές πιο αυστηρές. Γιατί προσέξτε, το ηθικό καθήκον και το επιστημικό καθήκον των δικαστών, ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επιτρέψει να πάνε ισόβια κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν καν καταλάβει τι έχουν κάνει και που στην ουσία δεν είναι οι πραγματικοί δράστες.
2: Ναι.
0: Mm-hmm. Και αυτό που αναφέρουμε λοιπόν τώρα, κακούργημα από το πρώτο ευρώ, τι σημαίνει αυτό ακριβώς νομικά, δηλαδή, τι αλλάζει η σχέση με τη σχέση σήμερα?
1: Είναι σαν να λες στον κόσμο, να ακούει ο κόσμος, ότι ναι, θα τιμωρηθούν οι δράστες και όσοι δεν τα αντιλαμβάνονται αυτά που λέμε τώρα, ότι ενδεχομένως θα πάρουν και τα χρήματα τους πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα από αυτά δεν θα συμβεί. Και τον αυστηρή, τι θα πει, καταρχάς, η νομοθεσία που τόσο εύκολα δυστυχώς παγκοσμίως πλέον ακούμε διάφορες κορώνες νομοθετικές, υποτίθεται ότι αποτυπώνει την κοινωνική σοφία, το απάβδεσμα της κοινωνικής σοφίας. Δεν αλλάζουν ξαφνικά οι ανθρώπινοι κανόνες.
2: Σωστά τα λέτε εσείς, αλλά εδώ τώρα όποιος και αν έχει υπάρξει υπουργός δικαιοσύνης τώρα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα αλλάζει αυτά κατά το δοκούρ κάθε τρεις και λίγο, κυρία Φίλιππα, το ξέρετε.
1: Γιατί δεν υπάρχει σωστή δομή γενικότερα, δηλαδή έχετε ακούσει εσείς να υπάρχουν δικηγορικοί σύλλογοι οι οποίοι να ακούγεται η φωνή τους?
2: Κυρία Φίλιππα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα. Άννα Μαρία Φίλιππα, δικηγόρος με ειδίκευση στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για τις απάτες.
0: Ναι, και επειδή αυτές οι υποθέσεις πολλές φορές, Πέτρο, να το πούμε ότι κρίνονται στα πρώτα λεπτά, να θυμίσουμε για κάτι πολύ απλό.
2: Ναι.
0: Να πούμε δηλαδή και το κομμάτι το χρηστικό, ας το επαναλάβουμε εμείς, γιατί πραγματικά η ενημέρωση σε αυτό το τομέα είναι πολύ σημαντική. Αν καταλάβουμε ότι έχουμε δώσει λοιπόν κωδικούς, στοιχεία κάρτας ή έχουμε μεταφέρει χρήματα σε απατεώνες, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας, να μπλοκάρετε κάρτες, να μπλοκάρετε λογαριασμούς. Χρειάζεται να ενημερώνουμε χωρίς καθυστέρηση την αστυνομία.
2: Έτσι.
0: Που θύμισε, Πέτρο, πού εσύ έστειλες το συγκεκριμένο?
2: Ναι, θα το βρω. Έτσι, θα σας το θυμίσω.
0: Γιατί όσο πιο γρήγορα κινηθούμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να περιοριστεί και η ζημιά. Έτσι, να το θυμόμαστε.
2: Διαφημίσεις, επανερχόμεθα.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Επιστρέψαμε μουσικούς με τους αγαπημένους Πάλπ, οι οποίοι βρίσκονται σκάτω στην επικαιρότητα λόγω της κυκλοφορίας του νέου τους μουσικού ντοκιμαντέρ. Πάλπ, What You Do For An Encore έκανε πρεμιέρα και στις ελληνικές αίθουσες, νομίζω υπήρξε μια προβολή στο πλαίσιο του φεστιβάλ νύχτες πρεμιέρας και γενικότερα συγκεντρώνει εξαιρετικές κριτικές. Αυτό είναι ένα από τα τελευταία τραγούδια του συγκροτήματος, Spike Island λέγεται. Χαμός από μηνύματα, κύριε Τριανταφυλλίδη, για τις απάτες. Κέντρισε το θέμα των ενδιαφέρων του κοινού.
1: Δυστυχώς μόνο δεν κέντρισε. Αποτυπώνει ότι μάλλον όλοι έχουν κάποιον στον περιγυρό τους που είτε την έχει πατήσει, είτε αντιλήφθηκε ευτυχώς γρήγορα ότι μιλάει με κάποιον απατεώνα και του κλείσε το τηλέφωνο.
0: Το mail το οποίο ζήτησες για να το ξέρουν και οι ακροατές είναι το ccu@cybercrimeunit.gov.gr. Εκεί μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email με τη διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος.
1: Και ενημερώστε και μπαμπάδες, μαμάδες, παππούδες, γιατί βλέπουμε στατιστικά ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι σε τέτοιου είδους απάτες.
0: Σωστά. Ο Θωμάς μας γράφει στις 10:52 πρώτα λεπτά ότι και να κάνεις ο αφελής θα μείνει αφελής. Η τράπεζα τους τα βάζει να τα βάλουν στη σακούρα και να τα βγάλουν έξω για να μην πάθουν ζημιά από τη διαρροή. Ναι, εντάξει. Κάποιοι είναι όντως αφιλείς και πάρα πολύ εύπιστοι, όμως και επιχειρησιακά όλοι αυτοί οι απατεώνες έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολύ, παιδιά. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία κάνουν δεν είναι και τόσο δύσκολο να την πατήσεις.
1: Μιλούσαμε, Πέτρο, για αντιγραφή της φωνής με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε δεν ξέρω αν είναι αφέλεια όταν ακούς την άλλη γραμμή του τηλεφώνου κάποιον που μοιάζει με τη φωνή του παιδιού σου και ζητάει βοήθεια. Εντάξει, εκείνη την ώρα δεν σκέφτεσαι καθαρά. Γι' αυτό πρέπει να βάζουμε λίγο το μυαλό σε μια δεύτερη σκέψη πριν πάρουμε μια απόφαση.
0: Ο Γιώργος Αδαμόπουλος μας λέει πως έχει και αυτός ιστορία τέτοια απάτης. Μάλιστα, την καλημέρα μας στον Ηλία Μαχαιρίδη από το Λέστερ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Αναστασία, από την ωραία Ζάκυνθο, που θα είναι ακόμη πιο ωραία τώρα που έχουν φύγει και όλοι οι τουρίστες, ε! Γεια σου, Ελένη Καραχλέ. Η Ελένη μας λέει πως την παίρνει συνέχεια κάποιος τηλέφωνο, ο οποίος της λέει πως είναι από το γραφείο του λογιστή της. Τους απαντάει λέγοντας δώσε μου έναν αριθμό λογαριασμού να σου στείλει αστυνομία τι ποσό. Διάφορα τέτοια συμβαίνουν δυστυχώς κατά καιρούς. Γεια σου, Άρη Τρανάκα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Θεόδωρο Γιαννόπουλε. Την καλημέρα μας και σε σένα. Γεια σου, Ιορδάνη. Νάτος ο Ιορδάνης. Ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει δει από κοντά την Τίνα Τέρνερ, ήταν εκπληκτική και μάλιστα θυμάται ο Ιορδάνης πως την παράσταση είχε κλέψει σε εκείνη τη συναυλία του 1990 ως σαξοφωνίστας της.
1: Τυχερός ο Ιορδάνης και μας έχει να μας μεταφέρει μια πολύ ωραία μουσική ανάμεσα.
0: Όντως, όλοι αυτοί οι πολύ μεγάλοι τραγουδιστές, οι εκπληκτικοί ερμηνευτές όπως ήταν η Τίνα Τέρνερ, συνήθως συνοδεύονται από κορυφαίους μουσικούς.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που μου λέει ότι ο σαξοφωνίστας ήταν top επίπεδου. Αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Φεύγουμε και επιστρέφουμε τόσο λίγο λεπτό.
2: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάης, Ιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
3: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγχρονη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr. Να δω.

τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μένεται από τη νύχτα η φωτιά που εκδηλώθηκε σε βαφείο ρούχων στο Εγάλεο και επεκτάθηκε σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη, καθώς τα έφλεκτα υλικά δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ πυκνοί καπνοί δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο έγινε προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο ρόλο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ένας στους 4 εφήβους, δηλαδή ένα ποσοστό 25%, θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media όπως το Instagram και το TikTok και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφήβων με 16% τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε, έχει ήδη γίνει μια πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης των αλλιέρων, ενώ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Για την επιβάρυνση των οικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ο κ. Χινάς δήλωσε πως η επόμενη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικών ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές, αποκαλύπτει ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος, συνδέοντας ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις Ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει τη συμφωνία με τον Πούτιν αφού το Κίεβο αγνώρισε περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις δίηλησης. Η συμφωνία την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ προβλέπει ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτήρισε άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 3 παιδιά και 10 τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην Νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, καθώς ομάδες διασωστών ψάχνουν και άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια κτηρίων. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μέγεθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες το βράδυ. Οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 2 τραυματίες, αλλά δεν αναφέρθηκαν σε νεκρούς. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά. Εξαρθρώθηκαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα 2 εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση, κατοχή και διακίνηση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά μέλη των οργανώσεων, ένας εκ των οποίων εν ενεργεία στρατιωτικός. Κατασχέθηκαν αρχαία νομίσματα, πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, όπλα, 875 τουρκικές και 3 χρυσές λίρες και πάνω από 11.000 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξας Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, έως στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο, Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Δεύτερες Σκέψεις. Ισάκ Τρενταφυλλίδης και Πέτρος Κυρκυλής στα μικρόφωνα. Αυτή που ακούτε είναι μία από τις πιο πρωτοποριακές καλλιτέχνητες της σύγχρονης pop σκηνής, κυρίες και κύριοι, η Ροζαλία. Από την Ισπανία κρατάει η σκούφια της, έγινε διάσημη για αυτή την ικανότητα την οποία έχει να αναμειγνύει το παραδοσιακό φλαμένκο με την σύγχρονη ρέγγε και με την pop μουσική. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια από τον τελευταίο δίσκο της που σημειώνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. La Perla λέγεται. La Perla στην ισπανική αργό είναι ο άνθρωπος έτσι, ο λίγο πολύ δύσκολος, ο άνθρωπος τον οποίο μπορείς να χαρακτηρίσεις και ως προβληματικό, ως ανεύθυνο. Και μάλιστα θυμίζω πως αυτό το τραγούδι το είχε κάνει αναδημοσίευση συγκεκριμένη καλλιτέχνητα για να πει κάτι τους Αργεντίνους μετά και την ήττα του στο τελικό του Μουντιάλ. Και το τι άκουσε, δεν θες να ξέρεις τις άκρες, ναι. Τα φιλίδι, ναι, τις τα έσουραν η Αργεντίνη. Ωραία όμως είναι η Ροζαλία, ωραίο και το τραγούδι. Ωραία δεν είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν όμως γενικότερα στην Ευρώπη. Υπάρχει, θα έλεγε κανείς, μια πολύ μεγάλη αναταραχή σε αρκετές χώρες και φαίνεται πως η Ευρώπη σαν να βρίσκεται μπροστά σε έναν ιστορικό εκλογικό κύκλο, ο οποίος ενδεχομένως όταν θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας, έχουμε στην Ισπανία εκλογές τώρα τον Νοέμβριο, διότι έπεσε η κυβέρνηση του κυρίου Σάντσεθ. Μάλιστα για να είμαστε πιο ακριβείς, ο κύριος Σάντσεθ πήρε την απόφαση να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογές αφού δεν πέρασε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έφερε στην Βουλή της Ισπανίας για τη στεγαστική κρίση, σωστά.
1: Ναι, τα μέτρα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κοινωνική αταραχή, με τις τιμές των ενοικίων. Θυμόμαστε με τον κόσμο που βγήκε έξω στους δρόμους. Προσπάθησε με μέτρα να το αντιμετωπίσει. Όπως πολύ σωστά είπες, δεν πέρασε από το κοινοβούλιο το ισπανικό, οπότε και η Ισπανία οδεύει προς τις κάλπες. Η Ευρώπη μπαίνει σε ένα πολύ πυκνό έτσι, εκλογικό κύκλο, πολύ σωστά το πες Πέτρο. Μέσα στους επόμενους μήνες και μέχρι το τέλος του 2027 οι κάλπες θα στηθούν σε μια σειρά από χώρες με πολύ διαφορετικό πολιτικό βάρος και με πολύ διαφορετικά προβλήματα. Στη Γαλλία ανοίγει αυτή η εποχή μετά τον Μακρόν. Στην Ισπανία ήδη έχουν λοιπόν προκηρυχθεί πρόορες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου κοντά μας. Στην Ελλάδα επίσης πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές, αλλά ο χάρτης δεν σταματά εκεί. Ακολουθούν αναμετρήσεις, να σου πω, στη Φιλανδία, στις χώρες της Βαλτικής και στην Πολωνία, εκεί όπου μπαίνουν ακόμη πιο έντονα στη συζήτηση και ζητήματα όπως η σχέση με τη Ρωσία, η ασφάλεια, η μετανάστευση, αλλά και η άνοδος κομμάτων στα άκρα δεξιά του παραδοσιακού πολιτικού φάσματος. Άρα το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ποιος θα κερδίσει σε όλες αυτές τις χώρες. Είναι και αν όλες αυτές οι κάλπες μαζί μας δείχνουν ότι αλλάζει κάτι βαθύτερο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Περισσότερος κατακαιρματισμός, δυσκολότερος σχηματισμός κυβερνήσεων, μεγαλύτερη πίεση στα παραδοσιακά κόμματα και μια ίσως και διαφορετική ισορροπία δυνάμεων μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πέτρο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και τις επόμενους σίγουρα μήνες. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν μια μεγάλη εκλογική περίοδο. Μέσα σε 10 μήνες μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων που θα έρθουν στην εξουσία.
0: Είχαμε προγραμματίσει να τα πούμε με τον κύριο Γιώργο Σαμαρά. Είναι επίκουρος καθηγητής δημόσιας πολιτικής στην πολιτική κοινωνιολογία στο King's College του Λονδίνου. Δεν έχουμε κατορθώσει να τον εντοπίσουμε. Θα προσπαθήσει η Τζέσι Αμπτουλέ να τον βρει. Και αν θα τον βρούμε θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση αναφορικά με την γενικευμένη πολιτική αναταραχή που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη και επηρεάζει πάρα πολλές χώρες, ναι. Και στο Βέλγιο νομίζω χθες είχαμε έτσι σφοδρότατες συγκρούσεις. και διαδηλώσεις.
1: Ναι, μετά τη Γαλλία που είδαμε αυτή την οργή στους δρόμους, έτσι, αυτό το κύμα με πρωτάριδες, με μπροστάριδες, έτσι, τους μαθητές, τα λύκια, αλλά γενικότερα ένα κοινωνικό αναβρασμό για αυτή την πολύ σκληρή δημοσιονομική πολιτική που επιβάλλεται στη Γαλλία να την περάσει για να μπορέσει να τη θασέψει το χρέος.
0: Η Γαλλία είναι βέβαια μια κατηγορία μόνη της. Θέλω να πω ότι ως περίπτωση και με τα προβλήματα τα οικονομικά τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να την ξεχωρίζουμε λιγάκι από τις υπόλοιπες χώρες.
1: Σίγουρα, αλλά βλέπουμε πώς διαχέεται μια κρίση.
0: Σίγουρα.
1: Το είδαμε δυστυχώς και στο σύγχρονο έτσι, παρελθόν, πώς μπορεί μια οικονομική κρίση να διαχυθεί από μια χώρα στην άλλη και να επηρεάσει ένα ολόκληρο μπλοκ έτσι, χωρών όταν ανήκουν σε ενιαίες αγορές.
0: Απλώς αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα στη Γαλλία, δηλαδή μια κρίση και μια μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση που είχε να κάνει με τα θέματα της παιδείας να εξελίσσεται και να μετατρέπεται σε πολιτική διαδήλωση όπου μπαίνουν όλα τα ζητήματα και κατακεραυνώνουν όλη τη αντιπολίτευση τον κύριο Μακρόν, θα το βλέπουμε να γίνεται πολύ συχνά μέχρι να φτάσουμε στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, δηλαδή πιάνονται από την όποια αφορμή για να βάλουν όλα τα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν το μέσο Γάλλο πολίτη, και είναι και το μεταναστευτικό και είναι και το οικονομικό, πολύ σημαντικά προβλήματα, και είναι και φωνές που ακούγονται από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, πως εκεί ήταν λιγάκι το κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης η Γαλλία, που έχει αυτό το πολύ μεγάλο κοινωνικό κράτος με τις πολύ μεγάλες παροχές, τις οποίες δεν τις έχει κανείς άλλος πια, τουλάχιστον σε κεντρική και νότια Ευρώπη, σε καμία των περιπτώσεων. Αυτοί τις έχουν ακόμη, αλλά φαίνεται πως όλο αυτό το μοντέλο τελειώνει, σβήνει. Τώρα δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Και να δω και τι θα κάνει όποιος θα εκλογεί μετά και θα διαδεχθεί τον κύριο Μακρόν. Εκεί θα είναι τα πολύ δύσκολα.
1: Και αυτό είναι και το σημαντικό, γιατί αυτό το πολιτικό κεφάλαιο Εμμανουέλ Μακρόν φτάνει πλέον στο τέλος του, έτσι. Άρα και εκεί οι πολιτικοί συσχετισμοί είναι τόσο ρευστοί στη Γαλλία. Μια Γαλλία που βλέπουμε σχεδόν κάθε χρόνο από τις διαδηλώσεις, θυμάσαι, των κίτρινων γυλαίκων, από τις κινητοποιήσεις για το συνταξιοδοτικό, δηλαδή στο κομμάτι των κοινωνικών παροχών, όπως πολύ σωστά προανέφερες, σχεδόν κάθε χρόνο υπήρχε μια πολύ έντονη διαμαρτυρία και ένα πολύ έντονο έτσι, κοινωνικό έρισμα για μεγάλες αλλαγές ή για να μην δεχθούν περικοπές. Αυτό αποτυπώνεται και τώρα, και βρισκόμαστε και στο πλαίσιο με τις μαθητικές πλέον διαδηλώσεις που βάζουν και τα παιδιά εδώ στο κάνδρο και πολύ διαφορετικά θέματα, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Από τις ελλείψεις καθηγητών, από τα κατάσταση των σχολείων τους, και αυτό βεβαίως το βλέπαμε και στην Ισπανία, αν θες να κάνουμε και μια αντιδιαστολή, πως ένα κοινωνικό θέμα, εκεί είχαμε το στεγαστικό, γρήγορα εξελίσσεται σε πολιτική κρίση. Και αυτό το βλέπουμε σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.
0: Όντως. Οπότε, ως προς το εκλογικό ημερολόγιο, 29 Νοεμβρίου, τώρα το 2026, οι πρόωρες εκλογές που έχει προκηρύξει ο Πέδρο Σάντσεθ. Στη Γαλλία θα έχουμε εκλογές την Άνοιξη, όπως και
1: στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα.
0: Έτσι, και στη Γαλλία δεν ξέρουμε ακριβή ημερομηνία, έτσι δεν είναι, πότε θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές, αναμένουμε.
1: Και μετά βεβαίως έχουμε βαλτικές χώρες, Φιλανδία, έχουμε Πολωνία, πολύ σημαντική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί όπως είπαμε και πριν, με κομμάτια όπως τη μετανάστευση, όπως την ασφάλεια, να είναι πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα για τις επόμενες δυνάμεις, και μια στροφή της άκρας δεξιάς που το βλέπουμε να ενισχύεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι. Στην Γερμανία επίσης θα έχουμε με τρία χρονιά εκλογές, στις οποίες αν καταγραφεί και πάλι έτσι ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα με επικράτηση της AfD, ο κύριος Μπέρτς θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα πια. Δεν ξέρω πώς θα μπορεί αυτό να το ξεπεράσει. Και υπάρχει και ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα χθες στην εφημερίδα Τα Νέα. Όσοι θέλετε μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, για το πώς η ευρωπαϊκή ακροδεξιά φοράει το κουστούμι της. Ο συνάδελφος Γιώργος Παυλόπουλος έχει συγκεντρώσει όλες εκείνες τις περιπτώσεις ακροδεξιών κομμάτων που πραγματικά σαρώνουν και έχουν πολύ μεγάλο ρεύμα. Κάνει μια στροφή η Ευρώπη προς τα πολύ δεξιά το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αυτό θα το δούμε να καταγράφεται και σε όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις που είπαμε. Στην Γαλλία κινούνται στον αστερισμό της Λεπέν. Φαίνεται πως κάθε άλλο αποτέλεσμα πέραν της επικράτησης της κυρίας Λεπέν θα συνιστά έκπληξη στις προεδρικές εκλογές που θα έχουμε την άνοιξη του 2027 στη Γαλλία. Στην Ισπανία το δεξιό λαϊκό κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έβλεπα Ισάκ, έναντι των σοσιαλιστών του κ. Σάντσεθ. Το Vox, που είναι το ακροδεξιό κόμμα, της Ισπανίας τα πάει πάρα πολύ καλά, συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης 16-17% και ενδεχομένως να βρεθεί σε ρόλο κυβερνητικού εταίρου αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν. Για την ΑΕΒΤ τα είπαμε, σαρώνει στη Γερμανία και μένει να δούμε και στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις της Γερμανίας τι θα κάνει. Και βεβαίως στην Ιταλία εδώ και καιρό τη διοικεί τη χώρα, την τρέχει η κυρία Τζόρτζια Μελόνι.
1: Και εκεί έχουμε εκλογές μέσα στο 2027, άλλη μια χώρα εδώ γειτονική μας. Και επειδή ανέφερες λίγο για την άκρα δεξιά, πάντως εμφανίζεται με πολύ διαφορετική μορφή, πρέπει να σου πω, σε πολλές χώρες. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, έτσι, να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε αν υπάρχει και ένα κοινωνικό υπόβαθρο πίσω από αυτό. Ναι. Γιατί υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει το μεταναστευτικό, η ανασφάλεια, η κόπωση από τα παραδοσιακά κόμματα, το οποίο καταγράφεται σε πάρα πολλές έρευνες, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που στρέφονται προς την άκρα δεξιά είναι μια κόπωση από τις πολιτικές και από την ιδεολογία των παραδοσιακών κομμάτων. Άρα και η κάθε χώρα χρειάζεται και μια λίγο εντελώς διαφορετική ανάγνωση. Είναι άλλο έρισμα στην κάθε χώρα, προς τα που κινείται έτσι λίγο το πολιτικό σκηνικό.
0: Γεια σου Γιάννη από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Τη θυμηθήκαμε την εκλογική αναμέτρηση στην Ιταλία, άνοιξη του 2027, μας λέει ο Γιάννης, κοντοζυγώνει και η εκλογική διαδικασία στην Ιταλία, όπου η Μελόνι τελειώνει από τον Βανάτσι. Μάλιστα. Προηγείται ο κύριος Βανάτσι στις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω. Μάλιστα. Είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό στοιχείο όλων αυτών των χώρων. Ξαναλέμε ότι ο κόσμος έχει στραφεί προς τα δεξιά και τα πολύ δεξιά κόμματα, και αυτό ειδικά όσους εκπροσωπούν τα κόμματα της αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας θα πρέπει να τους προβληματίσει πάρα πολύ, γιατί οι δικές τους προτάσεις δεν περπατάνε. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή, να είστε καλά. Την καλημέρα μου και σε εσάς. Την καλημέρα μας όλη την πρωινή παρέα.
1: Και είναι σημαντικό, Πέτρο, και το τι θα γίνει όσον αφορά τις νέους σχετισμούς δυνάμεων στις Βρυξέλλες. Γιατί δεν αλλάζουν μόνο οι εκλογικοί χάρτες στις χώρες, αλλάζει και ο εκλογικός χάρτης της Ευρώπης ανάλογα με τα αποτελέσματα όλων αυτών των εκλογικών αναμετρήσεων. Και αποφάσεων όμως και πολιτικών. Στην οικονομία, στο μεταναστευτικό, στην άμυνα, στην Ουκρανία, φλέγον θέμα, αλλά και στις συμμαχίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολύ σημαντική χρονιά το 2027 για ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Ναι. Για να δούμε τι πολιτικό σκηνικό θα έχουμε το 2027. Φαίνεται πως το μοσαϊκό σε όλες αυτές τις χώρες που αναφέραμε με τον Ισακ θα είναι πάρα πολύ διαφορετικό, δεν θα έχει προηγούμενο. Φύγαμε, κύριε Σπανέ και αγαπητοί ακροατές, για να σας παρουσιάσουμε την έρευνα αυτής της εβδομάδας. Πάμε σήμερα Σάββατο να ξεκλέψουμε σε λίγο χρόνο για να παρουσιάσουμε στους ακροατές μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης που παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα στο συνέδριο Διάλογοι για την Αθήνα από τον Μύθο στη Σύγχρονη Πόλη. Ένα συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε από την εφημερίδα Το Βήμα και τελούσε υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια έρευνα για το πώς βλέπουν οι Έλληνες την Αθήνα, την πόλη μας.
1: Ναι.
0: Την πρωτεύουσα, τα θετικά και τα αρνητικά. Τι θεωρούν ότι είναι πολύ καλό και δεν πρέπει να αλλάξει και τι τους δυσκολεύει πάρα πολύ την καθημερινότητά τους και τη ζωή τους.
1: Μια γενικότερη εικόνα. Η Αθήνα είναι από εκείνες τις πόλεις που μπορούν πραγματικά να σε ενθουσιάσουν από τη μία και να σε εξαντλήσουν την ίδια μέρα, παιδί. Έτσι, να σου δώσουν μια βόλτα στο κέντρο, μια παράσταση, μια έξοδο, μια δουλειά, μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο. Και λίγες ώρες αργότερα να σε αφήσουν κολλημένο στην κίνηση, να σκέφτεσαι και να λες γιατί ήρθα εδώ πέρα στο κέντρο και στην Αθήνα, και ότι η καθημερινότητά μου απαιτεί πολύ περισσότερη ενέργεια από όσοι θα έπρεπε, αν μου επιτρέπεις το σχόλιο. Αυτή ακριβώς την αντίφαση βγαίνει από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το πώς βλέπουν ουσιαστικά οι Έλληνες την πρωτεύουσα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από τα θετικά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν εντυπωσιακό αυτό το 85% που ξεχωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό της. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι δύσκολο βέβαια να το καταλάβεις. Η Αθήνα παραμένει μια πόλη, όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη, που σε πολύ μικρή απόσταση μπορείς να περάσεις από την αρχαιότητα σε ένα μουσείο και από εκεί σε ένα θέατρο, σε μια συναυλία, σε μια πολύ ωραία νυχτερινή σκηνή.
0: Γι' αυτό βλέπω πως στο 76% είναι η διασκέδαση και η κοινωνική ζωή. Έχει η Αθήνα μια εξωστρέφεια, η οποία είναι ακόμη πιο μεγενθυμένη τα τελευταία χρόνια λόγω και των πολλών τουριστών και των πολλών μαγαζιών που έχουν ανοίξει.
1: Έχει η Αθήνα αυτό που αναζητούν όλοι σε μια μεγάλη πρωτεύουσα. Δηλαδή επιλογές σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Σε αυτό παίρνουμε άριστα.
0: Ναι. Εξού και ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας που αρέσει στους ερωτηθέντες σε ποσοστό 61%, το καλό κλίμα 54%, οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης με 53%, πρόσβαση στη θάλασσα με 42%, πάντα μια πόλη η οποία έχει θάλασσα σε κοντινή απόσταση όπως έχει η Αθήνα.
1: Σημαντικό και αυτό το 73% που αναγνωρίζει ο κόσμος τις ευκαιρίες για σπουδές και εργασία.
0: Ναι.
1: Βρίσκεται ένας από τους βασικούς λόγους για τι τόσος κόσμος συνεχίζει να συγκεντρώνεται στην Αθήνα. Έτσι, και αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε να δούμε τώρα την άλλη Αθήνα.
0: Η άλλη Αθήνα. Τα αρνητικά. Καταρχάς, η ποιότητα ζωής είναι μόλις το 25%. Πολύ χαμηλό το ποσοστό.
1: Τρεις στους τέσσερις δηλαδή δεν τη βάζουν στα πλεονεκτήματα μιας πόλης που κατά τα άλλα τους προσφέρει πολιτισμό, διασκέδαση και ευκαιρίες. Έτσι είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το 66% βάζει πρώτο στα αρνητικά το άγχος και την ψυχική επιβάρυνση. Και αυτό ίσως λέει περισσότερα από οποιοδήποτε παράπονο για την κίνηση που είπα εγώ πριν, γιατί δεν μιλάμε μόνο για ταλαιπωρία. Μιλάμε
0: αυτό είναι απόρρια, το άγχος και η ψυχική επιβάρυνση όλων των αρνητικών που θα ακούσετε ευθύς αμέσως. Ανασφάλεια και εγκληματικότητα, 62%.
1: Επιβάρυνση του περιβάλλοντος, το κόστος ζωής, τη στέγαση και βέβαια το
0: κυκλοφοριακό. Με πολύ ψηλά ποσοστά όλα αυτά τα οποία αναφέρεις.
1: Είναι αυτό, όλο αυτό το αρνητικό αποτύπωμα που αφήνει συνολικά ο τρόπος ζωής στην πόλη της Αθήνας. Ναι.
0: Απλώς το θετικό συνδέεται με το αρνητικό σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή η διασκέδαση και η κοινωνική ζωή και ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας είναι σε ευθεία σύνδεση με την επιβάρυνση από τον τουρισμό. Δεν μπορείς να τα έχεις και τα δύο.
1: Δεν γίνονται και τα δύο. Είναι, είναι το ίδιο νόμισμα, έτσι, οι δύο όψεις που λέμε.
0: Έχεις το ένα, θα έχεις και το άλλο. Δηλαδή, αν θα έχεις τον κοσμοπολιτικό χαρακτήρα, θα έχεις και τους πολλούς τουρίστες και δεν θα βρίσκεις εύκολα, ας πούμε, να παρκάρεις. Απουσία καθαριότητας. Καμπάνα μεγάλη. Χτυπάει εδώ καμπάνα και καιρό μεγάλη. Για τον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηνών, 52%. Δηλαδή, πάνω από ένα στους δύο Αθηναίους θεωρεί ότι ως προς την καθαριότητα θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερη εικόνα της πόλης. Και έλλειψη δημόσιων χώρων. Καλά, αυτό είναι ένα παράπονο το οποίο το έχουν οι Αθηναίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, δημόσιων χώρων και τα πάρκινγκ που είχαμε ανοίξει και τη συζήτηση στην προηγούμενη εκπομπή μας. Το κομμάτι που να παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Και εμένα με εντυπωσίασε και αυτό το στοιχείο, το 65% για όταν γίνεται η σύγκριση και με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, που λέει ότι η Αθήνα απέχει πολύ.
0: Γιατί αυτό... είμαστε και σε μια εποχή που ο περισσότερος κόσμος μετά τον COVID, όπου είχαν παγώσει τα πάντα, ταξιδεύει πάρα πολύ. Ταξιδεύουν και οι Έλληνες και οι Αθηναίοι πάρα πολύ.
1: Και οπότε αυτή τη σύγκριση,
0: η σύγκριση γίνεται τώρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα.
1: Πάντως, εμένα αυτό που μου είναι από την έρευνα είναι ότι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι Έλληνες απορρίπτουν την πρωτεύουσα. Για μένα μάλλον το αντίθετο, βλέπουν όμως πολύ καθαρά γιατί αξίζει να βρίσκεσαι εδώ, αλλά εξίσου καθαρά βλέπουν και το τίμημα που πληρώνεις για να ζεις εδώ.
0: Ναι, και βλέπουν ότι πολυπόμαστε ενάντια των άλλων προηγμένων, ανεπτυγμένων δυτικών πρωτευουσών και δεν κάνουμε τα βήματα που θα έπρεπε να έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, που είμαστε σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση σχέση με πριν από 15 χρόνια.
1: Και είμαστε μια πρωτεύουσα, μια πόλη με πολλά πλεονεκτήματα, που ακόμη όμως δυσκολεύεται να μετατρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα σε καλή καθημερινή ζωή. Αυτό μου αποτυπώνει η έρευνα και θα συμφωνήσω εγώ ταπεινά, έτσι. Αυτό θα πω και για μένα.
0: Διαφημίσεις τηλεδιήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο τέταρτο.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κραμπές. Κόπωση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε.

0: ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία», αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
6: Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή, έτσι, μπορεί να το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε, ηθοποιός είναι αυτός, τι, πώς τα λέει έτσι. Νομίζω ότι είχα μία μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
5: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε βαφείο ρούχων στο Εγάλεο και επεκτάθηκε σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο έγινε προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο χωρίς να προσδιορίζει το τελικό ποσό. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοντοστολογημένο. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών από τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες νωρίς το βράδυ τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, κτίρια και γέφυρες. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

με αυτή την πολύ ωραία διασκευή του πολύ γνωστού τραγουδιού των Queen, You Don't Fool Me, ξεκινάμε το τελευταίο τέταρτο της σημερινής μας εκπομπής. Η διασκευή είναι των Indigo Sun, όσοι ενδιαφέρεστε. Από το καλάθι της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, κύριε Τρενταφυλλίδη και αγαπητοί ακροατές, το τραγούδι αυτό, η οποία επιμερείται μουσικός και αυτή είναι εδώ τρέκομπη, και εννοείται πως την ακούτε την Κωνσταντίνα μας κάθε Κυριακή μεσημέρι, παίρνει πολύ ωραίες συνεντεύξεις σε αυτή την εκπομπή την οποία επιμερείται μια Κυριακή από τη ζωή σου.

Νικηφόρος Αερινιωτάκης θυμάται την Αθήνα όταν ήταν καθαρή, όταν είχε νυχτερινή ζωή μόνο για καρεκλάδες, η τριγύρω φύση ήταν πανέμορφη, καλημέρα από τα Εξάρχεια. Ναι, υπήρχε και εκείνη η Αθήνα, εμείς την βλέπουμε σε φωτογραφίες που είναι για καρποστάλ πια, φωτογραφίες της δεκαετίας του 60 και του 70.

0: Πριν πάμε στα λόγια στον αέρα, να σταθούμε λιγάκι και σε αυτή την εξέλιξη που είχαμε χθες το βράδυ και πολύ σωστά έχει προτάξει την είδηση και η Μεράνια Πασχαλίδη στα δελτία ειδήσεων τα οποία και ακούτε. Έφερε το νομοσχέδιο στη Βουλή για τα social media η κυβέρνηση και αναμένεται να μπει προς επεξεργασία το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο θα προβλέπει την απαγόρευση για όσους είναι κάτω των 15 ετών στη χρήση των social media την προσεχή Τρίτη. Οπότε θα υπάρξει μετά και σχετική συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού, το οποίο ουσιαστικά είναι στον βηματισμό και στον δρόμο της Αυστραλίας και της Γαλλίας που έχουν λάβει ανάλογα μέτρα, τα οποία όμως πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν λειτουργήσει. Δηλαδή αυτό το μέτρο της απαγόρευσης για τους κάτω των 15 στην Αυστραλία δεν έχει λειτουργήσει σίγουρα, δεν έχει βοηθήσει και οι περισσότεροι πια νέοι έφηβοι έχουν βρει τον τρόπο να παρακάμπτουν όλες αυτές τις διαδικασίες ταυτοποίησης για να μπορεί να πιστοποιεί ο Ζάκερμπεργκ.
1: Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Άλλο η πολιτική βούληση, άλλο η πολιτική απόφαση, άλλο το ρυθμιστικό πλαίσιο. Αλλά χωρίς και τη συνεργασία των πλατφορμών για να υιοθετήσουν αυτά τα μέτρα και να βάλουν αυτές τις δικλείδες ασφαλείας, ναι, το είδαμε και στην πράξη, δεν λειτουργήσε καθόλου. Ήταν εντελώς αποτυχημένο μέτρο.
0: Δεν ξέρω αν θα φοβηθούν, θα σκιαχτούν τώρα που φέρνει ένα άλλο νομοθετικό πλαίσιο η Κομισιόν και η κυρία Φόντερ Λάιεν, όπου θα προβλέπονται πολύ αυστηρά πρόστιμα όσοι δεν εφαρμόζουν αυτό το Kids Act, το οποίο επίσης θα έχει πολύ σοβαρές απαγορεύσεις και συστάσεις προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι στο ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή κάτω των 13 ή των 15 δεν θα μπορείς, δεν θα επιτρέπεται να κάνεις χρήση στο social media. Δεν ξέρω αν θα θορυβηθούν από τα μέτρα αυτά. Πάντως προς ώρας δεν λειτουργεί το μέτρο αυτό. Δεν λειτουργεί.
1: Να το ανοίξουμε και στην.
0: Είναι και μια καυτή πατάτα την οποία καλούνται να διαχειριστούν οι γονείς, δηλαδή τα social media, τη χρήση της τεχνολογίας και πώς θα γίνεται αυτό σε μια πολύ τρυφερή ηλικία που ακόμη.
1: Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Δική μου προσωπική άποψη είναι ότι η απαγόρευση ποτέ δεν λειτουργήσε. Εδώ θέλουμε ενημέρωση, εδώ θέλουμε να καταλάβουμε τη σωστή χρήση. Δεν μπορεί να βγάζει τα παιδιά εκτός τεχνολογίας στη σημερινή εποχή. Αλλά πρέπει να του μάθει πώς να τη χρησιμοποιούν σωστά. Θα το συζητήσουμε όμως αυτό.
0: Όντως. Λόγια στον αέρα. Τι ακούσαμε από τους πολιτικούς μας παιδιά αυτή την εβδομάδα? Για ακούστε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
4: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλές.
5: Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
6: Να ευχηθώ χρόνια πολλά και το συντομότερο θάνατο στην αντιπολίτευση.
7: Είμαστε παντός καιρού και με τον ήλιο και με την βροχή.
8: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.
9: Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια μιας όμορφης κοπέλας της Νέας Δημοκρατίας.
10: Ο κ. Δέλγες συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη.
11: Προφανώς όσα μέλη της κυβέρνησης δεν ήταν εκεί, είχαν σοβαρές υποχρεώσεις.
12: Θεούλης!
13: Να είστε καλά, αυτά θέλω, αυτά θέλω.
12: Θεούλης, θεούλης!
13: Αυτά θέλω.
10: Το πρόβλημα είναι όταν ορισμένοι αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της πολιτικής με όρους παν κλαμπ.
14: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη, μόνον διαχείριση.
15: Εγώ περιμένω να δω καταρχάς θα γίνει τελικά αυτό το κόμμα. Γιατί το συζητάμε, το συζητάμε, το συζητάμε. Εγώ λέω δεν θα γίνει.
16: Ο Μητσοτάκης, εγώ στοιχηματίζω με όποιον θέλει ότι χρόνο τέτοια ημέρα θα είναι πρωθυπουργό.
17: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη.
18: Δεν ήταν εύκολη η μετάβαση για μένα. Όμως πηγαίνω αργότερα στο κύμα.
19: Ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς.
20: Ο κολλητός σου ο Τσίπρας αύξησε εν καιρό ειρήνης 2 φορές τους ειδικούς φόρους.
21: Η εκπρόσωπος, Γιώργο, αυτά τα θεατρινίστικα κράτησε τα για την ευρωομάδα σου. Άστα αυτά στην τηλεόραση.
22: Λυπάμαι πραγματικά με αυτά τα οποία λέτε για το ΠΑΣΟΚ. Λυπάμαι πραγματικά που το 21 σας είχα στηρίξει κιόλας για πρόεδρο.

0: στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη.
1: Όταν είδα ότι κάνει ολιστική ιατρική και κουβαντική ιατρική, είχα σκεφτεί να γράψω κάποια πράγματα τότε, γιατί αυτά δεν είναι ιατρική, έτσι. Απλά τότε σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Είναι απίθμενες μπουρδες.
2: Η πλεύση είναι η λύση.
3: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου Ποπάι. Και φυσικά Ποπάι για να παίρνει δύναμη την τρώει σπανάκι.
4: Και να σκεφτείς, Ισάκ, πως έβαλα μόνο δύο από τους καυγάδες που είχαμε αυτή την εβδομάδα στα τηλεοπτικά τα πάνελ. Αδέρφια, αν αρχίσετε και τσακώνεστε από τώρα, τι θα κάνετε σε 6 μήνες? Δηλαδή, σκεφτείτε το αυτό και πατήστε λιγάκι το φρένο, γιατί δεν μας βλέπω και πολύ καλά στις τηλεοράσεις.
5: Κρατάω δύο σημεία από τα πολύ ωραία αποσπάσματα που μας έφερε σήμερα στην εκπομπή. Αν ακούς κανείς όλες αυτές τις δηλώσεις μαζί, έχει την αίσθηση ότι οι κάλπες είναι πολύ πιο κοντά πρώτα απ' όλα από όσο δείχνει το ημερολόγιο.
4: Αλήθεια.
5: Στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και μια απουσία από τα γενέθλια του κόμματος αποκτά πολιτική σημασία, ειδικά όταν πρόκειται βεβαίως για τον Νίκο Δένδη, ένα από τα πρόσωπα με ιδιαίτερο βάρος.
4: Είναι πρόβλημα αυτό. Έτσι. Όταν στο πάρτι το οποίο έχει οργανώσει ασχολούνται περισσότερα με τους απόντες παρά με τους παρόντες, είναι θέμα μεγάλο.
5: Έχει σημασία. Ναι. Στο Πασόκ συζητούν ίδια μεταγραφές, ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, ποιος μπορεί να χωρέσει το επόμενο σχήμα. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, καυγάδες επί καυγάδων. Αν βάλουμε όλα όσα μόλις ακούσαμε κάτω από έναν κοινό παρανομαστή, αυτός μάλλον είναι η επόμενη μέρα. Αυτοδυναμίες, επιστροφές, ανακάμψεις, νέες συμμαχίες. Προσωπικές, στρατηγικές. Οι περισσότεροι, Πέτρο, μοιάζει ήδη να παίρνουν θέση για ένα πολιτικό τοπίο που ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί. Και όταν η πολιτική αρχίζει να μιλά τόσο έντονα για τον εαυτό της, συνήθως σημαίνει ότι οι επόμενες κάλπες έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν και το παρόν.
4: Πάρτε ποκπών, κυρίες και κύριοι, για να απολαύσετε τους επόμενους μήνες. Και όσοι δεν το πολύ αντέχετε όλο αυτό, όλη αυτή την τοξικότητα και όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί σε πολιτικό επίπεδο, προσδεθείτε. Θα είναι δύσκολοι οι επόμενοι μήνες. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, 9 το βράδυ απόψε στην τηλεόραση του έχουμε πρεμιέρα. The Voice, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει για 12η σεζόν. The Voice of Greece, powered by Telecom. Μιλάμε για τον πιο συναρπαστικό μουσικό διαγωνισμό. Τον διαγωνισμό τον οποίο έχετε αγκαλιάσει όλοι εσείς όλα αυτά τα χρόνια. Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Βάστορας, Ελένη Παπαρίζου και Πάολα, οι coaches, με τον Γιώργο Λιανό φέτος στην παρουσίαση του δημοφιλούς φορμάτ να δίνει το δικό του ρυθμό. Έχουμε πρεμιέρα και τη Δευτέρα. All In, το νέο αθλητικό ψυχαγωγικό σοου του Sky με Τσόχο, Λιανό, Παπαδοπούλου και Κώστα Κατσουράνη και σε special guest τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος θα μας κάνει να ντυθούμε στα γελιά για μια ακόμη φορά. Και τότε και τώρα, άλλη μια ακόμη πρεμιέρα, παιδιά. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30, δεύτερη σεζόν του Τότε και Τώρα, με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη, το αγαπημένο δίδυμο. Και αυτή η σειρά πήγε εξαιρετικά πέρσι, οπότε την ανανεώσαμε για μία ακόμη σεζόν. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
5: Ευχαριστούμε όλους όσοι περάσατε αυτό το πρωινό μαζί μας. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Κρατήστε και λίγο χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Καλή σας ημέρα.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.

0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All in θα είναι.
3: Μιλάνο.
4: Ζάγκρεπ.
3: Βρυξέλλες. Ρίγα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, με τη γνωστή σύνθεση σε απαρτία σήμερα.
1: Νίκος Ανδρίτσος στο ένα μικρόφωνο, Κόρνε Γεωργίου στο άλλο, σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά, διότι έχουν συμβεί πολλά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα την οποία θα σας μεταδώσουμε. Όμως νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από μια εικόνα που έκανε το γύρο του κόσμου και είναι η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ, που έστειλε, είχε ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της τοποθεσίας, αλλά είχε και αρκετές αναφορές στην αρχαιοελληνική ιστορία, σε μια προσπάθεια να συνδέσει και την αρχαιοελληνική ιστορία με την αμερικανική, σύγχρονη αμερικανική πολιτική.
0: Και τη μεγάλη συνεισφορά της αρχαίας Ελλάδας στο δυτικό πολιτισμό. Θα έλεγα ότι σπάνια ακούς από έναν ξένο αξιωματούχο να κάνει μια συνολική επισκόπηση της διαχρονικής συνεισφοράς, ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα, αλλά φτάνοντας και μέχρι το σήμερα. Πραγματικά μια ομιλία που όποιος δεν την είδε αξίζει να την αναζητήσει για να τη δει, εννοείται, και ο καθένας διαμορφώνει την άποψή του. Πάντως είχε και μηνύματα προς την Ευρώπη ο Μάρκο Ρούμπιο Κορίνα, μεταξύ άλλων, και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ δυνατό σαν καμπανάκι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από τον μακρύ λίθαργό της, είπε χαρακτηριστικά, και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη στον δικό της πολιτισμό, και τόνισε ότι ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Αυτό από κάποιους είχε και μια ανάγνωση ως προς την Κίνα και τον βαθμό εμπλοκής κινέζικων συμφερόντων επί ευρωπαϊκού εδάφους, αλλά και ευρύτερα.
1: Πάντως τα διεθνή μέσα έστρεψαν το βλέμμα σε αυτή την ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Η βρετανική εφημερίδα The Guardian, μάλιστα, χαρακτήρισε αυτή την ομιλία ως μια προσπάθεια υπεράσπισης της πολιτικής Τραμπ μέσα από επιλεκτικές αναφορές στην ιστορία. Όμως εκτιμά η βρετανική εφημερίδα ότι το βασικό μήνυμα παραμένει το ίδιο παρά τον ηπιότερο τόνο του Μάρκο Ρούμπιο, πως η Ευρώπη, όπως είπες και εσύ, πρέπει να αλλάξει πορεία και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση απειλούν τη Δύση, ενώ και το γαλλικό πρακτορείο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έκκληση του Μάρκο Ρούμπιο προς την Ευρώπη να εγκαταλείψει αυτό που είπες εσύ, τον μακρύ λιθαργό της, και να ενισχύσει την ισχύ και την αυτοπεποίθησή της.
0: Επίσης, ζήτησε από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, να ενισχύσουν τη βιομηχανική και παραγωγική βάση και να επιδιώξουν την τεχνολογική κυριαρχία και την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων. Και εδώ υπάρχει ένα υπονοούμενο ως προς την Κίνα. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη χώρα μας ως το πρότυπο συμμάχου, εξήρε τη στάση της Αθήνας, χαρακτηρίζοντας την απαραίτητο φίλο και υπόδειγμα συμμάχου για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και προέτριψε μάλιστα τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθήσουν το ελληνικό παράδειγμα στενής στρατηγικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και η διαχείριση της μετανάστευσης.
1: Νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία αυτή η ομιλία και στην προσωπική ιστορία του Μάρκο Ρούμπιο, διότι πολλοί την ανέγνωσαν και ως μια προεκλογική για τον ίδιο ομιλία. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα που μας απασχόλησε. Στη συνέχεια θα σας αναλύσουμε και περισσότερο θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και στην άμυνα της Ευρώπης. Όμως, να στραφούμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, δηλαδή την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων, καθώς οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν σε μια σειρά συστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία και μπορούν να οδηγήσουν σε εργασιακό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση και ψυχικές ή σωματικές διαταραχές. Πριν την υποβολή της πρότασης της Κομισιόν, θα πρέπει να προηγηθεί εκτίμηση επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της αξιολόγησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Να σας πούμε επίσης πως οι ευρωβουλευτές απαιτούν οι εργοδότες να αναλάβουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων και τη διασφάλιση ασφαλών και αξιοπρεπών συνθήκων εργασίας.
0: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που είχε λάβει και μεγάλη δημοσιότητα και στη χώρα μας, εννοείται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 του ΟΣΑ, η οποία επιβεβαιώνει τη συνεχή μείωση του επίπεδου των βασικών δεξιοτήτων των 15χρονων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μαθητές παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις και στους τρεις βασικούς τομείς, δηλαδή στα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις φυσικές επιστήμες. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τον στόχο της για το 2030, που προβλέπει τη μείωση κάτω του 15% του ποσοστού των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις ανά τομέα. Παράλληλα, μειώνονται και οι άριστες επιδόσεις. Το 2025 το ποσοστό των ατόμων με κορυφαίες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 4,8% στην ανάγνωση, 6,4% στις θετικές επιστήμες και 6,8% στα μαθηματικά. Πρόκειται για ποσοστά πολύ πιο χαμηλά από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, οπότε είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να στραφεί προσοχή και να γίνουν περισσότερα, Κορίνα.
1: Όπως γνωρίζετε και όπως το έχουμε συστήσει και πάρα πολλές φορές, η αμυντική καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα του ενδιαφέροντος της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και σε μια προσπάθεια βέβαια να δοθεί απάντηση στο νέο περιβάλλον ασφαλείας που διαμορφώθηκε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου η ταχύς χαμηλού κόστους κύκλοι αμυντικής καινοτομίας είναι κρίσιμη σημασία. Έτσι λοιπόν, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη δημιουργία του προγράμματος Agile για ευέλικτη και ταχεία καινοτομία στον τομέα της άμυνας. Θα προσπαθήσουμε να το αποκωδικοποιήσουμε, να δούμε τι σημαίνει αυτό. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πακέτο μεγέθους 115 εκατομμυρίων ευρώ που έχει σχεδιαστεί για την παροχή ταχείας, ευέλικτης και στοχευμένης χρηματοδοτικής στήριξης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν αναδυόμενες και ανατρεπτικές αμυντικές τεχνολογίες που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε και το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.
0: Ακριβώς, και αυτό το νέο περιβάλλον είναι σύνθετο, περιλαμβάνει και τις υβριδικές απειλές. Είχαμε μάλιστα και αυτό το δημοσίευμα του Πολίτικο την προηγούμενη εβδομάδα που προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις αλλά και προβληματισμό, καθώς αυτό το δημοσίευμα έγινε αναφορά για μια προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιθανή μεγάλη φωνική υβριδική επίθεση από τη Ρωσία. Και ευλόγως όλα αυτά προκαλούν και μία ανησυχία. Καλέσαμε και είναι στην τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας, να μας πει τη δική του άποψη πάνω σε αυτά τα ζητήματα, καθώς η Ευρώπη οχυρώνεται σιγά σιγά αλλά σταθερά. Κύριε Καρατράντε, καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Ανδρίτσου, να πιστώ από το τελευταίο ότι γίνονται σταδιακά βήματα προς δύο κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μία κατεύθυνση είναι το πρώτο μέρος, αυτό που ανέφερε η κυρία Γεωργίου, δηλαδή το κομμάτι της άμυνας και κυρίως η επένδυση σε εξοπλισμούς αλλά και στο κομμάτι της τεχνολογίας και της καινοτομίας, το οποίο είναι διτό, δηλαδή από τη μία πλευρά το κομμάτι καθ' αυτό το αμυντικό και το δεύτερο η τεχνολογική αυτονομία που θέλει και προς τα εκεί να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι επίσης πολύ σημαντική διάσταση. Και το δεύτερο είναι οι υβριδικές απειλές από κρίσιμες υποδομές μέχρι το action plan για τα anti-drones και όλο αυτό το κομμάτι που αφορά τη θωράκιση εναντίον των υβριδικών, πιθανών υβριδικών επιθέσεων.
1: Έχουν πληθύνει αρκετά.
2: Ναι, έχουν πληθύνει. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Δηλαδή, δημιουργήθηκε μια μεγάλη συζήτηση με αφορμή του άρθρου του Πολιτικού, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει καθημερινά είτε καθ' αυτού απομονωμένες κυβερνοεπιθέσεις, είτε κυβερνοεπιθέσεις οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε υβριδικές παρεμβάσεις και επιθέσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν δολιοστορές. Δηλαδή, έχουμε δει τέτοια περιστατικά αρκετά, με ίσως έτσι πιο ανησυχητικό αυτό το οποίο συνδέεται με το αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου το ντρόν το οποίο βρέθηκε εκεί ήταν οπλισμένο. Εδώ, βέβαια, η διαφορά είναι ότι υπάρχει μία πιθανότητα για κάτι το οποίο μπορεί να ξεπερνά αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να λέμε παραπληροφόρηση, παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και αναφέρεται σε μεγαλύτερη κλίμακα πιθανό χτύπημα, το οποίο μπορεί να έχει απώλειες.
1: Η Ευρώπη έχει κινητοποιηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα πλέον έπειτα από όλα αυτά τα περιστατικά? Δηλαδή, θέλω να πω, μια τέτοιου τύπου κρίση έχει ενδυναμώσει την Ευρώπη ώστε να λειτουργεί ως μια γροθιά, ως μια οικογένεια τελικά στην πράξη και να παίρνει αποφάσεις κοινές?
2: Σίγουρα τρέχουμε γρηγορότερα, αυτό είναι δεδομένο. Και μάλιστα τρέχουμε και σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, αν δούμε μόνο το τι γίνεται την τελευταία εβδομάδα από την συνεδρίαση του ΕΜΗΣΑ στην Κύπρο, που δίνει έμφαση στην κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας και κυρίως στο κομμάτι των νοσοκομείων, που είναι κομμάτι των κρίσιμων υποδομών, κρίσιμων οντοτήτων, έως το πλαίσιο το οποίο καθορίζεται από τη δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τη Δημοκρατική Ανθεκτικότητα που εστιάζει στην ακεραιότητα των εκλογικών διαδικασιών, βλέπουμε συνεχώς να γίνονται διαδικασίες, θεσμικά πλαίσια, κανονιστικές ρυθμίσεις, εγχειρίδια, εκπαιδεύσεις αλλά και επενδύσεις. Ωστόσο είναι τόσο πολύπλοκο αυτό το θέμα και τόσο ιδιαίτερο, το οποίο παρά τα γρηγορότερα βήματα δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει κλείσει, γιατί έχει συνεχώς μια εξέλιξη. Είναι μια μάχη με τον χρόνο, με τον αντίπαλο που αλλάζει τακτικές, να το πω.
0: Την ίδια ώρα, κύριε Καρατράδη, έρχεται το πολύ δύσκολο ερώτημα της αντίδρασης. Δηλαδή, τι θα κάνει η Ευρώπη, τι θα κάνει το ΝΑΤΟ σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ένα χτύπημα το οποίο θα αποδοθεί στη Ρωσία και αυτό το χτύπημα θα έχει νεκρούς πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμμάχων.
2: Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο και ουσιαστικά είναι και ο λόγος που το τελευταίο διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει τα κράτη πάρα πολύ να δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στις διεξοδικές ερεύνες για να αποδώσουν την ευθύνη σε ένα περιστατικό και όχι απλώς να μείνουμε στην πιθανότητα με βάση αυτό το κομμάτι. Γιατί αν αποδοθεί, τότε το κατόφλι το οποίο θέλει να μην περάσει, που είναι αυτό μεταξύ και καλυμμένης επιχείρησης και επιχείρηση η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως πολεμική ενέργεια, ως επιθετική ενέργεια, το ξεπερνά και επομένως μπορεί να κινηθούν μηχανισμοί είτε του ΝΑΤΟ, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει ένα δομημένο πλαίσιο αντίδρασης, γιατί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ατέλειες που μπορεί να έχει ακόμη, αλλά το είδαμε να λειτουργεί έστω με έναν αλακάρτ μηχανισμό. Στην περίπτωση των απειλών μέσω ντρόνους και πυράβλων, στην περίπτωση της Κύπρου, όταν είχαμε το πικ της κρίσης στο Ιράν από τη στρατιωτική επέμβαση.
0: Και εκεί όμως.
2: Αυτό είναι το κλειδί.
0: Ναι, αλλά και εκεί όμως ήρθε αρχικά, εννοείται, η αντίδραση της Αθήνας που σπεύσαμε στην Κύπρο με δυνάμεις κλπ. Ακολούθησαν οι Γάλλοι, ήρθαν και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Τέλος πάντων, άτυπα δημιουργήθηκε αυτή η συμμαχία, θα λέγαμε, αμυντικού τύπου με αφορμή την Κύπρο. Το ζήτημα είναι. Και εδώ είναι νομίζω μεγάλος προβληματισμός. Ποιος θα αποφασίσει την κρίσιμη στιγμή για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη Ρωσία, για παράδειγμα, και έχοντας και την πίεση των πολιτών και γενικότερα της κοινής γνώμης.
2: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο ζητούμενα. Το πρώτο είναι ότι αυτό το οποίο όντως έγινε όπως το περιγράψατε, δηλαδή μια αλακάρτ ενεργοποίηση με την πρόθεση των κρατών μελών, όπου εδώ έτρεξαν και τα πράγματα γρηγορότερα υπό την πίεση και της Ελλάδος λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που έχει με την Κύπρο. Άρα πρέπει το 42-7. Να πάρει ένα συγκεκριμένο μηχανισμό το οποίο να καθορίζει και πότε ενεργοποιείται και ποιος δίνει την κατεύθυνση ενεργοποίησης και σε ποιες περιπτώσεις ενεργοποιείται και τι πόροι κυρίως είναι διαθέσιμοι σε αυτό το πλαίσιο. Και εδώ έρχεται και άλλη μεγάλη συζήτηση που συνδέεται και με την ελληνική προεδρία η οποία έρχεται, που έχει και αυτό το θέμα στην ατζέντα της, αλλά και αν πρέπει να πάμε σε κάποια μορφή θεσμικού οργάνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο να παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή, αν θα δούμε κάτι σαν ένα συμβούλιο ασφάλειας, να το πω έτσι, το οποίο θα είναι επικεντρωμένο σε αυτό το κομμάτι.
1: Πάντως, πριν κλείσουμε, ένα σχόλιο σας και από αυτού, βλέπουμε και χώρες όπως η Λιθουανία να αποφασίζουν, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, γιατί αυτό δεν έχει προχωρήσει με τη δεύτερη ψηφοφορία, για την άρση της απαγόρευσης χρήσης των πυρηνικών όπλων. Κάτι που κατά τη Μόσχα αποτελεί μια μεγάλη κλιμάκωση. Και βέβαια έχουμε και το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να υπάρξει νέα βάση στη Λιθουανία Αμερικανική. Και αυτό αποτελεί κλιμάκωση επίσης για τη Ρωσία.
2: Η Λιθουανία είναι μία από τις χώρες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη δυνητική πίεση και γι' αυτό είναι και σε μεγαλύτερη κινητικότητα το ενδεχόμενο να είναι αυτή η οποία θα δεχτεί πιθανή επίθεση από την Ρωσία. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι από τη στιγμή που η Ρωσία συνεχώς, από τη στιγμή που έγινε η εισβολή, απειλεί βάζοντας συνεχώς πάνω στο τραπέζι το ζήτημα χρήσης πυρηνικών όπλων, καταλαβαίνετε ότι μέρος της πιθανής απάντησης και της πίεσης από πλευράς των ευρωπαϊκών χωρών είναι το ζήτημα αν και αυτές οι χώρες θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα. Θυμίζω ότι η Γαλλία, ας πούμε, μέσω του Προέδρου Μακρόν ήταν αυτή η οποία έβαλε στο τραπέζι το ενδεχόμενο να καλύψει αυτή, να γίνει η Γαλλία η πυρηνική ασπίδα, να το πω έτσι, αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, αυτό έχει μια σειρά από ζητήματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία και σίγουρα θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ στον ευρύτερο αυτό ανασχεδιασμό του αμυντικού πλαισίου και του πλαισίου ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έτσι κι αλλιώς τα δεδομένα διαμορφώνουν και οδηγούν τις αποφάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του εβδομαδιαίου ραντεβού, αλλά ανανεώνουμε, Κορίνα. Θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Υποσχόμαστε, το τηρούμε. Λοιπόν, το άλλο Σάββατο εδώ, 12 παρατέταρτο, Νίκος Ανδρίτσος και Κορίνα Γεωργίου για το Euronet, για να σας ενημερώσουμε όπως κάνουμε πάντα για την ευρωπαϊκή επικαιρότητα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ένας στους 4 εφήβους, δηλαδή ένα ποσοστό 25%, θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencers στα social media όπως το Instagram και το TikTok και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφήβων με 16% τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η πρόληψη της ψυχικής υγείας από το σπίτι, το σχολείο και την πρωτοβάθμια φροντίδα, η ενίσχυση των κοινωτικών υπηρεσιών και η δωρεάν πρόσβαση στη στήριξη αποτελούν προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας, επισημαίνει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη σε συνέντευξή της με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειες, με την κυρία Αγαπηδάκη να αναφέρεται στην πανελλαδική εφαρμογή του προγράμματος θετικής γονεϊκότητας, στο οποίο έχουν ήδη συμμετάσχει 6.513 γονείς και φροντιστές, καθώς και στη λειτουργία του πρώτου πρότυπου κοινωνικού κέντρου για την ψυχική υγεία νέων 17-24 ετών. Μένεται από τη νύχτα η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο βιοτεχνίες ρούχων και υφασμάτων στο Εγάλαιο. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι πυκνοί καπνοί δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο έγινε νωρίτερα προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιριών. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίζει ωστόσο το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Μπορούμε να καταφέρουμε την αυτοδυναμία, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιαστές εναλλακτικές. Τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του, χαρακτηρίζοντας τον στόχο εφικτό. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τον ισχυρό σεισμό μέγεθος 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που ξυγκλώνησε χθες το βράδυ τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, κτίρια και γέφυρες. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Σκάι ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαϊδάρι. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, δύο άτομα πλησίασαν το κατάστημα και πέταξαν σε αραγωγό ένα γκαζάκι. Από την έκρηξη που ακολούθησε, προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, έως στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες με 89-66 της Ανατολού Εφές.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλάρινος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Σαν ομαλίες που μας κάνει.
13: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
14: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
15: Εμείς έχουμε όραμα.
16: Όπα!
17: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
18: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
19: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
20: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
21: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
22: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ το μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνω. Αυτά τα βάζουν πολύ ψηλά τα μικρόφωνα, δεν είναι για όλους. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε, καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Καλώς ήρθατε στο Sky, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι του Σαββάτου. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Έχουμε γιορτές και πανηγύρια.
2: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52η γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Όχι σε σένα Κώστα, ούτε σε σένα Αντώνη, καλά έχουμε χωρίσει, αλλά Βαγγέλα και Νικόλα, Νικόλα ούτε εσύ. Είχαν τα γενέθλιά τους, τα γιορτάσανε με μια μέρα καθυστέρηση στη Νέα τη Δημοκρατία. Σου λέει, εντάξει 4 Οκτωβρίου είναι, αλλά με το Βουλαρίνο μαζί δεν λέει να γιορτάζουμε. Καλά τα ζώα, που είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων, αλλά και με το Βουλαρίνο πάει πολύ, οπότε κάναν το πάρτι τους την Δευτέρα, 5 του μηνός, δεν πήγε. Καλά, ο Αντώνης έχουν χωρίσει, λογικό είναι, τι να πάει να κάνει, το πολύ πολύ να πήγαινε απ' έξω, να κόβε τα καλώδια για να τους πέσει το ρεύμα και να μην μπορεί να παίξει ο DJ. Δεν πήγε ο Κώστας ο Καραμαλής, και αυτό κάπως λογικό, δεν είχε καλό μπουφέ. Δεν είχε γουρνοπούλη, τι να πάει να κάνει. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει και δουλειά ως πρόεδρος της ενώσεως καπνοπαραγωγών. Πού βρίσκουν δουλειά αυτοί οι τύποι, δηλαδή. Sorry τώρα, σοβαρά. Έχεις μια οποιαδήποτε δουλειά, μια οργάνωση, μια ένωση, μια επιχείρηση κτλ. Έχεις δει τον Καραμαλή ως πρωθυπουργό και σκέφτεσαι, αυτόν θέλω ως επικεφαλής. Αρέσεις, έλεος. Τέλος πάντων, δεν πήγε ο Βαγγέλας. Ο Βαγγέλας ο Μαράκης λέει είχε πολύ σοβαρή δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο. Τρομερά σοβαρή δουλειά πρέπει να ήταν. Σίγουρα είναι έτσι. Ο Νικόλας ο Δένδιας δεν πάει. Έτσι κι αλλιώς και στην κυβέρνηση που είναι, χάρη κάνει. Δηλαδή δεν πολύ θέλει. Είναι σε στυλ καλά, θα είμαι στην κυβέρνηση, αλλά δεν θέλω ούτε φωτογραφίες, ούτε τίποτα. Μόνος μου. Περιμένει. Τι να κάνουμε, ο is no good της Νέας Δημοκρατίας. Πάρτι, αλλά παιδιά, για να σας προσγειώσω λίγο στην πραγματικότητα, θα επανέλθουμε στο πάρτι, αλλά ξέρετε, σημαίνει και αυτό.
3: Συναγερμός σημαίνει στη Ρωσία μετά τον ευνίδιο θάνατο από πνευμονική πανόλη εργαζόμενοι στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ. Ανεξάρτητα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται μαρτυρίες που κάνουν λόγο για εργαστηριακό ατύχημα πριν από τον θάνατο της γυναίκας. Στην περιφέρεια Ιρκούτσκ, εκατοντάδες άνθρωποι τίθενται σε καραντίνα, με τη Μόσχα να υποβαθμίζει το περιστατικό, τονίζοντας πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.
0: Νίκο, θυμάσαι τι είχε συμπιέ, ήταν την τελευταία φορά που. Εντάξει, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση, το ίδιο είναι. Τέλος πάντων, οι σύντροφοι καθησύχαζαν και υποβάθμιζαν.
1: Δεν πήγε πολύ καλά.
0: Πότε ήταν, θυμάσαι?
1: Το Τσέρνομπιλ.
0: Μπράβο, το 1986 ήταν τελευταία, δεν έγινε τίποτα. Έβγαινε και ο ριζοσπάστης αντισοβιετικό νέφος κτλ. Καλά, αυτοί ήταν ικανοί. Οι Κρήτες είναι ικανοί να πηγαίνουν να ζήσουν στο Τσέρνομπιλ για να αποδείξουν ότι. Και να βγαίνουν με φουσκάλες και πράσινοι και να φωσφορίζουν και να λένε τίποτα, μια χαρά είναι εδώ. Είμαστε τέλεια στην υγεία μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η τελευταία φορά. Δεν το λέω για να σας ανησυχήσω, το λέω για να σας τρομάξω. Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, να περάσω και ένα αισιόδοξο μήνυμα.
4: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
0: Καλύτερα πνευμονική πανόλη, να πούμε. Αν έχουμε να διαλέξουμε δηλαδή. Καλύτερα Τσέρνομπιλ, αν έχουμε να διαλέξουμε. Αυτό ήταν από μια γιορτή, ένα φεστιβάλ που έκαναν. Ήτανε, πρέπει να ήταν πάνω από 120 άτομα. Έτσι, είδα κάτι βίντεο που χόρευε. το είδες τα βίντεο. Που είναι. Είναι αυτός που έχει κάνει το πάρτι. Δεν έχουν πάει κανείς, δεν είναι, είναι αποτυχία παταγώδη στο πάρτι και κάνει κέφι και καλά. Τι ωραία που περνάμε, τι ωραία που περνάμε. Στη συγκέντρωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Κωνσταντοπούλου, μου θύμισε, είναι το 4ο ή το 5ο επεισόδιο από το thriller αυτό, το πώς το λένε. Αχ, Widow's Bay, Shadow's Bay, δεν θυμάμαι. Ένα πολύ ωραίο στο μισό του θρίλερ, μετά δεν μ' άρεσε καθόλου, αλλά το μισό ήταν και έχει αυτήν την επεισοδιάρα με το πάρτι. Να, κάτι τέτοιο μου θύμισε, είναι κάπως έτσι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε στο μεγάλο το πάρτι. Έλα Κυριάκο, πες τα πάλι, πες τα λιμιά.
2: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Μπράβο, τώρα θα πούμε Widow's Bay, να πούμε ήταν το η σειρά, έτσι, και νομίζω ήταν το τέταρτο επεισόδιο ή το τέταρτο ή το... Το τέταρτο επεισόδιο πρέπει να ήταν. Αυτό ήταν το Widow's Bay. Αυτό μου θύμισε η ζωή. Λοιπόν, είμαστε στο πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι Δευτέρα βράδυ και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει να κάνει κάτι που είναι, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, να μιλήσει για το παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας, να μιλήσει για τους προηγούμενους αρχηγούς, αλλά να μην μπει το όνομα Αντώνη Σαμαράς. Πώς γίνεται αυτό, γίνεται, Νίκο, γίνεται. Yeah. Δύσκολο λες. Ναι. Εσύ λες ότι είναι δύσκολο, γιατί εμείς είμαστε γατόνια και ξεφτέρια και ακούστε τι σκέφτηκε, παιδιά.
2: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%.
0: Αν πω όσες φορές έχουμε κερδίσει εκλογές, θα πρέπει να πω και Σαμαρά. Τι θα κάνω, θα πω για αυτούς που κέρδισαν απανωτές εκλογές. Και έτσι,
2: τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Ναι, έχεις και πολύ δύσκολους αντιπάλους, γι' αυτό είναι... Λοιπόν, και έτσι δεν είπε το Σαμαρά. Εάν είχε κερδίσει και ο Σαμαράς δύο συνεχόμενες εκλογές, θα έλεγε «Έχουμε αρχηγούς που κάποιοι από αυτούς δεν ήταν εγκόμενοι με τη Βύση». Και θα έλεγε, και δεν θα έλεγε έτσι, θα έβρισκε έναν τρόπο τέλος πάντων να γλιτώσει, να μην πει τον Αντώνη το Σαμαρά. Είπα Βύση, εντάξει, δεν θα, τι να πω τώρα, αυτό είναι, σκιάζει την Ελλάδα, παιδιά. Σκιάζει την Ελλάδα, όλες οι ενημερωτικές εκπομπές με αυτό ασχολούν, λογικό. Καλύτερα τώρα που το σκέφτομαι, γιατί άμα ασχολείται με τα σοβαρά δεν πειράζει. Καλύτερα, Βύση. Καρβέλας Βύση. Καρβέλας. Είμαστε με το. Εγώ είμαι με το δημιουργό, επειδή είναι Βάζελος δηλαδή, όχι.
1: Καρβέλας.
0: Η θέση της Βύση όμως αναγνωρίζουμε ότι είναι τραγική. Γιατί τώρα δεν θα μπορεί να πει κανένα τραγούδι του Καρβέλα, παιδιά. Δεν έχει ούτε 12, ούτε Αγάπη Υπερβολική, ούτε Δαίμονες. Ούτε δώσ' μου το φιλίτσου, ούτε ούτε βάς, τίποτα, δεν θα μπορεί να πει τίποτα, παιδιά. Να, θα μπορεί να πει τη Σβήση, τι Ισβανδί. Μπορεί να τα πει και καλύτερα. Οπότε, εντάξει, μπορεί όλοι να κερδίσουμε στο τέλος, ο πολιτισμός, η τέχνη. Η τέχνη να κερδίσει πάνω απ' όλα, η τέχνη που χάνει κάτι βέβαια να πούμε, και η δημοσιογραφία, γιατί τέχνη και δημοσιογραφία είναι, ταυτίζονται, είναι λίγο τέχνη η δημοσιογραφία, αφηρημένη αλλά τέχνη, διώκεται στην Ελλάδα, τα λένε οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, έτσι, λένε είμαστε χειρότερα και από κάτι δικτατορίες στην Αφρική. Okay. Okay. Διώκονται όμως οι δημοσιογράφοι. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης, ο οποίος τι είναι, να το πει ο ίδιος μόνος, μην τα λέμε εμείς.
5: Είμαι αυτός, είναι στη πορεία. Όλα που δείξουμε. Είμαι αθώος. Είμαι αθώος.
0: Ορίστε, το λέει ο άνθρωπος. Είμαι αθώος. Τι αυτό λέει, δεν ξέρει εκείνος και ξέρεις εσύ. Ξέρει ο Νίκος, ξέρω εγώ, αφού λέει ο άνθρωπος. Είμαι αθώος. Αυτοπροσδιορίζεται. Ή είμαστε υπέρ του αυτοπροσδιορισμού ή δεν είμαστε. Έτσι. Αυτός αυτοπροσδιορίστηκε ως αθώος. Άρα είναι αθώος. Δεν κατάλαβα. Ο άλλος αυτοπροσδιορίζεται γυναίκα. Για να παλαμά. Τόσο. Και ο Καμπούρης μπορεί να έχει κάνει ότι αφού αυτοπροσδιορίζεται αθώος, είναι αθώος. Τελείωσε. Ή θα το κάνουμε παντού ή πουθενά, παιδιά. Να είμαστε, δηλαδή, να είμαστε και λίγο συνεπείς. Όχι όποτε μας συμφέρει. Εν πάση περιπτώσει, είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Και ο Καμπούρης το πιστεύει. Και εγώ. Μπορεί και άλλοι δύο-τρεις. Δεν ξέρω. Να μαζευτούμε. Κατεβάσουμε καμιά ομάδα στο 5x5. Είναι πολιτική δίωξη. Έτσι, δεν το σύστημα, δεν έχει ξεχάσει το σύστημα τις αποκαλύψεις που έχει κάνει την περίοδο του κορονοϊού. Μπράβο Νίκο, είδε ο Νίκος ξέρει, όλη η Ελλάδα ξέρει χάρη στον Φίλιππο τον Καμπούρη ότι γινόμαστε άνθρωποι μαγνήτες. Είχε...
1: Είχε κολλήσει ένα ψαλίδι.
0: Το ψαλίδι είχε κολλήσει πάνω του επειδή είχε κάνει τον πόλι. Είχε κάνει τον πόλι και να ένα ψαλίδι και κουνούσε το χέρι. Να, κοιτάξτε λίγο, κουνάω το χέρι μου και δεν πέφτει το ψαλίδι. Άρα έγινε άνθρωπος εξαιτίας του μπολιού. Και εγώ ρωτώ. Ναι. Μπορεί ένας άνθρωπος που κάνει τέτοιες αποκαλύψεις να είναι απατεώνας? Όχι. Ορίστε. Αυταπόδεικτο. Πέρα από τον αυτοπροσδιορισμό που είναι πάνω απ' όλα, αυταπόδεικτη και η αθωότητά του και θα γίνει απολύτως, κατά τη γνώμη μου, για να πιστούν και να πιστεί και ο τελευταίος. Καμιά 200 μέρες απεργία πείνας. Δίνω μια ιδέα. Μια απεργία πείνας πάντοτε λέει: α, έχει δίκιο. Κάνε απεργία πείνας. Α, έχει δίκιο. Πόσες μέρες είναι? Ένα χρόνο τώρα που κάνει απεργία πείνας. Α, τότε σίγουρα έχει πολύ δίκιο τότε. Άμα είναι ένας χρόνος. Τότε ένας χρόνος, ό,τι και να πει είναι σωστό. Λοιπόν, αυτά και για τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Στηρίξαμε. Βάλε λίγο μουσική να χαλαρώσουμε.

0: εκτός από τη διαμάχη Καρβέλα και Βύση, που είναι το μεγάλο γεγονός, το δεύτερο μεγάλο γεγονός της εβδομάδας ήταν η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ, θυμίζω. Και το θυμίζω γιατί έχω δει πολλά ματάκια με καρδούλες. Δηλαδή μιλάνε για το Ρούμπιο και στάζει μέλιμπρε, παιδί μου, το στόμα τους. Λες και λένε, πρέπει να έχουν ερωτευτεί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, σχολιαστές και πολιτικοί με το Ρούμπιο. Το καταλαβαίνω, θέλω να πω. Γιατί το καταλαβαίνω. Γιατί μέσα σε αυτό το τσίρκο που ονομάζεται κυβέρνηση Τραμπ, με όλο αυτό το λουμπεναριό, όλη αυτή την τρασίλα της κυβέρνησης Τραμπ, που είναι κάτι, οι περισσότεροι μοιάζουν με τηλεευαγγελιστές. Τέτοιο επίπεδο είναι η κυβέρνηση του Τραμπ. Ο Ρούμπιο ξεχωρίζει, μοιάζει με κανονικός πολιτικός. Είναι σαν statesman. Είναι κάποιο. Λες, αυτός μάλλον είναι πολιτικός. Δεν πουλάει νερό, δεν πουλάει τελοπών. Δηλαδή, οπότε λογικό είναι να σε λες πω. Δηλαδή, είναι αυτός που κάνει την αντίθεση με το υπόλοιπο τσίρκο. Απ' την άλλη, δεν πάβει να είναι υπουργός στο τσίρκο αυτό. Έτσι, τον ενδιάλεξε ο Τραμπ. Λέει, εσύ θα είσαι. Α, και σύμβουλος, εσύ θα είσαι. Οπότε, θέλω να πω, το έχουμε αυτό στο νου. Και επειδή το έχουμε αυτό στο νου, δεν καθόμαστε ούτε να απογοητευτούμε, ούτε να χαρούμε, ούτε να πανηγυρίσουμε επειδή είπε το Α ή το Β. Γιατί, παιδιά, τα λόγια είναι τσάμπα. Όπως μας έχει αποδείξει η πολιτική και η ιστορία στο βάθος των αιώνων και πολύ περισσότερο η κυβέρνηση Τραμπ. Σήμερα είπε αυτό ο Ρούμπιο. Αύριο μπορεί να πει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι επειδή είπε σήμερα αυτό πάει τελείωσε. Λέει, α, είπε ότι δεν θα αφήσει την Ελλάδα να κάνει να γίνει πόλεμος με την Ελλάδα Τουρκίας. Το είπε τώρα. Δηλαδή, άμα γινόταν το επόμενο πεντάλεπτο, δεν θα άφηνε. Μπορεί όμως στο μέλλον να μην ενδιαφέρεται ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Τουρκία και να πει: λύστε τα μόνοι σας, σκοτωθείτε, τι με νοιάζει εμένα. Ή μπορεί να τη συμφέρει να στηρίξει τη μία από τις δύο πλευρές. Θέλω να πω, το κάθε τι που θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαρτώνται από το συμφέρον τους στη δεδομένη στιγμή. Το τι λένε τώρα, και πόσο μάλλον κάποιος από την κυβέρνηση Τραμπ, έχει καμία απολύτως σημασία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε η συζήτηση. Είπε αυτό, λέει, και δεν είπε αυτό. Και είπε το. Τι λέει, ρε παιδάκι μου, είπε αυτό. Ο λόγος του Ευαγγέλιου. Τελείωσε. Το στόμα του Χριστού. Αφού είπε αυτό, τελείωσε. Πραγματικά συζητούσαν, τους άκουγα και συζητούσαν. Και περιμέναν να πούνε. Α, δεν είπε γι' αυτό. Α, είπε γι' αυτό. Α, και τι είπε γι' αυτό. Τι σημασία έχει, μωρέ. Ο άνθρωπος ήρθε να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία. Ήθελε ένα ωραίο ντεκόρ, βρήκε το καλύτερο ντεκόρ στον κόσμο και την ξεκίνησε. Ωραίο. Κερδίσαμε κι εμείς. Πώς να το πούμε, είναι. Καμαρώνεις λίγο από όλα τα ντεκόρ του κόσμου να πει: εγώ θέλω από το δικό σου ντεκόρ να ξεκινήσω. Είναι ωραίο πράγμα. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, όχι, α, είπε αυτό, άρα είναι με το πλευρό μας. Χαίστηκε, με το πλευρό του είναι. Ούτε καν των Ηνωμένων Πολιτειών. Με το δικό του το πλευρό, το δικό του το προσωπικό. Αυτό που. Το δικό του αυτό. Έτσι, το πλευρό. Οπότε, θέλω να πω, γιατί αυτή η ρουμπιάδα ήταν φοβερή. Και τι είπε, θα μου πει κάπως πρέπει να γεμίσει και. Το καταλαβαίνω. Κάπως πρέπει να γεμίσει και το πρόγραμμα. Ναι. Αλλά να ξέρουμε ότι τελικά δεν έχει τίποτα από όλα αυτά καμία απολύτως σημασία. Τώρα, είναι άλλο πράγμα η σημασία και άλλο πράγμα η πλάκα. Και έχει τρομερή πλάκα όταν φανατικοί τραμπικοί, δηλωμένοι τραμπικοί, άνθρωποι που θα ψήφιζαν Τραμπ και με τα δυο τους στα χέρια σύμφωνα με δηλώσεις τους, έρχονται αντιμέτωποι με τον Τραμπ, έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε οι υπόλοιποι. Είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, μιλάει με τον Άρη και λίγο προβοκατόρικα οφείλω να πω, ο Άρης τι τον ερωτάει.
1: Λέω, μέσα στο πλαίσιο, στο περιβάλλον των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζει, που σας εκφράζουν πολιτικά, βρήκατε έναν σοβαρό άνθρωπο σε σχέση με, τον, με την ηγεσία, λέω, με τον πρόεδρο. Λέω, μ' ακούτε?
0: Τα ακούει και γι' αυτό δεν απαντάει, επειδή άκουσε. Γιατί σκέφτεται ο Άδωνης τώρα, εγώ είμαι Τραμπ, είχα πει ότι θα ψήφιζα Τραμπ και με τα δυο μου τα χέρια. Αλλά τώρα έχουν καταλάβει ο κόσμος ότι είναι κλόουν. Και επικίνδυνος, Pennywise, όχι κλόουν από αυτούς που βλέπεις τον τσίρκο και απλώς σκιάζεσαι λίγο και ανατριχιάζεις, κανονικός, τρομακτικός κλόουν. Πολύ που κινδυνεύεις απολύτως. Και σου λέει, οπότε εγώ τον γουστάρω, αλλά όλοι όσοι έχουν πάνω από διψήφιο IQ τον ευρίζουν. Οπότε δεν μπορώ να πω, οπότε καλύτερα να μην πω τίποτα.
1: Λέω, μ' ακούτε, μ' ακούσατε.
2: Λέω,
1: στο πλαίσιο των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζουν ιδεολογικά, βρήκατε τώρα έναν σοβαρό άνθρωπο, όλοι αυτό καταλαβαίνουμε, σε σχέση με τον ίν πρόεδρο.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
0: Έχει περίεργο στήλο, όπως λέμε, ήταν ένας θεοπάλαβος, ένας μουρλός κανονικά, αλλά άμα έχει λεφτά και εξουσία, λέμε, είναι κεντρικός. Μα κυκλοφορεί με το σόβρακο στο κεφάλι. Ναι, αλλά έχει λεφτά. Α, είναι κεντρικός τότε, δεν είναι παλαβός. Έτσι και ο Τραμπ έχει ένα περίεργο στυλ. Ποιον θυμήθηκα.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
3: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
0: Και με αυτά τα πράγματα πάμε στο διάλειμμα και μετά θα επιστρέψουμε κι εμείς για peanuts.
4: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, οι ρυθμίσεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη. Ένας στους 4 εφηβούς θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε βαφείο ρούχων στο Εγάλιο και επεκτάθηκε σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο έγινε προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Στην πρόσληψη επιπλέον 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τον Παναμά. Την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου ό,τι να είναι. Νίκος Γκατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, το καταλαβαίνετε από τα παράσιτα. Ναι. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, το καταλαβαίνετε από τις μεγάλες αλήθειες της ζωής και της σοφίας που ακούτε. Και οι δυο μας, εγώ δηλαδή κυρίως και ο Νίκος, θα θέλαμε πολύ να μοιάσουμε ίσως το μεγαλύτερο Έλληνα κωμικό. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχεις είδωλα, ακόμα και αν ξέρεις ότι ποτέ δεν πρόκειται να τα φτάσεις. Πιθανότατα θα καταλάβατε, μιλώ για τον Αλέξη μας. Αυτό πραγματικά δεν το πίστευα, ότι μπορεί να το κάνει άνθρωπος. Αν και μας έχει προειδεάσει ο Αλέξης μας, έτσι, είναι αυτό που λέμε αχάμπαρος. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για έναν σκράπας. Πώς να το πούμε, να το πούμε σκράπα. Και ζητούμε συγγνώμη από τους σκράπες. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μεγαλωμένος σε μια μεσοαστική οικογένεια, δηλαδή τον είχαν τον τρόπο τους, δεν ήταν πλούσιοι, αλλά τον είχαν. Δηλαδή μεγάλωσε σε μια οικογένεια στην οποία όλα τα παιδιά μαθαίναμε αγγλικά, μπορεί και δεύτερη γλώσσα Αμερική και κάνα μουσική. Δηλαδή είχε όλα τα περιθώρια για γνώση. Έτσι, είχε. Δεν έμαθε να βάζει πέντε λέξεις στη σειρά στα αγγλικά, ρε παιδιά. Που αυτό θέλει μεγάλο ταλέντο. Δηλαδή. Και μόνο να ακούς και να βλέπεις ξένες ταινίες και εσύ, αλλά πέντε λέξεις τις μαθαίνεις. Αυτός ο φουκαράς δεν κατάφερε. Γιατί δεν τα παίρνει τα γράμματα. Οπότε αυτό από μόνο του λέει σχεδόν τα πάντα για την κατάστασή του. Αλλά ακόμα και αυτό που λέει τα πάντα για την κατάστασή του, δεν θα με έκανε να περιμένω ποτέ αυτό που έκανε προψες. Μιλούσε για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Έτσι όλοι τη λέμε ηλεκτρική σύνδεση, άρα... Όλοι ξέρουμε ότι το καλώδιο αυτό, τι καλώδιο είναι, τι μεταφέρει.
1: Ρεύμα.
0: Άγια σου, μπράβο Νίκο. Μπράβο Νίκο, όλοι το ξέρουμε αυτό, όλοι το έχουμε καταλάβει. Εκτός από έναν.
1: Έδωσε παράσταση.
2: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Είναι δυνατόν. Πόσο σκράπας μπορεί να είναι. Δηλαδή πόσο εκτός το να μην ξέρει τι του γίνεται μπορεί να είναι κάποιος. Μα έλα μωρέ, ο άνθρωπος έκανε λάθος. Το έκανε και δεύτερη φορά. Στο καπάκι μετά μου πέντε ξανά. Νόμιζε όντως ότι ήταν τηλεπικοινωνία ο Βουκαράς και λογικό σου λέει. Δηλαδή το νιώθω εγώ τον Αλέξη πώς θα σκέφτηκε. Λέει καλώδιο. Κάτω από το νερό. Μπορεί να βάλουμε ρεύμα κάτω από το νερό. Θα πάθουμε ηλεκτροπληξία. Το ρεύμα με το νερό έχουμε πει δεν μπορούμε. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Άρα δεν είναι ρεύμα. Άρα τι είναι. Ιντερνετ. Είναι για τηλέφωνο, για να στέλνουμε μηνύματα, για να παίρνουμε τηλέφωνο. Είναι γι' αυτό. Είναι ρεύμα κάτω από το νερό, πάθουν ηλεκτροπληξία τα ψάρια. Έτσι καταλαβαίνω ότι ως μηχανικός θα σκέφτηκε και σου λέει τηλεπικοινωνιών θα είναι το καλό. Άκουγε καλώδιο, καλώδιο, δεν έπιανε το ηλεκτρική σύνδεση. Άκουγε σύνδεση, καλώδιο, σύνδεση, καλώδιο, σου λέει εντάξει. Για να βλέπουμε Ματζέντα και Νόβα θα είναι. Και Sport FM TV. Λοιπόν, το φουκαρά είναι τόσο. Και είναι και τα μηνιών του Θεή. Γιατί Νίκο, τι λες ότι κάνανε στο βίντεο αυτό? Είναι από μια εκδήλωση του Βήματος που μίλησαν όλοι. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, ο Αλέξης μας. Ναι. Κανένας με τόση επιτυχία φυσικά όσο ο Αλέξης. Ανέβηκε το βίντεο κανονικά. Έτσι, ναι. Και το ανεβάσαν και αυτοί στο κανάλι στο YouTube της Ελλάς. Αυτό που άκουσε το κόψανε. Ότι και καλά, κανείς δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Είναι όπως είναι ο αρχηγός, είναι και τα μίνιον. Έτσι γίνεται συνήθως. Ο Αλέξης μας, ο οποίος, παιδιά, είναι το δεύτερο χτύπημά του μέσα στην εβδομάδα. Γιατί το πρώτο ήταν σε μια φάση που μιλούσε με τους ψαράδες. Δεν μπορώ πραγματικά. θα εξηγήσω. Λοιπόν, μιλάει με τους. Έχει πάει στους ψαράδες. Οι ψαράδες, ξέρετε, έχουν πρόβλημα. Έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί, δεν ξέρω, έχει ανέβει πολύ η τιμή των καυσίμων τους, του πετρελαίου, του ναυτιλιακού, αφορολόγητο παρεπιπτόντως, και έχει πάει ο Αλέξης εκεί να συμπαραστάθει. Και επειδή αυτός ζει στην Αμερική πολλά χρόνια, δεν θυμάται πώς το λέμε εμείς εδώ, θυμάται μόνο πώς το λένε αυτοί εκεί, τους λέει κάτι μας έδωσε και τέτοια, και τι απαντάει ο μεγάλος.
3: 64 εδώ στο
2: αδελφέ, αυτά είναι πίνατς που μου λες τώρα.
3: Πίνατς.
0: Τι πίνατς βρε, τραχανοπλαγιά. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, ο άνθρωπος είναι ο Αλέξης από το Σικάγο. Ή στο ρόλο της θείας από το Σικάγο, Αλέξης Τσίπρας. Τα πίνατς. Είπε, δεν ξέρει ο άνθρωπος στα ελληνικά το λέμε ψίχουλα ή το έχει ξεχάσει. Οπότε λέει πίνατς. Πίνατς, πίνατς.
4: Στραγάλια ήθελε να πει.
0: Στραγάλια, στραγάλια. Τι είναι αυτά, πίνατς. Και το λέει όπως το λέει στους κύκλους στους οποίους κινείται. Και ο ψαράς ακούει πίνα. Πίνατς, βρε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα εξηγήσω τώρα τι πιστεύω ότι συμβαίνει με τον Αλέξη. Ότι έχει κόμπλεξ φοβερό. Λογικό. Γιατί τον κοροϊδεύουν. Δεν είναι εύκολο ξαφνικά από το πουθενά να γίνεσαι πρωθυπουργός με ελάχιστα εφόδια και μορφωτικά και καλλιέργειας και τέτοιο. Έχει ξεφτυλιστεί άπειρες φορές με τα αγγλικά. Άπειρες φορές, δηλαδή έχει ξεφτυλιστεί όχι πανελληνίως, παγκοσμίως. Θυμίζω τη φάση με τον Κλίντον. Ταυτοχρόνως, ως πρωθυπουργός, έχει έρθει σε επαφή με ανθρώπους που μιλάνε πολύ με εξωτερικό, ενδεχομένως που ζουν στο εξωτερικό, ακόμα και Έλληνες, επιχειρηματίες,

πούμε. Πετάει ο καημένος και αγγλικούρες και έτσι έχουμε τα peanuts του Αλέξη, τον οποίο ευχαριστούμε. Εγώ τουλάχιστον μου φτιάχνει και τις εκπομπές και τη διάθεση. I felt invisible, but

0: Παραμένω σε θέματα πολιτισμού μετά τον Αλέξη και τα Πίνατς, τον θείο από το Σικάγο. Ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Ο Γιάννης ο Σμαραγδής θα, πώς να το πούμε, θα βυσοδομήσει πάνω σε άλλη μια προσωπικότητα από την ελληνική ιστορία.
1: Γιατί?
0: Γιατί κόβει εισιτήρια γι' αυτό. Γιατί κορόιδο είναι, δεν κατάλαβα. Δεν ρωτούσατε γιατί όταν δεν έρχονταν να δει τις ταινίες μας κανένας. Όταν κόβουμε εισιτήρια, ρωτάτε γιατί. Γιατί κόβουμε εισιτήρια, κύριε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, ποιον θα κάνει, παιδιά, λέτε. Σας αφήνω λίγο να το σκεφτείτε. Καλά, πολλοί θα έχετε ακούσει και τα μαθήματα τα καθημερινά. Για όσους δεν έχετε ακούσει τα καθημερινά μαθήματα, σας αφήνω 1-2 δευτερόλεπτα να σκεφτείτε ποιος θα είναι ο επόμενος ήρωας ταινίας του Σμαραγδί. Βάλε, Νίκο.
2: Το νέο σας κινηματογραφικό εγχείρημα είναι η ταινία του Κολοκοτρώνη. Σε τι φάση βρίσκεστε?
3: Το σενάριο έχει τελειώσει. Σχεδόν έχει τελειώσει.
0: Έχει σχεδόν τελειώσει. Προσπαθώ να δω πώς θα χώσω μέσα τους Άγγλους ως υπεύθυνος για το εγκεφαλικό που έπαθε και πέθανε. Ο Κολοκοτρώνης λογικό είναι να ασχοληθεί με το. Ήταν στο Ρωσικό κόμμα. Οπότε λογικό είναι και ο Γιάννης ο Σμαραγδής μετά τον Καποδίστρια να ασχοληθεί με τον Κολοκοτρώνη. Δεν ήταν περίεργο. Έχει βρει και ηθοποιούς και έχει βρει και εναλλακτική. Γιατί ο πρώτος μπορεί να ντρέπεται να παίξει. Λέει ο πρώτος που θέλω μπορεί να πει ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι. Γιάννη μου, sorry, αλλά ντρέπομαι.
1: Ακόμα οπότε, και εγώ.
0: Ναι,
1: ακόμα.
0: Ντρέπομαι. Είμαι ηθοποιός, αλλά ντρέπομαι. Ή μπορεί να μην θέλει να υπνοτιστεί, γιατί πάει και τους υπνοτίζει. Τον άλλον τον είχε υπνοτίσει. Αφού δεν το θυμάσαι. Νίκο, δεν παρακολουθείς τα μαθήματα. Τον Καποδίστρια, ο ήρωας.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει, τον είδε να παίζει και λέει. Κάπως πρέπει να τον κάνουμε να παίξει καλά. και τον υπνώτησε για να παίξει. Τον είχε λέει υπνοτιστεί. Με δεν ξέρω πώς το έκανε και πλασμαφαίρεση, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Το θέμα δεν είναι όμως το ποιος θα είναι ο Κολοκοτρώνης, αν και έχω μερικές πολύ καλές ιδέες. Mm. Το θέμα είναι ότι είναι φοβερός και στο κάστινγκ των υπόλοιπων ρόλων. Παραδείγματος χάρη.
2: Είχατε πει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα μπορούσε να έχει μια συμμετοχή στη νέα σας ταινία. Για ποιο ρόλο θα το σκεφτόσασταν?
3: Τον νικητάρα.
0: Τον τουρκοφάγο. Δεν ξέρω, σκέφτομαι. Μπορεί να τον είδε με εκείνο το μαγιουδάκι που είχε την ελληνική σημαία επάνω. Και να λέει αυτός είναι ήρωας, είναι τουρκοφάγος. Βάζει το λιλί του πίσω από την ελληνική σημαία. Οπότε πρέπει να είναι πολύ πατριώτης, μεγάλος, δεν είναι τέτοιο. Οπότε νικηταράς τουρκοφάγος. Εντάξει, πλάκα κάνω. Άλλοι είναι οι λόγοι που ταιριάζει ο Γιώργος Ολιάγκας στον νικηταρά.
3: Ο νικηταράς ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πολέμησε για την πατρίδα, για ανώτερα ιδανικά δηλαδή πέραν από αυτόν. Στο τέλος η πολιτεία δεν το αναγνώρισε. Και πέθανε ζητιάνος. Να προσέξει ο Γιώργος.
0: Να προσέξει. Για μην την πάθει σαν τον νικηταρά. Έχει προσφέρει τόσα στην Ελλάδα. Τόσα έχει προσφέρει. Αλλά η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Τους καλύτερα. Όσο πιο πολλά προσφέρεις, τόσο πιο κακιά είναι η Ελλάδα απέναντί σου. Γι' αυτό να προσέχει ο Γιώργος Ολιάγκας. Ο τουρκοφάγος. Πριν αυτό που λες, κάνει το σταυρό σου. Μα είσαι χριστιανός, και πάλι όμως τον κάνω. Δεν μπορώ και μπράβο μου.
4: 64 εδώ. Αδελφέ, αυτά είναι πείνα που μου λες τώρα.
1: Πείνα.

πιο αχάμπαρος. Πάει στους ψαράδες και το λέει. Δηλαδή, πόσο. Είναι, γι' αυτό λέω ότι είναι τεράστιος κωμικός. Είναι ίσως ο καλύτερος κωμικός που έχουμε ο Αλέξης Τσίπρας. Λέει ποιος είναι ο Σεφερλής, ο Ατάδε, ο άλλος.

Κυριακή υπάρχει ο Αλέξης και λες ποιος είναι ο κωμικός ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Με τεράστιες παραστάσεις, με 10 εκατομμύρια κομπάρσους. Υπερπαραγωγές, όχι...

0: Ναι, Νίκο, το we ate the camel and now there is the queue.
1: Τεράστια.
0: Τεράστια. Είναι τεράστιος, λέμε. Δεν υπάρχει σαν τον Αλέξη, δεν υπάρχει.

0: Τι να σημαίνει, δεν μπορούν να πάρουν τα... Τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα. Ο σύντροφός μου το ζόμπι. Είναι κνήτες αυτοί που τις πάνε σπουδαστικής, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το περιστατικό στο οποίο μπούκαραν, πήγαν να μπουκάρουν στο γραφείο του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για να δείξουν ότι αυτοί κάνουν κουμάντο εκεί πέρα. Είναι τέτοιο, αλλά επειδή τα ζόμπι γενικά δεν κινούνται πολύ γρήγορα, πρόλαβε και χώθηκε μέσα ο άνθρωπος και έκλεισε. Γιατί που να πάει το τρομοκρατία! Είναι τρομακτική, αλλά είναι αργή. Αυτό έχουμε μάθει από όλες τις ταινίες ζόμπι και έτσι συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Το αγαπημένο μου σύνθημα είναι το άλλο όμως. Είναι αυτό, αυτό δεν είναι ακόμα καλύτερο.
1: Τυχεία με αξία, δωρεά σπουδές, δεν είναι πελάτες.
0: Πελάτες. Δεν είναι πελάτες.
2: Θα τέριαζε ένα τουρνικέ, εσύ.
0: Θέλει ένα τουρνικέ. Θα ήθελε ένα τουρνικέ, όντως. Ήθελε τουρνικέ. Τυχεία με αξία, λέει. Εγώ πάντως, παιδιά, ειλικρινά τώρα, έβλεπα ένα πτυχίο και έβλεπα ότι είναι πτυχίο που το έχει πάρει αυτός που μιλάει έτσι. Τα έλεγα, δεν μπορεί να έχει αξία αυτό το πτυχίο. Άμα καταφέρει να το παίρνει μέχρι και αυτός, πάει να πει ότι τα μοιράζουν έτσι. Είναι fake βολάν, δεν είναι πτυχία. Εν πάση περιπτώσει, τι μας λέει ο Πρίτανης τώρα για αυτούς που μπουκάρανε. Είχε ραντεβού με 5 της πάντας σπουδαστικής. Να πρόσεχε. Ένα, δεν είναι. Αφού τους ξέρεις τι είναι, τι πας και μιλάς μαζί τους. Τέλος πάντων, είχε 5 και ήρθανε σαν, επειδή είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα, οι κνήτες, ήτανε 5 που ήταν στην, αλλά ήρθαν 40. Γιατί φέραν μαζί, ήρθανε πολύ μαζί.
3: Εμφανίστηκαν πάνω από 40, αρνήθηκαν να δώσουν τα 5 ονόματα με τα οποία θα συζητούσα, απόθυσαν τους φύλακες, τους εξύβρισαν και ήρθαν στο γραφείο μου, πρόλαβα και κλείδωσα την πόρτα. Ήμουν μέσα με 4 γραμματείς, το προσωπικό της γραμματείας.
0: Μάλιστα, και γενικά τραμπούκησαν, κάνανε, απείλησαν ό,τι κάνουν γενικά στα πανεπιστήμια οι σύντροφοι. Δεν ήταν μόνο φοιτητές βέβαια.
3: Και επίσης θέλω να καταγγείλω ότι μεταξύ των 40 ήταν και άνθρωποι εξωπανεπιστημιακοί, οι οποίοι τους καθοδηγούσαν.
0: Εντάξει, είχαν έρθει με τους βοσκούς τους τα παιδιά. Θα τους αφήσει μόνος του, θα πάει το καθένα αλλού. Και θα πηγαίνει ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Δεν είναι. Άσε που άμα δεν έχουν κάποιον να τους συλλαβίζει τα συνθήματα, δεν ξέρουν τι να λένε. Θα κολλάω, δεν ξέρουν τι να λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μπήκανε και εξωσχολικοί. Ρε γαμώτο, δεν θα δούλευε τα τουρνικέ. Δεν θα δούλευε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Το οποίο εξ όσων γνωρίζουμε είναι υποχρεωτικό για τα πανεπιστήμια και τις σχολές. Δεν μπαίνει μόνο του όμως. Τα παλιοσυστήματα αυτά. Δεν σηκώνεται να πάρει τα πόδια του να πάει να μπει μπροστά στην είσοδο της σχολής. Περιμένουν να το φέρουν οι άνθρωποι εκεί. Αν είναι δυνατόν. Οι Πριτανικές αρχές, οι κυβερνήσεις, δεν ξέρω ποιος διάολος είναι. Ναι, καμία ατομική ευθύνη το σύστημα αυτό ελεγχόμενης τέτοιου, και έτσι δεν έχουμε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου και είναι τα πανεπιστήμια. Μπάτε σκυλιά, λες, το οποίος γουστάρει μπαίνει. Κάνει ό,τι γουστάρει και μετά φεύγει. Δεν υπάρχουν πια καταλήψεις όμως. Δεν μένει. Αυτή είναι η διαφορά με πριν. Πριν κάναν ό,τι θέλανε και μέναν εκεί. Τώρα κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά φεύγουν μετά. Και αυτή είναι η μεγάλη, τεράστια πρόοδο. Μεταρρύθμιση. Γι' αυτό τον λέμε τον Κυριάκο μεταρρυθμιστή. Γιατί νομίζω ότι τον λέμε. Έτσι τα έχει κερδίσει με τα γαλόνια, τα έχει κερδίσει με την αξία του. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει ο Πρίτανης που καταγγέλει ότι είναι και εξωσχολική. Ναι.
3: Στην Πάτρα συγκρούνται δύο απόψεις. Μία άποψη που θέλει το πανεπιστήμιο μικρό, μίζερο και διαχειρίσιμο από κάποιους. Και μία άποψη που έχει η πανεπιστημιακή κοινότητα για ένα πανεπιστήμιο μεγάλο, διεθνοποιημένο. Και τι εννοώ, είμαστε ένα πανεπιστήμιο που αυτή τη στιγμή στην Κίνα λειτουργούμε 6 τμήματα. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε 3 μεγάλα μεταπτυχιακά, με αμερικάνικα και γαλλικά πανεπιστήμια. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που προχθές ξεκινήσαμε το ξενόγλωσσο της ιατρικής. Αυτό κάποιοι δεν το θέλουν.
0: Δεν το θέλουν. Ρωτήσατε τους κνήτες που τα κάνετε όλα αυτά. Χωρίς την άδεια του κόμματος. Έλα Παναγία μου. Πήγε το πανεπιστήμιο χωρίς την άδεια από το κόμμα. Ζήτα να βάλει μια υπογραφή ο Κουτσούμπας να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά δεν είναι υπογραφή από τον Κουτσούμπα. Άμα δεν υπογράψει ο Κουτσούμπας, θα σου λέει αυτοί είστε, αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Δεν ζητάτε άδεια από το κόμμα. Έρχεται το κόμμα και τα σπάει. Τι να κάνει, κόμμα είναι. Κάπως πρέπει να επιβιώσει και αυτό να δικαιολογήσει την ύπαρξή του και το κόλλημά του.
3: Αποδείχτηκε, ότι δεν ήθελαν τη συνάντηση.
4: Κύριε Μπουρά.
3: Θέλανε απλώς να κάνουν μια επίδειξη και να κάνουν την καθημερινή επαναστατική τους γυμναστική.
4: Ωραία. Επειδή λοιπόν δεν είμαστε στο 1880, το 1980, είμαστε στο 1926. Δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο.
3: Όχι, κάποιοι είναι στο 1917.
0: Κάποιοι είναι στο 1917 και εμείς τους επιτρέπουμε να παραμένουν στο 1917 και να μας τραβάνε μαζί τους, διότι κάποιος θα φταίει που αυτοί που μπούκαραν μέσα οι τραμπούκοι δεν αποβάλλονται από τη σχολή. Κάτι θα φταίει. Ή θα φταίει ο Πρίτανης και οι Πρυτανικές αρχές, ή θα φταίει ο νόμος που δεν τους επιτρέπει να το κάνουν. Αν ο νόμος τους επιτρέπει να αποβάλουν τους τραμπούκους, φταίει ο Πρίτανης που καταγγέλει που δεν αποβάλλονται οι τραμπούκοι. Αν ο νόμος δεν τον αφήνει να αποβάλει τους τραμπούκους, φταίει ο νόμος. Αλλά κάποιος διάολος φταίει. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο οι τραμπούκοι. Δεν είναι ότι τι να κάνουμε, δεν είναι σαν την κλιματική αλλαγή. Λέμε την, που και σε αυτή κάτι λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Οι τραμπούκοι αντιμετωπίζονται με ποινές. Πήγες να μπουκάρεις μέσα στον Πρίτανη, πήγε να κάνει κάτι άλλο αγόρι μου στη δουλειά σου. Πήγαινε. Καταλούτα. Έτσι λειτουργούν οι οργανωμένες χώρες, τα οργανωμένα πανεπιστήμια που θέλουν να είναι στοιχειωδώς σοβαρά. Είναι αυτό. Δεν λένε, δεν καταγγέλει ο Πρίτανης φοιτητές, δεν κάνει καταγγελίες, δρά εναντίον τους. Εκτός αν φοβάται ο άνθρωπος, μπορεί και να φοβάται κιόλας, δεν είναι να τα βάζει με τραμπούκους που μπουκάρουν μέσα. Και θα φοβάται γιατί η πολιτεία τον αφήνει και αυτόν απροστάτευτο και μπράβο του.

0: Τα έχουμε πει πολλές φορές σε πολλά μαθήματα για την παιδεία και τη δημόσια παιδεία, τα δημόσια πανεπιστήμια, τα δημόσια σχολεία. Από πίτα που δεν τρως, τι λέει η παροιμία, τι σε νοιάζει και αν καεί. Τα παιδιά τους τα πηγαίνουν στα ιδιωτικά, όλοι όσοι αποφασίζουν για τα δημόσια. Οπότε εντάξει, κάνουν τίποτα έτσι για τα μάτια του κόσμου, αλλά στα αλήθεια δεν τους καίει, παιδιά. Και είναι λογικό τους ανθρώπους. Δεν το λέω πω τους παλιανθρώπους δεν τους καίει, δεν λέω τέτοια πράγματα. Τους καταλαβαίνω, δηλαδή και εμένα δεν με καίει. Με το παιδί μου πήγαινε στα ιδιωτικά, εντάξει, θα ήθελα να φτιάξουμε λίγο τα δημόσια, θα έλεγα ναι, να κάνουμε δημόσια, αλλά εντάξει. Οκ κιόλας. Και κατά βάθος μπορεί να έλεγα, γιατί να χάσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει το δικό μου παιδί που πάει στο ιδιωτικό απέναντι στα άλλα πάνω στο δημόσιο. Άμα κάνω πολύ καλά δημόσια σχολεία και φτιάξω φοβερή δημόσια παιδεία, τότε το παιδί μου δεν θα έχει κανένα πλεονέκτημα. Τσάμπα τα έχω δώσει τα λεφτά. Θέλω να πω, υπάρχει και κίνητρο στην πραγματικότητα να μην είναι σούπερ όσο γίνεται καλύτερη δημόσια παιδεία. Όχι ότι αν προσπαθούσε κανείς να την κάνει θα τον άφηναν οι κνήτες, αλλά λέμε τώρα. Άμα θέλεις και τους κνήτες παραμερίζεις και όλους. Άμα είσαι, όταν είσαι εκλεγμένος λες, εντάξει παιδιά, γεια. Άμα θέλεις, πρέπει να θέλεις. Έτσι, άμα δεν θέλεις, τι να κάνουμε, ημίχρονο. Έχει καθυστέρηση, λέει ο άλλος. Μου λέει γυρίστε πίσω, πάω εγώ στα αποδυτήρια και φωνάζει ο άλλος με τις φίλες. Τι να κάνω, τι να πω.
1: Θέλω άλλα 30 δεύτερα.
0: Θέλεις άλλα 30 δεύτερα. Ναι. Τι να σου πω, βρε Νίκο μου, σε αυτά τα 30 δεύτερα. Τι κάνεις, καλά.
1: Καλά.
0: Πώς μου είσαι, τι μου γίνεσαι.
1: Εντάξει,
0: δεν. Α, εντάξει, ωραία, καλά. Κι εγώ καλά είμαι. Δεν έχω παράπονο. Καιρός. Οικογένεια καλά. Καλά, καλά. Όλα καλά. Πάντα καλά. Το σωστό είναι δεν είσαι Έλληνας, βέβαια. Πραγματικός.
1: Και εγώ.
0: Ναι, και εγώ δυστυχώς. Γιατί το σωστό είναι πώς πάνε τα πράγματα. Έχεις κερδίσει εσύ τον Τζόκερ τώρα. Ή έχεις μια δουλειά, βγάζεις 15.000 το μήνα. Πώς πάνε τα πράγματα. Ας τα λέμε καλά. Ο Έλληνας ο πραγματικός έτσι κάνει. Έτσι, ό,τι και όσο καλά και να μην. Ας τα λέμε καλά. Ας τα λέμε καλά. Και φεύγουν 500 ευρώ από εδώ. Ας τα λέμε καλά.
2: 64 δόχτυρα. Αδελφέ, αυτά είναι πίνατς που μου λες τώρα.
1: Πίνατς.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεως στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, οι ρυθμίσεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη. Με το νομοσχέδιο θα θεσπίζεται ελάχιστο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Ένα στους τέσσερις εφήβους, δηλαδή ένα ποσοστό 25%, θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media όπως το Instagram και το TikTok και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφήβων με 16% τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε δύο βιοτεχνίες ρούχων και υφασμάτων στο Εγάλεο. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη καθώς υπάρχουν έφλεκτα υλικά. Από τη φωτιά και λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στα κτίρια, ενώ έγινε προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοείς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσοστό. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, μέσα από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Μπορούμε να καταφέρουμε την αυτοδυναμία γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιαστές εναλλακτικές, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του, χαρακτηρίζοντας τον στόχο εφικτό. Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές, αποκαλύπτει ο Αμερικανικός στρατόπος Άξιος, συνδέοντας ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις Ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτηρίζει άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί το τρέχον εξάμεινο την εκπεριτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε σήμερα σχέδιο για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με περικοπές περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως διευκρίνησε η Ιρλανδία, η αντιπρόταση αυτή, η οποία έχει ως στόχο να αποτελέσει μια σύνθεση των θέσεων των 27 κρατών μελών, αποφέρει εξοικονόμηση 8%, δηλαδή 141 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με το σχέδιο που είχαν παρουσιάσει πέρσι οι Βρυξέλλες. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, κτίρια και γέφυρες. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία και τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Η Σαουδική Αραβία διεξήγαγε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά τον Χούθη στην Ιεμένη, μια ημέρα μετά την επίθεση των ανταρτών εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ με τρεις νεκρούς. Αναφέρει πως 136 στρατιωτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλάρινος.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
8: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
9: Εμείς έχουμε όραμα.
10: Όπα!
11: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
12: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
13: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
14: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
15: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
16: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.
17: Αλέξη, σιγά να πούμε ανόητος. Επειδή τώρα δεν ήξερες ότι το καλώδιο δεν είναι... Νόμιζες ότι ήταν τηλεπικοινωνιακό ισανό. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, απλώς δεν παίρνεις τα γράμματα ρε παιδί μου. Δεν είσαι. Δεν τα καταφέρνεις. Είσαι λίγο σκράπας. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Yeah. Καλή καρδιά.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Κοτινάνε, τρίτο μέρος από τα τέσσερα μέρη. Νίκος Χατζηγιαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Νίκο, είναι κόκκινο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μαυρουδής Βορύδης, χώρα τα έλεγα πριν ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο σπουδαιότερος Έλληνας κωμικός εν ζωή. Εντάξει, υπάρχουν στην ιστορία την ελληνική, υπάρχουν στο ελληνικό θέατρο, στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου, υπάρχουν και του κινηματογράφου, υπάρχουν πολύ σπουδαίοι κωμικοί. Αυτή τη στιγμή όμως εν ζωή ο καλύτερος είναι ο Αλέξης μας. Όχι όμως ότι δεν υπάρχουν και άλλοι καλοί κωμικοί, παιδιά. Έτσι. Κωμικοί που έχουν και ωραίο κείμενο, που γράφουν μόνοι τους τα κείμενά τους και έχουν ωραίο κείμενο, και έχουν και ωραίο, πώς θα το λέει ο Αλέξης μας, delivery. Δηλαδή τα λένε καλά. Δεν είναι ότι. Και που είναι και το πιο σημαντικό έτσι στο αστείο. Δηλαδή, δείτε τις παλιές ελληνικές κωμωδίες. Δεν είναι καλά τα κείμενα, δεν είναι όμως πάντα καλά, έτσι. Και υπάρχουν και ατάκες που δεν είναι τίποτα. Από μόνες, αν τις διαβάσεις, θα πεις τι είναι αυτό. Και έρχεται ο μεγάλος ο κωμικός και το τίποτα ή το μέτριο το κάνει αριστούργημα. Με τον τρόπο με τον οποίο το λέει. Εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Μαυρουδής Βορύδης, ίσως η πιο ειρωνική στιγμή της έτσι κι αλλιώς με μπόλικη ειρωνία καριέρας του.
2: Πάρτε την αντεγκληματική πολιτική. Αντεγκληματική πολιτική αυτής της κυβέρνησης, όπου έχει το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο που έχει συναντήσει ποτέ η χώρα, σε σημείο που πράγματι κάποιοι να λένε, ρε παιδιά, το παραπήγαμε. Δηλαδή παράγει είναι αυστηρό σε επίπεδο αντεγκληματικής πολιτικής.
0: Όλοι δεν το λέμε, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι. Εγώ τις προάλλες ήμουν να μου συζητούσαμε κάτι φίλους και μου λέγανε αμάν πια. Αμάν αυτή η αντεγκληματική πολιτική. Δηλαδή όχι ότι μας αρέσει το έγκλημα, αλλά ρε παιδί, μάζε και έναν εγκληματία απ' έξω. Δηλαδή πια εγκλήματα τα βλέπουμε μόνο στα σύριαλ. Δεν τίποτα, μηδέν. Είναι φοβερό αυτή η αυστηρότητα πια. Έλεος. Δηλαδή όλοι αυτό. Μπράβο στο Μαύρο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ωραίο να ειρωνεύεται έτσι την κυβέρνηση τη οποία μέχρι πρώτη ήταν μέλος, αλλά το χωρατό είναι καλό και μπράβο το. Εγώ που αγαπώ την καλή ειρωνία, αγαπώ αυτό που είπε ο Μαυρουδής ο Βορύδης. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ξέρουμε ότι οι περισσότεροι εγκληματίες είναι έξω, παιδιά. Έτσι είναι, λιγότεροι εγκληματίες μέσα από ό,τι έξω. Και αυτοί που είναι μέσα θα είναι σύντομα έξω ή. Τώρα που είναι μέσα, κάνουν τις δουλειές τους από μέσα. Δηλαδή, οι φυλακές για πολλούς εγκληματίες, όπως καταλαβαίνουμε και όπως μαθαίνουμε, είναι κάτι σαν γραφείο. Είναι το γραφείο της επιχείρησης. Είναι εκεί με ασφάλεια, καταστρώνουν τις δουλειές τους, θέλουν τις εντολές κτλ. Κάνουν τα κουμάντα τους και το ελληνικό κράτος τους προστατεύει. Μην πάθουν και τίποτα οι άνθρωποι που κάνουν τα κουμάντα τους. Η λύση, βέβαια, όλοι ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι αντικρουόμενο όμως τα συμφέροντα. Έτσι είναι πάντοτε στη ζωή, ας πούμε. Η χώρα θα ήταν φρικτό. Ήταν φρικτή η περίοδος που ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Επαγγελματικά για μένα ήταν φανταστική. Γιατί η εκπομπή γέμισε έτσι με το τίποτα. Νίκο, σε βλέπω να κοιτάς αριστερά, δεξιά και ανησυχώ. Λοιπόν, είναι, και έτσι είναι η κοινωνία. Παιδιά, είμαστε ένα σύνολο αντικρουόμενων συμφερόντων που προσπαθούμε να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς. Εδώ τώρα θα ακούσετε τη ρίζα του προβλήματος να περιγράφεται αυτού της αντεγκληματικής πολιτικής. Είμαστε σε ένα πάνελ, είναι ένας συνδικαλιστής αστυνομικός που ξεκινάει να μιλάει και ολοκληρώνει ένας δικηγόρος. Η συζήτηση αφορά τον συμπολίτη, ο οποίος υποθέτω θα κυκλοφορεί ελεύθερος τώρα ανάμεσά μας, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε δαγκάσει το αυτί μιας ταξιτζούς. Της δάγκασε το αυτί, της το κόψε, δεν της το δάγκασε, της το...
1: Πίναγε.
0: Και μετά είχε βγει από το ταξί και επιτίθετο σε όποιον προσπαθούσε λίγο να τον συγκρατήσει και να τον ηρεμήσει. Ένας που είναι κανονικά για μέσα, δηλαδή τον ρίχνεις μέσα και πετάς το κλειδί. Δεν είναι η συζήτηση.
1: Άλλοι επικαλούνται διάφορα προβλήματα και είναι έξω. Mm-hmm. Και θα ξανακάνουν επίθεση. Πριν λίγο καιρό είχε γίνει στο Παγκράτη. Ένας είχε χτυπήσει για μια θέση πάρκινγκ δύο γυναίκες και πάει λέγοντας και πάει παραπέρα.
3: Τώρα, ναι, τι τύχη μπορεί να έχει αυτός, κύριε Καραγιάννη?
4: Καλά, η αλήθεια είναι ότι για να δαγκώνει το αυτή κάτι δεν πάει καλά. Mm-hmm. Αλλά σαν αδίκημα πολύ πιθανό αυτό να χαρακτηρίζει μια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ένα πλημέλημα που δεν χωρεί προσωρινή κράτηση. Ανάλογα με το χαρακτήρα του εισαγγελέα. Εντάξει, δεν είναι η λύση να μπαίνουν όλοι οι φυλακοί.
0: Όχι, αυτή είναι η λύση. Να πούμε ότι αν ψάχνουμε για λύση, η λύση είναι αυτή. Η λύση είναι οι βίαιοι συμπολίτες να μπαίνουν φυλακοί. Κόβεις αυτιά, πλακώνεις το ξύλο, φυλακή, μέσα. Αυτή είναι η λύση. Όλα τα άλλα είναι τζόγος. Δηλαδή είναι, σε βάζω μέσα και για να δούμε τι θα κάνεις άμα βγεις. Τζογάρουμε. με τις ζωές ανθρώπων. Αλλά είναι τζόγος. Και για να δούμε, συμμορφώθηκες ή θα αρχίσεις πάλι τα ίδια? Ωρε γαμώτο, άρχισες πάλι τα ίδια. Πάμε πάλι λίγο μέσα. Μετά από λίγο. Βγες πάλι έξω να δούμε. Πάλι τζόγος. Ωραία. Σε μια λογική κοινωνία τι θα συνέβαινε? Κάνεις, σηκώνεις χέρι μία φορά, μέσα. Σε βγάζουμε όμως. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το λάθος του πλακώνω στο. Αλλά άντε να. Είμαι, έχω τις καλές μου σήμερα.
1: Με τα μέλια.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είπες, όπα, το παράκανα. Είμαι κάθαρμα, θα σταματήσω να είμαι κάθαρμα και θα κάνω. Να σε βοηθήσουμε. Βγες πάλι έξω. Άμα το κάνεις και δεύτερη φορά, φιλαράκι μου, πάει να πει ότι δεν είναι. Κάτι δεν πάει καλά. Και έχουμε δύο πράγματα να διαλέξουμε. Σε ξαναβγάζουμε έξω, λέγοντας ότι εντάξει, θα ξαναβαρέσει. Είμαστε σίγουροι ότι θα ξαναβαρέσει να το κάνει δύο φορές. Εγώ σου λέω στις τρεις να είναι το πέναλτι. Στα τρία corner πέναλτι, να το πάμε έτσι. Τρίτη φορά που το κάνεις, φίλε, για πάντα μέσα. Sorry. Δηλαδή, μια-δυο ευκαιρίες, εσύ βαράς. Αυτό κάνεις. Και η κοινωνία δεν έχει κανένα λόγο να έχει έξω, να έχει μέσα της, στη λειτουργία της και στη ζωή της, κάποιον που βαράει. Δεν έχει κανένα λόγο να τον έχει. Δηλαδή, θέλω κάποιος να μου πει, ρε παιδί μου, ναι, αυτός βαράει, αλλά πρέπει να είναι αζή ανάμεσά μας γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο λόγο για τον οποίο κάποιος που βαράει πρέπει να ζει ανάμεσά μας. Δεν είμαι και δικηγόρος, βέβαια. Γιατί αν ήμουν δικηγόρος, θα σας έλεγα βεβαίως και πρέπει να ζει ανάμεσά μας αυτός που βαράει και να μπαινοβγαίνει στη φυλακή. Γιατί κάθε μέσα και κάθε έξω είναι δουλειά για μένα. Οπότε, είδατε που για όλα υπάρχουν λόγοι. Δεν είναι όλα. Πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά τα πράγματα. Γιατί εσείς κοιτάτε το συμφέρον σου. Λέει, εγώ δεν θέλω να κυκλοφορούν έξω άνθρωποι που δέρουν. Ναι, αλλά σου λέει, εγώ θέλω να κυκλοφορώ ένα έξω άνθρωποι που δέρουν, γιατί αλλιώς θα μείνω χωρίς δουλειά. Μην κοιτάμε μόνο το συμφέρον μας, να βλέπουμε και τους άλλους συμπολίτες. Μην είμαστε μόνο για την πάρτη μας, κύριοι που θέλετε να βάλετε μέσα τους εγκληματίες και τους βίαιους. Σκεφτόμαστε και τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν από αυτό. Έτσι δεν είναι, σύντροφοι?

0: Ρε εσείς, μπας και τους αφήνουν αφόρτιστους.
1: Βάλε.
0: Δεν ήχο. Δηλαδή το σκέφτομαι. Είναι, γιατί το σκεφτόμουν τις προάλλες που τρίμαρα λίγο τα γένια μου και είχε πέσει η μπαταρία στη μηχανή και
1: δεν έχουν πολλά λεφτά και βάζουν φτηνές μπαταρίες.
0: Μπορεί να βάζουν φτηνές μπαταρίες το κόμμα τώρα που δεν έχουμε χρηματοδότηση από αλλού. Αλλά θέλω να πω, φορτίστε τους βρε λίγο βρε που είναι σαν τελειωμένη μηχανή τριμαρίσματος. Σαν ξεθυμασμένο δονητή. Όχι ότι ξέρω, υποθέτω. Έτσι δεν είναι, για όνομα
1: του.
0: Ναι, μου έχουν πει. Έχω ακούσει. Δεν είναι. Βάλτε του λίγο, φορτίστε του, αφήστε του εκεί στην πρίζα. Πάλι του μέχρι 100% να βγουν έξω να φωνάζουν. Που το τα έχετε τα φουκαριάρικα. Θα σβήσει κανένα εκεί πέρα και θα μείνει. Η τρομόγκρα. Και θα μείνει εκεί ακίνητο. Εγώ το λέω γιατί τα λυπάμαι τα παιδιά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πρωθυπουργός. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μας έδωσε χτες το πρωί συνέντευξη στον Άρη τον Πορτοσάλτε. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Πάει να πει: δεν έχω πολλά πράγματα, πολλά tape να παίξω από Πρωθυπουργό. Άλλα τα κριτήρια, όπως λέγαμε πριν για τους δικηγόρους και τέτοια, άλλα τα δικά μου τα κριτήρια, άλλα τα δικά σας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Έχουμε αντικρουόμενα συμφέροντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω για τον Πρωθυπουργό ότι, ρε παιδί μου, είναι λίγο, πώς να το πούμε, καμιά φορά ξεχνάει ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που ζουν εδώ και που ζουν πολύ διαφορετικά από εκείνον. Δηλαδή, πώς να το πω, εκείνος είναι ο Πρωθυπουργός. Ας πούμε, μπει σε μια δημόσια επιχείρηση, θέλει να κάνει μια δουλειά, κάτι να του συμβεί, ένα ζήτημα υγείας, κάτι, θα είναι σαν το Μωυσή. Θα ανοίξει η θάλασσα έτσι να περάσει ο Πρωθυπουργός. Σωστό, δεν λέω όχι. Εμείς οι υπόλοιποι δεν το έχουμε αυτό. Έχουμε άλλου τύπου εξυπηρέτηση και άλλου τύπου παρεδώσε με το δημόσιο, με τις υπηρεσίες, με τα υπουργεία, με τους υπαλλήλους των υπουργείων κτλ. Οπότε δεν είναι ωραίο να λέει αυτό.
2: Έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
3: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε.
2: Όχι,
3: συγγνώμη
2: όχι.
3: Που βάζω συνέχεια
2: θέματα. Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτι εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
0: Τώρα είμαι σε δύσκολη θέση, παιδιά. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, δεν θα πω τίποτα. Θα κάνω ό,τι έκανα, γιατί και τότε είχα βρεθεί σε τρομερά δύσκολη θέση. Mm-hmm. Είχα δει μια φίλη μου, τον κόμενο μιας φίλης μου, με άλλη. Έτσι νιώθω τώρα που ακούω τον Κυριάκο να λέει αυτά τα πράγματα. Λέω να του πω και να τον επληγώσω ή να το αφήσω. Θα το αφήσω. Θα κάνω ό,τι έκανα και με τη φίλη μου, δεν της είπα τίποτα. Οι άνθρωποι μετά παντρεύτηκαν, τα συνέχισαν, τα έχουν, παντρεύτηκαν, έκαναν παιδάκια. Με την άλλη, τη χώρισε τη φίλη μου. Αλλά εγώ τουλάχιστον δεν την πλήγωσα. Έτσι και στον Κυριάκο δεν θα πω τίποτα. Θα του... Ναι, Κυριάκο, βεβαίως. Πιο πελατειακό κράτος. Ναι, είναι για το νοσοκομείο. Δεν χρειάζεσαι τίποτα. Τίποτα, κύριε. Δεν υπάρχει πελατειακό. Βουλευτές. Τίποτα. Έτσι τα έχουν τα γραφεία. Για διακοσμητικά. Δεν είναι ότι πάνε και του ζητάνε χάρες, για όνομα του Θεού. Δεν είχε. Όλα τα παιδιά υπουργών, βιομηχάνων και αυτά, όλα τρέχουν στον Εύρο, τα βλέπεις. Ναι, εκεί στα χιόνια μέσα, κατά χείμωνο, κάνουν φυλάνες, στις Σκοπιές. Συνέχεια, δεν υπάρχουν χάρες στο στρατό, για όνομα του Θεού. Ρε Κυριάκο, τώρα δεν μπορώ, πραγματικά. Ρε Κυριάκο, μην τα λες. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε, πες να φτάσεις στη Γαλλία. Πήγαινε σε ένα συνέδριο στη Γαλλία και πες, εμείς στη χώρα μου καταφέραμε το ελληνικό κράτος. Θα τα ακούν οι Γάλλοι, λέει, έτσι θα είναι, αν τα λέει. Τι ψέματα θα πει κοντζά, άντρας δεν μπορεί να λέει ψέματα. Εμείς όμως τα ξέρουμε, ρε Κυριάκο, μην τα λες εμάς. Να κοροϊδεύουμε τους ξένους, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή θέλω να πω, γιατί και εσένα, εσύ λες ότι σου λένε, γιατί δεν μπορεί να ξέρεις τι γίνεται με το στρατό και τι γίνεται στις δημόσιες υπηρεσίες, είπαμε. Εσύ Μωυσής, άμα πεις θα ανοίξουν τα νερά. Οι υπόλοιποι ξέρουμε, Κυριάκο. Οπότε άσε. Και που σου λένε, μην τα πιστεύεις εσύ. Πες καλά και μην αναφέρεσαι καθόλου στα ζητήματα. Άστο πελατειακό, άστο. Άμα σου λένε για πελατειακό κράτος, να πεις αχ, δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο τώρα. Αχ, σας παρακαλώ, δεν ακούω καλά. Άμα είναι τηλεφωνική συνέντευξη, δεν σας ακούω και θα πάρεις ένα χαρτί. Δεν σας ακούω. Ναι, τι, ποιο είπατε, ποιο κράτος, και θα το κλείνεις. Και θα λέμε, α, πέσαν οι γραμμές. Όχι, δεν υπάρχει πελατειακό κράτος και τώρα υπηρετούν όλοι στο στρατό και κανονικά. Και τώρα, τέλος πάντων. Αχ. Πάντως, να πούμε. Α, εδώ θα πούμε, γιατί μην τον πληγώνουμε μόνο τον Κυριάκο. Ναι, ναι. Δεν είναι όλοι στο δημόσιο διεφθαρμένοι.
3: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται δουλειά στο δημόσιο αν δεν δώσει μίζα.
2: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιο το λέει αυτό. Όποιος το λέει αυτό να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς όλοι τα παίρνουν. Τι πάει να πει όλοι τα παίρνουν.
0: Πραγματικά, τι πάει να πει όλοι τα παίρνουν. Υπάρχουν και μερικοί που δεν τα παίρνουν. Άντε τα παίρνουν όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν τα παίρνουν. Τι το λέει κανονικά ο κύριος, κάνει ότι θυμώνει κιόλας. Όποιος λέει το λέει να μην έρθει να μου το πει. Πάρε τηλέφωνο να σου το πω. Μα τα πω από το μικρόφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Να σου πω όποιος λέει να μου το πει. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ρε Κυριάκο, για όνομα του Θεού. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, άκου λέει, εν τω μεταξύ και 3% να είναι διεφθαρμένοι. Είναι πολύ. 3% να είναι διεφθαρμένοι. Και γίνεται ακόμα πιο πολύ αν αυτοί οι διεφθαρμένοι μένουν ανενόχλητοι, Κυριάκο. Άμα μένουν εκεί και συνεχίζουν να είναι διεφθαρμένοι όσο γουστάρουν. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι διεφθαρμένοι για να υπάρχει πρόβλημα. Και ένα 5-3-5% να είναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, Κυριάκο. Αλλά εσύ, κυρία, πού να τα ξέρεις αυτά. Γιατί άμα πας να κάνεις. Καταρχήν, εσύ πας να κάνεις τις δουλειές στο δημόσιο.
1: Έλατε.
0: Μπαίνεις μέσα στο ΚΕΠ ή πας στο ΓΑΒ και πας λες τι πρέπει να βάλω εδώ, ένα χαρτί. Κάτσε να κάνω. Άσε ρε, Κυριάκο, μην μιλάς για πράγματα που δεν ξέρεις. Πες για αυτά που ξέρεις. Αυτά που δεν ξέρεις, πες εγώ δεν ξέρω. Να μας πει κανένας άνθρωπος κανονικός. Εγώ λέω τώρα, μια ιδέα δίνω με την καλή μου την καρδία για να μην εκτιθέμεθα. Πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια, μην χαλάμε άλλο τη καρδιά. Πάμε στα ευχάριστα. Πάμε στα ευχάριστα, πανεπιστήμιο, αναγέννηση.
3: Εχθές στην Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτηρες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστρεφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστρεφή όμως.
0: Α, τα πανεπιστήμια είναι εξωστρεφή. Εντάξει, αλωνίζουν οι τραμπούκοι, αλλά. Απ, είναι εξωστρεφή τα πανεπιστήμια. Σας τη φέραμε τραμπούκι. Εντάξει, σας αφήνουμε, δεν σας πειράζουμε. Σας αφήνουμε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Αλλά, ποιος γελάει τώρα. Εντάξει, ο Πρίτανος παραλίγο να τις φάει, όχι. Αλλά εντάξει, σιγά τι έγινε να πούμε. Πρίτανης είναι, δεν αφάει και μερικές. Τι, γιατί ξαφνικά όλοι γίνανε φλόροι. Πήγαν να δίνουν τον Πρίτανη. Σιγά τι έγινε να πούμε. Και άλλος είναι Κνήτης. Άμα δεν σηκώσει χέρι, τι Κνήτης είναι. Του πούμε να μην είναι Κνήτης, είναι σωστό αυτό. Ελάτε και στη θέση του. Δηλαδή σκεφτείτε τον και αυτό λίγο. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει έτσι. Δεν πρέπει λίγο και αυτό να τον εφροντίσουμε κάπως. Να το πούμε εντάξει, πάρε, δείρε τον, δείξε δύο-τρεις τον Πρίτανη. Σιγά τι έγινε να πούμε. Τραμπούκισε τον λίγο, απείλησε τον σιγά. Εντάξει, θα προχωράμε. Σημασία γιατί είμαστε, έχουμε εξωστρέφεια. Και ότι αν πας να κάνεις κατάληψη, πες Κυριάκο.
2: Αυτά τελειώσαν και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωτσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών.
0: Γιατί την πανεπιστημιακή αστυνομία την κλείσαμε. Κανονικά κάναμε τη δουλειά μας, προσλάβαμε. Όχι με όρους πελατειακού κράτους, για όνομα του Θεού. Αξιοκρατικά. Προσλάβαμε 1500 και μετά είπαμε εντάξει, πηγαίνετε, θα βρείτε κάτι να κάνετε. Θέλουν και οι παλιοί λίγο ξεκούραση, σας χώσουν εκεί να κάνετε λίγο λάτζα. Α, τελειώσαν αυτά. Α, και αν δεν έχουν τελειώσει, δεν πειράζει. Τι να, ναι, okay. Εντάξει, τώρα πάει να κάνει κάποιος μια κατάληψη, έρχεται η αστυνομία μετά από ώρες, τον διώχνει. Τα έχει σπάσει ο άλλος, τα έχει κάνει και του λέει: φύγε, σας παρακαλώ, φεύγει εδώ, σας παρακαλώ, ξανά την επόμενη μέρα. Η πιθανότητα αυτός που πάει να κάνει κατάληψη να μπαγλαρωθεί και να μπει μέσα έχει αποκλειστεί. Μετά ποιος θα κάνει κατάληψη όμως. Δείτε το σφαιρικά όπως όλα που σας λέω. Διάλειμμα.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
5: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
4: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
5: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, οι ρυθμίσεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη. Ένας στους 4 εφήβους θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε δύο βιοτεχνίες ρούχων και υφασμάτων στο Εγάλεο. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη, καθώς υπάρχουν έφλεκτα υλικά. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης του πετρέλαιου, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως δήλωσε μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί το τρέχον εξάμεινο την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε σήμερα σχέδιο για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με περικοπές περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του. Και ο καιρός νεφώσης πρόσκειρε σε αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Ό,τι να είναι. Ένα μέρος το οποίο θα ξεκινήσω, θα το αφιερώσω στην αριστερά. Στην αριστερά, την εξωκοινοβουλευτική, όχι, είναι, είμαστε βουλευτές. Την αριστερά πάντως, την πολύ αριστερά, την άκρα αριστερά, η οποία έχει κηρύξει τον ανένδοτο στο νεοφιλελευθερισμό. Έλα, σύντροφε Αντώνη, πες τα εσύ να μην τα λέω εγώ.
1: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη μόνον διαχείριση.
0: Θα τον εσκίσει τον νεοφιλελευθερισμό, Αντώνης ο Σαμαράς. Κάποιοι λένε ότι αυτός προκειμένου να κάνει κακό στην κυβέρνηση είναι ικανός να ανεμίσει και σφυροδρέπανο. Ή να αρχίζει να φωνάζει «Νόμος είναι το...» Εγώ βέβαια διαχωρίζω τη θέση μου, εννοείται. Πιστεύω ότι είναι ικανός για ακόμα χειρότερα, παιδιά. Δηλαδή, γιατί είναι το πάθος του αυτό. Είναι το πάθος του να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο άλλος μαζεύει γραμματόσημα. Άλλος μαζεύει φάνκο pop. Άλλος μαζεύει λέκο. Άλλος έχει το πάθος του υποδρόμου. Παίζει στοίχημα, είναι τζογαδόρος, ας πούμε. Ο Κυραντώνης έχει το πάθος να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας όταν δεν τον παίζουν τα άλλα παιδάκια. Έτσι. Και τον τίνει αυτό με διάφορα πατριωτικό τέτοια, αλλά στην πραγματικότητα την πάρ του είναι, πώς να το πω, είναι από τζαναμπετισμό. Υπάρχει λέξη τζαναμπετισμός.
2: Υπάρχει ο τζαναμπέτης.
0: Άμα υπάρχει ο τζαναμπέτης, γιατί να μην υπάρχει ο τζαναμπετισμός, δεν
2: υπάρχει,
0: το κατάλαβα.
2: Λοιπόν.
0: Ο τζαναμπετισμός. Τι είναι ο τζαναμπετισμός, αυτό που έχει ο τζαναμπέτης. Ορίστε, συνεχίζω. Ομιλείτε ελληνικά. Λοιπόν, ένα από τα. Παραμένω στην αριστερά, έτσι, στο χώρο της αριστεράς. Ένα από τα πιο αστεία θεάματα που είδαμε μέσα στην εβδομάδα ήταν ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Όχι να κάνει κάτι, μόνο απλώς ότι υπήρχε. Ήταν φοβερά αστείο θέαμα, γιατί εμφανίστηκε στο Sky. Το πιο πετυχημένο που άκουσα ήταν, είναι το μια διασταύρωση ανάμεσα σε Βασίλη Τσιτσάνη και Λάκη Γαβαλά. Ένας άλλος είπε διασταύρωση ανάμεσα σε Πέτρο Φιλιππίδη και Λάκη Γαβαλά.
2: Extreme makeover.
0: Ναι, μπράβο. Ήταν ωραίο, ήταν το θέαμα αυτό. Αναπόφευκτο να βλέπεις αυτό το θέαμα. Δεν ακούσω άλλους τι μιλάνε. Θέλω να πω, άμα εμφανιστεί κάποιος ξαφνικά σε μια πολιτική εκπομπή και φοράει μια κόκκινη μύτη και μια ξαντιά περούκα, δεν κάτσεις να ακούς τι λέει, γιατί είναι... Απ' την άλλη, δεν θα κάτσεις να ακούσεις τι λέει και ο Άρης Πιλιοτόπουλος, όπως και να είναι. Θέλω να πω, δεν είναι ότι μιλάει ο τάδε να ακούσουμε τι έχει να πει. Συνήθως λέει, είναι ο Άρης Πιλιοτόπουλος στην τηλεόραση. Τι φοράει, πώς είναι το μαλλί, αυτό συνήθως μας απασχολεί. Ενοχλήθηκε πάρα πολύ ο Άρης Πιλιοτόπουλος, γιατί τον είχαν στο δούλεμα δύο μέρες στο ίντερνετ. Γλέντι με την εμφάνιση. Φτιάξανε και Σπιλιοτόπουλος challenge που βάζαν αυτό το μαλλί σε διάφορους. Ήταν γλέντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πειράχτηκε πάρα πολύ ο Άρη. Το στεναχωρήσατε τον Άρη. Τον εκνευρίσατε, παλιόπαιδα. Γι' αυτό τώρα θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε. Γεια σου, Άρη μου. Πες τα να μην τα λέω εγώ.
3: Ξέρω τι σκέφτεστε.
0: Ναι, τι.
3: Ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι μου.
0: Άρη, αφού σε έχουμε εδώ στην εκπομπή, γιατί άλλο να πούμε. Θέλω να πω, μπορείτε. Δηλαδή, θέλω να πω τον καθένα να τον ρωτάς ανάλογα με αυτά που κρίνεις ότι είναι τα ενδιαφέροντά του. Εγώ τώρα κοιτώντας, λέω. Βέβαια, εντάξει, δεν χρειάζεται να περιοριστούμε εκεί. Μπορούμε να συζητήσουμε και για άλλα θέματα. Ας πούμε, γενικά, τη στάση της μόδας, τι θα γίνει φέτος στο Voice. Θέλω να πω, υπάρχουν θέματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Άρη.
3: Γιατί από ό,τι κατάλαβα, τι? Από τη χθεσινή μου συνέντευξη,
0: ναι,
3: στο Sky,
0: ναι,
3: αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Τα παλιοτρολάκια. Ασχολήθησαν, τι ελληνικά είναι. Είναι δημοτικό καθαρεβουσιάνικα. Υπουργός παιδείας, παιδιά, αυτός ήταν. Αλλά επί καραμαλή, οπότε δεν μετράει. Μάλιστα. Ρε Άρη, όμως τώρα, τα βάζεις με τα τρολάκια, πώς να μην ασχοληθούν, αφού είσαι κούκλος. Αφού σε είδανε και Παναγιά μου ένα παιδί, οπότε ασχολήθηκαν. Αυτό. Την ομορφιά σου θαυμάσαμε όλοι. Την ομορφιά σου. Είναι αυτό που σε. Φτούσου να μην σε ματιάσουμε, Άρη μου.
3: Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look.
0: Βέβαια, γι' αυτό. Δίκιο. Αυτό σου λέω.
3: Γιατί εγώ, σε αντίθεση με πολλούς άλλους,
0: ναι,
3: δεν αλλάζω απόψεις.
0: Πάντα Σιριζέος είναι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει, παιδιά. Διότι ήταν υπουργός Καραμαλή, μετά το 19 βγήκε και είπε με αφορά το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά έγινε κάτι σύμβουλος επικοινωνίας στο ΣΥΡΙΖΑ, κάπου χώθηκε, διάβαζε τις εφημερίδες. Μετά στο επικοινωνιακό επιτελείο επί Κασελάκη. Θέλω να πω, άνθρωπος πάντα Σιριζέος ήταν. Είτε γαλάζιος είτε κόκκινος. Αλλά Σιριζέος. Οπότε έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Τώρα, εσύ όμως, Άρη μου, άκουσα πριν, έλεγε στο μαλλί μου το αλλάζω και τα λοιπά και έχω τα μπούκλες. Γιατί το συνεχίζεις εσύ αφού σε ενοχλεί?
3: Γιατί βλέπω ότι τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, ναι, επειδή δεν έχουν με τι άλλο να ασχοληθούν,
0: ναι,
3: κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όπως όταν ήμουν μικρός.
0: Για πες μας γι' αυτό.
3: Γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο.
0: Ρε Άρη, αν θέλανε ουσία και περιεχόμενο, δεν ακούγανε σένα. Ρε Άρη, δηλαδή θέλω να πω ο καθένας να ξέρει. Τέλος πάντων, τώρα εσύ γιατί λες ότι το κάνουν αυτό, Άρη μου? Για δώσε μια εξήγηση, τα παλιοτρολάκια.
3: Γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα.
0: Τι επιχείρημα να βρεις? Ότι δεν είναι μαλλί αυτό, δεν χρειάζεται επιχείρημα, το κοιτάμε μόνοι μας. Το βλέπουμε, δεν είναι μαλλί αυτό, βρε Άρη, που ήρθε. Τέλος πάντων. Τώρα περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Πες μας εσύ την ουσία τώρα για να.
3: Η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη, ναι, για να μιλάμε σοβαρά.
0: Αλίμονο.
3: Αυτή έχει να κάνει, ναι, με τη διαχείριση του εγκλήματος των τεμπών.
0: Πώς μπήκαν τα τεμπή?
3: Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο.
0: Ρε Άρη, τελικά σε Κωνσταντοπούλου θέλεις να μεταμορφωθείς? Και θέλω να πω, τουλάχιστον πρέπει να ξυρίσεις το μουστάκι.
3: Ναι, βέβαια. Αν αυτό είναι δύσκολο για να ασχοληθούν με τα τρολάκια και τους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με το μαλλί ή το μουστάκι μου, τότε τους καταλαβαίνω και τους αφήνω σε αυτήν την επιλογή.
0: Πω, πρέπει να τσαντίστηκε πάρα πολύ από το δούλευμα που έτρωγε. Ρε εσείς, μην, αφού το βλέπετε, τα παίρνει, δεν αντέχει. Δεν αντέχει το δούλευμα. Δεν αντέχει το δούλευμα, αλλά σκάει με αυτό το μαλλί στην τηλεόραση και με αυτό την εικόνα. Δεν αντέχει το δούλευμα, σκαρφαλώνει πάνω στο ιστιοφόρο. Στο τέτοιο. Δεν αντέχει το δούλευμα, φωτογραφίζεται με. Δηλαδή θέλω να πω. Ναι, Άρη, εντάξει. Πάντως είναι καλό ο καθένας μας να ξέρει τι μπορεί να μπει. Ο Άρης, όταν θα σε δούμε, Άρη μου, θα μιλήσουμε για το. Άμα θέλουμε κανέναν άλλο κανονικό άνθρωπο σοβαρό να μιλήσει, θα ακούσουμε για. Και εσύ που λες ότι είσαι της επικοινωνίας, δεν ξέρεις ότι η εικόνα τραβάει το μάτι, άμα είναι πολύ έντονη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αδικείται. Αδικείται ο Άρης, παιδιά, πάρα πολύ, γιατί έχει πράγματα να πει. Έχει σημαντικά πράγματα να πει. Παραδείγματος χάρη, τα ελληνικά του μην τον. Εντάξει, υπουργός παιδείας ήταν.
4: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε, η παράταξη του μεσαίου χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και ευτυχώς. Έτσι δεν είμαστε να χρεοκοπούμε δεύτερη φορά. Δηλαδή, μία φορά που διέλυσε τη χώρα ο Κώστας, φτάνει. Να μου πεις, ο Καραμαλής φταίει για τη χρεοκοπία. Εκείνος πάτησε τον γκάζι όταν έβλεπε τον τοίχο να έρχεται. Θέλω να πω, δεν φταίει μόνο ο Καραμαλής, αλλά εκείνος είχε το τιμόνι και βλέπει τον τοίχο της χρεοκοπίας. Εξοδεύτε σαν να μην υπάρχει αύριο. Προσλάβετε σαν να μην υπάρχει αύριο. Οπότε όσο να. Και βρήκε το καημένο το Γιωργάκη που ήθελε να κάνει λίγο το τιμόνι και του λέει: πάρε τώρα το τιμόνι εσύ. Δηλαδή, 10 μέτρα από τον τοίχο. Πριν χτυπήσει τον τοίχο, πήγε το άλλο το καημένο, δεν ήξερε, έπιασε το τιμόνι με τα χέρια του. Τρακάραμε με το Γιωργάκη στο τιμόνι. Αλλά τον γκάζι το πατούσε 7 χρόνια ο Καραμαλής. Λέω τώρα, γιατί βγαίνει και έχει και ύφος. Έχει και ότι έχω. Ότι έχει, αντί να έχει κρυφτεί σε κανένα λαγούμι και να πει συγγνώμη για αυτό που έκανα, βγαίνει και. Τέλος πάντων. Τι είναι, Αλέξη μου, για πες τα εσύ που τα ξέρεις καλά τα αγγλικά.
5: 64 εδώ στο
6: αυτά είναι πίνα που μου λες τώρα.
5: Πίνα.

0: πίστης και οι ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό είναι το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Okay. Γεια σας, τι σας συνέβη, πείτε παρακαλώ να ακούσουμε.
1: Είχε χαλάσει τον πλυντήριο το πιάτο μου. Συμβαίνει. Και έκανε σαν τρελό. Δεν ζέστανε το νερό, δεν το έβγαζε έξω και μου είπαν πως θέλει ο εγκέφαλος άλλαγμα.
0: Σαν τρελό.
1: Καλύτερα να έπαινα καινούριο.
0: Πω, είχε τρελαθεί το πλυντήριο, έκανε τρέλες. Τρελό! Πήγες να βάλεις πιάτο, μου βάζεις πιάτο, είμαι τρελό εγώ!
2: Του παλαβού!
0: Ναι. Εσείς τι κάνατε με αυτό το τρελό, το εντελώς τρελό πιάτο, του αλλάξατε εγκέφαλο.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα γιατί δεν είχα χρήματα να πάρω καινούριο.
0: Λογικό.
1: Παρακάλεσε τον Άγιο Εφραίμ και ρίξα λίγο από το λαδάκι του μέσα για δύο φορές.
0: Συγγνώμη, ρίξατε λαδάκι μέσα στο πλυντήριο. Μάλιστα, το πιάτο. Και τι έγινε.
1: Ονειρεύτηκα δύο φορές τον Άγιο μου Εφραίμ ακριβώς δίπλα στο πλυντήριο. Έστηκε και με κοίταζε. Και θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, το πλυντήριο φτιάχτηκε μόνο του χωρίς να το πάω πουθενά. Μου το έφτιαξε ο Άγιος Εφραίμ.
0: Μπράβο, Άγιε Εφραίμ! Τώρα αυτό τι τύπη είναι, μπορεί να στείλει στην ανεργία όλους τους επισκευαστές. Θέλω να πω, είναι μόνο ο Εφραίμ που φτιάχνει πλυντήρια. Δηλαδή.
2: Ηλεκτρολογικά είναι άλλος Άγιος.
0: Ναι, δηλαδή τηλεόραση θα πάμε σε άλλον ή ο Εφραίμ φτιάχνει τα πάντα. Δηλαδή είναι πολυμάστορας. Δεν ξέρουμε. Θα ήταν καλό να μας το διευκρινίσετε κάποια στιγμή αυτό για να ξέρουμε τι να κάνουμε κι εμείς. Γιατί πάμε σαν ηλίθιους στους μαστόρους και δίνουμε λεφτά. Τέλος πάντων. Σας έχει συμβεί και κάτι άλλο εκτός από το αυτό με τον Εφραίμ, το πλυντήριο.
1: Επίσης είχα πουλήσει ένα παλιό αμάξι Corolla σε ένα παιδί. Πέρασαν 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα υπογράψει και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Αυτός δεν είχε βάλει την τελευταία υπογραφή. Με αποτέλεσμα να βρεθώ εγώ μετά από 3 χρόνια άσχημα πλεγμένη. Να θέλω να πληρώσω για παράνομα παρκαρίσματα 1000 ευρώ και για 3 χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας και θα είχαμε άσχημα πλεξίματα με την εφορία.
0: Τι λέτε τώρα, πω ότι στεναχωρηθήκατε, έτσι.
1: Στεναχωρηθήκαμε όλοι μας πολύ. Παρακάλεσα τον καλό μου Άγιο να με βοηθήσει πάλι.
0: Τον Εφραίμ πάλι.
1: Όπως τόσες φορές. Και το βράδυ που την άλλη μέρα θα πηγαίναμε να δούμε αν υπογράψει και πάρει την ευθύνη πάνω του, είδα στον ύπνο μου τον Άγιο Εφραίμ με κουστούμι σκούρο και άσπρο πουκάμισο, χωρίς γένια και ανεβαίναμε μαζί την ανεφόρα του δρόμου που
0: φτιάχνει. Ξουρισμένο Εφραίμ, ναι.
1: Και μιλούσαμε σαν να τον ευχαριστούσα και έφυγα.
0: Μα τι και μετά τι έγινε.
1: Το πρωί μου που ξύπνησα, ήξερα πως όλα θα τελειώσουν καλά. Όπως και έγινε. Σε ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου, Άγιε μου Εφραίμ.
0: Δηλαδή λύνει και υποθέσεις εφορίας ο Άγιος Εφραίμ και. Τι είναι αυτός ο Άγιος. Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
2: Πολυεργαλείο.
0: Τι αγιάρα είναι αυτή. Μπράβο. Μπράβο, Άγιος Εφραίμ. Άλλο πράγματα έχει. Για πείτε παρακαλώ άλλα.
1: Ήταν μια οικογένεια που είχαν ένα δάνειο. Και δεν είχαν να το πληρώσουν. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς.
0: Ναι.
1: Και αν δεν το. Αν δεν το είχαν πληρώσει το δάνειο, θα το είχαν πάρει πληστηριασμό.
0: Το δάνειο?
1: Η τράπεζα.
0: Α, το σπίτι εννοείται μάλλον. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή δεν είχε να πληρώσει το δάνειο και θα τους πέραν το σπίτι οι τράπεζες. Μάλιστα. Και τι έκανε ο Άγιος, τους πλήρωσε το δάνειο?
1: Ο Άγιος μπήκε μέσα στο κομπιούτερ.
0: Στο κομπιούτερ του διαβόλου μπήκε ο Άγιος.
1: Όλα τακτοποιήθηκαν και το σπίτι έμεινε στο. Στο ζευγάρι αυτό.
0: Όπα, εδώ.
1: Και δεν τους το πήρε η τράπεζα.
0: Καθίστε.
1: Φαίνεται τρελά όλα αυτά, έτσι.
0: Όχι! Ότι. Τι λέει τρελά! Έλα, Παναγία μου. Αλλά να πω κάτι που. Γιατί ξέρουμε όλοι τα κομπιούτερ είναι του διαβόλου. Μπήκε ο Άγιος μέσα στο μηχάνημα του διαβόλου. Μήπως μιλάτε για το διάβολο. Τέλος πάντων, δεν. Ερώτημα. Άλλο παράδειγμα, άλλο θαύμα. Άλλο παράδειγμα θαύματος έχετε να μου πείτε.
1: Εγώ παρακολούθησα τον Άγιο Εφραίμ για την ταυτότητα της κόρης μου, της Μαρίας.
0: Είχε χαθεί η ταυτότητα της Μαρίας.
1: 2 χρόνια νομίζω.
0: Α.
1: Ναι, και είχε χάσει την ταυτότητα.
0: Α, τη Μαρία.
1: Παρακολούθησα τον Άγιο Εφραίμ, πολλούς Αγίους, την Παναγία μας.
0: Όλοι θα ασχοληθούμε με την ταυτότητα της Μαρίας.
1: Τη βρήκαμε.
0: Μα καλά, ξεσηκώσατε όλο το συναξάρι και για να βρείτε την ταυτότητα πηγαίνετε να βγάλετε μια άλλη. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, είναι πράγματα αυτά, ασχολούνται με αυτά τα πράγματα οι Άγιοι.
1: Οι Άγιοι είναι δίπλα μας, κοντά μας.
0: Όλοι!
1: Δεν χρειάζεται να πεις τώρα, α, καλά, τι είναι αυτά που λες. Με πλυντήρια, με το ένα με το άλλο, θα ασχολείται ο Άγιος.
0: Αμα.
1: Με όλα.
0: Με όλα ασχολείται ο Άγιος.
1: Είναι οι προστάτες μας, είναι οι βοηθοί μας.
0: Που λέμε προστασία οι Άγιοι. Μάλιστα, εντάξει, δεν είναι. Είναι οι βοηθοί μας. Δεν ξέρω τι είναι ορτινάτσες μας οι Άγιοι. Μα τι είναι τέλος πάντων αυτοί οι Άγιοι, είναι.
1: Είναι ο φίλος μας, ο Άγιος Εφραίμ, ο μπαμπάς μου. Ο
0: μπαμπάς σας, που λέμε.
1: Ό,τι προβλήματα έχουμε, τα αφήνουμε στους Αγίους, στην Παναγία.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά μας έχουμε προβλήματα.
0: Στην Παναγία και στους Αγίους. Σιγά μην ασχοληθούμε εμείς με τα προβλήματα. Σιγά μην ασχοληθούμε εμείς με τα προβλήματα των παιδιών μας. Σιγά. Στους Αγίους και την Παναγία. Μπαμπά, έχω πρόβλημα. Τράβα στην Παναγία. Θα προσευχηθώ. Να σου πω το πρόβλημα. Όχι, δεν χρειάζεται. Ξέρει η Παναγία.

0: ευχηθώ και θα στολίσει. Παρά τα μίσικο τώρα να δω τηλεόραση. Βολικό. Βολικό, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά. Ναι. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: σήμερα δεν έχω ακόμα ασχοληθεί με τον Νίκο. Και είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Εκπομπή χωρίς Νίκο, προκοπή δεν κάνει. Δεν κάνει ρήμα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Αλλά
0: σημασία
1: δεν κάνει εκπομπή.
0: Η ουσία, ακριβώς. Δεν κάνει εκπομπή. Σημασία έχει η ουσία. Έτσι, κοιτάμε την ουσία, όχι τη ρήμα. Νίκος Ανδουλάκης έδωσε βαρύ σήμα τη συνέντευξη. Πάντοτε είναι βαρύ σήμα, γιατί είναι βαρύς. Ο Νίκος είναι βαρύς. Είναι θυμωμένος συχνά. Είναι... Έχει νεύρα. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Καλή και γλυκός.
0: Έχουμε εξηγήσει. Είναι γλυκύτατος. Είναι πετιμέζι, παιδί μου. Σου ανεβάζει το ζάχαρο. Τον κοιτάς και ανεβαίνει το ζάχαρό σου. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά, έτσι. Όλα εξηγούνται. Ψυχολογικό. Ο άνθρωπος βλέπει ότι δεν έχει αναλάβει μια δουλειά την οποία δεν είναι και φοβερά πετυχημένος. Αυτό όσο να είναι, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα στον κόσμο. Στο Πασόκ, όπως έχετε καταλάβει και στην Ελλάδα του Αλέξη μας, και στο Πασόκ έρχονται διάφορα άστεγα. Είναι το ίδρυμα, το χαμόγελο του Σιριζέου. Ναι. Μετανομαστεί το Πασόκ. Οι άστεγοι Σιριζέοι βρίσκουν καταφύγιο στο Πασόκ. Δεν του θέλει ο Αλέξης όλους. Έχει τα μίνιόν του τα καινούρια και παίζει. Οπότε δεν θέλει. Και οι υπόλοιποι Σιριζέοι τι να κάνουν, βρίσκουν στο Πασόκ. Τι είναι, ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο, παιδιά, για να μπει κάποιο στο Πασόκ?
2: Ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο? Οι άνθρωποι που παίρνουν στο Πασόκ να μην έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να μην έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν εις βάρος της δημοκρατίας, του ορθού λόγου. Προφανώς ότι υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Ρε Νίκο, άμα ίσχυε αυτό το πλαίσιο, ούτε μισό Σιριζέος δεν θα περνούσε από το Παζόκ. Δηλαδή μόνο το τελευταίο. Σε βάρος της λογικής του ορθού λόγου. Τέλος, τελείωσε. Όλοι οι Σιριζέοι έξω. Χωρίς να βάλουν τίποτα από όλα τα άστα, άστα όλα τα άλλα. Που και στα άλλα θα αποτύγχαναν οι Σιριζέοι.
1: Και ο Πελεγρίνης.
0: Όχι, ο Πελεγρίνης.
1: Γιατί είδες.
0: Ποιήση. Αυτός δεν έχει πληγώσει τους Έλληνες. Τους έχει κάνει να γελάσουν. Οπότε μπορεί ο Πελεγρίνης και ο Φαμφαραντούρης. Αυτοί μας έχουν κάνει να γελάσουμε, οπότε τους παίρνουμε. Δεν θα πω, ρε Νίκο. Δηλαδή είναι αυτό το. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Και πριν τα έλεγα με το Μητσοτάκη. Ρε, εσύ ζούμε εδώ, τους ξέρουμε όλους αυτούς. Δεν είμαστε από αλλού. Δεν ζούμε στη Γουαδελούπη. Και έρχεσαι και λες: α, μπράβο που έχετε ηθικό πλαίσιο. Αφού τους ξέρουν, τέλος πάντων. Θυμάστε που ο Νίκος θεωρεί πάρα πολύ αλαζονικό το ότι ο Τσίπρας είπε ή εμείς ή κανείς. Δεν υπάρχει παζό. Ή εμείς θα αλλάξουμε, ή εμείς θα κάνουμε κυβέρνηση, ή κανείς δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή, την πολιτική. Το θυμάστε που το είπε αυτό ο Τσίπρας. Το ίδιο λέει και ο Νίκος.
2: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που εμάς την αντιπολίτευση.
0: Αλλά αυτό δεν είναι αλαζονικό, γιατί είναι πράσινο. Δεν είναι το ίδιο με του Τσίπρα, δεν είναι αλαζονικό. Προσπαθώ να κάνω το αλαζονικό για τον Νίκο. Δεν γίνεται όμως. Δεν είμαι τόσο καλός ποιητής. Ο Νίκος, όπως καταλαβαίνει, τα πράγματα δεν πάνε καλά και θέλει να διώξει την ευθύνη από πάνω του σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές, που είναι και το πιο πιθανό. Θέλει να διώξει, να πει: εγώ, παιδιά, α, δεν φταίω εγώ, φταίτε εσείς.
2: Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, η κοινωνία έχει επιβραβεύσει τη σημερινή πολιτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
0: Τώρα ανοίγω, κάτσε τώρα να σου το πω λίγο. Θα το ξέρεις μάλλον, αλλά σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, εγώ εδώ είμαι για να σε βοηθήσω. Σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία, που θα είναι πρώτο κόμμα, δεν θα κερδίσει τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, επειδή θα πάμε όλοι οι ψηφοφόροι να πούμε: πω, πω, τι κυβέρνηση άρα είναι αυτή, ρε Παναγιά μου, Παναγιά μου, μια κυβέρνηση άρα, φέρε άλλα 4 χρόνια, κύριε Στέφανε. Όχι. Αυτό που θα πούμε είναι: πω, πω, Παναγιά μου, τι άχρηστη είναι αυτή, ρε παιδάκι μου, στην αντιπολίτευση. Και έτσι θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, Νίκο, δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίνε οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Φταίς εσύ που δεν έχεις καταφέρει να μας πείσεις ότι μπορεί να είσαι κυβερνήτης της προκοπής. Και τώρα που το σκέφτομαι, ρε Νίκο, εσύ δεν έχεις καταφέρει να πείσεις ούτε τους ψηφοφόρους του κόμματός ότι κάνεις για πρωθυπουργός. Και θα φταίμε οι υπόλοιποι άμα κερδίσει ο Μητσοτάκης. Ρε Νίκο, είπαμε δηλαδή, δεν φταίνει εσύ, Νίκο, μόνο εσύ, κανένας άλλος. Είχες όλες τις ευκαιρίες και αποφάσισες να το παίξεις ριζαίος. Και ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά και άλλα τέτοια κολλήματα του παρελθόντος. Νίκο, εσύ φταίς και κανένας άλλος που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Ούτε καν ο Τσίπρας. Αυτός ο καημένος μέχρι εκεί όσο πήγε. Δεν είναι για παραπάνω, φουκαράς και θα αρχίσει να πέφτει. Εσύ μόνο μπορούσες να τον κερδίσεις. Το Πασόκ μόνο μπορούσε να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και εξαιτίας σου δεν θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, και όχι μόνο δικό, και του Δημάρχου και όλων των πολύ αριστερών του, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Εσείς φταίτε, παιδιά, που θα ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία και μην προσπαθείτε να πετάξετε τον μπαλάκι στους άλλους. There's a real cool. Λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη ήταν καλή συνέντευξη, ήταν στο Earth News και ήταν εκτός από το Σταθ, ήταν και είχε και δημοσιογράφη, τον ζορίζανε λίγο, δεν τον αφήνανε έτσι, πείτε μας, και λέει αυτός πετάει ο Γάιδαρος, α, τι φτερά έχει ο Γάιδαρος, για πείτε μας. Οπότε τον ρωτούσαν και τον πιέζανε λίγο. Εδώ τώρα τον ρωτάνε πολύ συγκεκριμένα, κάποιο λάθος έχεις κάνει συγκεκριμένο να μας πεις, αλλά να μας το πεις, όχι...
3: Κύριε Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά σας, όταν κάνετε την αυτοκριτική σας, λέτε πού έχω κάνει λάθος.
2: Όλοι κάνουμε λάθη. Προφανέστατα,
3: ένα-δύο παραδείγματα, ας πούμε.
2: Κάθε πολιτικός κάνει και λάθη. Όμως θέλω να σας πω, κύριε Παντωνίου, ότι αυτόν τον αγώνα τον δίνω στο προσκήνιο. Και γνωρίζω ότι και τα λάθη που θα γίνουν, όπως είναι λάθη,
3: ένα-δύο παραδείγματα,
2: τα οποία δεν κοστίζουν στον Νίκολο.
0: Του λέει ο Παντωνίου, λέει... Πες μας ρε παιδί μου ένα, εντάξει, έχω κάνει λάθη, γενικά δεν λέει τίποτα, εντάξει, όλοι έχουμε ένα λάθος, μπορείς να μας πεις.
2: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Και αυτό που σας λέω δεν είναι μια περιγραφή, αυτό που σας λέω είναι βασικό μου πολιτικό επιχείρημα.
3: Ένα προσκήνιο πολιτικά να πείτε ότι εκεί μπορούσα να είχα κάνει κάτι διαφορετικό αν υπάρχει κάτι.
2: Αυτό που σας είπα δεν είναι μια περιγραφή, είναι ένα κεντρικό επιχείρημα. Γιατί ζητώ την εμπιστοσύνη του λαού. Διότι τα δικά μου λάθη, που είναι ανθρώπινα τα λάθη στην πολιτική όπως είναι και στη ζωή, δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Και δεν έχω κάνει ποτέ παιχνίδια παρασκηνίου.
0: Καλά, όχι ότι θα μας τα έλεγες αν τα έχεις κάνει, γι' αυτό λέγονται παρασκηνίου. Δεν λέει ένα λάθος. Γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί ότι έχει κάνει κάποιο λάθος ο Νίκος. Οπότε λέει, έχω κάνει λάθη. Όσο για το δεν έχουν στοιχήσει, αν έχουν στοιχήσει, εάν όντως τα λάθη των άλλων, της κυβερνήσεως, ας πούμε, στοιχίζουν δισεκατομμύρια, το ίδιο στοιχίζουν και τα δικά σου, που εξαιτίας της ανεπάρκειάς σου, Νίκο μου, η κυβέρνηση αυτή παραμένει στη θέση της και θα παραμένει και την επόμενη τετραετία. Οπότε και τα δικά σου λάθη στοιχίζουν, Νίκο. Το ίδιο όσο στοιχίζουν και των αλωνών. Γιατί χάρη σε σένα οι άλλοι θα είναι εκεί ψηλά. Και με τον Νίκο και τον άνθρωπο που δεν μπορεί να σκεφτεί ούτε ένα του λάθος. Τελείωσα για σήμερα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
4: 64 εδώ στο
5: αδελφέ, αυτά είναι πίνας που μου λες τώρα.
4: Πίνας.

0: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιδλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το τοπίο στα ελληνοτουρκικά μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Πώς θα κλείσουν οι πληγές του Μετροπόντικα. Ο αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων. Ο φόβος επιστρέφει στην πλατεία Βικτωρίας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Με έναν καιρό ευτυχώς ακόμη ζεστό, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Και λέμε ευτυχώς γιατί όσο πλησιάζουμε στο χειμώνα και οι θερμοκρασίες θα πέφτουν, τόσο θα μεγαλώνουν και οι ανάγκες για θέρμανση. Μόνο που φέτος για πολλά νοικοκυριά, ακόμη και το να ζεστάνουν το σπίτι τους, θα είναι ένας επιπλέον πονοκέφαλος. Και αυτό γιατί η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει. Στο 5% έφτασε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Χθες ανακοινώθηκαν με τα καύσιμα και τα ενίκια να οδηγούν την κούρσα των ανατιμήσεων και τους πολίτες να προσπαθούν να βγάλουν άκρη με έναν οικογενειακό προϋπολογισμό που πιέζεται όλο και περισσότερο.
1: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή. Πιο ψηλά. Είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
2: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
0: Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή σύνταξη η Τζέση Αμπντουλάη και στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ερού Λαβρετάκου και στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου. Είμαστε ακριβώς στα 2 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέες αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Σύμφωνα με το Axios, η Ουάσιγκτον προχώρησε στη συμφωνία μετά την άρνηση του Κιέβου να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια. Για άδικη και ανέντιμη απόφαση κάνει λόγο Ζελένσκι. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά άνω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η εφαρμογή του μέτρου. Ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς σε 2 βιοτεχνίες στο Εγάλεο, σοβαρές ζημίες στα κτίρια, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους αλείς προαναγγέλει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο. Περικοπές 141 δισεκατομμύρια ευρώ στο επόμενο επτάετη προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει η Ιρλανδική Προεδρία. Εφικτό στόχο χαρακτηρίζει την αυτοδυναμία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στους 27 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, καλά στην υγεία τους όλοι οι Έλληνες που ζουν στη χώρα, σύμφωνα με τον Έλληνα πρέσβη στον Sky. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Οικονομικών, μεγάλης κλίμακας, στρατιωτική επιχείρηση αντιπίνων από το ΡΙΑΤ. Και πάμε στα αθλητικά. Έχει αναμετρήσει σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League στις 5.30 Άρης ΑΕΚ με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Με 2 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η Super League, 7.30 ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Ατρόμητος. Και τέλος ο καιρός με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα η σημερινή ημέρα στην Αττική. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στο Ιόνιο και τα δυτικά επιρωτικά αναμένονται βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που τη νύχτα ενδέχεται να είναι ισχυρές στα βορειοδυτικά. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στην Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3. Μια ενεργειακή συμφωνία με έντονο πολιτικό παρασκήνιο φέρνει ακόμη πιο κοντά Ουάσιγκτον και Μόσχα, προκαλώντας την οργή του Κιέβου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ευνηδιαστικά, θα το δούμε, την επιστροφή μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά. Όλα αυτά γιατί έχουν τη σημασία τους λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Η Λουίζα Κροντήρη είναι μαζί μας. Καλώς την, καλό μεσημέρι, Λουίζα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Και το Axios ιστοσελίδα συνδέει έτσι ευθέως και όλα σε αυτή την απόφαση με τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια και κάνει και την ανάλυση. Να τα δούμε λίγο, σε παρακαλώ.
3: Είχαμε στην ουσία μια στροφή 180 μοιρών από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος μόλις λίγες εβδομάδες πριν είχε επιβάλει κυρώσεις σε διάφορες χώρες για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Τώρα ο ίδιος έρχεται και ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, ευχαριστώντας τον μάλιστα δημόσια. Βάσει της συμφωνίας, η Ρωσία θα προμηθεύσει την αμερικανική και τη διεθνή αγορά άμεσα με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ακόμη 1 εκατομμύριο τόνους αργότερα. Είναι, για να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο σημαντικό το ντίζελ, είναι κρίσιμη σημασία για τη γεωργία, για τη θέρμανση, για τη λειτουργία των εργοστασίων, την κίνηση των οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τιμή του πλέον είχε εκτοξευτεί, είχε φτάσει στα 6,2 δολάρια το γαλόνι, λόγω των ελλείψεων που έχουμε στη διεθνή αγορά καυσίμων και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μια κάθετη πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ, εν όψη φυσικά των ενδιάμεσων εκλογών, κάτι που καίει ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο. Και ο ίδιος σε ανάρτησή του, όπως το έχει πει και άλλες φορές, εκτιμά ότι με αυτή τη συμφωνία αμέσως θα έχουμε μια σημαντική μείωση των τιμών στο συγκεκριμένο θέμα. Ο ιστότοπος Άξιος που ανέφερες και εσύ είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να συνάψει αυτή τη συμφωνία για τα καύσιμα με τη Ρωσία, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αγνοήσει τα έξι αιτήματα τα αμερικανικά για να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Και φυσικά αυτή η συμφωνία έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικρίνει τη συμφωνία λέγοντας πως τα δώρα στον Πούτιν δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, αυτή η συμφωνία σημαίνει περισσότερα χρήματα προς τον Πούτιν, ούτως ώστε να προκαλέσει περισσότερα δεινά στην Ουκρανία. Και να πούμε το ενδιαφέρον ότι αυτή η συμφωνία ανακοινώθηκε την ίδια μέρα που διαπραγματευτικές ομάδες Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων βρίσκονταν στο Μαϊάμι για να κάνουν συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για μια ενιαία πρόταση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα στο βωμό των εκλογών, γιατί πολλοί το διαβάζουν πια ως τέτοια, και την κίνηση δηλαδή την ερμηνεύουν. Μας τα είπες και εσύ, Λουίζα, η δημοτικότητά του. Ήταν του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έχει φύγει, έχει πραγματικά καταρακωθεί το γόητρό του και η οικονομία είναι που το μαστίζει. Οπότε είναι αυτό που μαστίζει τους πολίτες, γι' αυτό και αυτή η κίνηση. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για να πάμε εμείς και στο τι σημαίνουν όλα αυτά για τη χώρα μας. Ωραία, θα σας συναντήσουμε και στην πορεία να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις, μετά τις και μισή από ό,τι υπολογίζω. Πέρα όμως, κυρίες και κύριοι, από τις πολιτικές προεκτάσεις, η συμφωνία αυτή μπορεί να αλλάξει και τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Και το ερώτημα είναι τι θα σημαίνει για την Ευρώπη, αλλά και για τις τιμές που πληρώνουμε εμείς. Ακούστε τον ναυτιλιακό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη.
4: Εκ των πραγμάτων θα αλλάξουν οι φωτιστικές γραμμές, θα αλλάξει ο τρόπος που θα μεταφερθεί.
5: Όταν το δούμε να γίνεται, βέβαια, να συμβαίνει.
4: Αυτό γίνεται αμέσως. Αλλιώς θα φεύγει το ντίζελ από την Αμερική προς Βραζιλία ή προς Βραζιλία προς την Αμερική, και αλλιώς θα φεύγει τώρα. Οπότε η Ευρώπη θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί, εάν η Ευρώπη θα απαντήσει σε αυτή την πρόκληση. Γιατί εδώ, ξέρετε, αλλάζουν τα βασικά σημεία μιας παγκόσμιας αγοράς. Δηλαδή, βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση για να ανακουφίσει το δικό του λαό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ανακουφίζοντας τους Αμερικανούς εμείς θα ανακουφιστούμε.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός αναλυτής, και τώρα θα ακούσετε τον επίκουρο καθηγητή παγκόσμιας οικονομίας, τον κύριο Θανάση Μποζίνη, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
6: Το πιο σημαντικό από όλα είναι η ψυχολογία των αγορών. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω μια ενεργειακή συμφωνία, η οποία γεωγραφικά θα ανοίξει. Δεν μπορεί να είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όταν ρίχνεις στην Αμερική 300.000 τόνους πετρέλαιο, στην ουσία η Αμερική δεν θα παίρνει από δεξιά και αριστερά πηγές. Άρα στην ουσία το ρίχνεις στην παγκόσμια αγορά. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ενεργειακά η Ευρώπη είναι απομονωμένη. Θα υποχρεωθεί σε κάποια πράγματα με τη συμμαχία την ενεργειακή Ρωσίας και Αμερικής, θα υποχρεωθεί να κάνει κάποια βήματα πίσω προκειμένου να υπάρχει ενεργειακή διπλωματία.
0: Μέχρι τότε όμως να δούμε εμείς εδώ τι κάνουμε. Ο πρόεδρος των Βενεζουελών Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, μίλησε στο Μέγκα.
7: Είχαμε μια πτώση για το πετρέλαιο κίνηση αυτή τη βδομάδα. Μέση τιμή Ελλάδος 2,20 για την αμόλυβδη, 2,13 για το πετρέλαιο κίνησης. Και ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό. Θα πέσουν 4.700.000 τόνοι πετρέλαιο από τη Ρωσία, ναι, για Αμερική και για τον υπόλοιπο πλανήτη.
8: Μάλιστα.
7: Από τη στιγμή που θα πέσει προϊόν στην αγορά, οι νόμοι της αγοράς λένε ότι θα πέσει τιμή.
0: Και βέβαια, όσο πλησιάζουμε στο χειμώνα, πάμε να δούμε τι γίνεται και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Το προσκήνιο έρχεται, ειδικά η τιμή του. Μέχρι στιγμής είναι υψηλές, παραμένουν υψηλές. Ακόμη και μια ενδεχόμενη έκπτωση δεν είναι βέβαιο ότι θα αρκέσει για να κινηθεί η αγορά. Ακούστε τι είπε εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ σε εμάς στον Sky, πρόεδρος της Ένωσης Βενζίνων Πολών, νομοατικής, η κυρία Μαρία Ζάκα.
9: Θα δώσουν πάνω κάτω, υποθέτουν, 30 λεπτά για πετρέλαιο θέρμανσης, επιδότηση, δηληστήρια μαζί με το κράτος. Δηλαδή, αν πάρουν υποθετικά ότι μέση τιμή δεν είναι 2 ευρώ, αλλά είναι 1,90 το πετρέλαιο. Θα πάει λέει στο 1,60. Πάλι δεν θα πουλήσουμε. Πάλι δεν θα πάρουνε.
0: Να μείνουμε λοιπόν στα δικά μας από τις διεθνείς εξελίξεις ενώ στην ενέργεια και τον deal που έχει κάνει αυτή τη στιγμή εφενεδιαστικά ο Τραμπ με τον Πούτιν για τον ντίζελ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα. Μια απόφαση που ανοίγει το δρόμο για νέες επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 28. Τι προβλέπει αυτή η απόφαση, ποια έργα θα προχωρήσουν, θα μας πει αμέσως ο Κωνσταντίνος Δαυλός και θα δούμε μετά τι σημαίνει και για τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Όλα έχουν αντίκτυπο στις τσέπες των πολιτών. Ή ελπίζουμε τουλάχιστον κάποια να είναι και θετικά.
8: Ας ξεκινήσω με αυτό που είπες για το τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες. Προσμετρώνται αυτά και στο δημόσιο χρέος και στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μπορούμε αυτό το ένα δις να το δώσουμε ελεύθερα χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα. Παραμένει η οικονομία και τα δημοσιονομικά να έχουν την σημασία τους. Άρα δεν είναι χρήματα τα οποία μπορούν να δίνονται ανεξέλεγκτα. Παρά τα αυτά, από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτός ο δρόμος, δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουν διάφορα νέα προγράμματα και θα σας πω μερικά. Επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ είναι 200 εκατομμύρια, είναι ένα έργο που ενδιαφέρει και έχει ακουστεί πάρα πολύ τελευταία, διότι η ενέργεια που δημιουργείται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν δεν καταναλωθεί την ώρα που δημιουργείται, χάνεται. Ενώ αν μπει σε μπαταρίες μπορείς να την διοχετεύσεις στο σύστημα αργότερα, όταν εκεί θα είναι υψηλότερη τιμή. Νέο πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες για 100.000 δικαιούχους. Ενδιαφέρει και έχει αποδειχθεί ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ, συμμετέχουν συνεχώς. Το πρόγραμμα Ηλέκτρα για αναβάθμιση 109 παλαιών κτηρίων του Δημοσίου. Το πρόγραμμα Φίβος Αθηνά για ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Επίσης, σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας. Δεν χρειάζεται απλά να πω γιατί έχει σημασία να έχουμε βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Σταθμή φόρτισης λεωφορείου ύψους 20 εκατομμυρίων είναι μόνο μερικά από τα μέτρα που αναμένεται να προχωρήσουν με αυτήν την ρήτρα ενεργειακής αναβάθμισης. Ο κύριος Πιερακάκης για το θέμα είπε ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από διεθνείς κρίσεις, σαν και αυτή που συζητούσατε πριν από λίγο με την Λουίζα Κροντήρη.
0: Και θα επιστρέψω σε σένα, δώσ' μου λίγο το περιθώριο, γιατί θα πάμε λοιπόν ξανά στα ενεργειακά. Το ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες στρέφεται κυρίες και κύριοι στις Βρυξέλλες, αποφάσεις επόμενης εβδομάδας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά στη δημόσια τηλεόραση και για τη ρήτρα διαφυγής, αλλά και τη συζήτηση που υπάρχει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
10: Η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά ήδη το Eurogroup αυτό το Σαββατοκύριακο έστρωσε το χαλί. Θα έχουμε σίγουρα εξελίξει την επόμενη εβδομάδα. Ήδη αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια δημιουργεί έναν επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Και δίπλα σε αυτό είναι η άλλη παράλληλη αλλά απόλυτα συνδεδεμένη μάχη που θα δώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέσα στο πλαφόν των δαπανών στο οποίο έχουμε δεσμευθεί.
0: Και μπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναζητούνται λύσεις για το ενεργειακό κόστος, όμως για τα νοικοκυριά η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη. Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τον προϋπολογισμό τους. Οι πολίτες βλέπουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ να ανεβαίνουν, αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τα έξοδά τους. Ας ακούσουμε τι λένε ήδη για να πάμε μετά ξανά στον Κωνσταντίνο Δαυλό για να δούμε πλέον και τους επίσημους δείκτες της οικονομίας.
1: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή. Πιο ψηλά. Είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
11: Τώρα η μόνη λύση, μπας και γλιτώσουμε τίποτα, είναι μόνο τα ηλεκτρικά τα πατίνια ή κανένα ποδήλατο.
2: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
0: Με τον πληθωρισμό επίσης να ανεβαίνει, Κωνσταντίνε. Χθες είχαμε τις επίσημες ανακοινώσεις, 5% το Σεπτέμβριο.
8: Είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο, όπως και να έχει. Πιο εντυπωσιακό και από τον Αύγουστο, που ήταν 3,8%. Πιο εντυπωσιακό και το μέσο όρο των 9 μηνών, που είναι 4%. Το οποίο μάλιστα ήδη έχουμε ξεπεράσει το νούμερο που έχει βάλει στο προσχέδιο του προϋπολογισμού η κυβέρνηση για όλο το έτος το τρέχον, για το 2026. Δεν συζητάω για το 2027 που υπολογίζει να υπάρξει πτώση. Το θέμα είναι ότι για να πετύχει το 3,5 που έχει βάλει στον προϋπολογισμό από τη στιγμή που είμαστε τώρα στο 4, θα πρέπει να έχουμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό τους επόμενους μήνες που περισσεύουμε μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι κάτι δύσκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται.
0: Να φανεί έτσι, δηλαδή όταν και εφόσον και μετά πότε.
8: Το λέω γιατί αυτό θα μπορούσε να επιφέρει και αναγκαστικές αλλαγές στον προϋπολογισμό. Διότι άλλο είναι να υπολογίζει προϋπολογισμό με 3,5 και άλλο να έχει πάει στο 4 και να περάσει και στο 4, κάτι. Ή να είναι στο 3,9. Εγώ δεν λέω, έχουμε πτώση, μακάρι. Εδώ πάμε να δούμε τώρα πολύ σοβαρά προβλήματα από τα καύσιμα όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Αυτές οι πέντε, από τις 5 μονάδες, αυτό το 5%, οι 3 μονάδες είναι μόνο από τα καύσιμα. Η βενζίνη έχει άνοδο ετήσια 22,5%, το ντίζελ 38,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης εκτοξεύτηκε 53,2%, το φυσικό αέριο 55,2%. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Η βενζίνη έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, είναι πάνω από μία μονάδα η επιβάρυνση. Τα άλλα είναι κάτω από μονάδα, το φυσικό αέριο είναι στο μισό. Πάμε τώρα στην κατοικία, η οποία και εδώ έχουμε επιβαρύνσεις λόγω της ενέργειας, αλλά και για άλλοι παράγοντες. Το ρεύμα, σύν 15%, τα ενίκια, 5,9%. Οι εργασίες για επισκευή κατοικίας, πολλοί κάνουν τώρα, πάντα θέλουν να ανακαινήσουν, να τα δώσουν ενδεχομένως για βραχυχρόνια μίσθωση ή για φοιτητικές κατοικίες, οι επισκευές αυτές, σύν 5,3%. Και οι μεταφορές, υψηλά, λόγω βεβαίως του ντίζελ, 11,3%, και αυτό επηρεάζει τα πάντα, τα τρόφιμα, όλα, οποιοδήποτε είδος μετακινείται. Παρά τα αυτά, τα τρόφιμα καταφέρνουν να έχουν μια μεικτή εικόνα, δεν είναι μόνο αύξηση, και αυτό είναι ένα θετικό. Το κρέας είναι πρωταγωνιστής, μοσχάρι 12,3%, αρνί κατσίκι 9,7%, αυγά 6,6%. Απ' την άλλη, το λάδι πτώση έντονη 11,9%, το ρύζι πτώση έντονη 8,2%, τα φρούτα πτώση 8%. Άρα βλέπουμε ότι τα τρόφιμα έχουν μια ισορροπία, αν θέλεις, και κρατώνται, και σαν κατηγορία κρατώνται στο 1,5%, άρα είναι πολύ χαμηλότερα και από το 5 αλλά και από το 2, που θεωρητικά είναι ο στόχος που θέλει η Ευρώπη να έχει. Και θα τελειώσω με 3 ακόμα νούμερα τα οποία μας επηρεάζουν. Τα εστιατόρια είναι συν 5,7%. Δεν θα πω για τα ξενοδοχεία που είναι πολύ μεγάλη αύξηση, αλλά τον Έλληνα το Σεπτέμβριο το ξενοδοχείο ελάχιστα τον επηρεάζει. Επηρεάζει τους τουρίστες, άρα δεν θα το αναφέρω. Η υγεία, μικρή αύξηση, συν 1,4%. Απ' την άλλη, η τηλεφωνία, πτώση 2%.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ανάλυση και για τα νέα δεδομένα που μας έδωσε, τα νέα στοιχεία. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων, καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, έχει φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση πολλούς επαγγελματίες. Θα σταθούμε στους αλλοίς που έχουν πολλές κινητοποιήσεις, έχουν ανοίξει μάλλον ένα κύκλο κινητοποιήσεων, ζητούν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετα μέτρα, με το βάρος να πέφτει τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου όσο και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Ακούσετε δήλωση στο Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς.
12: Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα να διπλασιάσουμε το επίπεδο στήριξης προς τους Έλληνες αλλοίς. Ξαναβρεθήκαμε στη Χαλκιδική και με τον Πρωθυπουργό και συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα. Τους εξηγήσαμε ότι αυτό το δεύτερο βήμα πρέπει να είναι ποσοστικοποιημένο και κοστολογημένο. Είμαστε σε επαφή με το οικονομικό επιτελείο. Πρέπει όντως να κάνουμε αυτό το επιπρόσθετο βήμα. Το επιπρόσθετο βήμα εγώ το βλέπω να γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ένα επιπλέον στάδιο αύξησης στο πετρέλαιο, που είναι το βασικό ζητούμενο. Και δεύτερον, πιστεύω ότι πρέπει λίγο να ξύσουμε τον πάτο στο βαρέλι του προγράμματος για την αλλία, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια επιπρόσθετη προσπάθεια από τα δικά μας λεφτά της αλλίας, έτσι, κυρίως για τα δίχτυα του, για τις ζημιές που έχουν.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική διάσταση όλων αυτών που ακούσατε, κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα, τουλάχιστον που έχει να κάνει με την ενέργεια και τις τιμές και τα καύσιμα και τα τρόφιμα, τον πληθωρισμό στο 5%. Η ακρίβεια και κυρίως το ράλι των καυσίμων ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο. Είναι μια δημοσιογραφική κλισέ, το καταλαβαίνω, έκφραση. Ισχύει όμως. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα μέτρα στήριξη των πολιτών. Είναι μαζί μας η Πινελόπη Γκάλι, η πολιτική μας συντάκτρια. Πινελόπη, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό, μίλησε. Θα μας πεις ακριβώς τι έχει πει για αυτό το κομμάτι. Αν κατάλαβα καλά, έχουμε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, πρόσθετων παρεμβάσεων. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
13: Προφανώς. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς να πούμε ότι την Τρίτη αναμένουμε τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση εν ώψη του πετρελαίου, τότε ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης την Τετάρτη.
0: Οπότε 14 έχει... ξεκινάει, σωστά κάνεις και το επισημαίνεις, και είχε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
13: 15 πει... ξεκινάει, συγγνώμη, την Τετάρτη, και 14 θα έχουμε τα μέτρα.
0: Εγώ νόμιζα το αντίθετο, εντάξει, νόμιζα 13 και 14 ξεκινάει, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι κοντός ψαλμός αυτή την εβδομάδα, θα
13: γίνει. Έτσι, εντός της εβδομάδας ακριβώς, λίγο θα ξεδιαλύνει το τοπίο σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, κάτι που αφορά χιλιάδες οικογένειες, εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά τουλάχιστον χειμώνα, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οπότε θα δούμε σε ποιο πλαίσιο θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, τα οποία φαίνεται σε πρώτη φάση να είναι σε δύο κατευθύνσεις. Ένα θα αφορά το καθιερωμένο πλέον επίδομα θέρμανσης, το οποίο παίρνουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών και έχει διακυμάνσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που κατοικεί ο κάθε πολίτης σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, και το άλλο που από ό,τι φαίνεται και αντιλαμβανόμαστε και λένε οι πληροφορίες μέχρι τώρα, θα είναι ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο θα αφορά την τιμή του πετρελαίου όπως αυτή θα διαμορφωθεί στην Αντλία. Μένει να τα δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή, όπως είπες. Τρίτη, λοιπόν, οι ανακοινώσεις. Τώρα, είχαμε σήμερα μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου βεβαίως αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος στην καθημερινότητα και τις συνθήκες που βιώνουν οι πολίτες, ιδιαίτερα συναρτήσει ακριβώς της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που απορρέει από αυτή. Και σε αυτό το πλαίσιο ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τις μαγικές συνταγές, όπως τις χαρακτήρισε, και τα παροχημένα συνθήματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις, αναφερόμενες προτάσεις της αντιπολίτευσης, επιδεινώνουν το πρόβλημα αντί να το λύνουν. Mm-hmm. Χαρακτηρίζει δε λανθασμένη τη λογική της μεταφοράς μέτρων από άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, ένα επιχείρημα που το χρησιμοποιεί ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σημειώνοντας ο κύριος Μαρινάκης ότι κάθε οικονομία έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προτεραιότητες. Mm-hmm. Για το ΠΑΣΟΚ τώρα, αντιθέτως, η ακρίβεια είναι ελληνική, υποστηρίζει πως έχουμε τον πιο μεγάλο πληθωρισμό και τους χαμηλότερους μισθούς από όλες τις χώρες και χαρακτηρίζει την κυβέρνηση παράγοντας στάθειας και τα μέτρα στα οποία επιμένει, και το ίδιο η Χαριλάου Τρικούπη προτείνει ουσιαστικά ένα άλλο μείγμα στήριξης των πολιτών, όπως και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τα υπόλοιπα κόμματα, εστιάζοντας κυρίως στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι πολύ επιγραμματικά.
0: Θα ακούσουμε τώρα εμείς ταχυτικά τα χαρακτηριστικά, τα αποσπάσματα, πώς έχουν δηλώσει οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Θέλω να μείνεις λίγο μαζί μου, Πινελόπη, γιατί μετά θέλω να μας πεις τι υποστήριξε για την αυτοδυναμία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι το πολιτικό της πολιτικής ενότητας. Κυρίες και κύριοι, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
14: Μπορούμε να δώσουμε με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές. Αν μπορώ να ξεχωρίσω μία επιτυχία αυτής της κυβέρνησης σε πολύ δύσκολα χρόνια ακρίβειας, που ο κόσμος ακόμα περνάει δύσκολα, είναι ότι έχει καταφέρει, ενώ έχει μειώσει 83 φορές φορολογικούς συντελεστές και εισφορές, και αν αφήσει κανείς και αυτά που θα γίνουν 27, είναι 91 φορές, να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και οι πολίτες χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή στήριξη. Εμείς λοιπόν φόρο δεν θέλουμε άλλο να πάρουμε, ενώ να επιβαρύνουμε τους πολίτες. Επιδιώκουμε να εξαιρεθεί αυτή η έκτακτη παρέμβαση. Εφόσον το καταφέρουμε, ναι, θα έχουμε και άλλα μέτρα.
0: Ήταν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και τώρα ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τι είπε, και αμέσως μετά θα ακούσετε και τον κύριο Διονύση Τεμπονέρ, τομεάρχης εργασίας ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Sky και τη Φέη Μαυραγάνη. Δύο κύριοι αμέσως τώρα.
15: Περίγελος η χώρα γίνεται όταν 7,5 χρόνια μετά, και αφού διαχειρίστηκε 100 δισεκατομμύρια χρήματα τα οποία είχε να δει κυβέρνηση δεκαετίες. Μιλάω για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα Ταμεία Συνοχής, τη ΣΚΑΠ, τον Αναπτυξιακό Νόμο του ΕΣΠΑ και κατάφερε να διευρυνθούν οι ανισότητες. Και κατάφερε να είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη, και η οποία βέβαια μας έχει κάνει περίγελο και σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα και με την αδράνεια την οποία επιδεικνύει μπροστά στην ακρίβεια. Και βλέπουμε μια ακρίβεια η οποία πράγματι έχει αιτίες εξωγενείς, αλλά η διαχείρισή της που οδηγεί στο να έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση τιμών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και πληθωρισμό είναι ελληνική.
16: Θα πρέπει να μας πει ο κ. Μακόμπους γιατί η βενζίνη είναι ακόμα στο 2,20 και αν θα πάρει κάποιο μέτρο. Υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να ρίξει τις τιμές. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων δεν έχει κάνει. Δόθηκε η δυνατότητα και άλλες χώρες το έχουν πράξει για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ετοιμάζεται να δοθεί μια επιδότηση και συζητάμε αν το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι στο 1,60, στο 1,70 κλπ. Με ένα συντελεστή φορολόγησης, όχι αντίστοιχο με αυτό που ήταν το 22, ενδεχομένως και λίγο υψηλότερο, μπορεί η επιδότηση αυτή να οδηγήσει σε ένα οικονομικό αποτέλεσμα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης για να μην κρυώσει ο κόσμος θα είναι στα επίπεδα τα περσινά.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι πολιτικές κόντρες στα τηλεοπτικά παράθυρα με τις παραβάσεις του καθένα και με τα επιχειρήματα όπως ακούσατε από τα κόμματα από τα οποία προέρχονται. Πινελόπη Γκάλιο ξανά μαζί μας. Πάμε λοιπόν στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bitcast Pop Politics της ιστοσελίδας Παπαγάνδα. Ξέχασα, παρέλειψα νωρίτερα να το πω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάμε στην αυτοδυναμία. Πινελόπη, από ό,τι φαίνεται, είναι αισιόδοξος ότι είναι ένας στόχος εφικτός.
9: Ακριβώς. Θεωρεί λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης ότι είναι ένας δύσκολος στόχος, δεν είναι εύκολος όπως παραδέχεται στην εν λόγω συνέντευξη. Ωστόσο, θεωρεί ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή για τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια, σε όλο αυτό το πλαίσιο και σε αυτήν την πρώιμη προεκλογική περίοδο που διανύουμε, είναι ένα από τα βασικά διακυβεύματα της επόμενης κάλπης η αυτοδυναμία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως το ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη που συνιστούν την πρώτη τριάδα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς επιδιώκουν την πρωτιά, είτε στις πρώτες είτε σε τυχόν δεύτερες εκλογές, όπως θα ακούσουμε να λένε. Θέτουν πάντως ως στόχο και ως κοινή επιδίωξη έχουν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πινελόπη, και να ακούσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Μαρινάκη.
14: Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές, χειροπιαστές, εναλλακτικές. Το να πας από το 30-31 στο 35-36-37, όσο είναι τέλος πάντων, είναι πολύ πιο εφικτό σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση. Άλλοι λένε ότι από τρίτη θα πάνε πρώτη.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, τη σχέση των παιδιών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα όρια που πρέπει να μπαίνουν στη χρήση τους.
17: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100.3.
18: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
19: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
22: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
22: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Κεντρικό μαγκαζίνο, ΣΚΑΙ 100,3. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι μαζί μας η Χρύσα Μπάτου για να μας πει τι ακριβώς προβλέπει και κυρίως, Χρύσα, καλό σου μεσημέρι, πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η απαγόρευση. Δηλαδή, τι λέει το νομοσχέδιο.
23: Καλό μεσημέρι, και αυτό είναι το ερώτημα σίγουρα όλων, Χριστίνα. Βέβαια, με την κατάθεση του νομοσχεδίου, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπαίνει πλέον σε αυτό που λέμε στο κυρίως κοινοβουλευτικό πεδίο. Και το λέω αυτό γιατί την επόμενη Τρίτη θα τεθεί υπό επεξεργασία και από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Στο επίκεντρο είναι η επαλήθευση της ηλικίας, αυτό το οποίο συζητούσαμε και το προηγούμενο διάστημα, για την οποία πλέον, όπως προβλέπετε, μπορούν να αξιοποιούνται εργαλεία, το gov.gr wallet και το kids wallet, οι υποχρεώσεις που έχουν οι ψηφιακές πλατφόρμες, και βέβαια στόχος είναι να προστατευτούν τα παιδιά από τους διαδικτυακούς κινδύνους, όπως λέει και η ιδεολογική έκθεση. Το νομοσχέδιο έχει ως βασική βέβαια πρόβλεψη τα 15 έτη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πλέον για την παρακολούθηση των νέων διατάξεων προβλέπεται και συμμετοχή δύο αποπτικών αρχών. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μια κυβερνητική πρωτοβουλία που καταλαβαίνουμε ότι εντάσσεται σε αυτή την ευρωπαϊκή συζήτηση, γιατί όλες οι χώρες προσπαθούν να βρουν και να καθιερώσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο της ηλικίας. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, περιμένουμε και νεότερες διευκρινήσεις και στην υπουργική συνέντευξη τύπου την ερχόμενη Δευτέρα. Παρουσία, βέβαια, των Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Πέρα όμως από τις απαγορεύσεις, κυρίες και κύριοι, και τους ηλικιακούς περιορισμούς, υπάρχει και το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης. Πώς μαθαίνουμε δηλαδή στα παιδιά να κινούνται με ασφάλεια σε έναν ψηφιακό κόσμο που αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους. Ακούστε τι επισημαίνει η ψυχολόγος, τι επισήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, μιλώντας στο Action 24.
24: Το όριο της ηλικίας δεν μπορεί από μόνο του να λειτουργήσει ως ένα μέτρο το οποίο θα λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή είναι ένα μέτρο, είναι ένα εργαλείο το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να θέσουν λίγο πιο εύκολα τα όρια. Και έτσι όπως το παιδί μαθαίνει ότι όταν περνάω το δρόμο πρέπει να κρατάω το χέρι του μπαμπά και της μαμάς ή να κοιτάζω το φανάρι, πρέπει να μάθει ότι και μέσα στο διαδίκτυο υπάρχουν κάποιοι κανόνες και ότι ο γονιός όταν λέει ότι κάποια πράγματα δεν επιτρέπονται παραπάνω, είναι όχι γιατί θέλει να το ρεζιλέψει, θέλει να το αποκλείσει κοινωνικά από τους φίλους του, ή είναι τόσο απαρχαιωμένος που δεν μπορεί να αντιληφθεί. Είναι ένας κανόνας προστασίας. Ναι.
0: Και το πόσο μεγάλη επιρροή ασκούν πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά αποτυπώνεται και σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ένας στους τέσσερις εφήβους, ποσοστό δηλαδή 25%, θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα που συνδέεται, επαγγέλματα όχι ένα, που συνδέονται με το διαδίκτυο και τα social media, δηλαδή influencer, είτε στο Instagram είτε στο TikTok, ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου. Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων, με 16%, βρίσκονται τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τον ρόλο που παλαιότερα είχε η τηλεόραση στη διαμόρφωση προτύπων έχουν αναλάβει σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας συχνά μια στρεβλή εικόνα για το τι σημαίνει επαγγελματική επιτυχία. Και όπως λέμε στα ωραία ελληνικά, food for thought ήταν αυτό για όλους όσοι έχουν μια θέση ευθύνης και είναι θέση ευθύνης μέσα σε μια οικογένεια ή θέση ευθύνης σε μια όπως είναι η πολιτεία ενώ και εδώ τι μέτρα. Το θέμα είναι πώς τα εφαρμόζεις. Μεγάλη ιστορία τώρα που δεν μπορούμε να την αναλύσουμε στο μαγκαζίνα, γιατί πρέπει να βγούμε εκτός συνόρων ξανά, στο στούντιο ξανά, η Λουίζα Κροντήρη. Έχουμε έναν ισχυρότατο σεισμό, 7,7 ρίχτερ, το χθες βράδυ στον Παναμά. Πάμε να δούμε τι έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα.
1: Ο σεισμός συνέβη λίγα λεπτά πριν από τις 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ. Το επίκεντρό του ήταν σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από μια μικρή πόλη, την Πιταλόσα Αρίμπα, στην επαρχία Ερέρα, στο νοτιοκεντρικό τμήμα της χώρας. Είχε πολύ χαμηλό εστιακό βάθμος, μόλις 10 χιλιόμετρα. Έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Σπίτια και δρόμοι έχουν καταρρεύσει στο επίκεντρο κοντά. Ο πρόδρομος του Παναμά κάνει λόγο για μεγάλη καταστροφή. Οι επαρχίες Ερέρα, Κοκλέ και Λοσάντος είναι ανάμεσα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην πόλη Τονόση, στην επαρχία Λοσάντος, καθώς έχει καταστραφεί το οδικό δίκτυο, δεν υπάρχει οδική πρόσβαση προς τη συγκεκριμένη πόλη. Μέχρι στιγμής οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 27 ελαφρά τραυματίες. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής οι αρχές δεν είχαν καταγράψει κανένα θάνατο. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος της χώρας προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί να αλλάξει τις επόμενες ώρες και ημέρες. Όπως είπαμε, άλλωστε έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αρκετά κτίρια, έχουν καταρρεύσει και κάποια. Σύμφωνα τώρα με τον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, όλοι οι ομογενείς που ζουν στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι οι Έλληνες που διαμένουν επισήμως στον Παναμά υπολογίζονται μεταξύ 1.500 και 2.000. Βέβαια, η ευρύτερη ελληνική κοινότητα απαρτίζεται από αρκετούς περισσότερους. Όλοι οι πολίτες στην χώρα βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι υπό το φόβο των μετασεισμών. Είχαμε αρκετούς μετασεισμούς, ακόμη και 100, και μάλιστα ήταν και αρκετά μεγάλη σε ένταση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην πρωτεύουσα, η οποία φημίζεται και για τους πολλούς ουρανοξύστες της. Ενώ να πούμε ότι προσωρινά έκλεισε και το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης του Παναμά. Αρκετές πτήσεις αναγκάστηκαν να κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια για προληπτικούς λόγους. Ενώ να πούμε ότι τα ειδικά κλιμάκια του κράτους έχουν ξεκινήσει ήδη την καταγραφή των ζημιών στις κρατικές υποδομές. Το θέμα, το καλό είναι ότι οι δραστηριότητες στη διόρυγα του Παναμά συνεχίζονται κανονικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Και μια και αναφέρθηκε η Λουίζα στον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, είναι ο κύριος Ευθύμης Ευθυμιάδης. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάι και στον Δημήτρη Γιαννήρη.
4: Είναι δυστυχώς στον Παναμά, αλλά πρόσφατα δεν θυμάται κανείς να είχε γίνει σεισμός αυτής της έντασης. Ευτυχώς είμαι σε επαφή με τους Έλληνες. Ευτυχώς, όπως είπαμε, στιγμής όχι. Δεν έχουμε κανένα δυσάρεστο περιστατικό. Στην επαρχία του Παναμά, κυρίως είχαν ζημιές. Μέχρι στιγμής φαίνεται κυρίως ηλικιές ζημιές και τραυματισμούς. Κυρίως το επίκεντρο της δραστηριότητας του κράτους αυτή τη στιγμή είναι να ελέγξει υποδομές. Ελέγχουν υποδομές αυτή τη στιγμή και κάνουν καταγραφή ζημιών.
0: Πάμε τώρα στα αστυνομικά θέματα. Είχαμε το πρωί, ξημερώματα δηλαδή, μία συγκεκριμένα, μια πολύ μεγάλη φωτιά. Και άφησε πίσω τους μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Μιλάμε σε βαφείο ρούχων με τέτοια έκταση, πήρε γρήγορα διαστάσεις, σε βαφείο ρούχων στο Εγάλαιο, κάει και ολοσχερός. Η Ήρα Ορχάνη έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ήρα.
6: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά πράγματι, η οποία ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυχτα σε ένα κτίριο που, όπως όλα δείχνουν, συστεγάζονται δύο βιοτεχνίες ρούχων και υφασμάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο. Μία πυρκαγιά η οποία, λόγω της μεγάλης ποσότητας των έφλεκτων αυτών υλικών, κατέκυγε καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας. Τώρα η εικόνα της είναι σαφώς βελτιωμένη. Όμως γίνονται οι προσπάθειες κατάσβεσης, φαίνεται να αντιμετωπίσετε χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκταση σε γειτονικά κτίρια. Όμως φαίνεται πως θα συνεχίσει να απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τις επόμενες ώρες. Νωρίτερα, μάλιστα, λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου και των φθορών που έχει υποστεί το κτίριο αυτό, με τη συνδρομή της αστυνομίας έγινε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο σημείο σε μια απόσταση περίπου 400 μέτρων. Φυσικά οι ενέργειες κατάστασης συνεχίζονται, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης κλιμάτων εμπρησμού αστυνών, Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ήρα, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τους κατοίκους, οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τις στιγμές που ακολούθησαν το ξεσπάσμα της πυρκαγιάς.
2: Γύρω στις 12.30 έγινε, ήμασταν εδώ. Εγώ δηλαδή φανταστεί είχα πέσει και να ξαπλώσω για ύπνο γιατί δουλεύω το πρωί. Και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός. Φλόγες, καπνοί. Εδώ είναι εργοστάσιο φασμάτων, αλλά έχουν μέσα και υγραέρια από ό,τι κατάλαβα.
7: Πώς εκρήξεις από σε διακαλέμα
8: τότε? Ήρθανε πολύ γρήγορα και η αστυνομία και τα πυροσβεστικά. Αλλά και έχει πανιά, δεν σβήνει. Έχει πανιά.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τις αστυνομικές ειδήσεις. Είναι στο στούντιο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Είχαμε επιθέσεις 2 εναντίον δημιουργών τρουμάτ τη νύχτα στα Εξάρχεια με ομάδες κουκλοφόρων. Είχαμε φθορές σε κατάστημα εστίασης από αγνώσιοι που πέταξαν γκαζάκι στο Χαϊδάρι. Δεν ξέρω όση ώρα είσαι εδώ, επειδή βλέπω και τις στέλνεις στην ομάδα που έχουμε, αν έχει συμβεί και κάτι άλλο, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα.
10: Έχουν εξελίξει και όσον αφορά τις έρευνες μετά το δυστύχημα, το εργατικό δυστύχημα στην Motor Oil με την έκρηξη.
0: Θα το δούμε και αυτό.
10: Ναι. Τώρα όσον αφορά τα νυχτερινά, να τονίσουμε ότι ήταν δύο ταυτόχρονες επιθέσεις στα Εξάρχεια προς τις δημιουργίες. Γύρω στη 1:20 μια ομάδα 5 ατόμων εκτόξευσε σε δημιουργία στη Θεμιστοκλέους πέτρες, μπουκάλια και μια φωτοβολίδα. Μια ταυτόχρονη επίθεση από την οδό Τσαμαδού προς αστυνομικούς που πραγματοποιούν φύλαξη στην Στουρνάρη. Και εκεί είχαμε 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι το οποίο δεν έσκασε. Δεν φαίνεται να υπήρχε κάποιο τραυματισμό ή φθορές. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν. Υπήρχε μια επίθεση με γκαζάκι που προκάλεσε φθορές σε τραπεζοκαθίσματα σε ψητοπολείο στην Λεωφόρα Αθηνών στο Χαϊδάρι. Γίνεται προσπάθεια εκεί να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Θα γίνει μια έρευνα.
0: Κάμερες, ίσως.
10: Ακριβώς από κάμερες που αποτυπώνουν αυτά τα δύο άτομα τα οποία εκτόξευσαν τον γκαζάκι, να δουν αν συνδέονται.

0: οποία δηλώνουν ότι εντάσσονται στον ακροδεξιό χώρο. 32χρονος αντιφασίστας, φαίνεται τουλάχιστον να έχει μια ιδεολογική χρειά αυτή η ενέργεια. Ναι. Ένας από τους δύο λοιπόν τον είχε τραυματίσει το πόδι με μαχαίρι. Με απανωτά χτυπήματα. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν ταυτοποιημένοι και ήταν με προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες. Ο ένας, ο 22χρονος από τους δύο, εμφανίστηκε χθες στη συνοδεία δικηγόρου στις αρχές και παραδόθηκε. Υποστήριξε ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση από τον τραυματία. Γι' αυτό και ζήτησε να υποβληθεί μήνυση. Ανέφερε παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο δεύτερος εμπλεκόμενος, ο 18χρονος που αναζητείται, και ήταν αυτός που με το μαχαίρι τραυμάτισε τον 32χρονο, επενέβηκε να τον προστατεύσει. Αυτά τώρα τα οποία ανέφερε αυτός εξετάζονται γιατί υπάρχει βίντεο που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί. Αυτό το βίντεο είναι από τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης. Φαίνεται ένα μέρος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από αυτά που υποστηρίζει, να επιβεβαιώνεται από το βίντεο, από αυτά που υποστηρίζει ο 22χρονος που παραδόθηκε χθες.
1: Ότι κινήθηκε πρώτα ο 32χρονος.
0: Ότι ακριβώς κινήθηκε πρώτα ο 32χρονος, και την αλληλουχία, τη χρονική τουλάχιστον, φαίνεται να την επιβεβαιώνει το βίντεο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μιλάμε για μια επίθεση με μαχαίρι, όπως και να έχει. Αυτό το σημειώνουμε όσον αφορά τις πληροφορίες που μας μεταφέρονται και εμάς στο επίπεδο ερευνών. Να τονίσουμε ότι και στο σπίτι του 22χρονου, ο οποίος έχει συλληφθεί, υπήρχαν ευρήματα τα οποία είναι και αυτά ανησυχητικά, γιατί μιλάμε για στιλέτα, μιλάμε για μια σιδερογροθιά, για μια αντισφυκτική αιγόνα μάσκα, μια φωτοβολίδα. Μιλάμε για άτομα και οι δύο νεαροί, και ο 18χρονος που αναζητείται, που έχουν απασχολήσει για δραστηριότητα οπαδική και έχουν προσαχθεί γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια των ερευνών, γιατί ανέφερε και ο ίδιος ότι υπήρχε προηγούμενο, υπήρχαν αυτές οι αντιπαλότητες συνέλευση ανάμεσα σε άτομα από τον ακροδεξιό χώρο και αντιφασίστες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το περιστατικό.
1: Και πάμε στη τελευταία είδηση που είναι πολύ σοβαρή και έχουμε και εξελίξεις, όπως μας είπες. Πάμε στο δυστύχημα πλέον. Γιατί ένας εκ των τραυματιών χθες στην Μοτορόλα έχασε τη ζωή του, τελικά κατέληξε στα εγκάβματα, να υποθέσω, στα σοβαρά τραύματα.
0: Σοβαρά τραύματα. Είχαν κάνει εγκεφαλικές κακώσεις και οι δύο, και ο εργάτης που κατέληξε χθες, ο 44χρονος, και ο 50χρονος που συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή του. Είχαμε χθες εγγνώση ότι υπήρξε μετά τον θάνατο του ενός η σύλληψη του εργολάβου όσον αφορά αυτές τις εργασίες από εξωτερικό συνεργείο που γίνονταν. Φαίνεται ότι ζήτησε ο εισαγγελέας μετά και την αυτοψία που είχε από το Σώμα Επιθεωρήσης Εργασίας και κάποιες καταθέσεις να υπάρξουν συλλήψεις και για εργαζόμενους της εταιρείας που δεν σχετίζονται με το εξωτερικό συνεργείο. Και είχαμε λοιπόν τη σύλληψη ενός 36χρονου εργοδηγού, ενός 50χρονου που είναι ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφαλείας της εταιρείας, και ένας 34χρονος χειριστής έργου. Υπάρχει και ένα ακόμα άτομο 67 ετών που επίσης συνδέεται με την εταιρεία και αναζητείται. Κατηγορίες αφορούν έκρηξη και επικίνδυνη βλάβη, ενδεχομένως να υπάρξει και κάποια αλλαγή όσον αφορά τις κατηγορίες όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και η έρευνα. Καταλαβαίνουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και ένας εργάτης ο οποίος δίνει μάχη αυτή τη στιγμή να κρατηθεί στη ζωή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την δήλωση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, Start News.
2: Ο ένας δυστυχώς έχασε τη ζωή του, ο άλλος νοσηλεύεται στην ΜΕΤ διασωληνωμένος σε πολύ πολύ κρίσιμη κατάσταση. Και μία γυναίκα που πήγε στο νοσοκομείο Κορίνθου ήταν περισσότερο από το σοκ. Βλέποντας αυτό το θέμα, δεν είχε κάτι όμως, της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήγε σπίτι της.
1: Και δεν τελειώνουμε εδώ, τις αστυνομικές ειδήσεις ή τις εξελίξεις, για να είμαι και πιο σωστή, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε αγωνία, μια 44χρονη γυναίκα, αγνοείται από χθες, είχε πέσει στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Ο Χρήστος λοιπόν θα μας πει, καλώς μεσημέρι Χρήστο, ποια είναι η εξέλιξη.
3: Ευτυχώς είναι θετική, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας μεσημέρι. Καθώς η 44χρονη γυναίκα εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος, το οποίο συμμετείχε στις έρευνες σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Και εκεί έγινε η περισυλλογή της λοιπόν από τον αναγνωστικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο κατάκολλο και από εκεί σε νοσοκομείο. Πρόκειται σίγουρα για ένα θαύμα, καθώς είχαν περάσει αρκετές ώρες, Χριστίνα, από τη στιγμή που το λιμενικό σώμα ενημερώθηκε για πτώση γυναίκας από κουραζερόπλιο, είπαμε πολύ ανοιχτά βέβαια, της Ζακύνθου. Ξεκίνησε άμεσα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχε και σκάφος του λιμενικού και ελικόπτερο, προκειμένου να εντοπίσουν την γυναίκα και παραπλέον τα σκάφη, και μετά από αρκετές ώρες κατάφεραν να την εντοπίσουν. Να σου πω ότι υπάρχει έρευνα από το λιμενικό σώμα, καθώς δεν γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, και είναι κάτι το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν τις επόμενες ώρες τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Κρατάμε βέβαια το θετικό ότι η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο της περιοχής.

0: Πάμε λοιπόν, είναι, αυτό είναι το, το δύο ήταν τα ερωτήματα τα σοβαρά και η αγωνία αν να εντοπιστεί, να εντοπιστεί και να είναι καλά και αμέσως μετά η λογική λέει πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πως η γυναίκα έπεσε στη θάλασσα. Τώρα πάμε στον οδοντετό, ολημερείς το χτίζανε το βράδυ και τη νύχτα και ό,τι άλλο θες εγκρεμιζόταν. Ξέρουμε και οι δύο πάρα πολύ καλά την περιοχή, όπως και όσοι μας ακούνε ξέρουν και τι σημαίνει για την περιοχή και οικονομικά έτσι ο οδοντετός.
1: Θα σου πω, Χριστίνα, επειδή κάνουμε ρεπορτάζ σήμερα και θα το δούμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, να σας πω δύο στοιχεία μόνο. Καταρχήν, όσον αφορά τα καταστήματα εστίασης και στο Διακοπτό αλλά και στα Καλάβρετα, η ζημιά σε σχέση με πέρυσι την πτώση του τζίρου είναι στο 70%. 40% είναι η πτώση του τζίρου στα ξενοδοχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και ένα ακόμα στοιχείο, ότι για τους οδηγούς ταξί, οι απώλειες για τον κάθε επαγγελματία τον μήνα είναι περίπου στα 1.000 ευρώ. Για να το καταλάβει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει την περιοχή, οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στο Διακοπτό, συγγνώμη, ανεβαίνουν με το ιστορικό τρενάκι στα Καλάβητα και από εκεί η κινητοποίηση, η μετακινήσεις είναι με τους οδηγούς ταξί. Γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτή την απώλεια. Mm. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι το ελεκτικό συνέδριο δεν ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη ασφαλείας της γραμμής και έτσι υπάρχει νέα εμπλοκή. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για προσφυγή σχετικά με αυτή την απόφαση ή την επανυποβολή του φακέλου. Ωστόσο, να σου πω ότι υπάρχουν πιέσεις από όλες τις πλευρές στα Καλάβητα και αυτό καταγράφουμε και στο ρεπορτάζ για κυβερνητική παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο προκειμένου να μπορέσει να ξεμπλοκάρει το συγκεκριμένο τρένο. 7 μήνες δεν λειτουργεί, είναι 7 δύσκολοι μήνες και καταλαβαίνεις τι θα συμβεί αν δεν λειτουργήσει και τη χειμερινή περίοδο, καθώς αρκετοί, παρότι είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες στην ορεινή Αχαία, επιλέγουν το τρένο προκειμένου να φτάσουν στα Καλάβρετα. Σίγουρα θα μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Πολλά μαγαζιά, όπως μεταφέρεται η εικόνα, δεν ανοίγουν τις καθημερινές, καθώς καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κόσμος και έτσι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανοίξουν αυτές οι επιχειρήσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, αν δεν ανοίξει το επόμενο διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να μπουν λουκέτα σε αρκετές επιχειρήσεις εστίασης. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν αφορά μόνο τα Καλάβρετα και το Διακοπτό, αφορά και άλλες περιοχές, καθώς η κίνηση γίνεται και μετακίνηση του κόσμου και σε άλλα ορεινά χωριά της Αχαΐας.
0: Και κάτι άλλο. Σταματάει ενδιάμεσα, που σταματάει ο οδοντός, όπως είπες εσύ, σε διάφορους σταθμούς, έτσι δεν είναι, Χρήστο, και εκεί μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται. Ακριβώς.
1: Και εκεί υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, αλλά Χριστίνα, να πούμε ότι πολλοί κόσμος, ο οποίος φτάνει στα Καλάβρετα, μετακινείται και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, κάποιοι πηγαίνουν προς το χιονοδρομικό κέντρο, πηγαίνουν προς την Κλητορία, πηγαίνουν προς άλλα χωριά, όπως είναι η Περιστέρα, από την κάτω πλευρά του χιονοδρομικού. Οπότε η πληγή είναι μεγάλη και για άλλες περιοχές και όχι μόνο για την πόλη των Καλαβρίτων.
0: Αυτό, αυτό. Ήταν βέβαια είναι μια κατάσταση μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, από την έννοια ότι είχαμε πάρα πολλές διακοπές. Επικίνδυνες λοιπόν για, για τον άνθρωπο και για τους ταξιδιώτες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κινείται μέχρι τώρα ο οδοντετός, με την παραμικρή βροχή, θυμάσαι, μαζί το καλύπταμε, εσύ το κάλυπτες μάλλον και εμείς το μεταδίδαμε, είχαμε κατολιστήσεις, είχαμε διάφορα τέτοια, άρα έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Τώρα βέβαια υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις.
1: Και 100 ληστείς είχαν χρησιμοποιήσει την νομοτετρέπηση, αλλά και μηχανικές βλάβες που είχαν κινητοποιήσει το σειρμό. Και καταλαβαίνετε ότι και αυτή η εικόνα, γιατί μιλάμε για πολλοί τουρίστες, για πολλοί κόσμο που είναι από άλλες χώρες, όπου και αυτή η εικόνα δεν είναι αποτελεί σίγουρα διαφήμιση για τη χώρα μας, όταν οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, ξεμένουν στο τρένο, ούτε αυτό είναι καλό, βέβαια, ούτε από την άλλη και μη λειτουργία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στατουλάκος, και πιο αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και με εικόνα πια θα το δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο. Φτάσαμε όμως στο σημείο που θα πρέπει να ακούσουμε τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών στην Τουρκία, δύσκολη η εξιχνίαση των εγκλημάτων. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν στο πρακτορείο Reuters ότι σύντομα η Δύση θα καταθέσει μια νέα ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία με βελτιώσεις στο κομμάτι των εγγύσεων ασφαλείας και το εδαφικό. Στην Τουρκία δημοσιεύθηκε σήμερα και επισήμως η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση τον Απρίλιο και τελικά η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα νομοθεσία αναγκάζει τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την κατάλληλη διαδικασία, ώστε να μην επιτραπεί η πρόσβαση χωρίς εξακρίβωση της ηλικίας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη κοινωνικό ζήτημα απασχολεί την τουρκική κοινή γνώμη. Συνεχίζονται και μάλιστα πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών. Ωστόσο, η εξιχνίαση των εγκλημάτων θεωρείται πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Νέα συμβιβαστική πρόταση για το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2028-2034 κατέθεσε σήμερα η Ιρλανδική Προεδρία. Προτείνει μείωση δαπανών κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ, 8% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Στη Γερμανία, η συμπρόεδρος του κόμματος των Πρασίνων, Φρανσίσκα Μπράντνερ, καλεί το συγκυβερνόν Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, S5, να διαγράψει από τις τάξεις του τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρόντερ. Ο λόγος, η πρόσφατη επίσκεψη του Σρόντερ στη Μόσχα, κατά την οποία παραβρέθηκε στο πάρτι του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν για τα γενέθλιά του. Και τέλος, με αφορμή την εθνική επέτειο της Ταϊβάν, ο πρόεδρος της χώρας Λάι Τσινγκ-Τι καλεί τις χώρες του Ινδοειρηνικού και της Νότιο-Ανατολικής Ασίας να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι στην υπηρετική Κίνα και υπέρ μιας ανεξάρτητης Ταϊβάν. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας. Να δούμε και τις αναμετρήσεις και τις μεταδόσεις εδώ από την τηλεόραση του Sky. Δημήτρη.
3: Χαίρετε, Χριστίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όσον αφορά το μπάσκετ και τις μεταδόσεις σήμερα, νομίζω ξεχωρίζει το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ στις 5.30 απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Ενώ στις 7 υπάρχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα στην Πάντρα. Ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι θεωρητικά για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Απευθείας από το Sport FM TV τα παιχνίδια, εκτός από το Άρη ΣΑΕΚ που είναι ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε χωρίς πρόβλημα την ΕΦΕΣ στο πρώτο του παιχνίδι της ΑΝΕΛ Αρένα, σε ένα παιχνίδι που πάντως σημαδεύτηκε από βανδαλισμούς στην έδρα της ΑΕΚ, τις οποίες καταδίκασε και η ΑΕΚ σε ανακοίνωσή της και ο Ολυμπιακός και δεσμεύτηκε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕΝΑ αποκαταστήσει τις ζημιές, όπως ορίζει δηλαδή και η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες για την παραχώρηση του γηπέδου. Ενώ στο ποδόσφαιρο, ο Λιβάη Γκαρσία για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, κάνει την έκπληξη και είναι στην αποστολή των Πρασίνων για το παιχνίδι αύριο στο Φάλιρο στις 9 το βράδυ. Κατά τα λοιπά, δύο παιχνίδια σήμερα στο πρόγραμμα της Super League, στις 7.30 και τα δύο, ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Ατρόμητος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και φυσικά αυτό που περιμένατε όλο καιρό, το Σαββατοκύριακο, πώς θα εξελιχθεί. Μέχρι στιγμής φαίνεται εδώ τουλάχιστον στην Αττική να πάει καλά. Μία αλλαγή την άλλη εβδομάδα, ευπρόσδεκτη, η πτώση της θερμοκρασίας νομίζω. Αλλά
7: ναι,
0: θα δούμε
7: άλλο,
0: και τη διάρκεια.
7: Έχει και άλλο καιρό. Έχει ενδιαφέρον ο καιρό και μετεωρολογικά έχει ενδιαφέρον. Δεν θα έχουμε βέβαια αυτά που έγιναν στην Κρήτη πριν από λίγες μέρες. Mm-hmm. Όμως ξεκινά από το σήμερα. Τώρα που μιλάμε έχει 29,5-6 σε κάποιους βαθμούς στη Σπάρτη. Είδα δηλαδή σχεδόν 30, που είναι βέβαια ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Έχει όμως και καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο. Σήμερα τη νύχτα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι καταιγίδες πιθανόν να είναι και τοπικά ισχυρές. Ένα τυπικό έτσι σύστημα σήμερα αργά τη νύχτα και το πρωί της Κυριακής. Η μέρα λοιπόν η Κυριακή θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Και σιγά σιγά τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Άρα όπως να πάει η βόλτα στην Αθήνα που μας ακούνε, να πάνε σήμερα, γιατί αύριο στην Αθήνα μετά το μεσημέρι θα έχουμε και βροχές και κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα.
0: Α, μάλιστα.
7: και για τους γάμους ισχύει αυτό. Άλλοι γάμοι είναι
0: εφικτοί. Όσοι ήταν να παντρευτούν, ίσως έχουν πάντα, υπάρχει plan B να ξέρετε, όχι να φύγει.
7: Φαντάζομαι, αλλά το 11 Οκτωβρίου η γάμη είναι οπωσδήποτε στο πρόγραμμα και μια βροχή.
0: Πρέπει να έχουν στις οικογένειες μετεωρολόγους για να τους.
7: Λοιπόν, είναι στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα, αύριο στους 26. Στη Θεσσαλονίκη επίσης βροχερός καιρός αύριο και με βροχή και με καταιγίδα με 23 βαθμούς θερμοκρασία. Τη Δευτέρα θα υπάρχει μια σχετική βελτίωση του καιρού. Η μέρα ξεκινάει με βροχές καταιγίδες στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο, κάποιες λίγες βροχές και σε άλλες περιοχές, όμως ένα βαθύ, έτσι κάπως ενδιαφέρον φθινοπορεινό σύστημα είναι Τρίτη, Τετάρτη. Τρίτη από το μεσημέρι και μετά, σε περιοχές γύρω από την Εύβοια, δηλαδή Εύβοια, Σποράδες, και στην Αττική θα βρέξει βέβαια την Τρίτη και Τετάρτη αυτά μέχρι το απόγευμα. Άρα Τρίτη-Τετάρτη μπορεί να βγει κάποιο έκτακτο από τη Δευτέρα με τα σημερινά στοιχεία. Άρα ο καιρός έτσι θα έχει με επιδείνωση. Θα πέσει θερμοκρασία και λόγω των βροχών κτλ. Στην Αθήνα στους 24-25 βαθμούς από την Τετάρτη και μετά. Από την Πέμπτη τα φαινόμενα μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο, στο Ιόνιο και τα περιοδικά και στην Αθήνα θα έχουν βελτιωθεί ο καιρός. Μια ωραία μέρα με δυτικούς ανέμους. Άρα κρατάμε βροχές αύριο και κάποιες καταιγίδες. Από τα δυτικά προχωράνε προς τα ανατολικά και ξανά Τρίτη-Τετάρτη και κάπως πιο έντονα.
0: Η θερμοκρασία πλέον την άλλη εβδομάδα είπατε.
7: Θα είναι στα κανονικά, γιατί τώρα το 28-29 είναι μεγάλο.
0: Ναι, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλο, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Και έτσι κλείνουμε, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε τηλεοπτικός το βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Ραδιοφωνικός εσείς σε λίγο συνεχίζετε με την εξαιρετική Μαρία Δουρουδή.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
2: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις της Μοτορόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας 36χρονος εργοδηγός της εταιρείας, ο 50χρονος υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας 34χρονος χειριστής έργου. Αναζητείται ένα ακόμα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Χθες είχε συλληφθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Υπενθυμίζω ότι χθες βράδυ κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση άλλος ένας τραυματίας 51 ετών. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Στον εντοπισμό του συνέβαλε και ο Οργανισμός Εναντίον της Κακοποίησης των Παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την έρευνα στο σπίτι και το ιατρείο του 52χρονου βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 12 ετών. Στη σύλληψη ενός 15χρονου στην Πεύκη, επίσης για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησε η αστυνομία. Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας διαπιστώθηκε ότι ο 15χρονος άντλησε από προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία ανήλικης, την οποία επεξεργάστηκε δημιουργώντας υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια ανήρτησε το συγκεκριμένο υλικό σε δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Ο 15χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Κατατέθηκε στο μεταξύ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Στην εξιχνίαση 6 περιπτώσεων απάτης και τη σύλληψη ενός 60χρονου άνδρα προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη. Ήταν μέλος πείρας, οι οποίοι από το Μάιο στον Οκτώβριο τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα κυρίως άτομα χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζονταν ως γιατροί και τους ενημέρωναν για δήθεν σοβαρό τροχαίο οικείου προσώπου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αρχικά απειλούσαν τους ηλικιωμένους και εν συνεχεία παρουσιάζονταν ως αστυνομικοί που τους πρότειναν παροχή προστασίας και φύλαξης. Είχαν καταφέρει έτσι να αποσπάσουν σε 5 περιπτώσεις το Λασίθι και σε μία περίπτωση τη Βιωτία σχεδόν 70.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 70.000. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε 2 βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Πενταλέου μόνο στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική ένταση της φωτιάς έχει μειωθεί. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της αστυνομίας η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Στην πρόσληψη συνολικά 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος είναι να καλυφθούν τα λειτουργικά κενά τα οποία προέκυψαν από μία αναλήψεις ή παρετήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Αυτή την ώρα παίζουν Περιστέρι Ηρακλής. Στις 4 Μαρούση Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων. Ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ. Αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Ο τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Με 2 παιχνίδια ξεκινά σήμερα το πρωτάθλημα της Super League. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7.30 τον Όφη, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ζημιές και βανδαλισμούς προκάλεσαν οπαδοί του Ολυμπιακού στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας του στη Σανέλ Αρίνα. Αντέδρασε η ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσης, ενώ οι Ερυθρόλευκοι με δική τους ανακοίνωση έκαναν λόγο για ανεγκέφαλους, οι οποίοι όπως υποστήριξαν θα βρεθούν. Ανέφεραν επίσης ότι θα αποκαταστήσουν τις ζημιές στην έδρα των Κιτρινόμαυρων. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Αύριο στην Αττική, μετά το μεσημέρι, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, πιθανό να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς.
0: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

0: καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. 8 λεπτά μετά τις 3. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και σήμερα 10 Οκτωβρίου του 2026 θα κάνουμε πολύ και ωραία παρέα μέχρι και τις 5. Πολύ δεν είναι, τώρα που είπα. Απλά πολύ ωραία παρέα μέχρι τις 5. Αγίων Ευλαμπίου, Ευλαμπία των Αδελφών. Γιορτάζει ο Ευλάμπιος, η Ευλαμπία. Λαμπία για κάποιους. Θα δύσει ο ήλιος στις 7 παρα 5. Θα έχουμε 11 ώρες και 26 λεπτά φως. Και να σας πω ότι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-0170-174. skyradio.gr είναι ο άλλος τρόπος. Εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Πολύ χαίρομαι να διαβάζω τα μηνύματά σας. Και ο νέος τρόπος είναι το Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Να στέλνετε και εκεί μηνύματα. Καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννού. Δεν τα έχουμε ξαναπεί. Είναι το γόρι μου. Είναι ο άνθρωπος που στέλνει πρώτος μήνυμα. Και αν δεν στείλει, πραγματικά κάπως νιώθω. Καλησπέρα και σε όλους συνεργάτες, λέει ο κύριος Λάζαρος. Να είστε καλά. Ήθελα να σου πω, Δημήτρη, το εξής, φίλες και φίλοι. Είναι πάρα πολύ ωραίο να συνειδητοποιείς ότι άνθρωποι που δεν το περίμενες μπορεί να σ' ακούνε και να στο λένε και να σ' αναγνωρίζουν από τη φωνή. Δεν είναι ωραίο? Ποιος δεν θέλει τον καλό το λόγο? Με ακούν σε πολλά μικροβιολογικά εργαστήρια. Το συνειδητοποίησα αυτό. Ένα μικροβιολογικό εργαστήριο στο Περιστέρι. Επίσης, σε μικροβιολογικό στη γειτονιά μου, στο κέντρο της Αθήνας, που πάω για να κάνω εξέταση, και όπως είναι για να πάρει το αίμα η μικροβιολόγος, κοιτάζει το όνομα, γυρίζει και μου λέει: «Μιλήστε λίγο». Φοβερό ήταν αυτό. Και μίλησε, μου λέει: «Εσείς είστε». Και με έπιασε, ξέρεις, από το πρόσωπο. Είναι τόσο ωραίο οι άνθρωποι έτσι να θέλουν να έρχονται σε επαφή μαζί σου, γιατί σ' ακούνε, γιατί τους κάνεις παρέα. Είναι πολύ ωραίο, δεν είναι? Εσύ είσαι σε αυτό το χώρο, παιδί μου, χρόνια και το αντιλαμβάνεις, το καταλαβαίνεις. Εγώ 7 χρόνια στο ραδιόφωνο, πραγματικά ακόμα με εκπλήσει πόσοι άνθρωποι ακούνε ραδιόφωνο και σε νιώθουν πολύ δικό τους άνθρωπο. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Ένας καρδιολόγος μου λέγει, η Πινελόπη Γκάλιου, τον οποίο θα έχουμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο, ελπίζω. Όταν του είπε η Πινελόπη για θέμα και τα λοιπά, μου λέει: «Καλέ, την ακούω». Ένας κύριος στη Λαϊκή στην Καλυθέα. Θα μου πείτε τι σας λέω τώρα, υπερφή, αλλά όχι. Είναι μεγάλη χαρά και θέλω να το πω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Οπότε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είστε τώρα βόλτα στο μοναστηράκι, εκεί στα μαγαζιά στο μοναστηράκι, πολλές φορές παίζει το ραδιοφωνάκι, ακούν οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ ωραία παρέα το ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ που μου κάνετε την τιμή να είστε σε αυτή την συχνότητα. Και βλέπω, πριν πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, να πάμε έτσι σε ένα μέρος το οποίο δεν έχω πάει ποτέ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την κατάστασή μου. Δεν έχω πάει ποτέ στη Σαντορίνη. Λοιπόν, είναι ο κύριος Παναγιώτης Καβαλάρης μαζί μας, πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Θύρας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Όπως ακούσατε, δεν έχω πάει στη Σαντορίνη ποτέ. Πώς το βλέπετε?
1: Είναι μια ευκαιρία, experience, το Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, κύριε Καβαλάρη, εκεί στη Σαντορίνη?
1: Το Σαντορίνη Experience είναι μια διοργάνωση τα τελευταία 12 χρόνια που πραγματοποιείται στο νησί. Έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό αθλητικού, τουρισμού και Σαντορίνη.
0: Να σας πω λίγο κάτι. Αν υπάρχει σταθερό, θα ήθελα με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολη, δεν ακούγεται και θέλουμε να ακούσουμε τι είναι αυτό που λέτε. Θα σας ξαναπάρει η Μελίνα να το ξαναπροσπαθήσουμε, γιατί είναι πολύ κακή η γραμμή. Να πάμε να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε με τον κύριο Καβαλάρη, ο οποίος θα μας πει για το Σαντορίνη Experience, που είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός τα τελευταία χρόνια στο νησί.

0: Ακούμε Edith Piaf, γιατί σαν σήμερα 10 Οκτωβρίου του 1963 φεύγει από τη ζωή αυτή η καταπληκτική ερμηνεύτρια. Και ξαναπροσπαθούμε με τον κύριο Παναγιώτη Καβαλάρη, ο οποίος είναι πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Θήρας. Σας τα πάρουμε από την αρχή.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Α, πολύ ωραία ακούγεσαι τώρα.
1: Λοιπόν, ναι, είχαμε μείνει στο γεγονός ότι το Santorini Experience πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό. Είναι η 12η χρονιά που θα το πραγματοποιήσουμε στο νησί. Έχει πάρα πολλά γεγονότα που αφορά περισσότερο τον αθλητισμό. Ένα πρόγραμμα που αξιοποιεί το ίδιο το φυσικό το τοπίο, πως είναι η κολύμβηση από το ηφαίστειο προς το παλιό λιμάνι, όπως είναι τα trail running στην Καλδέρα, από τη Νία προς τα Φυρά, έχουμε και προς το Καμάρι, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχει συμμετοχή Ολυμπιονικών, Παγκόσμιων και Ευρωπαίων πρωταθλητών, μαζί με ερασιτέχνες αθλητές. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Φυσικά όλα αυτά πλαισιώνονται και από ωραία events όπως πάρτι που γίνονται στο Χείλος Καλδέρας το βράδυ του Σαββάτου με τη συμμετοχή του κ. Βασίλη Τσιλιχρίστου, ένα αναγνωρισμένο DJ.
0: Ναι.
1: Και γενικώς είναι ένα τριήμερο που θα είναι πάρα πολύ έντονο και πάνω στο κομμάτι του αθλητισμού αποκλειστικά.
0: Παρασκευή με Κυριακή. Παρασκευή 16, 17, 18. Είναι η 12η χρονιά που γίνεται. Γιατί επιλέγετε συνήθως αυτή έτσι την περίοδο?
1: Κοιτάξτε, είναι λιγότερο, δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη κινητικότητα από θέμα τουρισμού σίγουρα. Η Καλδέρα έχει αδειάσει λίγο ενώντας η θαλάσσια περιοχή από κουραζιόπλια και πολλά πλοιάρια. Βοηθάει πάρα πολύ η περίοδος. Συνήθως πάντα κάθε χρόνο δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα. Οκτώβρη μήνα μπορώ να πω ότι ο καιρός είναι πάρα πολύ καλό. Ενδείκνυται δηλαδή και για το τρέξιμο αλλά και για την κολύμβηση. Και θέλουμε να είναι λίγο εκτός τουριστικής σεζόν για να ανταποκριθεί και ο κόσμος και να έχουμε και πληρότητα στα ξενοδοχεία μας αλλά και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ακόμα στο νησί μέχρι 31 Οκτώβρη τουλάχιστον.
0: Πολύ σωστά σκέφτεστε. Πώς πήγε φέτος το νησί τουριστικά?
1: Θα έλεγα ότι είχαμε μια σεζόν όπως την περισσινή. Δεν
0: ήπια.
1: Τόσο πολύ δυνατή. Ναι, ίδια. Περίπου στο ίδιο μέγεθος κινήθηκε.
0: Ήπιος τουρισμός δηλαδή.
1: Ναι, ο Δήμος Θήρας έχει ξεκινήσει δικές του ενέργειες πλέον για να ανταποκριθεί στις νέες τάσεις του τουρισμού, του βιώσιμου τουρισμού, του εναλλακτικού τουρισμού και ξεκινάνε κάποια πράγματα που θα τα δούμε μέσα στο χειμώνα και διαφημιστικά σίγουρα, αλλά και το να προσελκύσουμε τον κόσμο, αλλά προς άλλες κατευθύνσεις, δηλαδή να μην έχουμε μόνο αυτό που λέμε την Καλδέρα ή μόνο την Νία με το ηλιοβασίλεμα. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν και οι παραλίες περισσότερο, οι μαύρες παραλίες και οι κόκκινες, οι οποίες είναι ιδιαίτερες στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν δηλαδή παντού. Και γενικά ο Δήμος Θήρας έχει αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία, δαπανώντας ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από ό,τι ήταν τις προηγούμενες χρονιές.
0: Και πολύ σωστά τα σκέφτεσαι όλα αυτά και τα πράτετε, γιατί εντάξει, η Σαντορίνη πραγματικά είναι ένα brand name. Αν πεις Ελλάδα και πεις και Σαντορίνη, είναι κάποια πράγματα, ας πούμε, Ακρόπολη, Σαντορίνη, Greek Salad. Ναι. Είναι κάποιες λέξεις που είναι παγκοσμίως γνωστές, για να καταλάβει κάποιος την ελληνικότητα.
1: Εμείς όλοι το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Κάποιοι άλλοι δεν το έχουν αντιληφθεί και εύχομαι να το αντιληφθούν κάποια στιγμή. Ότι και τα νησιά αυτά, ακόμα τα αναγνωρίσιμα νησιά, δεν λέω για τα μη αναγνωρίσιμα τόσο πολύ νησιά, δηλαδή που δεν έχει πάρα πολύ τουρισμό, ακόμα και αυτά τα νησιά τα αναγνωρίσιμα, όπως είναι η Σαντορίνη, όπως είναι η Μύκονος, οι υποδομές τους είναι ελλιπείς.
0: Για φαντάσου. Πρέπει... Να το λέτε εσείς που είστε Σαντορίνη, ας πούμε, και Μύκονος.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, αυτό θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει από πάνω και να δει ότι πραγματικά υπάρχουν προβλήματα σε αυτό που λέμε ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού.
0: Ναι. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, είμαι πολύ υπέρ στο να υπάρχουν τα νησιά αυτά, του τύπου να υπάρχει και τουρισμός που να απευθύνεται και σε υψηλότερα βαλάντια. Δεν είναι κακό.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, το γεγονός ότι καμιά φορά μπαίνουμε σε διαδικασίες, ξέρετε, διάφορες κουβέντες να ειρωνεύονται, ναι, αυτοί που πάνε εκεί που έχουν τα λεφτά, να υπάρχουν. Και αυτοί που πηγαίνουν και αφήνουν τα πολλά λεφτά, και υπάρχουν και νησιά που μπορείς με λιγότερα χρήματα να κάνεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι η Σαντορίνη απευθύνεται μόνο στους πολύ πλούσιους, σωστά?
1: Όχι. Θα σας το εξηγήσω, το έχω ξαναπεί και σε άλλες συνεντεύξεις μου, σε άλλα κανάλια, ότι η Σαντορίνη υπάρχουν καταλήμματα που μπορούν να ξεκινήσουν από 60-70 ευρώ και να καταλήξουν στα 500, 600 και 700. Φυσικά στα 500, 600, 700 συζητάμε για καταλήμματα 5 αστέρων που βρίσκονται στο Χείλος του Γκρεμού. Έτσι. Και έχει όλες τις παροχές. Άρα έχουμε δυνατότητα από το πιο οικονομικό μέχρι και το πιο ακριβό αυτή τη στιγμή. Όπως και τα αεροπορικά εισιτήρια, μπορεί να βρει εισιτήριο φτηνότερο από ό,τι να έρθει με το καράβι πλέον. Ναι. Έχει εισιτήρια με 60, με 70, με 80 ευρώ. Έτσι. Άρα Δεν συζητάμε τώρα για ένα ακριβό προορισμό. Δηλαδή, αν δοκιμάσουμε να πάμε κάπου Ήμπιζα, Μαγιόρκα ή οτιδήποτε, αυτή μπορεί να είναι και ακόμα ακριβότερη, πολύ πιο ακριβότερη από ότι είναι η Σαντορίνη ή η Μύκονος, που έχει θεμελιωθεί μια κατάσταση λέγοντας ότι αυτά τα δύο νησιά είναι ακριβά. Ναι. Okay, περάσανε μια περίοδο το οποίο δεν είχαν πληθώρα καταλημάτων, δεν είχαν πληθώρα επιχειρήσεων. Πλέον αυτά τα νησιά έχουν εδραιωθεί, έχουν και αρκετά ξενοδοχεία και αρκετές επιχειρήσεις, εστιατόρια κτλ. Τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν όλα τα βαλάντια.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Σας είπα και να υπάρχει αυτός ο τουρισμός ο οποίος είναι πιο πολυτελής. Ναι, να μπορούμε.
1: Και να σας πω κάτι. Η προοπτική του Δήμου Θήρας είναι να στραφεί προς τον εσωτερικό τουρισμό, διότι ο Έλληνας είναι αυτός που δαπανεί και τα περισσότερα. Δηλαδή θα έρθει, θα κάτσει 4-5 μέρες τουλάχιστον, θα φάει, θα πιει, δηλαδή θα δαπανήσει χρήματα.
0: Ναι.
1: Και τον έχουμε μέσα στα πόδια μας. Δηλαδή δεν θα πρέπει να κάνουμε την τρελή διαφήμιση που εμείς θέλουμε να κάνουμε τώρα στην Αμερική, στην Αυστραλία ή σε άλλα μέρη του κόσμου, για να φέρουμε τον άλλον από πολύ μακριά που πρέπει να δαπανίσει ένα μεγάλο ποσό στα αεροπορικά του εισιτήρια.
0: Και τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια πάντως, κύριε Καβαλάρη, είναι λίγο παραπονεμένοι οι Έλληνες ότι σαν το τουριστικό
1: είναι,
0: προϊόν να απευθύνεται μόνο στους ξένους και να μην μπορούμε εμείς που δεν μπορούμε να πάμε.
1: Ξέρετε, έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί το έχω αντιμετωπίσει και εγώ σαν τουρίστας Έλληνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άλλη αντιμετώπιση έχω εγώ όταν πηγαίνω και κάθομαι σε ένα εστιατόριο στην Άξο, για παράδειγμα, στην Πάρο ή στη Μύκονο ή οπουδήποτε. Άλλη αντιμετώπιση έχω σαν Έλληνας.
0: Δηλαδή, καλύτερη ή χειρότερη, τι εννοείτε?
1: Χειρότερη, ναι.
0: Ότι τι, δεν θέλουμε τον Έλληνα τουρίστα, γιατί, για ποιο λόγο?
1: Κοιτάξτε, δεν έχει την ίδια εξυπηρέτηση που έχει ένας, τουρίστας.
0: Κάτι
1: δηλαδή,
0: δεν πάει καλά,
1: πάντως.
0: Ναι. Πρέπει να το ξαναδούμε λίγο από την αρχή το τουριστικό προϊόν.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό λέω ότι συνεχώς ότι πρέπει να στραφούμε στον ελληνικό τουρισμό. Διότι ο ελληνικός τουρισμός είναι εδώ, είναι στα πόδια μας. Και θα πρέπει να κάνουμε και ωραίες προσφορές και τον Απρίλιο και τον Μάη, δηλαδή στις αρχές και στο τέλος του χρόνου. Αλλά και μέσα στη σεζόν, σας λέω, η Σαντορίνη φέτος, ειδικά και πέρυσι, είχε δωμάτια από 60, 70, 80 ευρώ. Δηλαδή, περιποιημένα δωμάτια, δεν σας λέω για τρόγλες, γιατί δεν υπάρχουν πλέον αυτά.
0: Ναι.
1: Τα έχει πετάξει ο ανταγωνισμός εκτός, έτσι. Mm. Συζητάμε για πάρα πολύ ωραία δωμάτια, περιποιημένα δωμάτια, τα οποία είναι σε αυτές τις τιμές.
0: Και συνάδελφοι πολλοί που ήρθαν φέτος στη Σαντορίνη μου είπαν ότι είναι αδιανόητο το τι καλές τιμές βρήκανε φέτος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Για να περάσουν τον Τσεβίντα με όλα, με τα ωραία ηλιοβασιλέματα, με τα πάντα όλα.
1: Ναι. Ναι, και είναι ευκαιρία να το επισκεφτείτε. Σας το ξανά είπα, έχετε ανοιχτή πρόσκληση. Είμαστε εδώ, τα τηλέφωνά μας τα έχετε.
0: Μα και εγώ πια ντρέπομαι. Ντρέπομαι να μην έχω αίθουσα, Σαντορίνη.
1: Θα σας κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση για τα ηφαίστεια. Να έρθετε την περίοδο που θα κάνουμε πάλι τα ηφαίστεια, που ήταν πριν
0: πότε είναι αυτό?
1: 15 μέρες. Το κάνουμε το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου πάντα. Φέτος είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τον κύριο Νταλάρα.
0: Και τι κάνετε ακριβώς δηλαδή σε αυτό που λέτε?
1: Στα ηφαίστεια δημιουργείται μια εικονική έκρηξη με την παρουσία και των drones. Γίνεται ένα υπερθέαμα, δηλαδή στην πλευρά της καλντέρας, στο χείλος της καλντέρας. Ξεκινάει το ηφαίστειο με πυροτεχνήματα να ανάβει και να δείχνει την παρουσία του. Είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στο νησί.
0: Κρατήστε το όνομά μου, μην με ξεχάσετε, μα σας πάρω τηλέφωνο. Δεν θέλω να με φιλοξενήσετε. Θέλω να θυμάστε το όνομά μου. Θα σας πω γεια σας.
1: Ήρθα
0: για να δούμε εδώ. Δεν θέλω να με φιλοξενήσετε. Δεν σας ζητάω εγώ για να έρθω δωρεάν. Απλά θέλω να το θυμάστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο Σαντορίνη Experience. Να είστε καλά. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ωραία πράγματα. Γεια σας. Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν, γιατί αυτή η εκπομπή Δήμητρα είναι στόχοπροσιλωμένη στο καλό. Και σε αυτό θα συνεχίσω τώρα, σε αυτό ακριβώς το κλίμα, με τον συνάδελφό μου, τον Γιάννη τον Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και στην Καθημερινή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μαρία.
0: Πώς είσαι?
2: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Α, και σε ακούω πολύ καλά. Πολύ καλά είμαι κι εγώ. Είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα. Είμαστε υγιείς, είμαστε όρθιοι, είμαστε στο ραδιόφωνο. Τι άλλο να ζητήσουμε?
2: Και εδώ στη Θεσσαλονίκη μας κάνει και καλό καιρό.
0: Και σε εμάς εδώ στην Αθήνα μας κάνει πολύ καλό καιρό. Για να μου παρουσιάσεις εσύ το θέμα και να μου παρουσιάσεις και την καλεσμένη μου, να πω πρώτα καλησπέρα στην κυρία Χριστίνα Κανατάκη.
3: Μαρία, ούτε εγώ έχω πάει στη Σαντορίνη.
0: Α, είμαστε πολλοί. Θες να κάνουμε μια παρέα? Ποιοι δεν έχουν πάει στη Σαντορίνη, να κάνουμε μια παρέα να πάμε?
3: Με χαρά.
0: Τέλεια.
2: Εγώ που πέρσι είμαι και φιλοξενήσει και μιλούσαμε για το εξώφυλλο που είχα πάει στη Σαντορίνη, δεν μπορώ να το ισχυριστώ αυτό.
0: Έτσι.
2: Οπότε θα πάω απευθεία στο θέμα για το οποίο έχουμε τη χαρά να μιλάμε σήμερα μαζί. Καταρχάς, η Χριστίνα Καραντάκη είναι δημοσιογράφος στο τοπικό κανάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο TV100, με μια καθημερινή εκπομπή. Και μαζί με τον Γιάννη Καλαϊτζίδη, οικονομολόγο και ιδρυτή της ΣΥΝΑΚ, αλλά και εμένα, την προηγούμενη Πέμπτη, παρουσιάσαμε μια νέα πρωτοβουλία με την ονομασία Second Act. να δώσω το λόγο στη Χριστίνα ως γυναίκα κιόλας να εξηγήσει περισσότερα.
0: Για να ακούσουμε τι είναι αυτό. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, το Second Act, που είναι τι ακριβώς, Χριστίνα?
3: Πρόκειται για έναν οργανισμό, Μαρία, που δημιουργήθηκε για να αναδεικνύει συστηματικά τα ζητήματα που αφορούν τη δεύτερη πράξη της ζωής μιας γυναίκας. Έχει τρεις διαφορετικούς πυλώνες. Η εβδομαδιαία εκπομπή που θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 8 και θα περιλαμβάνει 40 επεισόδια και τα τέλη Μαΐου, διάρκεια έως 12 λεπτών το περισσότερο. Δεν είναι το σύνολο της δραστηριότητας. Θα αναπτύσσουμε παρουσία στις τοπικές κοινωνίες μέσα από το Second Act Days και χτίζουμε συνέργειες με οργανισμούς με συναφείς σκοπούς.
0: Και αυτό τώρα, δηλαδή, κάποιος απλά παρακολουθεί αυτά τα ντοκιμαντέρ που λες ή πρέπει να μπει, δεν ξέρω, να κάνει κάπου εγγραφή?
3: Θα σου εξηγήσω. Καταρχάς βρίσκεται σε όλα τα social media και στο Instagram και στο Facebook αλλά και στο YouTube, που παρακολουθεί στην ουσία ένα συμπυκνωμένο επεισόδιο από μια ιστορία μιας γυναίκας που αναδεικνύονται τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο ηλικιακό γκρουπ μεταξύ 45 και 60 ετών.
0: Γιατί το επιλέξατε αυτό το γκρουπ, το ηλικιακό, τι συμβαίνει σε αυτό το γκρουπ?
3: Γιατί φαίνεται πως είναι υποεκπροσωπούμενο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δράση που να αφορά στις γυναίκες μεταξύ 45
0: και 60. Όλα αφορούν τους νέους, όταν λέμε νέους,
3: σπίτια
0: για νέους, επιδόματα για νέους, ζωή για νέους, δουλειές για νέους.
2: Βέβαια υπάρχει και κάτι σημαντικό. Στην απογραφή του 2021, το ηλικιακό γκρουπ από 40 μέχρι 59 αριθμεί τουλάχιστον 1,6 εκατομμύρια γυναίκες σε πληθυσμό. Είναι αυτή τη στιγμή από τα μεγαλύτερα ηλικιακό γκρουπ στην Ελλάδα. Υποεκπροσωπείται ως γκρουπ, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που εκπροσωπούνται περισσότερο, για παράδειγμα ασθενείς με καρκίνο στο μαστό, που περιλαμβάνει σε αυτό το γκρουπ. Αλλά όλη αυτή η λεγόμενη γενιά σάντουιτ, που από τη μία, από το ας πούμε αριστερό χέρι έχει να φροντίζει παιδιά και οικογένεια και από το δεξί χέρι έχει να φροντίζει τους μεγαλύτερους. Όλες οι αλλαγές που έχουν είτε σωματικές είτε ψυχικές πιέσεις, ας το πούμε, δεν εκπροσωπούνται ως ενία, ας πούμε, συζήτηση στη δημόσια ατζέντα. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο ασχοληθήκαμε.
0: Άρα μου λέτε λοιπόν και οι δύο ότι να μπούμε στα social και να παρακολουθούμε λογαριασμό Second Act για να βλέπουμε δράσεις που θα γίνονται, να βλέπουμε βίντεο ντοκιμαντέρ που εσείς θα παράγετε?
3: Δεν πρόκειται για ντοκιμαντέρ, πρόκειται για προσωπικές μαρτυρίες από γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ.
0: Σαν ντοκιμαντέρ, οποίες... γι' αυτά, μικρά ντοκιμαντέρ είναι.
3: Ναι. Θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Οι οποίες εξομολογούνται τις ιστορίες, όλες τις δοκιμασίες τις οποίες αντιλαμβάνονται ως δοκιμασίες σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ. Και αργότερα, σε συνεργασία με ειδικούς, εξηγούνται κάποια θέματα τα οποία δεν καθομολογούνται συνήθως στο δημόσιο διάλογο. Και με την αφορμή αυτή βγαίνουν πολύ ενδιαφέροντες και καλεσμένοι, αλλά κυρίως ζητήματα τα οποία δεν τα συζητάμε δυστυχώς. Συνήθως συζητάμε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία άπτονται της υγείας, αποφεύγουμε τα κοινωνικά, αποφεύγουμε τα εργασιακά. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να εντοπιστούν και άλλα ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα μιας γυναίκας μεταξύ 45 και 60.
0: Και είναι μια ευκαιρία να δω κι εγώ και να λιεύσω από εσάς τις ωραίες ιστορίες που θα μπορούν να έρθουν εδώ και να καθίσουν δίπλα μου, να τις επεκτείνουμε και λίγο περισσότερο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Σε Contact λοιπόν μπαίνετε στα social και παρακολουθείτε, δίνουν χώρο και φωνή σε γυναίκες ηλικιακής ομάδας από 45 και πάνω, είπατε, έτσι?
3: Mm-hmm.
0: Ωραία. Yeah. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω και εσένα πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και στους δύο, Γιάννης Παπαδημητρίου και Χριστίνα Κανατάκη. Σε Contact μπείτε, ψάξτε τους για να δείτε τι είναι αυτές οι πολύ ωραίες ιστορίες γυναικών 45 και άνω που παρουσιάζουν. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή σε λίγο παρέα.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center. Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να

0: ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και την περιοχή του Ψυχικού λόγω πορείας προς την Ισραηλινή πρεσβεία στη λεωφόρο Κηφισίας. Άλλες τρεις συλλήψεις μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες σε εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας 36χρονος εργοδηγός της εταιρείας, ο 50χρονος υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας 34χρονος χειριστής έργου. Αναζητείται ένα ακόμα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Χθες είχε συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Στην ΠΕΦΚΙ συνελήφθη 15χρονος κατηγορούμενος επίσης για πορνογραφία ανηλίκων. Άντλησε από προφίλ ανήλικη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία της. Στη συνέχεια την επεξεργάστηκε δημιουργώντας υλικό με ακατάλληλο περιεχόμενο και το ανήρτησε στο διαδίκτυο. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ένταση της φωτιάς έχει μειωθεί. Την πρότασή της για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για την επόμενη επταετία παρουσίασε η Ιρλανδική Προεδρία. Προβλέπει υπερικοπές κατά 8%, δηλαδή 141 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν, κάτι που έχει ήδη προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα μετά το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 3:30. Στέλλα, με ελληνικό σίγμα η καλλιτέχνητα που ακούμε. Και την αγαπώ πολύ και το ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βασιλή Σοφίας και στην περιοχή Ψυχικού, διότι γίνεται μία πορεία. Έχουν συγκεντρωθεί στο Πάρκο Ελευθερίας και προχωράν προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Για να ξέρετε, όσοι κινείστε σε αυτή την περιοχή, την μπορεί να συναντήσετε κίνηση. Να πω καλησπέρα στην φίλη μου τη Νεκταρία Παντελάκη από την Κρήτη, που τη αρέσουν πολύ οι μουσικές που βάζουμε. Να πω καλησπέρα στη Σοφία, η οποία προφανώς αναφέρεται στον δήμαρχο, στον κοινοτάρχη της Σαντορίνης που μιλούσαμε πριν. Τι πρόβλεψη έχει ο Δήμος της Σαντορίνης για τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς και τους αστυνομικούς? Η Ελένη Καραχλέ μου λέει ότι ο εσωτερικός τουρισμός δεν φέρνει συνάλλαγμα. Ο Αντώνης μου στέλνει καταπληκτικές φωτογραφίες από τις φθινοπορεινές Βρυξέλλες. Μ' αρέσει που είστε έτσι διαδραστικοί. Η Αμαλία μου λέει: η χαρά είναι δική μας, ότι δεν είναι υπερφύαλο. Περί της χαράς που έλεγα πριν, όταν αναγνωρίζετε ανθρώπους από το ραδιόφωνο, από τη φωνή και όλα τα σχετικά. Και ο Δημήτρης Μπεκιάρης: καλησπέρα, καλή δύναμη σε όλους. Σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω την Κάτια Μαργαρίτη, διδάκτορ κλασικής αρχαιολογίας, με σπουδές στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του University College του Λονδίνου. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλώς σας βρίσκω.
0: Καλώς όρισες. Πού ήσουν τώρα που είχες πάει?
1: Ήμουν στην Αμερική, είχα πάει στο Princeton.
0: Ναι.
1: Στο Πανεπιστήμιο έκανα μια διάλεξη, συμμετείχα σε μια ημερίδα προσκεκλημένη και έφυγα τρέχοντας για να μην με προλάβει ο νωρίστερ, ο τυφώνας που η άσχημη καταιγίδα που πλημμύρισε το. Είχα 20 λεπτά για να μαζέψω τα πράγματά μου και να πάω στο αεροδρόμιο.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι.
0: Τι λες?
1: Που σημαίνει τα παίρνεις όλα, τα πετάς στη βαλίτσα, κλείνεις τη βαλίτσα και φεύγεις.
0: Και ήταν το ταξίδι δύσκολο ή...
1: Είχε κούνημα, ναι, αλλά ευτυχώς πρόλαβα. Πρόλαβα.
0: Λοιπόν, ετοιμαστώ και εγώ για να γράψω για τα βιντεάκια αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν που κάνω. Και θέλω να μου πεις γιατί καταλήξαμε σήμερα 2-10-48-00-170 σε 174 για να στέλνετε μηνύματα. Και στο 698-123-1003. 698-123-1003. Γιατί σήμερα θα φωτίσουμε την προσωπικότητα του Αλκιβιάδη. Γιατί?
1: Είναι μια αμφιλεγόμενη πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Το κακό παιδί της αρχαίας Αθήνας. Και νομίζω σου αρέσουν τέτοιες προσωπικότητες.
0: Είναι πιο εντρικαδόρικες από τους
1: σύσυχους. Είναι.
0: Δεν προτιμούμε τα κακά παιδιά γιατί είναι κακά παιδιά.
1: Όχι, έχουν ενδιαφέρον.
0: Μαθαίνουμε την ιστορία τους γιατί ήταν έτσι τόσο τζόρες.
1: Ακριβώς. Είναι ένας πολιτικός και στρατηγός πολύ πολύ σημαντικός, ο οποίος επηρέασε τα τελευταία 15 χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου, αλλά και μια θορυβώδης κοινωνική προσωπικότητα. Γεννιέται το 450, άρα ζει στην περίοδο που εμείς ονομάζουμε Χρυσό Αιώνα του Περικλή. Ζει την Αθήνα στην ακμή της δόξας του. Και τυχαίνει να είναι γόνος δύο από τις μεγαλύτερες, σημαντικότερες, πιο πλούσιες αριστοκρατικές οικογένειες της Αθήνας. Από τον πατέρα του Κλινία, είναι γόνος της οικογένειας των Ευπατριδών, και από τη μητέρα του τη Δεινομάχη, Αλκμεονίδης. Πολλά χρήματα, και αυτό δεν νομίζω να βοήθησε την κατάσταση, διότι τον κακόμαθαν πάρα πάρα πολύ.
0: Είχε αδέρφια ο Αλκιβιάδης?
1: Δεν έχω διαβάσει ποτέ να έχει αδέρφια. Χάνει τον πατέρα του σε ηλικία 3 ετών, σε μάχη με τους βιωτούς. Οπότε και δαιμόνας του γίνεται ο πρώτος ξάδελφος μητέρος του Περικλής. Να μεγαλώνεις κοντά στον Περικλή, ο οποίος το βρήκε δύσκολα. Ατίθασο παιδί, απίθαρχο, πανέξυπνο, χαρισματικό, αλλά και γεμάτο ελαττώματα και πολύ κακομαθημένο. Ο Αλκιβιάδης, παραδείγματος χάρη, έπαιζε μικρός με τους φίλους του στο δρόμο. Έπαιζε αστραγάλους, κότσια. Πλησίαζε μια άμαξα, φωνάζει ο αμαξάς, παιδιά φύγετε από τη μέση. Σκόρπισαν τα παιδάκια και ο Αλκιβιάδης του λέει: είναι η σειρά μου να ρίξω, άμα θέλεις πάταμε. Εγώ θα ρίξω. Ξάπλωσε στο δρόμο, ίσα που πρόλαβε ο άνθρωπος να σταματήσει την άμαξα. Ήταν ένα παιδί που δεν είχε όρια, είχε μάθει να γίνεται πάντα το δικό του. Ως μαθητής ήταν άριστος, ήταν πανέξυπνος, δεν δεχόταν ποτέ να μάθει να παίζει τον αυλό. Μάθαιναν να παίζουν λύρα, μάθαιναν να παίζουν και αυλό. Έλεγε όχι, διότι παραμορφώνει το πρόσωπο και σου στερεί τη δυνατότητα να μιλάς. Ας μάθουν να παίζουν τον αυλό τα παιδιά των βιωτών που δεν ξέρουν να διαλέγονται. Δεν τους συμπαθούσαν τους βιωτούς, γιατί είχε σκοτωθεί ο πατέρας του σε μάχη με τους βιωτούς. Ήταν αγγελικά όμορφος από μικρό παιδί και το ήξερε. Στην εφηβεία του έγινε μαθητής του Σοκράτη, αγαπημένος μαθητής. Διδάχτηκε φιλοσοφία, διδάχτηκε ρητορική. Τώρα καταλαβαίνεις να είσαι δίπλα στον Περικλή. Δεν μπορείς να μην γίνεις καλός ρητόρας.
0: Και... Περικλή, Σοκράτη, χρήματα, όλα τα καλά του κόσμου.
1: Ναι. Είχε μια μαγική ζωή. Η Ζακλίν ντε Ρομιγί, η Ελληνίστρια, τον περιγράφει ως πρίγκιπα. Ήταν ένας πρίγκιπας. Και ο ίδιος δεινός ρητόρας, Βέβαια έγινε λόγω του ότι ήταν κοντά στον Περικλή. Μορφώθηκε λοιπόν και ενηλικιώθηκε και γίνεται ένας πανέμορφος νέος άντρας, τον οποίο τον ερωτεύονται όλοι. Το κυνηγούν άνδρες, γυναίκες, εταίρες, σεβάσμιες, ευυπόλοιπτες Αθηναίες. Τη μία πιάνει, την άλλη αφήνει. Μεθύσια, σκάνδαλα, έκλειτη ζωή, γλέντια, σκανδαλιές. Ξοδεύει χρήματα απίστευτα. Ξοδεύει ποσά απίστευτα.
0: Και κανένας δεν μπορεί να τον σταματήσει.
1: Κανένας δεν τον σταματάει. Είναι πλέον ενήλικος και δεν έχει και πατέρα. Ο θείος του, ο Περικλής, προσπαθεί να τον συμβουλεύσει, αλλά δεν είναι εύκολο να βάλεις όρια στον Αλκιβιάδη. Να φανταστείς ότι το πιο ακριβό αγώνισμα των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν οι αρματοδρομίες. Μετέθρυπα. Για να κατεβάσεις άρμα με τέσσερα άλογα στους Ολυμπιακούς Αγώνες έπρεπε να ήσουν πάμπλουτος. Και συμμετέχει μια χρονιά ο Αλκιβιάδης με 7 άρματα. 7 άρματα, μια ολόκληρη περιουσία. Και κερδίζει την πρώτη, τη δεύτερη και την τέταρτη θέση. Ήθελε να επιδεικνύεται. Είχε έτσι και μια ναρκισιστική, ας το πούμε έτσι, συμπεριφορά. Κυκλοφορούσε με πολυτελή πορφυρά ενδύματα. Εισήγαγε και ένα νέο σχήμα σανδαλιών. Τους περίφημους Αλκιβιάδες. Ήταν πολύ έτσι κομψευόμενος.
0: Πώς λέγονται τα σανδάλια?
1: Αλκιβιάδες. Φαντάζομαι τους πλούσιους νέους να πηγαίνουν στους υποδηματοποιούς και να ζητούν Αλκιβιάδες. Είχε παραγγείλει
0: κάποια
1: και μια...
0: λίγο μπροστά από την εποχή του.
1: Πολύ μπροστά από την εποχή του. Αλλά σκανδάλιζε και τους Αθηναίους. Τους γοήτευε και τους σκανδάλιζε ταυτόχρονα.
0: Τι είχε παραγγείλει?
1: Είχε παραγγείλει μια ολόχρυση ασπίδα που είχε πάνω σκαλεσμένο το Θεό έρωτα να κρατά κεραυνό. Κεραυνοβόλος έρωτας.
0: Αυτός που είχε έτσι τόσες κατακτήσεις, όπως λες, ήταν όμορφος, δυνατός, πλούσιος, είχε όλα τα καλά. Ήταν σταθερός, αλλά τι μου λες, από τη μία
1: στην άλλη. Όχι, από τη μία στην άλλη.
0: Τι του άρεσε πολύ στη ζωή, είχε κάτι που να του αρέσει πολύ να κάνει?
1: Ήθελε να είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έχουμε σημάδια σκληρότητας. Είχε έναν σκύλο. Πανάκριβο, πανέμορφο, μεγαλόσωμο, κυνηγετικό, τον ακολουθούσε το ταλέπορο το ζώο παντού, απόλυτα αφοσιωμένο. Και κάποια μέρα εμφανίζεται στην αγορά και διαπιστώνουν όλοι ότι ο Αλκιβιάδης το έχει κόψει στην ουρά. Και γίνεται σκάνδαλο. Και λένε, γιατί το έκανε αυτό? Τον ρώτησαν οι φίλοι του, του λένε, μα γιατί το έκανε αυτό? Το καημένο το ζώο, και τώρα σε βρίζουν όλοι. Και λέει, αυτό ήθελα. Θέλω να ασχολούνται μαζί μου, ακόμη κι αν με βρίζουν.
0: Σκέφτομαι διάφορα πρόσωπα πάντα στην εποχή μας που μοιάζουν.
1: Ναι.
0: Και πρόσφατα.
1: Ξέρεις, ναι. Σήκωνε και εύκολα χέρι. Ήταν ένας άνθρωπος αλαζόνας που περιφρονούσε κάποιους που δεν θεωρούσε αντάξιους του. Σήκωνε εύκολα χέρι. Υπάρχει μια ιστορία για έναν δάσκαλο που του ζήτησε ένα αντίτυπο των ομηρικών επών και επειδή εκείνος του είπε ότι δεν έχει, θεώρησε αδιανόητο ένας δάσκαλος να μην έχει αντίτυπο των ομηρικών επών και τον χαστούκησε. Και έβαλε μια μέρα στοίχημα με τους φίλους του. Και πήγε και έριξε μία γροθιά στον Υπόνικο. Ο Υπόνικος ήταν ένας από τους πιο ευυπόλοιπτους Αθηναίους αριστοκράτες.
0: Δεν ξέρω αν μ' αρέσει ο Αλκιβιάδης.
1: Μέχρι τώρα. Και έγινε τέτοιο σκάνδαλο, ώστε πήγε και τον βρήκε την επόμενη μέρα, γιατί κατάλαβε ότι το είχε παρατραβήξει και του ζήτησε συγγνώμη και του έδωσε ένα μαστίγιο και του λέει:

0: αγαπούσε. Είχε και νόθο παιδί. Είχε κάνει με μία γυναίκα από τη Μίλητο που ήταν σκλάβα. Και το ανέθρεψε μαζί με τα δικά του. Αλλά ήταν τόσο έκλειτος ο βίος του, ώστε κάποια στιγμή η υπαραίτητη απίβδησε. Σε εποχές που οι γυναίκες το θεωρούσαν φυσιολογικό και υπέμεναν τις απιστίες, ήταν τόσο ακραίες οι απιστίες του και τόσο ακραία η ερωτική του συμπεριφορά.
1: Μήπως θέλεις να μου περιγράψεις καμία ακραία απιστία?
0: Κάτι συγκεκριμένο όχι. Με εταίρες, όργια, σε συμπόσια, συνέχεια με γυναίκες, υπερβολή. Δηλαδή ακόμη και για τα δεδομένα της εποχής ήταν υπερβολή. Και σηκώθηκε και τον άφησε και πήγε στο σπίτι του αδερφού της και προσπάθησε να ζητήσει διαζύγιο, και να ζητήσει διαζύγιο έπρεπε να πάει στον άρχοντα της αρχαίας Αθήνας να εμφανιστεί και να ζητήσει αυτοπροσώπως το διαζύγιο. Εμφανίστηκε στην αγορά μπροστά της την ώρα που πήγαινε στον άρχοντα ο Αλκιβιάδης, την άρπαξε δια της βίας, την έφερε στο σπίτι του και αναγκάστηκε να παραμείνει παντρεμένη μαζί του. Αυτά για την προσωπική ζωή. 18 χρονών κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του εκπαίδευσης θα τραυματιστεί στη μάχη της Ποτίδεας, συμμετέχει ως οπλίτης, ως εκπαιδευόμενος νεαρός Αθηναίος, δηλαδή ως πεζός στρατιώτης, μέλος του πεζικού. Εκεί θα πολεμήσει προστατεύοντάς τον συνέχεια στο πλευρό του ο δάσκαλός του Σοκράτης. Και θα του το ανταποδώσει ο Αλκιβιάδης το 424 π.Χ. στη μάχη του Δηλίου, όπου πλέον συμμετέχει ως μέλος του Αθηναϊκού Υπικού, γιατί είναι πάμπλουτος και οι πλούσιοι έχουν τα λογά τους και συμμετέχουν ως υπείς στη μάχη. Όταν ιτηθούν οι Αθηναίοι από τους βιωτούς και δει ότι αρχίζει η Αθηναϊκή υποχώρηση, εντοπίζει το Σοκράτη πεζό οπλίτη μέσα στο πλήθος και αρχίζει να καλπάζει δίπλα του με το άλογο καθ' όλη τη διάρκεια της υποχώρησης για να τον προστατεύσει. Άρα όταν νοιαζόταν για κάποιον μπορούσε να δείξει καλά αισθήματα, αγάπη, τρυφερότητα. Μπαίνει στην πολιτική 30 ετών. Ακολουθώντας τα βήματα του Περικλή, με τους ριζοσπάστες δημοκρατικούς. Και εκλέγεται στρατηγός. Είναι πάρα πολύ ρυψοκίνδυνος. Ως στρατηγός η πολιτική του είναι ρυψοκίνδυνη και δεν θέλει την ειρήνη. Την ειρήνη δεν την ήθελε ούτε ο Περικλής. Ήθελα να κάνουν την Αθήνα μεγάλη. Οπότε ξεκινά ο Αλκιβιάδης υπονομεύοντας την ειρήνη του Νικαία το 420 π.Χ. Μία προσπάθεια να ειρηνεύσουν οι Αθηναίοι με τους Σπαρτιάτες. Πείθει τους Αθηναίους να συμμαχήσουν με τους Αργίους, που είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί στην Πελοπόννησο των Σπαρτιατών. Και δύο χρόνια αργότερα θα νικηθούν οι Αθηναίοι και οι Αργίοι από τους Σπαρτιάτες στη μάχη της Μαντίνιας. Άρα το ξεκίνημα δεν είναι καλό. Το 415 θα πείσει τους Αθηναίους να βάλουν μπροστά το πιο μεγάλο επίβολο σχέδιό του, τη Σικελική Εκστρατεία. Θέλει να κατακτήσουν, να κάνουν εκστρατεία στη Σικελία και να κατακτήσουν τις Σιρακούσες και σιγά σιγά, οι Σιρακούσες είναι η ελληνική πόλη, είναι η μεγάλη δύναμη της περιοχής. Θέλει λοιπόν, εκστρατεύοντας εναντίον των Σιρακουσών, να κατακτήσει η Αθήνα όλη τη Σικελία, ονειρεύεται μέχρι και την Καρχιδόνα να κατακτήσουν, να κάνει την Αθήνα μεγάλη. Δεν ξέρουμε αν θα το κατάφερνε, διότι με το που ξεκινάει η Σικελική Εκστρατεία, φεύγει ο στόλος ο Αθηναϊκός και φτάνει στη Σικελία, τον ανακαλούν πίσω στην Αθήνα για να δικαστεί με την κατηγορία της ασέβειας.
1: Δηλαδή?
0: Ποιες είναι οι κατηγορίες? Ότι με φίλους του μεθυσμένος είχαν παροδίσει τα Ελευσίνια μυστήρια, τα είχαν διακομωδήσει, αυτό ήταν αλήθεια. Αλλά μία σκευωρία των εχθρών του, ακόμη πιο σοβαρή, ήταν το περίφημο σκάνδαλο των Ερμοκοπηδών. Υπήρχαν στην Αθήνα οι λεγόμενες Ερμέ, οι λεγόμενες Ερμαϊκές στήλες. Είναι μαρμάρινες ορθογώνιες πλάκες που έχουν στην κορυφή τους την κεφαλή του Θεού Ερμή και χρησιμοποιούνται ως οδοδείκτες, ως σύμβολα ορίων, περιουσιών, ακίνητης περιουσίας. Άρα τα βρίσκουμε σε σταυροδρόμια, σε δρόμους, έξω από σπίτια, αλλά συνδέονται με το Θεό Ερμή. Που σημαίνει ότι δεν είναι απλώς χριστικές στήλες. Έχουν και κάποια θρησκευτική σημασία. Τους προσφέρονται μικρές θυσίες, προσφορές. Λίγες μέρες πριν την αναχώρηση του στόλου για τη Σικελία, ξυπνάνε ένα πρωί Αθηναίοι και κάποιοι έχουν βανδαλίσει τις Ερμές, έχουν σπάσει τα κεφάλια από τις Ερμαϊκές στήλες. Κατηγορείται ο Αλκιβιάδης με την παρέα του ότι το έκαναν μεθυσμένοι, ήταν σκευωρία των εχθρών του. Τον ανακαλούν στην Αθήνα, δραπετεύει γιατί ξέρει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, τον καταδικάζουν ερήμην σε θάνατο, του δημεύουν την περιουσία και που βρίσκει καταφύγιο στη Σπάρτη. Προδίδει την Αθήνα και πλέον στρέφεται εναντίον της πόλης του.

0: Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, γιατί σε ακούμε με προσοχή, αλλά να ξέρει λίγο και ο κόσμος τι είναι αυτό που λέμε, γιατί είναι, ξέρεις, ακροατές.
1: Ναι.
0: Κάτια Μαργαρίτη, διδάκτορα αρχαιολογίας. Μιλάμε για τον Αλκιβιάδη, να αναφέρει συχνά το όνομά του για να καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Και τι ξέρεις, λέμε ποιο είναι αυτό το πρόσωπο. Η Φραντζέσκα μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ο απόλυτος Νάρκισσος.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Ναι. Είναι Νάρκισσος.
0: Δεν έχουμε πει, δεν έχουμε παρουσιάσει ποτέ τέτοιο χαρακτήρα. Δεν έχουμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο να μου πει για αυτή την προδοσία.
1: Μεγάλη προδοσία, κόστησε πολύ στους Αθηναίους, γιατί ήταν ένα τρομερό μυαλό, ήταν στρατηγικό μυαλό.
0: Ο Αλκιβιάδης,
1: ναι. Λέει λοιπόν, συμβουλεύει τους Σπαρτιάτες να στείλουν τον στρατηγό τους στις Σιρακούσες να βοηθήσει την πόλη στην άμυνά της εναντίον των Αθηναίων. Και πραγματικά όλο αυτό καταλήγει το 413 π.Χ. στην πανολεθρία των Αθηναίων στη Σικελία. Και τον ίδιο χρόνο τους λέει να καταλάβετε τη Δεκέλεια στην Αττική. Και το κάνουν οι Σπαρτιάτες και έτσι αποκτούν μια δική τους βάση μέσα στην Αττική, από την οποία μπορούν να κάνουν επιδρομές στην Αθήνα. Άλλο ένα τεράστιο πλήγμα. Δηλαδή κάνει κακό στην πόλη του, είναι ικανότατος στη στρατηγική του. Και τον επόμενο χρόνο ανοίγεται στο Ανατολικό Αιγαίο και προσπαθεί να πείσει συμμάχους της Αθήνας να την εγκαταλείψουν και ταυτόχρονα να συμμαχήσει με τους Πέρσες, να φέρει τους Πέρσες σε συμμαχία με τους Σπαρτιάτες για να διαλύσουν την Αθήνα. Αλλά εκεί οι Σπαρτιάτες ανακαλύπτουν ότι έχει αποπλανήσει τη γυναίκα του βασιλιά Άγιδος, την Τιμαία, και υπάρχουν και υπόνοιες ότι ο γιος του βασιλιά είναι, ο Λεοτυχίδας είναι γιος του Αλκιβιάδη. Και εξοργίζονται
0: ακούραστος
1: μαζί του. Ακούραστος. Εξοργίζονται μαζί του και πλέον ο Αλκιβιάδης βρίσκει καταφύγιο σε ένα φρούριο στον Ελίσποντο και αρχίζει τις ραδιουργίες στις οποίες ήταν δάσκαλος, προσπαθώντας να προσετεριστεί και πάλι τους Αθηναίους. Αρχίζει επαφές με την ναυτική βάση των Αθηναίων στη Σάμο και το 411 π.Χ. έχουμε ένα πραξικόπημα στην Αθήνα. Τον Ιούνιο 400 ολικαρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, σκοτώνουν δημοκράτικους και ο Αθηναϊκός στρατός και στόλος που βρίσκεται στη Σάμο αυτοανακηρύσσεται η δημοκρατική κυβέρνηση της Αθήνας και τον καλεί να γίνει στρατηγός τους. Και μετά από λίγους μήνες το Σεπτέμβριο, όταν επανέρχεται η δημοκρατία στην Αθήνα, τελειώνει το πραξικόπημα, βρίσκεται και πάλι στρατηγός των Αθηναίων. Πώς θα καταφέρνει είναι αδιανόητο. Ναι. Εκεί λοιπόν ξεκινά τώρα πια εναντίον των Σπαρτιατών, των πρώην συμμάχων του,
0: ναι,
1: και πάλι. Και έχει μεταφερθεί πια το πεδίο της πολεμικής αντιπαράθεσης στη θαλάσσια περιοχή Ελισπόντου και Δυτικής Μικράς Ασίας. Εκεί οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι στο μεταξύ έχουν συμμαχήσει με τους Πέρσες, όπως τους είχε συμβουλεύσει ο Αλκιβιάδης, προσπαθούν να κλείσουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού, θαλάσσιο ανεφοδιασμού των Αθηναίων σε σιτηρά, για να τους αναγκάσουν να λιμοκτονήσουν. Αλλά με τον Αλκιβιάδη, ηγέτη του Αθηναϊκού στόλου, δεν καταφέρνουν τίποτα. Και το 410 π.Χ. έχει τη μεγάλη του νίκη. Ναυμαχία της Κιζίκου τσακίζει τον Περσικό στόλο. 60 σπαρτιατικά πλοία. Διαλύει τους Σπαρτιάτες. Και έρχονται οι Σπαρτιάτες τώρα και ζητούν ανακοχή από την Αθήνα. Αλλά οι Αθηναίοι δυστυχώς το αρνούνται, διότι αισθάνονται ισχυροί, αισθάνονται νικητές. Το 407 ο Αλκιβιάδης θα επιστρέψει στην Αθήνα, που θα του δώσουν αυξημένες αρμοδιότητες. Βρίσκεται πια στο απόγειο της δόξας του. Είναι η τελευταία φορά που θα δει την πατρίδα του. Το 406 π.Χ. ένας υφιστάμενός του θα ιτηθεί σε μία ναυμαχία, θα ιτηθεί από τους Σπαρτιάτες σε μία ναυμαχία κοντά στην Έφεσο. Και οι ευμετάβλητοι Αθηναίοι θα στραφούν εναντίον ξανά του Αλκιβιάδη, ο οποίος ανήσυχος πια για τη ζωή του, έχει εναντίον του τώρα πια και τους Αθηναίους και τους Σπαρτιάτες, θα φύγει και θα ζητήσει καταφύγιο στο σατράπι της Δυτικής Μικράς Ασίας.
0: Όλα αυτά τώρα τα κάνει σε τι ηλικία τώρα βρισκόμαστε? Όλα
1: έχει
0: αυτά
1: περάσει τα 40. Είναι λίγο μετά τα 40.
0: Το γάμο, τα παιδιά.
1: Αυτά έχουν μείνει πίσω στην Αθήνα. Έχουν μείνει πίσω στην Αθήνα. Και πλέον φτάνουμε στο 404 π.Χ. που είναι το τέλος και της ισχύως της Αθήνας και του Αλκιβιάδη. Είναι η χρονιά που θα ιτηθεί η Αθήνα στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
0: Περιμένε. Αυτός, πέρα από τη στρατηγική που καταλαβαίνω ότι ήταν καταπληκτικός,
1: ναι,
0: ήταν και καλός πολεμιστής.
1: Ναι,
0: ξέρουμε.
1: Ήταν πολύ γενναίος. Ήταν πολύ γενναίος και θα σου πω το τέλος του ποιο ήταν.
0: Βεβαίως.
1: Το 404 λοιπόν η Αθήνα χάνει τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Καταραίει, η Σπάρτη είναι πανίσχυρη και η Σπάρτη θέλει τον Αλκιβιάδη νεκρό. Όχι μόνο για να εκδικηθεί για την προσβολή που υπέστη ο βασιλιάς της, αλλά επειδή φοβάται ότι με τον Αλκιβιάδη στο τιμόνι οι Αθηναίοι μπορεί να εξεγερθούν. Έχει καταφύγει τώρα πια στο σατράπι της κεντρικής Μικράς Ασίας, τον Πέρση, το Φαρνάβαζο. Πείθουν οι Σπαρτιάτες το Φαρνάβαζο ότι ο Αλκιβιάδης πρέπει να πεθάνει. Βρίσκεται ένα βράδυ στο σπίτι της ετέρας της Τιμάνδρας με την οποία διατηρεί σχέσεις. Είναι η μητέρα της περίφημης μετέπειτα πανέμορφης ετέρας Λαΐδος της Κορινθίας, η Τιμάνδρα. Και βάζουν φωτιά, στέλνει πληρωμένους δολοφόνους ο Φαρνάβαζος, βάζουν φωτιά στο σπίτι, ξυπνάει ο Αλκιβιάδης την ώρα που το σπίτι καίγεται.
0: Ναι.
1: Γυμνός όπως είναι, τυλίγει έναν μανδύα γύρω από το χέρι του να τον χρησιμοποιήσει για ασπίδα, αρπάζει το ξύφος του και τρέχει έξω να αντιμετωπίσει τους εχθρούς. Είναι ένας εναντίον πολλών. Τον χτυπούν από μακριά, με δόρατα, με βέλη, τον σκοτώνουν. Και υπάρχουν από εκεί και πέρα δύο εκδοχές για το τι έγινε στη συνέχεια. Ή η Τιμάνδρα ξέφυγε, γύρισε και τον έθαψε, τον θρύνησε, τον τύλιξε στα πέπλα της, ή του έκοψαν το κεφάλι οι δολοφόνοι για να το πάνε στο Φαρνάβαζο. Ξέρουμε πάντως ότι στους ρωμαϊκούς χρόνους ο αυτοκράτορας Ανδριανός είχε στήσει άγαλμά του πάνω από τον τάφο του και του προσέφεραν θυσία ετησίως. Άρα δεν ξεχάστηκε.
0: Ποιοι τον τίμησαν στο θάνατο, Αθηναίοι και Σπαρτιάτες, ποιοι τον τίμησαν?
1: Τον τελικά, τιμούσαν γιατί... στην περιοχή, τον τιμούσαν οι Ρωμαίοι περισσότερο. Τον θαύμασε ο αυτοκράτορος Ανδριανός. Αυτός το έκανε. Αλλά οι Αθηναίοι πλέον τον θεώρησαν, τον είχαν διώξει από κοντά του.
0: Προδότη.
1: Και οι Σπαρτιάτες τον σκότωσαν. Τον ήθελαν νεκρό, αλλά κανένας από τους δύο.
0: Και με τους δύο μεγαλούργησε.
1: Και με τους δύο.
0: Και τους δύο πρόδεσε. Και από τους δύο μετά ξεχάστηκε.
1: Κυνηγήθηκε. Δεν ξεχάστηκε, διότι πρωταγωνιστεί στα αρχαία κείμενα. Διότι, όπως είπαμε, στους ρωμαϊκούς χρόνους του προσφέρουν θυσίες, έχει ηρωοποιηθεί. Μας λέει ο Θουκυδίδης, είχε μία ποιότητα διαφορετική από αυτή των άλλων ανθρώπων. Οι Αθηναίοι, λέει, τους μάγευε, τους γοήτευε και ταυτόχρονα τον φοβόντουσαν. Και αυτό που δεν θα μάθουμε ποτέ είναι το αν τελικά η Σικελική Εκστρατεία με ηγέτη τον Αλκιβιάδη θα ήταν επιτυχημένη. Και αν ήταν επιτυχημένη, ίσως είχε αλλάξει και η έκβαση του Πελοποννησιακού Πολέμου. Ίσως οι Αθηναίοι δεν έχαναν τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.
0: Να πω καλησπέρα και στη Ζωή Βεριζέλου που της αρέσει πάρα πολύ η αφήγηση έτσι όπως την κάνεις. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είναι η Κάτια Μαργαρίτη, διδάκτορα αρχαιολογίας, και θα κλείσουμε με μία πρότασή σου, αν μπορείς. Και η Στέλλα που μας στέλνει συγχαρητήρια εδώ. Για σένα, η προσωπικότητα του Αλκιβιάδη, θέλω να πεις με ποια πρόταση, έτσι, πώς θα τον παρουσίαζες, τι θα έλεγες, αν σε ρωτούσε κάποιος?
1: Είναι μια αντιφατική, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, με ελαττώματα και προτερήματα, ικανότατος στρατηγός και πολιτικός, αλλά ως άνθρωπος εξαιρετικά προκλητικός. Γι' αυτό λέμε και ήταν αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Οι Αθηναίοι δεν τον κατάλαβαν ποτέ. Στους βατράχους του Αριστοφάνη γίνεται ένας διαγωνισμός ποιητικός στον κάτω κόσμο και ο διαγωνισμός τελειώνει με την εξής φράση. Τι γνώμη έχετε για τον Αλκιβιάδη? Ήταν κάτι που οι Αθηναίοι δεν μπορούσαν να απαντήσουν με τίποτα. Κανένας, ποτέ.
0: Ο Διονύσης λέει: Ο Αλκιβιάδης προσπάθησε ανεπιτυχώς, δεν τον άκουσαν οι Αθηναίοι, να τους προειδοποιήσει για την καταστροφή από τους Σπαρτιάτες στην περιοχή Αιγαίος ποταμός. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κάτι
1: ευχαριστώ.
0: Θα βρούμε ποιο θα είναι το επόμενο έτσι, πρόσωπο, μάχη, θέμα, ιστορία. Θα το δούμε, θα το σκεφτούμε, που θα μας απασχολήσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε
1: ευχαριστώ
0: σε διάλειμμα. Επιστροφή παρέα.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα, στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, και αυτός All In θα είναι.
16: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν αυτή την ώρα στη Βασιλίση Σοφίας, κυρίως στην Άνοδο αλλά και την περιοχή του Ψυχικού, λόγω πορείας ατόμων από το Πάρκο Ελευθερίας προς την Ισραηλινή Πρεσβεία στη Λεωφόρο Κηφισίας. Κινηματογραφική καταδίωξη σήμερα το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Η αστυνομία εντόπισε σε όχημα 3 άτομα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει χρηματοκιβώτιο από κατοικία στην περιοχή του Ακταίου. Άμεσα ξεκίνησε καταδίωξη από το Ακταίο προς την Πάτρα. Στην περιοχή του Ελαιώνα οι τρεις άνδρες εγκατέλειψαν το όχημα και το χρηματοκιβώτιο και διέφυγαν πεζή προς άγνωστη κατεύθυνση. Σε εξέλιξη είναι οι ερευνές της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοιείς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει πάντως το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, έχει ήδη γίνει μια πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης των αλλιέων, ενώ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο. Ο κ. Χινάς ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το Οικονομικό Επιτελείο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους, να κάνουν οικογένειες, να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας 36χρονος εργοδηγός της εταιρείας, ο 50χρονος υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας 34χρονος χειριστής έργου, ενώ αναζητείται ένα ακόμα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Χθες είχε συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης της εγκαταστάσεις της Motor Oil. Στο συγκεκριμένο συνεργείο εργάζονταν οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά. Ο ένας τραυματίας 44 ετών κατέληξε χθες βράδυ, ενώ ο δεύτερος 51 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε μια αστυνομική της διεύθυνσης δίωξης κυβερνοεγκλήματος. Στον εντοπισμό του συνέβαλε και ο οργανισμός εναντίον της κακοποίησης παιδιών που εδρεύει στις ΗΠΑ. Από την έρευνα στο σπίτι και το ιατρείο του 52χρονου βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 12 ετών. Στη σύλληψη ενός 15χρονου στην Πεύκη, επίσης για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησε η αστυνομία. Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, διαπιστώθηκε ότι ο 15χρονος άντλησε από προφίλ ανήλικη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία της. Στη συνέχεια την επεξεργάστηκε, δημιουργώντας υλικό με ακατάλληλο περιεχόμενο, το οποίο ανήρτησε σε δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Ο 15χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στην εξιχνίαση 6 περιπτώσεων απάτης και τη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη. Ήταν μέλος πείρας, η οποία από το Μάιο στον Οκτώβριο τηλεφωνούσε σε ηλικιωμένα κυρίως άτομα χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις, μέλη της πείρας παρουσιάζονταν ως γιατροί και τους ενημέρωναν για δήθεν σοβαρό τροχαίο οικείου προσώπου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αρχικά απειλούσαν τους ηλικιωμένους και εν συνεχεία παρουσιάζονταν ως αστυνομικοί που τους πρότειναν παροχή προστασίας και φύλαξης. Είχαν καταφέρει έτσι να αποσπάσουν σε 5 περιπτώσεις το Λασίθι και σε μία στη Βιωτία σχεδόν 70.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 70.000 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Αυτή την ώρα παίζουν Περιστέρι, Ηρακλής, Μαρούσι, Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Στις 5, Καρδίτσα, Βίκος, Φάλκον, Ιωαννίνωνος. Στις 5.30, Άρης, ΑΕΚ. Αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7 και μισή τον Όφη, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο στην Αττική, μετά το μεσημέρι, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, 4 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα στα νότια τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Μάλιστα, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

0: την ταινία το ξέρουν όλοι. Είναι πολύ πολύ ωραία ταινία και το τραγούδι το έχεις δει. Ταινία. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 4, ΚΑΕ 100,3, Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα σήμερα 10 Οκτωβρίου μέχρι και τις 5 μαζί, όχι επειδή είναι 10 Οκτωβρίου. Κάθε Σαββατοκύριακο κάνουμε 3 με 5. Γιάννης Αγγελάκης, εξοχή κυρία Μαργαρίτη, ναι. Ο Γιώργος από το Far West, δεν μπορώ να τη διαβάσω τη λέξη που λες για τον Αλκιβιάδη. Γιατί ναι, ήταν λίγο κακό παιδί. 2-10-48-00-170-174 σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Και φυσικά στο Viber που είναι πολύ εύκολο, 698-123-1003. 698-123-1003. Καλησπέρα και στην Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πολύ που λες ότι σου κρατάμε καλή παρέα. Λοιπόν, είχε πολύ ωραία ιδέα ο Κωνσταντίνος Δαυλός, κύριε Ματσόπουλε. Να συστηθούμε και να γνωριστούμε. Σας καλωσορίζω, ο κύριος Νίκος Ματσόπουλος, ο οποίος είναι. Τι θα πω ότι είστε?
1: Ένας συνταξιούχος του ελληνικού δημοσίου πλέον.
0: Α, του ελληνικού δημοσίου.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Ματσόπουλε.
0: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, γεννηθήκατε στην Αθήνα. Κατάγεστε από το χωριό Φραγκάδη στο Ζαγορείο, όπου και τα τελευταία χρόνια κατοικοειδρεύετε εκεί. Πηγαίνετε πιο συχνά.
1: Τα τελευταία 25 χρόνια.
0: Τα τελευταία 25 χρόνια. Απόφοιτος Βαρβακείου Πρωτύπου Σχολής.
1: Μάλιστα.
0: Ναυπηγός μηχανικός.
1: Μάλιστα.
0: Σπουδάσατε για φυσικές επιστήμες, μεταπτυχιακές σπουδές στην επικοινωνία της επιστήμης και την εκπαίδευση. Αλλά ασχοληθήκατε με την αστρονομία. Ένα παιδί που μετράει τα άστρα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν τα μετρούσα, αλλά ξέρετε, κυρία Δουρουδή, εγώ είμαι παιδί της δεκαετίας του 60.
0: Ωραία.
1: Εκείνη η δεκαετία ήταν μια δεκαετία συναρπαστική. Πρώτον, γιατί ήταν αισιόδοξη για όλες τις γενιές, και δεύτερον, γιατί ήταν η περίοδος της λεγόμενης κατακτήσεως του διαστήματος. Ήταν το πρόγραμμα Απόλλων, το οποίο πήγε τον άνθρωπο στη Σελήνη, και όλα αυτά στο παιδικό μυαλό ακούγονται πάρα πολύ συναρπαστικά, και είναι όντως.
0: Η πρώτη φορά που καταλαβαίνετε ότι κάτι συμβαίνει με εσάς και τους πλανήτες και τον ουρανό και τα άστρα.
1: Ήθελα να γίνω αστροναύτης, γιατί έβλεπα τους αστροναύτες στο πρόγραμμα Gemini. Πολύ μικρή ηλικία. Μετά είδα ότι ξεκινήσαν για τη Σελήνη και άρχισα να αναρωτιέμαι, να λέω τι είναι η Σελήνη. Και πρέπει να βρω πληροφορία. Ήθελα να δω τη Σελήνη. Άρα πρέπει να βρω τηλεσκόπιο και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αναλογίζομαι και σκέπτομαι και υποθέτω ότι τα πρώτα ενάυσματα ξεκίνησαν εκεί στα μέσα του δημοτικού, τρίτη-τετάρτη δημοτικού, και ήταν καθαρώς αισθητικά ενάυσματα. Δηλαδή αυτοί οι κόσμοι που περιγραφόταν στις εφημερίδες τότε, γιατί δεν είχαμε τηλεόραση, δεν υπήρχαν ντοκιμαντέρ, υπήρχε μόνο το ευγενίδιο ίδρυμα, το Πλανητάριο, όπου με πήγε ο μπαμπάς μου βεβαίως και είδα διάφορα θαυμαστά, και δεν ξεχνώ και μια ταινία που προβάλλαν στο διάδρομο για την ανακάλυψη του διαστήματος, στους πυράβλους κτλ. Αυτά μου κάνανε τρομερή εντύπωση. Αλλά ήταν αισθητική η προσέγγιση. Ήθελα να το νιώσω, να το βιώσω. Ήθελα να ταξιδεύσω. Δεν ήθελα να απαντήσω σε ερωτήματα επιστημονικής φύσεως. Πώς θα μπορούσα άλλωστε σε τόσο τρυφερή ηλικία. Άρα λοιπόν επεδίωκα το βίωμα. Δεν είχα τα μέσα. Κάποια στιγμή ο πατέρας μου αγόρασε ένα κανοκιάλι ρωσικής κατασκευής, το στήριζα εκεί στις γωνίες του πλυσταριού της πολυκατοικίας να δω κανένα ουράνιο αντικείμενο και ούτω καθεξής. Βέβαια τέτοια όργανα δεν βλέπεις πολλά πράγματα. Μέχρι ότου ανακάλυψα το αστεροσκοπείο Αθηνών. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει η ιστορία, να σας την πω.
0: Χα, σαν τρελή.
1: Λοιπόν, είδα στο βιβλίο της κοσμογραφίας της έκτης γυμνασίου τότε, που είχε φέρει ο πατέρας μου το σχολείο, ήταν εκπαιδευτικός, ότι υπάρχει αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο είχε και τηλεσκόπια. Μάλιστα είχε κάποιες φωτογραφίες των τηλεσκοπίων. Λέω, εγώ αυτά πρέπει να τα δω. Ξεκίνησα λοιπόν στα τέλη του δημοτικού, πρώτη τάξη, δεύτερη τάξη του γυμνασίου, δεν θυμάμαι ακριβώς, να πηγαίνω στο αστεροσκοπείο πότε? Κάθε Κυριακή. Κυριακή πρωί. Γιατί τότε μόνο μπορούσα να πάω. Τις άλλες μέρες και το Σάββατο είχαμε σχολείο προφανώς. Έπαιρνα λοιπόν το 9 το τρόλεϊ Κυψέλη Παγκράτη, γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κυψέλη, και πήγαινα και έκοβα βόλτες γύρω από το Θόλο που βρίσκεται στην Πνίκα, ο οποίος στεγάζει το ιστορικό τηλεσκόπιο του Δημητρίου Δωρίδη. Αλλά δεν μπορούσα να μπω μέσα. Ποιος θα ήταν Κυριακή πρωί? Κανείς. Κάποια στιγμή όμως είχα πάει αρκετές φορές, είδα κάποιον να ανοίγει την πόρτα. Τρύπωσα κι εγώ. Λέω, συγγνώμη κύριε, μπορώ να δω το τηλεσκόπιο? Ναι, παιδάκι μου, μπες. Ο άνθρωπος αυτός, να τον μνημονεύσω, ο Γιάννης Ζαχαρόπουλος, ήταν τεχνικός στο αστεροσκοπείο για πάρα πολλά χρόνια. Είχε πάει να χορδίσει, όπως λέγαν τότε, κάποια χρονόμετρα. Μπήκα λοιπόν μέσα στο τηλεσκόπιο και έμεινα άφωνος από την αισθητική του οργάνου. Το ξύλινο πάτωμα, το ξύλινο θόλο, την επένδυση που έχει από μέσα, το ίδιο το όργανο. Και λέω, εγώ να μπω εδώ μέσα για μην ξαναβγω. Ο κύριος αυτός, προσέξτε τις συμπτώσεις, μου είπε ότι, παιδί μου, αφού σε ενδιαφέρει, το τελευταίο Σάββατο εκάστου μηνός το αστεροσκόπιο είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Μπορείς να έρθεις. Και πραγματικά βρήκα το τελευταίο Σάββατο και πήγα. Εκεί γινόταν μια υποτυπώδης ξενάγηση ανάλογα με το ενδιαφέρον, τις ικανότητες και κατά πόσο βαριόταν ο εκάστοτε υπεύθυνος αστρονόμος. Πλην όμως υπήρξαν δύο άνθρωποι τους οποίους οφείλω να μνημονεύω, οι οποίοι κάνανε πιο συστηματική ξενάγηση, μας δείχναν τα κτίρια, μας δείχναν τα παλιά όργανα και μας δείχναν και ουράνια αντικείμενα μέσα από το τηλεσκόπιο της Πνίκας. Είδα τον Κρόνο με τα δαχτυλίδια του και έμεινα άφωνος. Είδα τη Σελήνη με τους κρατήρες και ξανά έμεινα άφωνος. Είδα το Δία με τις ζώνες και ούτω καθεξής. Και έτσι λοιπόν άρχισα σιγά σιγά να ασχολούμαι μόνος μου ερασιτεχνικά με την αστρονομία. Αυτό ήτανε.
0: Δεν είναι φοβερό ότι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας, μας δείχνεται, έρχεται κάποια στιγμή και μας δείχνει το δρόμο, ποιος είναι αυτός. Δηλαδή δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Να τώρα εσείς από μικρό παιδί που είπατε τρίτη τετάρτη, νομίζω ότι αυτή η ηλικία είναι κομβική, τρίτη τετάρτη και εγώ κατάλαβα τι θα γίνω. Το να θες κάτι πολύ και να το κυκλώνεις.
1: Είναι αρκεί να μην σε ευνουχίσουν μεγαλώνοντας.
0: Δηλαδή.
1: Πολλά παιδάκια ονειρεύονται πράγματα σε αυτή την ηλικία που θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι κομβική, αλλά ναι. Ο περίγυρος, επειδή πολλές φορές είναι και λίγο αναδαφικά αυτά που ονειρεύονται τα παιδάκια, σπέβδει να τα προσγειώσει. Ναι. Γι' αυτό κατά μένα είναι μεγάλο λάθος, διότι όταν έχεις ένα μεγάλο όραμα, ας πούμε, να κατακτήσεις το σύμπαν, προφανώς δεν θα κατακτήσεις τίποτα, αλλά μπορεί να γίνεις ένας καλός επιστήμονας, ένας καλός αστροφυσικός, ένας καλός ερασιτέχνης αστρονόμος ή ένας άνθρωπος που γνωρίζει, κάτι θα κερδίσεις από αυτό. Εάν πεις ένα παιδάκι που ονειρεύεται τέτοια πράγματα, ότι τι βλακίες είναι αυτές, ασχολήσου με τα μαθήματά σου, παιδί μου, τώρα εσύ η προτεραιότητά σου είναι να διαβάζεις τα μαθήματά σου και να λύνεις τις ασκήσεις. Το έχεις αποτρέψει και από τα ίδια τα μαθήματα. Εγώ είχα την ευτυχία να έχω γονείς οι οποίοι ήταν άνθρωποι πνευματικοί. Ο πατέρας μου ήταν και λογοτέχνης και πλατωνιστής και δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε και γύριζε συνεχώς την κουβέντα και κατέληγε στον Πλάτωνα και στις ιδέες του και έτσι μας γαλούχησε. Αλλά ήταν ανοιχτό πνεύμα, παρόλο που δεν είχε συνάφεια με τις θετικές επιστήμες, μπορούσε να κατανοήσει την ανάγκη για γνώση και μπορούσε να εκτιμήσει τη γνώση.
0: Τυχερός είστε.
1: Ήμουν πολύ τυχερός. Ήμουν τυχερός διότι διδάχθηκα και αξίες από τους γονείς μου. Ήταν μια σοβαρή μεσοαστική οικογένεια, δεμένη. Οι γονείς μου είχαν μεγάλη αγάπη μεταξύ τους και διδάχθηκα αυτές τις αξίες της οικογένειας, της εντιμότητος, του πνεύματος, ότι δεν πρέπει να προσμετρώνται όλα με υλικές παραμέτρους. Υπάρχουν και πνευματικές παράμετροι, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη αξία από τα υλικά πράγματα. Άρα δεν είναι το τι έχεις, είναι το ποιος είσαι το ζητούμενο στη ζωή. Αυτά ήταν τα διδάγματα από την οικογένειά μου, τα οποία σπάστηκα και εξακολουθώ μέχρι τώρα, βέβαια που είμαι στην τρίτη ηλικία, να τα σπάζομαι και να κοιτάω και να τα μεταλαμπαδεύσω όπου μπορώ, γιατί τα πιστεύω απλά.
0: Ο Νίκος Ματσόπουλος λοιπόν που πήγε εκεί στο αστεροσκοπείο και μπήκε και τα είδε λοιπόν όλα αυτά.
1: Τα είδα.
0: Και
1: αλλά
0: λέτε, θα συνεχίσει. Ήταν το όνειρο, θα γίνω αστροναύτης, θα πάω στη Σελήνη. Τι λέγατε?
1: Το αστροναύτης το εγκατέλειψα βέβαια, γιατί συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν εφικτό. Αλλά άρχισα να σκέπτομαι την αστρονομία, όχι ως επάγγελμα, ούτε ήθελα να γίνω αστρονόμος. Απλώς ήθελα να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Ξέρετε, είναι το βίωμα που με κράτησε εμένα, ναι. Δηλαδή το να βάζεις το μάτι σου και να κοιτάς ένα ουράνιο αντικείμενο γνωρίζοντας ποιο είναι και τι είναι αυτό, είναι συναρπαστικό, είναι μια μυσταγωγική εμπειρία. Βλέπω ένα γαλαξία, για παράδειγμα, που είναι δισεκατομμύρια έτη φωτός από εδώ, ένα αχνό σημαδάκι μέσα στο τηλεσκόπιο, νεφελώδες κτλ. Εγώ όμως ξέρω τι είναι αυτό που βλέπω, δισεκατομμύρια άστρα σε τεράστια απόσταση, πίσω στο χρόνο, μια τρομερή εικόνα που στο μυαλό φαντάζει κάτι το πολύ σπουδαίο, το βιώνεις. Και ξέρετε, εδώ θα κάνω ένα σχόλιο, θα μου επιτρέψετε και στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι πολύ θεωρητική και τα παιδιά δεν βιώνουν.
0: Αστρονομία γίνεται το μάθημα?
1: Πέρα από την αστρονομία δεν υπάρχει το μάθημα, δεν... έχει καταργηθεί.
0: Στα χρόνια μου υπήρχε.
1: Στα χρόνια σας και στα χρόνια μου υπήρχε, αλλά και στα χρόνια του γιού μου που είναι 35 τώρα υπήρχε. Καταργήθηκε όμως και αντικατεστάθη από τα σύγχρονα πράγματα.
0: Γιατί υπάρχει και αυτή η οπτική, μια και αν ανοίγεται τώρα αυτό το θέμα, ξέρω εγώ, το βλέπουμε λίγο με άστρα ιστορίες και λεφτά, ότι δεν είναι κάτι που βοηθάει στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη του ανθρώπου, άραγε. Δεν την έχουμε δει με την σοβαρότητα που της αρμόζει την αστρονομία.
1: Προφανώς, γιατί ομφαλοσκοπούμε, αγνοώντας ότι η γνώση της λειτουργίας του σύμπαντος είναι γνώση της επιστήμης που λέγεται φυσική, και ότι άμα γνωρίζουμε καλή φυσική και έχουμε επιλύσει πολλά προβλήματα για το πώς λειτουργεί η φύση, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη γνώση και να παράξουμε τεχνολογία η οποία θα αλλάξει τη ζωή μας με τη σειρά. Ένα είναι αυτό, πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, πιο σημαντικό από όλα, είναι ότι γνωρίζοντας τι μας περιβάλλει, συνειδητοποιούμε μια σειρά από πράγματα. Πρώτα απ' όλα, συνειδητοποιούμε ότι ο άνθρωπος είναι απλώς ένα έμβιο όν που ζει σε ένα πολύ μικρό πλανήτη μαζί με εκατομμύρια άλλα έμβια όντα, ο οποίος πλανήτης ανήκει σε ένα τεράστιο συγκρότημα που λέγεται σύμπαν, το οποίο αγνοεί ίσως την ύπαρξή μας. Και αν αύριο μεθαύριο εμφανιστούμε, κανείς δεν πρόκειται να κλάψει για μας, διότι απλούστατα θα το συνειδητοποιήσει. Με την ίδια λογική που δεν συνειδητοποιούμε και εμείς τα χιλιάδες ηλιακά συστήματα που μέσα σε τρομερά βίαιες διαδικασίες αφανίζονται τη στιγμή τώρα που μιλάμε. Εμείς οι δύο σε αυτή την εκπομπή. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Να μιλήσουμε μισή ώρα. Χιλιάδες ηλιακά συστήματα αφανίστηκαν σε βίαιες διαδικασίες. Ηλιακά συστήματα που να έχουν όντα, που αγωνιούν, φωνάζουν βοήθεια, χάνονται. Και εμείς ασχολούμαστε, κυρία Δουρουδή, με το αν σφύριξε τον πέναλτι ο διαιτητής.
0: Δεν είμαστε μόνοι.
1: Ή με τις μετοχές μας, έτσι.
0: Κύριε Ματσόπουλη, δεν είμαστε μόνοι.
1: Το πιθανότερο είναι να μην είμαστε μόνοι. Διότι είναι τόσο μεγάλο το σύμπαν, αυτό που γνωρίζουμε, προσέξτε να κάνω και μια διευκρίνηση, όταν από αστρονομικής πλευράς μιλάμε για σύμπαν, μιλάμε για αυτό που παρατηρούμε, όχι αυτό που ενδεχομένως υπάρχει. Λοιπόν, πολλά μυστικά που δεν γνωρίζουμε. Αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι τεράστιο. 3 εκατομμύρια, 1 τρισεκατομμύριο γαλαξίες, από 200-300 δισεκατομμύρια αστέρια ο κάθε γαλαξίας. Κάντε τον πολλαπλασιασμό και βάλτε γύρω από αυτά τα αστέρια να γυρίζουν και κάμποσοι πλανήτες. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ζωή και αλλού, όταν το σύμπαν έχει παντού την ίδια χημεία και όταν έχουμε ήδη παρατηρήσει σύνθετες οργανικές ενώσεις, αμινοξέα, ζάχαρα κτλ. Εκτός της γης, σε αστεροειδείς, σε δορυφόρους πλανητών κτλ., σε κομήτες. Άρα η ζωή μπορεί να είναι και κοινός τόπος. Τώρα, η λατρεία που έχουν πολλοί στους εξωγήινους είναι κάτι επικίνδυνο. Αφενός μένει γιατί δεν τους έχουμε δει ακόμα, αλλά κάθομαι και αναλογίζομαι τι θα συνέβαινε αν τους γνωρίζαμε.
0: Ή αν μας γνωρίζαμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Αν σε έβλεπε ένας εξωγήινος εμάς,
1: Ο εξωγήινος μπορεί να μας βλέπει και τώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρχει, αλλά...
0: Άμα κοιτάξω και εγώ το τριγύρω μέσα στην αίθουσα, μπορώ να δω.
1: UFO θα δείτε, εξωγήινος δεν νομίζω.
0: Και στον χώρο εδώ.
1: Εν πάση περιπτώσει, για σκεφτείτε να έχουμε μια απότομη συνάντηση με έναν τεχνολογικά πολύ πιο εξελιγμένο πολιτισμό. Φανταστείτε δηλαδή την προγιαγιά σας να μπορούσατε να την αναστήσετε εδώ τώρα και να βλέπετε εδώ τηλεοράσεις, κινητά, πράγματα, θάματα. Το πολιτισμικό σοκ και το κοινωνικό σοκ θα ήταν τρομερό. Κατά την άποψή μου θα διέλυε τον κοινωνικό ιστό.
0: Είναι σαν να είμαστε, αν μπορούσα να το κάνω αυτό, θα ήμουν εξωγήινη για την προγιαγιά μου, ας πούμε. Δεν θα ήμουν.
1: Ναι, είχε κάτι άλλο, πάση περιπτώσει, κάτι θεϊκό.
0: Ναι, αν σκεφτείτε ότι πριν, ας πούμε, 20 χρόνια, αν σας λέγανε ότι θα φοράμε ένα ρολόι και θα χτυπάει και θα μπορείς να μιλάς στο ρολόι, ότι θα μπορώ να στέλνω, δεν θα είναι πια το φάξ μετά.
1: Πριν 20 χρόνια, εντάξει, εμείς που είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, τα λοιπά, το υποψιαζόμαστε.
0: Ναι, καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Αλλά πριν 50 χρόνια δεν μπορούσε να το διανοηθείς. Γι' αυτό σας είπα, η προγιαγιά σας, τη γιαγιά σας που γεννήθηκε το 1850.
0: Ναι.
1: Για σκεφτείτε, ούτε ρεύμα, ούτε αυτοκίνητα, ούτε τίποτα. Τρομερό το σοκ. Φανταστείτε τώρα να δούμε έναν πολιτισμό, ο οποίος είναι 10.000 χρόνια πιο μπροστά μας, τεχνολογικά. Δεν μας εγγυάται κανείς περί του ήθους του πολιτισμού αυτού. Η πρόοδος τεχνολογική δεν συνεπάγεται και πρόοδο ηθική. Δεν μας κάνει η τεχνολογία καλύτερους ανθρώπους, μας κάνει απλώς τη ζωή πιο εύκολη και μας δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες που παλιότερα δεν είχαμε. Άρα εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα περί του ήθους του πολιτισμού. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε την τεχνολογική εξέλιξη να τη συνδυάσουμε με αντίστοιχη εξέλιξη των πολιτικών και κοινωνικών ηθών. Επί το ανθρωπινότερο, βεβαίως.
0: Εσείς που ασχοληθήκατε με την αστρονομία, αυτό είναι εφικτό μέσα από τη δική σας επιστήμη?
1: Όχι. Η επιστήμη, οι θετικές επιστήμες, κυρία Δουρουδή, ασχολούνται με τη φύση, τη μελέτη, την ερμηνεία, αυτό που λέμε science γενικά. Για να γίνεις άνθρωπος καλλιεργημένος, μορφωμένος και πιο ευαίσθητος, να το πω έτσι, πιο άνθρωπος, απαιτούνται άλλα πράγματα. Απαιτείται η αισθητική, απαιτείται η τέχνη, απαιτούνται οι κλασικές σπουδές, η φιλοσοφία, η λογοτεχνία, η κουλτούρα που λέμε. Αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν επαρκεί το να μπορείς να λύνεις με σωστό τρόπο πολύπλοκες εξισώσεις. Και δεν έχει σημασία αν μπορείς να καταμετράς εκατομμύρια γαλαξίες με τη λογική που μετράει ο Τσοπάνης στα πρόβατά του. Πρέπει να συνειδητοποιείς τι είναι αυτό που μετράς. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές στους επαγγελματικούς χώρους επικρατεί ένας κινησμός. Και θα γυρίσω στην αρχή της συζητήσεως μας να σας πω ότι όλοι οι αστρονόμοι οι οποίοι προέρχονται εξ ερασιτεχνών, δηλαδή εξ απαλών νυχών, εξελισσόμενοι διαρκώς, κατέληξαν στο να είναι επιστήμονες, ερευνητές κτλ., έχουν άλλου είδους θεώρηση των πραγμάτων από εκείνους οι οποίοι γνώρισαν την επιστήμη στα πανεπιστήμια.
0: Κρατήστε την όρεξή σας. Με τον κύριο Νικόλαο Ματσόπουλο συζητούμε, ο οποίος είναι αστρονόμος. Θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα και θέλω να σας ρωτήσω πολλά για αυτό το τηλεσκόπιο που βάλατε και περάσανε από αυτό γύρω στους 300.000 επισκέπτες. Θα τα πούμε όλα αυτά. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
2: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
3: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
4: Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή. Έτσι, μπορεί να το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε: ηθοποιός είναι αυτός. Τι, πώς τα λέει έτσι. Νομίζω ότι είχα μία μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
3: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν αυτή την ώρα στη Βασιλή Σοφίας, κυρίως στην Άνοδο και την περιοχή του Ψυχικού. Λόγω πορείας ατόμων από το Πάρκο Ελευθερίας προς την Ισραηλινή Πρεσβεία στη Λεωφόρο Κηφισίας. Κινηματογραφική καταδίωξη το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Η αστυνομία εντόπισε σε όχημα 3 άτομα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει χρηματοκιβώτιο από κατοικία στην περιοχή του Ακταίου. Άμεσα ξεκίνησε καταδίωξη από το Ακταίο προς την Πάτρα. Στην περιοχή του Ελαιώνα οι 3 άνδρες εγκατέλειψαν το όχημα και το χρηματοκιβώτιο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλήλεις, προανήκειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς πάντως να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Άλλες 3 συλλήψεις μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας 36χρονος εργοδηγός της εταιρείας, ο 50χρονος υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας 34χρονος χειριστής έργου. Αναζητείται ένα ακόμα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησε η αστυνομία. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε 2 βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο και ο καιρός τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βαβέλ και Σαντά Ολάγια. Καταπληκτικός αυτός συνθέτης με τη μουσική αυτή. Λοιπόν, σας άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα που κάνουμε με τον κύριο Νίκο Ματσόπουλο, ο οποίος είναι αστρονόμος. Τα μηνύματα έρχονται κατά ρυπάς, να ξέρετε. Λοιπόν, να διαβάσω. Ο Δημήτρης λέει: δεν είναι ειρωνικό ότι οι πόλεμοι, μία από τις πιο καταστροφικές εκφάνσεις της ανθρωπότητας, έχουν συμβάλει σε μερικές από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές προόδους. Η ανάγκη για υπεροχή και επιβίωση επιταχύνει την καινοτομία. Ο Θόδωρος, συγχαρητήρια για τον καλεσμένο. Αξίζει να τον ακούς. Ο Θωμάς, συναρπαστικός ο λόγος. Συγχαρητήρια για την επιλογή. Λοιπόν, αλληγορικό όσα είναι, υπογράφει, αλλά είναι πολύ ωραίο το μήνυμα. Στο περίφημο Contact, ο Carl Sagan διατυπώνει μια συγκλονιστική σκέψη. Το σύμπαν είναι απέραντο και αν είμαστε μόνο εμείς, τότε πρόκειται για μια τρομακτική σπατάλη χώρου. Πόση ομορφιά αλλά και πόση υπαρξιακή αγωνία κρύβεται σε αυτή τη φράση. Αναζητούμε ζωή στα πέρατα του σύμπαντος, την ίδια στιγμή που συχνά δυσκολευόμαστε να συναντήσουμε πραγματικά τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας. Ίσως τελικά το μεγαλύτερο μυστήριο να μην είναι αν υπάρχει κάποιος άλλος εκεί έξω, αλλά αν έχουμε μάθει να υπάρχουμε ο ένας για τον άλλον εδώ κάτω. Γιατί το αντίθετο της μοναξίας δεν είναι η πολυκοσμία. Είναι η σχέση. Και ίσως το μεγαλύτερο θαύμα μέσα στο απέραντο σύμπαν να είναι ότι οι δύο άνθρωποι μπορούν πραγματικά να συναντηθούν, κύριε Ματσόπουλε.
1: Ναι, ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Και θα πω στο φίλο μας που έγραψε αυτό το μήνυμα μια δική μου σκέψη. Η φύση είναι βίαιη. Έχει κανόνες, έχει κάποιους νόμους, οι οποίοι είναι απαρασάλευτοι, τους ακολουθεί και αυτοί οι νόμοι βγάζουν βιαιότητα. Αν πάμε και δούμε παρεμπίν ένα κλαδί ενός δέντρου, πόλεμος γίνεται. Έντομα τρώνε το ένα τ' άλλο, ζώα κτλ. Ο άνθρωπος είναι προϊόν της φύσεως και ως εκ τούτου είναι επιθετικός για να επιβιώσει. Πλην όμως, επειδή εξελίχθηκε ο εγκέφαλός του, δεν ξέρουμε ποιον τρόπο, αλλά εξελίχθηκε, μπορεί να συλλάβει αφηρημένες έννοιες που ενδεχομένως τα άλλα ζωικά είδη δεν μπορούν. Για παράδειγμα, εκείνο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι η έννοια της αγάπης. Αγάπη προς τους απογόνους, συμφωνώ απόλυτα, τα γονίδια μας είναι αυτά. Προς τους γονείς, πολύ ωραία, γονίδια των γονέων μας είμαστε. Προς την σύντροφό μας, το καταλαβαίνω, έχουμε κάτι κοινό γιατί πρέπει να αναπαραχθούμε μαζί. Αγάπη προς τον τρίτον, τον άγνωστον, τον εχθρό. Αυτό το πράγμα δεν είναι λογικό και δεν υπάρχει στη φύση. Εν τούτης όμως, το ανθρώπινο μυαλό το συνέλαβε και μάλιστα, αν το θέλετε έτσι, και μέσα από τη χριστιανική διδασκαλία το ανέδειξε στην υπέρτατη αρετή. Αγάπη χωρίς συνειδητοποίηση, πηγαία αγάπη προς όλα. Αυτό δεν είναι εφικτό βεβαίως. Πλην όμως, μόνο σύλληψη. Και μόνο ένας από όλους τους ανθρώπους που έχουν ζήσει πάνω στη γη, ή αν το έχει βιώσει μία και μόνο στιγμή, το ίδιο το βίαιο σύμπαν, το σύμπαν που δεν έχει ήκτο, στο σύμπαν στο οποίο επιβιώνει ο καλύτερα προσαρμοσμένος, έχει μεταβληθεί. Τροφή προς σκέψη είναι αυτή.
0: Αν ένας έχει απόψη καταφέρει να αγαπήσει.
1: Έστω ένας. Μια στιγμή. Να πηγάσει από μέσα του. Χωρίς τη συνειδητοποίηση, γιατί ξέρετε εδώ είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, διότι μιλάμε για αγιότητες, μιλάμε για αγάπη, μιλάμε για αυτό ένα και άλλο. Αυτά, άμα τα κάνει συνειδητά, χάνουν την αξία τους. Δηλαδή, τον κακόμενο, τον φτωχό να τον βοηθήσω ή τον δυστυχή να τον βοηθήσω. Από τη στιγμή που το σκέπτεσαι αυτό, έχει χαθεί το παιχνίδι. Διότι θεωρείς ότι εσύ είσαι σε καλύτερη μοίρα σε αυτό το απέραντο σύμπαν για να βοηθήσεις κάποιον που θεωρείς ότι είναι σε χειρότερη μοίρα. Το θέμα είναι να πηγάζουν αυτά, να έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο συνειδητοποίησεως και σε τέτοιο επίπεδο που να μπορούν αυτά να ξεχύνονται ορμητικά από μέσα σου. Αυτή είναι η χριστιανική διδασκαλία. Να το ξέρετε. Δεν είναι η συμπόνια του Βούδα. Έτσι. Είναι η αγάπη η οποία πηγάζει χωρίς να το συνειδητοποιείς καν. Πηγαία. Αυτό, σας είπα, επαναλαμβάνω, είναι κάτι πολύ δύσκολο, σχεδόν ακατόρθωτο, πιθανόν και ακατόρθωτο. Πλην όμως, μόνο που το συλλάβαμε, σαν σύλληψη, ότι όχι, εγώ δεν θα επικρατήσω, δεν θα πατήσω, δεν θα τσακίσω για να επικρατήσω, γιατί έτσι μου επιβάλλει η φύση. Αλλά θα δώσω τόπο θα αφήσω να πατηθώ, θα ταπεινωθώ. Αυτό πλέον έχει μεταβάλει την ίδια τη φύση του σύμπαντος. Έτσι, προς σκέψη είναι αυτή η ιδέα, δεν μπορώ να πω ότι είναι σωστή.
0: Η αστρονομία σας οδήγησε σε αυτούς τους δρόμους?
1: Κοιτάξτε, κυρία Δουρουδή, η αστρονομία διδάσκει μια ταπείνωση, γιατί δεν μπορούμε να καβαλάμε το καλάμι όταν ξέρουμε τι υπάρχει γύρω μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη πλευρά, ο φιλοσοφικός στοχασμός πρέπει να εδράζεται στην επιστημονική γνώση και στην κατανόηση, γιατί αλλιώς δεν στοχάζεσαι καλά και δεν στοχάζεσαι και ελεύθερα. Αλλά για να στοχαστείς πρέπει να το ζητήσεις εσωτερικά. Οι διαδικασίες αυτές είναι άλλου είδους. Δεν είναι νοητικές και μόνο διαδικασίες. Είναι πολυσύνθετες υπαρξιακές διαδικασίες που συμβαίνουν ενδεχομένως μέσα στον εγκέφαλό μας.
0: Έχει πολύ φασαρία όμως τώρα για να στοχαστείς. Έχει πολύ φως. Ούτε τα αστέρια δεν μπορούμε να δούμε.
1: Τα αστέρια δεν μπορούμε να τα δούμε, βέβαια. Αλλά ένας λόγος είναι ότι σηκώνουμε και το κεφάλι ψηλά. Το κοιτάμε στην οθόνη του κινητού. Βέβαια, στην οθόνη του κινητού υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα για τα αστέρια, που όταν ήμουν παιδί θα είχα κατενθουσιαστεί αν είχα μια τέτοια δυνατότητα. Γιατί δεν υπήρχαν ούτε βιβλία εκείνη την εποχή, η κυρία Δουρουδή, στα ελληνικά να διαβάσουμε. Και τώρα πατάς ένα κουμπί και έχεις την πληροφορία που τότε την έψαχνες. Άρα μπορείς να χτίσεις. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να χτίσουμε και να μάθουμε να δεχόμαστε την πληροφορία και να την επεξεργαζόμαστε. Γιατί δυστυχώς κοντά στην πληροφορία υπάρχει και η παραπληροφορία, η παραπληροφόρηση. Και αυτά τα βλέπετε βέβαια στην καθημερινότητα πολύ έντονα την περίοδο αυτή.
0: Να πω καλησπέρα στην Έλενα. Θα τα συζητήσουμε όλα. Έχει μια ροή κουβέντα και ο Φάνης από τη Γλυφάδα ρώτα τον κύριο Ματσόπουλο. Ο κύριος Νίκος Ματσόπουλος, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε, που είναι αστρονόμος. Μήπως αυτό θα χρειαζόταν η ανθρωπότητα, λέει, έναν σούπερ εξελιγμένο τεχνολογικά πολιτισμό, μπας και καταλάβουν οι διάφοροι Τραμπ και Πούτιν τη μηδαμινότητά τους και πάψουν το μεταξύ τους ανταγωνισμό?
1: Θα το θέσω αλλιώς το θέμα. Έχουμε την εντύπωση ότι διδάσκουμε τα παιδιά μας, τους μαθητές μας, τους φοιτητές μας, ο ένας στον άλλον. Στην ουσία δεν διδάσκουμε. Η γνώση είναι μια διαδικασία η οποία αποκτάται κατά μόνας με πολύ κόπο. Το μόνο που κάνουν οι δάσκαλοι, οι προφήτες, όλοι όσοι διδάσκουν εν πάση περιπτώσει, είναι να δίνουν ενάυσματα. Άρα αν είχαμε την τρομερή τεχνολογία και την γνώση αυτή που απαιτείται για να διδαχθούν οι άρχοντες του κόσμου τούτου, δεν θα επαρκούσε. Πρέπει οι ίδιοι να μαθητεύσουν, οι ίδιοι πρέπει να γίνουν μαθητές και να αναζητήσουν τη γνώση, να την επεξεργαστούν και βεβαίως να την ενστερνιστούν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε η γνώση να οδηγήσει σε περαιτέρω φιλοσοφικό στοχασμό. Κατά συνέπεια, αν μου φέρετε τον κύριο Τραμπ ή τον κύριο Πούτιν ή οποιονδήποτε άλλον, ξέρω, τον Μαο Τσετούγκ, και τον διδάσκω με τις δικές μου φιλοσοφικές θεωρίες, δεν νομίζω θα μάθουν κάτι αν δεν το θελήσουν οι ίδιοι.
0: Να ξέρουμε ή να μην ξέρουμε. Να γνωρίζουμε ή να μην γνωρίζουμε. Να μείνω στην άγνοιά μου, μακάρι, αυτό και το πνεύμα τι. Ή να έρθει η επιφύτηση, όπως λέγαμε πριν, και τι θα την κάνουμε άμα έρθει?
1: Ωραίο ερώτημα. Προφανώς δεν έχω τις απαντήσεις, τις απόψεις μου θα εκθέσω. Θα σας τοποθετήσω το θέμα αλλιώς. Οι μεγαλύτεροι εγκληματίες σε μαζικό επίπεδο στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν οι άνθρωποι που νομίζαν ή πίστευαν ότι κατήχαν την αλήθεια. Είτε ήταν μια πολιτική αλήθεια, είτε ήταν μια θρησκευτική ή οτιδήποτε. Όταν γνωρίζεις πολλά, ο Σωκράτης νομίζω το είπε αυτό, συνειδητοποιείς ότι ουδέν είδες, δεν γνωρίζεις τίποτα. Συνειδητοποιείς λοιπόν ότι δεν κατέχεις την απόλυτη αλήθεια. Και όταν το συνειδητοποιείς αυτό, πάβεις να προσπαθείς να πείσεις τους άλλους ότι εσύ έχεις δίκιο και η άποψή σου είναι σωστή. Άρα γίνεσαι διαλλακτικότερος, διπλωματικότερος, πιο ευαίσθητος και πιο ανθρώπινος. Γι' αυτό θα απαντούσα σε αυτό το ερώτημα. Ναι, να γνωρίζουμε.

0: λίγο στα αστέρια. Και αυτό το μαγικό σύμπαν που εσείς το υπηρετήσατε πόσα χρόνια?
1: Πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν σου ολοκλήρωσα την ιστορία. Ένας από αυτούς τους αστρονόμους που κάναν ξενάγηση, παλιός εμπειρικός αστρονόμος, Δημήτρης Ηλίας λεγόταν, με είδε που ενδιαφερόμουν και μου έδωσε πρόσβαση σε κάτι τηλεσκόπια που είχε και άρχισα και εγώ να περνάω τον ελεύθερο μου χρόνο μαζί του να κάνουμε παρατηρήσεις. Μου δίδαξε όλη την παλιά αστρονομία, η οποία έχει ξεπεραστεί και εκείνη την εποχή. Εγώ δεν το ήξερα βέβαια, αλλά μεγάλη εμπειρία. Και να μην σας πω λίγο. Μετά το 1979 με προσλάβανε σε ένα πρόγραμμα για την παρατήρηση του ήλιου με κάτι Αμερικανούς. Βγήκε και ένας από εκείνους περιβόητους νόμους δεκαετία του 80 που μονιμοποιούσε όλους όσους δουλεύαν στο δημόσιο και έμεινα στο αστροσκόπιο όλη μου τη ζωή. Αυτή είναι εν ολίγης η ιστορία μου, έτσι. Άρα από το 1970.
0: Ως δημόσιος
1: υπάλληλος εκείνη. Από όπου συντάξεται. Από το 1973 πρώτο πάτησα το πόδι μου και συνεδέθην με τον κύριο Ηλία που σας προανέφερα, συγχωρεμένος βέβαια, μέχρι το 2015 εργάστηκα εκεί σε διάφορα πόστα κάνοντας πολλά και διάφορα πράγματα.
0: Και πολλά βιβλία έχετε γράψει.
1: Και εξακολουθώ να πηγαίνω που και που, πολύ διακριτικά βέβαια, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να ενοχλήσεις τους συναδέλφους και δεν μπορείς και να μετέχεις το γίγνεσθε μιας υπηρεσίας όταν είσαι απ' έξω. Εκείνο όμως θέλω να σχολιάσω με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια, διότι είναι τιμητικό για μένα. Προσλαμβάνω αγάπη και εκτίμηση από τους παλαιότερους αλλά και από τους νεότερους συναδέλφους και οφείλω να το καταθέσω αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν συμβαίνει τακτικά. Και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό.
0: Είναι ωραίο αυτό που το αναγνωρίζετε και το λέτε και το νιώθετε. Τι καταφέρατε λοιπόν σε όλα αυτά τα χρόνια εκεί?
1: Όχι πολλά πράγματα. Έκανα κάποιες πολλές παρατηρήσεις τον πρώτο καιρό που μου άρεσαν αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε, παρατηρούσαμε τον ήλιο από την Ανατολή μέχρι το Δύση με ειδικά φίλτρα για τις εκρήξεις και τα λοιπά που κάνει. Αυτό μου άρεσε γιατί καταγράφαμε όλα αυτά και τα στέλναμε στην Αμερική και στο Παρίσι. Τα δεδομένα, αυτό μου άρεσε η παρατήρηση, η νυχτερινή παρατήρηση μου άρεσε κτλ. Δούλεψα λίγο στην ιστορία των επιστημών, έτσι, παρέργος χόμπι, γιατί είχα συνδεθεί με έναν άλλο αστρονόμο που είχε τέτοια ενδιαφέροντα. Αλλά το τηλεπισκόπησε, έκανα διάφορα πραγματάκια εκεί. Όχι σπουδαία όμως, μην νομίζετε ότι έχω κάνει σπουδαία πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, απασχολήθηκα συνειδητά και με ευπρέπεια. Το 1994 όμως συνέβη κάτι που άλλαξε τη ζωή. Είχα φτιάξει κάνα δύο χρόνια πριν ένα σύλλογο ερασιτεχνών αστρονόμων εδώ στην Αθήνα, προσπαθώντας να φτιάξω μια κοινότητα. Ξέρετε, δεν υπήρχε κοινότητα τέτοιων ανθρώπων. Και μαζεύτηκε διάφορος κόσμος.
0: Μαζεύτηκατε
1: και
0: πολύ, οι ερασιτέχνες αστρονόμων.
1: Έφτασα κατά το 96-97 να έχω 800 μέλη. Κάτι το οποίο οδήγησε και στην καταστροφή αυτού του σωματείου, διότι 800 μέλη χωρίς ίντερνετ δεν μπορούσε να τις προσκλήσει να στείλει.
0: Όλοι αυτοί είχαν τηλεσκόπιο,
1: βλέπω. Όχι, όχι. Ήταν φίλοι της αστρονομίας. Ο σκοπός ήταν να μαζέψει κόσμος και να σταχυολογηθούν από όλους αυτούς, αυτοί που έχουν μεγαλύτερο ζήλο, ενδιαφέρον κτλ. Όπερ και γένετο. Και έγινε ένα μαζικό κίνημα. Λέω ότι το ξεκίνησα εγώ. Προφανώς ήταν για συγκυρίες κοινωνικές και άρχισαν να γίνονται σύλλογοι παντού. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήρθε εις γνώση του τότε Προέδρου του Αστεροσκοπείου, του καθηγητή του Δημήτρη Λάλα, ένας πολύ ικανού μάνατζερ. Ήταν πάρα πολύ ικανός άνθρωπος αυτός. Και το δίδε και μου λέει: Νίκο, κοίταξε να δεις, κάνε μια πρόταση. Τι θα έκανες αν σου δίνα το τηλεσκόπιο στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης? Το οποίο είχε κλείσει. Είχε κλείσει γιατί είχε ξεπεραστεί, γιατί υπήρχε η φωτορύπανση που είπατε προηγουμένως.
0: Ένα τηλεσκόπιο το οποίο ήταν σε αγρανάπαυση.
1: Ναι, μάλιστα. Το οποίο είναι όμως ιστορικό και μεγάλης αξίας σαν αντικείμενο. Του λέω, θα το άνοιγα στον κόσμο, λέω, κύριε Πρόεδρε. Να έρθει ο άνθρωπος, να του ρίχνουμε το φεγγάρι, να του λέμε δύο κουβέντες, να το χαίρεται. Γιατί είχα δει μέσω του συλλόγου ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ήμουν μόνο εγώ τρελός, ήταν και πολλοί άλλοι τρελοί. Και μου λέει, κάνω μια πρόταση. Κάνω την πρόταση και μετά από μερικούς μήνες μου έρχεται μια ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ότι είχε εγκριθεί το πρόγραμμα, στο πρόγραμμα Ανοιχτές Σύρες η χρηματοδότηση για να μετατρέψω αυτό το χώρο του τηλεσκοπίου σε ένα κέντρο να δεχόμαστε κόσμο. Το είχε προωθήσει ο ίδιος ο πρόεδρος αυτό, έτσι. Πήρα τα χρήματα και μετέτρεψα το χώρο αυτόν όπως περίπου είναι σήμερα. Μια αίθουσα με συστήματα προβολής, βίντεο προβολής, ιστορίες, το τηλεσκόπιο το ανακαίνισα και τα λοιπά.
0: Υπάρχει
1: και
0: αυτό εκεί τώρα?
1: Ορίστε.
0: Υπάρχει αυτό εκεί το τηλεσκόπιο?
1: Βεβαίως, υπάρχει και λειτουργεί. Υπάρχει διάδοχος κατάσταση εκεί, βέβαια. Πολύ αξιόλογους συναδέλφους, βεβαίως.

0: Να μην σας πω λίγο λοιπόν και άρχισα να δέχομαι τον κόσμο. Δηλαδή στην αρχή τα σχολεία κάποια πρωινά την εβδομάδα, μερικές φορές το μήνα βραδινά είμαστε ανοιχτά, ελάτε και τα λοιπά. Αυτό όμως όταν έγινε γνωστό, προσέξτε, αυτό έγινε γνωστό όπως το είμαστε στόμα. Δεν υπήρχαν τα μίντια, ούτε το διαδίκτυο τότε και τα λοιπά. Ήρθε κάποιος, του άρεσε, έφερε την κοπέλα του, μετά πήγαν στους φίλους και ερχόταν. Να μην σας πω λόγο, 20 χρόνια εργάστηκα σε αυτό, ήμουν μόνος με δύο τεχνικούς βοηθούς, καλοί συνάδελφοι, πάρα πολύ συνεπείς άνθρωποι, που είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά, αλλά πάση περιπτώσει ότι ξεναγείς, ότι ήταν να υποθεί, το έλεγα εγώ. 20 χρόνια είχα κατά μέσο όρο γύρω στις 12 με 15.000 επισκέπτες το χρόνο. Άρα επί 20 χρόνια... Κάντε τον υπολογισμό πώς δέχτηκα εγώ τώρα. Συνεχίζουν αυτά τα πράγματα.
1: 300.000 τουλάχιστον.
0: Βεβαίως. Και βέβαια έγινε μανιέρα αυτό από ένα σημείο και μετά, γιατί έπρεπε να επαναλαμβάνομαι διαφορετικό κοινό. Παρ' όλα αυτά είχα φανατικούς οπαδούς που έρχονταν πολλές ώρες. Και μου λέγανε, Νίκο, θα σας πω το πρόγραμμα ποιο ήταν πριν σας πω αυτό. Έμπαινε ο κόσμος, τους καλωσόριζα, τους έλεγα κάποιες... το τι είναι η επιστήμη, μια εισαγωγή, τους έπαιζα μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ, τη γη στο σύμπαν, ας πούμε, για να έχουν μια εικόνα, και μετά ανοίγαμε το τηλεσκόπιο, τους δείχναμε διάφορα πράγματα, συζητώντας με το κοινό. Στο τέλος πάντοτε έμενε μια μαγιά ανθρώπων για κουβέντα. Εγώ δεν φιδόμουν του χρόνου. Καθόλου στις 2, 3, 4 το πρωί και συζήταγα. Άρα είχα οπαδούς που ερχόταν για την κουβέντα. Υφίσταντο όλο το προηγούμενο, γιατί έκλεινε η πύλη, και μένα μετά, γιατί είχαν ανάγκη οι άνθρωποι αυτοί να συζητήσουν σε σοβαρό επίπεδο πράγματα σε ένα περιβάλλον όμως διαφορετικό. Κάτω από τα άστρα, με τηλεσκόπια, με το αεράκι της Πεντέλης στη θέα των Αθηνών από πάνω κτλ. Άρα είχα φανατικούς οπαδούς διαμορφώσει εκείνη την εποχή. Και κάποιοι το θυμούνται ακόμα. Και θέλετε να κλείσω αυτό το κεφάλαιο λέγοντάς σας το πιο κολακευτικό σχόλιο που έχω ακούσει. Περιμένοντας έξω από ένα φασφουντάδικο να πάρω με ένα φίλο μου τι είχαμε παραγγείλει, ερχότανε ένας νεαρός, ξέρετε αυτούς με τα σκουλαρέκια, τα περίεργα μαλλιά και τα λοιπά, μια κοπέλα, και με κοίταζε επίμονα. Και εγώ αγριεύτηκα, λέω τι θέλει του το δω. Ξέρετε, είμαι και λίγο αυστηρός. Πλησίαζε και κάποια στιγμή μου λέει, συγγνώμη, είσαι ο κύριος πάνω στην Πεντέλη. Κατάλαβα και ηρέμησα βέβαια. Λέω, ναι παιδί μου, εγώ είμαι. Και τι μου είπε, προσέξτε, είχα έρθει λέει με το σχολείο και θυμάμαι όλα όσα μας είπατε, ήταν τζάμι. Προσέξτε, είχε έρθει με το σχολείο, δεν είχε έρθει εκούσια, είχε έρθει ακούσια. Και σκέφτηκα ότι αν έστω σε έναν άνθρωπο έπαιξα κάποιο ρόλο, κάτι έκανα.
1: Μαγικός αφηγητής είστε, μαγικός. Γιατί έχετε αγαπήσει τόσο πολύ τον Κρόνο από όλους τους πλανήτες, γιατί?
0: Γιατί ήταν ο πρώτος πλανήτης που είδα και, για μην κρυβόμαστε, είναι ο πιο εντυπωσιακός.
1: Ναι.
0: Τον έχετε δει μέσα από το τηλεσκόπιο,
1: τίποτα, κύριε.
0: Δεν έχετε δει. Πρέπει να έρθετε να σας δείξω.
1: Μαζί πρέπει να πάμε. Ναι.
0: Ο Κρόνος, τα περισσότερα αντικείμενα που υπάρχουν και βλέπετε τις φωτογραφίες σωριδών στο διαδίκτυο, έγχρωμα και αυτά, δεν φαίνονται έτσι με το γυμνό μάτι. Το μάτι δεν είναι κατάλληλος δέκτης για να πάρει τέτοιου είδους εικόνες. Είναι με ηλεκτρονικούς εικονολήπτες. Πολύ πιο ευαίσθητο από το μάτι. Άρα λοιπόν, αν σας δείξω ένα γαλαξία, θα δείτε ένα αχνό σημαδάκι, θα πει τι είδα τώρα. Αν σας δείξω όμως τον Κρόνο, το Φεγγάρι και το Δία, αυτά τα τρία είναι, θα δείτε την εικόνα που έχετε δει στο διαδίκτυο. Ζωντανή μπροστά σας. Τα φωτόνια που έρχονται από εκεί θα είναι τα ίδια φωτόνια που θα χτυπήσουν τον αμφιβληστροειδή σας και θα σχηματίσουν την εικόνα. Είναι συναρπαστικό. Είναι σαν να σε έχουν κολλήσει μια χαλκομανία, ένα σλάιντ μέσα στο τηλεσκόπιο για να σας ξεγελάνε. Το βλέπετε ζωντανό. Και ξέρετε, μπορεί να έχει δει χιλιάδες εικόνες. Τρομερές από διαστημόπλια. Τώρα ξέρουμε λεπτομέρειες για αυτούς τους πλανήτες, καταπληκτικές. Αλλά είναι άλλο πράγμα να είσαι κάτω από το τηλεσκόπιο, μόνος. Το μεγάλο, το μακρινό, το ξένο, ένα μέσο εντυπωσιακό, τα τηλεσκόπια είναι εντυπωσιακά όργανα, και εσύ στη σιγαλιά της νύχτας. Είναι τρομερό. είναι μια εμπειρία την οποία δεν μπορείς εύκολα να αποκομίσεις. Ψάχνουμε για ειδονές, για εμπειρίες, το να τ' άλλο, κάνουμε διάφορα πράγματα, αλλά να ξέρετε ότι τα μεγάλα ταξίδια γίνονται στο νου του ανθρώπου με το κατάλληλο ερέθισμα. Ο Κρόνος λοιπόν, η Σελήνη και ο Δίας, αυτά τρία εντυπωσιακά αντικείμενα, και το σφαιρωτός Μήνος Ηρακλέος ίσως, είναι τα αντικείμενα που δίνουν κατάλληλο ερέθισμα.
1: Δηλαδή εσείς δεν θα θέλατε ποτέ... Είστε ευχαριστημένος εδώ στη Γη. Έχετε δει όλους τους πλανήτες, θα θέλατε.
0: Ναι, είμαι ευχαριστημένος, γιατί έχω ό,τι επιθύμησα το απέκτησα. Δηλαδή επιθύμησα να ασχοληθώ με τα αστέρια, να έχω τηλεσκόπια, το απέκτησα. Ναι. Επιθύμησα να κάνω μια οικογένεια, βρήκα μια πολύ καλή κοπέλα, την οποία έγινε σύζυγός μου τα τελευταία 46 χρόνια μαζί μου.
1: Ωραία.
0: Έκανα γιο, είμαι ευτυχής. Και πέτυχα βέβαια και την επανάκαμψη στα Πατρώα εδάφη, στο χωριό, όπου έφτιαξα σπίτι και πηγαίνω και περνάω πολύ
1: και
0: καιρό.
1: Έχετε φτιάξει εκεί?
0: Έχω βάλει και τηλεσκόπια εκεί πέρα. Ναι, έχω μίνι αστεροσκοπία, έχω διάφορα τηλεσκόπια.
1: Οι συντοπίτες εκεί έρχονται, βλέπουν?
0: Έχουν έρθει οι συντοπίτες.
1: Λένε...
0: Όχι, όχι, όχι. Οι συντοπίτες μου, ξέρετε κάτι, αυτά μικρά ορεινά χωριά. Ο κόσμος, ναι, είναι καλός κόσμος. Είναι όπως παλιά. Είναι αχνοί και αγαθοί άνθρωποι. Όχι, δεν έχουν βέβαια τα διάφορα,
1: καλά,
0: αλλά είναι καλοί άνθρωποι. Δεν έχω με τους χωριανούς μου, είμαστε πολύ αγαπημένοι. Με αγαπούν και τους αγαπώ. Δεν είναι και πολύ άλλωστοι.
1: Πώς είστε εκεί, φραγιάδες?
0: Μόνιμη κάτι εκεί 35, εκ των οποίων περισσότεροι άνω των 80. Είμαστε
1: εκεί,
0: λίγοι.
1: Φαντάζομαι έχουμε... βλέπετε όλα τα αστέρια.
0: Εκεί βλέπουμε ωραία. Γι' αυτό περνάμε και με το γιο μου, απασχολούμεθα και περνάμε πολύ ευχάριστα. Και μας αναρωτιούνται πολύ, λέει, τι κάνετε τόσο καιρό στο χωριό? Μα στο χωριό είσαι στη φύση. Στο χωριό έχεις δουλειές που δεν τελειώνουν. Να κόψεις χόρτα, να κόψεις ξύλα, να φτιάξεις τα σπίτια σου, να τα συντηρείς, να βάλεις τα τηλεσκοπιά σου, να χαζέψεις κάτι, να διαβάσεις κάτι, να γράψεις. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε, ειλικρινά. Αλλά η ποιότητα της ζωής, όταν πέφτεις να κοιμηθείς και ακούς μόνο το χτύπο της καρδιάς σου και λες, εγώ τώρα πάθω έμφραγμα όπου να είναι. Δεν συγκρίνεται, κυρία Δουρουδή.
1: Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε, κύριε Ματσόπουλη, τι μετρά τελικά σε αυτή τη ζωή?
0: Δύσκολη ερώτηση. Θα σου λέω, μετράει η αγάπη, μετράει η επαφή, το είπατε, με τους άλλους ανθρώπους, να είναι μια ιδιωτελής ουσιαστική, με όλους δεν μπορεί να είναι, αλλά τουλάχιστον με κάποιους, να μην είμαστε μόνοι μας και να έχουμε τη δυνατότητα να σας απασχολούμε σαν και εμείς και το μυαλό μας με δημιουργικά έργα. Προσέξτε, το δημιουργικό είναι η ζωή, το στάσιμο είναι ο θάνατος. Δημιουργία, θα μιλήσω με όρους φυσικής, είναι αρνητική εντροπία. Αν χτίσεις 5 πέτρες, παράγεις αρνητική εντροπία, άρα νικάς το θάνατο. Προσωρινά. Γιατί κάποτε έρχεται το τέλος. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, όταν φτάσει αυτό το τέλος, ο απολογισμός να είναι θετικός.
1: Και είναι αυτό που λέτε, μία φορά να νιώσεις αυτή την ανιδιωτελή αγάπη, πώς αλλάζει το σύμπαν.
0: Ναι, αυτό το έχω σκεφτεί
1: φορά.
0: Πολύ, δεν την έχω νιώσει, κυρία Δουρουδή, και πασχίζω να το επιτύχω.
1: Ναι, και τώρα μου βάλατε για μένα, έτσι, τροφή για σκέψη. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα ξαναβρεθούμε.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Γιατί ήταν μια μαγική κουβέντα, Δήμητρα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και στο κινητό μου. Και ο κύριος Κατσιφαράκης, ορθοπαιδικός. Άπειρα συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς για την παρέα, για την ακρόαση. Εδώ θα είμαστε και αύριο, Δήμητρα, στις 3 να κάνουμε παρέα. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Να δω

0: συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Sigi Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
6: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
8: Τότε.
7: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
9: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας και δηλοφόρο Κηφισίας, καθώς ολοκληρώθηκε η πορεία ατόμων προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Κινηματογραφική καταδίωξη το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Η αστυνομία εντόπισε σε όχημα 3 άτομα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει χρηματοκιβώτιο από σπίτι στην περιοχή του Ακταίου. Άμεσα ξεκίνησε καταδίωξη από το Ακταίο προς την Πάτρα. Στην περιοχή του Ελαιώνα, οι 3 άνδρες εγκατέλειψαν το όχημα και το χρηματοκιβώτιο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, έχει ήδη γίνει μια πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης των αλλιέων, ενώ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους, να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. 2 άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών συνελήφθησαν για κλοπές έργων τέχνης από εργαστήριο γλυπτικής στη Νέα Ιωνία. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι 2 κατηγορούμενοι κατά τις τελευταίες 2 εβδομάδες είχαν αφαιρέσει αρκετά έργα τέχνης από το εργαστήριο αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Σε άλλες 3 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται ένα ακόμα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Χθες είχε συλληφθεί για τις ίδιες κατηγορίες ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Στον εντοπισμό του συνέβαλε και ο οργανισμός εναντίον της κακοποίησης παιδιών στις ΗΠΑ. Από την έρευνα, στο σπίτι και το ιατρείο του βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Στη σύλληψη ενός 15χρονου στην Πεύκη, επίσης για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησε η αστυνομία. Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας διαπιστώθηκε ότι ο 15χρονος άντλησε από προφίλ ανήλικης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία της. Στη συνέχεια την επεξεργάστηκε, δημιουργώντας υλικό με κατάλληλο περιεχόμενο και το ανήρθισε στο διαδίκτυο. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι ρυθμίσεις του θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Στην Τουρκία, σε εφαρμογή τίθεται την 1η Νοεμβρίου νομοθετική απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Στην πρόσληψη συνολικά 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικού προσωπικού προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος η κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προέκυψαν από μία αναλήψεις ή παρετήσεις αναπληρωτών. Η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Αυτή την ώρα παίζουν Περιστέρη, Ηρακλής, Μαρούση, Μύκονος, ΠΑΟΚ, Δόξα Λευκάδας και Καρδίτσα, Βίκος Φάλκος Ιωαννίνων. Στις 5.30 παίζουν Άρη ΣΑΕΚ. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7.30 τον Όφη, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται αύριο στην Αττική μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανό να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα δυτικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
2: Η εκπομπή «Ζω καλά» είναι μια προσφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος. Ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας που μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Παρέα, εγώ, εσείς και η ειδικοί αναζητούμε την αλήθεια γύρω από την ιατρική πληροφορία, την οποία προσπαθώ να σας μεταδώσω με απλό τρόπο, χωρίς όμως να χάνει την επιστημονική της αξία. Στόχος μου είναι να μαθαίνουμε από έγκυρες πηγές όσα χρειάζεται να ξέρουμε για να ζήσουμε καλά και πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για την τεστοστερόνη, κυρίως ανάμεσα στους άνδρες, γιατί μας αφορά περισσότερο. Η συζήτηση αυτή γίνεται με λιγότερο φόβο πλέον για την ανδρική κατά βάση αυτή ορμόνη, αλλά με πολύ πάθος, καθώς φαίνεται ότι ο τρόπος ζωής μας τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει σημαντικά τα φυσιολογικά επίπεδα αυτής της ορμόνης, όχι μόνο στους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και στους πολύ νέους άνδρες. Στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβριολογίας δείχνουν ότι η τεστοστερόνη στους άνδρες μειώθηκε κατά 54%, ναι, καλά ακούσατε, από τα τέλη της δεκαετίας του 70 έως το 2020. Σε μια πρώτη εξήγηση αυτού του φαινομένου, οι ειδικοί λένε ότι η μείωση αυτή των φυσιολογικών επιπέδων της τεστοστερόνης στους άνδρες κάθε ηλικίας ενδεχομένως να οφείλεται στον σύγχρονο τρόπο ζωής που άλλαξε προφανώς δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η αύξηση του αριθμού των παχυσάρκων και υπέρβαρων ανδρών, αλλά και η αντίσταση στην ινσουλίνη και ο σαχαρώδης διαβήτης που διαγιγνώσκεται όλο και πιο συχνά ακόμη και σε νεότερους άνδρες, έχουν παίξει το ρόλο τους στις χαμηλές τιμές τεστοστερόνης στην σύγχρονη εποχή. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, καθώς φαίνεται ότι συνολικά το περιβάλλον σχετίζεται με τη μείωση αυτή, η οποία ενδεχομένως να είναι αποτέλεσμα πολλών χημικών ουσιών που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, στο σπίτι μας, παντού, και διαταράσσουν αυτή την ορμονική ισορροπία. Ακόμη και η αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη λέγεται ότι ενοχοποιείται για την μειωμένη τεστοστερόνη στους άνδρες, η οποία, αν σκεφτεί κανείς ποσοστιαία, αντιστοιχεί σε πτώση της τεστοστερόνης σχεδόν 1% κάθε χρόνο. Δυστυχώς, τα άσχημα νέα έχουν να κάνουν με τις ηλικίες αυτών των ανδρών. Και αυτό γιατί η μείωση της τεστοστερόνης, ηλικία δεν κοιτά από ό,τι φαίνεται. Καταγράφεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες σε άνδρες κάθε ηλικίας. Πιο απλά, ο σημερινός άνδρας έχει χαμηλότερη τεστοστερόνη από ό,τι είχε ο πατέρας του όταν βρισκόταν στην ίδια ηλικία. Γιατί όμως είναι σημαντική η τεστοστερόνη? Γιατί απλούστατα είναι η ορμόνη που σχετίζεται με την ενέργεια, το μυϊκό σύστημα, την ψυχολογία, την οστική πυκνότητα και τον τρόπο που ο οργανισμός μεταβολίζει τα σάκχαρα. Δεν σας κρύβω ότι την τελευταία πενταετία άρχισα να ψάχνω πολύ το θέμα της τεστοστερόνης, καθώς όπως καταλαβαίνετε δεν είμαι πλέον πιτσιρίκος. Ρωτάω, ενημερώνομαι από ενδοκρινολόγους αλλά και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπως ουρολόγους και ανδρολόγους που ασχολούνται με το θέμα. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχω αποκλείσει στο πλαίσιο της πρόληψης να κάνω για να είμαι και πιο υγιής, δηλαδή να κάνω κάποια στιγμή ορμονική υποκατάσταση τεστοστερόνης. Όμως αυτή θα είναι μια απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, που θα πάρουν οι γιατροί για εμένα, εφόσον προφανώς συνεκτιμήσουν και άλλους παράγοντες στη συνολική μου υγεία και βέβαια κάνω όλες τις απαραίτητες και εξειδικευμένες μετρήσεις και εξετάσεις που χρειάζονται για να δω πότε και αν χρειάζεται και με ποια μορφή θα πρέπει να χορηγηθεί η τεστοστερόνη σε μένα. Παρότι έχω μπει σε αυτή τη συζήτηση, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πιστεί ακόμα για το αν θα πρέπει να προχωρήσω σε αυτή την ορμονική υποκατάσταση, καθώς από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς, πέραν δηλαδή από τα πολλά θετικά που μπορεί να έχει για έναν άνδρα η αναπλήρωση τεστοστερόνης, μπορεί και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις βέβαια και σε διαφορετικούς οργανισμούς να έχει και αυτό που λέμε παρενέργειες ή να συμβάλλει σε καταστάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία συγκεκριμένων οργάνων στο σώμα μας. Αδιαμφισβήτητα, η τεστοστερόνη μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση αρκετών συμπτωμάτων που πολλοί άνδρες θεωρούν εν μέρη δικαιολογημένα και τα αποδίδουν στο σύγχρονο τρόπο ζωής ή στο πέρασμα των χρόνων. Μπορεί δηλαδή να φανεί ωφέλιμη σε ανεξήγητη κόπωση, σε αλλαγές στη διάθεση, σε συμπτώματα που μπορεί να προσομοιάζουν με μια ήπια κατάθλιψη, αλλά και να προλάβει σωματικά συμπτώματα, όπως είναι η απώλεια της μυϊκής μάζας, δηλαδή το μυϊκός ιστός που χάνεται, η συσσόρευση του λίπους, κυρίως στην κοιλιά, κάτι που ενδιαφέρει πολλούς άνδρες, η μείωση της πυκνότητας των οστών, η δυσκολία στη συγκέντρωση και τη μνήμη, αλλά και κάτι που απασχολεί πολύ περισσότερο όλους μας, εμάς τους άνδρες, η πτώση της λίμπιντο, δηλαδή η πτώση της διάθεσης για σεξουαλική επαφή. Παρότι αυτό το τελευταίο προβληματίζει περισσότερο τους άνδρες, είναι δυστυχώς και το τελευταίο από τα συμπτώματα που εμφανίζεται όταν δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες της ορμόνης στον οργανισμό μας. Προηγούνται δηλαδή όλα τα άλλα και στο τέλος έρχεται και αυτό για να μας δώσει το τελικό χαστούκι που λέμε. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Λεβί. Είναι χειρουργός ουρολόγος, κλινικός ανδρολόγος για το ζήτημα της χοληστερόνης. Καλησπέρα κύριε Λεβί.
5: Καλησπέρα κύριε Κεφαλογιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
4: Βλέπετε ότι είμαι με το ένα πόδι να μπω στην θεραπεία την ορμονική και με το άλλο να μην μπω. Φαντάζομαι
5: εγώ
4: ότι...
5: Εγώ θα σας πω να μην μπείτε αν δεν υπάρχει λόγος.
4: Α, τι σημαίνει αυτό, ξεκινήσατε πολύ δυναμικά.
5: Για όλα στην ιατρική υπάρχει αιτιολογία.
4: Ναι, προφανώς δεν θα πήγαινα να βάλω τεστοστερόνη αν δεν είχα έλλειψη. Αν ας πούμε έχω έλλειψη όμως, φαντάζομαι ότι αυτός είναι ένας λόγος.
5: Και ποια είναι η έλλειψη την οποία την καθορίζετε εσείς με μια απλή εξέταση που μπορείτε να την πληρώσετε και να την κάνετε ιδιωτικά.
4: Όχι.
5: Και μετά να πάτε στο φαρμακείο και να πάρετε μια δόση τεστοστερόνης.
4: Όχι. Μακριά από μένα κύριε Λεβί αυτά. Θα πάω σε έναν γιατρό να μου το πει αυτό. Θα πάω σε έναν εξειδικευμένο Έτσι. Γιατρό, ο οποίος θα κρίνει αν πραγματικά μπορεί να με ωφελήσει και θα δει και τι άλλες, όπως είπα, συνωστερότητες μπορεί να υπάρχουν. Δηλαδή, μπορεί να έχω, ας πούμε, έναν πιο μεγάλο προστάτη που δεν θα πρέπει να μου δώσει τεστοστερόνη. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
5: Ακριβώς. Θα πρέπει η διάγνωση να γίνει από ένα γιατρό και στο ένα μόνο σημείο που θα διαφωνήσω μαζί σας, όσον αφορά την λίμπιντο και πότε αυτή έρχεται, αυτό είναι ένα πρώτο σημάδι.
4: Δεν είναι από τα τελευταία,
5: Όχι. Όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν αργότερα μετά από τη χρόνια χαμηλή ποινή τεστοστερόνης. Η λίμπιντο είναι πολύ πιο εύκολο και δεν είναι μόνο η λίμπιντο, η επιθυμία, δηλαδή η σεξουαλική ορμή. Mm-hmm. Είναι επίσης η απουσία των πρωινών στήσεων και η αισθητική δυσλειτουργία. Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία που θα οδηγήσουν έναν άντρα να ψαχτεί ή να διερευνήσει το αν έχει χαμηλή τεστοστερόνη και αυτά είναι τα κύρια, τα πρώτα σημάδια στον ασθενή μου που θα με.
4: Άρα λέτε δηλαδή ότι δεν είναι αυτή η κόπωση, δεν έχω ενέργεια, ξυπνάω κουρασμένος ή μπορεί να είναι και αυτά.
5: Μπορεί να είναι και αυτά, αλλά σε βαρύτερες περιπτώσεις υπογοναδισμού, χαμηλής δηλαδή τιμής τεστοστερόνη. Και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την επίπτωση που έχει, το είπατε πολλές φορές, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το scrolling το βράδυ στο κινητό, ο κακός ύπνος, το κακό φαγητό, το πόσο αισθανόμαστε κουρασμένοι.
4: Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Τι άλλαξε τα τελευταία χρόνια και όλο και περισσότεροι, όχι μόνο άνδρες αλλά και επιστήμονες, συζητούν όλο και πιο ανοιχτά για την ορμονική υποκατάσταση της τεστοστερόνης. Είναι όντως πιο αυξημένη η ανάγκη για αναπλήρωσή της στους άνδρες σήμερα?
5: Είναι, αλλά θα πρέπει πάλι να ξαναπώ ότι θα πρέπει να γίνει στη σωστή επιλογή των ασθενών. Η ανάγκη για αυτήν και η στροφή μας προς την πιο ελεύθερη συνταγογράφηση της τεστοστερόνης ή κρίση της. Έγινε από το γεγονός ότι πλέον δεν φοβόμαστε τον καρκίνο του προστάτη. Είναι μία νόσος η οποία για πάρα πολλά χρόνια φοβόμασταν ότι η τεστοστερόνη θα είναι το λάδι στη φωτιά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως σήμερα με τη σύγχρονη πρώιμη διάγνωση και την θεραπεία πλέον του προστάτη, του καρκίνου του προστάτη σε πολλές περιπτώσεις, αρχίζουμε να βλέπουμε και τις περιπτώσεις όπου είναι χαμηλή η τεστοστερόνη και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους άνδρες, γιατί πλέον αυτοί οι άνδρες επιβιώνουν στις περιπτώσεις του καρκίνου του προστάτη. Ξαναλέω, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι, δεν αναφέρομαι σε όλες τις περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη, γιατί είναι μια πολύ ετερογενής από ό,τι φαίνεται νόσος. Επίσης, από την άλλη πλευρά, ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αλλάξει τα επίπεδα της τεστοστερόνης στον άνδρα, πολύ σωστά είπατε, και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, οι οποίοι κυρίως έχουν είτε αντιανδρογονική είτε ιστρογονική δράση, μειώνοντας τα επίπεδα πάλι ή τη φυσιολογική δράση σε
4: και αυτό μπορεί να είναι από ένα πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, μέχρι δεν ξέρω τι άλλο.
5: Να το πω διαφορετικά. Το DDT ήταν ένας ενδοκρινικός διαταράκτης. Πλέον έχει αποσυρθεί. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πολλές παρόμοιες ουσίες όπως η δυσφενόλη, οι φθαλικές ενώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά, ως προστατευτικά των σιτηρών, ως μυκητοκτόνα ή βακτηριοκτόνα για τη διατήρηση των τροφίμων, mm-hmm. με αποτέλεσμα να περνούν στην τροφική αλυσίδα και κατά συνέπεια τον ανδρικό οργανισμό.
4: Ακόμα και το πλαστικό όταν θερμανθεί, ας πούμε, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά, γι' αυτό το λέω, για τα μικροπλαστικά.
5: Ενδεχομένως και αυτή η περίπτωση ή όταν θερμανθεί, όταν καεί με κάποιο τρόπο σε κάποιες θερμοκρασίες, μπορεί να απελευθερωθούν τέτοιες ενώσεις. Αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία των ενώσεων αυτών έρχεται στον οργανισμό μέσα από την τροφική αλυσίδα ή ενδεχομένως από τα καλλυντικά. Παραδείγματος χάρη, έμπλαστα σαμπουάν, καλλυντικά για τις γυναίκες κτλ.
4: Υπάρχουν τρόποι που ένας άνδρας κάθε ηλικίας μπορεί να αυξήσει σήμερα την έκρηξη τεστοστερόνης που έχει στον οργανισμό του, αυτή τη δική του δηλαδή. Θα μου πείτε το κλασικό να πάει κόντρα στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Αλλά αυτό είναι λίγο αόριστο. Υπάρχουν οδηγίες που αφορούν στην καθημερινότητα ενός άνδρα, που αποδεδειγμένα φαίνεται ότι αυξάνουν τα επίπεδα τεστοστερόνης στον οργανισμό του. Και σε ποιο βαθμό μπορεί να αυξηθεί αυτή η τεστοστερόνη?
5: Δυστυχώς θα σας πω ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Το να έρθει ένας ασθενής στο ιατρείο και να του δώσω τεστοστερόνη σαν υποκατάσταση, αυτό είναι το εύκολο. Mm-hmm. Όμως δεν είναι και το απολύτως φυσιολογικό. Από τη στιγμή που έχουμε αιτιολογική σχέση στην αύξηση του βάρους με την πτώση της τεστοστερόνης, γιατί να μην πάμε να καταπολεμήσουμε την αιτία και θα πρέπει ο ασθενής να πάρει μια εξωγενώς χορηγούμενη ουσία.
4: Άρα λέτε δηλαδή ότι ένας άνθρωπος που ζυγίζει 85 κιλά ενώ το φυσιολογικό του βάρος είναι στα 70, αν χάσει αυτά τα κιλά θα βελτιωθεί σημαντικά και το ποσοστό της τεστοστερόνης του?
5: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι να κοιμάται σωστά, γιατί επηρεάζεται κατά πολύ ο κυρκάρδιος ρυθμός. Mm-hmm. Και κατά δεύτερον, να τρέφεται σωστά, μειώνοντας όσον αφορά τις πολύ επεξεργασμένες ουσίες.
4: Με μόνο αυτές τις δύο αλλαγές, δηλαδή, θα καταφέρει να αυξήσει τις τιμές της τεστοστερόνης του?
5: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναφέρεται στην βιβλιογραφία που ένα 10% της αύξησης του βάρους, ένα, μπορεί να επαναφέρει τις τιμές της τεστοστερόνης. Και δεύτερον, αυτό που έχω να πω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας 85 κιλά άνδρας θα έχει υπογοναδισμό, θα έχει τόσο χαμηλή την τεστοστερόνη. Γιατί τα κατώτερα όρια στη τεστοστερόνη δεν έχουν αλλάξει. Μπορεί να έχει πέσει η μετρήσιμη τεστοστερόνη μέσα στα έτη, αλλά τα χαμηλά όρια δεν έχουν αλλάξει.
4: Άρα λέτε ότι πρέπει κάποιος που μετράει την τεστοστερόνη, και θα μας πείτε και τι εξετάσεις πρέπει να γίνονται για να βρούμε πόση τεστοστερόνη έχουμε, θα πρέπει να μην βλέπει μόνο τις τιμές, αλλά θα πρέπει να αξιολογούνται από ειδικό αυτές τις τιμές.
5: Βεβαίως. Θα ξαναέρχομαι στο πρώτο ερώτημα. Mm-hmm. Πώς θα πάει κάποιος να μετρήσει την τεστοστερόνη του? Μπορεί να το κάνει βέβαια αθληρώνοντάς το ιδιωτικά, αλλά ουσιαστικά ο γιατρός είναι αυτός που θα κρίνει εάν χρειάζεται.
4: Ποιες εξετάσεις χρειάζεται να έχει ο γιατρός μπροστά του για να κρίνει αν χρειάζεται κάποιος αναπλήρωση τεστοστερόνης?
5: Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος θέλει να δει. Δεν έχει κανένα σύμπτωμα και απλά θέλει να δει που είναι. Ουσιαστικά θα πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες ορμονικό προφίλ για την περίπτωση που κάτι ανακαλύψουμε, που μας διαφεύγει από την κλινική εξέταση το ιστορικό. Με αποτέλεσμα είναι ένα σετ ορμονικών εξετάσεων. Καταρχήν ο άξονας, υποθάλαμος, υπόφυση όρκης, άρα FSH, LH και τεστοστερόνη, η φιλοδεσμευτική ορμόνη, η ορμόνη του θυροειδή, η προλακτίνη και η στραδιόλη.
4: Και η ολική, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση γι' αυτό, ποια είναι η ολική και ποια είναι η ελεύθερη τεστοστερόνη? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα?
5: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κυρίως στον οργανισμό μας η τεστοστερόνη κυκλοφορεί κυρίως δεσμευμένη με τη φιλοδεσμευτική ορμόνη και με την αλβουμίνη. Ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στο 2% είναι αυτό που κυκλοφορεί ελεύθερο. Mm-hmm. Λέβαια λοιπόν ότι η ελεύθερη μορφή αρκεί σε πολύ μικρές ποσότητες να δώσει τις ευεργετικές συνέπειες της τεστοστερόνης.
4: Άρα πρέπει να γίνονται όλες αυτές οι μετρήσεις. Καταλαβαίνω.
5: Βάσει των κατευθυντήρων οδηγιών τόσο από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία όσο και από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ανδρολογίας, δεν θα πρέπει να μετράμε ελεύθερη τεστοστερόνη εφόσον η ολική τεστοστερόνη είναι πάνω από 350 νανογραμμάρια ανά ντελ, δηλαδή πάνω από το φυσιολογικό όριο.
4: Πριν πάμε στη συνταγογράφηση, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος για να αυξήσει, ενώ πέρα από τον τρόπο ζωής? Δηλαδή, είπατε να τρέφεται σωστά, να κοιμάται σωστά. Το να τρέφεται σωστά το ξέρουμε τι είναι και το να κοιμάται σωστά. Η άσκηση βοηθάει. Υπάρχουν άλλα πράγματα που βοηθάνε?
5: Βοηθάει και βοηθάει πάρα πολύ. Και ουσιαστικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η άσκηση με βάρη. Όχι τόσο πολύ η αερόβια άσκηση, αλλά η άσκηση με βάρη. Mm-hmm. Είναι αυτή η οποία μπορεί να βοηθήσει επιπλέον στην αύξηση της τεστοστερόνης, κυρίως γιατί θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε τη μυϊκή μάζα, κατά συνέπεια να αυξήσουμε το βασικό μας μεταβολισμό και κατά συνέπεια να μειώσουμε και το σπλαχνικό λίπος.
4: Σε ποιες μορφές?
5: Το σπλαχνικό λίπος είναι ένα βασικό ένζυμο για το μεταβολισμό της τεστοστερόνης σε ιστρογόνο.
4: Σε ποιες μορφές χορηγείται σήμερα η τεστοστερόνη και πώς επιλέγει ένας γιατρός ποια μορφή θα χορηγήσει, σε ποιον, και αν είναι κάτι που αφορά άνδρες μόνο άνω των 50 ετών ή και νεότερους?
5: Καταρχήν να πούμε ποιες ενδείξεις έχει ένας να χορηγηθεί τεστοστερόνη.
4: Ακριβώς.
5: Είπαμε ότι η απόλυτη ένδειξη είναι να έχει πολύ χαμηλές τιμές τεστοστερόνης, κάτω από 250 ή ακόμα και κάτω από 180 νανογραμμάρια να μπαίνει, και να έχει την τριάδα των συμπτωμάτων που σας είπα προηγουμένως, απουσία λίμπιντο, απουσία πρωινών στήσεων και αισθητική δυσλειτουργία. Mm-hmm. Βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών, δεν χορηγούμε ακόμα τουλάχιστον τεστοστερόνη για να φτιάξουμε την ψυχική μας διάθεση, για να ρυθμίσουμε τον μεταβολισμό του σαχάρου, για να βελτιώσουμε την οστική μας μάζα, για να φτιάξουμε το μυϊκό μας σύστημα ή το καρδιαγγειακό μας.
4: Αυτό όμως, αυτό όμως το αφήνεται λίγο σαν να έχει μία άνω τελεία. Λέτε δηλαδή ότι αν προχωρήσουν οι μελέτες ενδεχομένως να χρειαστεί στο μέλλον να συνταγογραφείτε τεστοστερόνη για να φτιάξετε και όλα αυτά τα υπόλοιπα που είπατε.
5: Ενδεχομένως. Γι' αυτό ξαναγυρίζω πάλι την στάση μας απέναντι στον καρκίνο του προστάτη και στους ασθενείς που επιβιώνουν. Αλλά είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις αυτές. Και να μιλήσουμε για τις απόλυτες και τις σχετικές αντενδείξεις της χορήγησης της
4: οστεοσκοπίας. Ναι, θα μιλήσουμε παρακάτω. Θέλω πριν πάμε σε αυτό να πάμε στις θετικές αλλαγές που προσμένει ένας άντρας από τη θεραπεία με τεστοστερόνη. Δηλαδή, πέρα από το ότι φαντάζομαι θα έχει ξανά πρωινές στήσεις, θα έχει μια πιο φυσιολογική σεξουαλική ζωή. Ενώ θα έχει μια διατήρηση της ύσης του, αλλά θα έχει και λίμπιντο, θα έχει δηλαδή όρεξη να κάνει σεξ. Τι άλλο θα αλλάξει στη ζωή του?
5: Πραγματικά τίποτα, γιατί ουσιαστικά ενδεχομένως να μην μπορεί να αντιληφθεί. Αν δεν το έχει εξετάσει ο γιατρός του, όλα τα υπόλοιπα από τη στιγμή που θα μπει σε υποκατάσταση ορμονική, δεν θα δει κάποιες αλλαγές, ενδεχομένως δεν θα το καταλάβει.
4: Σας το λέω αυτό, γιατί ένας φίλος μου μπήκε πρόσφατα σε μια τέτοια ορμονική υποκατάσταση, γιατί ήταν πολύ χαμηλά η τεστοστερόνη, και με συμβουλή γιατρού έγινε αυτό, και μου είπε: δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Έχω πάρα πολύ ενέργεια. Είναι σαν να μπορώ να βγάλω τη μέρα, ενώ πριν ήμουν κουρασμένος όλη μέρα. Δεν ξέρω πώς το μετέφρασε αυτό.
5: Αυτό μπορεί να ισχύει, σαφέστατα, αλλά δεν. Μπορώ να πω ότι θα δώσω τεστοστερόνη σε έναν ασθενή ο οποίος αισθάνεται δυσθυμία ή αισθάνεται χαμηλή ενέργεια. Ναι. Γιατί ακόμα δεν έχουμε τις μελέτες εκείνες.
4: Ναι, μου είπε παρόλα αυτά ότι έχει, μου είπε ότι έχει φτιάξει και η διάθεσή του. Ότι μπορεί να σηκώσει περισσότερα βάρη στο γυμναστήριο. Δηλαδή, μου είπε συγκεκριμένες αλλαγές που τις είδε να συμβαίνουν. Βέβαια, ένας άνθρωπος που έχει, ας πούμε, κάτω από 300 και ξαφνικά, ας πούμε, περνάει αυτό το όριο, είναι αντιληπτό στον οργανισμό του ότι κάτι αλλάζει θετικά ή όχι.
5: Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, το ερωτηματικό το δικό μου είναι στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών κατά πόσο δρά το placebo effect.
4: Α, μπορεί να είναι δηλαδή η αίσθηση ότι παίρνω, και με βοηθάει.
5: Άρα μπορώ. Mm-hmm. Ναι.
4: Σωστά. Πάμε λίγο τώρα στην γκρίζα ζώνη. Και λέω γκρίζα ζώνη γιατί πολλοί χρησιμοποιούν και εδώ όλη αυτή την ιστορία για να βγάλουν χρήματα ενδεχομένως, για να δημιουργήσουν μεγάλες προσδοκίες. Η τεστοστερόνη χορηγείται από μη ειδικούς, πωλείται στο διαδίκτυο. Πολλές φορές, ακόμα και σήμερα νομίζω, δεν χρειάζεται να συνταγογραφηθεί. Οι δοσολογίες μπορεί να είναι υπερβολικές. Το ότι δεν υπάρχει παρακολούθηση μπορεί να επηρεάσει προφανώς και δυσμενώς άλλα συστήματα του οργανισμού. Είπατε, ας πούμε, για τον καρκίνο του προστάτη που παλιότερα ήταν ένα θέμα. Τώρα λέτε ότι είναι λιγότερο. Σε ποια άλλα συστήματα του οργανισμού μπορεί να επιδράσει αρνητικά η ανεξέλεγκτη χρήση, εννοώ χωρίς παρακολούθηση?
5: Για να μην παρεξηγηθώ, δεν είπα ότι υπάρχει λιγότερη επιφυλακή ή προσοχή όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη. Δεν θέλω να περάσει ένα τέτοιο μήνυμα στους ακροατές.
4: Αλλά διευκρινίστε το τότε.
5: Είναι κάτι το οποίο το φοβόμαστε και για τον παρόντα χρόνο είναι μια περίπτωση όπου ο ασθενής πριν χορηγηθεί τεστοστερόνη θα πρέπει να ελεγχθεί και να μπει σε ένα αυστηρό πλαίσιο παρακολούθησης ότι δεν υπάρχει ένας καρκίνος σε μικροσκοπικό επίπεδο το οποίο ενδεχομένως να λέει τεστοστερόνη.
4: Τώρα μου το λέτε τελείως διαφορετικά. Άρα δηλαδή χρειάζεται ένας ενδελεχής έλεγχος πριν ένας άνθρωπος ξεκινήσει τεστοστερόνη όσον αφορά τον προστάτη.
5: Θα πρέπει να κάνει δακτυλική εκτέταση, να μετρήσει το PSA του. Αν υπάρχουν υποψίες να χωρίς σε περαιτέρω έλεγχο, ενώ αν δεν υπάρχουν υποψίες, θα πρέπει, εφόσον αποφασίσει ο γιατρός να χορηγήσει τεστοστερόνη, να βρίσκεται σε τακτική παρακολούθηση του PSA για κάποιο διάστημα, μετά πιο αραιά βέβαια, εφόσον αυτό παραμένει σταθερό, για να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες ότι δεν θα προκαλέσουν κάτι κακό στον ασθενή.
4: Ναι, άρα βλέπετε ότι όλα τελικά έχουν το τίμημά τους. Δηλαδή, ναι, μεν να προχωρήσεις, αλλά θα το κάνεις με παρακολούθηση. Τι άλλο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά?
5: Μπορεί να επηρεάσει σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις έναν άντρα που έχει καρκίνο του μαστού. Μπορεί να επηρεάσει πολύ σημαντικά τους άνδρες οι οποίοι θέλουν να τεκνοποιήσουν. Αυτό είναι μια απόλυτη αντένδειξη. Απαγορεύεται να χορηγήσουμε σε άνδρες οι οποίοι έχουν αιματοκρίτη πάνω από 54%. Και είναι απόλυτη αντένδειξη επίσης να χορηγήσουμε τεστοστερόνη σε έναν άνδρα ο οποίος έχει αρρύθμιστη ή μη αντιμετωπίσιμη καρδιακή ανεπάρκεια. Μη ελεγμένη, να το πω πιο σωστά. Αυτές είναι απόλυτες αντένδειξεις. Υπάρχουν και οι σχετικές.
4: Ναι,
5: η
4: όπως...
5: περίπτωση όπου έχει μια υπερπλασία προστάτη, η οποία όμως έχει σημαντική ως βαριά συμπτωματικότητα βάσει ενός σκορ που έχουμε εμείς.
4: Ναι, δηλαδή ότι ο ασθενής σηκώνεται, ας πούμε, 1-2 φορές να ουρήσει το βράδυ και διάφορα άλλα, ναι.
5: Υπάρχει ένα σκορ όπου αξιολογείται η συμπτωματολογία του ασθενή. Θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή αν ο αιματοκρίτης ανέβει πάνω από 48-50 και η ύπνική άπνοια.
4: Α, και η ύπνική άπνοια. Υπάρχουν ύπνική άπνοια, νοσήματα.
5: Και αυτό μάλλον φαίνεται ότι αρχίζει να φεύγει.
4: Να καταρρύπτεται.
5: Να καταρρύπτεται, ναι.
4: Υπάρχουν ωστόσο νοσήματα ή καταστάσεις που μπορεί η χορήγησή της να συμβάλλει θετικά? Πολλά λέγονται για τον έλεγχο του σαχαρώδη διαβήτη, για την υπερσουλινεμία, την αντίσταση στην ινσουλίνη, την κοιλιακή παχυσαρκία. Ισχύουν όλα αυτά?
5: Φαίνεται ότι μάλλον στο μέλλον η τεστοστερόνη θα δρά συμπληρωματικά στις θεραπείες ελέγχου του διαβήτη. Uh-huh. Αλλά ξαναλέω, γιατί δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, τρεφόμενοι σωστά και ρυθμίζοντα το σάχαρό μας από τα προσλαμβανόμενα. Uh-huh. Και θέλουμε με ένα μαγικό ραβδί να χορηγήσουμε τεστοστερόνη για να ρυθμίσουμε το σάχαρό μας. Είναι το ανάλογο, φανταστείτε, σε έναν καρδιοπαθή, uh-huh. ο οποίος έχει κάνει 3 stents, παίρνει φάρμακα για την χολυστερόλη και για την αρτηριακή του υπέρταση και συνεχίζει να κάθεται, να καπνίζει και να τρώει ανεξέλεγκτα. Λοιπόν, στηρίζω το φιλετρό ότι στα φιλετρά είναι μια χαρά.
4: Κύριε Λεβί, ακούγοντάς σας...
5: Συνέχισε να το κάνεις.
4: Όχι βέβαια. Ακούγοντάς σας, μου έρχεται στο μυαλό όλο αυτό που συμβαίνει ανεξέλεγκτα ενδεχομένως, από τα γυμναστήρια μέχρι στο φαρμακείο για να πάω να πάρω τεστοστερόνη, πρέπει να έχω συνταγή.
5: Κανονικά θα έπρεπε, ναι. Κανονικά θα έπρεπε. Και ίσως αυτό φταίμε και εμείς οι γιατροί. Φταίει η ανδρολογική ενδεχομένως εταιρεία, το κράτος, το Υπουργείο που δεν έχει βάλει κανόνες ή που και εμείς ήδη γιατί ξαναλέω, γιατί δεν πρέπει να κοιτάμε πρώτα τη δική μας καμπούρα.
4: Σε οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή από ενέσιμη ελαιόδη, ας πούμε, σύριγγα μέχρι να πάρω, ας πούμε, κάποια πατς ή ενδεχομένως κάποια κρέμα και να βάλω στα πόδια μου. Το λέω γιατί ακούω διάφορα.
5: Θα μιλήσω για τον ελλαδικό χώρο. Αυτά που κυκλοφορούν είναι τα ενέσιμα και η μορφή γέλη στο τζέλ. Θέλει πολύ προσοχή ακόμα και αυτό το τζέλ. Και το λέω για τον ίδιο τον οργανισμό, γιατί την επόμενη μέρα, αν δεν χορηγηθεί, αν δεν πάρει ο ασθενής το τζέλ, είναι σαν να μην το έχει πάρει. Έχει πάρει δηλαδή ουσιαστικά μια δόση. Αν δεν προσέξει όμως να απορροφηθεί καλά, να πλύνει τα χέρια του και έρθει σε επαφή με τις γυναίκες του περιβάλλοντος του.
4: Φαντάζομαι οι γυναίκες θα αρχίσουν να γεμίσουν τρίχες μετά.
5: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μικρά κορίτσια που είναι πριν την ύβη ή κατά την εφηβεία, θα αρχίσει να τη σωθεί προς την ολοκλήρωση της εφηβείας, αν αυτό γίνεται σε χρονιότητα.
4: Ναι, αν δεν πλύνει τα χέρια του, δηλαδή μετά τη χρήση, απίστευτο.
5: Μετά τη χρήση και αν δεν περιμένει να απορροφηθεί και έρθει και υπάρξουν αγκαλιές, άδεια μέσα στην οικογένεια κλπ. Θέλει πολύ προσοχή.
4: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Συζητώντας... Εγώ σας ευχαριστώ. Αν θέλετε ένα τελευταίο σχόλιο, ναι. Την τεστοστερόνη δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Αυτός είναι και ο στόχος της επιστήμης. Να μην φοβάται και να διερευνά και να ψάχνει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, για όποιον ενδιαφέρεται, θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό. Και η χορήγησή της, εφόσον αυτή αποφασιστεί από τον γιατρό, θα πρέπει να γίνει σε μια συμφωνία ότι πρέπει να υπάρχει μια σταθερή και συνεχής παρακολούθηση. Και βέβαια να θέσουν και ένα όριο. Ποιο είναι το όριο που δεν θέλουμε? 1.000, 10.000, 100.000 τιμή τεστοστερόνης. Ποιο είναι το απολύτω όριο? Αυτό το οποίο χρειάζεται ο ασθενής.
4: Και όταν κάποιος ξεκινάει αυτή τη θεραπεία, πρέπει να την παίρνει εφόρου ζωής μετά.
5: Υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να την παίρνει εφόρου ζωής, αλλά αυτές οι περιπτώσεις δεν φτάνουν τόσο πολύ στον ουρολόγο. Αντιμετωπίζονται ήδη από τους ενδοκρινολόγους. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορεί να διακόπτει και αναλόγως, εάν καταφέρει να ρυθμίσει την καθημερινότητά του και τον τρόπο ζωής, μπορεί από μόνος του ενδεχομένως να βελτιώσει.
4: Και να μην ξαναχρειαστεί να πάρει.
5: Ή διακοπτόμενη, είτε πολύ χαμηλότερες δόσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συζητώντας με τον κύριο Λεβί, μου έρχεται στο μυαλό αυτή η φράση που μου είχε πει στην αρχή της δημοσιογραφικής μου καριέρας ένας γνωστός καθηγητής φαρμακολογίας και αποτελεί πλέον και κλισέ στο στόμα πολλών, ότι κάθε φάρμακο μπορεί να γίνει και φαρμάκι. Το ορμονικό σύστημα είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο και ευμετάβλητο σύστημα στον οργανισμό. Το να πετύχει κάποιος τις ιδανικές ισορροπίες είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και αυτό το γνωρίζουν αρκετοί γιατροί, οι οποίοι ασχολούνται σοβαρά με το θέμα της ορμονικής υποκατάστασης. Εμείς οι άνδρες πρέπει να γνωρίζουμε ότι οτιδήποτε σχετίζεται με τις ορμόνες μας πρέπει να αποφασίζεται από κάποιον που είναι γνώστης του θέματος. Έχει αφιερώσει μέρος των σπουδών του σε αυτό και της πρακτικής του στην ιατρική και δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πειραματιστεί και σε εμάς. Το λέω αυτό και κλείνω γιατί αν δεν γίνει ένας εντελεχής έλεγχος όπως ακούσαμε, βιοχημικός και άλλος, αν δεν υπάρχει ένα καλό ιστορικό, στο οποίο θα αναφέρονται πιθανές άλλες παθολογίες που ταλαιπωρούν έναν άνθρωπο, ούτε ο γιατρός μπορεί να επιλέξει τη σωστή μορφή τεστοστερόνης και τη δοσολογία της, αλλά ούτε και εμείς θα δούμε ενδεχομένως τα αποτελέσματα που αναμένουμε. Επίσης, μπορεί να θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία μας, όπως ακούσατε. Καλό είναι να γνωρίζουμε ότι όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία ορμονικής θεραπείας, η παρακολούθησή μας από κάποιον ειδικό με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και επισκέψεις θα είναι κάτι που θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Είναι μια διαδικασία. Δεν θα είναι κάτι που θα γίνει μία φορά και τελείωσε. Και το λέω αυτό το τελευταίο για εμάς τους άνδρες, που δεν είμαστε ιδιαίτερα συνεπείς με τους γιατρούς και τις επισκέψεις μας σε αυτούς. Παρόμοια θέματα και ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από την ευζωία μπορείτε να παρακολουθείτε και στην τηλεοπτική εκπομπή «Ζω καλά», που παρουσιάζω στην τηλεόραση του Sky κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Στους 12 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, από ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλής, προανήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Να παραμείνουν τα νησιά ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Παραδόθηκε πριν από λίγο και ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση τραυματισμού με μαχαίρι του 32χρονου στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Ο 18χρονος φέρεται να παραδόθηκε την ώρα που ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του επρόκειται να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Άλλες τρεις συλλήψεις μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες σε εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται ένα ακόμα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε 2 βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα μαζί σας, Μινά Σαμόπουλος.

0: όλοι μας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Δυνάμωση ήθελα να φας την πει ο Σταματέλος. Όχι με κακή έννοια, θα σου πει σε παρακαλώ, ανέβασε, μπράβο αυτό. Οπότε έχω αναλάβει εγώ χρέη Σταματέλου για να είναι πάντα ευχάριστος Σταματέλος και να ακούγουμε, όχι δυσάριστος, αλλά να ακούγουμε λίγο ενοχλητή. Είμαι, ρε παιδιά, εδώ πρέπει να είμαι. Θα πεθάνω.
1: Δεν βολεύει, ναι. Πρέπει να αλλάξουμε τον μπράτσο στο μικρόφωνο.
0: Πρέπει να αλλάξουμε τον μπράτσο. Ποιος γίγαντας κάθεται εδώ πέρα. Παιδιά, εγώ που είμαι και ένα 80 τόσο, για να φτάσω κοντά στο μικρόφωνο, πρέπει να πάει το στομάχι μου.
1: Άρα δεν είναι θέμα ύψους, είναι θέμα κοιλιάς.
0: Όχι, πρέπει να γύρω.
1: Αυτό σου λέω. Σε εμποδίζει κοιλιά.
0: Όχι, γιατί βλέπεις να έχω κοιλιά. Δεν γίνεται.
1: Σήκωσε λίγο την καρέκλα. Θα το βρούμε εδώ, θα κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει να το βρούμε.
0: Χατζιωάννου έχει θέμα.
1: Νομίζω ότι μετά τον Dr. Death.
0: Ναι.
1: Το να ασχολούμαστε με το που είναι το μικρόφωνο και το αν βολεύεσαι να μιλήσεις είναι λάθος timing. Πρέπει να βρούμε τρόπο να ανεβάσουμε την ψυχολογία των ακροατών μας.
0: Πάμε, πάμε, δώσε. Εδώ 24 λεπτά πριν από τις 6 και όποιος αντέξει. Δεν κρύω. Αρχίζει η εκπομπή.
1: Είναι από το Δελφινάριο έρχονται. Είναι ανοιχτά τα παράθυρα και έρχεται η διάβρα από το Δελφινάριο.
0: Αρχίζει η εκπομπή, δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Τι χρώμα έχει η καρδούλα που φοράς? Ναι, είπαμε πως επειδή έχω λίγο πρόβλημα τα χρώματα. Το τουρκουάζ μπορώ να το βλέπω πράσινο βάθη και τέτοια.
1: Όλοι οι άντρες έχουμε χρώματα με τα έχουμε πρόβλημα με τα χρώματα. Όλοι.
0: Απέναντί μας, ντυμένη στα σκούρα, με μια όμορφη ροζ καρδούλα κρεμασμένη στο λαιμό, η Δήμητρα Σταματίου μετά από χρόνια και καιρούς, τώρα θα τη δούμε παραμονή Χριστουγέννων.
1: Και συμφώνησε αμέσως, στο παραμονή Χριστουγέννων, είπε ναι. Απλά πράγματα.
0: Ξέρω, την έχω μεγαλώσει, ρε, 3 χρόνια. Λοιπόν, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, εκλέσβου ορμόμενη, είμαι Λίνα Σαμαραδέλη.
1: Από το δεύτερο ομορφότερο νησί της Ελλάδας.
0: Το πρώτο είναι η Λευκάδα, ξέρω. Άρα από το ομορφότερο νησί του Αιγαίου.
1: Τα λες πολύ σωστά.
0: Στη μουσική επιμέλεια, ο έρωτας Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο για τελευταίο Σαββατοκύριακο. Μετά θα περάσει, θα γίνει Σταματίου κι αυτή. Η Ρούλα με δύο τάφε Βρετάκου, κυρίες και κύριοι, τη βρίσκεται στο 210-48-00-170, 210-174. 210-48-00-174. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω δεξιά, που γράφει πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και πάμε τώρα όλοι μαζί. Έχουμε και Viber. Είναι το Viber που προκαλεί ενθουσιασμό στους παραγωγούς του Sky.
1: Τέτοιο ενθουσιασμό για το Viber δεν έχω ξανακούσει πάντως.
0: Φίλε, λες και έχουμε ανακαλύψει την Αμερική και την έχουμε μόνο εμείς.
1: Κανένας, τι είπε, μόνο εμείς. Κανένας άλλος. Όχι. Και εγώ όταν άκουγα, όταν πρωτομπήκε το Viber στο. Δεν ξέρω. Λες και.
0: Δεν προκάλεσε ενθουσιασμό.
1: Ενθουσιασμό ούτε το 87 με την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ.
0: Λοιπόν, το Viber που σας βοηθάει περισσότερο, γιατί μέσω κινητού μπορεί να στέλνετε τα πάντα. Που λένε και φωτογραφίες και με ό,τι θέλετε. Ναι, 698-123-1003. 698-123-1003. Πού γυρνάγες θες?
1: Εχθές είχα κοινωνική υποχρέωση.
0: Για πες.
1: Παντρεύτηκε φίλος.
0: Ποιος?
1: Ο Δημήτρης ο Μαργωμένος από το γραφείο.
0: Έλα ρε. Ναι. Άντε, πολύχρονα τα παιδιά.
1: Να ζήσουν τα παιδιά.
0: Να ζήσουν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ευτυχισμένοι και καλό τυχή να είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραίος γάμος, πού πήγες?
1: Ελαγωνίσε ο γάμος σε ένα κτήμα λίγο κοντά εκεί στο.
0: Και γιατί ήρθε κάποιος και μου είπε.
1: Ναι.
0: Λέω, έχει έρθει ο Σταματέλος. Γιατί ο Σταματέλος είναι στη σύνταξη, γιατί είναι δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι μέσα στις εκπομπές.
1: Ναι.
0: Όχι άλλο το, ένα άλλο το αυτό. Και του λέω, έρθει ο Σταματέλος. Ναι, μου λέει, ήρθε και μου έκανε εντύπωση. Λέω, τι? Μου λέει, ζήτησε καφέ. Του λέω, Σταματέλος, ζήτησε καφέ. Μου λέει, ο Σταματέλος δεν πίνει ποτέ καφέ. Και ζήτησε καφέ. Δεν μπορώ να φανταστώ τι έκανε χθες το βράδυ. Ρε μάλι της Λευκάδας.
1: Και ξενύχτησα λίγο παραπάνω, σε γάμο ήμουνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και όχι. Αν δεν πήγαινα, αν δεν πήγαινα με παρέα.
0: Να φτιάξει ένα αφήγημα στο μυαλό.
1: Αν πήγαινα μόνος μου,
0: ναι.
1: είχα το δικό μου αυτοκίνητο και πήγαινα μόνος μου. Καλά, δεν πίνω έτσι κι αλλιώς το αναδικό. Θα είχα φύγει νωρίτερα.
0: Α, αλλά μετέφερες και κόσμο.
1: Μετέφερα και κόσμο και γι' αυτό γύρισα σπίτι δύο και.
0: Α, τόσο νωρίς. Εγώ νομίζω να φύγει.
1: 6 ώρα, 5.30 ήταν ο γάμος. Τι ώρα θέλεις να.
0: Εντάξει, τα νωρίς.
1: Αυτά τα νωρίς. Άμα ήταν πιο αργά.
0: Μένα να σου πω κάτι.
1: Πάλι δύο ώρα θα γυρίσω σπίτι.
0: Μ' αρέσουν οι γάμοι που γίνονται μέσα στο εκκλησάκι του κτήματος. Οπότε δεν χρειάζεται να πηγαίνω έρχεσαι να τρέξει από εδώ.
1: Αυτό είναι πολύ καλό, ναι.
0: Με αυτή την κίνηση τώρα και Σάββατο βράδυ και αυτά. Πας στο κτήμα, παρκάρεις, σταθμεύεις μάλλον το αυτοκίνητο και τελειώνει η ιστορία. Ούτε πήγαινε πιο νωρίς στο εκκλησία. Φύγε από την εκκλησία. Είναι και κάτι εκκλησίες που είναι μέσα στον οικιστικό ιστό και δεν βρεις να παρκάρεις ούτως ή άλλως.
1: Καλά, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Γίνεται και προηγούμενος γάμος, δηλαδή δεν βρεις να σταθμεύσεις το αυτοκίνητο. Είναι και ο προηγούμενος γάμος και πού να το βάλω το αυτοκίνητο στο κεφάλι μου. Έτσι δεν είναι.
1: Όχι, ίσα ίσα.
0: Και μετά σου λένε ρε παιδί μου, να είναι καλά οι άνθρωποι και αυτά στη χαρά τους πάντα. Από Νέα Σμύρνη πάμε στο χτήμα στο Λαγονής. Τι λένε, ρε είσαι τρελός ρε. Εγώ συνήθως πάω κατευθείαν στο κτήμα. Δεν πάω εκκλησία.
1: Ναι, okay.
0: Οκ. Δεν προλαβαίνω, δουλεύω κιόλας.
1: Εσύ είσαι 24 στα 7, έτσι είναι. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φορτούνες.
0: Έτσι είναι.
1: Πλειοκτήτης γάρ. Καραβοκύρης.
0: Άστα. Μιλάει αυτός τώρα που είχε ένα ξενοδοχείο που δουλεύει μέχρι αρχές Νοέμβρη. Τώρα που λέγαμε για καφέ, ρε φίλε, πήγα προχθές σε μια εκδήλωση. Χρηματιστηριακή και γινόταν παρουσίαση της εταιρείας.
1: Σε τι θα πήγαινες?
0: Δεν κάνω χρηματιστήριο, ρε φίλε. Αλλά αρχίζουν και μπαίνουν στο χρηματιστήριο τώρα. Τι να κάνω.
1: Αυτό λέω.
0: Όλα τα είχα το χρηματιστήριο.
1: Εκατομμύρια δεξιά και αριστερά. Περνά, από όπου περνάς.
0: Μου πέφτουν να μυρίζεις.
1: Έτσι.
0: Ρε φίλε, είχα ακούσει. Τέλος πάντων έγινε παρουσίαση παραλία σε ένα μαγαζί. Ωραία και αυτά. Εγώ τώρα τους τελευταίους μήνες που πάω σε κάτι τέτοιες εκδηλώσεις, δεν το λέω για να είναι παρεφανευτό, το λέω για να μην πω σε κάποιο πρόβλημα. Καλά, δεν πίνω ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Για συνέχισε.
0: Ιδίως που οδηγώ εγώ 10 στις 10.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μου έρχεται ούτε να πιω και έχω σταματήσει να τρώω και αυτά τα καναπεδάκια, τα έτσι, τα γιουβέτσι, τα κοκορέτσι. Α, και πίνω καφέ. Δηλαδή κυκλοφορούν όλοι με ποτά.
1: Και εσύ με καφέ.
0: Και εγώ κυκλοφορώ με καφέ. Τέλος πάντων, πάω στην μπάρα, ήταν πώς θα ήταν, 8 η ώρα το βράδυ, και λέω ένα φραπέ μπορώ να έχω, και με κοιτάει ότι πάω.
1: Φραπέ κιόλας.
0: Ωραίος. Και μου λέει φραπέ δεν φτιάχνουμε. Και την ώρα που το λέω αυτό, μου έρχεται στο μυαλό συζητήσεις που βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα, ότι όλο και περισσότερες καφετέριες δεν σερβίρουν πια φραπέ. Και του λέω, ωραία φίλε, του λέω, και ήταν ωραίος, ήταν προσιτός. Του λέω αυτά τα διάβαζα στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν σερβίρουν φραπέ. Ναι, μου λέει, εμείς δεν φτιάχνουμε φραπέ. Δεν ξέρω τι γίνεται παρά έξω. Λοιπόν, έχει γίνει σε ορισμένα καφέ θέμα εικόνας του μαγαζιού, το ξέρεις. Γι' αυτό δεν φτιάχνουν φραπέ. Ότι πέφτει το επίπεδο. Λαϊκούρα και τέτοια.
1: Στο φραπέ.
0: Βεσσαλίες.
1: Καλά, εντάξει. Μισό. Αν ρωτήσεις κάποιον που ασχολείται με τον καφέ, θα σου πει ότι το φραπέ δεν είναι ούτε γαλλικό σε φίλτρου, πώς τα λένε όλα αυτά, γιατί μην φανταστείς ότι είμαι και εγώ ειδικός με τον καφέ. Είναι πιο χαμηλή ποιότητα.

0: Κουβέντα. Τι πουλάει ένα καφέ και πώς αντιμετωπίζει τον πελάτη. Με έναν τόνο πάω εγώ σε καφέ, καλά, αυτό δεν ήταν καφέ. Εντάξει, μπάρα ήταν που είχε μηχανή, έχουν εσπρεσιέρες και τέτοια. Ένα φραπεδάκι ζήτησα. Μετά το γύρισα σε καπουτσίνο διπλό, ζεστό.
1: Από κρύο που ήθελε το γύρισε ζεστό.
0: Κρύο μόνο φραπέ. Που δεν είμαι παράξενο. Του πίνω του καφέδε ό,τι να είναι, καραβίσιου. Αλλά.
1: Τι θα το πει. Καραβοκύρι, εσύ είσαι καραβίσιο, θα του έπαιρνε.
0: Ναι, αλλά αυτό.
1: Δεν σε καταλαβαίνω.
0: Τι δεν με καταλαβαίνω.
1: Δεν
0: σταματάει να κυκλοφορεί ο φραπέ.
1: Ναι. Πάρε σπίτι σου και φτιάξε. Πάρε με το σέκερ για κοπάνω το ή με το μιξεράκι.
0: Γιατί λέει, υπάρχει μια συζήτηση ότι πολλές καφετέρειες γουλουμπού μαγαζιά αποκλειστικά δουλεύουν με καφέ σε κόκκους. Και δεν διαθέτουν στιγμιαίο.
1: Μάλιστα. Δεν τα ξέρω τώρα εγώ αυτά με τους. Με τους καφέδες μην νομίζεις ότι είμαι σχετικός. Ένα καφέ πίνω, φτιάχνω σπίτι μου το πρωί.
0: Γιατί ο φραπέ αντιμετωπίζεται σαν ξεπερασμένη παραγγελία.
1: Συγγνώμη, πού το διαβάζεις αυτό.
0: Όχι, εγώ το ψάξα.
1: Και δεν βάζεις σίγμα στο φραπέ.
0: Ε?
1: Ο φραπές.
0: Ο φραπές. Εντάξει, φραπέ, χτυπημένο. Που λες, που είχε ανακαλυφθεί στη Θεσσαλονίκη. Ένας τύπος τον έτιαξε στην έκθεση, μου φαίνεται. Και αυτά, έβαλε, είχε τι καφέ είχε εκεί πέρα. Πέταξε δύο παγάκια μέσα λίγο νερό, το χτύπησε, δεν είχε εναλλακτική.
1: Ναι. Και το
0: πιέ. Ρε, καταργείτε το φραπέ, ρε. Πάτε καλά, ρε. Ρε, είσαι τρελός, ρε. Αλλά ξέρεις τι, το λέω τώρα, θα μου πεις τι μας νοιάζει, ρε τσάμο που λέει. Είναι αυτό που βλέπεις στα social και νομίζεις ότι υπάρχει μόνο στα social και είναι μια υπερβολή, μια μόδα και αυτά. Και ξαφνικά το είδα μπροστά μου. Ένα φραπέ δεν λέει, κύριε, δεν φτιάχνουμε φραπέ.
1: Δεν φτιάχνουμε φραπέ. Θα μάθεις να πίνεις άλλο καφέ.
0: Ήπια, έχω τον εναλλακτικό.
1: Τα βλέπεις.
0: Καπουτσίνο διπλός. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα μου, έχει τύχει γάμο στο Διόνυσο, στο Διονυσίο Αεροπαγίτη και δεξίωση στη Βάρκιζα, ντάλα καλοκαίρι, δεν σας λέω τίποτα. Να, αυτά,
1: αυτό πρέπει να είναι 40 λεπτά.
0: 40 λεπτά, με άδειο δρόμο.
1: Με άδειο δρόμο, ναι.
0: Έλα αδελφέ, τι κίνηση έχουμε φάει ρε φίλε αυτές τις στιγμές. Δε Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης. Μήπως μπορείτε να μου πείτε το αποτέλεσμα της ελληνικής ομάδας στην Αυστραλία της Ελλάδας Μελμπούρνε. Πόσο έρθει ο τελικός σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ξημερώματα.
1: Μας πέρασε για αθλητική εκπομπή και ρωτάει ο Βαγγέλης.
0: Ο Βαγγέλης έχει στείλει μήνυμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από το Λιξούρι. Καιρός για μπάνιο, παιδες, υγρασία, πολύ ζέστη. Από πίσω παίζουν Iron Maiden και τους αλαπατάω. Καταλαβαίνεις. Και δεν μου έχεις πετάξει εσύ τίποτα από απέναντι, Δήμητρα. Νικόλα, η Τότεναμ δεν τη βλέπω φέτος να σώνεται. Πέρσι τα κατή, τότε να θέλω να πάρει τον Παυλίδη. Γιατί το παιδί το λυπάτε.
1: Και τον Τζολάκη και τα ίδια είπα. Μακάρι να μην πάει να μην καταστραφεί.
0: Ποιος, η Τότεναμ ή ο Παυλίδης.
1: Τότε να μην είχα καταστραφεί. Ο Παυλίδης και ο Τζολάκης δεν μου πάνε.
0: Ναι, και ο Παυλίδης έχει με την Μεφύρ και 100 εκατομμύρια. Υποθέσμευση, ρήτρα. Ναι. Δεν τη βλέπω να σώνεται. Πέρσι τα κατάφερε.
1: Τελευταία αγωνιστική.
0: Η ομάδα στον μπάσκετ πώς θα πάει. Μηνά, ακούω διάφορους αναλυτές ότι οι τιμές των καυσίμων δυστυχώς θα παγιωθούν. Έφτασε το πετρέλαιο κίνηση στην Αμερική να απολύεται 6 δολάρια το γαλόνι. Άστα, η διέλευση των πλοίων πώς γίνεται τώρα με το σταγονόμετρο. Μια ανοίγουν, μια κλείνουν.
1: Μπράβο, ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό που έγινε με τον Πούτιν, αυτή η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν θα κάνει τίποτα. Α, κατάλαβα.
0: Όχι, θα στα πω. Θα στα ναι. Πω. Αυτά μου αρέσουν, το ξέρεις.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Κοίταξε, αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πρώτη φάση.
1: Ναι.
0: Ντίζελ.
1: Ναι.
0: Η Ρωσία μέχρι τώρα, επειδή τις χτυπάνε και τις συνεχίζουν να τις χτυπάνε τα δηληστήρια οι Ουκρανοί. Γιατί είναι σε πόλεμο, έχει βάλει η Ρωσία στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχε αποφασίσει από τον Ιούλιο και το έκανε πράξη να μην εξάγει ντίζελ.
1: Okay.
0: Στην η Αμερική. Ταβάνιασε στην παραγωγή ντίζελ και στις εξαγωγές. Οι τιμές εκεί είναι πανάκριβες. Έχουν ανέβει πάει 6 δολάρια το γαλόνι.
1: Το γαλόνι πόσα λίτρα είναι.
0: Θα βγουν είναι 4-5 λίτρα.
1: Α, δεν το λες τι ακριβό.
0: Ναι, αλλά είχε 4.
1: Ναι.
0: 5,5.
1: Ναι, σωστό. Εσύ κάνεις σύγκριση με αυτό που είχε εγώ με αυτό που πληρώνουμε εμείς εδώ για το λίτρο.
0: Λοιπόν, ταβάνιασε και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον ντίζελ. Στην Μέση Ανατολή έχουν καταστραφεί πολλά δηληστήρια. Οι Κινέζοι που έχουν δηληστήρια σταματήσαν να κάνουν εξαγωγές. γιατί είχαν

0: βγάλει και από τα απόθεμά τους, τώρα τραβάνε πετρέλαιο για να το διηλύσουν. Και η Ευρώπη, φίλε, έχει βάλει τα χέρια της και έχει βγάλει τα μάτια της. Μέσα σε τελευταία χρόνια έχει μια πολύ ωραία έρευνα η Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Θέλω να στην πω, ρε φίλε, να μην σου λέω άλλη.
1: Για να ενημερώσουμε.
0: Το γυρίσαμε στο εναλλακτικό, τα έλεγα την προηγούμενο Σάββατο που έλειπες. Το γυρίσαμε στα εναλλακτικά καύσιμα και στα πράσινα καύσιμα. Λοιπόν, συγγνώμη κιόλας.
1: Κάνε δουλειά σου. Εδώ σε περιμένουμε.
0: Με επίσημες αναφορές το 2026. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, από το 2009 έχουν κλείσει περίπου 30 δηληστήρια στην Ευρώπη.
1: Από το 9.
0: Ναι, 30.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Από τότε ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα τέλη του 25 λειτουργούσαν μόλις 72 σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία. Εκ των οποίων τα 66 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με συνολική δυναμικότητα 625,4 εκατομμύρια ετησίως. Τόνους.
1: Ναι.
0: Άρα και η Ευρώπη, που ναι, πυροβολίζει πάλι τα πόδια του, σου λέω.
1: Ναι.
0: Τώρα που ψάχνει να βρει ντίζελ και όλα αυτά τα επεξεργασμένα, τα διυλισμένα προϊόντα, τα πετρελαϊκά, δεν μπορεί, δεν έχει.
1: Θα πέσει καθόλου η τιμή, για να το πούμε απλά, για να που ακούει και ο κόσμος.
0: Δεν νομίζω.
1: Για την Ευρώπη λέμε, για εμάς εδώ, για την Ελλάδα, ούτε καν για την Ευρώπη. Για την Ελλάδα θα πέσει κανένα.
0: Και στην Ελλάδα τα δηληστήρια που έχουμε τα δύο, το ένα κάνει εξαγωγές 80% της παραγωγής του και το άλλο 60%.
1: Εντάξει.
0: Και κοίταξε τώρα, ρε φίλε. Ήταν η πολιτική ότι βάζουμε κυρώσεις στη Ρωσία που έχει μπει που έχει βάλει στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Η Ευρώπη, η οποία Ευρώπη δεν έχει ούτε δηληστήρια. Τόσα όσα απαιτεί για να καλύψει τις ανάγκες της, γιατί τα κλεινε, το ένα πίσω από το άλλο. Ούτε είχε επαναπαυθεί στο πετρέλαιο το ρωσικό και στο αέριο που ερχόταν με τους αγωγούς. Πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Γερμανία, δεν είχαν ούτε τερματικούς σταθμούς στα λιμάνια τους για να πηγαίνει ένα πλοίο που μεταφέρει LNG, υγροποιημένο αέριο, να ξεφορτώνει. Ούτε αυτό. Σου λέει από τη Ρωσία. Και μετά αποφασίζουν όλοι να κάνουν κυρώσεις στη Ρωσία. Σταδιακά βέβαια, δεν μειώσαν αμέσως, δεν το κόψανε. Και πουλάγε η Ρωσία στην Τουρκία, στην Ινδία. Τα διηλίζαν αυτοί, τα πουλάγε πιο φτηνά και μας τα φέρανε μας πιο ακριβά. Το ίδιο προϊόν. Δηλαδή δεν παίρνουμε γάλα από το σταματέλο.
1: Ναι.
0: Γιαούρτια.
1: Πώς γίνεται αυτό όμως? Πάντα εμείς θα το πληρώνουμε πιο ακριβά.
0: Τέλος. Από το σταματέλο.
1: Τέλος.
0: Γάλα.
1: Τέλος. Σταματέλος, τέλος.
0: Γιαούρτια.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Και τα πουλάγε ο σταματέλος μετά στον Κυρμίτσο μισή τιμή. Έφτιαχνε γιαούρτια ο Κυρμίτσος. Ήθελα εγώ γιαούρτια. Παίρναμε από τον Κυρμίτσο. Όχι από το σταματέλο.
1: Μόνο και, που... και το πλήρωνε χρυσάφι.
0: Τέσσερις φορές απάνω.
1: Μάλιστα.
0: Μένω που ο Κυρμίτσος έπαιρνε το γάλα από το σταματέλο που εμείς το παίρναμε φτηνό. Και τώρα το πλήρωνε φανάκριβο. Τρέλα! Επανέρχομαι για Ντόναλντ Πούτιν. Και πρόσεξε τώρα, ενώ όλη η Δύση είχε στοχοποιημένη τη Ρωσία,
1: ναι,
0: ξαφνικά κάνει τρίπλα ο Ντόναλντ, τα βρίσκει με τον Πούτιν και εμείς πάλι καθόμαστε εδώ.
1: Και εμείς πάλι ακριβώς το πετρέλαιο.
0: Κλασικά.
1: Μάλιστα. Καλά, έλα,
0: αντιλισμένα, τον Disney.
1: Έδειξε time out η Δήμητρα, το επόμενο θα είναι τεχνική ποινή.
0: Άρης Γαλανόπουλος. Έχει σχέση. Διηλισμένο πετρέλαιο. Αυτοκίνητα
1: και έχει την έκθεση.
0: LNG.
1: Η έκθεση στο αεροδρόμιο δίπλα. Πώς το λένε,
0: εκεί που κάνουμε τα Ποσειδόνια.
1: Εκεί που περνάς την ψηφία.
0: Απευθύνομαι στους ναυτιλιακούς. Παιδιά, εκεί που κάνουμε τα Ποσειδόνια είναι και η έκθεση αυτοκίνητου.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
5: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
4: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
5: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απόψε είμαστε όλοι in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All In θα είναι.
2: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα τα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδος. Στην επικαιρότητα, φυσικά, φίλοι μας, εβδομάδος για τους φίλους του αυτοκινήτου ξεχωρίζει η μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου Auto Αθήνα που πραγματοποιείται στο σύγχρονο και ευρωπαϊκό προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Διεθνές Αεροδρόμιο 3 με 11 Οκτωβρίου. Για το λόγο αυτό, οι εκπομπές αυτές της εβδομάδας μας δίνουν σφαιρική ενημέρωση για τις εταιρείες που συμμετέχουν, τι παρουσιάζουν και χορηγός επικοινωνίας είναι και ο Sky 100,3. Σήμερα Σάββατο θα πάμε στον κύριο Γιώργο Σπανό, στον όμιλο Group Σπανό που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την Τσέρι και έχει κάνει μια πολύ καλή πορεία στην ελληνική αγορά με το Tingo 4, Tingo 7, Tingo 8 και Tingo 9. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Σπανό και φυσικά τον ευχαριστούμε και θα μιλήσουμε για την Τσέρι, γιατί και ο μήνας Σεπτέμβριος που πέρασε ήταν ορόσημο και μεγάλη επιτυχία για Τσέρι στην Ελλάδα με 417 ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά. Κύριε Σπανέ, καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα, γεια σου Άρη.
2: Από πού να ξεκινήσουμε? Η Τσέρι έχει εντυπωσιάσει όλους που μπαίνουν μέσα στην έκθεση. Και το 4 και το 7 όλα. Για δώσ' μας μια μεγαλύτερη εικόνα για εσύ από την πλευρά σου.
3: Είναι αλήθεια και εμείς έχουμε μείνει εντυπωσιασμένοι. Όπως είπες, τα αποτελέσματα το Σεπτέμβριο ήταν πολύ εντυπωσιακά. Αλλά κυρίως αυτό που μετράει είναι αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο. Εντυπωσιάζονται με τα αυτοκίνητα διότι έχουμε μία από τις πιο value for money λύσεις.
2: Μάλιστα.
3: Έξω και το Tingo 4 είναι το δεύτερο πιο καλοπούλητο αυτοκίνητο το μήνα Σεπτέμβριο.
2: Μάλιστα. Έχουμε Tingo 4, Tingo 7, Tingo 8 και Tingo 9, έτσι.
3: Σωστά, ναι, ναι. Είναι όλα τα αυτοκίνητα υβριδικά.
2: Ναι, ναι.
3: Και αυτό είναι κάτι το οποίο αφήνει τους επισκέπτες στην έκθεση άφωνους, διότι έχουμε κάποιες πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Σωστά.
3: Αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει πολύ είναι η χαμηλή κατανάλωση που προσφέρουν αυτά τα αυτοκίνητα. Βλέπεις, αυτό είναι της εποχής, γιατί τώρα με την αύξηση των καυσίμων και τα λοιπά, όλοι δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό.
2: Μάλιστα. Τι άλλο καινούριο γερό περιμένουμε από τη Τσέρι?
3: Από τη Τσέρι περιμένουμε πολλά καινούρια. Του χρόνου θα έχουμε και δύο νέα ηλεκτρικά μοντέλα. Όμως το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι η Τσέρι έρχεται και δίνει πολύ έμφαση στο after sales.
2: Σωστά.
3: Και το δεκαετία εγγύηση, κάτι που πάλι από την έκθεση βλέπουμε ότι ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Όσοι επισκεφτήκαν την έκθεση θα εντυπωσιαστούν από το πόσες πολλές καινούριες μάρκες υπάρχουν στην έκθεση.
2: Σωστά.
3: Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο όμως είναι η εγγύηση, γιατί νιώθουν μια σιγουριά, και επίσης η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών, όπου εδώ έχουμε εξασφαλίσει μια διαθεσιμότητα 95%. Είναι κάτι που κάνει τον κόσμο να νιώσει μια ασφάλεια.
2: Νιώθει μια σιγουριά και μια ασφάλεια. Και μπορώ να προσθέσω ότι υπάρχει και μια ποιότητα μέσα σε όλο το αυτοκίνητα, σε όλα τα μοντέλα.
3: Άρη, είναι
2: παρακαλώ,
3: αυτό
2: ναι.
3: που συζητάμε πολλές φορές, ότι τα πράγματα αλλάζουν γύρω μας. Όπως και να το κάνουμε, η κινέζικη αυτοκινομηχανία μπαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά και στην ελληνική αγορά με πολύ ποιοτικά αυτοκίνητα. Ξεχνάμε αυτό που,
2: σωστά.
3: που ξέραμε.
2: Και μπορούμε να πούμε Σάββατο, σήμερα, αύριο, Κυριακή, άρσοι φίλοι μας ακούνε και θέλουν να έρθουν, μπορούν να κάνουν και ένα test drive, έτσι.
3: Ναι, βεβαίως, έχουμε test drive στην έκθεση, καθώς επίσης έχουμε και κάποια ειδικά προνόμια για τους επισκέπτες της έκθεσης.
2: Μάλιστα. Γιώργος Σπανέ, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που είχαμε σήμερα την επικοινωνία μαζί και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή πορεία. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, να κλείσουμε με αυτό, πόσο καιρό είναι η Τσέρι στην Ελλάδα? Έχουμε κλείσει ένα χρόνο και τρεις μήνες και τέσσερις.
3: Ναι, τώρα πάμε για 15 μήνες. Και κάθε μήνα μας εκπλήσει.
2: Μπράβο, να ευχηθούμε καλή πορεία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και πολύ.
3: Ευχαριστώ πάλι. Πολύ, να είστε καλά.
2: Ήταν κύριε και κύριοι ο κύριος Γιώργος Σπανός από τον Group Σπανός που αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά την Τσέρι, μια πολύ σημαντική εταιρεία που πέτυχε και ένα πολύ σημαντικό ρεκόρ για το μήνα Σεπτέμβριο, Τρίτη, σε ελληνικές πωλήσεις σε όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε σήμερα η πατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Καγιά Κάλλας, με αφορμή τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές. Προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σκότωσε περισσότερους από 80 Ουκρανούς αμάχους μέσα σε δύο ημέρες και ότι εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ακυρώσεις, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Στο μεταξύ, στους 12 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, από ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, σχολίασε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλήλους, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, έχει ήδη γίνει μια προσπάθεια ενίσχυσης των αλλιέων, ενώ μετά από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους, να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Παραδόθηκε νωρίτερα και ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση τραυματισμού με μαχαίρι του 32χρονου στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Ο 18χρονος φέρεται να παραδόθηκε την ώρα που ο 22χρονος συγκατηγορούμενος του επρόκειτο να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Κινηματογραφική καταδίωξη το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Η αστυνομία εντόπισε σε όχημα 3 άτομα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει χρηματοκιβώτιο από κατοικία στην περιοχή του Ακταίου. Άμεσα ξεκίνησε η καταδίωξη. Στην περιοχή του Ελαιώνα, οι τρεις άνδρες εγκατέλειψαν το όχημα και το χρηματοκιβώτιο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Δύο άνδρες συνελήφθησαν για κλοπές έργων τέχνης από εργαστήριο γλυπτική στη Νέα Ιωνία. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι τις τελευταίες 2 εβδομάδες είχαν αφαιρέσει αρκετά έργα τέχνης από το εργαστήριο αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Σε άλλες τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται ένας 67χρονος. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Χθες είχε συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης της εγκαταστάσεις της Motor Oil. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Στον εντοπισμό του συνέβαλε και ο Οργανισμός εναντίον της κακοποίησης των παιδιών που εδρεύει στις ΗΠΑ. Στο νοσοκομείο Αχέπα μεταφέρθηκε τραυματισμένη 18χρονη έπειτα από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας του Σαπελόκηπου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ η 18χρονη κοπέλα είχε βγει στο μπαλκόνι για να απλώσει ρούχα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Στην αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, Περιστέρι Ηρακλής 91-89. Σε εξέλιξη αναμετρήσεις, Μαρούση Μύκονος, ΠΑΟΚ, Δόξα Λευκάδας, Καρδίτσα, Βίκος Φάλκονς, Ιωαννίνων και Άρη ΣΑΕΚ. Αναμέτρηση που μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από τον Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7.30 τον Όφινο. Την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ζημιές και βανδαλισμούς προκάλεσαν οπαδοί του Ολυμπιακού στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας του στη Σανέλ Αρένα. Αντέδρασε η ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσης, ενώ οι Ερυθρόλευκοι με δική τους ανακοίνωση έκαναν λόγο για ανεγκέφαλους, οι οποίοι όπως υποστήριξαν θα βρεθούν. Ανέφεραν επίσης ότι θα αποκαταστήσουν τις ζημιές.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ, στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Μάλιστα, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανό να είναι τοπικά έντονα τα φαινόμενα. Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Νίκος Σταματέλος και Μινάς Τσαμόπουλος.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Δήμητρα Σταματίου στην ρύθμιση του ήχου, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική. Ρούλα Βρετάκου με δύο ταφ, κυρίες και κύριοι, στο 210-48-00-170-174. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Μπαίνετε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση την ηλεκτρονική skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, τα έχουμε πει, αλλά θα τα λέμε συνέχεια. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε. Ακούτε δύο φίλους, τρεις απόψεις, δεν είστε κορόιδα. Και φυσικά έχουμε το Viber 6981231003. 6981231003. Τι άκουσα για κακοκαιρίες και αυτά? Απ' τη νύχτα λέει, απόψεις.
1: Από πού όμως?
0: Από δυτικά. Εδώ,
1: από δυτικά.
0: Από δυτική μάλιστα. Ελλάδα και θα έρθει προς τα δω. Από την Τρίτη λέει ακολουθεί νέο κύμα με ψυχρότερες αέριες μάζες, ισχυρούς βορδιάδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά.
1: Αυτά από δυτικά και την Τρίτη θα είναι στα δυτικά ή σε όλη την Ελλάδα?
0: Από την Τρίτη ακολουθεί το νέο κύμα.
1: Σε όλη την Ελλάδα?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Γιατί...
0: Είσαι σε Λευκάδα, είσαι δυτικά.
1: Καλά, ναι. Έβλεπα τη Σούζη. Χθες στους αστέριας
0: ναι.
1: Που έλεγε για βροχές αύριο εδώ στην περιοχή που έχει και τον ντέρμπι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί το τόνισαν οι ατέριαστοι, ο Χρήστος.
0: Άμα το είπε η Σούζη, ό,τι πει η Σούζη. Μπορεί να έρθουν οι βροχές εδώ και μετά τα χειρότερα να έρθουν από Τρίτη.
1: Μάλιστα. Άρα Δευτέρα.
0: Κάτι έχω την Τρίτη.
1: Δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι. Την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί.
0: Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Αυτά τα έλεγα πριν πιάσω δουλειά το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και το ντέρμπι αύριο, φίλε. Θα πας?
1: Εννοείται.
0: Να το μεταδώσεις για το Sport FM.
1: Ναι, ναι.
0: Και?
1: Τι και?
0: Πώς το βλέπεις, θα το πούμε μετά. Επειδή μου είπες τώρα αυτό με τον Ντόναλτ και τον Πούτιν.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει αναλυτές.
1: Και τι λένε?
0: Θα διοχετεύσει ρωσικό ντίζελ.
1: Θα ακριβήνει και άλλο το ντίζελ.
0: Ο Πούτιν στον Ντόναλτ. Εκτιμούν ότι η συμφωνία, η οποία έχει προκαλέσει κέντρονες αντιδράσεις στην Ουκρανία, είναι απίθανο να οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση των τιμών του ντίζελ.
1: Αλλή μόνο.
0: Ο Τράμπα ανέφερε ότι ο Πούτιν συμφώνησε.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Θυμάστε τη
0: δουλειά. Σ' αγαπάει όπως. Ναι, ναι. Θα τον πάρει τηλέφωνο ο Ερντογάν τώρα τον Τράμπα και θα του λέει: σ' αγαπάει όπως εγώ. Σε φιλάει όπως εγώ.
1: Θυμάστε την τελευταία φορά εδώ στη χώρα μας κάτι να μειώθηκε?
0: Όχι.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Αυτό μόνο στα σούπερ μάρκετ που λέγανε μείωση τιμών.
0: Ποια μείωση τιμών? Τη μουρλή στο πανηγύρι θα γίνει τώρα.
1: Έτσι λέγανε στα σούπερ μάρκετ.
0: Περίμενε, έχω κι άλλο. Με πα από θέμα σε θέμα.
1: Α, κατάλαβα, εντάξει.
0: Με πα από θέμα σε θέμα. Ανάθεμάσαι.
1: Θα νοσταλγήσουν οι ακροατές τον Dr. Death. Θα του ανοίγει η καρδιά με τον Dr. Death.
0: Μα εσύ θέτεις τα ερωτήματα. Λοιπόν, συμφώνησε 400.000 τόνους ντίζελ στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, ενώ δεσμεύτηκε επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο.
1: Μισό. Άνω τελεία. Γιατί υπάρχει κίνηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ελευσίνα λόγω αντιφασιστικής συγκέντρωσης. Που μαχαίρωσαν το.
0: Ναι, ναι, που είχαμε αυτό.
1: Ναι, δύο.
0: Που πήγανε οι δύο δράσεις και παραδόθηκαν με τη σειρά.
1: Ναι. Μαχαίρωσαν.
0: Και ο πρώτος είπε ότι θα κάνει μήνυση στο θύμα, γιατί πρώτο το θύμα το επιτέθηκε. Θα δούμε τώρα.
1: Καλά, τώρα ναι. Και μια και είπαμε για κίνηση, να δούμε τι, αν υπάρχει πουθενά κίνηση.
0: Ναι, υπάρχει κίνηση.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει κίνηση.
1: Άνοδος και φυσικά.
0: Ρε, 3 ευρώ το λίτρο, ρε, μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Σταμάτα.
0: Μεταξύ, τα 2 ευρώ τα έχουμε συνηθίσει τώρα.
1: Θα δούμε κάτω από 2 και θα λέμε, δεν βάζω νοθευμένοι θα είναι.
0: Γιατί αυτό που λένε μέχρι. Πόσο, 1,70.
1: Τι 1,70.
0: 1,75 το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Ναι.
0: Θα το πάει εκεί. Ούτε θα έχει μεγάλη κατανάλωση.
1: Το πετρέλαιο θέρμανση. Πώς, ποιος να βάλει με 1,75 πετρέλαιο θέρμανση.
0: Θα το συγκρατήσει μέχρι εκεί. Και πάλι δεν περιμένουν αύξηση της κατανάλωσης. Δηλαδή ότι θα γίνει ντόρος, θα γίνει τζίρος.
1: Στους φίλους τους κυβερνητικούς πέστα, που έχουν μειωθεί τα έσοδα από το.
0: Ναι, φίλε, πάμε πάλι. Γιατί είσαι προβοκάτρος, αλλά εκτίθεσαι. Θα είχα εγώ φίλους κυβερνητικούς και θα δούλευα αυτά μέσα στην εβδομάδα.
1: Έτσι είναι οι πλειοκτήτες.
0: Ποιοι πλειοκτήτες?
1: Πλειοκτήτες, εσύ.
0: Τι λες, ρε, έχουν τους διευθυντές και δουλεύουν.
1: Δεν γίνεται, είσαι εργασιομανή.
0: Εσύ πώς είσαι εδώ και έχεις τα ξενοδοχεία και δουλεύουν, είσαι εκεί?
1: Όχι. Άλλο το ξενοδοχείο.
0: Γιατί?
1: Το ξενοδοχείο βλέπεις.
0: Τι βλέπεις?
1: Ήρθε η Δήμητρα. Έκλεισε ένα δίκλινο, ναι. Θα μείνει Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα φύγει. Απλά πράγματα.
0: Και άμα σου ρημάζουν τις προμήθειες.
1: Φαίνονται αυτά. Τιμολόγια, όλα τα πάντα όλα.
0: Τι φαίνονται.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Τι φαίνονται. Του έχουν φάει μισό ξενοδοχείο και δεν το έχει πάρει είδηση.
1: Με αυτά και με αυτά δεν είπαμε την κίνηση. Στην άνοδο του Κηφισού.
0: Γιατί είναι η βενζίνη και το ντίζελ.
1: Όχι, όχι, έχει τροχαίο. Στην άνοδο του Κηφισού. Στο σταθμό, στο ύψος του σταθμού Λιωσίων.
0: Ναι.
1: Μέχρι. Πού να σου πω τώρα. Δεν ξέρω και την περιοχή καλά.
0: Από πάνω προς τα κάτω.
1: Άνοδος στην άνοδο. Άνοδο. Ναι. Εκεί έχει.
0: Α, είναι από κάτω προς τα πάνω.
1: Από κάτω προς τα πάνω. Από Πειραιά προς Κηφισιά. Εκεί από το ύψος του σταθμού Λιωσίων.
0: Ναι.
1: Μέχρι και έχει μποτιλιάρισμα για περίπου ένα χιλιόμετρο και μετά μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ,
0: ναι.
1: Και πάλι υπάρχουν καθυστερήσεις.
0: Ήταν που είμαστε το γήπεδο της ΑΕΚ, για να πεις Ολυμπιακός εκεί. Το μπάσκετ, στα Λιώσια.
1: Όχι, όχι, το ποδοσφαιρικό. Ναι, το ποδοσφαιρικό.
0: Εντάξει, αυτό το ξέρεις.
1: Ναι,
0: το από το conference.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, στην Κηφισίας άνοδο κάθοδο, κοντά στη συμβολή με λεωφόρο Αλεξάνδρας, η σταδίου είναι πάρκινγκ από χαμηλά. Από χαμηλά.
0: Απομονία.
1: Σχεδόν απομονία. Μέχρι εκεί που βγαίνει Σύνταγμα.
0: Ήταν
1: είναι
0: ρέμα,
1: πάρκινγκ.
0: Για φαντάσου.
1: Με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί επί Όθωνος, λίγο κάπου εκεί το φτιάξαμε. Μου φαίνεται ή όχι.
1: Παραλιακή.
0: 19ο αιώνα.
1: Παραλιακή λίγα πράγματα.
0: Δεν είναι ώρα να βγουν ακόμα, είναι 6.
1: Ναι, στη Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Ελληνικού, βλέπω μικροκαθυστερήσεις. Αυτά για την. Όχι, περίμενε. Και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Αθήνα, από Βουλιαγμένη προς Βουλιαγμένη. Εκεί στη συμβολή παραλιακής με Βουλιαγμένη. Εκεί μέχρι εκεί.
0: Προχτές ήμουν εκεί.
1: Ναι. Τι είναι αυτιλιακό είχε πάλι. Τι είναι αυτιλιακό είχε πάλι.
0: Αυτό το χρηματιστήριο που σου
1: είπα. Άλλη μόνο, ναι. Τι θα ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι στην ποσότητα που θα δώσει ο Πούτιν γρήγορα. Οι αναλυτές που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι πρόκειται για αύξηση της προσφοράς κατά 5-6% από σήμερα μέχρι το τέλος του έτους. Το συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται για μια χρήσιμη εξέλιξη, αλλά όχι για κάτι που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά diesel. This is love. Κοιτάλω ρε, οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι ο Τραμπ μίλησε για ποσότητες σε τόνους και όχι σε βαρέλια, γιατί ο τόνος στον κόσμο ακούγεται μεγαλύτερος.
1: Ναι, αλλά έχουμε συνηθίσει με... Καλά, θα μου πεις, λες και έχω κουμάντο με πετρέλαια. Ναι, έχουμε συνηθίσει με βαρέλια, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Μονάδα μέτρησης, όχι του φορτώνουν βαρέλια. Ναι, και αυτό είπε τόνους. Σωστό το είπε. Αλλά θα σου πω άλλο, ο τόνος που σας ακούγεται και από το βάρελι.
1: 300.000 τόνοι.
0: Τόνοι. Όταν η Ρωσία σταμάτησε τις εξαγωγές ντίζελ τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, αφαίρεσε περίπου 800.000 βαρέλια ημιρησίως από την παγκόσμια αγορά.
1: Πώς αφαίρεσε?
0: 800.000 βαρέλια ημιρησίως.
1: Βλέπεις τώρα, μην μπερδεύεις. Εγώ που ξέρεις που έχω μεγαλώσει με τα πετρέλαια, τη μία μου λες τόνους, την άλλη βαρέλια.
0: Ναι, τι να κάνω, έτσι λένε οι αναλυτές. Τόνους λέει ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπούμε στη μέτρηση του Ντόναλτ.
1: Ναι, αλλά ο Ντόναλτ κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Οι αναλυτές λοιπόν και οι διαπραγματεύτες εμπορευμάτων εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσο η Ρωσία θα μπορέσει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Γιατί έχει χτυπημένα τα δηληστήρια.
1: Πάμε λίγο να χαμογελάσουμε και δεν. Καλά, θα μου πεις, μας το έκοψε το χαμόγελο. Ότι 2+ το πετρέλαιο.
0: Το έχουμε συνήθως. Η βενζίνη.
1: Και η βενζίνη και το πετρέλαιο.
0: Ναι. Άσε που η αύξηση στα καύσιμα ψαλιδίζει τις πτήσεις. Λιγότερες πτήσεις. Το χειμώνα θα έχουμε. Δεν το ξέρω ακόμα.
1: Ναι.
0: Λιγότερα δρομολόγια στην αυτοπλοεία. Καλά, πάντα έχεις λιγότερα σε σύγκριση με το καλοκαίρι.
1: Λογικό.
0: Γιατί σταματάνε και σούξου μουξου.
1: Ναι.
0: Αυτά. Όλα λιγότερα.
1: Και όλα ακριβότερα.
0: Και όλα ακριβότερα. Δεν θα έχουμε έλλειψη, να ξέρεις, καυσίμων, πετρελαίου, όλα αυτά. Ναι, αλλά θα είναι ακριβή. Δηλαδή δεν κινδυνεύουμε να μην έχουμε, να ξεμείνουμε, να πηγαίνουμε με δελτίο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα έχουμε τα λεφτά που πρέπει για να παίρνουμε ό,τι ποσότητες παίρναμε.
1: Άρα, έχουμε, δεν έχουμε πετρέλαιο. Άμα δεν έχουμε λεφτά, τι να το κάνουμε το
0: πετρέλαιο. Έλα μου, πασοκάρα, πάσα σου δώσα.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα ο ημερήσιος ναύρος για ένα μεγάλο δεξαμενόπλιο, τα Very Large Crude Carriers, VLCC. Υπάρχει κι άλλο ένα τύπο που είναι τα Ultra.
1: Ποιο είναι μεγαλύτερο?
0: Το Ultra.
1: Το Ultra. Μάλιστα.
0: Αλλά και αυτά είναι τα μαφιά παίζουν, τα VLCC παίζουν πολύ.
1: Ναι.
0: Έφτιαξα ένα βιντεάκι για το New Money που κάνω αυτά το,
1: ναι,
0: το Instagram και έλεγα για 1,2. Και μετά περάσουν ένα 24ωρο και 1,2 εκατομμύρια τη μέρα.
1: Τη μέρα. Ναύλος.
0: Για να μεταφέρεις την
1: ναι.
0: Έχει φτάσει στο 1,5. Δεν υπάρχουν πλοία, τι.
1: Σε μια μέρα μέσα.
0: Όχι, τρεις μέρες μετά. Ανέβηκε ένα
1: κομμάτι. Μα για τρεις μέρες, εντάξει, το περιμέναμε.
0: 1,5 εκατομμύριο. Καλά, δεν τα παίρνουν όλα οι εταιρείες. Έχουν κόστη και αυτά, αλλά δεν υπάρχουν πλοία τώρα. Γιατί υπάρχουν τα πλοία που είναι δεσμευμένα, άλλοι τα έχουν κάνει σε μακροχρόνιες ναυλώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτοί που έχουν πολλά.
1: Ναι.
0: Σου λέει πόσα έχω, ρε παιδί μου.
1: Σαν και σένα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πόσα έχω, 20.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει. Για να έχω...
1: Εσύ και Dr. Death. Σε ναι. πρώτο ενικό. Πόσα
0: εσύ
1: έχω, 20.
0: Πατάς στο μπαλάκι. Γιατί ναι. να το. Λοιπόν, ναι. Πόσα χρειάζεται η εταιρεία για κέρδη και αυτά να καλύπτει τις υποχρεώσεις σου.
1: Ναι.
0: Τόσα.
1: Ναι.
0: Αυτά με τι τα καλύπτω. Άμα να βλώσω 5 πλοία, επιτάσσω τιμή για ένα χρόνο. Πάω τα ναυλώνω. Ακούς, έχω σίγουρα έσοδα και μετά ανεβαίνουν τα ναύλα, τα εκμεταλλεύω με τα υπόλοιπα. Καταλαβες. Έχω εξασφαλίσει
1: αυτά που θέλω.
0: Ναι, για να έχω και κέρδος, αλλά τα επιπλέον τα έχω. Λοιπόν, είναι τα πλοία που κατεβαίνουν. Πάνε, φορτώνουν από τα δηληστήρια όσα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Φτάνουν μέχρι το ορμούς, τα μεταφορτώνουν στα άλλα που περιμένουν απ' έξω και συνεχίζουν τα άλλα. Άλλα τα έχουν ναυλώσει για ένα χρόνο. Είναι κλεισμένα δηλαδή. Και άλλα κάνουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Άρα, εκεί που κάνεις δύο δρομολόγια, τώρα κάνεις ένα. Και πρέπει να βρεις άλλο πλοίο για να καλύψει το δρομολόγιο που δεν κάνεις.
1: Και πλοία δεν υπάρχουν.
0: Εγκλωβίζονται σε τέτοιες καταστάσεις και δεν υπάρχουν πλοία τώρα.

0: το λέει και το τραγούδι, It's a beautiful day. Έλα ρε Πασόκη, σου έχω πετάξει τόσες πάσες.
1: Δεν κάνω στήρα αντιπολίτευση.
0: Γιατί κάνω εγώ?
1: Όχι, δεν είπα για σένα. Προς Θεού.
0: Εγώ σας λέω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα.
1: Για να είμαι και ειλικρινής, βέβαια, βλέπω και το ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας εδώ.
0: Τι που να, έχει σουτάρει. Πολλά με λίγα θα είναι.
1: 86-73 τελείωσε.
0: Α,
1: ναι, ναι.
0: Ανεβαίνει η Δόξα.
1: Αν δεν κερδίσουμε την άλλη εβδομάδα τον Προμηθέα, καληνύχτα ζωή.
0: Εντάξει, ρε, είναι με μεγάλο άλμα αυτό για εσάς.
1: Ποιο, το να χάνουμε
0: την κατηγορία. Στην πρώτη κατηγορία.
1: Περίμενε, να δούμε. Τέλειωσε το παιχνίδι.
0: Ο Άγγελος για τάνκερ λέει: Μινά, πόσα βαρέλια χωράει ένα σούπερ τάνκερ? Μέχρι 2 εκατομμύρια βαρέλια. Διάβασα ότι ένα σούπερ τάνκερ χωράει 300-500.000 τόνους, άρα ένα καράβι θα είναι όλο και όλο το μέτρο. 2 εκατομμύρια βαρέλια, αδελφούλη, τα μεγάλα. Γιάννης από Πάτρα. Γεια σου Άγγελ, τι να πω ρε Γιάννη τώρα, τι να πω, να τα βάλουμε την αστυνομία.
1: Από την Πάτρα στον Ελαιώνα.
0: Ναι, ναι. Άστε, τους έχουν κυνηγήσει λευγιαρίτης από την Πάτρα και τους πήγασαν στον Ελαιώνα. Α, και στον Ελαιώνα τους έχασαν.
1: Το είδε το άλλο στη Θεσσαλονίκη που ήταν live στην κάμερα του Sky, που ήταν στημένος ο συνάδελφος για ανταπόκριση πρωινή και πέρασε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, το Sky.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν ωραίος ο συνάδελφος, δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί δεν έχει και πινακίδα. Λέει πινακίδα, λέει από τις Σέρες είναι πινακίδα, περνάει ένα μαύρο. Εγώ δεν θα είχα πάρει είδηση. Περάσαμε από πίσω, ρε φίλε, 6 αυτοκίνητα.
1: Ένα και 5 περιπολικά.
0: Περιπολικά και ένα που ήταν συμβατικό.
1: Ναι. Της ασφάλειας.
0: Ναι, και τον χάσανε. Δηλαδή σταματήσαν το αυτοκίνητο, βρήκαν τους άλλους μέσα, τον οδηγό τον χάσανε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, τους διέφυγε πεζός.
0: Ναι.
1: Τον κυνηγούσαν με το αυτοκίνητο.
0: Διέφυγε πεζή.
1: Τι γυναίκα ήταν?
0: Όχι. Έτσι το λένε. Παίζει.
1: Τι παίζει?
0: Θα σου εξηγήσω τώρα.
1: Δεν ξέρω. Εξήγα μου γιατί. Εγώ πρωτοδεσμίτης ήμουνα. Δεν τα με τη γραμματική.
0: Ναι, τους έφυγε. Το ψάχνω.
1: Το ξέρω ότι τους έφυγε. Τη γραμματική σου ψάχνω.

0: Γεια σου Παντελή, καλησπέρα παιδιά, καλά βρε μήνα. Να σε δει πουθενά σε καμιά εκδήλωση εφοπλιστικό ζεύγος να πίνεις φραπέ. Kill the cadence. Φραπεδιά φίλε, δεν καταλαβαίνω Χριστό. Φραπεδιά, καφεδιά. Δεν μου αρέσει, εγώ δημοσιογράφος είμαι. Γεγονότα καλύπτω, δεν πουλάω μούρι. Σε κάτι τέτοιες εκδηλώσεις είναι να αυτοί που πουλάνε μούρες. Ε, ξέρεις το Σταματέλο, ναι. Σε μένα χρωστάει το έχει κάνει. Ξέρεις τη Σταματίου. Την έχω ξελασπώσει δύο φορές πριν καταστραφεί. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, όλες αυτές οι ωραίες
0: ατάκες.
1: Ναι, αλλά μόνο, αυτοί υπάρχουν πάντα.
0: Ναι. Αυτοί υπάρχουν. Η άλλη κάνει ρεπορτάζ.
1: Δεν σου έχει τύχει στη δουλειά.
0: Τι.
1: Κάποιος να σου σκάβει το λάκκο και μετά εσύ να ξεφεύγεις και να σου λέει εγώ σε έσωσα. Δεν σου έχει τύχει.
0: Δεν
1: τόσα χρόνια στη δουλειά δεν γίνεται να μην σου έχει τύχει.
0: Ε, κοίταξε κάτι τέτοιες εξυπηρετήσεις εισαγωγικά μου έχουν πουλήσει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Άρα, δεν τα χάβω. Δεν το παίζω έξυπνο.
1: Δεν σου λέω ότι τα πιστεύεις.
0: Ναι,
1: σου
0: ναι,
1: λέω
0: ναι,
1: να μάθεις κιόλας ναι, στην πορεία ναι, ότι αυτός ναι, που σου έσκαβε το ναι, λάκκο, αυτός ναι, ήρθε και σου είπε μετά,
0: ναι,
1: μηνά, εγώ σε έσωσα. Ήσουνα για απόλυση και σε έσωσα.
0: Ναι, μου έχει τύχει.
1: Αυτό σου λέω. Ε, τι μου έχει τύχει και εμένα.
0: Λέω, έχω ραντεβού αύριο με το Σταματέλο. Και μου λέει σε αυτό που το λέω, κοίταξε να δεις, στη δουλειά παραμένεις. Αλλά να ξέρεις ότι ο Σταματέλος θα σου πουλήσει ότι μένεις στη δουλειά ενώ σου αναπολυθείς, γιατί παρενέβει αυτός.
1: Αυτό σου λέω κι εγώ.
0: Φύγαμε, δελτίο, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
1: Από
0: εδώ
1: είμαστε. Τόσες πολλές διαφημίσεις.
0: Τι κάνεις, αφού είσαι εσύ αγόρι μου.
1: Έρα, όλη η ναυτιλία εδώ πρέπει να είναι στις διαφημίσεις. Τα έχεις κανονίσει όλα. Εμείς θα κλείσαμε τα ξενοδοχεία. Τέλος Οκτωβρίου. Τα κλείσαμε τα ξενοδοχεία.
0: Εμείς θα σας κλείσουμε τα σπίτια τώρα.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
5: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το τοπίο στα ελληνοτουρκικά μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Πώς θα κλείσουν οι πληγές του Μετροπόντικα. Ο αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων. Ο φόβος επιστρέφει στην πλατεία Βικτωρίας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
11: Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή, έτσι, μπαν το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε, ηθοποιός είναι αυτός, τι, πώς τα λέει έτσι. Νομίζω ότι είχα μια μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
10: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η πατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας. Με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Στους 12 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, από ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Παραδόθηκε νωρίτερα και ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση τραυματισμού με μαχαίρι 32χρονος στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Ο 18χρονος φέρεται να παραδόθηκε την ώρα που ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του επρόκειτο να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ιρών στην Ελευσίνα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Άλλες 3 συλλήψεις μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται ένα ακόμα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στα διεθνή πρακτορία. Τη δυσαρέσκειά του το γεγονός ότι ούτε φέτος έλαβε τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι η συμβολή του στον τερματισμό 8 πολέμων, όπως είπε, και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων δικαιολογούσε τη βράβευσή του. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εμείς στην Ευρώπη σταθεροί, συνεχίζουμε τις κυρώσεις. Δεν μας πειράζει ότι χρησιμοποιούμε το πετρέλαιο το ρώσικο που έρχεται από αλλού. Μας πειράζει να μην το παίρνουμε απευθείας.
1: Αλεμόνο. Άμα δεν το πληρώσουμε ακριβά δεν μπορούμε. Κατάλαβες. Καταρχάς να ευχαριστήσω το φαλακρό Τουρκοβούνι και τον Κώστα Ιωαννίδη.
0: Έλα ρε γίγαντες.
1: Μου ξεκαθαρίζουν γιατί εγώ δεν ήξερα. Είπα πρώτη δέσμη. Πεζή με ήττα επίρρημα που σημαίνει με τα πόδια.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και
0: τους δύο. Το απάντησα.
1: Ναι.
0: Έτσι και... είναι.
1: Ναι, το κατάλαβα. Στείλαν και οι ακροατές.
0: Ο Σταματέλος έφυγε πεζή από το πρατήριο. Άφραγκος. Γεια σου Έμι, μου έχει στείλει ένα αγαπημένη Έμι. Να πως περιγράφει λέει τους τόνους ο Κωνσταντάρας. Δεν μπορώ να τα ακούσω από εδώ. Μου είχε ακούσει από το YouTube. Γεια σου Μανιανά. Αγαπημένη Μανιανά. Έβαλα στην αφιθέας βενζίνη 2.16 να πανηγυρίσω. Πανηγύρισε.
1: Καπνογόνα άναψε. Ο Μίλτος έστειλε.
0: 4 το απόγευμα λέει παραλιακή προς Αθώνα. By the way μου γράφει. Ήταν κολλημένη από Βούλα μέχρι Καλαμάκι. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γίνει με πλήρη λειτουργία του μεγαλύτερου project των Βαλκανίων. Μου λέει Μανιάνα. Γεια σου Ιωάννα.
1: Θα είναι υπογειοποίηση. Οπότε νομίζω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα τι να σου πω.
0: Ω Ιωάννα, αφού θα πάτε στο Καραϊσκάκι αύριο, ελάτε και από το κεντρικό ιατρείο που θα έχουμε υπηρεσία. Καλή συνέχεια. Θα σας στείλω το Σταματέλο που θα κάνει περιγραφή. Πήγαινε να δεις τα παιδιά εκεί.
1: Πού, δεν ξέρω πού είναι το κεντρικό ιατρείο.
0: Ερώτα.
1: Θα μας πει Ιωάννα.
0: Πέρασε να πεις ένα γεια.
1: Από, εννοείται.
0: Τρέχουν τα παιδιά από εδώ και από εκεί.
1: Και κάνουν λειτουργήμα.
0: Κάνα πλάκα κάνεις. Ποιος μου λέγε τώρα, πήγε η κόρη του σε νοσοκομείο, ναι. Πήρε πτυχίο και αυτά το στόμα εδώ. Οι εφημερίες 3 ευρώ, 2 ώρα.
1: Τι 3 ευρώ η ώρα.
0: Εφημερία.
1: Εφημερία 3 ευρώ την ώρα.
0: Ναι. Δηλαδή κάνεις το 8ωρο σου ή κάνεις το εξτρά σου.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, και κάνεις το υπόλοιπο, εφημερία, ναι. 3 ευρώ. Για αυτούς, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει για όλους τους γιατρούς, όλες τις βαθμίδες. Για τους νέους γιατρούς,
1: ναι.
0: Πήραν τώρα, μπήκαν πτυχία αυτά εκείνα.
1: Και κάπως έτσι αισθάνεσαι δικαιωμένος για την απόφαση σου.
0: Παίρνουν και είχε πήγε στον πατέρα της και λέει, πατέρα, 3 ευρώ η εφημερία. Μετά λένε γιατί φεύγουν τα πιτσιρικάδες έξω.
1: Τι πιτσιρικάδες, να μην κανένας.
0: True story. Λοιπόν, Ιωάννα, σου στέλνω τον το Σταματέλο. Καλησπέρα και από Viber, ο καπετάν Νικόλας. Γεια σου, καπετάνιε. Εύα, γεια σου, Εύα.
1: Μίλτος έστειλε.
0: Περίμενε.
1: Τι?
0: Ο Πυρηνικός.
1: Ο Πυρηνικός, όταν κάτι, λέμε
0: έχω
1: Μίλτος.
0: Χάσει, έχω χάσει τα προηγούμενα, ρε φίλε. Περίμενε.
1: Κάνε ένα refresh.
0: Όχι, ναι, δεν τα έχω πει. Δημήτρης Παπαδόπουλος, καλησπέρα στους τηλεοβάτες του Σαββατοκύριακού μας. Ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο. Είστε καλύτερη παρέα. Μινά, τα άρθρα σου είναι ένα και ένα. Ευχαριστώ πολύ, ρε Δημήτρη. Μιχάλης Μιχάηλο Κουμπάρος. Καλησπέρα, παιδιά από Κύπρο. Να είστε καλά. Από τις 5 μου λέει η κυρία Έφη. Πού είναι ο Μινά?
1: Είσαι ψυχοθεραπεία τελικά. Είδες, σε ψάχνουν όλοι.
0: Μινά! Άμα έχω καλή παρέα σαν και εσένα. Ο Γιώργης, καλημέρα από Μόντρεαλ. Φραπέ για πάντα. Πίνω φραπέ όλο το χρόνο, ακόμα και το καταχύμωνο. Πες τα, Γιώργη μου, θα έρθεις εδώ πέρα. Θα πρέπει να φτιάξεις το φραπέ μόνος από το σπίτι όμως.
1: Με το μιξεράκι.
0: Άρης Ρολογάς, καλησπέρα, καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, μεγαλοξενοδόχε, γάβρε και συμπαρουσιαστή του πλειοκτήτη. Αύριο στο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θα γίνει χαμός. Θα πέσουν κορμιά.
1: Τέρμπι αιωνίων είναι.
0: Και ιστερόγραφα. Μιλάτε για κίνηση και γελάω το μεσημέρι. Καλυθέα και φυσιά.
1: Τι δύο ωραίες.
0: 3 με 4 και 55.
1: Δύο ώρες είναι. Δύο ώρες Καλυθέα και Φυσιά.
0: Τι λες ρε φίλε, να κάνεις δύο ώρες. Ρε 5 ευρώ ρε το λίτρο η βενζίνη. Εν τω μεταξύ φίλε, σου λένε μην μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Καλά για εμάς που κάνουμε διάφορες διαδρομές.
1: Να μην το πάρω.
0: Φίλε, δεν υπάρχουν μέσα μαζί.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Να μην το πάρω το αυτοκίνητο, αν μπορώ να κινηθώ με
0: τα
1: μέσα.
0: Τίποτα. Δεν φτάνουν τα λεωφορεία. Τα μετρό είναι γεμάτα. Χρησιμοποιούν πολύ οι πιτσιρικάδες.
1: Το μετρό.
0: Και ο κόσμος τώρα, αλλά και πιτσιρικαρία, γουστάρι.
1: Με το
0: λεωφορείο, ξέρουν τα πάντα. Έχουν τα λεωμετρικά στα κινητά τους. Είναι σε πάνε στο κέρατο του βοδιού. Αράξει αυτό το λεωφορείο, το πάρει εκεί, θα πα εκεί. Φίλε, και δεν περνάνε τα λεωφορεία. Δεν περνάνε, μην είσαι οπεδοτικός.
1: Αργούν.
0: Μου είχε περίπτωση, πέρασε δύο φορές το 000 και το 001 δεν πέρασε ποτέ.
1: Το περίμενες. Περίμενες το 001. Που περίμενες το
0: 01. Και πήραν τα παιδιά ταξί.
1: Περιμένεις. Καληνύχτα.
0: Ναι, και περνάει και τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Βάλτε περισσότερα.
1: Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ σου έχω πει ότι αν είχε ποδηλατόδρομο στην παραλιακή,
0: ναι,
1: θα ερχόμουν με το ποδήλατο πολλές φορές.
0: Α, στο ποδήλατο, σου λέω γενικώς. Λοιπόν, τώρα μπήκα σε μια σειρά. Περίμενε. Πού είναι ο πυρηνικός. Πού είσαι, Ρεπινάτος. Μίλητος από Τέξας. Καλησπέρα από Σαν Αντώνιο και Τέξας τους καλύτερους. Πολύ καμπούικος, έτσι.
1: Τέξας.
0: Άλλα μου. Η εκπομπή σας πάντως ακολουθεί τη φράση που λένε οι Τεξανοί. Everything is big in Texas. Σε όλα, λέει, τα επιβεβαιώνω. Οπότε έτσι είστε big στο Sky Radio. Να είστε καλά. Πες τα,
1: να είστε καλά, Μιλτάρα.
0: Πες τα Μίλτο, αποθέωσέ μας. Ανέβασέ μας. Και του χρόνου θα κάνουμε 5,5 με 9.
1: Θα κάνει κανένα τηλεμα, κανένα ραδιομαραθώνιο Sky και θα μας φαίνεται παιχνιδάκι. 24ωρο εδώ θα είμαστε και θα μας φαίνεται παιχνιδάκι. Και θα λέω, τι, τέλειωσε. Τι, ακόμα από τώρα τέλειωσε.
0: Γεια σου Κώστα Ιωαννίδη, πεζί επίρρημα, αρχαίω με τα πόδια. Ναι, ναι.
1: Το φαλακρό τουρκοβούνι και ο Κώστας μας μου απάντησαν στην απορία μου.
0: Χθες πήγαν δύο φίλοι, λέει, με φουσκωτό στο Λαγονίσι για αλλαγούς, αλλά χτύπησαν δύο τι. Παιδιά, λαγοκέφαλους.
1: Και χτύπησαν δύο, λέει.
0: Α, και χτύπησαν δύο, λαγούς.
1: Ο Λάκης ο Ξόφτερνος.
0: GBU57, καλησπέρα παιδιά, είδατε τη συμφωνία. Ναι, τα έχω
1: προηγουμένως.
0: Τα έχουμε αναλύσει αυτά. Βλέποντας την είδηση ότι ο Τσαρούχας τα έχει με την Οτοπούλου. Καλαμπρούνι, λέει η Οτοπούλου. Θυμήθηκα ότι έπαιζε τον τερματοφύλακα Αλεσανδράτου στη σειρά του Μανουσάκη. Τότε που αφού χώρισε με ένα call girl που του είχε ρίξει στη σειρά ο πρόεδρος από δίπλα, πήρε μεταγραφή από τον Αστέρα στην Ίντερ.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι έπαιζε στον Αστέρα, έπαιζε. Ναι. Με μεγάλο σύνθημα βροχή αέρας, Ευρώπη ο Αστέρας.
0: Ήταν στο Σύριαλ.
1: Στο Σύριαλ, ναι.
0: Γεια σου Τάσο Βαβακίδη. Ένας ακόμη άνθρωπος της ναυτιλίας με την ευρύτερη έννοια.
1: Δεν χρειάζεται να το λες.
0: Τόσα χρόνια ναυτιλιακό. Ούτε, λέει, ένα γκαζάδικο καβάζα για τους φίλους σου. Γκαζάδικο είναι αυτό που λέμε στην αργό το ναυτιλιακό. Αυτό που μεταφέρει τα γκάζ. Τα αέρια. Γκαζάδικο.
1: Ναι.
0: Όχι ρε Τάσο, δεν προκάναμε ρε φίλε. Μας φάγανε τα κυκλώματα που λένε και άθλητες οι οποίοι δεν προκόψανε. Να δεις το Σταματέλο να παίζει μπαλά 17 χρονών, τρίπλα ρε σε τηλεφωνικό κατάλογο ποιον ήθελε. Αλλά τον φάγανε τα κυκλώματα και προωθήσαν τον Μπουχέσα, τον Τζαμόπουλο.
1: Για να επιστρέψουμε σε αυτά που έλεγε στο ξεκίνημα του Μιώρου,
0: ναι,
1: με τη γιατρό που παίρνει 3 ευρώ τη εφημερία, λέει ο Γιώργος, ναι, από Γαλάτσι, η κοπέλα που μας σιδερώνει τα ρούχα παίρνει 6 ευρώ την ώρα.
0: 3 ευρώ, ναι, την περορία. Την ώρα, 3 ευρώ.
1: Ναι.
0: Γιατρός, τώρα ξεκινάνε. Τώρα αρχίζουν την καριέρα στα παιδιά.
1: Από Μασαχουσέτη μας στέλνει.
0: Απογοήτευση.
1: Ο Πέτρος μας στέλνει καλημέρα από Μασαχουσέτη.
0: Μασασούτσες.
1: Ματσατσούτσες.
0: Γεια σου ρε Πετράν γίγαντα, τι λέει.
1: Καλημέρα από Ματσατσούτσες.
0: Το προηγούμενο με τον Τζαρούχα το έστειλε ο πρόεδρος του Συλλόγου Κολοκυθάς, κάνει σούζες μπροστά στο ξενοδοχείο του Σταματέλου. Έκανε τόσο, λέει, γιατί είχαν διαδήλωση αλληλέγγυη. Για να πάω και φυσικά έστρεψα από Αγία Παρασκευή. Μάλιστα.

0: Τα ακούσατε και προηγουμένως, Ευρωπαϊκή Ένωση και το Λονδίνο γυρίζουν την πλάτη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, ενώ για τον ντίζελ δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον πόλεμο της Ρωσίας, λένε. Να ξέρετε, δεν θα τον χρηματοδοτήσουμε εμείς από την τσέπη μας. Όχι τον πόλεμο της Ρωσίας, τον πόλεμο εναντίον του οικογενειακού προϋπολογισμού. Κι ας το ένα και ας το άλλο είναι, φιλέ. Δεν βγάζεις άκρη.
1: Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, θα δούμε τίποτα να φτηνένει ή κανένα επίδομα παραπάνω για να μπει κανένα φράγκο στη τσέπη μας, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι,
1: πήραμε
0: εκεί και να βγει και η Κάλλας και τα είπα αυτά. Πήρα μια έτσι εξαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα δις περίπου. Πανηγυρίζουν από χτες όλοι. Για τα ίδια, αλλά δεν φτάνουν για όλους.
1: Καλά, εννοείται ότι δεν φτάνουν για όλους.

0: Οπότε τώρα έχουμε και ρήξη με τον Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, γιατί πριν ήταν αγκαλίτσες και φυλάκια. Τώρα ήρθε η ρήξη.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν γουστάρει ο Τραμπ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά
1: ξέρουμε.
0: Το έχει πει από την αρχή.
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Ναι, αλλά σημαίνει. Άλλο έτσι και άλλο να το λες.
1: Και δεν πήρε και τον Νόμπελ Ειρήνης και στεναχωρημένος.
0: Και σταμάτησε 8 πολέμους.
1: Ναι, και πώς ξεκίνησε.
0: Μα δεν ξέρω. Εμείς τους σταματήσαμε, δεν τους ξεκινήσαμε. Να πάνε να βρείτε αυτούς που τους ξεκίνησαν.
1: Ο Τραμπ πώς τους ξεκίνησε, αυτό λέω.

0: Πέτυχε την επιστροφή.
1: Ανοίξα ότι έχει χιούμορ, θα τον χειροκροτούσα για αυτή τη δήλωση.
0: Πέτυχε την επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων, ενώ ισχυρίστηκε ότι συνέβαλε και στην απελευθέρωση εκατοντάδων άλλων ανθρώπων που κρατούνταν όμοιροι σε διαφορετικές χώρες. Επικράτησε σε πόλεμο και προχώρησε σύλληψη του ανθρώπου που κυβερνούσε τη χώρα, του Μαδούρο. Άρε Μαδούρο, άρε Νικόλα, στα έλεγε. Πάρε τη γυναίκα σου και πήγαινε στον Ερντογάν που σε περιμένει. Όχι αυτό. Σιγά με βρείτε εδώ μέσα. Πάρε τη γυναίκα σου και πήγαινε στον Ερντογάν που σου λέω. Όχι.
1: Δεν άκουγε, τι να κάνουμε.
0: Μπήκαν στην κρεβατοκάμαρα.

0: και γράφουν, δεν έχει και άδικο, λέει, αφού δώσαν στον Ομπάμα που δεν έκανε τίποτα. Φυσικά θα έπρεπε να ξέρω ότι τα Νόμπελ εδώ και πολλά χρόνια τα μοιράζει μια συγκεκριμένη κλίκα με συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτός είναι τραμπικός που γράφει το σχόλιο.
1: Εννοείται. Φαίνεται.
0: Ο άλλος λέει, γιατί κανείς δεν του λέει την αλήθεια. Δεν τερμάτισε τίποτα.

0: Να το παίξουμε αθλητική εκπομπή. Ε, να κάνουμε μια απόπειρα να το παίξουμε αθλητική εκπομπή.
1: Και τι αθλητικά λέμε τόση ώρα. Τρεχάλα μας πάνε.
0: Καταρχάς έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική της Tichman GBL που μεταδίδεται από το Sport FM TV και από Sky TV. Έχει σήμερα συναρπαστικά παιχνίδια. Έχει Περιστέρι Ηρακλής 88-87 στην παράταση, με τρίποντο του Περιστερίου στο φινάλε.
1: Άχουσες.
0: ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Είναι σε εξέλιξη το Άρης ΑΕΚ. Είναι στο δεύτερο λεπτό της τρίτης περίοδου, 45-21 προηγείται ο Άρης με τεράστια διαφορά, 47-21. Και έχει και το τώρα σε εξέλιξη Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων. Βίκος Φάλκονς είναι εντωμεταξύ. Φάλκονς με φι ελληνικό και το υπόλοιπο λατινικούς χαρακτήρες, 71-68 στο 36ο λεπτό. Και η Μύκονος νίκησε το Μαρούσι στο Μαρούσι, 79-82. Θες να πούμε και ποδόσφαιρο?
1: Πες τα.
0: Να τα πω, για σένα δηλαδή. Arsenal Lynch 2-1 τελικό.
1: Arsenal Lynch 2-1.
0: Με ανατροπή κιόλας. Aston Villa Brentford. Aston Villa Brentford 2-2 στο 86ο λεπτό. Chelsea Bournemouth 5-1 στο 81ο λεπτό. Ipswich Fulham 1-1 στο 90. Sunderland Brighton 0-1 στο 88ο λεπτό. Και 7:30 θα αρχίσει η αναμέτρηση που θα νικήσει στην Tottenham στο Old Trafford. Άσος Δαγκωτός, το λέω από τώρα.
1: United. Άσταυτα.
0: Καλά,
1: εντάξει. Άσταυτα.
0: Ναι.
1: Να πας έτσι γύρω-γύρω για να κερδίσεις, να πας κανένα χ και να μου λες εμείς δεν πηγαίναμε για τίποτα και...
0: Όχι, πάμε για παραμονή. Έχουμε στην Ισπανία Deportivo Alavés Atlético Madrid 1-1 στο 71ο λεπτό. Γερμανία τελικά Augsburg Bayern Μονάχου 2-2, Hoffenheim Hamburgo 2-3, Mainz Bayer Leverkusen 3-4. Καλά πήγαν οι άμυνες. Πάτερμπορν Στουτγκάρδη 0-2.
1: Η ομορφιά του ποδοσφαίρου δεν είναι να μπαίνουν γκολ.
0: Ουνιόν.
1: Δεν μπαίνουν γκολ, σιγά. Ούτε να δούμε βαρεμάρα και δεν μπαίνουν γκολ. Κορεδεύουμε τις άμυνες. Θα τα παρατήσουν και αμυντικοί. Α, σκοτώ να φύγουν να δω τι ποδοσφαίρο θα βλέπει. Αφρικα τότε, είναι σε καλή διάθεση η Κωνσταντίνα Βαλσάμου. Ορίστε, και πύραυλο στον Χούθη έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία. Δεκάδες τραυματίες, 5 σε κρίσιμη κατάσταση. Τι γίνεται, τα έχει πάρει η φύση στο κρανίο, έτσι. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Σικελία, ανεμοστρόβιλαν, αποδογύρισαν αυτοκίνητα, ζημιές σε κτίρια και δεκάδες τραυματίες από την ένταση των ανέμων. Είχα ακούσει κάτι καλό από κάτι ακτιβιστές.
0: Ναι.
1: Που λέγανε, τι κάνουμε εδώ πέρα, να σώσουμε τον πλανήτη, όλοι βάτε πλάτη και αυτά. Και βγαίνει και λέγε, ρε παιδιά, λέει, μην το βλέπετε έτσι εγωιστικά. Δεν προσπαθεί ο άνθρωπος να σώσει.

σώσει τον πλανήτη. Προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του πάνω στον πλανήτη. Γιατί ο πλανήτης θα υπάρχει. Πάμε να σώσουμε τον πλανήτη. Να του πλανήτη!

0: Έχουμε και το άλλο το θέμα με τον Καρβέλα και τη Βύση. Ε. Φίλοι, ασχολούνται οι πάντες.
1: Καλύψαμε όλα τα προβλήματά μας. Τώρα μας έμεινε το Καρβέλα.
0: Εντάξει, και έξω να γινόταν αυτό, θα ασχολιόντουσαν. Με αντίστοιχους.
1: Ναι, το ίδιο λέω. Τα λύσαμε όλα τα προβλήματά μας. Είχαμε για το θάνατο του Μαζονάκη. Δεν τον έχουν αφήσει τον άνθρωπο την ψυχή του να ηρεμήσει.
0: Τραγικό.
1: Ακόμα.
0: Γιατί έχει ουρές αυτό το θέμα.
1: Εννοείται. Αυτό να το καταλάβω. Μπα και γλιτώσει και κανένα άλλο χριστιανό. Αλλά τώρα το αν τσακώνεται η Βύση με τον Καρβέλα, ποιο έχει δίκιο, πόσα ζητάει ο ένα, πόσα ζητάει ο άλλο.
0: Κοίταξε, δίκαιο για τα πνευματικά δικαιώματα θεωρώ ότι έχει ο Καρβέλα. Ναι, είναι ο δημιουργό, έχει πνευματικά δικαιώματα. Ναι. Γεια σα. Γεια σας.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Γεια σας.
1: Δεν ξέρω τι συμφωνία υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Και πώς έχουν πάρει και
1: αυτό.
0: Αυτά. Αυτά είναι, θα κάνουν οι δικηγόροι. Τώρα έχουν βγει, επειδή είπε ο Καρβέλας ότι δεν είπε θα ξανατραγουδήσει. Λέει όποιος θα τραγουδάει τραγούδια από εδώ και πέρα θα πρέπει να του δίνω εγώ την άδεια. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δεν είπε σταματέλω δεν θα τραγουδήσει ξανά τα τραγούδια μου.
1: Αλλά για να τραγουδήσει ο Σταματέλος πρέπει να μιλήσει με τον Καρβέλα να πάρει το OK.
0: Και τώρα έχουν βγάλει ολόκληρα ρεπορτάζ τα τραγούδια που δεν έγραψε ο Καρβέλα στη Δύση. Πολύ πριν ταυτιστεί με τις συνθέσεις του, η Άννα Βύση είχε ήδη γνωρίσει σημαντική επιτυχία ερμηνεύοντας τραγούδια των Μίκη Θοδωράκη, Σταύρου Κιουμουτζή, Δώρου Γεωργιάδη. Αυτός ο Δώρος Γεωργιάδης δεν που λέγε «Αν ήμουν πλούσιος» ή όχι. «Καράβο κύρις, βασιλιάς ταξιδευτής, όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς». Κάπως έτσι δεν το τραγούδι. Τάκι Μπουγά, Σπύρου Βλασόπουλου και άλλο
1: δημιουργό. Έχει ερμηνεύσει Τάκι Μπουγά, πλανητάρχη.
0: Αυτός δεν είναι Τάσος.
1: Ατάσος Μπουγάς, ναι, έλα, γι' αυτό είσαι κορυφή, γιατί ακόμα και σε αυτή τη λεπτομέρεια με διόρθωσες.
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, απλώς σε παίζαμε πολύ Μπουγά, έχεις κανένα Μπουγά να παίξουμε. Ε, ελπίζω να μην ακούω, δεν έχεις, δεν έχει βάλσαν Μπουγά στο playlist.
1: Καλύτερα.
0: Δεν το περίμενα, θεωρώ φανατική του Μπουγά του.
1: Φαίνεται.
0: Το κίτρινο γαλάζιο και με ενεξεδί, αυτός που περιμένω, ούτε αυτά έχεις.
1: Το αυτός που περιμένω ποιανού είναι.
0: Δεν είναι του Καρβέλα.
1: Δεν είναι του Καρβέλα.
0: Αυτό κρατάς αυτό. Ναι. Ότι δεν είναι του Καρβέλα.
1: Μάλιστα.
0: Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή. Μεθυσμένη πολιτεία.
1: Ούτε
0: όσο έχω φωνή.
1: Θα στο τραγουδάω. Ούτε
0: αυτό. Ναι, δεν τάξει αυτά. Δεν έχει τίποτα που βύσει. Τι έχει μόνο του Καρβέλα, έχει η Βαλσάμι. Τα έχει κάνει τα τσιμιτσικός με τον Καρβέλα. Δεν πειράζει, βάλε ένα Καρβέλα.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Μισό. Μια ερώτηση. Και παίζουμε τώρα εμείς εδώ ως Sky ένα τραγούδι που είναι του Καρβέλα, το τραγουδάει η Βύση.
0: Ναι.
1: Απαγορεύει ο Καρβέλας να το τραγουδάει η Βύση. Από
0: όχι,
1: εδώ
0: όχι,
1: και
0: όχι,
1: πέρα.
0: Εδώ οι σταθμοί πληρώνουν δικαιώματα.
1: Ναι. Α, οι σταθμοί είναι στην απόξω.
0: Ναι. Όχι, πληρώνουν δικαιώματα.
1: Αυτό λέω, πληρώνουν δικαιώματα.
0: Ο Καρβέλας παίζει τραγούδι, ναι. Θα πληρωθεί. Κατάλαβε, σου λέω.
1: Ναι, έχουμε δικαίωμα να το παίξουμε γιατί το τραγούδι το τραγουδάει η Βύση.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
0: Ναι, ναι.
1: Μην έρθει κανένα εξώδικο και μας ζητάει ο Καρβέλας.
0: Μην στείλει εξώδικο η Βύση και να λέει τραγουδάω εγώ τώρα. Δεν έχει. Τα παίρνει ο δημιουργός, Καρβέλας. Πληρώνονται όλοι οι δημιουργοί. Δεν έχεις κανένα τραγούδι. Βύση. Έλα, φίλε. Τώρα.
1: Ούτε το Μεθυσμένη Πολιτεία.
0: Τα έχει
1: τίποτα.
0: Μόνο τώρα, αλλά θα τα βάζει εκεί που γουστάρει. Η Βύση συνεργάστηκε με σημαντικούς συνθέτες και βρέθηκε δίπλα σε καταξιωμένους ερμηνευτές όπως ο Γιώργος Νταλάρας και Χάρης Αλεξίου. Και έχουμε τώρα την ιστορία της Άννας. Ας κάνουμε μια αρχή, λέει. Ναι. Κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Τραγουδιού. Στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης. Σε δίσκο περιλαμβάνονται συνθέσεις σημαντικών δημιουργών μεταξύ άλλων. Γιάννης Πανός, Αντώνης Βαρδής, Σπύρος Βλασόπουλος. Αχ, να μου να στα χέρια σου καράβι.
1: Ποιο θα έλεγε? Για καράβι θα έλεγε.
0: Εκείνη το τραγούδι, δεν λέω τίποτα. Αγάπησέ με, κλαδί ροδιάς, γεια σας τριαντάφυλλα. Αυτά θα τραγουδάει τώρα, βέβαια.

0: το άλμπουμ, ναι, υπήρχαν ακόμα τραγούδια όπως το «Καίγεται ο κόσμος, καίγεται». Μίλησέ μου, κάνε ένα τσιγάρο και το ξέρω, θα έρθεις ξανά.
1: Ναι. Κάτι μου λένε το
0: ελληνική διασκευή της διεθνούς επιτυχίας Woman in Love της Barbara Streisand. Δύο συμμετοχές στη Eurovision, Auto Stop σε μουσική Τζικ Νακασιάν και στίχους Ρόνι Σοφού. 13η είχε έρθει και δύο χρόνια αργότερα το 82 εκπροσώπησε την Κύπρο με το «Μόνο η αγάπη», τερματίζοντας την 5η θέση.
1: Το
0: αυτά stop. Δεν τα έχει γράψει ο Καρβέλα.
1: Συγγνώμη, το Stop.
0: Ναι. Θυμάσαι το άλλο που λέγανε. Πώς τους λένε, Back.
1: Μπράβο.
0: Το Stop.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Έχουμε μπερδευτεί με τα τραγούδια και τα δικαιώματα.
0: Όχι, είπαμε. Ναι. Τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με τον Νικό.
1: Και τώρα δεν το βλέπω να.
0: Αλλά και στη διάρκεια αυτής της μακράς δημιουργικής σχέσης, τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να ερμηνεύει τραγούδια άλλων συνθετών. Δηλαδή, εντάξει, ο Καρβέλας.
1: Δεν ήταν έτσι αποκλειστικό.
0: Την ανέδειξε ο Καρβέλας, αλλά και εκείνη με τον τρόπο που τραγούδισε ανέδειξε τα τραγούδια του Καρβέλα.
1: Ωραία.
0: Που ξέρεις πώς πάει τώρα. Το έχεις δει, τι κατεύθυνση παίρνει. Ότι δεν έκανε καριέρα λόγω
1: ναι,
0: Καρβέλα.
1: Ξεκίνησα,
0: τώρα και διάμεσα στις σχέσεις έχουμε κι άλλα. Είδες πως τρίβει τώρα λίγο το βαμβόλι.
1: Ναι, ξεκίνησα πριν με άλλους και πήγα και του Καρβέλα. Αλλά ήμουν γνωστή από πριν, σου λέει.
0: Όχι, και ενδιάμεσα.
1: Έκανα καριέρα
0: και μάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτή τη μακρά δημιουργική σχέση, τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να ερμηνεύει τραγούδια άλλων συνθετών. Τι άλλο να σου πω, δεν καταλαβαίνει. Έκανε κι άλλου φίρμε. Άννα με βίωνε. Καρκινικό, διαβάζεται και από τι δύο πλευρέ. Το ίδιο. Καρκινικό όνομα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και από δεξιά στα αριστερά και ανάποδα.
1: Και από αριστερά στα δεξιά. Υπάρχει άλλο τέτοιο όνομα.
0: Ε?
1: Υπάρχει άλλο τέτοιο όνομα.
0: Δεν μου έρχεται κάτι. Θα μα πούνε οι φίλοι εδώ που ψάχνουν, δεν τα ξέρουν όλα. Τι θε τώρα να πούμε ειδήσει, τι να πούμε εδώ, τι έχουμε πει όλε. Μέχρι και με την Άννα και τον Νίκο ασχολούμαστε.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Στην εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε σήμερα η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, με αφορμή τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές. Προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σκότωσε περισσότερους από 80 Ουκρανούς αμάχους μέσα σε 2 ημέρες και ότι εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Οι γερμανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ για το Βερολίνο, προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε σήμερα και ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Στο μεταξύ, στους 12 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά από ένα ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Συγκεκριμένα την ώρα που ο 22χρονος, ο οποίος είχε παραδοθεί χθες, βρισκόταν στην Ευελπίδων προκειμένου να περάσει από τη διαδικασία του αυτοφόρου, εμφανίστηκε και ο 18χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στην αστυνομία. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 32χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ιρών στην Ελευσίνα, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στα διεθνή πρακτορία. Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι το διεθνές αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των δυνάμεων των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τις αναφορές, πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή του αεροδρομίου, ενώ τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Οι αεροπορικές εταιρείες Etihad, Kuwait Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις προς το Ριάντ. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλήλεις, προανήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, έχει ήδη γίνει μια προσπάθεια ενίσχυσης των αλλιέων, ενώ μετά από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους. Σε άλλες 3 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται ένα ακόμα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Χθες είχε συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης της εγκαταστάσεις της Motor Oil. Τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ούτε φέτος έλαβε ο ίδιος η χώρα του τον Νόμπελ ειρήνης, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η συμβολή του στον τερματισμό 8 πολέμων και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών και άλλων ομήρων σε διάφορες χώρες δικαιολογούσε τη βράβευσή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από τον Sport FM TV. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, Περιστέρη Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Σε εξέλιξη αναμετρήσεις, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, Προμηθέας Παναθηναϊκός και Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7.30 τον Όφη, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Μάλιστα, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανό να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
0: Γεια σου, Ντέπι. Ντέπι, 2-11.
1: 2-11.

0: Depi211 είναι στο Instagram, μπείτε. Μπείτε να γεμίσουμε followers.
1: Να γίνουμε influencers.
0: Influencers, ρε φίλε. Τα πιτσιρίκια λέει θέλουν να γίνουν influencers.
1: Και εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ε?
1: Γιατί να μην γίνουμε κι εμείς.
0: Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω influencer. Όχι εγώ, το λέει η έρευνα. Κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 7 μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο.
2: Και έχει και πέμπτο.
0: Έχει και τρομακτικό πέμπτο ημίωρο που κλείνουμε εκεί. Είναι η εκπομπή Δύο Φίλοι.
2: Τρεις απόψεις.
0: Συντονισμένοι στο Sky, στους 100,3. Είναι Σάββατο βράδυ. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, που θα πάτε. Δεν λέμε τα μουσικά ραδιόφωνα. Πείτε μας, θα βγείτε. Πού θα πάτε. Ευχαριστούμε.
2: Επόμενο...
0: Απλά πάλι σήμερα. Ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματά σας, τα εκατοντάδες μηνύματά σας. Διαβάζω εδώ Δήμητρα, Πόπη, Ελένη, Μαρία, Κωνσταντίνα, αλλά θα εστιάσω στο μήνυμα του Νίκου Σταμαθέν. Μη σπρώχνεστε ρε παιδιά, μη σπρώχνεστε. Μια άλλη φορά που έβρεχε, την περασμένη εβδομάδα ήταν, ναι. Πότε ήταν. Που αρχίζει μια εκπομπή και ακούω, δεν θα πω ραδιόφωνο και αυτό.
2: Ναι.
0: Και μπορούμε να πούμε, έβρεχε τώρα. Γεια σας, καλημέρα και αυτά, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια βροχερή μέρα. Αφήστε να πείτε τα κανονικά, πείτε τα απλά. Στόμφος.
2: Δεν μπορούμε να πούμε. Είναι μια βροχερή μέρα.
0: Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια βροχερή μέρα και ξέρουμε και καρέκλες. Στην πηγαίνετε με αυτή τη δουλειά. Γεια σου, Εφή. Καλησπέρα, παιδιά. Την Κυριακή θα είμαι καρύτενα. Πώς θα είναι ο καιρός. Αύριο, δηλαδή. Μπορεί και να βρέχει.
2: Έτσι, όπως άκουσα, θα βρέχει σε όλη την Ελλάδα.
0: Γεια σου ρε Μάνο, θα ασχολούνται όλοι με το ζεύγος και σε κάνα δύο μήνες ξαφνικά θα τα βρουν. Μακάρι, μακάρι.

0: Πριν συνεχίσουμε με το ζεύγος και τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών, είδες τι έγινε στο Βαγέκας, Ράγιο Αθλέτικ.
1: Ποιο?
0: Διαμαρτύρονταν για τη διοίκηση της ομάδας, η οπαδή της Ράγιο.
1: Ναι.
0: Και στο 13ο λεπτό πέταξαν μπύλες στο γήπεδο.
1: Τι πέταξαν?
0: Μπύλες, μικρές μπύλες.
1: Μπύλες, ναι.
0: Και σαΐτες.
1: Και σαΐτες.
0: Αλλά γέμισε το γήπεδο.
1: Και δεν μπορούσαν να παίξουν, ναι.
0: Τίποτα, το διάκοψε ο διαιτητής.
1: Βέβαια.
0: Προσπαθήσαν να τα βγάλουν έξω, αλλά ήταν τόσα πολλά που συνεχίσαν να ρίχνουν. Προσπάθεια. Μ' άρεσε και το άλλο που είχαν κάνει στην Γερμανία που πετάγανε μπαλάκια του τένις. Mm. Που είχε γεμίσει το γήπεδο μπαλάκια του τένις. Γιατί ήταν, θεωρούσαν ακριβές τις συνδρομές στα τηλεοπτικά. Και δώσ' του μπαλάκια σε όλο το γήπεδο.
1: Και. Διακόπη.
0: Ναι, αφού δεν μπορούσε να παίξουν μπαλά.
1: Όλο ιδέες είσαι. Εμένα μ' άρεσε, δεν θυμάμαι στην Ισπανία έγινε. Με τον τυπάκο τον ποδοσφαιριστή που έπαθε καρδιακή προσβολή, ένας φιλάθλος τρίτη κατηγορία ήταν. Και είχε ξεκινήσει γιατρός να τρέχει την τσάντα από το ύψος της σέντρας στη γραμμή για να πάει στο πέταλο. Και
0: να διασχίσει το μισό γήπεδο.
1: Ναι, και έτρεχε και η γυναίκα δεν μπορούσε. Πήγαινε όσο μπορούσε. Ναι, κοπέλα, αλλά είχε βάρος. Και πάει ο πιτσιρικάς, ρε φίλε, τη βουτάει την τσάντα όλη, την πήγε τρεχάλα, τον περίμενε άλλος εκεί, πηδάει τα διαφημιστικά του, δίνει την τσάντα. Σώθηκε ο άνθρωπος, ρε φίλε. Ανεβήκανε γρήγορα, πρόλαβε και άλλοι, πήγε πιο γρήγορα.
0: Ναι, γιατί δεν κουβαλούσε όλο αυτό το βάρος.
1: Είχε τον απεινιδωτή μέσα και τα πάντα. Και σώθηκε ο άνθρωπος. Όπως συγκινητικό, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτές είναι ωραίες κινήσεις.
1: Σήμερα είχαμε και εκδήλωση των δρομέων Ελπίδας στο ΑΚΑ για την επίσημη ανακοίνωση του τρίτου Zero Discrimination Run που θα γίνει στο ΑΚΑ στις 29 Νοεμβρίου. Εκδήλωση των δρομέων Ελπίδας. Γεια σου Γιάννε Γλυκέ, εκείνος μας το επικοινώνησε. Να σε καλά.

0: Αυτό που σου έλεγα πριν, θέλω να γίνω influencer, είναι ένα θέμα, μια έρευνα που έχει την κάνει σήμερα, την είχε στην Καθημερινή.
1: Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
0: Ο Αποστόλος Λακασάς. Ναι. Και για TikToker και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, ναι, η τάση λέει αυτή τροφοδοτείται από την επιρροή των social media. Όταν συζητάς με τα παιδιά, ιδίως στη Generation Z, για το πόσο δύσκολο είναι να γίνει κάποιος επιτυχημένος TikTok και λοιπά και πόση δουλειά απαιτείται, τότε μετριάζει τον ενθουσιασμός, λέει. Είναι λίγο μπερδεμένα τα παιδιά.
1: Ναι, γιατί
0: θεωρούν ότι είναι ότι... λάμψη, εύκολος πλουτισμός.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τα επαγγελματικά όνειρα των εφήβων. Όταν συζητήσει με τα παιδιά αυτά, ναι, σύμφωνα με έρευνα του ΕΚΠΑ, καταγράφεται μια δεύτερη τάση με βάση την οποία το ακαδημαϊκό αντικείμενο έρχεται σε δεύτερη μοίρα, καθώς επιλέγονται σχολές με κριτήριο την πόλη φοίτησης. Αυτό μπορεί να είναι και θέμα οικονομικό.
1: Ακριβώς αυτό. Πολλοί θέλουν να είναι στον τόπο κατοικίας τους για να γλιτώσουν.
0: Δεν βγήκε ο Πρίτανης στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα.
0: Λέει, δεν μπήκαν να γραφτούν 400 παιδιά, εκ των οποίων 9.
1: Στην ιατρική.
0: Είχαν πέρασει στην ιατρική, δηλαδή όχι πέρασε, διάβασμα.
1: Μπράβο, πέρασαν ιατρική και δεν μπόρεσαν να πάνε.
0: Μετά αρχίσανε τα εξαίρεση, μπορεί να έχουν πάει στο εξωτερικό. Να...
1: Ναι, ναι,
0: μπορεί κάποιος να βρει αυτά τα 9 παιδιά. Και αν έχουν πάει εξωτερικό, μεγάλο του με χαρές. Ποια είναι αυτά τα 9 παιδιά που περάσαν ιατρική και δεν έχουν. Αν δεν έχουν χρήματα να πάνε να σπουδάσουν, να τα πάρει κάποιος, αν όχι όλα, ένα-δύο από αυτά υπό την χορηγία του να τα σπουδάσει. 9 παιδιά που μπήκαν ιατρική και δεν πήγαν να γραφτούν στην Πάτρα. Μπορεί και τα 9 να έχουν πάει εξωτερικό, δεν ξέρω. Αλλά αν έστω και ένα από αυτά τα 9 δεν πήγε στην Πάτρα να σπουδάσει ιατρική μετά από τόσο διάβασμα, γιατί δεν έχει λεφτά, δεν μπορεί κάποιος χριστιανός, τόσοι υπάρχεται με λεφτά, να πάει να κάνει μια χορηγή, να το βρει το παιδί και να το σπουδάζει.
1: Μακάρι να μπορεί κάποιος να θέλει κάποιος να το κάνει αυτό. Να
0: δεν
1: ασχοληθεί
0: είναι
1: με
0: κρίμα.
1: Αυτό.
0: Σου λέω να δούμε γιατί δεν πήγανε. Έτσι.
1: Ναι, μπορεί να είναι αυτό που είπες στην αρχή. Να φύγανε στο εξωτερικό. Μακάρι.
0: Έστω ένα από αυτά τα 9 παιδιά να μην έχει πάει γιατί δεν έχει χρήματα η οικογένειά του να το στηρίξει και σβήνει το όνειρό του να γίνει γιατρός. Δεν υπάρχει ένας. Ένας. Να τα βάλει, τα χρεώσει την εταιρεία του, ρε παιδί μου. Να τα βάλει την τσέπη του.
1: Ναι, πόσο θα είναι το.
0: Να στηρίξει το παιδί αυτό.
1: Τα έξοδα, τα μηνιαία έξοδα. Νομίζω ότι γι' αυτό
0: σου λέω. Πάνω από χιλιάρικο.
1: Όπως λες, αυτοί που έχουν. Τόσοι έχουν λεφτά.
0: Ένας. να μην πήγε επειδή δεν είχε λεφτά η οικογένειά του. Μακάρι να ήταν άλλοι λόγοι που δεν πήγαν.
1: Ναι, μακάρι να αλλάξαν. Όπως είπες, και οι 9 να έχουν φύγει στο εξωτερικό για σπουδές στο εξωτερικό.
0: Αλλά έστω και ένα από αυτά τα 9 παιδιά. Δεν μπορεί να βρεθεί κάποιο. Εύκολο είναι. Πάρ' τον Πρίτανο να σου πει ποιο είναι. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα τώρα και αυτά.
1: Ναι,
0: εντάξει. Ένας, μια χορηγία, κάτι, ξέρω εγώ. Δεν είναι τρομερό, ρε φίλε. Να μπεις ιατρική και να μην έχεις
1: και να μην, ναι, να μην μπορείς να πας. Ιατρική.
0: Είναι φοβερό, ρε φίλε.
1: Όχι η χθιοκαλλιέργεια μεσολογίου.
0: Ναι, αλλά επειδή θέλει πολύ διάβασμα.
1: Λέω για η χθιοκαλλιέργεια μεσολογίου, γιατί όταν έδινα εγώ πανελλαδικές, έμπαινες με 3 μεσόρο.
0: Εντάξει, μην συγκρίνουμε
1: αυτό σχολές, λέω.
0: Αλλά η ιατρική είναι δύσκολη σχολή. Θέλει διάβασμα. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Η ιατρική είναι, πάντα θέλει διάβασμα. Είναι ιατρική τελεία. Δεν το συζητάμε.
0: 9 παιδιά.
1: Δεν είναι ένας. Να πεις για χύψη λόγο.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ κανένας, το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να κάνει μια έρευνα, να δει τι, πώς, γιατί.
1: Τι να σου κάνει.
0: Επιστημονικά ρε, όχι να τους πάρει. Δηλαδή τι είναι αυτοί ρε παιδί μου που δεν πήγανε, πόσα είναι αγόρια, πόσα είναι κορίτσια, από ποιες περιοχές, τι, πώς, γιατί, δεν πρέπει κάποιος, μπορεί να το κάνουν, δεν ξέρω, αλλά δεν έχω διαβάσει κάτι, δεν πρέπει κάποιος
1: εγώ έχω μείνει στο ότι 9
0: να
1: δεν
0: το αναλύσει αυτό το φαινόμενο, πετάμε έναν αριθμό που όντως είναι εντυπωσιακός, όντως προβληματίζει, αλλά από εκεί πέρα δεν πρέπει να δούνε την ανθρωπογεωγραφία αυτών των 400 παιδιών που δεν πήγαν να γραφτούν στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, και συμφωνώ σε αυτό που λες, για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί τώρα να πετύχεις και να μην πας, για κάποιο λόγο γίνεται. Να δούμε ποιος είναι ο λόγος.
0: Μπορεί να είναι για καλό λόγο να έχεις φύγει. Μπορεί άλλο να μετάνιωσε.
1: Ναι, ας πει όχι, θα δώσω του χρόνου ξανά.
0: Να γίνω ηθοποιός.
1: Ναι, θα γίνω οτιδήποτε. Θα δώσω του χρόνου ξανά να πάω σε σχολή. Οτιδήποτε.
0: Ο Ατήλιος σπουδάζει ιατρική, το θυμάσαι.
1: Βέβαια.
0: Ο Γκιονάκης σπουδάζει ιατρική και δεν ξέρω πώς οι άλλοι που αλλάξανε μετά. Αλλά θέλω να σου πω, δεν υπάρχει κάποιο.
1: Φαντάζομαι ότι σίγουρα υπάρχουν.
0: Δεν ξέρω, είναι το μέλλον ενός ανθρώπου. Λοιπόν, τι επάγγελμα σπουδές θέλουν να κάνουν οι έφηβοι? 25% influencer και youtubers.
1: Tuber. Ναι, είναι αυτό που είπες και πριν, το εύκολο χρήμα. Πιστεύουν στο εύκολο χρήμα.
0: Αυτό έχει καταστρέψει τον κόσμο. 16% ψυχολογία, εγκληματολογία. 14% πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο.
1: 14% τι είπες?
0: Πληροφορική, ναι. Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μόνο.
0: 12% οικονομία και διοίκηση. 6% στρατιωτικές και σχολές αστυνομίας.
1: Αυτό είναι για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι, δεν πάνε.
1: De facto. Και ναι, μπράβο, δεν συμπληρώνουν τους αριθμούς.
0: Δεν πάνε, ρε. Σαν τις γεμίσουμε τις μπελαρά, ρε. Πόσες μπελαρά να κυβερνήσει αυτός ο Δένδια μόνος του? 5% επιλέγουν σχολή με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη που εδρεύει. Προφανώς γιατί μένουν σε αυτή την πόλη.
1: Αυτό ακριβώς. Για να μην έχουν έξτρα έξοδα.
0: Εγώ θα γνώσω Λάρισα, ό,τι σχολή υπάρχει στη Λάρισα, γιατί δεν έχω την οικονομική δυνατότητα οι γονείς μου να με στείλουν σε άλλη πόλη.
1: Για να είναι τα έξοδα μου, το πήγαινε έλα στο πανεπιστήμιο.
0: Εγώ θα δηλώσω Αθήνα, και ας είναι υψηλότερες συμβάσεις και δεν μπαίνω, ενώ θα μπαίνω Θεσσαλονίκη, Πάτρα, δηλώνω μόνο Αθήνα.
1: Γιατί, ναι, αλλά δεν μπορώ να πάω. Ακριβώς.
0: Και δεν μπαίνεις.
1: Θα περάσω στην Πάτρα, αλλά δεν θα μπορώ να πάω.
0: Μπράβο, την έχεις δηλώσει καν την Πάτρα σου. Δηλώνω σωστό και μόνο Αθήνα.
1: Ναι. Γιατί σου λέει δεν έχω. Και να περάσω στην Πάτρα δεν έχω να πάω.
0: Και μετά μου βγαίνετε, μου κλαίγεστε, μου ευαισθητοποιείστε για το δημογραφικό πρόβλημα. Δεν γεννάμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Πόνος βαθύς. Θα το λύσουμε. Να εδώ, να εκεί. Βγαίνουν και οι αρμόδιοι υπουργοί της εκάστοτε κυβέρνησης, γιατί δεν δημιουργήθηκε τώρα το δημογραφικό. Και πώς κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο, κάνουμε αυτά. Και βγαίνει και μια έρευνα που σου λέει όλα τα γάλατα, τα βρυφικά και αυτά είναι ακριβότερα εδώ και από ό,τι στην Ευρώπη την υπόλοιπη.
1: Οπότε.
0: Γιατί εδώ δεν κάνεις τον τζίρο που κάνεις στις άλλες χώρες, γιατί είναι μικρός ο πληθυσμός.
1: Ναι. Άρα πρέπει, εγώ θέλω το ίδιο κέρδος ως εταιρεία. Τι θα κάνω?
0: Αλλάς αυτό. Το κράτος τι κάνει?
1: Τίποτα.
0: Φέρε εδώ ένα πολιτικό να δεις. Θα νομίσεις ότι ζούμε σε άλλο κράτος. Γιατί... Φέρ' τον εδώ, να σου πει πώς θα λυθεί το δημογραφικό. Θα νομίζεις ότι ζούμε σε άλλο. Έχετε δίκιο, κύριε Σταματέλο.
1: Αλλά. Πρόσεξε, στο έχετε δίκιο, αλλά. Δεν έχετε δίκιο, κύριε Σταματέλο. Αυτό σου λέει. Όπου τα βάζεις το αλλά διαγράφεται ότι έχει προηγηθεί.
0: Ναι, αυτό μου λέει ένας φίλος. Άμα βάλεις αλλά, λέει ότι έχεις πει προηγουμένως, δεν υπάρχει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, θα σου πει να μην παραγνωρίζουμε όμως τις προσπάθειες της κυβέρνησης, η οποία με αυτά που μπορεί και σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, με ενεργειακές και γενικότερες οικονομικές κρίσεις και αυτά, κάνει ό,τι μπορεί.
1: Και το γνωστό ποίημα.
0: Έχουμε δώσει και τα επιδόματα, έχουμε δώσει και τα κοινά επιδόματα και αυτά. Εγώ από όσους γνωρίζω, επίδομα δεν έχουν πάρει.
1: Καλά, και εγώ δεν ξέρω κάποιον να έχει πάρει επίδομα, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι λύση το επίδομα. Ή τουλάχιστον στη μορφή
0: τώρα,
1: που δίνεται.
0: Είμαστε πώς είμαστε. Τώρα μου φαίνεται ούτε 10 εκατομμύρια.
1: Πέσαμε κάτω από τα 10.
0: Κάπου είχα διαβάσει εκεί. Το ακουμπάμε πλέον το 10. Μην ξεχνάς ότι είναι και τα παιδιά των μεταναστών που ήρθαν εδώ και έχουν καταγραφεί. Λοιπόν, εδώ γεννηθήκαν, εδώ μεγαλώνουν. Ναι. Είχαμε και αυτό.
1: Θα ήμασταν πολύ πιο κάτω.
0: Μας περιμένουν σαν όριμο φρούτο. Να γεράσουμε και να πέσουμε μόνοι μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γεια σου ρε Γιώργη, κάποτε τις φωνές των τραγουδιστών τις κλείδωναν οι εταιρείες. Σήμερα λέει την κλειδώνουν οι δημιουργοί. Εξέλιξη. Γράφει σε παρέθεση Καζαντζίδης. Αδελφέ, ο Καζαντζίδης είχε υπογράψει συμβόλαια.
1: Με τον Νικολόπουλο δεν ήταν που ήταν στα δικαστήρια ο Καζαντζίδης?
0: Ναι, ναι, αλλά είχε υπογράψει συμβόλαια. Ήτανε, γι' αυτό καλά, και έχασε την ιστορία. Δεν ξέρω αν το συνέφεραν οι όροι που είχε υπογράψει.
1: Άλλο αυτό.
0: Αλλά είχε υπογράψει συμβόλαια. Ναι. Υπέγραψε, τους είχε υπογράψει.
1: Κώστα μου, όχι, δεν έδωσα το 85. Το θυμάμαι το Αρουγή και Ευδοκίμηση. Όσο...
0: Εγώ ήμουνα.
1: Εσύ ήσουν το 85.
0: Είμαστε τουλάχιστον για 10 χρόνια παράδειγμα. Αρρωγή και Ευδοκίμηση.
1: Αρρωγή, το θυμάμαι, Αρουγή.
0: Δεν ξέρανε τι σήμαινε Αρρωγή και Ευδοκίμηση. Δεν θυμάμαι τον τίτλο της έκθεσης.
1: Ούτε κι εγώ, αλλά θυμάμαι ότι ήταν Αρρωγή και Ευδοκίμηση. Ναι.
0: Και μια ολόκληρη χρονιά χαρακτηρίστηκε από την Αρρωγή και την Ευδοκίμηση. Εσύ δεν τον πρόλαβες.
1: Εγώ ήμουν το 90 με τις απεργίες των καθηγητών που ήταν να τελειώσω 17-18 Ιουνίου και τέλειωσα μέσα Αυγούστου.
0: Εγώ, φίλε, θυμάμαι ότι Δευτέρα που έδινα εγώ Πανελλήνιες, την Κυριακή είχε κερδίσει ο Παπανδρέου τη δεύτερη εκλογή το 85. Και δεν έκλεισα μάτι. Γιατί είχαμε μία που καθόταν από κάτω και είχε τα μεγάφωνα, λες και είμαστε χαριλά του Τρικούπη.
1: Καλά, πάντου Πασόκ. Και αλλού να μένες πάλι δεν θα κοιμόσουν. Δεν σου φταίει από κάτω η γειτόνισσα.
0: Όχι, μια χαρά πήγα.
1: Τα βλέπεις.
0: Ενέπνευσε. Πήγα αγωνιστικά.
1: Πες τα εσύ να μην τα λέω εγώ.
0: Ναι, δηλαδή κοιμόμουν και άκουγα δε από την πολύ νύστα με πήρε ο ύπνος τελικά. Αλλά είχα στο μυαλό μου πνοθεραπεία. Λέω Αντρέας, Νίκη. Πορεία δόξας. Κατακτά με τις κορυφές.
1: Μπήκε στη νομική, ναι. Γιατί πήρε ο Αντρέας τις εκλογές.
0: Γιατί κοιμήθηκα με τους πανηγύρια.
1: Ακριβώς.
0: Του Ανδρίκου Παπανδρέου. Του Αντρέα Παπανδρέου.
1: Με Κάρμινα Μπουράνα και ό,τι άλλο αυτό, έπαιζε τότε.
0: Αυτό με καθοδήγησε. Σηκώθηκα το πρωί και πέρναγα μέσα από τείχους.
1: Κάθε επιτυχία στη ζωή σου έχει πράσινο χρώμα. Και τον ήλιο που ανατέλει.
0: Όχι κάθε επιτυχία.
1: Εντάξει, το έκανα λίγο λύσα.

0: Ο Γιάννης Αυγεράκης. Γιάννη μου, μην παρακαλάς εμένα, απέναντι την έχω. Μινά, παρακαλούμε, θα μας βάλεις Eye of the Tiger. Άμα γουστάρει. Το έχει, το έχει έτοιμο, παιδιά.
1: Αλήθεια.
0: Δεν κάνει πλάκα, ναι. Αφού έχει μείνει έκπληξη. Δεν
1: επόμενο.
0: Τη βλέπεις έκφραση που πήρε. Λέει, το έχω έτοιμο. Δώσε! Ακούτε Sky 100,3. Είναι Σαββατόβραδο.
1: Πουθενά δεν πάω. Που λέει και το τραγούδι.
0: Περνάμε μούρλια.

0: Θυμάμαι, ρε φίλε, είχα να πάει με τον πατέρα μου να δω το Rocky 1 και με δεν με είχαν βάλει μέσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήταν για ενήλικες. Το Rocky 1.
1: Ναι.
0: Που τώρα, αν το δείξει σε παιδί 5 ετών, θα γελάει.
1: Καλά, θα γελάσει, εννοείται θα γελάσει.

0: Γεια σου ρε Δημήτρη Κοταρίδη, γεια σου ρε Γίγαντα, να ζήσετε ρε φίλε, να ζήσετε κάθε ευτυχία. 89 ήταν οι απεργίες.
1: Όχι, όχι, Δημήτρη μου έδωσα. Καλοκαίρι 90 είχε Μουντιάλ στην Ιταλία και απεργίες.
0: Ρωτάει ο Κοταρίδης με αυτά που έλεγα προηγουμένως. Μου λέει έγινες κουκουέ.

0: Να ευχηθούμε δύο να φάσπαρτο γιατί παντρεύτηκε.
1: Να ζήσετε.
0: Με τη Σοφία, την Κατζέλη. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να ζήσετε, ευτυχισμένοι να είστε.
0: Έχουν και μια πιτσικοράκλα.
1: Να σας ζήσει και κοράκλα.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Κάθε ευτυχία.

0: Γεια σου, Αγγελική Μινά! Το fan club της Διάνα σου στέλνει την αγάπη του. Γεια σου, Αγγελική! Να είστε όλοι καλά!
1: Χαρτοβιομηχανία.
2: Όχι,
1: ρε. Διαφήμιζε ο Ολυμπιακός.
0: Όχι. Διάνα Σίπικ, ναυτιλιακή. Α, που μας ακούει όλη η ναυτιλία, σου λέω.
1: Χίλια συγγνώμη, απολογούμε, έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει να καταλάβω ότι έχεις σχέση με ναυτιλία.
0: Γεια σου, Αγγελική μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πες μου τι έδωσες έκθεση, λέει, για άρρωγη και. Α, αυτό, σε αυτό έχεις απαντήσει.
1: Ναι, ναι, ότι εγώ έδωσα το 90. Mm. Εσύ πετάχτηκες που πες εγώ το 85 με αρρωγή και
0: ναι, αλλά δεν το έχω, δεν τα έχω παρακολουθήσει. Ναι. Γεια σου, Θάνο!
1: Αλλά είδες, είναι μια γενιά που μόλις είπα οι χθειοκαλλιέργειες Μεσολογγίου, πετάχτηκε αμέσως ο φίλος μας, ο Κώστας.
0: Ρε σύντροφοι, δεν κάνετε ένα ακόμα να δείτε και πόσοι δεν πήγαν τα προηγούμενα έτη.
1: Καλά, σίγουρα, δεν είπαμε ότι είναι φετινό το φαινόμενο.
0: Όχι, ναι, μην το κομματοποιείτε.
1: Όχι, προς Θεού.
0: Ρε παιδιά, λέει ο Δημήτρης ο Σίγμα, με AI θα λειτουργούν οι μπελαρά, το έχει σκεφτεί όλα ο Δεδίας, το μέλλον είναι εδώ. Εντάξει, επειδή πήγα και παρέλαβα, να σας πω ότι παρέλαβαν την μπελαρά, ήμουνα και εγώ τότε.
1: Νιώθω την υποχρέωση ότι πρέπει να αποχωρήσω την εκπομπή. Δεν μπορώ να σταθώ δίπλα σου.
0: Στη Λοριάν, πώς, δεν είναι όλα με AI, υπάρχουν και οι χειριστές του AI.
1: Κάποιος που να χειρίζεται το.
0: Ναι, εκεί είχαν μαζέψει, μου είπαν τώρα όλα τα παιδιά είχαν μαζέψει τον αφρό. Που τα μυαλά όλα. Τον αφρό.
1: Τι θα πάρουν, εμένα
0: τον αφρό.
1: Που αν ήξερε η Apple τι χρήση κάνω στο iPhone, θα μου το πέρανε. Θα μου κάνανε μήνυση και θα μου το πέρανε.
0: Θα μου κάνανε μήνυση για δυσφήμιση.
1: Έτσι.
0: Του τηλεφώνου.
1: Γεια σου Δημήτρη Εποχείο. Μινά! Πρόσεξε αυτό που έχεις δίπλα σου, μη σε χαλάσει.
0: Το μπασόκολες, ε! Εδώ θορυβήθηκε ο Κοταρίδης. Μήπως έγινε κουκουέ.
1: Καλά, αυτά που έλεγες θα τα ζήλευε και ο Φλωράκης, ο συγχωρεμένος.
0: Έχω πουθενά αδικό για την υπογεννητικότητα αυτά. Άλλο, λέει, εδώ πέρα Παναγιώτης, έλεος λέει, αλλάζουμε σταθμό. Τι να σου κάνω, Παναγιώτη, βάλω ποιο σταθμό θες, τι.
1: Εμείς εδώ, 902 αριστερά στα FM.
0: Όπου και να πας, όπου και να πας εδώ θα γυρίσεις. Γιατί είπα κάτι κουφό.
1: Όχι, όχι, τι είπε κάτι.
0: Γεμίσαμε παιδιά και δεν το ξέρω.
1: Θα μας πετάξει έξω η Δήμητρα.
0: Αν είναι η Δήμητρα να με πετάξει και από τον μπαλκόνι, δεν με νοιάζει.
3: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να

0: σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο, Γιάννου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε είπατε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Καγιά Κάλλας, με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Οι γερμανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ. Το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Στους 18 αυξήθηκαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και παιδιά, από ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ιρών στην Ελευσίνα. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι το αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τις αναφορές, υπάρχουν τουλάχιστον 5 σοβαρά τραυματίες. Γιατροί καλούνται στα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ούτε φέτος έλαβε τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι η συμβολή του στον τερματισμό πολέμων και την απελευθέρωση ομήρων δικαιολογούσε την βράβευσή του. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 25 λεπτά πριν από τις 8 μπήκαμε στο τρομακτικό πέμπτο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φιλί,
1: τρεις απόψεις.
0: Ο Τζίμι Γιου 57 λέει τι έγινε Μινά, έγινε Kim Jong-un, να πας στη Βόρεια Κορέα να σου δώσουν παράσιμο. Εδώ τα βρήκε ρε ο Τραμπ με τον Πούτιν και μου λες τώρα εμένα αν έγινα Kim Jong-un.
1: Άμα υπάρχει το χρήμα στη μέση.

0: Εν τω μεταξύ είπαμε το ότι άρχισε πάλι.
1: Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει δίφραγκο ούτε για ταξί. Για πες.
0: Ότι άρχισε πάλι η Super League δεν το είπαμε.
1: Έχει αγωνιστική.
0: Έχει αγωνιστική, έχει δύο
1: αρχιτεκτήρες.
0: ΑΕ Κόφη και Αστέρας Ατρόμητος. Μόλις έβαλε γκολ ο Αστέρας στο 5ο λεπτό. Και το Όφι ΑΕΚ είναι 0-0.
1: Μπάκους Καημενάκης, εφοπλιστές.
0: Και η ΑΕΚ.
1: Τώρα δεν είπες Αστέρας Ατρόμητος.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω και ΑΕΚ Όφι.
1: Ναι, και η ΑΕΚ.
0: Ναι, το 50% των ομάδων.
1: Σούπερ Μάριο.
0: Το 50% των ομάδων παίζουν τώρα.
1: Αναφούζος, Ολυμπιακός Μαρινάκης. Τι άλλο. Ακόμα και ο Σαββίδης δεν έχει πλοία, αλλά έχει λιμάνι.
0: Όλα είναι θάλασσα.
1: Τα λέω, αλλά δεν με ακούτε, ρε παιδιά. Δεν με ακούτε. Και είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα ντέρμπι αύριο. Βέβαια από την έκτη αγωνιστική δεν κρίνεται κάτι, αλλά ο Ολυμπιακός είναι 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Αν χάσει πάει στους 8, ενώ ο Παναθηναϊκός που είναι αίτητος πάει τρένο,
0: ναι,
1: με νίκες. Αν κερδίσει αύριο,
0: πάει στους 8.
1: Ανοίγει τη διαφορά, ναι, πάει στους 8.
0: Το θέμα είναι ότι έχει μεσολαβήσει διακοπή 3 εβδομάδων.
1: Αυτό, και δεν ξέρουμε πώς, ναι, θα εμφανιστούν οι ομάδες που είχαν διεθνείς.
0: Είναι τεράστιο κενό για πρώτη φορά τόσο μεγάλο πολύ κενό.
1: Δεν κάτσει. Junior.
0: Όχι, η UEFA είναι.
1: Τι καγκάτσι, Junior. Παίρνει το Θοδωρίδη και τα κανονίζουνε. Πόντιος δεν είναι ο Θοδωρίδης. Για πες.
0: Όχι, τα μηνύματα διαβάζω εδώ με το GBU που...
1: Τα είπα, δεν το είπα αυτό. Είπε κι άλλο.
0: Όχι, τα είπε.
1: Γεια σου, Θοδωρά. Γεια σου, Θοδωρά. Πιστή ακροάτρια. Carpe diem. Άνθραξη τη μέρα. Είστε θεοί, ρε. Αμφότεροι, ομού. Μαζί και οι δύο. Μηνά, συνέχισε να κάνεις μαθήματα καθαρεύουσα στο ακροατήριο με διασκεδαστικό τρόπο.
0: Παραδείγματος, το ακροατήριο ξέρει.
1: Πεζή με ήττα.
0: Ναι.
1: Το τρυπνόρ μετά του ωφελεί μου. Πολλά, πολλά μπράβο, έβγε. Να σε καλά. Φίλη Θοδώρα, η Θοδώρα η Κατσιάδα, να σε καλά. Ξέρεις με αυτά τα... Αύριο μην ξεχάσεις να πας στα παιδιά, ε.
0: Ποιος
1: το
0: εγώ?
1: Το κεντρικό ιατρείο στο Καραϊσκάκι.
0: Α, θα ρωτήσω τα παιδιά.
1: Θα φύγεις με την ψυχή στο στόμα, εσύ, ε. Τι ώρα είναι αύριο, 9?
0: 9, 7 η ώρα έχω χαιρετήσει.
1: Πάστε. Θα φύγεις από τις 7, ε. Θα μου αφήσει εμένα μόνο μια ώρα, 2 ή μία ώρα.
0: 2 ή μία ώρα.
1: 60 λεπτά.
0: Πες το και σε δευτερόλεπτα. 3.600 δευτερόλεπτα.
1: Κάνε δυνατόν δουλεύεις σε σταθμό με πρόεδρο τον Γιάννη Αλαφούζο και θα φύγει να με αφήσει για να πάω στο Καραϊσκάκι.
0: Που παίζει ο Γιάννης Αλαφούζος.
1: Ναι.
0: Οπότε. Και από την οπτική γωνία που το βλέπεις. Και από την οπτική γωνία που το βλέπεις.
1: Μ' αρέσει γιατί τα μαρτυράς μόνος σου.
0: Καλά, δεν μαρτύρησα τίποτα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παίζει, γνωστό είναι.
1: Μινά, γιατί δίνουν ένα Νόμπελ? Γιατί δεν δίνουν ένα Νόμπελ στο τραμ, λέει η Φραντσέσκα. Γεια σου, Φραντσέσκα.
0: Δεν έχουν τόσο χιούμορ.
1: Τι?
0: Δεν έχουν τόσο χιούμορ. Για να το δώσουν στο τραμ το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Έρχεται σε λίγο καιρό ο πυρηνικός επιστήμονας από το Τέξας. Και μου λέει τι να σου φέρω. Μου λέει τι μπορεί να μου φέρει. Μου λέει θα σου φέρω τον οδικό επιβίωσης για το ζόμπι αποκάλυψη.
0: Sorry.
1: Και όμως φίλε κυκλοφορεί σε βιβλίο εδώ. Τα ζόμπι.
0: Οδηγός επιβίωσης για επίθεση από ζόμπι.
1: Κυκλοφορεί στο τέξι κανονικά. Δεν είναι πλάκα. Πώς λέγαμε στο πολεμικό ναυτικό, δεν είναι άσκηση.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, ρε.
0: Εντάξει, οκ.

0: Δεν είναι άσκηση. Δεν είναι άσκηση. Πριν κάνω ασκήσει το πλοίο για οτιδήποτε, μια φορά έγινε κάτι που δεν ήταν άσκηση. Μα πάμε να επέμβουμε. Δεν είναι άσκηση. Δεν είναι άσκηση.
1: Ωραία, μπάρμα. Σιγά, ρε, θείο, θα χυθεί ο καφέ.

0: Και θα παίρνει, παιδιά, συγγνώμη, αλλά τώρα μαθαίνω το Viber στον υπολογιστή, εννοώ.
1: Να.
0: Όχι στο κινητό. Και θα παίρνει ο Τραμπ φθηνά από τον Βλαδίμηρο και θα πουλάει στην Ευρώπη το απαγορευμένο ρωσικό. Α, καλό, ε. Καλησπέρα από Όσλο. Γεια σου, ρε γίγαντα. Κωνσταντίνο Τσαγκάρης, 18. Λοιπόν, εδώ πάλι στο Όσλο, 3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και το πετρέλαιο. Ερχόμαστε!
1: Με μισθούς.
0: Δεν ξέρω τι
1: μισθούς. Α, τα βλέπουμε όλα αναλογικά.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Γιατί και στην Κύπρο είναι πολύ πιο κάτω, για παράδειγμα.
0: Η Αναστασία, η παπά μου λέει τα παγάκια, επανέρχεται στη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Το έχει στείλει το μήνυμα λίγο πριν τη 6 που λέγαμε ότι έχει
1: ανοίξει
0: ένας διάλογος, μια συζήτηση στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, ότι δεν φτιάχνουν πλέον φραπέ. Πας σε μια καφετέρια, ναι, όχι όλες.
1: Ναι,
0: και σου λέει δεν φτιάχνουμε φραπέ. Και μου τύχε εμένα προχθές που πήγα και ζήτησα ένα φραπέ και μου λέει κύριε, δεν φτιάχνουμε φραπέ. Και το γύρισα σε καπουτσίνο διπλό.
1: Ναι.
0: Ναι, και λέω κοιτάξτε να δεις, το έλεπα στα social και είναι πραγματικό. Μου λέει τα παγάκια μπορούν να προκαλέσουν τροφικές μολύνσεις και δηλητηριάσεις. Πρόσφατα τις έρευνες σε ελληνικές επιχειρήσεις εστίασης σε ξενοδοχεία έδειξαν ότι σχεδόν το 22,5% των δειγμάτων πάγου εμφάνισε μικροβιολογική επιβάρυνση πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια υγιεινής. Εντάξει, ρε Αναστασία, το ακούω και είναι σωστό, γιατί λένε το πιο βρώμικο πράγμα που μπορεί να βάλει στο ποτήρι σου είναι ένα παγάκι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι.
0: Για τροφολόγια και αυτά. Καταρχάς δεν καθαρίζουν τις μηχάνες με τους πάγους.
1: Α.
0: Και μετά το παγάκι, τώρα να σου πω από εκεί. Τι νερό βάζουν, τι γίνεται. Έχουν ναι, κάνει έρευνες. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναυτικό έχω πάει. Πίνω παγάκι από
1: καλά,
0: παντού.
1: Καλά, και εμείς στο πεζικό.
0: Ναι, ναι. Αυτά είναι για τους τρυφερούλιδες τώρα. Με οργανισμούς που δεν έχουν συνηθίσει.
1: Χωρίς αντισώματα.
0: Χωρίς αντισώματα.
1: Το εμβόλιο αυτό που κάναμε στο πεζικό, το κάνατε και εσείς στο ναυτικό, που μετά μπορεί να τρώγες την αρβίλα του άλλου και να μην πάθαινες τίποτα.
0: Όλοι το κάναμε.
1: Ε?
0: Το κάναμε κι εμείς.
1: Δεν πάθαινες τίποτα. Κανονικά δεν πάθαινες τίποτα, κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τρώγες από κάτω.
0: Εντάξει, τώρα μην κάνουμε υπερβολές. Αλλά ναι.

0: Ο Λάμπρος μου γράφει καλημέρα παιδιά, λοιπόν οι εξετάσεις του 90 ήταν ιστορικές όχι μόνο λόγω των απεργιών και του κλίματος, αλλά ήταν η πρώτη χρονιά που τα θέματα φωτοτυπήθηκαν και μοιράστηκαν φωτοτυπημένα στους υποψήφιους και καθιερώθηκε.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Το πώς μοιράστηκε,
1: όχι. Δεν νομίζω να μας το υπαγορεύαν. Μπορεί να είναι αυτό που λέει ο Λάμπρος, αλλά δεν θυμάμαι ότι ήταν η πρώτη φορά.
0: Ναι. Δεν ξέρω, μετά έχασα κάθε επαφή. Α, ο 57 λεμινά οδηγός με τα ζόμπι έχει κυκλοφορήσει και από τον Καναδικό στρατό επίσημα εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω, εγώ σου λέω ότι κυκλοφορεί στο Τέξας, που είναι και οι καουμπόιδες εκεί. Με τα πιστόλια. Που έχουν και πινακίδες κάποιες στα αυτοκίνητα, συνέχιζε να κορνάρει στο πλίζο. Και όταν είχε πάει για πρώτη φορά ο πατέρας του πυρηνικού επιστήμονα, του λέει: πατέρα, εδώ μην άρχισε τις κόρνες και τέτοια, εδώ έχουμε ιστορία.

0: Πού, στη Λευκάδα.
1: Στην Εθνική Οδό μέχρι τη Λευκάδα.
0: Θα ξέρουν να τι σημαίνει.
1: Όχι. Όταν θα μας σταματήσει η τροχιά.
0: Άρχοντας, καλησπέρα. Λέει ο Αντώνης ο Σπανός από το Υπουργιά σου, ρε Αντώνη. Το Υπουργείο.
1: Ναυτιλίας.
0: Ναι.
1: Τι θα πει ο Υπουργείο θα ήταν.
0: Δικός μας. Ναι. Θα κάτσουμε σπίτι να δούμε τις κούκλες στον τελικό βόλεϊ, μου λέει.
1: Α, έχει Παναθηναϊκός. Περίμενε. Έχει Super Cup βόλεϊ γυναικών. Super Cup βόλεϊ γυναικών πρέπει να έχει.
0: Πού να τα προλάβω όλα. Τώρα αυτό μου το έχει στείλει SMS. Γεια σου Νίκο Μεταλινέ. Καλησπέρα Μινά. Της Ναυτιλίας και ο Νίκος.
2: Μινά.
0: Μπρόκερ.
1: Παναθηναϊκός που είχε πάρει πρωτάθλημα στις γυναίκες με το Μπανιόνιο που είχε πάρει το κύπελο. Είναι στο Super Cup.
0: Τι ώρα.
1: Περίμενε, δώ και μου μισό λεπτό που λένε και οι μορφωμένοι. Να στα πω όλα. 9 το βράδυ.
0: Καλησπέρα στο Metal Heart. Καλησπέρα τσαμό. Ρε τι πάθαμε. Δεν σας προλαβαίνω ρε παιδιά. Να είστε καλά ρε. Να είστε καλά. Στέλιος Metal Heart που βγάζει φωτογραφίες με όλα τα συγκροτήματα που έρχονται.

0: Το έχει πάρει επειδή έχω τα διάφορα εγώ τι εφαρμογέ. Γιατί ναι. Ο ένα έχει LinkedIn, ο άλλο έχει Instagram, ο άλλο έχει WhatsApp, ο άλλο έχει Viber.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να που μου στέλνουν μήνυμα
1: πρέπει
0: και
1: να λέω
0: σταματέλο. Και κάτι κάνω και αυτά. Και μετά γυρίζω και λέω πού μου το στείλε τώρα αυτό. Και αρχίζω και ψάχνω και δεν το βρίσκω.
1: Δεν σου γράφει πάνω στην εφαρμογή 1, 2, 3, 4. Ξέρω πόσα μηνύματα έχει αδιάβαστα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν έχω βάλει. Και λέω πού πρέπει να βάλω ενημέρωση, ε.
1: Δεν τα ξέρω, μία,
0: ρώτησε. Μόνο στο X μου βγάζει.
1: Ρώτησε άνθρωπο τώρα τι πρέπει να κάνει στο κινητό.
0: Βγάζει τις δημοσιεύσεις, δηλαδή πόσα νέα articles καταλαβαίνεις έχουν βγει. Δεν μου γράφει για ειδοποιήσεις. Χριστίνα Αβίδου στο Δελτίο.
1: Ναι. Στριμωγμένος λέει ο Τραμπ από τη μεγάλη άνοδο στην τιμή των καυσίμων.
0: Ναι, ρε σου λέω, γι' αυτό το κάνουν. Δεν τα λέγανε προηγουμένως.
1: Τα λέγανε. Ε, περιμέναμε εμείς το δελτίο του Sky.
0: Τον Ιγνατίου,
1: τα λέει το ραδιόφωνο του Sky πριν από το τηλεόραση.
0: Τον Ιγνατίου περιμένουμε τώρα, αφού εμείς τα κουβαλάμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εμένα τον Ιγνατίου που κάθεται στο γραφείο και πάει στη συνέντευξη τύπου στο.
1: Οι πλειοκτήτες.
0: Στην Ουάσιγκτον, στο Λευκό Οίκο. Θα υπήρχε Λευκό Οίκο αν δεν είμαστε εμείς να τα μεταφέρουμε όλα αυτά.
1: Πες τα σύνα, μην τα λέω εγώ.
0: Για τα υλικά του άλλου ξενοδοχείου που χτίζει, θα τα φέρουμε μισοτιμής.
1: Είμαστε στεριανόνιση, τα φέρνουμε στη στεριά.
0: Δεν πειράζει, τώρα είναι μεγαλύτερο το κόστος. Θα φέρουμε και θα πετάξουμε στην παραλία, αφού θα έχει καταπατήσει τον Αιγιαλό. Πού να φτάσει το φορτηγό στον Αιγιαλό, ας τα ρίξουμε εμείς από το πλοίο.

0: Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Μην το κοιτάς το ρολόι. Σιγά σιγά είπα. Δεν είπα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Ήθελα, όχι, ήθελα να δω.
0: Άλλο τώρα αυτό, το καθίζουν και το πουλάνε.
1: Ποιο?
0: Εστίαση και κινητά.
1: Τι εννοείς εστίαση και
0: κινητά?
1: Ναι.
0: Εξετάζεται, λέει, απαγόρευση χρήση smartphone στα εστιατόρια και μπαρ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Γιατί?
0: Έχουν αρχίσει και περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση κινητών, επιδιώκοντας περισσότερη ανθρώπινη επαφή. Από ειδικές θήκες, τα βάζεις ειδική θήκη και τα κλειδώνεις. Σαν ερμάριο μικρό.
1: Ναι, ναι.
0: Και απουσία Wi-Fi ως ανταμοιβές, η εστίαση δοκιμάζει τρόπους ψηφιακής αποσύνδεσης.
1: Καλό αυτό.
0: Πότε τα κάνεις αυτά στην Αμερική? Έχουν αρχίσει τώρα.
1: Καλό, καλό αυτό.
0: Η αλήθεια είναι, ρε φίλε, ότι πας σε ένα τραπέζι. Εντάξει, και εγώ το κάνω. Προσπαθώ να το περιορίσω, αλλά δεν το έχω σταματήσει, δεν το έχω ξαναλέψει. Και κοιτάς. Εγώ κοιτάω γιατί έχω και τη δουλειά. Δηλαδή, στέλνει ο άλλος τώρα.
1: Ναι.
0: Από το Υπουργείο μια είδηση, δεν μπορώ να το έτρω γιατί τρώω και δύο ώρες. Κατάλαβε να έχει γίνει τη τρελή στο πανηγύρι.
1: Δύο ώρες όμως πρέπει να το κλείσει, να μην ασχοληθείς.
0: Ναι. Είναι, κοίταξε, αν δεν είναι τη δουλειά σου, δηλαδή ένα γιατρό δεν μπορεί να το κλείσει. Λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι διακοπές, ξέρω εγώ τι γίνεται. Ένας δημοσιογράφος τώρα, εντάξει.

0: Αλλά δεν είναι η δουλειά σου και όλα αυτά. Κλείστε το, φίλε. Κλείστε.
1: Έχει γίνει προέκταση του χεριού μας, όποια και να είναι η δουλειά μας.
0: Όχι, έχουμε μάθει έτσι. Έχουμε συνηθίσει. Το ξεχνάς καμιά φορά στο σπίτι, λέμε τώρα. Είσαι... ή το απολαμβάνεις, σε πιάνει πανικός. Το κινητό που να με ψάχνουν ή ο άλλος που σε ψάχνει από το σπίτι σου.
1: Και δεν σε βρίσκει.
0: Και το βρίσκει, δεν σε βρίσκει.
1: Ναι, σου λέει κάτι έπαθε. Ναι, τι έγινε.
0: Πέρασε μισή ώρα, το έχεις αφήσει σπίτι. Για να γυρίσει μετά από 6 ώρες, 7 ώρες. Σου λέει άλλος κάτι έπαθε. Για να μην το σηκώνει.
1: Το έχω πάθει εγώ.
0: Ναι.
1: Είχα βγει για ποδήλατο, δεν το είχα. Το είχα παρατήσει. Και σου λέει ο άλλος έπαιρνε μια μισή ώρα. Λέει τι
0: έπαθε. Ναι. Είναι και το αντίστροφο, δηλαδή προκαλείς ανησυχία στους δικούς ανθρώπους. Εντάξει, σπάς και τα νεύρα του διευθυντή σου, αλλά αυτό δεν σε απασχολεί άμεσα. Δεν μου λες, ρε φίλε, πώς είναι στη δουλειά να μην σου δίνουν κινητό και να είσαι υποχρεωμένος να το σηκώνεις το δικό σου κινητό.
1: Συγγνώμη. Όχι, λέω, γιατί στα μάτσα είδα μια φάση που διζητάει η πέναλτι όφη.
0: Δεν υπάρχει πέναλτι, φίλε. Είναι 8 μέτρα offside.
1: Όχι, επιθετικό φάουλ έδωσε.
0: Δεν μπορώ να βγάλω άκρη εδώ.
1: Επιθετικό φάουλ δεν βλέπω. Όχι ότι βλέπω πέναλτι.
0: Μα έδιωξε πρώτα την μπάλα ο αμυντικός ΣΑΕΚ. Μετά τάκ με το μητάκι.
1: Ναι, πρόσεξε.
0: Μετά... τι, όχι.
1: Ναι, το θέμα είναι και που πάει η μπάλα. Αν την έστειλε την μπάλα.
0: Όχι, πήγε προς το πέναλτι.
1: Όταν είναι διεκδικούμενη η μπάλα, δηλαδή το ότι την ακούμπησε ο αμυντικός δεν τον αθώνει για το τι θα κάνει στη συνέχεια. Αν ακουμπήσει λίγο την μπάλα και μετά γκρεμίσει και τον επιθετικό.
0: Μετά δεν φάνηκε όμως ότι πάει ο επιθετικός του όφη πάνω.
1: Γι' αυτό σου λέω. Αλλά υπήρχε επαφή πάνω στο τρέξιμο και των δύο, αλλά δεν σκοτώθηκε.
0: Δύσκολη φάση.
1: Λοιπόν,
0: τι έλεγα τώρα.
1: 2-25 ο άσος της United.
0: Τι έλεγα τώρα.
1: Κάτι έλεγε και σε διάκοψα, ναι.
0: Και δεν θυμάμαι.
1: Σαν το Μαυρογιαλούρο εκεί που με τη γεωργική σχολή γίναμε.
0: Δεν με αφήνετε να γιάσω. Για τα κινητά.
1: Για τα κινητά, μπράβο, ναι.
0: Αλλά τι λέγαμε για τα κινητά.
1: Γι' αυτό σου λέω, άσε να σου πω ότι είναι 2-25 ο άσος της Manchester, γιατί είναι 0-5 τα σούτ. Οπότε καταλαβαίνει ότι θα γίνει ο άσος από εδώ μέχρι το Manchester και πίσω. Δεν έχει κάνει σούτ ακόμα σε 23 λεπτά, το ξέρεις.
0: Τι?
1: Δεν έχει κάνει σούτ η United.
0: Η United λέει. Ναι. Εντάξει, εγώ το έχω αποδεχτεί τη μοίρα. Πήραμε ένα ευρωπαϊκό, κάναμε ένα ωραίο πλασάρισμα από τη θέση και αυτά.
1: Πότε πήρατε ευρωπαϊκό?
0: Με το Μουρίνιο, ρε, δεν πήραμε. Το Europa. Μας το ξέχασε.
1: Πότε ήταν αυτό? Καλά, το ξέχασα. Ναι, ό,τι έχει πάρει μάτι, το ξεχνάω.
0: Καλά, δεν υπάρχει καν στο.
1: Το μόνο που θυμάμαι είναι αυτό που πήρα εγώ απέναντι στη Manchester.
0: Εντάξει, να έχει και εσύ μια παρηγοριά. Να έχει. Να το καθαρίζω τώρα που θα πας στη δεύτερη κατηγορία.
1: 4 ευρωπαϊκά.
0: Ναι.
1: 4.
0: Ναι.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 4.
0: Ναι. Τα έχουνε στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Κολοκυθάς κάνει σούζι μπροστά στο ξενοδοχείο του Σταματέλου. Είναι αλήθεια ότι οι Φέακες όταν άφησαν τον Οδυσσέα στην Ιθάκη, αυτός έκλεισε δωμάτιο στο ξενοδοχείο του Σταματέλου. Σταματέλος Ριζόρτ. Μπαϊθάκα Beach. Και μάλιστα το πρωί, στο πρωινό, δίπλα τέτοιο και ο Θαναϊλάκης. Παρακαλώ, αποκαταστείτε την ιστορική αλήθεια στο έπος του Ομήρου. Γεια σου, Αντώνη Λινάρδε. Γεια σου, Ρεμινά. Πότε θα ξαναβάλει πλοίο, λες, στην Ιρλανδία να πάμε να φάμε λίγο καλό σολομό? Ποιος να βάλει, δεν θυμάμαι Ιρλανδία.
1: Για να το λέει, είχες πάει Ιρλανδία και φάγατε σολομό. Για να το λέει ο Αντώνης.
0: Ναι. Για θύμισε μου, ρε Αντώνη, ποιος θα ξαναβάλει πλοίο εκεί πέρα, κρουαζιερό πλοίο, λες? Ή τις γραμμές, γιατί και με τις γραμμές δεν έχω πάει. Γεια σου, Γιάννη. Φόρτσα Τραμπ, φόρτσα τη JD Vance, λέει, το δίδυμο που θα αλλάξει τον κόσμο.

0: Άντε σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε γιατί 25 Οκτωβρίου πάει η ώρα πίσω.
1: Είναι τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη.
0: Από 4 θα πάει 3. Δηλαδή τέτοια ώρα θα είναι 7. Θα έχουμε άλλη μια ώρα.
1: Θα έχει νυχτώσει από τις 5.
0: Τρέλα! Τρέλα!
1: Και θα γίνουν όλα αυτά τα ρεπορτάζ ότι κερδίζουμε μια ώρα.
0: Έπνο και μια ώρα. Ναι. Πώς επηρεάζουν το βιολογικό μας ρολόι, γιατί και πότε θα σταματήσει αυτό και γιατί το κάνανε, γιατί το θεσμοθετήσανε και σούξου μουξου κορδελάκια.
1: Αν πούν η χειμερινή ή καλοκαιρινή ώρα, τι επιλέγεις?
0: Καλοκαιρινή.
1: Άνθρωπος στην αυτιλία του θα σου.
0: Έτσι, φως. Φως, δεν είμαι άνθρωπος στην αυτιλία σου. Φως, είμαι ο άνθρωπος του φωτός. Του φωτός!
1: Φαντάζεσαι, αν ήταν χειμερινή ώρα όλο το χρόνο. Αύγουστο μήνα θα ανοίχνονται στις 7.
0: Θα σαλτάραμε, πτάμε στην παραλία ακόμα.
1: Θα ανοίχνονται στις 7. Και τι πουλάμε εδώ, τουρισμό πουλάμε. Και θα έρχεται ο τουρίστας και στις 7 θα ανοιχτώνει. 7 και κάτι στη Λευκάδα που είναι δυτικά, και αυτό λέω. Επειδή έχω αυτό το.
0: Η Θεσσαλονίκη, να ξέρεις, είναι 20 λεπτά μπροστά.
1: 20 λεπτά μπροστά.
0: Δηλαδή, αν δεν είχαμε ενιαία ώρα με τους κάθετους εκεί, η Θεσσαλονίκη είναι πλάς 20 λεπτά. Από δηλαδή, αν έχουμε εμείς εδώ οι χαμουτζίδες 8 η ώρα, η Θεσσαλονίκη είναι 8 και 20 κανονικά. Ναι, ρε, το έχω διαβάσει. Δεν το βγάζω στο μυαλό μου.
1: Συγγνώμη, πώς γίνεται αυτό που λέει και ο Κουνσότο?
0: Με τις ζώνες.
1: Με τις ζώνες.
0: Ναι.
1: Πάνω κάτω στην ίδια ζώνη δεν είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Όχι. Για σκέψτε το λίγο.
1: Άρα, η Λευκάδα πόσο μπροστά είναι?
0: Πόσο πίσω είσαι?
1: Πόσο πίσω, ναι, γιατί...
0: Σιγά μην είσαστε εσείς μπροστά.
1: Σωστό.
0: Έλα, πλάκα μου, δεν είχα διαβάσει.
1: Ναι, μωρέ, παρεξηγήθηκα.
0: Κάπου το είχα δει. Ετοιμαστεί να αλλάξουμε τα ρολόγια, τέλος.
1: Τι αλλάζουμε μόνο.
0: Τέλος. Στο μυαλό μας. Δήμητρα Σταματίου, ό,τι ακούτε θα είναι και αύριο εδώ. Μελίνα Σαραμαδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου. Ακολουθεί ο Στέφανος Νικολαίδης με το δελτίο 8-9. Το μαγκαζίνο που λέει και ο... Από τον Νίκο Σταματέλο!
1: Και από τον Μινά!
0: Καλό Σαββατόβραδο, πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο 5:30!

0: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
0: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... Κολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Στέφανος Νικολαίδης και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στην επιμέλεια της παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας μέχρι αυτήν την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε σήμερα η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας Κάγια Κάλλας. Με αφορμή τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στην Αμερική και τις διεθνείς αγορές, προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σκότωσε πάνω από 80 Ουκρανούς αμάχους μέσα σε 2 ημέρες και ότι εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Οι γερμανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ και το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε σήμερα και ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύπτει το άξιο, συνδέοντας ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Πρόεδρου με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο με άμεση γνώση των συζητήσεων, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στη συμφωνία με τον Πούτιν, αφού το Κίεβο αγνόησε περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις διήλυσης. Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, καθώς και χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Πάνω από 300.000 τόνοι ντίζελ θα διατεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτήρισε άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος του 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Συγκεκριμένα, την ώρα που ο 22χρονος που είχε παραδοθεί χθες βρισκόταν στην Ευελπίδων για να περάσει από διαδικασία αυτοφόρου, εμφανίστηκε και ο 18χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 32χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα βρίσκεται αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ηρών στην Ελευσίνα. Ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στα διεθνή πρακτορία. Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι το διεθνές αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των δυνάμεων των Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τις αναφορές, πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή του αεροδρομίου, ενώ τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Οι αεροπορικές εταιρείες Etihad Airways, Kuwait Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις προς το Ριάντ. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, έχει ήδη γίνει μια πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης των αλληλέων, ενώ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους, να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Κινηματογραφική καταδίωξη το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Η αστυνομία εντόπισε σε όχημα 3 άτομα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει χρηματοκιβώτιο από κατοικία στην περιοχή του Ακταίου. Άμεσα ξεκίνησε καταδίωξη από την περιοχή μέχρι και την Πάτρα. Στην περιοχή του Ελαιώνα, οι τρεις άντρες εγκατέλειψαν το όχημα και το χρηματοκιβώτιο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Δύο άντρες ηλικίας 29 και 24 ετών συνελήφθησαν για κλοπές έργων τέχνης από εργαστήριο γλυπτικής στη Νέα Ιωνία. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχαν αφαιρέσει αρκετά έργα τέχνης από το εργαστήριο αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Σε άλλες τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται και ένα ακόμη άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Εχθές είχε συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Στον εντοπισμό του συνέβαλε και ο Οργανισμός Συναντίον της Κακοποίησης Παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε τραυματισμένη 18χρονη έπειτα από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας του Σαμπελόκηπου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ η 18χρονη κοπέλα βγήκε στο μπαλκόνι για να απλώσει ρούχα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο Αττικής. Στην πρόσληψη συνολικά 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος, η κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παρετήσεις αναπληρωτών. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, οι ρυθμίσεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ερχόμενη 3η 13 Οκτωβρίου. Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται τα 15 έτη ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων στα social media, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων. Σε εφαρμογή τίθεται στην Τουρκία η νομοθετική απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών μετά τη σημερινή δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του σχετικού κανονισμού. Η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου και προβλέπει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, αυστηρούς περιορισμούς για τους ανηλίκους και εργαλεία γονικού ελέγχου. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, κτίρια και γέφυρες. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Τουκούμεν, σημαντικός αεροπορικός κόμβος στη Λατινική Αμερική, έκλεισε προσωρινά και αρκετές πτήσεις ανακατευθύνθηκαν σε άλλους αεροπορικούς θερματικούς σταθμούς για προληπτικούς λόγους σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ούτε φέτος έλαβε ο ίδιος η χώρα του τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η συμβολή του στον τερματισμό 8 πολέμων και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών και άλλων ομήρων σε διάφορες χώρες δικαιολογούσε τη βράβευσή του. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από αύριο στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια των σειρμών στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από τον Sport FM TV. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν, Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Άρη ΣΑΕΚ 88-58, αναμέτρηση που μεταδόθηκε νωρίτερα από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα και ο αγώνας Προμηθέας Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League, η ΑΕΚ φιλοξενεί αυτήν την ώρα τον Όφη, ενώ ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ζημιές και βανδαλισμούς προκάλεσαν οπαδοί του Ολυμπιακού στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας του στη Σάνελ Αρένα. Αντέδρασε η ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσης, ενώ οι Ερυθρόλευκοι με δική τους ανακοίνωση έκαναν λόγο για ανεγκέφαλους, οι οποίοι, όπως υποστήριξαν, θα βρεθούν. Ανέφεραν επίσης ότι θα αποκαταστήσουν τις ζημιές στην έδρα των κιτρινόμαυρων. Και πολύ σύντομα ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσχερη καταιγίδα προβλέπονται αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, την ώρα που οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζουν να αφήνουν νεκρούς στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει ευνηδιαστικά συμφωνία με τον Πούτιν για προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εντυπωσιακή ανατροπή, καθώς μέχρι πρότινος επέβαλε κυρώσεις σε χώρες που αγόραζαν ρωσική ενέργεια. Η συμφωνία προκαλεί την οργή του Κιέβου, που καταγγέλει ότι έτσι χρηματοδοτείται ο πόλεμος. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Βάνα Κουτρουλού.
1: Ρωσικός βαλιστικός πύραυλος πλήττει την περιοχή Ομπολών στο Κίεβο. 6 άνθρωποι τραυματίζονται. Τμήματα της Ουκρανικής πρωτεύουσας μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στην Ζαπορίζια, ακόμη μία ρωσική επίθεση. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν αργά και μεθοδικά για να απεγκλωβίσουν αυτό το ζευγάρι, τη Γιάννα και τον Αντών, από τα συντρίμια του διαμέρισματός τους. Η κόρη τους Λίζα αφήνει την τελευταία της πνοή παρά τις προσπάθειες ανάνυψης.
0: Να πεθάνουν όλοι οι Ρώσοι. Δεν είναι άνθρωποι.
1: Οι νέες ρωσικές επιθέσεις έρχονται λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο ομολογό του για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Πούτιν, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Τεράστιες ποσότητες πετρελαίου φθάνουν στη χώρα μας και θα είναι ντίζελ ακριβώς αυτό που θέλουμε.
1: Βάσει της συμφωνίας, η Ρωσία θα προμηθεύσει την αμερικανική και τη διεθνή αγορά άμεσα με περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ, επιπλέον 500.000 τόνους το Νοέμβριο και ακόμη 1 εκατομμύριο τόνους αργότερα. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε ραγδαία μείωση των τιμών.
2: Οι τιμές δίζελ για τους Αμερικανούς και για τον κόσμο θα μειωθούν σε επίπεδα ρεκόρ και γρήγορα.
1: Στον απόϊχο της συμφωνίας, οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις πλήττουν με ντρόν μεγάλου βεληνεκούς ξανά τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στη Σαμάρα της Ρωσίας. Στις φλόγες τυλίγεται και ο τερματικός σταθμός πετρελαίου στο Ροστόφ. Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, πίσω από την συμφωνία κρύβεται η άρνηση του Κιέβου να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια. Ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να αγνόησε 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει αυτά τα πλήγματα. Τα δώρα στον Πούτιν δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη, απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικρίνοντας τη συμφωνία.
0: Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για αυτόν τον πόλεμο, περισσότερα χρήματα για να μας προκαλέσουν δεινά. Τροφοδοτεί μόνο τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν και του δίνει τη δυνατότητα να πολεμήσει ακόμη παραπάνω.
1: Η εξέλιξη έρχεται την ίδια ημέρα που διαπραγματευτικές ομάδες Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων βρίσκονταν στο Μαϊάμι για συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για μια ενιαία πρόταση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Το ντίζελ είναι εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για τη γεωργία, τη θέρμανση, τη λειτουργία των εργοστασίων και την κίνηση οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πλέον η μέση τιμή εκτοξεύτηκε στα 6,2 δολάρια ανά γαλόνι, λόγω των ελλείψεων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και αυτό έχει ήδη οδηγήσει στην πτώση της δημοτικότητας του Προέδρου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου.
0: Πίσω από αυτήν την ευνηδιαστική συμφωνία, όμως, αναλυτές διακρίνουν και πολιτικούς λόγους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει υποχωρήσει αισθητά, καθώς η ακρίβεια στα καύσιμα πιέζει τα αμερικανικά νοικοκυριά, με τη δυσαρέσκεια να αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Πάμε αμέσως στον ανταποκριτή του Sky στην Ουάσιγκτον, Μιχάλη Ιγνατίου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
3: Πάντως, η συμφωνία του Πρόεδρου Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια της αμερικανικής, όπως λέει, και της παγκόσμιας αγοράς με 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, θεωρείται καιροσκοπική και επικίνδυνη χωρίς καμία αμφιβολία. Η ανακοίνωση της συμφωνίας έγινε τη στιγμή κατά την οποία ο Πρόεδρος και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζουν, Χριστίνα, μια μεγάλη δυσαρέσκεια των Αμερικανών πολιτών για το κόστος ζωής υπό τη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπερπροσπάθεια του Προέδρου να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου τον ερχόμενο Νοέμβριο φαίνεται ότι δεν εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις και αυτό του προκαλεί άγχος και σε αυτόν και στους Ρεπουμπλικάνους και ιδιαίτερα στο κίνημα MAGA. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ο κύριος Τραμπ ταξιδεύει καθημερινά. Φεύγει κάθε μεσημέρι από το Λευκό Οίκο και επιστρέφει το βράδυ. Ταξιδεύει λοιπόν καθημερινά και σε διαφορετική πολιτεία για να πείσει τους οπαδούς του να επιστρέψουν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και να σταματήσει την επέλαση των Δημοκρατικών για τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας. Η απόφαση του Προέδρου χαρακτηρίζεται επίσης εντελώς αψυχολόγητη, καθώς για μία ακόμη φορά αγνόησε τους συμμάχους του στην Ευρώπη και αλλού, οι οποίοι με την προτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία, Χριστίνα.
4: Και θα δούμε στη συνέχεια τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων, γιατί υπάρχουν, αλλά και των Δημοκρατικών. Εξέφρασαν τους φόβους τους ότι ο πρόεδρος Τραμπ προσφέρει ανάσα στον Πούτιν σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πόλεμο.
3: Θα έλεγα ότι έχουν δίκιο να διαμαρτυρώνται. Σίγουρα προσφέρει βοήθεια στη Ρωσία. Η Ουκρανία φαίνεται ότι πάει καλά στον πόλεμο. Αυτό λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Και είναι ορατός ο κίνδυνος επίσης και για τη συνεργασία της Ουάσιγκτον με το Κίεβο. Καθώς ο κύριος Τραμπ απαιτεί από την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι απάντησε επί του πεδίου πριν μερικές ώρες. Χτύπησε ξανά. Ο πρόεδρος Τραμπ δυστυχώς δείχνει μια συμπάθεια στον Πούτιν και αν πάει κανείς πίσω στους τελευταίους 20 μήνες βλέπει ότι ο Λευκός Οίκος διασώζει συστηματικά τον Ρώσο πρόεδρο σε κρίσιμες στιγμές του πολέμου με την Ουκρανία. Η στιγμή που επέλεξε ο κύριος Τραμπ να υπογράψει τη συμφωνία είναι η χειρότερη για τη Ρωσία, λένε οι αναλυτές. Διότι μετά από 4,5 χρόνια πολέμου βρίσκεται σε άμυνα, ενώ υποτίθεται ότι θα είχε τελειώσει την Ουκρανία μέσα σε μία εβδομάδα, Χριστίνα.
4: Οι αντιδράσεις των Δημοκρατικών κρίνονται και χαρακτηρίζονται πολύ σκληρές, δεδομένου ότι και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές.
3: Ναι, ο επικεφαλής μάλιστα της μειοψηφίας στη Γερουσία, ο Τζακ Σούμερ, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι έκανε συμφωνία με τον διάβολο σε μια προσπάθεια να διασώσει την κλονισμένη πολιτική του πορεία. Ο Σμίτς δεν ήγει, όπως βλέπεις, στις εκλογές. Ο κύριος Σούμερ μίλησε για επέσχυντη συμφωνία και τονίσε ότι θα ενισχύσει και θα διευκολύνει τον ίδιο τον Πούτιν, ο οποίος βοηθά τους Ιρανούς να στοχεύουν και να επιχειρούν να σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες στη Μέση Ανατολή και ο οποίος εισέβαλε παράνομα και βάναυσα στη σύμμαχό μας στην Ουκρανία. Αυτά λέει. Άλλοι νομοθέτες μιλούν για μια ελάχιστη συγκεκαλυμμένη προσπάθεια μετριασμού του ολέθρου που προκλήθηκε από τον παράνομο πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν, εννοείται. Το μόνο που θα πετύχει είναι να ωφελήσει τις οικονομίες της Κίνας και της Ρωσίας και να οδηγήσει στη σφαγή περισσότερων αθώων στην Ουκρανία. Αυτό τονίζει ο σημαντικός γερουσιαστής, ο Μπλούμερθαλ.
0: Η ευνηδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν προκαλεί έντονες αντιδράσεις και στην Ευρώπη, με τη Γερμανία και τη Βρετανία να διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν την πίεση προς τη Μόσχα. Να ακούσουμε ευθύς αμέσως τι λέει η γερμανική πλευρά. Η Δήμητρα Κυρανούδη, ζωντανά από το Βερολίνο.
5: Η γερμανική κυβέρνηση, Χριστίνα, διατηρεί σκληρή στάση κατά της Ρωσίας, δεν κάνει πίσω και διαμηνεί ότι θα συνεχίσει με τα πακέτα κυρώσεων κατά της Μόσχας. Μάλιστα, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέφαν Κορνέλιους, το Βερολίνο θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους για νέα μέτρα κατά της Ρωσίας και, όπως είπε χαρακτηριστικά, παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, η γερμανική θέση δεν αλλάζει. Είχαμε τοποθέτηση και από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο από το 2023 η Γερμανία πλέον δεν εισάγει ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά παράγωγα. Οι πηγές προμήθειας, όπως λέει το Γερμανικό Υπουργείο, έχουν διαφοροποιηθεί και σύμφωνα με το Βερολίνο πλέον η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας είναι σίγουρη. Ο ενεργειακός εφοδιασμός δηλαδή της Γερμανίας από άλλα μέσα. Σύμφωνα πάντως με γερμανικά μέσα, αυτή τη στιγμή διαφαίνεται ένα ρήγμα στο δυτικό μέτωπο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, Χριστίνα.
4: Και έχουμε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την Ευρώπη στην ουσία, ένα μήνυμα που έστειλε η Κάγια Κάλλας. Να θυμίσουμε ότι είναι ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, Δήμητρα.
5: Και η οποία διαμηνεί, η Χριστίνα, ότι η Ευρώπη δεν θα προχωρήσει σε καμία χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση προς τη Μόσχα. Υποστήριξε μάλιστα ότι η άρση των κυρώσεων θα μπορούσε να ενισχύσει αυτή τη στιγμή οικονομικά τη Μόσχα και συνέδεσε τη θέση αυτή τόσο με τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, αλλά και των υβριδικών ενεργειών της Μόσχας κατά ευρωπαϊκών χωρών.
4: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις προχωρούν στην προμήθεια πυράβλων κρους μεγάλου βεληνικούς.
5: Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση από το Βερολίνο, το οποίο ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια πυράβλων κρούς, μεγάλου βεληνικούς, χαμηλού όμως κόστους. Πρόκειται για πυράβλους οι οποίοι θα μπορούν να επιχειρούν και να επιφέρουν πλήγματα μέσα σε εχθρική επικράτεια σε βάθος 1.500 χιλιόμετρων. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται η ανάπτυξη τέτοιων πυράβλων ήδη από την άνοιξη του 2027 στη Λειψία. Πρόκειται για πυράβλους τύπου Anthem.
0: Και από το Βερολίνο στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, όπου η Βρετανική κυβέρνηση επιμένει στη διατήρηση των κυρώσεων, αλλά ιδιαίτερα αιχμηρά είναι και τα σχόλια του Βρετανικού τύπου για την απόφαση Τραμπ. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, πριν λίγα λεπτά, στη Χριστίνα Βιδού.
6: Το Λονδίνο εμένει στην πάγια θέση του, ξεκαθαρίζοντας ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω του αυστηρότερου καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ και ότι θα συνεργαστεί στενά με τους διεθνείς εταίρους του ώστε να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία διαθέτει τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη που χρειάζεται. Η θέση της Βρετανικής κυβέρνησης είναι ότι το Κίεβο έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι επιδιώκει την επίτευξη ειρήνης, ωστόσο η Ρωσία απορρίπτει κατ' επανάληψη προτάσεις για εκεχηρία, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Το Λονδίνο λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο σήμερα και υπόσχεται να παραμείνει προσιλωμένο στην υποστήριξη της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί. Την ίδια ώρα τώρα, Χριστίνα, βρετανικά μέσα ασκούν σκληρή κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο, κάνουν λόγο για μια ευνηδιαστική ανακοίνωση και τον κατηγορούν ότι ποντάρει στον εισβολέα, υπονομεύει τις ίδιες του τις κυρώσεις και ζητάει τη βοήθεια του Πούτιν εν ώψη των εκλογών σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ρίξει τις τιμές της ενέργειας.
0: Μία συμφωνία, κυρίες και κύριοι, με πολύ παρασκήνιο αλλά και θολά σημεία, και αν μη τι άλλο, μία συμφωνία σε μία διόλου τυχαία χρονική συγκυρία. Περισσότερες λεπτομέρειες για το από τι αποτελείται αυτό το σύμφωνο από την Αθηνά Παπακώστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
7: Και τα πράγματα φαίνεται πως δυσκολεύουν για το Κίεβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει πως ο Ζελένσκι θα μπορούσε να έχει τερματίσει τον πόλεμο πολλές φορές, πως δεν μπορεί να χτυπά διυλιστήρια στη Ρωσία, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουκρανία να πρέπει να αποκτήσει νέο ηγέτη για τη σύναψη συμφωνίας. Νωρίτερα, ακόμη και το σε εισαγωγικά ψύχρεμο BBC σε ανάλυση του χαρακτηρίζει το deal Τραμπ-Πούτιν συμφωνία σοκ. Ναι, παρασκήνιο υπάρχει και εστιάζει στο πώς και στο γιατί ο Ρώσος πρόεδρος βγήκε από την εδώ και 5 χρόνια οικονομική και διπλωματική απομόνωση. Ωστόσο, πριν από μερικές εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε κυρώσεις και δασμούς σε βάρους χωρών που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Και σήμερα πανηγυρίζει μια εντυπωσιακή, κατά το βρετανικό δίκτυο, στροφή και μάλιστα μια ανάσα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με τη δημοτικότητα Τραμπ να βουλιάζει και να βουλιάζει επικίνδυνα, γεννώντας ανησυχία για την απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου. Τώρα, οι Financial Times αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση και απειλεί με παύση διαμοιρασμού πληροφοριών από πλευράς μυστικών υπηρεσιών εάν το Κίεβο συνεχίσει να πλήττει ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η Ουκρανία, που ήδη έχει αντιδράσει με τρόπο σφοδρό σε αυτό το νέο άδειασμα Τραμπ, όπως χαρακτηρίζουν το εν λόγω deal αναλυτές, βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτή την απειλή, ενώ όσο είχε ήδη μάθει για τη συμφωνία και ενώ όσο στο Μαϊάμι βρίσκονταν χθες Ουκρανοί διαπραγματευτές για συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες συμμετείχαν και Ευρωπαίοι και ανατοϊκοί αξιωματούχοι. Και οι εξελίξεις τρέχουν με τις τελευταίες πληροφορίες να θέλουν τους ειδικούς απεσταλμένους Τραμπ, Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, να επισκέπτονται πιθανότατα τη Μόσχα εντός των επόμενων 2 εβδομάδων.
4: Πολύ σοβαρή η εξέλιξη και η παρατήρησή σου για το πότε έγινε αυτή η συμφωνία. Οι Ευρωπαίοι πάντως, Αθηνά, παίρνουν προς το παρόν αποστάσεις από την απόφαση Τραμπ. Έχουν μπροστά τους και μια δύσκολη εξίσωση, έτσι.
7: Τον επόμενο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εν μέσω λοιπόν αυτών των σοβαρών γεωπολιτικών, διπλωματικών και οικονομικών προκλήσεων. Τώρα λοιπόν ξεκινά το παζάρι για να οριστικοποιηθούν οι τελικές κατανομές, με άπαντες να επιδιώκουν να πάρουν όλα όσα θέλουν. Από τη μία, οι φιδωλοί της Ένωσης που θέλουν οι πόροι να κατανομηθούν με έμφαση σε ασφάλεια, άμυνα και οικονομία, μειώνοντας τη χρηματοδότηση προς τους αγρότες, και από την άλλη, οι υπέρμαχοι της Συνοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, που επιθυμούν την προστασία της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ήδη η Ιρλανδική Προεδρία παρουσίασε σήμερα σχέδιο με περικοπές περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής αυτή την 5η 15 Οκτωβρίου.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου μας.
8: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είναι 8 και 29 πρώτα λεπτά. Τώρα, πάμε λίγο στα οικονομικά. Την ώρα που στην Ευρώπη αναζητούνται οι ισορροπίες για τη χρηματοδότηση των επόμενων ετών, στην Ελλάδα τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα πολύ πιο άμεσο πρόβλημα, τη συνεχή άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει την Τετάρτη νέες παρεμβάσεις, τόσο για τις μετακινήσεις όσο και για τη θέρμανση, με τους καταναλωτές να αγωνιούν για το πόσο θα τους κοστίσει ο φετινός χειμώνας. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε για τον Sky ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
12: Για δύσκολο χειμώνα προετοιμάζονται πολίτες και κυβέρνηση, καθώς σφίγγει ο κλοιός των ανατιμήσεων στα καύσιμα.
13: Δεν γεμίζει ποτέ το ρεζερβουάρ, δηλαδή μπορεί να πάνε στα 20-30 ευρώ.
12: Το Brent έκλεισε την Παρασκευή στα 104,4 δολάρια που αποτελεί υψηλό εβδομάδας, δίνοντας τον τόνο και για τις τιμές στην Αγγλία.
14: Σημαίνει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Θέλω να δούμε που θα φτάσει τώρα.
15: Έχω τη δουλειά που δεν μπορώ να το περιορίσω. Δηλαδή έχω και τα εργαλεία, δυστυχώς πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο.
12: Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης, όπου αναμένεται παράταση της κρατικής επιδότησης των 15 λεπτών στο ντίζελ, ενώ θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
16: Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
17: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
16: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
12: Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση θα είναι 25 έως 30 λεπτά το λίτρο, ενώ στο επίδομα θέρμανσης αναμένεται να μείνουν σταθεροί οι δικαιούχοι στο 1.200.000 και να αυξηθεί το ποσό που λαμβάνουν. Οι πολίτες πάντως είναι σκεπτικοί.
18: Δίνεις το επίδομα και μετά το ξαναπληρώνεις πάλι πιο ακριβά.
19: Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ολοεναυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω των αυξήσεων.
20: Την περσίνη χρονιά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στο 1 ευρώ και 13 λεπτά ανά λίτρο. Αν ξεκινούσε σήμερα χωρίς επιδότηση θα ήταν στο 1 ευρώ και 90 λεπτά ανά λίτρο.
12: Υπολογίζεται ότι με τις κρατικές παρεμβάσεις η τιμή του λίτρου θα πέσει τουλάχιστον στο 1 ευρώ και 75.
21: 1,75 είναι λίγο.
12: Την ίδια στιγμή στο παρασκήνιο γίνονται συζητήσεις και για την επέκταση της συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διατροφής όλο το 2026.
0: Την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις πιέζονται από τις αυξήσεις στην ενέργεια, μια σημαντική απόφαση έρχεται από τις Βρυξέλλες, δίνοντας στην Ελλάδα μεγαλύτερα περιθώρια για ενεργειακές παρεμβάσεις. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός περιγράφει στην τηλεόραση του Σκάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Βίδου, τι ακριβώς προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής και κυρίως πώς μπορεί αυτή η απόφαση να μεταφραστεί σε όφελος για τους πολίτες. Πάμε να τον ακούσουμε.
12: Θα ξεκινήσω λέγοντας την ικανοποίηση φυσικά του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος δήλωσε ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας. Αυτή είναι ακριβώς και η ουσία. Πάμε να δούμε πόσες είναι αυτές οι επενδύσεις. Υπολογίζεται ότι θα φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο μέχρι και το τέλος του 2028. Συμπεριλαμβάνουν αρκετά έργα. Πάμε να δούμε κάποια από αυτά. Θα ξεκινήσουμε από τις Αγγλίες Θερμότητας που αφορούν 100.000 δικαιούχους. Θα έχουν κόστος 200 εκατομμύρια, είναι αυτό ένα πρόγραμμα. Ένα άλλο πρόγραμμα έχουμε να κάνουμε τη βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου με 320 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι περιττό να εξηγήσω για ποιο λόγο είναι σημαντικό αυτό. Πάμε να δούμε την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Εδώ το κόστος είναι 45 εκατομμύρια. Και θα τελειώσω και με την επιχορήγηση μπαταριών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 200 εκατομμύρια. Πολύ μεγάλη συζήτηση για την ενέργεια και για το πώς μπορούμε να αποθηκεύουμε ή δεν μπορούμε να αποθηκεύουμε αυτή τη στιγμή την ενέργεια. Οι μπαταρίες είναι μία λύση σε αυτό το πεδίο.
0: Η μάχη για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, περνάει και στην πολιτική αντιπαράθεση, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών. Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, ενώ η αντιπολίτευση ζητά πιο δραστικές λύσεις, με αιχμή τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν από τις νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις. Περισσότερα από τη Χρυσά Μπάτου.
22: Εν αναμονή των αποφάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και του ενεργειακού μπραντεφέρ στις Βρυξέλλες, κυβέρνηση και αντιπολίτευση παίρνουν θέσεις μάχης για ενέργεια και ακρίβεια. Τη σταθερή δημοσιονομική τροχιά της χώρας, πρότασε το Μέγαρο Μαξίμου.
23: Για όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές. Οι πολίτες δεν χρειάζονται ούτε παροχημένα συνθήματα, ούτε πολιτικούς που τάζουν υλοποίηση μαγικών συνταγών. Αυτά όλα το πρόβλημα το επιδεινώνουν.
22: Ολομέτωποι κριτικοί στην κυβέρνηση ασκούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επιμένοντας σε άλλο μείγμα μέτρων.
24: Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα που δεν μειώνονται, αλλά πετάτε επιστολές στις Βρυξέλλες για να πάρετε την άδεια της κυρίας Φον ντερ Λάιεν για να κάνετε μια λύση, η οποία άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν κάνει πράξη, δεν είναι λύση.
25: Εμείς ερχόμαστε με συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζονται με φιλοδορήματα. Περιμένουμε να δούμε και τι φιλοδόρημα θα δώσει η κυβέρνηση τώρα την Τρίτη.
26: Όποιος τάζει τα πάντα στους πάντες είναι ύποπτος τέλεσης
1: αδικήματος, του αδικήματος του λαϊκισμού και της εξαπάτησης των πολιτών. Αυτά εδώ τα δύο κόμματα είναι παράγοντας όχι ανασφάλειας, καταστροφής της ελληνικής οικονομίας.
22: Σύσσωμη αντιπολίτευση ζητά άμεσες λύσεις για την ανακούφιση των πολιτών.
2: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στην ενέργεια, να επιβληθεί πλαφόν στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων.
3: Όταν το 2019 προειδοποιούσαμε ότι έρχεται πείνα και ενεργειακή κρίση, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το Πασόκ μας αποκαλούσαν ψεκασμένους.
22: Κάθε ευρώ να αποδίδει πραγματικό όφελος στην κοινωνία και να συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά και επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ μία μέρα νωρίτερα θα ανακοινωθεί το πακέτο μέτρων στήριξης της κυβέρνησης. Βαρόμετρο στις τελικές αποφάσεις θα αποτελέσει η εικόνα των διεθνών τιμών.
0: Η αντιπαράθεση όμως δεν περιορίζεται στην ακρίβεια. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες της άνοιξης, τα κόμματα ανεβάζουν τους προεκλογικούς τόνους και θέτουν τους στόχους τους. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αυτοδυναμία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να τη χαρακτηρίζει δύσκολη αλλά εφικτή. Ενώ Πασόκ και Ελλάς διεκδικούν την πρωτιά, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια σκληρή εκλογική αναμέτρηση. Η Πινελόπη Γκάλιου έχει το ρεπορτάζ.
4: Με το βλέμμα στις κάλπες της άνοιξης, κυβέρνηση και κόμματα αντιπαρατίθενται στη γραμμή εκκίνησης για την αυτοδυναμία. Την ώρα που ένα μετά το άλλο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κυβερνών κόμμα θα ξεπεράσει τον τείχη του 25% που έθεσε ως κατώτατο όριο ο Πρωθυπουργός για τη δρομολόγηση εξελίξεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζει όχι εύκολο αλλά εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας.
23: Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές, χειροπιαστές, εναλλακτικές. Το να πας από το 30-31 στο 35-36-37, όσο είναι τέλος πάντων, είναι πολύ πιο εφικτό σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση. Άλλοι λένε ότι από τρίτη θα πάνε πρώτοι.
4: Σε προεκλογικούς ρυθμούς και με ισχυρό συμβολισμό, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιόδευσε στο Καστελόριζο, όπου μεταξύ άλλων χαιρέτησε το πλήρωμα της τορπιλακά του Κρυσταλίδης, ενώ σε φορτισμένο κλίμα με τους στρατιώτες του επιτηρικού φυλακίου να ψάλουν τον εθνικό ύμνο, ο πρόεδρος του Πασόκ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της ΡΟ.
5: Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν την πατρίδα στην πρώτη γραμμή. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων σε όλα τα νησιά της χώρας.
4: Την πρωτιά είτε στις πρώτες είτε σε τυχόν δεύτερες εκλογές θέτουν ως στόχο ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με κοινή επιδίωξη την ήττα της Νέας Δημοκρατίας.
6: Εμείς δεν λέμε ότι είναι εύκολο να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε, λέμε ότι είναι ένας δύσκολος
26: αγώνας. Δηλαδή, αν φανεί στις δημοσκοπήσεις ότι
6: γιατί,
26: είστε δεύτερο
6: κόμμα. Επειδή μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε και στην πρώτη κάλπη να είμαστε πρώτοι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Ας πούμε ότι στην πρώτη κάλπη είναι για λίγο πρώτη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της, σε δεύτερη κάλπη θα συντριβεί.
27: Εμάς ο στόχος μας δεν είναι δεύτερη θέση, είτε στις πρώτες εκλογές, είτε σε συνθήκη παραληπτικών εκλογών. Με ένα ρευστό πολιτικό τοπίο, όπου είμαστε εν αναμονή ανακατατάξεων στην δεξιά πολυκατοικία, πράγματι μπορεί να υπάρξει η συνθήκη εκείνη που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
22: Εκλογές τώρα για να σωθεί η χώρα, μια και καλή.
4: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται και τα άλλα κόμματα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει να καλεί τους βουλευτές του που ανεξαρτητοποιήθηκαν να παραδώσουν τις έδρες τους.
28: Ήρθε η ώρα επιτέλους να παραδώσουν τις έδρες τους οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σαν να βρίσκονται στο τέρμιναλ περιμένοντας το επόμενο αεροπλάνο. Αλλά αυτό να μην περνάει.
29: Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο.
4: Τα διλήμματα θα πληθαίνουν όσο πλησιάζουν οι κάλπες.
0: Τώρα, συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Οι καταγγελίες για οικονομικές απαιτήσεις από δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ προκαλούν αμηχανία ακόμη και στο περιβάλλον του, ενώ οι δημοκρατικοί ζητούν την απομάκρυνσή της. Για πρώτη φορά τοποθετήθηκε και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι γνωρίζει ελάχιστα για την υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Αθήνα Παπακώστα.
22: Το ρεπορτάζ της Wall Street Journal και ο ισχυρισμός ότι η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζητούσε χρήματα από δωρητή του Τραμπ, ενώ εκείνος επεδίωκε τη βοήθειά της για να έρθει σε επαφή με κυβερνητικά στελέχη, συνεχίζει να λαμβάνει διαστάσεις. Για πρώτη φορά ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου.
0: Μόλις το άκουσα, κρίμα. Ενώ δεν ξέρω, είναι πρέσβυρα. Μόλις άκουσα λίγα πράγματα για το θέμα. Δεν ξέρω πολλά. αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική. Το θέμα προκαλεί έκπληξη στον κόσμο του Τραμπ, λέει το CNN. Τόσοι σύμμαχοι του ίδιου του Προέδρου όσο και του γιού του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ λένε πως αυτό είναι ντροπιαστικό.
22: Αμερικανικά μέσα ενημέρωση στέκονται στο θέμα, το οποίο σχολιάζει ακόμη και η Αμερικανική Late Night τηλεόραση. Με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, ο οποίος δεν είχε κρύψει τη δυσφορία του, να ξεκαθαρίζει τώρα ότι πρόκειται για καταγγελίες.
0: Ας δούμε ποια είναι τα γεγονότα, ας δούμε ποια είναι η αλήθεια. Προφανώς, εάν έχει συμβεί κάτι κακό, τότε οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν.
22: Στην Ουάσιγκτον, η συζήτηση μεταφέρεται πλέον στο αν το δημοσίευμα μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω έλεγχο, με δημοκρατικούς να ζητούν ακόμη και την απομάκρυνσή της.
0: Συναγερμό σήμανε και πάλι στη Σαουδική Αραβία, όπου το διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ χτυπήθηκε για ακόμα μία φορά από τους Χούθη της Ιεμένης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι. Περισσότερα από τη Λουίζα Κροντήρη πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
7: Μόλις δύο ημέρες μετά τα αιματηρά πλήγματα που στοίχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, το αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίτ μπήκε και πάλι στο στόχαστρο σήμερα το απόγευμα, με αποτέλεσμα να εκενωθεί και να αναστείλει τη λειτουργία του. Πτήσεις ακυρώθηκαν και οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας καλούν τους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ. Πηγές ανέφεραν ότι δύο τερματικοί σταθμοί για εσωτερικές πτήσεις δέχθηκαν πλήγμα από βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι άκουσαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι σαουδαραβικής καταγωγής. Τουλάχιστον 5 άτομα είναι σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύονται στην εντατική. Πριν λίγο, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ενημερώθηκε για το νέο αυτό πλήγμα και πως θα λάβει σχετική απόφαση. Από χθες, η Σαουδική Αραβία έχει εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση εναντίον των Χούθη, ανακοινώνοντας πως έχει πλήξει 136 στρατιωτικούς στόχους των φιλοϊρανών ανταρτών.
0: Τώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, καθώς βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης. Εν τω μεταξύ, στις αρχές παραδόθηκε και ο δεύτερος νεαρός που εμπλέκεται στην υπόθεση. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
3: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τη στιγμή της επίθεσης σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Οι δύο δράστες ακολουθούν για ώρα το θύμα και του κλείνουν το δρόμο. Αφού λόγω μαχούν, ο 32χρονος ρίχνει τον ένα από τους δύο νεαρούς στο έδαφος και τότε δέχεται την επίθεση από τον 18χρονο, ο οποίος τον τραυματίζει στο πόδι με μαχαίρι.
8: Ανεμέρα μεσημέρι κάτω στο σπίτι μου προσπάθησαν να με δολοφονήσουν με μαχαίρια κράνιο ένας, παρκάροντας εδώ και ξεκινώντας αυτή την επίθεση. Με έχουν σφάξει στα πόδια, προσπαθήσαν να μου δώσουν στο θώρακα, το απέφυγα.
3: Το βράδυ της Παρασκευής ο 22χρονος δράστης παραδόθηκε στις αρχές υποστηρίζοντας:
9: «Θα κάνω μήνυση. Ο 32χρονος μου επιτέθηκε πρώτος. Ο φίλος μου προσπάθησε να με προστατεύσει».
8: Χθες το βράδυ ο ένας που παραδόθηκε είχε το θράσος να προχωρήσει και σε μήνυση για ξυλοδαρμό εναντίον μου, επειδή τόλμησαν να προστατεύσω τη ζωή μου βρισκόμενο σε αυτοάμυνα. Πέρασαν, με είδε, έφερε παρέα, ήρθαν να με σκοτώσουν.
3: Την ώρα που οι αστυνομικοί οδηγούσαν τον 22χρονο στον εισαγγελέα, στα δικαστήρια της Ευελπίδων εμφανίστηκε για να παραδοθεί και ο 18χρονος, ο οποίος τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα. Σε βάρος και των δύο ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο 22χρονος κατηγορείται για οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν στιλέτα αλλά και μία σιδερογροθιά. Στη σκιά της αιματηρής επίθεσης, το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική συγκέντρωση στην Ελευσίνα, στην οποία έδωσε το παρόν η μητέρα του Παύλου Φίσα.
0: Αποκαλυπτικές συνομιλίες, μαρτυρίες εργαζομένων και οφειλές εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το κύκλωμα εταιριών, στο οποίο φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο ο Φίλιππος Καμπούρης, κυρίες και κύριοι. Η δικογραφία περιγράφει ένα δίκτυο επιχειρήσεων με χρέη που ξεπερνούν τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η υπεράσπιση αρνείται τις κατηγορίες περί απάτης. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
2: Τραπεζικά στοιχεία, ασφαλιστικές δηλώσεις, ψηφιακά πιστήρια και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες συνθέτουν τη δικογραφία για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση με τον Φίλιππο Καμπούρη να εμφανίζεται σύμφωνα με τις αρχές ως αρχηγικό μέλος. Σε μία από τις συνομιλίες δίνει συγκεκριμένες οδηγίες σε πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειριστής εταιριών.
3: Εάν σε πάρει κανείς που μένεις, μην, να το κλείσεις το τηλέφωνο.
10: Εάν συγγνώμη.
3: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει πού μένετε, πού μένεις και τα λοιπά. Να του το κλείσεις.
10: Οκ, Φίλιππέ μου.
3: Οκ, και δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή.
10: Ναι, εδώ που μένω τώρα.
3: Εννοείται, ναι.
10: Ναι, Φίλιππέ μου, ναι.
3: Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις τα μούτρα και τον μπλοκάρεις, οκ.
10: Ναι, Φίλιππέ, ναι. Άνοιξε το μαγαζί, Φιλιππάκο μου, άνοιξε.
3: Όχι, και ούτε πρόκειται μάλλον. Φυλάκια.
11: Είσαι λαχός, είσαι και
2: Σε μια ακόμη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο Φίλιππος Καμπούρης συνομιλεί με τη σύζυγό του για χρήματα που πρόκειται να παραλάβει.
3: Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι, μανάρι μου.
11: Εντάξει, μωράκι μου.
3: Πάω να πάρω ένα 10 χιλιάρο. Φιλιά.
11: Γεια.
2: Την εικόνα συμπληρώνουν μαρτυρίες ανθρώπων που εργάστηκαν σε επιχειρήσεις, οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο, περιγράφοντας διαφορετικές εταιρικές επωνυμίες από εκείνες που γνώριζαν στην καθημερινή τους εργασία.
13: Είχα εργαστεί σε ένα νυχτερινό μαγαζί, στο οποίο φαινόταν υπεύθυνος ο Φίλιππος ο Καμπούρης. Και είχε άλλο όνομα η επιχείρηση από αυτή. Δεν λέγονταν μαγαζί που εμφανιζόμουν, αλλά η επιχείρηση λέγονταν κάπως αλλιώς τώρα.

0: Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι συνολικές οφειλές των εταιρεών που εξετάζονται ξεπερνούν τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Η υπεράσπιση πάντως απορρίπτει την κατηγορία της απάτης.
1: Δεν υπάρχει πουθενά απάτη. Υπάρχει μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Εκεί που φαίνεται και εκεί που ενδεχομένως να μην φαίνεται.
0: Κατηγορούμενοι απολογούνται την Κυριακή με το βάρος να πέφτει πλέον στις εξηγήσεις που θα δώσουν για τον ρόλο τους και τη λειτουργία του δικτύου των εταιριών που περιγράφονται στη δικογραφία.
2: Μένουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Μεγαλώνει η ανησυχία γονέων και εκπαιδευτικών για το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, που παραμένει κλειστό, καθώς εδώ και αρκετές ημέρες δεν έχει εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου. Η Μεριτούμπα θα μας πει περισσότερα.
3: Η ελέγχη Χριστίνα είναι συνεχής από κλιμάκια του Δήμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου και πιθανότατα αύριο αναμένονται τα αποτελέσματά τους. Αυτό θα κρίνει το πότε θα ανοίξει το σχολικό συγκρότημα και πότε θα επιστρέψουν οι περίπου 4.000 μαθητές της τάξης τους. Να θυμίσουμε πως 16 Σεπτέμβρη έγινε η πρώτη αναφορά για οσμή αερίου, η οποία προκάλεσε ανησυχία σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Την Παρασκευή τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας όλα τα σχολεία του συγκροτήματος και η διεξαγωγή των μαθημάτων έγινε μέσω τηλεκπαίδευσης. Αναμένουμε λοιπόν τα πορίσματα με τους γονείς να ζητούν έγγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας.
2: Εκτός συνόρων και πάλι, μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά. Κτίρια κατέρευσαν και χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με πολλούς να περνούν τη νύχτα σε πρόχειρους καταβλισμούς υπό τον φόβο νέων ισχυρών μετασεισμών. Οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν τις ζημιές, ενώ το εντυπωσιακό είναι πως παρά το μέγεθος της καταστροφής μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ούτε ένας νεκρός. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ του Νικού Λουρδά.
4: Σπίτια καταραίουν. Επικρατεί πανικός. Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ πλήττει τον νότιο Παναμά.
5: Hello!
4: Άνθρωποι ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα. Ο Εγκέλαδος χτυπά την περιοχή Πιλατό Ζαρίμπα λίγα λεπτά πριν τη μία το μεσημέρι τοπική ώρα, με μικρό εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρων. Σπινθήρες βγαίνουν από πυλώνες ηλεκτροδότησης την ώρα του σεισμού. Τουρίστες καταγράφουν τη στιγμή.
2: Απομακρυνθείτε από τα καλώδια. Απομακρυνθείτε από τα καλώδια.
4: Ο αιώνας στην επαρχία Κοκλέ καταστρέφεται.
2: Κάνει σεισμό αυτή τη στιγμή. Κάνει σεισμό. Δεν ξέρω αν το νιώθετε.
4: Στην περιοχή Πενονό με ιστορικό ξενοδοχείο από την δεκαετία του 70 καταραίει και καταπλακώνει παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Μέχρι στιγμή οι ρεχές κάνουν λόγο μόνο για τραυματίες, με τους πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους υπό τον φόβο νέων μετασεισμών.
2: Νιώσαμε ότι κράτησε αρκετά. Άνθρωποι τρέχουν, φωνάζουν.
4: Τη στιγμή της δόνησης καταγράφει και κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου, ενώ η εκπομπή είναι ζωντανά στον αέρα. Νέο βίντεο δείχνει υπαλλήλους στο τοπικό σούπερ μάρκετ να προσπαθούν να σώσουν τα εμπορεύματά τους. Κάτοικοι περνούν το βράδυ σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς και αναμένουν κυβερνητική βοήθεια. Σύμφωνα με τον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, όλοι οι ομογενείς που ζουν στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους.
6: Υπάρχουν πάνω από 100 μετασεισμοί. Όλοι έχουμε οδηγίες, ειδικά το βράδυ, να προσέχουμε για την πιθανότητα ισχυρού μετασεισμού.
4: Ο πρόεδρος της χώρας καλεί έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο με στόχο την άμεση αποτίμηση των καταστροφών και τον συντονισμό των επιχειρήσεων.
2: Πρέπει να επέμβουμε γρήγορα σε όλες αυτές τις καταρρεύσεις και στο νερό, να ελέγξουμε τα συστήματα ίδρευσης.
4: Στη γέφυρα της Διόρυγας του Παναμά, η ταλάντωση των καλωδίων προκαλεί τρόμο. Η χώρα βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης στη Λατινική Αμερική μετά τους φωνικούς σεισμούς που προηγήθηκαν το καλοκαίρι σε Βενεζουέλα και Κολομβία, αφήνοντας πίσω τους σχεδόν 7.000 νεκρούς.
2: Μένουμε εκτός συνόρων. Την οργή του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέριτς προκάλεσε η παρουσία του πρώην καγκελάριου Γκέρχαρτ Σρέντερ στο Κρεμλίνο για τα γενέθλια του Βλαντίμιρ Πούτιν. Όλα αυτά με τους τόνους να ανεβαίνουν ξανά ανάμεσα στο Βερολίνο και τη Μόσχα. Θα πάμε ξανά στη γερμανική πρωτεύουσα. Η επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη, στο δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
7: Είναι σφοδρές οι αντιδράσεις στο Βερολίνο για την επίσκεψη του πρώην σοσιαλδημοκράτη καγκελαρίου, του Γκέρχαρτ Σρέντερ, στη Μόσχα και η παρουσία του στους εορτασμούς για τα γενέθλια του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν. Ήταν άμεση αντίδραση του νυν καγκελάριου, του Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος έκανε λόγο για μια σχεδόν ανήθικη κίνηση, λέγοντας ότι ο Πούτιν είναι ο υπαίτιος του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και υπαίτιος για τα θύματα αυτού του πολέμου. Πάντως η γερμανική κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν ήταν εκ των προτέρων ενήμερη για αυτή την επίσκεψη, για αυτή την παρουσία του Σρέντερ στα γενέθλια.

0: Πούτιν, αλλά και ότι η γερμανική πρεσβεία στην Μόσχα δεν παρήχε οποιαδήποτε υποστήριξη προς τον πρώην γερμανό καγκελάριο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τους χριστιανοδημοκράτες, από τους φιλελευθέρους. Οι πράσινοι κάνουν λόγο για προδοσία κατά της Ευρώπης και για ατιμία. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία δεν έχει τοποθετηθεί, όμως έχει ενδιαφέρον ότι κάποιοι παλαιοί σύντροφοι του Σρέντερ από τους σοσιαλδημοκράτες κάνουν λόγο ενδεχομένως για μία πόρτα που θα μπορούσε να ανοίξει μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Χριστίνα, κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι ο Γκέρχαρντ Σρέντερ διατηρεί προσωπικούς στενούς δεσμούς με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και έχει διατελέσει σε επιτελικές θέσεις ενεργειακούς κολοσσούς της Ρωσίας από την εταιρεία Nord Stream, τη Rosneft, αλλά και σχάτω σε αλυσίδα τροφίμων, την Hyper Globus.
1: Η απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην 85χρονη νομικό και αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νάβι Πιλάι προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στράφηκε κατά της Νορβηγίας που φιλοξενεί την Επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ, κάνοντας λόγο για ντροπιαστική απόφαση. Η Λουίζα Κροντήρη με τις λεπτομέρειες πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
2: Όπως και πέρυσι, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την αγανάκτησή του που δεν ήταν αυτός ο εκλεκτός για τον Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας πως δεν έχει ακούσει ποτέ για την Νάβι Πιλάι. Ο Τραμπ επανέλαβε πως έχει λήξει 8 πολέμους και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες που αντιπροσωπεύονται από τον ίδιο θα έπρεπε να είχαν λάβει το βραβείο. Στη συνέχεια, κατακεράβνωσε την Επιτροπή, κάνοντας λόγο για ανεξίτηλο στίγμα για την Νορβηγία και για αυτούς που έλαβαν αυτή την επέσχυντη απόφαση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, υποστηρίζοντας πως το Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε όσο ποτέ από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων που είναι ενάντια στη δημοκρατία και εχθροί του πολιτισμού. Εμείς να υπενθυμίσουμε πως μόλις λίγες ώρες μετά τη βράβευση της Πιλάι, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στο οποίο η ίδια υπηρέτησε για χρόνια.
1: Σήμερα απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης σε ένα άτομο για το οποίο δεν είχα ακούσει ποτέ. Κανείς δεν την είχε ακούσει. Είναι ένα άτομο μυστήριο. Πώς σου φαίνεται όμως αυτό? Εγώ έδωσα τέλος σε 8 πολέμους. Αυτό αποτελεί ανεξίτηλο στίγμα για την Νορβηγία, καθώς και για τους ανθρώπους που έλαβαν μια τόσο επέσχυντη και εξευτελιστική απόφαση. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης έχει απαξιωθεί οριστικά από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων, οι οποίοι τάσσονται κατά της δημοκρατίας και αποτελούν στην πραγματικότητα εχθρούς του πολιτισμού. Radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization. Ξανά στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, τον πιο οικονομικό τρόπο για να ζεστάρουν τα σπίτια τους αναζητούν οι καταναλωτές, καθώς η θέρμανση φέτος θα κοστίσει πολύ ακριβά. Πολλοί μάλιστα σχεδιάζουν να συνδυάσουν διαφορετικά συστήματα θέρμανσης για να περιορίσουν τα έξοδα. Η έρευνα του Sky αποκαλύπτει πόσο θα πληρώσουν φέτος τα νοικοκυριά ανάλογα με το σύστημα που θα επιλέξουν. Περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
3: Ενεργειακό τζάκι κατά κύριο λόγο, air condition κατά δεύτερο. Και τρίτο, το καλοριφέρ το οποίο θα το δουλέψουμε ελάχιστα.
4: Τρεις διαφορετικοί τρόποι θέρμανσης για ένα σπίτι. Γιατί και φέτος, πριν ανάψουν τη θέρμανση, οι καταναλωτές κάνουν πρώτα τους υπολογισμούς τους. Πώς θα ζεσταθείτε?
5: Με τις κουβερτούλες μας.
4: Για ένα μέσο σπίτι, σύμφωνα με την έρευνα του Sky, το κόστος θέρμανσης για αντλία θερμότητας υπολογίζεται στα 625 ευρώ για όλο τον χειμώνα. Ο λέβητας φυσικού αερίου στα 980 ευρώ, ενώ ένας παλιός λέβητας πετρελαίου ανεβάζει το κόστος στις 2.460 ευρώ.
6: Χρησιμοποιείτε ήδη 2 χρόνια την αντλία θερμότητας. Ναι. Πόσο έχετε εξοικονομήσει?
7: Το μισό.
6: Τι είχατε πριν?
7: Με πετρέλαιο.
8: Δίνουμε περίπου 150 ευρώ και τώρα δίνουμε ούτε 60.
4: Για ένα μόνο δωμάτιο το κλιματιστικό υπολογίζεται στα 215 ευρώ για όλο τον χειμώνα, η σόμπα υγραερίου στα 385, ενώ αερόθερμο και σόμπα αλογόνου φτάνουν τα 750 ευρώ.
9: Ηλεκτρική σόμπα.
4: Καίει πολύ?
9: Πάρα πολύ.
4: Μήνα πόσο δίνατε?
9: 200.
4: Θα βγει ο χειμώνας?
10: Θα κάνουμε υπομονή και θα βγει.
4: Η υπομονή είναι απαραίτητη, καθώς τα κόστη έχουν εκτοξευθεί. Για ένα σπίτι 80 έως 100 τετραγωνικών μέτρων, η θέρμανση με φυσικό αέριο κόστιζε πέρυσι περίπου 113 ευρώ τον μήνα. Φέτος, για την ίδια χρήση, το κόστος ανεβαίνει στα 156 ευρώ. Το πετρέλαιο καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση. Από 165 ευρώ πέρυσι, ανεβαίνει στα 262.
3: Καλύτερα πάμε μέσα στο ξενοδοχείο το χειμώνα, τις κρύες μέρες του χειμώνα. Παραγεμίζουμε το πετρέλαιο.
4: Το κλιματιστικό inverter από 125 στα 169 ευρώ και η αντλία θερμότητας από 86 στα 116 ευρώ.
11: Κάποιοι θα κάνουν μια συνδυαστική θέρμανση, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν 1-2 ώρες στην αρχή τα κλιματιστικά και στη συνέχεια το συμβατικό σύστημα θέρμανσης.
4: Η πλατφόρμα για το επίδομα που καλύπτει όλες τις πηγές θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει μέσα Νοεμβρίου.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League, ο Άρης μετά το στραβοπάτημα στην Καρδίτσα πήρε το πρώτο του ροζ φιλοαγώνα κόντρα στην ΑΕΚ. Το 2-2 έκαναν ΠΑΟΚ και Καρδίτσα. Τώρα, για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε χθες μια επαγγελματική νίκη στην πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο κοινό του στη Σάνελ Αρένα, κόντρα στην Ανατολού Εφές, επικρατώντας με 89-66. Πάμε να τα ακούσουμε όλα στο σχετικό ρεπορτάζ.
12: Πάρτι του Άρη στο Παλέ και Showtime στη μονομαχία με την ΑΕΚ.
13: Σάλε κουπάσα και κάκφωμα από το Μοκόκα.
12: Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη νίκησε με το εμφαντικό 88-58 την Ένωση, έχοντας για κορυφαίο τον Μόργαν με 25 πόντους.
13: Α, και παίρνει το τρίποντο και το βάζει ο Ματ Μόργαν.
12: 2-2 για τον ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε με 86-73 της Δόξας Λευκάδας στο άδειο λόγο τιμωρίας Παλατάκη.
14: Ωραία, λέει ου!
12: Μετά τον θρίαμβο στην πρεμιέρα επί του Άρη, Καρδίτσα πανηγύρισε δεύτερη νίκη με 85-74 επί του Βίκου Ιωάννινου. Απίθανο θρύλε στο Περιστέρι.
15: Ο Λεκιού μπαίνει προς τα μέσα, κάρφωμα, φοβερή φάση.
12: Ο Λεκιού δίνει προβάδισμα ενός πόντου στον Ηρακλή 9 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της παράτασης. Και ο Παπαδάκης με φοβερό buzzer beater.
15: Παπαδάκης για την νίκη από τη γωνία για 3 μέσα.
12: Γράφει το τελικό 91-89 για την ομάδα του Σανθόπουλου που επέστρεψε από το μείον 17 με 33 πόντους του Νίκολς. Κολοσσιαίο comeback για την Μύκονο από το μείον 15. Οι νησιώτες άλλωσαν το Μαρούσι με 82-79 χάρη στους 23 πόντους του Άπλμπι.
14: Ένα σούτ απίστευτο από τον Άπλμπι.
16: Πραγματοποιώντας την κορυφαία του εμφάνιση αμυντικά, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε τις Έφες στο πρώτο του παιχνίδι στη Σανέλα Αρένα και με πολυφωνία στην επίθεση πήρε άνετη νίκη επί των Τούρκων.
17: Θα έχουμε δυσκολίες τη φετινή χρονιά. Πρώτον, γιατί το κίνητρο όλων να μας κερδίσουν είναι αυτό που είναι, λόγω ότι έχουμε πάρει το Πρωτάθλημα Ευρώπης.
16: Δυστυχώς, η πρεμιέρα του Ολυμπιακού Σανέλα Αρένα συνοδεύτηκε από βανδαλισμού στο γήπεδο της ΑΕΚ, με γκράφτη σε εσωτερικούς χώρους και συνθήματα κατά της Ένωσης. Η ΚΑΕ ΑΕΚ αντέδρασε με ανακοίνωσή της για να ακολουθήσει επίσημη τοποθέτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία τόνισε πως θα κάνει τις ενέργειες ώστε να εντοπίσει τους ανεγκέφαλους, ενώ προανήγγειλε πως θα αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσαν οι οπαδοί του.
18: Επόμενος.
19: Ναι.
18: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
19: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Στέφανος Νικολαίδης. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Μάνος Βουλαρίνος. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
21: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός ομολογός του είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Μάλιστα, τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων, λέγοντας: «Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια». Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Έντονες είναι στο μεταξύ ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η πατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας. Προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σκότωσε περισσότερους από 80 Ουκρανούς αμάχους μέσα σε 2 ημέρες και ότι εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά το κρυφό κόστος που συνδέεται με την υπερβολική εξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Οι γερμανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ. Το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα εναντίον της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, ενώ και το Λονδίνο ξεκαθάρισε ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω του αυστηρότερου καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ. Στο μεταξύ, στους 18 ανήλθαν νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, από ένα ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθη το απόγευμα και ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Συγκεκριμένα, την ώρα που ο 22χρονος που είχε παραδοθεί στις αρχές βρισκόταν στην Ευελπίδων προκειμένου να περάσει από τη διαδικασία του αυτοφόρου, εμφανίστηκε και ο 18χρονος ο οποίος παραδόθηκε. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο σπίτι του 22χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων μαχαίρια, σιδεροδρογροθιά αλλά και έντυπο υλικό με νεοναζιστικό περιεχόμενο. Ο 32χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστό στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Νωρίτερα το απόγευμα στην Ελευσίνα έγινε αντιφασιστική συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχε και η μητέρα του Παύλου, Φίσα Μάγδα. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναμένεται να προχωρήσουν αύριο το πρωί επαγγελματίες αλλοί στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας στο πλαίσιο της κινητοποίησεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Στο μεταξύ, πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς πάντως να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμείνουν στο τόπο τους, να κάνουν οικογένειες, να έχουν καλύτερο μέλλον. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι το αεροδρόμιο επλήγε από πύραυλο των δυνάμεων των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τις αναφορές, πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή του αεροδρομίου. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Γιατροί καλούνται στα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Σε παράσταση διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας προέβη η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια για πανό με χάρτη της λεγόμενης Μεγάλης Μακεδονίας που ανήρτησαν οπαδοί ομάδας των Σκοπίων σε αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή. Η ελληνική πρεσβεία τόνισε ότι το περιεχόμενο και ο συμβολισμός του πανό αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις και το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Στο χάρτη εμφανίζονται ως εδάφη της Βόρειας Μακεδονίας τμήματα της Ελλάδας, της Σερβίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση από το Sport FM TV μεταδίδεται η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, σε εξέλιξη αναμέτρηση ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Ατρόμητος. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν είναι τοπικά έντονες. Βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρινός.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Οπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταία δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, βαζί ακόμα Μητσοτάκης.
15: Λαέ, μη σλύπεις το κεφάλι.
16: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ το μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνω. Αυτά τα βάζουν πολύ ψηλά τα μικρόφωνα, δεν είναι για όλους. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε, καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ, καλώς ήρθατε στο Sky, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι του Σαββάτου. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, έχουμε γιορτές και πανηγύρια.
2: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52ª γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Όχι σε σένα Κώστα, ούτε σε σένα Αντώνη, καλά έχουμε χωρίσει, αλλά Βαγγέλα και Νικόλα, Νικόλα ούτε εσύ. Είχαν τα γενέθλιά τους, τα γιορτάσανε με μια μέρα καθυστέρηση στη Νέα τη Δημοκρατία. Σου λέει, εντάξει 4 Οκτωβρίου είναι, αλλά με το Βουλαρίνο μαζί δεν λέει να γιορτάζουμε. Καλά τα ζώα, που είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων, αλλά και με το Βουλαρίνο πάει πολύ, οπότε κάναν το πάρτι τους την Δευτέρα, 5 του μηνός, δεν επήγε. Καλά, ο Αντώνης έχουν χωρίσει, λογικό είναι, τι να πάει να κάνει, το πολύ πολύ να πήγαινε απ' έξω, να κόβε τα καλώδια για να τους πέσει το ρεύμα και να μην μπορεί να παίξει ο DJ. Δεν πήγε ο Κώστας ο Καραμαλής, και αυτό κάπως λογικό, δεν είχε καλό μπουφέ. Δεν είχε γουρνοπούλ, τι να πάει να κάνει. Δεν. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει και δουλειά ως πρόεδρος της ενώσεως καπνοπαραγωγών. Πού βρίσκουν δουλειά αυτοί οι τύποι, δηλαδή. Sorry τώρα, σοβαρά. Έχεις μια οποιαδήποτε δουλειά, μια οργάνωση, μια ένωση, μια επιχείρηση κτλ. Mm. Έχεις δει τον Καραμαλή ως πρωθυπουργό και σκέφτεσαι αυτόν θέλω ως επικεφαλής. Ρε εσείς, έλεος. Τέλος πάντων, δεν πήγε ο Βαγγέλας. Ο Βαγγέλας ο Μαράκης λέει είχε πολύ σοβαρή δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο. Τρομερά σοβαρή δουλειά πρέπει να ήταν. Σίγουρα είναι έτσι. Ο Νικόλας ο Δένδιας δεν πάει. Έτσι κι αλλιώς και στην κυβέρνηση που είναι χάρη κάνει. Δηλαδή δεν πολύ θέλει. Είναι σε στυλ καλά, θα είμαι στην κυβέρνηση, αλλά δεν θέλω ούτε φωτογραφίες, ούτε τίποτα. Μόνος μου. Περιμένει, περιμένει. Τι να κάνουμε, ο is no good της Νέας Δημοκρατίας. Πάρτι, αλλά παιδιά, για να σας προσγειώσω λίγο στην πραγματικότητα, θα επανέλθουμε στο πάρτι, αλλά ξέρετε, σημαίνει και αυτό.
3: Συναγερμός σημαίνει στη Ρωσία μετά τον ευνίδιο θάνατο από πνευμονική πανόλη εργαζόμενοι στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ. Ανεξάρτητα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται μαρτυρίες που κάνουν λόγο για εργαστηριακό ατύχημα πριν από τον θάνατο της γυναίκας. Στην περιφέρεια Ιρκούτσκ, εκατοντάδες άνθρωποι τίθενται σε καραντίνα, με τη Μόσχα να υποβαθμίζει το περιστατικό, τονίζοντας πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.
0: Νίκο, θυμάσαι τι είχε συμπιέ, ήταν η τελευταία φορά που. Εντάξει, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση, το ίδιο είναι. Τέλος πάντων, οι σύντροφοι καθησύχαζαν και υποβάθμιζαν.
1: Δεν πήγε πολύ καλά.
0: Πότε ήταν, θυμάσαι?
1: Το Τσέρνομπιλ.
0: Μπράβο, το 1986 ήταν τελευταία, δεν έγινε τίποτα. Έβγαινε και ο ριζοσπάστης αντισοβιετικό νέφος κτλ. Καλά, αυτοί ήταν ικανοί. Οι Κρήτες είναι ικανοί να πηγαίνουν να ζήσουν στο Τσέρνομπιλ για να αποδείξουν ότι. Και να βγαίνουν με φουσκάλες και πράσινοι και να φωσφορίζουν και να λένε τίποτα, μια χαρά είναι εδώ. Είμαστε τέλεια στην υγεία μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η τελευταία φορά. Δεν το λέω για να σας ανησυχήσω, το λέω για να σας τρομάξω. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, να περάσω και ένα αισιόδοξο μήνυμα.
4: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
0: Καλύτερα πνευμονική πανόλη, να πούμε. Αν έχουμε να διαλέξουμε δηλαδή. Καλύτερα Τσέρνομπιλ, αν έχουμε να διαλέξουμε. Αυτό ήταν από μια γιορτή, ένα φεστιβάλ που έκαναν. Ήτανε, πρέπει να ήταν πάνω από 120 άτομα. Έτσι, είδα κάτι βίντεο που χόρευε. το είδες τα βίντεο. Που είναι. Είναι αυτός που έχει κάνει το πάρτι. Δεν έχουν πάει κανείς, δεν είναι, είναι αποτυχία παταγώδη στο πάρτι και κάνει κέφι και καλά. Ου, τι ωραία που περνάμε, τι ωραία που περνάμε. Στη συγκέντρωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Κωνσταντοπούλου, μου θύμισε, είναι το 4ο ή το 5ο επεισόδιο από το thriller αυτό, το πώς το λένε. Αχ, Widow's Bay, Shadow's Bay, δεν θυμάμαι. Ένα πολύ ωραίο στο μισό του θρίλερ, μετά δεν μ' άρεσε καθόλου. Αλλά το μισό ήταν και έχει αυτήν την επεισοδιάρα με το πάρτι. Να, κάτι τέτοιο μου θύμισε. Είναι κάπως έτσι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε στο μεγάλο το πάρτι. Έλα, Κυριάκο, πες τα πάλι. Πες τα άλλη μια.
2: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Μπράβο. Τώρα θα πούμε Widow's Bay, να πούμε, ήταν το η σειρά, έτσι. Και νομίζω ήταν το τέταρτο επεισόδιο. Ή το τέταρτο ή το... Το τέταρτο επεισόδιο πρέπει να ήταν. Αυτό ήταν το Widow's Bay. Αυτό μου θύμισε η ζωή. Λοιπόν, είμαστε στο πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι Δευτέρα βράδυ και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει να κάνει κάτι που είναι, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, να μιλήσει για το παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας, να μιλήσει για τους προηγούμενους αρχηγούς, αλλά να μην μπει το όνομα Αντώνη Σαμαράς. Πώς γίνεται αυτό, γίνεται, Νίκο, γίνεται.
1: Yeah.
0: Δύσκολο λες. Ναι. Εσύ λες ότι είναι δύσκολο, γιατί εμείς είμαστε γατόνια και ξεφτέρια. Και ακούστε τι σκέφτηκε, παιδιά.
2: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%.
0: Αν πω όσες φορές έχουμε κερδίσει εκλογές, θα πρέπει να πω και Σαμαρά. Τι θα κάνω, θα πω για αυτούς που κέρδισαν απανωτές εκλογές. Και έτσι,
2: τον ιδρυτή μας, τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89, με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007, και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές, και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Ναι, έχεις και πολύ δύσκολους αντιπάλους, γι' αυτό είναι... Λοιπόν, και έτσι δεν είπε το Σαμαρά. Εάν δεν είχε, αν είχε κερδίσει και ο Σαμαράς δύο συνεχόμενες εκλογές, θα έλεγε: έχουμε αρχηγούς που κάποιοι από αυτούς δεν ήταν εγκόμενοι με τη Βύση. Και θα έλεγε. Και δεν θα έλεγε έτσι. Θα έβρισκε έναν τρόπο, τέλος πάντων, να γλιτώσει, να μην πει τον Αντώνη το Σαμαρά. Είπα Βύση. Εντάξει, δεν θα. Τι να πω τώρα. Αυτό είναι. Σκιάζει την Ελλάδα, παιδιά. Σκιάζει την Ελλάδα. Όλες οι ενημερωτικές εκπομπές με αυτό ασχολούν. Λογικό. Καλύτερα τώρα που το σκέφτομαι, γιατί άμα ασχολείται με τα σοβαρά δεν πειράζει. Καλύτερα, Βύση. Καρβέλας Βύση. Καρβέλας. Είμαστε με το. Εγώ είμαι με το δημιουργό, επειδή είναι βάζελος δηλαδή, όχι.
1: Καρβέλας.
0: Είναι, η θέση της Βύση όμως αναγνωρίζουμε ότι είναι τραγική. Γιατί τώρα δεν θα μπορεί να πει κανένα τραγούδι του Καρβέλα, παιδιά. Δεν έχει ούτε 12, ούτε Αγάπη Υπερβολική, ούτε Δαίμονες. Ούτε δώσ' μου το φιλίτσου, ούτε ούτε βάς, τίποτα, δεν θα μπορεί να πει τίποτα, παιδιά. Να, θα μπορεί να πει τη Σβήση, τι Ισβανδί.
1: Ναι,
0: μπορεί να τα πει και καλύτερα. Οπότε, εντάξει, μπορεί όλοι να κερδίσουμε στο τέλος, ο πολιτισμός, η τέχνη. Η τέχνη να κερδίσει πάνω απ' όλα, η τέχνη που χάνει κάτι, βέβαια, να πούμε, και η δημοσιογραφία, γιατί τέχνη και δημοσιογραφία είναι, ταυτίζονται, είναι λίγο τέχνη η δημοσιογραφία, αφηρημένη, αλλά τέχνη, διώκεται στην Ελλάδα, τα λένε οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, έτσι, λένε είμαστε χειρότερα και από κάτι δικτατορίες στην Αφρική, okay. Okay. Διώκονται όμως οι δημοσιογράφοι, ο Φίλιππος ο Καμπούρης, ο οποίος τι είναι, να το πει ο ίδιος μόνος, μην τα λέμε εμείς. Ορίστε, το λέει ο άνθρωπος. Είμαι αθώος. Τι αυτό λέει, δεν ξέρει εκείνος και ξέρεις εσύ. Ξέρει ο Νίκος, ξέρω εγώ, αφού λέει ο άνθρωπος, είμαι αθώος. Αυτοπροσδιορίζεται. Ή είμαστε υπέρ του αυτοπροσδιορισμού ή δεν είμαστε. Έτσι, αυτός αυτοπροσδιορίστηκε ως αθώος, άρα είναι αθώος. Δεν κατάλαβα, ο άλλος αυτοπροσδιορίζεται γυναίκα. Για να παλαμά, τόσο. Και ο Καμπούρης μπορεί να έχει κάνει ότι αφού αυτοπροσδιορίζεται αθώος, είναι αθώος. Τελείωσε. Ή θα το κάνουμε παντού ή πουθενά, παιδιά. Να είμαστε, δηλαδή, να είμαστε και λίγο συνεπείς. Όχι όποτε μας συμφέρει. Εν πάση περιπτώσει, είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Και ο Καμπούρης το πιστεύει. Και εγώ. Μπορεί και άλλοι δύο-τρεις. Δεν ξέρω. Να μαζευτούμε. Κατεβάσουμε καμιά ομάδα στο 5x5. Είναι πολιτική δίωξη. Έτσι. Δεν το σύστημα. Δεν έχει ξεχάσει το σύστημα τις αποκαλύψεις που έχει κάνει την περίοδο του κορονοϊού. Μπράβο Νίκο, είδε ο Νίκος ξέρει. Όλη η Ελλάδα ξέρει, χάρη στον Φίλιππο τον Καμπούρη, ότι γινόμαστε άνθρωποι μαγνήτες.
1: Έτσι.
0: Είχε.
1: Είχε κολλήσει ένα ψαλίδι.
0: Δεν είχε κολλήσει ένα. Το ψαλίδι είχε κολλήσει πάνω του, επειδή είχε κάνει τον πόλη. Είχε κάνει τον πόλη και να ένα ψαλίδι. Και κουνούσε το χέρι. Να, κοιτάξτε, λέει, κουνάω
1: το χέρι
0: μου. Και δεν πέφτει το ψαλίδι. Άρα έγινε άνθρωπος εξαιτίας του μπολιού. Και εγώ ρωτώ. Ναι. Μπορεί ένας άνθρωπος που κάνει τέτοιες αποκαλύψεις να είναι απατεώνας? Όχι. Όχι. Ορίστε. Αυταπόδεικτο. Πέρα από τον αυτοπροσδιορισμό που είναι πάνω απ' όλα, αυταπόδεικτη και η αθωότητά του και θα γίνει απολύτως, κατά τη γνώμη μου, για να πιστούν και να πιστεί και ο τελευταίος. Καμιά 200 μέρες απεργία πείνας. Δίνω μια ιδέα. Μια απεργία πείνας πάντοτε λέει: α, έχει δίκιο. Κάνε απεργία πείνας. Α, έχει δίκιο. Πόσες μέρες είναι? Ένα χρόνο τώρα που κάνει απεργία πείνας. Α, τότε σίγουρα έχει πολύ δίκιο τότε. Άμα είναι ένας χρόνος. Τότε ένας χρόνος, ό,τι και να πει είναι σωστό. Λοιπόν, αυτά και για τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Στηρίξαμε. Βάλε λίγο μουσική να χαλαρώσουμε.

0: εκτός από τη διαμάχη Καρβέλα και Βύση, που είναι το μεγάλο γεγονός, το δεύτερο μεγάλο γεγονός της εβδομάδας ήταν η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ, θυμίζω. Και το θυμίζω γιατί έχω δει πολλά ματάκια με καρδούλες. Δηλαδή μιλάνε για το Ρούμπιο και στάζει μέλι, πρε παιδί μου, το στόμα τους. Λες και λένε, πρέπει να έχουν ερωτευτεί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, σχολιαστές και πολιτικοί με το Ρούμπιο. Το καταλαβαίνω, θέλω να πω. Γιατί το καταλαβαίνω. Γιατί μέσα σε αυτό το τσίρκο που ονομάζεται κυβέρνηση Τραμπ, με όλο αυτό το λουμπεναριό, όλη αυτή την τρασίλα της κυβέρνησης Τραμπ, που είναι κάτι, οι περισσότεροι μοιάζουν με τηλεευαγγελιστές. Είναι, τέτοιο επίπεδο είναι η κυβέρνηση του Τραμπ. Ο Ρούμπιο ξεχωρίζει, μοιάζει με κανονικός πολιτικός. Είναι σαν statesman. Είναι κάτι. Λες, αυτός μάλλον είναι πολιτικός. Δεν πουλάει νερό, δεν πουλάει τελοπών. Δηλαδή, οπότε λογικό είναι να σε λες πω. Δηλαδή, είναι αυτός που κάνει την αντίθεση με το υπόλοιπο τσίρκο. Απ' την άλλη, δεν πάβει να είναι υπουργός στο τσίρκο αυτό. Έτσι, τον ενδιάλεξε ο Τραμπ. Λέει, εσύ θα είσαι. Α, και σύμβουλος, εσύ θα είσαι. Οπότε, θέλω να πω, το έχουμε αυτό στο νου. Και επειδή το έχουμε αυτό στο νου, δεν καθόμαστε ούτε να απογοητευτούμε, ούτε να χαρούμε, ούτε να πανηγυρίσουμε επειδή είπε το Α ή το Β. Γιατί, παιδιά, τα λόγια είναι τσάμπα. Όπως μας έχει αποδείξει η πολιτική και η ιστορία στο βάθος των αιώνων και πολύ περισσότερο η κυβέρνηση Τραμπ. Σήμερα είπε αυτό ο Ρούμπιο. Αύριο μπορεί να πει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι επειδή είπε σήμερα αυτό πάει τελείωσε. Λέει, α, είπε ότι δεν θα αφήσει την Ελλάδα να γίνει πόλεμος με Ελλάδας Τουρκίας. Το είπε τώρα. Δηλαδή, άμα γινόταν το επόμενο πεντάλεπτο, δεν θα άφηνε. Μπορεί όμως το μέλλον να μην ενδιαφέρεται ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Τουρκία και να πει, λύστε τα μόνοι σας, σκοτωθείτε, τι με νοιάζει εμένα. Ή μπορεί να τη συμφέρει να στηρίξει τη μία από τις δύο πλευρές. Θέλω να πω, το κάθε τι που θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαρτώνται από το συμφέρον τους στη δεδομένη στιγμή. Το τι λένε τώρα, και πόσο μάλλον κάποιος από την κυβέρνηση Τραμπ, έχει καμία απολύτως σημασία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί ο Σιζή είπε αυτό, λέει και δεν είπε αυτό, και είπε το. Τι λέει, ρε παιδάκι μου, είπε αυτό. Ο λόγος του Ευαγγέλιο, τελείωσε. Το στόμα του Χριστού. Αφού είπε αυτό, τελείωσε. Πραγματικά συζητούσαν, τους άκουγα και συζητούσαν και περιμέναν να πούνε. Α, δεν είπε γι' αυτό. Α, είπε γι' αυτό. Α, και τι είπε γι' αυτό. Τι σημασία έχει, μωρέ. Ο άνθρωπος ήρθε να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία. Ήθελε ένα ωραίο ντεκόρ, βρήκε το καλύτερο ντεκόρ στον κόσμο και την ξεκίνησε. Ωραίο. Κερδίσαμε κι εμείς. Πώς να το πούμε, είναι. Καμαρώνεις λίγο από όλα τα ντεκόρ του κόσμου να πει: εγώ θέλω από το δικό σου ντεκόρ να ξεκινήσω. Είναι ωραίο πράγμα. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, όχι, α, είπε αυτό, άρα είναι με το πλευρό μας. Χαίστηκε, με το πλευρό του είναι. Ούτε καν των Ηνωμένων Πολιτειών. Με το δικό του το πλευρό, το δικό του το προσωπικό. Αυτό που. Το δικό του αυτό. Έτσι, το πλευρό. Οπότε, θέλω να πω, γιατί αυτή η ρουμπιάδα ήταν φοβερή. Και τι είπε, τι. Θα μου πεις κάπως πρέπει να γεμίσει και. Το καταλαβαίνω. Κάπως πρέπει να γεμίσει και το πρόγραμμα. Ναι. Αλλά να ξέρουμε ότι τελικά δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Καμία απολύτως σημασία. Τώρα, είναι άλλο πράγμα η σημασία και άλλο πράγμα η πλάκα. Και έχει τρομερή πλάκα όταν φανατικοί τραμπικοί, δηλωμένοι τραμπικοί, άνθρωποι που θα ψήφιζαν Τραμπ και με τα δυο τους στα χέρια σύμφωνα με δηλώσεις τους, έρχονται αντιμέτωποι με τον Τραμπ. Έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε οι υπόλοιποι. Είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, μιλάει με τον Άρη και... Λίγο προβοκατόρικα οφείλω να πω, ο Άρης τι τον ερωτάει.
1: Λέω, μέσα στο πλαίσιο, στο περιβάλλον των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζει, που σας εκφράζουν πολιτικά, βρήκατε έναν σοβαρό άνθρωπο σε σχέση με, τον, με την ηγεσία, λέω, με τον πρόεδρο. Λέω, μ' ακούτε.
0: Τα ακούει και γι' αυτό δεν απαντάει, επειδή άκουσε. Γιατί σκέφτεται ο Άδωνης τώρα, εγώ είμαι Τραμπ, είχα πει ότι θα ψήφιζα Τραμπ και με τα δυο μου τα χέρια. Αλλά τώρα έχουν καταλάβει ο κόσμος ότι είναι κλόουν. Και επικίνδυνος, Pennywise, όχι κλόουν από αυτούς που βλέπεις τον τσίρκο και απλώς σκιάζεσαι λίγο και αντριχιάζεις, κανονικός, τρομακτικός κλόουν. Πολύ που κινδυνεύεις απολύτως. Και σου λέει, οπότε, εγώ τον γουστάρω. Αλλά όλοι όσοι έχουν πάνω από διψήφιο IQ, τον ευρίζουν. Οπότε δεν μπορώ να πω. Οπότε καλύτερα να μην πω τίποτα.
1: Λέω, μ' ακούτε, μ' ακούσατε.
2: Λέω,
1: στο πλαίσιο των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζουν ιδεολογικά, βρήκατε τώρα έναν σοβαρό άνθρωπο, όλοι αυτό καταλαβαίνουμε, σε σχέση με τον ίν πρόεδρο.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
0: Έχει περίεργο στήλο, όπως λέμε, ήταν θεοπάλαβος, ένας μουρλός κανονικά, αλλά άμα έχει λεφτά και εξουσία, είναι κεντρικός. Μα κυκλοφορεί με το σόβρακο στο κεφάλι. Ναι, αλλά έχει λεφτά. Α, είναι κεντρικός τότε, δεν είναι παλαβός. Έτσι και ο Τραμπ έχει ένα περίεργο στυλ. Ποιον θυμήθηκα.
3: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
4: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
0: Και με αυτά τα πράγματα πάμε στο διάλειμμα και μετά θα επιστρέψουμε κι εμείς για peanuts.

Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σφοδρή επίθεση Τραμπ εναντίον Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηριών. Μάλιστα, ζήτησε αλλαγή της ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας. Με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε παράλληλα ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, από ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης βάρος 30διάχνου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων και τη διακοπή της λειτουργίας του, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η Ρωσική Κρατική Υγειονομική Ρυθμιστική Αρχή επιβεβαίωσε το θάνατο εργαζόμενη σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Πανόλη στη Σιβηρία. Οι ρωσικές αρχές ενημέρωσαν το Διεθνή Οργανισμό ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα Πανόλης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου ό,τι να είναι. Νίκος Γκατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, το καταλαβαίνετε από τα παράσιτα. Ναι. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, το καταλαβαίνετε από τις μεγάλες αλήθειες της ζωής και τις σοφίες που ακούτε. Και οι δυο μας, εγώ δηλαδή κυρίως και ο Νίκος, θα θέλαμε πολύ να μοιάσουμε ίσως το μεγαλύτερο Έλληνα κωμικό. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχεις είδωλα, ακόμα και αν ξέρεις ότι ποτέ δεν πρόκειται να τα φτάσεις. Πιθανότατα θα καταλάβατε, μιλώ για τον Αλέξη μας. Αυτό πραγματικά δεν το πίστευα, ότι μπορεί να το κάνει άνθρωπος. Αν και μας έχει προειδεάσει ο Αλέξης μας, έτσι, είναι αυτό που λέμε αχάμπαρος. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για έναν σκράπας. Πώς να το πούμε, να το πούμε σκράπα. Και ζητούμε συγγνώμη από τους σκράπες. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μεγαλωμένος σε μια μεσοαστική οικογένεια, δηλαδή τον είχαν τον τρόπο τους, δεν ήταν πλούσιοι, αλλά τον είχαν. Δηλαδή μεγάλωσε σε μια οικογένεια στην οποία όλα τα παιδιά μαθαίναμε αγγλικά, μπορεί και δεύτερη γλώσσα Αμερική και κάνα μουσική. Δηλαδή είχε όλα τα περιθώρια για γνώση. Έτσι, είχε. Δεν έμαθε να βάζει πέντε λέξεις στη σειρά στα αγγλικά, ρε παιδιά. Που αυτό θέλει μεγάλο ταλέντο. Δηλαδή. Και μόνο να ακούς και να βλέπεις ξένες ταινίες και εσύ, αλλά πέντε λέξεις τις μαθαίνεις. Αυτός ο φουκαράς δεν κατάφερε. Γιατί δεν τα παίρνει τα γράμματα. Οπότε αυτό από μόνο του λέει σχεδόν τα πάντα για την κατάστασή του. Αλλά ακόμα και αυτό που λέει τα πάντα για την κατάστασή του δεν θα με έκανε να περιμένω ποτέ αυτό που έκανε προψες. Μιλούσε για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Έτσι όλοι τη λέμε ηλεκτρική σύνδεση, άρα... Όλοι ξέρουμε ότι το καλώδιο αυτό τι καλώδιο είναι, τι μεταφέρει.
1: Ρεύμα.
0: Άγια σου, μπράβο Νίκο. Μπράβο Νίκο, όλοι το ξέρουμε αυτό, όλοι το έχουμε καταλάβει. Εκτός από ένα.
1: Έδωσε παράσταση.
2: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Είναι δυνατόν. Πόσο σκράπας μπορεί να είναι. Δηλαδή πόσο εκτός το να μην ξέρει τι του γίνεται μπορεί να είναι κάποιος. Μα έλα μωρέ, ο άνθρωπος έκανε λάθος. Το έκανε και δεύτερη φορά. Στο καπάκι μετά από μένα ξανά. Νόμιζε όντως ότι ήταν τηλεπικοινωνία ο Βουκαράς και λογικό σου λέει. Δηλαδή το νιώθω εγώ τον Αλέξη πώς θα σκέφτηκε. Λέει καλώδιο. Κάτω από το νερό. Μπορεί να βάλουμε ρεύμα κάτω από το νερό. Θα πάθουμε ηλεκτροπληξία. Το ρεύμα με το νερό έχουμε πει δεν μπορούμε. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Άρα δεν είναι ρεύμα. Άρα τι είναι? Ιντερνετ. Είναι για τηλέφωνο, για να στέλνουμε μηνύματα, για να παίρνουμε τηλέφωνο. Είναι γι' αυτό. Είναι ρεύμα κάτω από το νερό, πάθουν ηλεκτροπληξία τα ψάρια. Έτσι καταλαβαίνω ότι ως μηχανικός θα σκέφτηκε και σου λέει τηλεπικοινωνιών θα είναι το καλό. Άκουγε καλώδιο, καλώδιο, δεν έπιανε το ηλεκτρική σύνδεση. Άκουγε σύνδεση, καλώδιο, σύνδεση, καλώδιο, σου λέει εντάξει, για να βλέπουμε Ματζέντα και Νόβα θα είναι. Και Sport FM TV. Λοιπόν, το φουκαρά είναι τόσο. Και είναι και τα μηνιών του Θεή. Γιατί Νίκο, τι λες ότι κάνανε στο βίντεο αυτό? Είναι από μια εκδήλωση του Βήματος που μίλησαν όλοι. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, ο Αλέξης μας. Ναι, κανένας με τόση επιτυχία φυσικά όσο ο Αλέξης. Ανέβηκε το βίντεο κανονικά. Έτσι, ναι. Και το ανεβάσαν και αυτοί στο κανάλι στο YouTube της Ελλάς. Αυτό που άκουσε το κόψανε. Ότι και καλά, κανείς δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Είναι όπως είναι ο αρχηγός, είναι και τα μίνιον. Έτσι γίνεται συνήθως. Ο Αλέξης μας, ο οποίος, παιδιά, είναι το δεύτερο χτύπημά του μέσα στην εβδομάδα. Γιατί το πρώτο ήταν σε μια φάση που μιλούσε με τους ψαράδες. Δεν μπορώ πραγματικά. θα εξηγήσω. Λοιπόν, μιλάει με τους. Έχει πάει στους ψαράδες. Οι ψαράδες, ξέρετε, έχουν πρόβλημα. Έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί, δεν ξέρω, έχει ανέβει πολύ η τιμή των καυσίμων τους, του πετρελαίου, του ναυτιλιακού, αφορολόγητο παρεπιπτόντως, και έχει πάει ο Αλέξης εκεί να συμπαραστάθει. Και επειδή αυτός ζει στην Αμερική πολλά χρόνια, δεν θυμάται πώς το λέμε εμείς εδώ, θυμάται μόνο πώς το λένε αυτοί εκεί, τους λέει κάτι μας έδωσε και τέτοια, και τι απαντάει ο μεγάλος?
3: 64 εδώ στα
2: αδελφέ, αυτά είναι peanuts που μου λες τώρα. Peanuts.
0: Τι peanuts βρε, τραχανοπλαγιά. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, ο άνθρωπος είναι ο Αλέξης από το Σικάγο. Ή στο ρόλο της θείας από το Σικάγο, Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή τα peanuts. Είπε, δεν ξέρει ο άνθρωπος στα ελληνικά το λέμε ψίχουλα ή το έχει ξεχάσει. Οπότε λέει peanuts. Peanuts, peanuts.
4: Στραγάλια ήθελε να πει.
0: Στραγάλια, στραγάλια. Τι είναι αυτά, peanuts. Και το λέει όπως το λέει στους κύκλους στους οποίους κινείται. Και ο ψαράς ακούει πίνα. Peanuts, βρε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα εξηγήσω τώρα τι πιστεύω ότι συμβαίνει με τον Αλέξη. Ότι έχει κόμπλεξ φοβερό. Λογικό. Γιατί τον κοροϊδεύουν. Δεν είναι εύκολο ξαφνικά από το πουθενά να γίνεσαι πρωθυπουργός με ελάχιστα εφόδια και μορφωτικά και καλλιέργειας και τέτοιο. Έχει ξεφτυλιστεί άπειρες φορές με τα αγγλικά. Άπειρες φορές, δηλαδή έχει ξεφτυλιστεί όχι πανελληνίως, παγκοσμίως. Θυμίζω τη φάση με τον Κλίντον. Ταυτοχρόνως, ως πρωθυπουργός. Έχει έρθει σε επαφή με ανθρώπους που μιλάνε πολύ με εξωτερικό, ενδεχομένως που ζουν στο εξωτερικό, ακόμα και Έλληνες, επιχειρηματίες, ανθρώπους που έχουν παρεδώσει με το εξωτερικό, μιλάνε πολύ αγγλικά έτσι και αλλιώς. Οπότε λογικό είναι καμιά φορά να πετούν και καμιά αγγλικούρα. Γίνεται. Άμα μιλάς συνέχεια αγγλικά ή πολύ συχνά αγγλικά, σου έρχεται κάτι πρώτα στα αγγλικά. Και έχει κάνει παρέα με τέτοιους. Αυτός αισθάνεται κόμπλεξ απέναντί τους βέβαια, γιατί δεν. Και προσπαθώντας ο Φουκαράς να τους μοιάσει, να νιώσει και αυτός λίγο το καημένο ότι είναι και αυτός ένας από αυτούς, πετάει και αυτός τις αγγλικούρες του. Ότι και εγώ μπορώ να πετάξω αγγλικούρες. Πώς το κάνει ο άλλος, ας πούμε. Πετάει ο καημένος και αγγλικούρες, και έτσι έχουμε τα peanuts του Αλέξη, τον οποίο ευχαριστούμε. Εγώ τουλάχιστον. Μου φτιάχνει και τις εκπομπές και τη διάθεση. I felt invisible, but everyone was still.

0: παραμένω σε θέματα πολιτισμού μετά τον Αλέξη και τα Peanuts, τον Θείαπτο, τον Θείο από το Σικάγο. Ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Ο Γιάννης ο Σμαραγδής θα. Πώς να το πούμε.
1: Τι?
0: Θα βυσοδομήσει πάνω σε άλλη μια προσωπικότητα από την ελληνική ιστορία.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί? Γιατί κοβιστήρια γι' αυτό. Γιατί κορόιδο είναι, δεν κατάλαβα. Δεν ρωτούσατε γιατί όταν δεν έρχονταν να δει τις ταινίες μας κανένας. Όταν κόβουμε εισιτήρια, ρωτάτε γιατί. Γιατί κόβουμε εισιτήρια, κύριε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, ποιον θα κάνει, παιδιά, λέτε. Σας αφήνω λίγο να το σκεφτείτε. Καλά, πολλοί θα έχετε ακούσει και τα μαθήματα τα καθημερινά. Για όσους δεν έχετε ακούσει τα καθημερινά μαθήματα, σας αφήνω 1-2 δευτερόλεπτα να σκεφτείτε ποιος θα είναι ο επόμενος ήρωας ταινίας του Σμαραγδί. Βάλε, Νίκο.
2: Το νέο σας κινηματογραφικό εγχείρημα είναι η ταινία του Κολοκοτρώνη. Σε τι φάση βρίσκεστε?
3: Το σενάριο έχει τελειώσει. Σχεδόν έχει τελειώσει.
0: Έχει σχεδόν τελειώσει. Προσπαθώ να δω πώς θα χώσω μέσα τους Άγγλους ως υπεύθυνος για το εγκεφαλικό που έπαθε και πέθανε. Ο Κολοκοτρώνης. Κολοκοτρώνης λογικό είναι να ασχοληθεί με το. Ήταν στο Ρωσικό κόμμα. Οπότε λογικό είναι και ο Γιάννης ο Σμαραγδής μετά τον Καποδίστρια να ασχοληθεί με τον Κολοκοτρώνη. Δεν ήταν περίεργο. Έχει βρει και ηθοποιούς και έχει βρει και εναλλακτική. Γιατί ο πρώτος μπορεί να ντρέπεται να παίξει. Λέει ο πρώτος που θέλω μπορεί να μου πει ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι. Γιάννη μου, sorry, αλλά ντρέπομαι.
1: Οπότε, εγώ,
0: ναι, ναι, ντρέπομαι. Είμαι ηθοποιός, αλλά ντρέπομαι. Ή μπορεί να μην θέλει να υπνοτιστεί, γιατί πάει και τους υπνοτίζει. Τον άλλον τον είχε υπνοτίσει. Αφού δεν το θυμάσαι. Νίκο, δεν παρακολουθείς τα μαθήματα. Τον Καποδίστρια, ο ήρωας. Γιατί σου λέει, τον είδε να παίζει και λέει. Κάπως πρέπει να τον κάνουμε να παίξει καλά. και τον υπνώτησε για να παίξει. Τον είχε λέει υπνοτιστεί. Με δεν ξέρω μήπως του έκανε και πλασμαφαίρεση, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Το θέμα δεν είναι όμως το ποιος θα είναι ο Κολοκοτρώνης, αν και έχω μερικές πολύ καλές ιδέες. Το θέμα είναι ότι είναι φοβερός και στο κάστινγκ των υπόλοιπων ρόλων. Παραδείγματος χάρη.
2: Είχατε πει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα μπορούσε να έχει μια συμμετοχή στη νέα σας ταινία. Για ποιο ρόλο θα τον σκεφτόσασταν?
3: Τον νικητάρα.
0: Τον τουρκοφάγο. Δεν ξέρω, σκέφτομαι. Μπορεί να τον είδε με εκείνο το μαγιουδάκι που είχε την ελληνική σημαία επάνω. Και να λέει αυτός είναι ήρωας, είναι τουρκοφάγος. Βάζει το λιλί του πίσω από την ελληνική σημαία. Οπότε πρέπει να είναι πολύ πατριώτης, μεγάλος, δεν είναι τέτοιο. Οπότε νικηταράς τουρκοφάγος. Εντάξει, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Πλάκα. Άλλοι είναι οι λόγοι που ταιριάζει ο Γιώργος Ολιάγκας στον νικηταρά.
3: Ο νικηταράς ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πολέμησε για την πατρίδα, για ανώτερα ιδανικά δηλαδή πέραν από αυτόν. Στο τέλος η πολιτεία δεν το αναγνώρισε. Και πέθανε ζητιάνος. Να προσέξει ο Γιώργος.
0: Να προσέξει. Για μην την πάθει σαν τον νικηταρά. Έχει προσφέρει τόσα στην Ελλάδα. Τόσα, τόσα έχει προσφέρει. Αλλά η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Τους καλεί. Όσο πιο πολλά προσφέρεις, τόσο πιο κακιά είναι η Ελλάδα απέναντί σου. Γι' αυτό αν προσέχει ο Γιώργος Ολιάγκας. Ο τουρκοφάγος. Πριν αυτό που λες, κάνει το σταυρό σου. Μα είσαι χριστιανός, όχι και πάλι όμως τον κάνω. Δεν μπορώ και μπράβο μου.
4: 64 εδώ.
5: Αδελφέ, αυτά είναι πείνα που μου λες τώρα.
4: Πείνα.

πιο αχάμπαρος. Πάει στους ψαράδες και το λέει. Δηλαδή, πόσο. Είναι, γι' αυτό λέω ότι είναι τεράστιος κωμικός. Είναι ίσως ο καλύτερος κωμικός που έχουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας. Λέει ποιος είναι ο Σεφερλής, ο Ατάδε, ο άλλος. Ρε γατάκι, υπάρχει ο Αλέξης και λες ποιος είναι ο κωμικός ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

0: Hamilton. We ate the camel and now there is the queue.
1: Τεράστια.
0: Τεράστια. Είναι τεράστιος, λέμε. Δεν υπάρχει σαν τον Αλέξη, δεν υπάρχει.

0: Τι να σημαίνει, δεν μπορούν να πάρουν τα. Τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα. Ο σύντροφός μου το ζόμπι. Είναι κνήτες αυτοί της πανσπουδαστικής, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το περιστατικό στο οποίο μπούκαραν, πήγαν να μπουκάρουν στο γραφείο του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για να δείξουν ότι αυτοί κάνουν κουμάντο εκεί πέρα. Είναι τέτοιο, αλλά επειδή τα ζόμπι γενικά δεν κινούνται πολύ γρήγορα, πρόλαβε και χώθηκε μέσα ο άλλος και έκλεισε. Γιατί που να πάει το «Η τρομοκρατία θα...» Είναι τρομακτική, αλλά είναι αργή. Αυτό έχουμε μάθει από όλες τις ταινίες ζόμπι και έτσι συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Το αγαπημένο μου σύνθημα είναι το άλλο όμως. Είναι αυτό, αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Τυχεία με αξία, δωρεάν σπουδές, δεν είναι πελατές.
0: Πελατές. Δεν είναι πελατές.
2: Κατέριασε ένα τουρνικέ, εσύ.
0: Θέλει ένα τουρνικέ. Ήθελε ένα τουρνικέ, όντως. Ήθελε τουρνικέ. Τυχεία με αξία, λέει. Εγώ πάντως, παιδιά, ειλικρινά τώρα, έβλεπα ένα πτυχίο και έβλεπα ότι είναι πτυχίο που το έχει πάρει αυτός που μιλάει έτσι. Τα έλεγα, δεν μπορεί να έχει αξία αυτό το πτυχίο. Άμα καταφέρει να το παίρνει μέχρι και αυτός, πάει να πει ότι τα μοιράζουν έτσι. Είναι fake volant, δεν είναι πτυχία. Εν πάση περιπτώσει, τι μας λέει ο Πρίτανης τώρα για αυτούς που μπουκάρανε. Είχε ραντεβού με 5 της πανσπουδαστικής. Να πρόσεχε. Ένα, δεν είναι. Αφού τους ξέρεις τι είναι, τι πας και μιλάς μαζί τους. Παίζω. Τέλος πάντων, είχε 5 και ήρθανε σαν, επειδή είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα, οι κνήτες, ήτανε 5 που ήταν στην, αλλά ήρθαν 40. Γιατί φέραν μαζί όλοι, ήρθανε πολύ μαζί.
3: Εμφανίστηκαν πάνω από 40, αρνήθηκαν να δώσουν τα 5 ονόματα με τα οποία θα συζητούσα, απόθυσαν τους φύλακες, τους εξύβρισαν και ήρθαν στο γραφείο μου, είχα πρόλαβα και κλείδωσα την πόρτα. Ήμουν μέσα με 4 γραμματείς, το προσωπικό της γραμματείας.
0: Μάλιστα, και γενικά τραμπούκησαν, κάνανε, απείλησαν ό,τι κάνουν γενικά στα πανεπιστήμια οι σύντροφοι. Δεν ήταν μόνο φοιτητές, βέβαια.
3: Και επίσης θέλω να καταγγείλω ότι μεταξύ των 40 ήταν και άνθρωποι εξωπανεπιστημιακοί, οι οποίοι τους καθοδηγούσαν.
0: Εντάξει, είχαν έρθει με τους βοσκούς τους τα παιδιά. Θα τους αφήσει μόνος του, θα πάει το καθένα αλλού. Και θα πηγαίνει ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Δεν είναι. Άσε που άμα δεν έχουν κάποιον να τους συλλαβίζει τα συνθήματα, δεν ξέρουν τι να λένε. Θα κολλάνε, δεν ξέρουν τι να λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μπήκανε και εξωσχολικοί. Ρε γαμώτο, δεν θα δούλευε τα τουρνικέ. Δεν θα δούλευε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Το οποίο εξ όσων γνωρίζουμε είναι υποχρεωτικό για τα πανεπιστήμια και τις σχολές. Δεν μπαίνει μόνο του όμως. Τα παλιοσυστήματα αυτά. Δεν σηκώνεται να πάρει τα πόδια του να πάει να μπει μπροστά στην είσοδο της σχολής. Περιμένουν να το φέρουν οι άνθρωποι εκεί. Αν είναι δυνατόν. Οι Πριτανικές αρχές, οι κυβερνήσεις, δεν ξέρω ποιος διάολος είναι. Δεν έχει καμία ατομική ευθύνη το σύστημα αυτό ελεγχόμενης τέτοιου και έτσι δεν έχουμε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου και είναι τα πανεπιστήμια, μπάτε σκυλιά λες, το οποίος γουστάρει μπαίνει. Κάνει ό,τι γουστάρει και μεταφεύγει. Δεν υπάρχουν πια καταλήψεις όμως. Δεν μένει. Αυτή είναι η διαφορά με πριν. Πριν κάνανε ό,τι θέλανε και μέναν εκεί. Τώρα κάνουν ό,τι θέλουν αλλά φεύγουν μετά. Και αυτή είναι η μεγάλη, τεράστια πρόοδος, μεταρρύθμιση. Γι' αυτό τον λέμε τον Κυριάκο μεταρρυθμιστή, γιατί νομίζω ότι τον λέμε. Έτσι τα κερδίζει με τα γαλόνια, τα κερδίζει με την αξία του. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει ο Πρίτανης που καταγγέλει ότι είναι και εξωσχολική. Ναι.
3: Στην Πάτρα συγκρούνται 2 απόψεις. Μία άποψη που θέλει το πανεπιστήμιο μικρό, μίζερο και διαχειρίσιμο από κάποιους. Και μία άποψη που έχει η πανεπιστημιακή κοινότητα για ένα πανεπιστήμιο μεγάλο, διεθνοποιημένο. Και τι εννοώ, είμαστε ένα πανεπιστήμιο που αυτή τη στιγμή στην Κίνα

0: λειτουργούμε 6 τμήματα. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε 3 μεγάλα μεταπτυχιακά, με αμερικάνικα και γαλλικά πανεπιστήμια. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που προχθές ξεκινήσαμε το ξενόγλωσσο της ιατρικής. Αυτό κάποιοι δεν το θέλουν.
1: Δεν το θέλουν. Ρωτήσατε τους κνήτες που τα κάνετε όλα αυτά. Χωρίς την άδεια του κόμματος. Έλα, Παναγία μου. Πήγε το πανεπιστήμιο χωρίς την άδεια από το κόμμα. Ζήτα να βάλει μια υπογραφή ο Κουτσούμπας να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά δεν υπογραφή από τον Κουτσούμπα. Άμα δεν υπογράψει ο Κουτσούμπας, θα σου λέει αυτοί είστε, αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Δεν ζητάτε άδεια από το κόμμα. Έρχεται το κόμμα και τα σπάει. Τι να κάνει, κόμμα είναι. Κάπως πρέπει να επιβιώσει και αυτό, να δικαιολογήσει την ύπαρξή του και το κόλλημά του.
0: Αποδείχτηκε ότι δεν ήθελαν τη συνάντηση.
2: Κύριε Μπουρά,
0: θέλανε απλώς να κάνουν μια επίδειξη και να κάνουν την καθημερινή επαναστατική τους γυμναστική.
2: Ωραία. Επειδή λοιπόν δεν είμαστε στο 1880, το 1980, είμαστε στο 2026. Δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο.
0: Όχι, κάποιοι είναι στο 1917.
1: Κάποιοι είναι στο 1917 και εμείς τους επιτρέπουμε να παραμένουν στο 1917 και να μας τραβάνε μαζί τους, διότι κάποιος θα φταίει που αυτοί που μπούκαραν μέσα οι τραμπούκοι δεν αποβάλλονται από τη σχολή. Κάτι θα φταίει. Ή θα φταίει ο Πρίτανης και οι Πριτανικές αρχές, ή θα φταίει ο νόμος που δεν τους επιτρέπει να το κάνουν. Αν ο νόμος τους επιτρέπει να αποβάλουν τους τραμπούκους, φταίει ο Πρίτανης που καταγγέλει που δεν αποβάλλονται οι τραμπούκοι. Αν ο νόμος δεν τον αφήνει να αποβάλει τους τραμπούκους, φταίει ο νόμος. Αλλά κάποιος διάολος φταίει. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο οι τραμπούκοι. Δεν είναι ότι τι να κάνουμε, δεν είναι σαν την κλιματική αλλαγή. Λέμε την, που και σε αυτή κάτι λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Οι τραμπούκοι αντιμετωπίζονται με ποινές. Πήγες να μπουκάρεις μέσα στον Πρίτανη, πήγαινε να κάνει κάτι άλλο, αγόρι μου, στη δουλειά σου. Πήγαινε. Κανταλούτα. Έτσι λειτουργούν οι οργανωμένες χώρες, τα οργανωμένα πανεπιστήμια που θέλουν να είναι στοιχειωδώς σοβαρά. Είναι αυτό. Δεν λένε, δεν καταγγέλει ο Πρίτανης φοιτητές, δεν κάνει καταγγελίες, δρά εναντίον τους. Εκτός αν φοβάται ο άνθρωπος, μπορεί και να φοβάται κιόλας, δεν είναι να τα βάζει με τραμπούκους που μπουκάρουν μέσα. Και θα φοβάται γιατί η πολιτεία τον αφήνει και αυτό να προστάτευτο και μπράβο του.

0: Τα έχουμε πει πολλές φορές σε πολλά μαθήματα για την παιδεία και τη δημόσια παιδεία, τα δημόσια πανεπιστήμια, τα δημόσια σχολεία. Από πίτα που δεν τρως, τι λέει η παροιμία, τι σε νοιάζει και αν καεί. Τα παιδιά τους τα πηγαίνουν στα ιδιωτικά, όλοι όσοι αποφασίζουν για τα δημόσια. Οπότε εντάξει, κάνουν τίποτα έτσι για τα μάτια του κόσμου, αλλά στα αλήθεια δεν τους καίει, παιδιά. Και είναι λογικό τους ανθρώπους. Δεν το λέω πω τους παλιανθρώπους δεν τους καίει, δεν λέω τέτοια πράγματα. Τους καταλαβαίνω, δηλαδή και εμένα δεν με καίγαμε. Το παιδί μου πήγαινε στα ιδιωτικά. Εντάξει, θα ήθελα να φτιάξουμε λίγο τα δημόσια, θα έλεγαν ναι, να κάνουμε δημόσια, αλλά εντάξει. Οκ κιόλας. Και κατά βάθος μπορεί να έλεγα, γιατί να χάσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει το δικό μου παιδί που πάει στο ιδιωτικό απέναντι στα άλλα που πάνε στο δημόσιο. Άμα κάνω πολύ καλά δημόσια σχολεία και φτιάξω φοβερή δημόσια παιδεία, τότε το παιδί μου δεν θα έχει κανένα πλεονέκτημα. Τσάμπα τα έχω δώσει τα λεφτά. Θέλω να πω, υπάρχει και κίνητρο στην πραγματικότητα να μην είναι σούπερ όσο γίνεται καλύτερη δημόσια παιδεία. Όχι ότι αν προσπαθούσε κανείς να την κάνει θα τον άφηναν οι κνήτες, αλλά λέμε τώρα. Άμα θέλεις και τους κνήτες παραμερίζεις και όλους. Άμα είσαι, όταν είσαι εκλεγμένος λες, εντάξει παιδιά, γεια. Άμα θέλεις, πρέπει να θέλεις. Έτσι, άμα δεν θέλεις, τι να κάνουμε, ημίχρονο. Έχει καθυστέρηση, λέει ο άλλος. Μου λέει γυρίστε πίσω. Πάω εγώ στα αποδυτήρια και φωνάζει ο άλλος με τη φύρη. Τι να κάνω, τι να πω.
1: Θέλω άλλα 30 δεύτερα.
0: Θέλεις άλλα 30 δεύτερα. Ναι. Τι να σου πω, βρε Νίκο μου, σε αυτά τα 30 δεύτερα. Τι κάνεις, καλά.
1: Καλά.
0: Πώς μου είσαι, τι μου γίνεσαι. Α, εντάξει, ωραία, καλά. Κι εγώ καλά είμαι. Δεν έχω παράπονο. Καιρός. Οικογένεια καλά. Καλά, καλά. Όλα καλά. Πάντα καλά. Το σωστό είναι δεν είσαι Έλληνας, βέβαια. Πραγματικός. Και εγώ. Ναι, και εγώ δυστυχώς. Γιατί το σωστό είναι πώς πάνε τα πράγματα. Έχεις κερδίσει εσύ τον Τζόκερ τώρα. Ή έχεις μια δουλειά, βγάζεις 15.000 το μήνα. Πώς πάνε τα πράγματα. Ας τα λέμε καλά. Ο Έλληνας ο πραγματικός έτσι κάνει. Έτσι, ό,τι και όσο καλά και να μην. Ας τα λέμε καλά. Ας τα λέμε καλά. Και φεύγουν 500 ευρώ από ας τα λέμε καλά.
2: 64 εδώ στο αδελφέ, αυτά είναι πίνας που μου λες τώρα.
1: Πίνας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Μάλιστα, τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων, λέγοντας «μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια». Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν συμφωνία. Έντονες είναι στο μεταξύ ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας. Προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η Ευρώπη δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Ενώ και το Λονδίνο ξεκαθάρισε ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω του αυστηρότερου καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ. Στο μεταξύ, στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά από ένα ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 32χρονος που δέχθηκε την επίθεση νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Νωρίτερα το απόγευμα στην Ελευσίνα έγινε αντιφασιστική συγκέντρωση στην οποία συμμετείχε και η μητέρα του Παύλου, Φίσα Μάγδα. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναμένεται να προχωρήσουν αύριο το πρωί επαγγελματίες αλληλείς στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων και τη διακοπή της λειτουργίας του, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Η καταμέτρηση των τραυματιών βρίσκεται σε εξέλιξη, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, χωρίς να διευκρινίζει την προέλευση της επίθεσης. Νωρίτερα, διπλωματική πηγή είχε αναφέρει σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι το αεροδρόμιο πλήγει από πύραυλο των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Πολλές δυτικές πρεσβείες συνέστησαν στο προσωπικό τους και τους υπηκόους τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad, Kuwait και Qatar ακύρωσαν πολλές πτήσεις προς το Ριάντ. Σε παράσταση διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια για πανό με χάρτη της λεγόμενης Μεγάλης Μακεδονίας που ανάρτησαν οπαδοί ομάδας των Σκοπίων σε αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή. Η ελληνική πρεσβεία τόνισε ότι το περιεχόμενο και ο συμβολισμός του πανό αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις και το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Στον χάρτη εμφανίζονται ως εδάφη της Βόρειας Μακεδονίας τμήματα της Ελλάδας, της Σερβίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας. Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας που δέχθηκε επίθεση από τίγρη σε ζωολογικό κήπο της περιοχής του Yorkshire στη Μεγάλη Βρετανία. Ο άνδρας εισήλθε στο χώρο που βρίσκονταν τα άγρια ζώα. Στην αθλητική σας ενημέρωση από το Sport FM TV μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν σήμερα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Περιστέρη Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανό να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Όπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
15: Εδώ, λαέ, μη στήθεις.
16: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αμνόητος.
17: Σιγά να πούμε ανόητος. Επειδή τώρα δεν ήξερες ότι το καλώδιο δεν είναι, νόμιζες ότι ήταν τηλεπικοινωνιακό, είσαι ανόητος. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, απλώς δεν παίρνεις τα γράμματα, ρε παιδί μου. Δεν είσαι. Δεν τα καταφέρνεις. Είσαι λίγο σκράπας. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Καλή καρδιά.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου ότι να είναι, τρίτο μέρος από τα τέσσερα μέρη. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρυθμίση του ήχου. Νίκο, είναι κόκκινο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μαυρουδής Βορύδης, χώρα τα έλεγα πριν ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο σπουδαιότερος Έλληνας κωμικός εν ζωή, εντάξει, υπάρχουν στην ιστορία την ελληνική, υπάρχουν στο ελληνικό θέατρο, στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου, υπάρχουν και του κινηματογράφου, υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι κωμικοί. Αυτή τη στιγμή όμως εν ζωή ο καλύτερος είναι ο Αλέξης μας. Όχι όμως ότι δεν υπάρχουν και άλλοι καλοί κωμικοί, παιδιά. Έτσι. Κωμικοί που έχουν και ωραίο κείμενο, που γράφουν μόνοι τους τα κείμενά τους και έχουν ωραίο κείμενο, και έχουν και ωραίο, πώς θα το λέει ο Αλέξης μας, delivery. Δηλαδή τα λένε καλά. Δεν είναι ότι. Και που είναι και το πιο σημαντικό έτσι στο αστείο. Δηλαδή. Δείτε τις παλιές ελληνικές κωμωδίες. Δεν είναι. Είναι καλά τα κείμενα, δεν είναι όμως πάντα καλά, έτσι. Και υπάρχουν και ατάκια που δεν είναι τίποτα. Από μόνες, αν τις διαβάζεις, θα πεις τι είναι αυτό. Και έρχεται ο μεγάλος ο κωμικός και το τίποτα ή το μέτρο το κάνει αριστούργημα. Με τον τρόπο με τον οποίο το λέει. Εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Μαυρουδής Βορύδης. Ίσως η πιο ειρωνική στιγμή της έτσι κι αλλιώς με μπόλικη ειρωνία καριέρας του.
2: Πάρτε την αντεγκληματική πολιτική. Αντεγκληματική πολιτική αυτής της κυβέρνησης, όπου έχει το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο που έχει συναντήσει ποτέ η χώρα, σε σημείο που πράγματι κάποιοι να λένε, ρε παιδιά, το παραπήγαμε. Δηλαδή παράγινε αυστηρό σε επίπεδο αντεγκληματικής πολιτικής.
0: Όλοι δεν το λέμε, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι. Εγώ τις προάλλες ήμουν, μου ζητούσαμε κάτι φίλους και μου λέγανε αμάν πια. Αμάν αυτή η αντεγκληματική πολιτική. Δηλαδή, όχι ότι μας αρέσει το έγκλημα, αλλά ρε παιδί, μας έχει και έναν εγκληματία απ' έξω. Δηλαδή, πια εγκλήματα τα βλέπουμε μόνο στα σύριαλ. Δεν έχει τίποτα, μηδέν. Είναι φοβερό αυτή η αυστηρότητα πια. Έλεος. Να, δηλαδή, όλοι αυτό. Μπράβο. Μπράβο στο Μαύρο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ωραίο να ειρωνεύεται έτσι την κυβέρνηση τη οποία μέχρι πρώτη ήταν μέλος, αλλά το χωρατό είναι καλό και μπράβο το. Εγώ που αγαπώ την καλή ειρωνία, αγαπώ αυτό που είπε ο Μαυρουδής ο Βορύδης. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ξέρουμε ότι οι περισσότεροι εγκληματίες είναι έξω, παιδιά. Έτσι είναι, λιγότεροι εγκληματίες μέσα από ό,τι έξω. Και αυτοί που είναι μέσα θα είναι σύντομα έξω ή τώρα που είναι μέσα κάνουν τις δουλειές τους από μέσα. Δηλαδή οι φυλακές για πολλούς εγκληματίες, όπως καταλαβαίνουμε και όπως μαθαίνουμε, είναι κάτι σαν γραφείο. Είναι το γραφείο της επιχείρησης. Είναι εκεί με ασφάλεια, καταστρώνουν τις δουλειές τους, θέλουν τις εντολές και τα λοιπά, κάνουν τα κουμάντα τους και το ελληνικό κράτος τους προστατεύει. Μην πάθουν και τίποτα οι άνθρωποι που κάνουν τα κουμάντα τους. Η λύση, βέβαια, όλοι ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι αντικρουόμενο όμως τα συμφέροντα. Έτσι είναι πάντοτε στη ζωή, ας πούμε. Η χώρα θα ήταν φρικτό. Ήταν φρικτή η περίοδος που ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Επαγγελματικά για μένα ήταν φανταστική. Γιατί η εκπομπή γέμισε έτσι με το τίποτα. Νίκο, σε βλέπω να κοιτάς αριστερά δεξιά και ανησυχώ. Λοιπόν, είναι, και έτσι είναι η κοινωνία. Παιδιά, είμαστε ένα σύνολο αντικρουόμενων συμφερόντων που προσπαθούμε να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς. Εδώ τώρα θα ακούσετε τη ρίζα του προβλήματος να περιγράφεται αυτού της αντεγκληματικής πολιτικής. Είμαστε σε ένα πάνελ, είναι ένας συνδικαλιστής αστυνομικός που ξεκινάει να μιλάει και ολοκληρώνει ένας δικηγόρος. Η συζήτηση αφορά τον συμπολίτη, ο οποίος υποθέτω θα κυκλοφορεί ελεύθερος τώρα ανάμεσά μας, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε δαγκάσει το αυτί μιας ταξιτζούς. Της δάγκασε το αυτί, της το κόπησε, δεν της το δάγκασε. Της το.
1: Πίναγε.
0: Και μετά είχε βγει από το ταξί και επιτίθετο σε όποιον προσπαθούσε λίγο να τον συγκρατήσει και να τον ηρεμήσει. Ένας που είναι κανονικά για μέσα, δηλαδή τον ρίχνεις μέσα και πετάς το κλειδί. Δεν είναι η συζήτηση.
3: Άλλοι επικαλούνται διάφορα προβλήματα και είναι έξω. Mm-hmm. Και θα ξανακάνουν επίθεση. Πριν λίγο καιρό είχε γίνει στο Παγκράτη. Ένας είχε χτυπήσει για μια θέση πάρκινγκ δύο γυναίκες και πάει λέγοντας και πάει παραπέρα.
4: Τώρα, ναι, τι τύχη μπορεί να έχει αυτός, κύριε Καραγιάννη?
5: Καλά, η αλήθεια είναι ότι για να δαγκώνει το αυτή κάτι δεν πάει καλά. Mm-hmm. Αλλά σαν αδίκημα, πολύ πιθανόν αυτό να χαρακτηρίζει μια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ένα πλημέλημα που δεν χωρεί προσωρινή κράτηση. Ανάλογα με το χαρακτήρα του εισαγγελέα. Εντάξει, δεν είναι η λύση να μπαίνουν όλοι φυλακή.
0: Όχι, αυτή είναι η λύση. Να πούμε ότι αν ψάχνουμε για λύση, η λύση είναι αυτή. Η λύση είναι οι βίαιοι συμπολίτες να μπαίνουν φυλακή. Κόβεις αυτιά, πλακώνεις το ξύλο, φυλακή, μέσα. Αυτή είναι η λύση. Όλα τα άλλα είναι τζόγος. Δηλαδή είναι, σε βάζω μέσα και για να δούμε τι θα κάνεις άμα βγεις. Τζογάρουμε. με τις ζωές ανθρώπων. Αλλά είναι τζόγος. Και για να δούμε. Συμμορφώθηκες ή θα αργήσεις πάλι τα ίδια. Ωρε γαμώτο, άρχισες πάλι τα ίδια. Πάμε πάλι λίγο μέσα. Μετά από λίγο. Βγες πάλι έξω να δούμε. Πάλι τζόγος. Ωραία. Σε μια λογική κοινωνία τι θα συνέβαινε. Κάνεις, σηκώνεις χέρι μία φορά μέσα. Σε βγάζουμε όμως. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι... Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το λάθος του πλακώνω στο... Αλλά άντε να... έχω τις καλές μου σήμερα.
3: Με τα μέλια.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είπες... Όπα, το παράκανα. Είμαι κάθαρμα, θα σταματήσω να είμαι κάθαρμα και θα κάνω. Να σε βοηθήσουμε. Βγες πάλι έξω. Άμα το κάνεις και δεύτερη φορά, φιλαράκι μου, πάει να πει ότι δεν είναι... Κάτι δεν πάει καλά. Και έχουμε δύο πράγματα να διαλέξουμε. Σε ξαναβγάζουμε έξω... Λέγοντας ότι εντάξει, θα ξαναβαρέσει, είμαστε σίγουροι ότι θα ξαναβαρέσει να το κάνει δύο φορές. Εγώ σου λέω να, στις τρεις να είναι το πέναλτι. Στα τρία corner πέναλτι, να το πάμε έτσι. Τρίτη φορά που το κάνεις, φίλε, για πάντα μέσα. Sorry. Δηλαδή, μια-δυο ευκαιρίες, εσύ βαράς. Αυτό κάνεις. Και η κοινωνία δεν έχει κανένα λόγο να έχει έξω, να έχει μέσα της, στη λειτουργία της και στη ζωή της, κάποιον που βαράει. Δεν έχει κανένα λόγο να τον έχει. Δηλαδή, θέλω κάποιος να μου πει. Ρε παιδί μου, ναι, αυτός βαράει, αλλά πρέπει να είναι αζί ανάμεσά μας γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο λόγο για τον οποίο κάποιος που βαράει πρέπει να ζει ανάμεσά μας. Δεν είμαι και δικηγόρος, βέβαια. Γιατί αν ήμουν δικηγόρος, θα σας έλεγα βεβαίως και πρέπει να ζει ανάμεσά μας αυτός που βαράει και να μπαινοβγαίνει στη φυλακή. Γιατί κάθε μέσα και κάθε έξω είναι δουλειά για μένα. Οπότε, είδατε που για όλα υπάρχουν λόγοι. Δεν είναι όλα. Πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά τα πράγματα. Γιατί εσείς κοιτάτε το συμφέρον σου. Λέει: εγώ δεν θέλω να κυκλοφορούν έξω άνθρωποι που δέρουν. Ναι, αλλά σου λέει: εγώ θέλω να κυκλοφορώ ένα έξω άνθρωποι που δέρουν. Γιατί αλλιώς θα μείνω χωρίς δουλειά. Μην κοιτάμε μόνο το συμφέρον μας. Να βλέπουμε και τους άλλους συμπολίτες. Μην είμαστε μόνο για την πάρτη μας. Κύριοι που θέλετε να βάλετε μέσα τους εγκληματίες και τους βίαιους. Σκεφτόμαστε και τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν από αυτό. Έτσι δεν είναι, σύντροφοι?
1: Πίτρο!

0: Ρε εσείς μπας και τους αφήνουν αφόρτιστους. Δεν ήχο. Δηλαδή το σκέφτομαι. Είναι γιατί το σκεφτόμουν τις προάλλες που τρίμαρα λίγο τα γένια μου και είχε πέσει η μπαταρία στη μηχανή και
1: δεν έχουν πολλά λεφτά και βάζουν φτηνές μπαταρίες.
0: Μπορεί να βάζουν φτηνές μπαταρίες το κόμμα τώρα που δεν έχουμε χρηματοδότηση από αλλού. Αλλά θέλω να πω, φορτίστε τους βρε λίγο βρε που είναι σαν τελειωμένη μηχανή τριμαρίσματος. Σαν ξεθυμασμένος δονητής είναι. Όχι ότι ξέρω, υποθέτω. Έτσι δεν είναι, για όνομα
1: του. Μου είναι.
0: Ναι, μου έχουν πει. Έχω ακούσει. Δεν είναι. Βάλτε τους λίγο, φορτίστε τους, αφήστε τους εκεί στην πρίζα. Πάντως μέχρι 100% να βγουν έξω να φωνάζουν. Που το τάχετε τα φουκαριάρικα. Θα σβήσει κανένα εκεί πέρα και θα μείνει. Η τρομόγρα. Και θα μείνει εκεί ακίνητο. Εγώ το λέω γιατί τα λυπάμαι τα παιδιά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πρωθυπουργός. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός μας έδωσε χτες το πρωί συνέντευξη στον Άρη τον Πορτοσάλτε. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Πάει να πει: δεν έχω πολλά πράγματα, πολλά tape να παίξω από πρωθυπουργό. Άλλα τα κριτήρια, όπως λέγαμε πριν για τους δικηγόρους και τέτοια, άλλα τα δικά μου τα κριτήρια, άλλα τα δικά σας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Έχουμε αντικρουόμενα συμφέροντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω για τον πρωθυπουργό ότι. Ρε παιδί μου, είναι λίγο. Πώς να το πούμε. Καμιά φορά ξεχνάει ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που ζουν εδώ και που ζουν πολύ διαφορετικά από εκείνον. Δηλαδή, πώς να το πω. Εκείνος είναι ο πρωθυπουργός. Ας πούμε, μπει σε μια δημόσια επιχείρηση, θέλει να κάνει μια δουλειά, κάτι να του συμβεί, ένα δίκτυμα υγείας, κάτι, θα είναι σαν το Μωυσή. Θα ανοίξει η θάλασσα έτσι να περάσει ο πρωθυπουργός. Σωστό, δεν λέω όχι. Εμείς οι υπόλοιποι δεν το έχουμε αυτό. Έχουμε άλλου τύπου εξυπηρέτηση και άλλου τύπου παρεδώσε με το δημόσιο, με τις υπηρεσίες, με τα υπουργεία, με τους υπαλλήλους των υπουργείων κτλ. Οπότε δεν είναι ωραίο να λέει αυτό.
2: Έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
3: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε.
2: Όχι,
3: συγγνώμη
2: όχι,
3: που βάζω συνέχεια
2: θέματα. Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτι εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
0: Τώρα είμαι σε δύσκολη θέση, παιδιά. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, δεν θα πω τίποτα. Θα κάνω ό,τι έκανα, γιατί και τότε είχα βρεθεί σε τρομερά δύσκολη θέση. Mm-hmm. Είχα δει μια φίλη μου, τον γκόμενο μιας φίλης μου, με άλλη. Έτσι νιώθω τώρα που ακούω τον Κυριάκο να λέει αυτά τα πράγματα. Λέω να του πω και να τον επληγώσω ή να το αφήσω. Θα το αφήσω. Θα κάνω ό,τι έκανα και με τη φίλη μου, δεν της είπα τίποτα. Οι άνθρωποι μετά παντρεύτηκαν, τα συνέχισαν, τα έχουν, παντρεύτηκαν, έκαναν παιδάκια. Με την άλλη, τη χώρισε τη φίλη μου. Αλλά εγώ τουλάχιστον δεν την πλήγωσα. Έτσι και στον Κυριάκο δεν θα πω τίποτα. Θα του... Ναι, Κυριάκο, βεβαίως. Πιο πελατειακό κράτος. Ναι, είναι για το νοσοκομείο. Δεν χρειάζεσαι τίποτα. Τίποτα, κύριε. Δεν υπάρχει πελατειακό. Βουλευτές. Τίποτα. Έτσι τα έχουν τα γραφεία. Για διακοσμητικά. Δεν είναι ότι πάνε και του ζητάνε χάρες, για όνομα του Θεού. Δεν είχε. Όλα τα παιδιά υπουργών, βιομηχάνων και αυτά, όλα τρέχουν στον Εύρο, τα βλέπει. Ναι, εκεί στα χιόνια μέσα, κατά χείμωνο. Κάνουν φυλάνε, θα φύγει στι Σκοπιέ. Δεν υπάρχουν χάρε στο στρατό, για όνομα του Θεού. Τι είναι. Ρε Κυριακό, τώρα δεν μπορώ. Πραγματικά, ρε Κυριακό, μην τα λε. Δηλαδή, εμεί ξέρουμε, πε να φτάσει στη Γαλλία. Πήγαινε σε ένα συνέδριο στη Γαλλία και πε, εμεί στη χώρα μου καταφέραμε το ελληνικό κράτο. Θα τα ακούν οι Γάλλοι, λέει, έτσι θα είναι, αν τα λέει. Τι ψέματα θα πει κοντζά, άντρα δεν μπορεί να λέει ψέματα. Εμεί όμω τα ξέρουμε, ρε Κυριακό, μην τα λε εμά. Να κοροϊδεύουμε τους ξένους, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή θέλω να πω, γιατί και εσένα, εσύ λες ότι σου λένε, γιατί δεν μπορεί να ξέρεις τι γίνεται με το στρατό και τι γίνεται στις δημόσιες υπηρεσίες, είπαμε. Εσύ Μωυσής, άμα πεις θα ανοίξουν τα νερά. Οι υπόλοιποι ξέρουμε, Κυριάκο, οπότε άσε. Και που σου λένε μην τα πιστεύεις εσύ. Πες καλά και μην αναφέρεσαι καθόλου στα ζητήματα. Άστο πελατειακό, άστο. Άμα σου λένε για πελατειακό κράτος, να πεις αχ, δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο τώρα. Αχ, σας παρακαλώ, δεν ακούω καλά. Άμα είναι τηλεφωνική συνέντευξη, δεν σας ακούω και θα πάρεις ένα χαρτί. Δεν σας ακούω. Ναι, τι, ποιο είπατε, ποιο κράτος, και καπ, θα το κλείνεις. Και θα λέμε, α, πέσαν οι γραμμές. Όχι, δεν υπάρχει πελατειακό κράτος και τώρα υπηρετούν όλοι στο στρατό και κανονικά και τώρα, τέλος πάντων. Αχ. Πάντως, να πούμε, εδώ θα πούμε, γιατί μην τον πληγώνουμε μόνο τον Κυριάκο, δεν είναι όλοι στο δημόσιο διεφθαρμένοι.
3: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται δουλειά στο δημόσιο αν δεν δώσει μίζα.
2: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιο το λέει αυτό. Όποιος το λέει αυτό, να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς. Όλοι τα παίρνουν. Τι πάει να πει όλοι τα παίρνουν.
0: Πραγματικά, τι πάει να πει όλοι τα παίρνουν. Υπάρχουν και μερικοί που δεν τα παίρνουν. Άντε τα παίρνουν όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν τα παίρνουν. Τι το λέει κανονικά, κάνει ό,τι θυμώνει κιόλα. Όποιο λέει το λέει, να μου έρθει να μου το πει. Πάρε τηλέφωνο, να σου το πω. Μα τα πω από το μικρόφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Να σου πω όποιο λέει να μου το πει. Κορδευόμαστε μεταξύ μας, ρε Κυριάκο, για όνομα του Θεού. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, άκου λέει, εν τω μεταξύ και 3% να είναι διεφθαρμένοι. Είναι πολύ. 3% να είναι διεφθαρμένοι. Και γίνεται ακόμα πιο πολύ αν αυτοί οι διεφθαρμένοι μένουν ανενόχλητοι, Κυριάκο. Άμα μένουν εκεί και συνεχίζουν να είναι διεφθαρμένοι όσο γουστάρουν. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι διεφθαρμένοι για να υπάρχει πρόβλημα. Και ένα 5-3-5% να είναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, Κυριάκο. Αλλά εσύ, Κυριάκο, πού να τα ξέρεις αυτά. Γιατί άμα πας να κάνεις. Καταρχήν, εσύ πας να κάνεις τις δουλειές σου στο δημόσιο. Μπαίνεις μέσα στο ΚΕΠ ή πας στο ΓΑΒ και πας λες τι πρέπει να βάλω εδώ, ένα χαρτί. Κάτσε να κάνω. Άσε ρε, Κυριάκο, μην μιλάς για πράγματα που δεν ξέρεις. Πες για αυτά που ξέρεις. Αυτά που δεν ξέρεις, πες εγώ δεν ξέρω. Να μας πει κανένας άνθρωπος κανονικός. Εγώ λέω τώρα μια ιδέα. Δίνω με την καλή μου την καρδία για να μην εκτιθέμεθα. Πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια, μην χαλάμε άλλο τη καρδιά. Πάμε στα ευχάριστα. Πάμε στα ευχάριστα, πανεπιστήμιο, αναγέννηση.
3: Εχθές στην Πάτρα, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστρεφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστρεφή όμως.
0: Α, τα πανεπιστήμια είναι εξωστρεφή. Εντάξει, αλωνίζουν οι τραμπούκοι, αλλά. Απ, είναι εξωστρεφή τα πανεπιστήμια. Σας τη φέραμε, τραμπούκι. Εντάξει, σας αφήνουμε, δεν σας πειράζουμε. Σας αφήνουμε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Αλλά, ποιος γελάει τώρα. Εντάξει, ο Πρίτανος παραλίγο να τους φάει, όχι. Αλλά εντάξει, σιγά τι έγινε να πούμε. Πρίτανης είναι, δεν θα φάει και μερικές. Τι, γιατί ξαφνικά όλοι γίνανε φλόροι. Πήγαν να δίνουν τον Πρίτανη. Σιγά τι έγινε να πούμε. Κάλος είναι κνήτης. Άμα δεν σηκώσει χέρι, τι κνήτης είναι. Του πούμε να μην είναι κνήτης, είναι σωστό αυτό. Ελάτε και στη θέση του. Δηλαδή σκεφτείτε τον και αυτό λίγο. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει έτσι. Δεν πρέπει λίγο και αυτό να τον εφροντίσουμε κάπως. Να το πούμε εντάξει, πάρε, δείρε τον, δείξε δύο-τρεις τον Πρίτανη. Σιγά τι έγινε να πούμε. Τραμπούκισε τον λίγο, απείλησε τον σιγά. Εντάξει, θα προχωράμε. Σημασία γιατί είμαστε, έχουμε εξωστρέφεια. Και ότι αν πας να κάνεις κατάληψη, πες Κυριάκο.
2: Αυτά τελειώσαν και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών.
0: Γιατί την πανεπιστημιακή αστυνομία την κλείσαμε. Κανονικά κάναμε τη δουλειά μας, προσλάβαμε. Όχι με όρους πελατειακού κράτους, για όνομα του Θεού. Αξιοκρατικά. Προσλάβαμε 1500 και μετά είπαμε εντάξει, πηγαίνετε, θα βρείτε κάτι να κάνετε. Θέλουν και οι παλιοί λίγο ξεκούραση, σας χώσουν εκεί να κάνετε λίγο λάτζα. Α, τελειώσαν αυτά. Α, και αν δεν έχουν τελειώσει, δεν πειράζει. Τι να, ναι, ο κυρία, εντάξει, τώρα πάει να κάνει κάποιο μια κατάληψη, έρχεται η αστυνομία μετά από ώρες, τον διώχνει. Τα έχει σπάσει ο άλλος, τα έχει κάνει και του λέει φύγε, σας παρακαλώ, φεύγει αυτό, σας παρακαλώ, ξανά την επόμενη μέρα. Η πιθανότητα αυτός που πάει να κάνει κατάληψη να μπαγλαρωθεί και να μπει μέσα έχει αποκλειστεί. Εντελώς. Μετά ποιος θα κάνει κατάληψη όμως. Δείτε το σφαιρικά όπως όλα που σας λέω. Διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα σφοδρή επίθεση Τραμπ κατά Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηρίων. Μάλιστα, ζήτησε αλλαγή της ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από ένα ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων και τη διακοπή της λειτουργίας του, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Η Κρίστα Πάικ, η καταδικασμένη σε θάνατο που επιβίωσε τις εκτέλεσεις της την περασμένη εβδομάδα στις ΗΠΑ, βγήκε από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκε στη φυλακή, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αύριο Κυριακή μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα, τους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Ό,τι να είναι. Ένα μέρος το οποίο θα ξεκινήσω, θα το αφιερώσω στην αριστερά. Στην αριστερά, την εξωκοινοβουλευτική, όχι, είναι, είμαστε βουλευτές. Την αριστερά πάντως, την πολύ αριστερά, την άκρα αριστερά, η οποία έχει κηρύξει τον ανένδοτο στο νεοφιλελευθερισμό. Έλα, σύντροφε Αντώνη, πες τα εσύ να μην τα λέω εγώ.
1: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη μόνον διαχείριση.
0: Θα τον εσκίσει τον νεοφιλελευθερισμό, Αντώνης ο Σαμαράς. Κάποιοι λένε ότι αυτός προκειμένου να κάνει κακό στην κυβέρνηση είναι ικανός να ανεμίσει και σφυροδρέπανο. Ή να αρχίζει να φωνάζει «Νόμος είναι το...» Εγώ βέβαια διαχωρίζω τη θέση μου, εννοείται. Πιστεύω ότι είναι ικανός για ακόμα χειρότερα, παιδιά. Δηλαδή, γιατί είναι το πάθος του αυτό. Είναι το πάθος του να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο άλλος μαζεύει γραμματόσημα. Άλλος μαζεύει φάνκο pop. Άλλος μαζεύει λέκο. Άλλος έχει το πάθος του υποδρόμου. Παίζει στοίχημα, είναι τζογαδόρος, ας πούμε. Ο Κυραντώνης έχει το πάθος να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας όταν δεν τον παίζουν τα άλλα παιδάκια. Έτσι. Και τον τίνει αυτό με διάφορα πατριωτικό τέτοια, αλλά στην πραγματικότητα την πάρει του. Είναι, πώς να το πω, είναι από τζαναμπετισμό. Υπάρχει λέξη τζαναμπετισμός.
2: Υπάρχει ο τζαναμπέτης.
0: Άμα υπάρχει ο τζαναμπέτης, γιατί να μην υπάρχει και ο τζαναμπετισμός. Δεν
2: υπάρχει,
0: το κατάλαβα.
2: Λοιπόν.
0: Ο τζαναμπετισμός. Τι είναι ο τζαναμπετισμός, αυτό που έχει ο τζαναμπέτης. Ορίστε, συνεχίζω. Ομιλείτε ελληνικά. Λοιπόν, ένα από τα. Παραμένω στην αριστερά, έτσι, στο χώρο της αριστεράς. Ένα από τα πιο αστεία θεάματα που είδαμε μέσα στην εβδομάδα ήταν ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Όχι να κάνει κάτι, μόνο απλώς ότι υπήρχε. Ήταν φοβερά αστείο θέαμα, γιατί εμφανίστηκε στο Sky. Το πιο πετυχημένο που άκουσα ήταν, είναι το, μια διασταύρωση ανάμεσα σε Βασίλη Τσιτσάνη και Λάκη Γαβαλά. Ένας άλλος είπε διασταύρωση ανάμεσα σε Πέτρο Φιλιππίδη και Λάκη Γαβαλά.
2: Extreme makeover.
0: Ναι, μπράβο. Ήταν ωραίο, ήταν το θέαμα αυτό. Yeah. Αναπόφευκτο να βλέπεις αυτό το θέαμα. Δεν ακούσω άλλους τι μιλάνε. Θέλω να πω, άμα εμφανιστεί κάποιος ξαφνικά σε μια πολιτική εκπομπή και φοράει μια κόκκινη μύτη και μια ξαντιά περούκα, δεν κάτσεις να ακούσεις τι λέει, γιατί είναι... Απ' την άλλη, δεν θα κάτσει να ακούσει τι λέει και ο Άρης Πιλιοτόπουλος, όπως και να είναι. Θέλω να πω, δεν είναι ότι α, μιλάει ο τάδε να ακούσουμε τι έχει να πει. Είναι, συνήθως λέει, είναι ο Άρης Πιλιοτόπουλος στην τηλεόραση. Τι φοράει, πώς είναι το μαλλί, αυτό συνήθως μας απασχολεί. Ενοχλήθηκε πάρα πολύ ο Άρης Πιλιοτόπουλος, γιατί τον είχαν στο δούλεμα μέρες, δύο μέρες στο ίντερνετ. Γλέντι με την εμφάνιση. Φτιάξανε και Σπιλιοτόπουλος challenge που βάζαν αυτό το μαλλί σε διάφορους. Ήταν γλέντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πειράχτηκε πάρα πολύ ο Άρη. Το στεναχωρήσατε τον Άρη. Τον εκνευρίσατε παλιόπαιδα. Γι' αυτό τώρα θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε. Γεια σου Άρη μου, πες τα να μην τα λέω εγώ.
3: Ξέρω τι σκέφτεστε.
0: Ναι, τι.
3: Ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι μου.
0: Ρε Άρη, αφού σε έχουμε εδώ στην εκπομπή, γιατί άλλο να πούμε. Θέλω να πω, δηλαδή, θέλω να πω τον καθένα να τον ρωτάς ανάλογα με αυτά που κρίνεις ότι είναι τα ενδιαφέροντά του. Εγώ τώρα κοιτώντας, λέω. Βέβαια, εντάξει, δεν χρειάζεται να περιοριστούμε εκεί. Μπορούμε να συζητήσουμε και για άλλα θέματα. Ας πούμε, γενικά, τη στάση της μόδας, τι θα γίνει φέτος στο Voice. Θέλω να πω, υπάρχουν θέματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Άρη?
3: Γιατί από ό,τι κατάλαβα, από τη χθεσινή μου συνέντευξη στο Sky, αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Τα παλιοτρολάκια. Ασχολήθησαν τι ελληνικά είναι. Είναι δημοτικό καθαρεβουσιάνικα. Υπουργός παιδείας, παιδιά, αυτός ήταν. Αλλά επί καραμαλή, οπότε δεν μετράει. Μάλιστα. Ρε Άρη όμως τώρα, τα βάζεις με τα τρολάκια, πώς να μην ασχοληθούν, αφού είσαι κούκλος. Αφού σε είδανε και Παναγιά μου ένα παιδί, οπότε ασχολήθηκαν αυτό. Την ομορφιά σου θαυμάσαμε όλοι. Την ομορφιά σου είναι αυτό που σε. Φτούσου να μην σε ματιάσουμε, Άρη μου.
3: Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look.
0: Βέβαια, γι' αυτό. Δίκιο. Αυτό σου λέω.
3: Γιατί εγώ, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, δεν αλλάζω απόψεις.
0: Πάντα Σιριζέως είναι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει, παιδιά. Διότι ήταν υπουργός Καραμαλή, μετά το 19 βγήκε και είπε με αφορά το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά έγινε κάτι σύμβουλος επικοινωνίας στο ΣΥΡΙΖΑ, κάπου χώθηκε, διάβαζε τις εφημερίδες. Μετά στο επικοινωνιακό επιτελείο επί Κασελάκη. Θέλω να πω, άνθρωπος πάντα Σιριζέος ήταν. Είτε γαλάζιος είτε κόκκινος. Αλλά Σιριζέος. Οπότε έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Τώρα, εσύ όμως, Άρη μου, άκουσα πριν, έλεγε στο μαλλί μου το αλλάζω και τα λοιπά και έχω τα μπούκλες. Γιατί το συνεχίζεις εσύ αφού σε ενοχλεί?
3: Γιατί βλέπω ότι τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, ναι, επειδή δεν έχουν με τι άλλο να ασχοληθούν,
0: ναι,
3: κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όπως όταν ήμουν μικρός.
0: Για πες μας γι' αυτό.
3: Γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο.
0: Ρε Άρη, αν θέλανε ουσία και περιεχόμενο, δεν ακούγανε σένα. Ρε Άρη, δηλαδή θέλω να πω ο καθένας να ξέρει. Τέλος πάντων, τώρα εσύ γιατί λες ότι το κάνουν αυτό, Άρη μου? Για δώσε μια εξήγηση, τα παλιοτρολάκια.
3: Γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα.
0: Τι επιχείρημα να βρεις? Ότι δεν είναι μαλλί αυτό, δεν χρειάζεται επιχείρημα, το κοιτάμε μόνοι μας. Το βλέπουμε, δεν είναι μαλλί αυτό, βρε Άρη, που ήρθε. Τέλος πάντων, τώρα περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Πες μας εσύ την ουσία τώρα για να.
3: Η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη, ναι, για να μιλάμε σοβαρά.
0: Αλίμονο.
3: Αυτή έχει να κάνει, ναι, με τη διαχείριση του εγκλήματος.
0: Πώς μπήκαν τα τέμπη?
3: Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του
0: εγκλήματος
3: που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο.
0: Ρε Άρη, τελικά σε Κωνσταντοπούλου θέλεις να μεταμορφωθείς? Και θέλω να πω, τουλάχιστον πρέπει να ξυρίσεις το μουστάκι.
3: Ναι, βέβαια. Αν αυτό είναι δύσκολο για να ασχοληθούν με τα τρολάκια και τους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με το μαλλί ή το μουστάκι μου, τότε τους καταλαβαίνω και τους αφήνω σε αυτήν την επιλογή.
0: Όπου πρέπει να τσαντίστηκε πάρα πολύ από το δούλευμα που έτρωγε. Ρε εσείς, μην, αφού το βλέπετε, τα παίρνει, δεν αντέχει. Δεν αντέχει το δούλευμα. Δεν αντέχει το δούλευμα, αλλά σκάει με αυτό το μαλλί στην τηλεόραση και με αυτό την εικόνα. Δεν αντέχει το δούλευμα, σκαρφαλώνει πάνω στο ιστιοφόρο. Στο τέτοιο. Δεν αντέχει το δούλευμα, φωτογραφίζεται με. Δηλαδή θέλω να πω. Ναι, Άρη, εντάξει. Πάντως είναι καλό ο καθένας μας να ξέρει τι μπορεί να μπει. Ο Άρης, όταν θα σε δούμε, Άρη μου, θα μιλήσουμε για το. Άμα θέλουμε κανέναν άλλο κανονικό άνθρωπο σοβαρό να μιλήσει, θα ακούσουμε για. Και εσύ που λες ότι είσαι της επικοινωνίας, δεν ξέρεις ότι η εικόνα τραβάει το μάτι, άμα είναι πολύ έντονη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, αδικείται. Αδικείται ο Άρης, παιδιά, πάρα πολύ, γιατί έχει πράγματα να πει. Έχει σημαντικά πράγματα να πει. Παραδείγματος χάρη, τα ελληνικά του μην τον. Εντάξει, υπουργός παιδείας ήταν.
4: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε, η παράταξη του μεσαίου χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Πολύ σωστά και ευτυχώς. Έτσι δεν είμαστε να χρεοκοπούμε δεύτερη φορά. Δηλαδή, μία φορά που διέλυσε τη χώρα ο Κώστας, φτάνει. Να μου πεις, ο Καραμαλής φταίει για τη χρεοκοπία. Εκείνος πάτησε τον γκάζι όταν έβλεπε τον τοίχο να έρχεται. Θέλω να πω, δεν φταίει μόνο ο Καραμαλής, αλλά εκείνος είχε το τιμόνι και βλέπει τον τοίχο της χρεοκοπίας. Εξοδεύτε σαν να μην υπάρχει αύριο. Προσλάβετε σαν να μην υπάρχει αύριο. Οπότε όσο να. Και βρήκε το καημένο το Γιωργάκη που ήθελε να κάνει λίγο το τιμόνι και του λέει: πάρε τώρα το τιμόνι εσύ. Δηλαδή, 10 μέτρα από τον τοίχο. Πριν χτυπήσει τον τοίχο, πήγε το άλλο το καημένο, δεν ήξερε, έπιασε το τιμόνι με τα χέρια του. Τρακάραμε με το Γιωργάκη στο τιμόνι. Αλλά τον γκάζι το πατούσε 7 χρόνια ο Καραμαλής. Λέω τώρα γιατί βγαίνει και έχει και ύφος. Έχει και ότι έχω. Ότι έχει, αντί να έχει κρυφτεί σε κανένα λαγούμι και να πει συγγνώμη για αυτό που έκανα, βγαίνει και. Τέλος πάντων. Τι είναι, Αλέξη μου, για πες τα εσύ που τα ξέρεις καλά τα αγγλικά.
5: 64 εδώ στο
6: Αγγλικά. Αυτά είναι peanuts που μου λες τώρα.
5: Peanuts.
0: Peanuts, παιδιά. Ο Αλέξης από το Σικάγο.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Θα μιλήσουμε με μια κυρία που θα μας περιγράψει. Πάμε σε θέματα πίστεως και πλυντηρίων. Πίστης και ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό είναι το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Okay. Γεια σας, τι σας συνέβη, πείτε παρακαλώ να ακούσουμε.
1: Είχε χαλάσει το πλυντήριο το πιάτο μου. Και έκανε σαν τρελό. Δεν ζέστανε το νερό, δεν το έβγαζε έξω και μου είπαν πως θέλει ο εγκέφαλος άλλαγμα.
0: Σαν τρελό.
1: Καλύτερα να έπαινα καινούριο.
0: Πω, είχε τρελαθεί το πλυντήριο, έκανε τρέλες. Τρελό! Πήγες να βάλεις πιάτο, μου βάζεις πιάτο, είμαι τρελό εγώ!
2: Του παλαού!
0: Ναι. Εσείς τι κάνατε με αυτό το τρελό, το εντελώς τρελό πιάτο, του αλλάξατε εγκέφαλο?
1: Εγώ στεναχωρήθηκα γιατί δεν είχα χρήματα να πάρω καινούριο.
0: Λογικό.
1: Παρακάλεσε τον Άγιο Εφραίμ και ρίξα λίγο από το λαδάκι του μέσα για δύο φορές.
0: Συγγνώμη, ρίξατε λαδάκι μέσα στο πλυντήριο? Μάλιστα, το πιάτο. Και τι έγινε?
1: Ονειρεύτηκα δύο φορές τον Άγιο μου Εφραίμ ακριβώς δίπλα στο πλυντήριο. Έστεκε και με κοίταζε. Και θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, το πλυντήριο φτιάχτηκε μόνο του χωρίς να το πάω πουθενά. Μου το έφτιαξε ο Άγιος Εφραίμ.
0: Μπράβο, Άγιε Εφραίμ! Τώρα αυτό τι τύπη είναι? Μπορεί να στείλει στην ανεργία όλους τους επισκευαστές. Θέλω να πω, είναι μόνο ο Εφραίμ που φτιάχνει πλυντήρια? Δηλαδή.
2: Ηλεκτρολογικά είναι άλλος Άγιος.
0: Ναι, δηλαδή τηλεόραση θα πάμε σε άλλον ή ο Εφραίμ φτιάχνει τα πάντα? Δηλαδή είναι πολυμάστορας. Δεν ξέρουμε. Θα ήταν καλό να μας το διευκρινίσετε κάποια στιγμή αυτό για να ξέρουμε τι να κάνουμε κι εμείς. Γιατί πάμε σαν ηλίθιους στους μαστόρους και δίνουμε λεφτά. Τέλος πάντων. Σας έχει συμβεί και κάτι άλλο εκτός από το αυτό με τον Εφραίμ, το πλυντήριο?
1: Επίσης είχα πουλήσει ένα παλιό αμάξι Corolla σε ένα παιδί. Πέρασαν 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα υπογράψει και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Αυτός δεν είχε βάλει τη τελευταία υπογραφή.
0: Α.
1: Με αποτέλεσμα να βρεθώ εγώ μετά από 3 χρόνια άσχημα πλεγμένη. Να θέλω να πληρώσω για παράνομα παρκαρίσματα 1000 ευρώ και για 3 χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας και θα είχαμε άσχημα πλεξίματα με την εφορία.
0: Τι λέτε τώρα? Πω ότι στεναχωρηθήκατε, έτσι?
1: Στεναχωρηθήκαμε όλοι μας πολύ.
0: Βέβαια.
1: Παρακάλεσα τον καλό μου Άγιο να με βοηθήσει πάλι.
0: Τον Εφραίμ,
1: όπως τόσες φορές. Και το βράδυ που την άλλη μέρα θα πηγαίναμε να δούμε αν υπογράψει και πάρει την ευθύνη πάνω του, είδα στον ύπνο μου τον Άγιο Εφραίμ με κουστούμι σκούρο και άσπρο πουκάμισο, χωρίς γενιά και ανεβαίναμε μαζί την ανεφόρα του δρόμου που φτιάχνει.
0: Ξορισμένος Εφραίμ, ναι.
1: Και μιλούσαμε σαν να τον ευχαριστούσα και έφυγα.
0: Μα τι, και μετά τι έγινε?
1: Το πρωί μου που ξύπνησα, ήξερα πως όλα θα τελειώσουν καλά. Όπως και έγινε. Σε ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου, Άγιε μου Εφραίμ.
0: Δηλαδή λύνει και υποθέσεις εφορίας ο Άγιος Εφραίμ και... Τι είναι αυτός ο Άγιος? Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
2: Πολυεργαλείο.
0: Τι αγιάρα είναι αυτή? Μπράβο. Μπράβο, Άγιος Εφραίμ. Άλλο πράγματα έχει. Για πείτε παρακαλώ άλλα.
1: Ήταν μια οικογένεια που είχαν ένα δάνειο. Και δεν είχαν να το πληρώσουν. Δεν ξέρω... Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς.
0: Ναι.
1: Και αν δεν το... Αν δεν το είχαν πληρώσει το δάνειο, θα το είχαν πάρει πληστηριασμό.
0: Το δάνειο?
1: Η τράπεζα.
0: Α, το σπίτι εννοείται μάλλον. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή δεν είχε να πληρώσει το δάνειο και θα τους πέραν το σπίτι οι τράπεζες. Μάλιστα. Και τι έκανε ο Άγιος, τους πλήρωσε το δάνειο?
1: Ο Άγιος μπήκε μέσα στο κομπιούτερ.
0: Στο κομπιούτερ του διαβόλου μπήκε ο Άγιος?
1: Όλα τακτοποιήθηκαν και το σπίτι έμεινε στο... Στο ζευγάρι αυτό.
0: Όπα εδώ.
1: Και δεν τους το πήρε η τράπεζα.
0: Καθίστε.
1: Φαίνεται τρελά όλα αυτά, έτσι?
0: Όχι! Ούτε! Κοίτα που λέει τρελά! Έλα, Παναγία μου! Αλλά να πω κάτι που. Γιατί ξέρουμε όλοι τα κομπιούτερ είναι του διαβόλου. Μπήκε ο Άγιος μέσα στο μηχάνημα του διαβόλου. Μήπως μιλάτε για το διάβολο? Τέλος πάντων, δεν. Ερώτημα. Άλλο παράδειγμα, άλλο θαύμα, άλλο παράδειγμα θαύματος έχετε να μου πείτε?
1: Εγώ παρακολούθησα τον Άγιο Εφραίμ για την ταυτότητα της κόρης μου, της Μαρίας.
0: Είχε χαθεί η ταυτότητα της Μαρίας?
1: 2 χρόνια νομίζω.
0: Α.
1: Ναι, και είχε χάσει την ταυτότητα.
0: Α, τη Μαρία.
1: Παρακολούθησα τον Άγιο Εφραίμ, πολλούς Αγίους, την Παναγία μας.
0: Όλοι θα ασχοληθούμε με την ταυτότητα της Μαρίας.
1: Τη βρήκαμε.
0: Μα καλά, ξεσηκώσατε όλο το συναξάρι και για να βρείτε την ταυτότητα πήγαινε να βγάλετε μια άλλη. Είναι δυνατόν? Τέλος πάντων, είναι πράγματα αυτά, ασχολούνται με αυτά τα πράγματα οι Άγιοι?
1: Οι Άγιοι είναι δίπλα μας, κοντά μας.
0: Όλοι.
1: Δεν χρειάζεται να πεις τώρα, α, καλά, τι είναι αυτά που λες, με πλυντήρια, με το ένα με το άλλο, θα ασχολείται ο Άγιος. Με όλα.
0: Με όλα ασχολείται ο Άγιος.
1: Είναι οι προστάτες μας, είναι οι βοηθοί μας.
0: Που λέμε προστασία οι Άγιοι, μάλιστα, εντάξει, δεν είναι, είναι οι βοηθοί μας, δεν την ξέρω την ορδινάτσες μας οι Άγιοι. Μα τι είναι τέλος πάντων αυτοί οι Άγιοι, είναι?
1: Είναι ο φίλος μας, ο Άγιος Εφραίμ, ο μπαμπάς μου, ο φίλος
0: ο μπαμπάς σας,
1: ό,τι προβλήματα έχουμε, τα αφήνουμε στους Αγίους, στην Παναγία.
0: Ναι.
1: Για τα παιδιά μας, έχουμε προβλήματα. Τρέχουμε στην
0: Παναγία και στους Αγίους. Σιγά μην ασχοληθούμε εμείς με τα προβλήματα. Σιγά μην ασχοληθούμε εμείς με τα προβλήματα των παιδιών μας. Σιγά. Στους Αγίους και την Παναγία. Μπαμπά, έχω πρόβλημα. Τράβα στην Παναγία. Θα προσευχηθώ, θα προσευχηθώ. Να σου πω το πρόβλημα. Όχι, δεν χρειάζεται. Ξέρει η Παναγία. Θα προσευχηθώ και θα στολίσει. Παρά τα με ήσυχο τώρα να δω τηλεόραση. Βολικό. Βολικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Καλή

0: σήμερα δεν έχω ακόμα ασχοληθεί με τον Νίκο. Και είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Εκπομπή χωρίς Νίκο, προκοπή δεν κάνει. Δεν κάνει ρήμα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Αλλά
0: σημασία
1: δεν κάνει
0: έχει η ουσία. Ακριβώς, δεν κάνει εκπομπή. Σημασία έχει η ουσία. Έτσι, κοιτάμε την ουσία, όχι τη ρήμα. Νίκος Ανδουλάκης έδωσε βαρύ σήμα τη συνέντευξη. Πάντοτε είναι βαρύ σήμα, γιατί είναι βαρύς. Ο Νίκος είναι βαρύς. Είναι θυμωμένος συχνά. Είναι... Έχει νεύρα. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Καλή και γλυκός.
0: Έχουμε εξηγήσει. Είναι γλυκύτατος. Είναι πετιμέση, παιδί μου. Σου ανεβάζει το ζάχαρο. Τον κοιτάς και ανεβαίνει το ζάχαρό σου. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά, έτσι. Όλα εξηγούνται. Ψυχολογικό. Ο άνθρωπος βλέπει ότι δεν έχει αναλάβει μια δουλειά την οποία δεν είναι και φοβερά πετυχημένος. Αυτό όσο να είναι, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα στον κόσμο. Στο Πασόκ, όπως έχετε καταλάβει και στην Ελλάς του Αλέξη μας, και στο Πασόκ έρχονται διάφορα άστεγα. Είναι το ίδρυμα, το χαμόγελο του Σιριζέου. Ναι. Μετανομαστεί το Πασόκ. Οι άστεγοι Σιριζέοι βρίσκουν καταφύγιο στο Πασόκ. Δεν του θέλει ο Αλέξης όλους. Έχει τα μίνιόν του τα καινούρια και παίζει. Οπότε δεν θέλει. Και οι υπόλοιποι Σιριζέοι τι να κάνουν, βρίσκουν στο Πασόκ. Τι είναι, ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο, παιδιά, για να μπει κάποιο στο Πασόκ?
2: Ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο? Οι άνθρωποι που παίρνουν στο Πασόκ να μην έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να μην έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν εις βάρος της δημοκρατίας, του ορθού λόγου. Προφανώς υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Ρε Νίκο, άμα ίσχυε αυτό το πλαίσιο, ούτε μισό Σιριζέος δεν θα περνούσε από το Παζόκ. Δηλαδή μόνο το τελευταίο. Σε βάρος της λογικής του ορθού λόγου. Τέλος, τελείωσε. Όλοι οι Σιριζέοι έξω. Χωρίς να βάλουν τίποτα από όλα τα άστα, άστα όλα τα άλλα. Που και στα άλλα θα αποτύγχαναν οι Σιριζέοι.
1: Και ο Πελεγρίνης.
0: Όχι, ο Πελεγρίνης.
1: Γιατί είδες.
0: Ποιήση, ποιήση. Αυτός δεν έχει πληγώσει τους Έλληνες, τους έχει κάνει να γελάσουν. Οπότε μπορεί ο Πελεγρίνης και ο Φαμπαραντούρης. Αυτοί μας έχουν κάνει να γελάσουμε, οπότε τους παίρνουμε. Δεν θα πω, ρε Νίκο. Δηλαδή είναι αυτό το. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Και πριν τα έλεγα με το Μητσοτάκη. Ρε, εσύ ζούμε εδώ, τους ξέρουμε όλους αυτούς. Δεν είμαστε από αλλού. Δεν ζούμε στη Γουαδελούπη. Και έρχεσαι και λες: α, μπράβο που έχετε ηθικό πλαίσιο. Αφού τους ξέρουν, τέλος πάντων. Θυμάστε που ο Νίκος θεωρεί πάρα πολύ αλαζονικό το ότι ο Τσίπρας είπε ή εμείς ή κανείς. Δεν υπάρχει παζό. Ή εμείς θα αλλάξουμε, ή εμείς θα κάνουμε κυβέρνηση, ή κανείς δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή την πολιτική. Το θυμάστε που το είπε αυτό ο Τσίπρας. Το ίδιο λέει και ο Νίκος.
2: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που εμάς την αντιπολίτευση.
0: Αλλά αυτό δεν είναι αλαζονικό, γιατί είναι πράσινο. Δεν είναι το ίδιο με του Τσίπρα, δεν είναι αλαζονικό. Προσπαθώ να κάνω το αλαζονικό για τον Νίκο. Δεν γίνεται όμως. Δεν είμαι τόσο καλός ποιητής. Ο Νίκος, όπως καταλαβαίνει, τα πράγματα δεν πάνε καλά και θέλει να διώξει την ευθύνη από πάνω του σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές, που είναι και το πιο πιθανό. Θέλει να διώξει, να πει: εγώ, παιδιά, α, δεν φταίω εγώ, φταίτε εσείς.
2: Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, η κοινωνία έχει επιβραβεύσει τη σημερινή πολιτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
0: Τώρα ανοίγω, κάτσε τώρα να σου το πω λίγο. Θα το ξέρεις μάλλον, αλλά σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, εγώ εδώ είμαι για να σε βοηθήσω. Σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία, που θα είναι πρώτο κόμμα, δεν θα κερδίσει τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, επειδή θα πάμε όλοι οι ψηφοφόροι να πούμε: πω, πω, τι κυβέρνησάρα είναι αυτή, ρε Παναγιά μου, Παναγιά μου, μια κυβέρνησάρα, φέρε άλλα 4 χρόνια, κύριε Στέφανε. Όχι. Αυτό που θα πούμε είναι: πω, πω, Παναγιά μου, τι άχρηστη είναι αυτή, ρε παιδάκι μου, στην αντιπολίτευση. Και έτσι θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, Νίκο, δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίνε οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Φταίς εσύ που δεν έχεις καταφέρει να μας πείσεις ότι μπορεί να είσαι κυβερνήτης της προκοπής. Και τώρα που το σκέφτομαι, ρε Νίκο, εσύ δεν έχεις καταφέρει να πείσεις ούτε τους ψηφοφόρους του κόμματός σου ότι κάνεις για πρωθυπουργός. Και θα φταίμε οι υπόλοιποι άμα κερδίσει ο Μητσοτάκης. Ρε Νίκο, είπαμε δηλαδή, δεν φταίνει εσύ, Νίκο, μόνο εσύ, κανένας άλλος. Είχες όλες τις ευκαιρίες και αποφάσισες να το παίξεις ριζαίος. Και ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει.

0: η δεξιά και άλλα τέτοια κολλήματα του παρελθόντος. Νίκο, εσύ φταίς και κανένας άλλος που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Ούτε καν ο Τσίπρας. Αυτός ο καημένος μέχρι εκεί όσο πήγε. Δεν είναι για παραπάνω, φουκαράς και θα αρχίσει να πέφτει. Εσύ μόνο μπορούσες να τον κερδίσεις. Το Πασόκ μόνο μπορούσε να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και εξαιτίας σου δεν θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, και όχι μόνο δικό, και του Δημάρχου και όλων των πολύ αριστερών του, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Εσείς φταίτε, παιδιά, που θα ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία και μην προσπαθείτε να πετάξετε τον μπαλάκι στους άλλους. Λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη ήταν καλή συνέντευξη, ήταν στο Earth News και ήταν εκτός από το Σταθ, ήταν και είχε και δημοσιογράφη, τον ζορίζανε λίγο, δεν τον αφήνανε έτσι, πείτε μας, και λέει αυτός πετάει ο Γάιδαρος, α, τι φτερά είχε ο Γάιδαρος, για πείτε μας. Οπότε τον ρωτούσαν και τον πιέζανε λίγο, εδώ τώρα τον ρωτάνε πολύ συγκεκριμένα. Κάποιο λάθος έχεις κάνει συγκεκριμένο να μας πεις, αλλά να μας το πεις, όχι...
1: Κύριε Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά σας, όταν κάνετε την αυτοκριτική σας, λέτε πού έχω κάνει λάθος.
2: Όλοι κάνουμε λάθη. Προφανέστατα,
1: ένα-δύο παραδείγματα, ας πούμε.
2: Κάθε πολιτικός κάνει και λάθη. Όμως θέλω να σου πω, κύριε Παντωνίου, ότι αυτόν τον αγώνα τον δίνω στο προσκήνιο. Και γνωρίζω ότι και τα λάθη που θα γίνουν, όπως είναι λάθη,
1: ένα-δύο παραδείγματα,
2: τα οποία δεν κοστίζουν στον Νίκολο.
0: Του λέει ο Παντωνίου, λέει, πες μας ρε παιδί μου ένα, εντάξει, έχω κάνει λάθη, γενικά δεν λέει τίποτα, εντάξει, όλοι έχουμε. Ένα λάθος μπορείς να μας πεις.
2: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Και αυτό που σας λέω, δεν είναι μια περιγραφή, αυτό που σας λέω, είναι βασικό μου πολιτικό επιχείρημα.
1: Ένα προσκήνιο πολιτικά να πείτε ότι εκεί δεν μπορούσα να είχα κάνει κάτι διαφορετικό, αν υπάρχει κάτι.
2: Αυτό που σας είπα δεν είναι μια περιγραφή, είναι ένα κεντρικό επιχείρημα. Γιατί ζητώ την εμπιστοσύνη του λαού. Διότι τα δικά μου λάθη, που είναι ανθρώπινα τα λάθη στην πολιτική, όπως είναι και στη ζωή, δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Και δεν έχω κάνει ποτέ παιχνίδια παρασκηνίου.
0: Καλά, όχι ότι θα μας τα έλεγες αν τα έχεις κάνει, γι' αυτό λέγονται παρασκηνίου. Δεν λέει ένα λάθος. Γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί ότι έχει κάνει κάποιο λάθος ο Νίκος. Οπότε λέει, έχω κάνει λάθη. Όσο για το δεν έχουν στοιχήσει, αν έχουν στοιχήσει, εάν όντως τα λάθη των άλλων, της κυβερνήσεως, ας πούμε, στοιχίζουν δισεκατομμύρια, το ίδιο στοιχίζουν και τα δικά σου, που εξαιτίας της ανεπάρκειάς σου, Νίκο μου, η κυβέρνηση αυτή παραμένει στη θέση της και θα παραμένει και την επόμενη τετραετία. Οπότε και τα δικά σου λάθη στοιχίζουν, Νίκο. Το ίδιο όσο στοιχίζουν και των αλωνών. Γιατί χάρη σε σένα οι άλλοι θα είναι εκεί ψηλά. Και με τον Νίκο και τον άνθρωπο που δεν μπορεί να σκεφτεί ούτε ένα του λάθος, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
3: 64 εδώ στο
4: αδελφέ, αυτά είναι πείνας που μου λες τώρα.
3: Πείνας.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
2: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρωινό Σαββάτου με θέμα τα γεωπολιτικά, αλλά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαστε στην κατηγορία των ισχυρών ηγετών του κόσμου, στα μεγάλα κράτη. Στην προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Κωνσταντίνο Αλβανιτόπουλο συζητήσαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, σήμερα, θα εντάξουμε στην συντροφιά μας έναν ακόμη γνώριμο από αυτόν τον κύκλο εκπομπών που κάνω με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Είναι ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ. Ο κύριος Τόντσεφ είναι μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και ασχολείται με την Κίνα, μελετά την Κίνα.
3: Με την Ασία, προτιμά να λέμε.
1: Σωστό. Κύριε Τόντσεφ, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
4: Πολύ καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε.
1: Λοιπόν, ξεκινά, Κωνσταντίνε, η εισήγησή σου.
3: Πλάμεν, έχουμε κάνει μία συζήτηση με τον κύριο Αλβανιτόπουλο το περασμένο Σάββατο αναφορικά με το εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και με την εξωτερική πολιτική, με τη φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων που πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπερασπίζονται και με τα κενά εξουσίας που δημιουργήθηκαν σε διάφορα σημεία του πλανήτη.
4: Έχετε συγγράψει και ένα βιβλίο με τον κύριο Αλβανιτόπουλο.
3: Σωστά, σωστά.
1: Ακριβώς.
4: Την καλημέρα μου και σε εσάς.
5: Καλημέρα, καλημέρα Πλάμε.
3: Λοιπόν, και θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα, δηλαδή από το ταξίδι του Προέδρου Σι στην Ουάσιγκτον. Τρεις μέρες, πολλή εικόνα θα έλεγα και επικοινωνία, μάλλον πολύ λιγότερη ουσία. Θες να μας το αποτιμήσεις?
4: Ναι, συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση. Υπήρξε μεγάλη θεατρικότητα, υπήρξε επισημότητα. Ήταν ένα θέατρο, θα έλεγα, μια παράσταση που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του. Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η επισημότητα ως έναν βαθμό εμένα μου θύμιζε και είχε και μια δόση δουλοπρέπειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ήθελε να υποχρεώσει τον Κινέζο ομόλογό του, να τον ευχαριστήσει και πάντως του συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρεται σε έναν απολύτως ισότιμο συνομιλητή. Και αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο ήδη ανέφερες, ότι πράγματι υπήρξε μεγάλη επισημότητα. Η ουσία όμως ήταν πολύ πιο περιορισμένη. Η αισιόδοξη άποψη είναι ότι ο Τραμπ και ο Σι αναπτύσσουν ή τουλάχιστον προσπαθούν να πείσουν ότι έχουν αναπτύξει μια προσωπική χημεία, μια προσωπική σχέση μεταξύ τους. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση του Τραμπ. Ξέρουμε ότι αυτός επιδιώκει πάντα προσωπικές συνεννοήσεις με ξένους ηγέτες. Ταιριάζει και στο στάτους του Κινέζου Προέδρου, ο οποίος έχει σπάσει κάθε ρεκόρ επισκέψεων στο εξωτερικό και έχει υποδεχθεί ρεκόρ ξένων ηγετών στο Πεκίνο. Βέβαια είναι και πολλά χρόνια στην εξουσία, είναι ήδη 13 χρόνια πρόεδρος της Κίνας, διανύει τη τρίτη συνεχόμενη θητεία του και ενδεχομένως θα πάει και για παραπάνω. Αλλά η προσωπική σχέση μεταξύ των δύο προέδρων, ενώ προφανώς έχει τη σημασία της, δεν πρέπει να υπερεκτιμάται. Συμφώνησαν μεν ότι θα σφυριλατήσουν μια επικοδομητική σχέση στρατηγικής σταθερότητας, κάτι που υπόθηκε και τον περασμένο Μάιο και στο Πεκίνο, όταν ο Τραμπ επισκέφτηκε την Κίνα. Συμφώνησαν να συναντηθούν άλλες δύο φορές φέτος, στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ασίας Ειρηνικού τον Νοέμβριο στο Σέντζεν της Κίνας και στη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας G20 το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.
3: Στην οποία να πούμε Πλάμεν ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει προσκαλέσει και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.
4: Και τον Ρώσο πρόεδρο, ακριβώς. Μένει να δούμε αν θα αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση ο Πούτιν. Πάντως συμφωνώ με την επισήμανσή σου ότι η ουσία ήταν πιο περιορισμένη σε αυτή τη σύνοδο στην Αμερική. Θα έλεγα ότι στα θετικά ενδεχομένως συγκαταλέγονται οι αποφάσεις να συσταθεί ένα συμβούλιο εμπορίου στο πλαίσιο το οποίο θα επιδιώξουν οι δύο δυνάμεις να αυξήσουν το διμερές εμπόριό τους κατά 30 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου προς κάθε κατεύθυνση, κατέτος αυτό. Ανακοινώθηκε επίσης ότι συγκροτείται συμβούλιο επενδύσεων με στόχο τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών στις δύο χώρες, αλλά σημειώνω ότι η κινέζικη πλευρά αναφέρεται σε αυτό το συμβούλιο, το αναφέρει ως μηχανισμό διαβουλέψεων. Και αυτό ενδεχομένως υποδηλώνει κάποια ασάφεια ως προς την αποστολή και τη δομή αυτού του νέου θεσμού, όπως εξαγγέλθηκε. Φαίνεται ότι η εμπορική εκεχηρία μεταξύ των δύο δυνάμεων παρατείνεται κατά μόλις δύο μήνες. Και αυτό είναι στα αρνητικά σημεία της Συνόδου, διότι η Κίνα επιδιώκει η εκεχηρία αυτή να επιμηκυνθεί κατά δύο χρόνια έως το τέλος της θητείας του Τραμπ.
6: Προκειμένου και να γίνει τι, κύριε Τόντσεφ, προκειμένου να καταφέρει τι σε αυτή την χρονική επιμήκυνση?
4: Προκειμένου η Κίνα να έχει καλύτερη πρόσβαση σε αμερικανικές τεχνολογίες, τις οποίες τις χρειάζεται ακόμα, και προκειμένου πάντα να έχει πρόσβαση στην τεράστια αμερικανική αγορά, διότι η Κίνα είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από τις εξαγωγές της προς τον υπόλοιπο πλανήτη. Είναι κάτι το οποίο αξίζει να το συζητήσω, με ένα χαρακτηριστικό της κινέζικης οικονομίας και του μοντέλου της.
6: Ναι, αν μου επιτρέπετε,
4: είναι προβληματικό.
6: Ναι, αν μου επιτρέπετε, είπατε να έχει πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία, την οποία γνωρίζει επειδή συνεχίζονται οι επενδύσεις κεφαλαίων στην Κίνα, ή γιατί δραστηριοποιείται, ας πούμε, πολύ σχηματικά θα το πω, σε μια κατασκοπία ή και ενδεχομένως δική της έρευνα και προχωρεί τεχνολογικά?
4: Αναφέρομαι κυρίως στις υψηλές τεχνολογίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη σύνοδο η τεχνητή νοημοσύνη μάλλον έκλειψε την παράσταση. Ήταν το κυρίαρχο θέμα το οποίο συζητήθηκε μαζί με την Ταϊβάν και τα υπόλοιπα γεωπολιτικά και οικονομικά θέματα.
6: Όχι, το κατάλαβα αυτό, ναι, αλλά συνεχίζονται οι επενδύσεις κεφαλαίων προερχομένων είτε από τις ΗΠΑ ή άλλων από τη Δύση στην Κίνα?
4: Όχι, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα, πράγμα το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι η Κίνα δεν εξασφαλίζει τις ευνοϊκές συνθήκες στους ξένους επενδυτές. Ενδεχομένως γίνονται κάποιες επενδύσεις χαρτοφυλακίου στα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της Σανγκάης, αλλά όχι οι παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις, χάρη στις οποίες η Κίνα έγινε το παγκόσμιο εργοστάσιο.
6: Κύριε Βανετόπουλε, δεν σας καλημέρισα, να με συγχωρείτε. Πώς σχολιάζετε αυτά που μας λέει ο κύριος Τόντσεφ?
5: Καλημέρα. Συμφωνώ με τον κύριο Τόντσεφ, τον αγαπητό Πλάμεν. Να διανθίσω λίγο τη συζήτηση με δύο παραλυπόμενα αυτής της συνάντησης. Είναι χαρακτηριστικό για αυτά όλα που είπε ο Πλάμεν, ότι ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπεδέχθη ξένο ηγέτη στην αεροπορική βάση Άντριους. Και αυτό το έκανε ακριβώς γιατί όταν είχε επισκεφτεί την Κίνα, νομίζω ότι τον είχαν περιηγηθεί όχι μόνο στην απαγορευμένη πόλη αλλά και σε διάφορα μέρη στα οποία ο Τραμπ ρώταγε τον Σι αν ήταν ο πρώτος και ο μόνος ξένος ηγέτης που είχε μπει σε αυτά τα μέρη. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτή η προσωπική σχέση, η προσπάθεια σφυριλάτης μια προσωπική σχέση είναι αυτό που κάνει ο Τραμπ πάντοτε και το έκανε όπως είπε και ο κύριος Τόντσεφ και σε αυτή την περίσταση. Συμφωνώ ότι υπάρχει ένα μορατόριουμ σε αυτό το ζήτημα των δασμών ούτως ώστε να βρουν μια άκρη και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη υπό την σκιά όλων όσων έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό με τις μεγάλες εταιρείες στην Αμερική οι οποίες έχουν θέσει το ζήτημα μετά τα γεγονότα της Anthropic και των δύο agents αυτών που βγήκαν από τον έλεγχο και παρέβησαν τις επιταγές και τα όρια που τους είχαν δώσει οι εταιρείες για να κάνουν μέχρι και hacking, υπό τη σκιά όλων αυτών των εξελίξεων και με το γεγονός ότι οι μεγάλες εταιρείες ζητούν να υπάρξει κάποια...
6: Ένα φρένο
5: ακριβώς. Ναι. Αυτό συζητήθηκε, αλλά φαίνεται ότι η Κίνα δεν θέλει να μπει φρένο. Δηλαδή η απάντηση, θα με διορθώσει ο Πλάμεν σε αυτό αν κάνω λάθος, μάλλον ήταν αρνητική από την Κίνα στο ζήτημα αυτό. Αν και ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται ότι θέλει να αφήσει το πεδίο ελεύθερο, ήταν κυρίως η πίεση από τις εταιρείες για τον έλεγχο των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Και φυσικά αυτό το οποίο όμως προκύπτει τελικά είναι ότι για άλλη μια φορά η Αμερική δεν έχει πολιτική απέναντι στην Κίνα. Ενώ ξεκίνησε με μια πολιτική να φέρουμε την Κίνα και να την κάνουμε συμμέτοχο στην φιλελεύθερη τάξη, αυτά από τις προηγούμενες προεδρίες, να τη βάλουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
6: Και να γίνει μέρος και...
5: μέλος της liberal order,
6: ακριβώς,
5: του φιλελεύθερης τάξης
6: του συνόλου.
5: Και ότι αυτό θα οδηγούσε σε έναν εκδημοκρατισμό. Στην αρχή της προεδρίας Τραμπ πήγαμε σε μια πολιτική ανάσχεσης της Κίνας.
6: Ναι.
5: Τώρα δεν έχουμε καμία πολιτική απέναντι στην Κίνα. Είναι αυτό η προσωπική...
6: Εγώ θέλω και κάτι ακόμη να μάθω, κύριε Τόντσεφ, από εσάς. Η Κίνα αγοράζει αμερικανικό χρέος?
4: Όχι, ίσα ίσα. Να σας πω ότι το 2008 η Κίνα διακατήχε ομόλογο του αμερικανικού δημοσίου αξίας 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2007-2008, όταν ξεκίνησε η κρίση στην Αμερική και μετά εξαπλώθηκε και παγκοσμίως, η Κίνα θεώρησε, ορθώς νομίζω, ότι παρά είναι εκτεθειμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες και άρχισε σταδιακά να ξεφορτώνεται τα ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Σήμερα κατέχει ομόλογα τα οποία δεν ξεπερνούν τα 600 δισεκατομμύρια. Ο μεγαλύτερος κάτοχος αμερικανικών ομολόγων αυτή τη στιγμή είναι η Ιαπωνία.
3: Η Κίνα, έστω και υποκριτικά, επειδή το συζητήσαμε το περασμένο Σάββατο, ακριβώς επειδή ο πρόεδρος Τραμπ ακολουθεί αυτή την πολιτική πολλές φορές αλλοπρόσαλη έναντι των εταίρων του, έως και επιθετική απέναντί τους και συνολικά έναντι της υφιστάμενης τάξης πραγμάτων, έστω λοιπόν και υποκριτικά, η Κίνα εμφανίζεται ως ένας εκ των βασικότερων σταθεροποιητών του συστήματος. Δηλαδή, θέλω να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας, η Κίνα αυτή τη στιγμή προτιμά, κυρίως λόγω της εξάρτησης που έχει από τις εξαγωγές, την παρούσα τάξη πραγμάτων να παραμείνει με τις προσαρμογές και τις αλλαγές της, γιατί έχει επενδύσει σε αυτή και σε διαφορετική περίπτωση έχει να χάσει πολλά, ή δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα ή και δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα με το υφιστάμενο.
4: Να πούμε πολύ καλή ερώτηση. Η Κίνα, να πούμε καταρχάς ότι ήταν για πολλά χρόνια σημειοφόρος της παγκοσμιοποίησης. Αφότου μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001, είναι η πιο ωφελημένη οικονομία παγκοσμίως. Χάρη στην είσοδό της στον ΠΟΕ, εκτοξεύτηκε και τότε ξεκίνησε και η θεαματική άνοδός της και πολύ σύντομα κατέστη η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως σε απόλυτους αριθμούς. Προφανώς την Κίνα τη βολεύει η υφιστάμενη τάξη πραγμάτων ακόμα, ταυτόχρονα όμως πολύ σωστά το θέτεις, προσπαθεί αφενός μεν να μετατρέψει, να καθιερώσει μια παγκοσμιοποίηση με κινέζικα χαρακτηριστικά που τη βολεύει την ίδια και δεύτερον να δημιουργήσει και άλλα οικοσυστήματα τα οποία σε αυτή τη φάση δεν είναι σε θέση να υποκαταστήσουν, αν θέλεις, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την τάξη πραγμάτων όπως καθιερώθηκε μετά τον ψυχρό πόλεμο. Ωστόσο, είναι σε μια μεταβατική φάση προς μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων υποδιαμόρφωση και η Κίνα προφανώς πάρα πολύ ενεργητικά δρά και κινείται προς μια νέα τάξη πραγμάτων.
3: Θες λίγο να μας το πεις αυτό σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια? Όταν λες για νέα υποσυστήματα, αναφέρεσαι στους περιφερειακούς σχηματισμούς και στους BRICS, αναφέρεσαι σε κάτι άλλο, σε αυτά μαζί?
4: Πολύ σωστά το θέτεις, ότι με τους νέους περιφερειακούς οργανισμούς, όπως είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης ή όπως είναι η ομάδα, συνεχώς διευρυνόμενη ομάδα BRICS, παρά την έλλειψη συνοχής τους, είναι αυτά τα νέα οικοσυστήματα τα οποία η Κίνα προωθεί μαζί με τη Ρωσία και κάποιες άλλες χώρες, αλλά ξέρουμε ότι η ψυχή αυτών των οργανισμών ουσιαστικά είναι η Κίνα. Αναφέρομαι επίσης το γεγονός
3: ότι. Και μάλιστα σε βάρος της Ρωσίας. Πλάμεν, συγγνώμη που σε διακόπτω, ειδικότερα στο κομμάτι της Κεντρικής Ασίας, σε βάρος της Ρωσίας, έτσι.
4: Συμφωνώ. Εδώ και καιρό η Κίνα στην Κεντρική Ασία είναι το πορτοφόλι, ενώ η Ρωσία προσπαθεί ακόμα να κρατήσει το πιστόλι, το έναν ενεργό ρόλο στην ασφάλεια της περιοχής, αλλά νομίζω ότι η Ρωσία σταδιακά και σταθερά χάνει έδαφος. Ένα δεύτερο πεδίο στο οποίο η Κίνα προσπαθεί να προωθήσει μια νέα παγκοσμιοποίηση, ενός άλλου τύπου παγκοσμιοποίηση, αφορά τα καθαρά τεχνολογικά. Η Κίνα έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο σε ό,τι αφορά τις υψηλές τεχνολογίες και συνεχώς επιβάλλει τα δικά της τεχνικά και τεχνολογικά στάνταρ. Ουσιαστικά επενδύει στο αύριο και στο μεθαύριο, ώστε να επιβληθεί ως τεχνολογική υπερδύναμη. Ήδη έχει πλησιάσει πάρα πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω ότι σαφώς αποβλέπει σε έναν ηγετικό ρόλο και τεχνολογικά. Αναφέρομαι επίσης στα συστήματα πληρωμών τα οποία προωθεί η Κίνα, προκειμένου να είναι λιγότερο εξαρτημένη και λιγότερο ευάλωτη σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη το σύστημα SWIFT, ξέρετε, για τις τραπεζικές πληρωμές. Προωθεί ενεργά το δικό της νόμισμα, το Renminbi ή Yuan, όπως είναι επίσης γνωστό, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή, ενώ πάρα πολλές διμερείς συναλλαγές με εμπορικούς εταίρους της Κίνας γίνονται στο Yuan, ουσιαστικά το βάρος του Ιουάν ως αποθεματικού νομίσματος είναι πάρα πολύ μικρό, γύρω στο 3% παγκοσμίως. Παρόλο αυτά, μία από τις αποφάσεις στην τελευταία σύνοδο της ομάδας BRICS ήταν ακριβώς αυτό, να αυξηθεί ο όγκος των ημερών συναλλαγών μεταξύ των μελών της ομάδας. Αυτά είναι παραδείγματα και υπάρχουν και άλλα για το πώς η Κίνα πράγματι επιθυμεί να επιβάλλει την παρουσία της σε ένα νέο σύστημα, σε μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων, η οποία είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτήν.
3: Πλάμεν, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Αρβανιτόπουλο γιατί θέλει να τοποθετηθεί, να σε ρωτήσω σε σχέση με την Ευρώπη και την ενέργεια. Γιατί αυτή η περιόνιμη πράσινη μετάβαση δημιουργεί εξαρτήσεις των Ευρωπαίων από την Κίνα. Το βλέπεις και εσύ αυτό να συμβαίνει? Θεωρείς ότι είναι κάτι που το Πεκίνο πρόκειται να το αξιοποιήσει έναντι της Ευρώπης, η οποία αυτή τη στιγμή βάλεται ή τέλος πάντων κινδυνεύει να συνθλιβεί ανάμεσα στις πληγάδες Κίνας και ΗΠΑ με μικρότερη εμπιστοσύνη πλέον απέναντι στις προθέσεις των Αμερικανών?
4: Να θυμηθούμε ότι την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 2010, υπήρχαν πάρα πολλές γερμανικές εταιρείες αλλά και ελληνικές οι οποίες φτιάχνανε τους ηλιακούς συλλέκτες. Εκείνη την εποχή ξεκίνησε η Κίνα μια πάρα πολύ επιθετική πολιτική χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις και διάφορες άλλες διευκολύνσεις και κατάφερε πραγματικά να αποδεκατήσει, να εξαφανίσει τις γερμανικές εταιρείες και τις εταιρείες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επιβλήθηκε στους ηλιακούς συλλέκτες και τώρα κρατάει μια δεσπόζουσα θέση η οποία αρχίζει και θυμίζει πλέον παγκόσμιο μονοπόλιο. Το ίδιο πράγμα το κάνει με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τώρα το κάνει με τις ανεμογεννήτριες, το κάνει με θερμικές αντλίες και διάφορες άλλες τεχνολογίες.
3: Και με τον έλεγχο των σπάνιων γεών επίσης.
4: Ακριβώς. Μα οι σπάνιες γεές είναι συστατικό αυτών των νέων τεχνολογιών. Και η Κίνα έχει καταφέρει, σε αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, ακολούθησε μια εφάρμοση, μια έξυπνη στρατηγική, μακρόπνοη, επένδυσε στις νέες τεχνολογίες, επένδυσε στον έλεγχο και στην επεξεργασία σπάνιων γεών, ακόμα και όταν δεν τις έχει στο έδαφος της. Ουσιαστικά είναι η μόνη χώρα η οποία έχει την ικανότητα να επεξεργαστεί αυτές τις σπάνιες γεές.
3: Περίπου στο 80% ίσως και παραπάνω παγκοσμίως.
4: Σωστά. Σε ορισμένα είδη σπάνιων γεών έως και 100% κατέχει το απόλυτο μονοπόλιο. Τώρα, στην ερώτησή σου, προφανώς η Ευρώπη είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από την Κίνα σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση και τις σχετικές τεχνολογίες. Είναι εξαρτημένη από την Κίνα και σε πολλά άλλα είδη, όπως φάνηκε παραδείγματος χάρη και την περίοδο της πανδημίας. Έκτοτε, η Ευρώπη προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Πέρσι ήταν 360 εκατομμύρια δισεκατομμύρια έναντι της Κίνας και φαίνεται ότι φέτος θα ξεπεράσει τα 400. Αυξάνεται ραγδαία το εμπορικό έλλειμμα. Αυτή η εξάρτηση είναι και ο λόγος για τον οποίο...
6: Αντιθέτως, το ανάποδο ποιο είναι από την πλευρά της Κίνας?
4: Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Κίνα πέρσι ήταν γύρω στα 200 δις, είχαν αξία περίπου 200 δισεκατομμυρίων και μάλιστα οι ευρωπαϊκές εξαγωγές μειώνονται. Η Κίνα ουσιαστικά πλέον δεν χρειάζεται τόσο πολύ
6: να εισάγει, λέτε. Να εισάγει, τα κάνει μόνη της προϊόντα. Δηλαδή. Μάλιστα.
4: Σωστά, ναι, γίνεται πιο αυτάρκης.
6: Ναι.
4: Και η αυτάρκεια πάντοτε ήταν στρατηγικός στόχος της Κίνας. Είναι ένα δίλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, περί τα μέσα Οκτωβρίου, θα πρέπει να γίνει μια σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποκλειστικό θέμα πώς θα αντιμετωπίσουμε την Κίνα. Είχε γίνει μια σύνοδος κορυφής όπου τα κράτη-μέλη ανέθεσαν στην Κομισιόν να εκπονήσει μια στρατηγική και να κάνει προτάσεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Κίνα. Νομίζω στο θέμα αυτό θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε 3 εβδομάδες περίπου.
6: Κύριε Αρβανιτόπουλε, ορίστε.
5: Ήθελα να πω το εξής, ότι αυτές οι προσπάθειες της Κίνας να δομήσει, να θεμελιώσει μια παράλληλη παγκόσμια οικονομική τάξη, ακόμα και όσον αφορά την αλλαγή του αποθεματικού νομίσματος κτλ., βλέπουμε ότι ευνοούνται από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο δυτικό κόσμο και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Γιατί οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι οικονομικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Και το συνδέω με την προηγούμενη εκπομπή, ότι λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα αμερικανικά ομόλογα να είναι υποπίεση, αλλά υποπίεση επίσης και το δολάριο σε αποθεματικό νόμισμα. Πάντοτε η παγκόσμια οικονομία βασιζόταν στη δυτική χρηματοπιστωτική τάξη και στους δυτικούς θεσμούς με αποθεματικό νόμισμα το δολάριο. Και δεν είμαστε ακόμα στην αντικατάσταση αυτή τη τάξη. Αλλά βλέπουμε ήδη να αυξάνονται οι πιέσεις. Βλέπουμε, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι πολλές χώρες αυξάνουν τις αγορές τους σε χρυσό. Και βλέπουμε να μετατίθεται τα αποθέματα χρυσού από την Αμερική στο Λονδίνο ή και σε άλλες χώρες. Και επίσης το δολάριο να υφίσταται κάποιες πιέσεις, όπως και η αγορά των ομολόγων στην Αμερική, το οποίο, όπως είπαμε, είναι το benchmark. Επομένως, το ερώτημα είναι κατά πόσον οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα μας δώσουν τον οδοδείκτη μιας μετάβασης και στα χρηματοπιστωτικά, δηλαδή και στην παγκόσμια οικονομία. Εάν θα μπορέσει δηλαδή κάποια στιγμή η Κίνα με όλο αυτό το πλέγμα των θεσμών που ήδη έχει δημιουργήσει και μέσα από την διεθνή της οικονομική παρουσία και με τον Belt and Road και όλους αυτούς τους οργανισμούς που φτιάχνει, στο φάσμα όλων αυτών των γεωπολιτικών εξελίξεων να οθήσει το εκρεμές προς μια νέα παγκόσμια οικονομική τάξη. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά το γεγονός ότι βλέπουμε αυτά τα δείγματα στο δυτικό κόσμο νομίζω ότι πρέπει να μας ανησυχούν.
3: Και μια τελευταία κουβέντα, Πλάμεν, σε σχέση με την Ευρώπη, πέρα από το ενεργειακό. Πώς τοποθετείται έναντι της Κίνας ή πώς η Κίνα τοποθετείται έναντι της Ευρώπης στο κομμάτι της εμπορικής, των εμπορικών συναλλαγών και της οικονομικής συνεργασίας?
4: Νομίζω ότι έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι, διότι εάν πριν από 20 χρόνια η Ευρώπη έδινε τεχνογνωσία και τεχνολογίες στην Κίνα και επένδυε στην Κίνα, σήμερα βλέπουμε ότι η Κίνα επενδύει στην Ευρώπη, η Κίνα πουλάει στην Ευρώπη, έχει πλέον τεχνολογική υπεροχή αδιαμφισβήτητη. Η Ευρώπη, πρέπει να το παραδεχτούμε, βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν έχει κάποια συνεκτική στρατηγική, διότι 27 κράτη-μέλη έχουν 27 διαφορετικές προτεραιότητες. Και η Κομισιόν δεν μπορεί να συμμαζέψει τα ασημάζευτα.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τόντσεφ, για την απάντησή σας. Κάνουμε διάλειμμα και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το επόμενο ημίωρο. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υπήρξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηρίων. Μάλιστα, ζήτησε αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων και τη διακοπή της λειτουργίας του, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας που δέχθηκε επίθεση από τίγρη σε ζωολογικό κήπο της περιοχής του Yorkshire στη Μεγάλη Βρετανία. Ο άνδρας εισήλθε στο χώρο όπου βρίσκονται τα άγρια ζώα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αύριο Κυριακή μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό Σάββατο σε όλες και σε όλους, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Για εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πω λοιπόν ότι με τον Κωνσταντίνο φίλοι φιλοξενούμε σήμερα για δεύτερο Σάββατο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, και έχουμε σήμερα μαζί μας για τα θέματα της Κίνας έναν πλέον ειδικό, τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ο οποίος μελετά τα θέματα Ασίας και ειδικεύεται εκ των πραγματών στην Κίνα. Κύριε Τόντσεφ, καλημέρα σας. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλημέρα σας. Κωνσταντίνε, πάμε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι εσείς για τις σχέσεις Ευρώπης-Κίνας?
4: Ναι, η Ευρώπη έχει δύο προβλήματα αναφορικά με την πολιτική της στην Κίνα. Το πρώτο το ανέφερε ο Πλάμεν, δηλαδή ότι ουσιαστικά η Κίνα μέσα από την πολιτική του Belt and Road κατόρθωσε να συνάψει διμερείς σχέσεις με πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Κομισιόν μόλις το 2016 αντελήφθη ότι έπρεπε να συντονίσει την πολιτική εκδίδοντας το Strategic Document, προσπαθώντας να κάνει ένα streamline των πολιτικών των μελών, κρατών μελών απέναντι στην Κίνα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα, ότι υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές, ιδιαίτερα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής έχει να κάνει με τον ευρωατλαντικό χώρο. Δηλαδή, αν θα υπάρξει μια κοινή πολιτική με τις ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα ή θα υπάρξουν διαφορετικές πολιτικές. Υπάρχει η άσκηση πίεσης από την Αμερική να υπάρξει ένας συντονισμός με την Ευρώπη, αλλά το πρόβλημα είναι η ίδια η αμερικανική πολιτική, η οποία, όπως είπαμε, αλλάζει από την μια μέρα στην άλλη απέναντι στην Κίνα. Επομένως, η Ευρώπη έχει δύο σημαντικά ζητήματα απέναντι στην Κίνα. Το πρώτο είναι η ομογενοποίηση της πολιτικής των κρατών μελών, το εσωτερικό της πρόβλημα, και το δεύτερο είναι πώς θα συντονιστεί η πολιτική της με την Αμερική για μια κοινή πολιτική του ευρωατλαντικού χώρου απέναντι στην Κίνα.
5: Λοιπόν, Πλάμεν, να πάμε λίγο στο κομμάτι Ιράν. Διαβάζουμε ότι οι κινέζικοι δορυφόροι βοηθούν τις επιχειρήσεις των Ιρανών. Διαβάζουμε ότι οι Κινέζοι ενισχύουν όσο γίνεται την οικονομία του Ιράν, η οποία βέβαια πνέει τα λίστια. Παρ' όλα αυτά προσφέρουν μία υποστήριξη. Ακούμε και διαβάζουμε επίσης αναλύσεις ότι οι Κινέζοι εξακολουθούν να προμηθεύουν τους Ιρανούς με οπλικά συστήματα. Πρώτον, θέλω να μας πεις τι από αυτά ισχύει και τι δεν ισχύει, και από αυτά που ισχύουν τι ακριβώς συμβαίνει, και δεύτερον, γιατί αυτή η σχέση Κίνας-Ιράν δεν επηρεάζει αντίστοιχα τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Κίνας. Γιατί όταν ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί τους συμμάχους του, θα μου πεις, έχει άλλες απαιτήσεις ενδεχομένως, όπως είναι η Νότιος Κορέα, όπως είναι η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, ότι δεν τον έχουν συνδράμει στον πόλεμο, αλλά αφήνει εκτός της κριτικής την Κίνα και τη Ρωσία, οι οποίες στηρίζουν τον αντίπαλο και εχθρό εν προκειμένου το Ιράν, Εδώ υπάρχει μία ακόμα αντίφαση, αλλά στην αφήσουμε αυτή κατά μέρος. Πες μας λίγο οι Κινέζοι πώς βοηθούν το Ιράν τους τελευταίους 7 μήνες που μένεται ο πόλεμος και γιατί αυτό δεν επηρεάζει τη σχέση με τις ΗΠΑ, τουλάχιστον φαινομενικά.
6: Θα έλεγα ότι η στήριξη που προσφέρει η Κίνα στο Ιράν είναι άτυπη μεν, ουσιαστικότατη δε. Ξέρετε ότι η Κίνα τήρησε στο θέμα του Ιράν και στην τελευταία σύραξη στον κόλπο, στην τρέχουσα σύραξη στον κόλπο, κράτησε μια κατεπίφαση ουδετερότητα, ουσιαστικά όμως παρέχει ουσιαστική πολύ σημαντική στήριξη στο Ιράν. Η πρώτη σημαντική διάσταση είναι ότι η συνέχιση των κινέζικων εισαγωγών ιρανικού πετρελαίου παρά τις αμερικανικές κυρώσεις. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής του ιρανικού αργού πετρελαίου και ανεξάρτητα κινέζικα διελιστήρια αγοράζουν πετρέλαιο το οποίο συχνά εμφανίζεται προερχόμενο, αν όχι κατευθείαν από το Ιράν, από τρίτες χώρες. Και όλες αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε Yuan, στο κινέζικο νόμισμα, ώστε να ξεπεραστούν και να αποφύγει η Κίνα τους περιορισμούς που επιβάλλει το σύστημα πληρωμών SWIFT. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το σύστημα ανταλλαγής barter, ξέρετε, μεταξύ Κίνας και Ιράν. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου για να αποκτά πιστώσεις με τις οποίες μετά αγοράζει κινέζικα προϊόντα. Και πολλά από αυτά σχετίζονται με τις ανάγκες της πολεμικής μηχανής του Ιράν. Για να μπούμε και στα ακαθόδη ζητήματα, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές αναφορές ότι η Κίνα προμηθεύει το Ιράν με ηλεκτρονικά εξαρτήματα, με συστήματα GPS, με κινητήρες drones και με άλλο υλικό, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και από τους φρουρούς της Επανάστασης, μέχρι και εξαρτήματα και πυραυλικά συστήματα για βαλιστικούς πυράβλους. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, κυρίως από δυτικές πηγές, αλλά φαίνεται πως πράγματι η Κίνα έχει συνδράμει το Ιράν με συντεταγμένες των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Και αυτό με πολύ μεγάλο βαθμό εξηγεί την εντυπωσιακή ακρίβεια των ιρανικών πληγμάτων σε αμερικανικές βάσεις, ξέρετε, στις μοναρχίες και στον κόλπο, αλλά και προς το Ιράκ και την Ιορδανία.
5: Γιατί λοιπόν, Πλάμεν, δεν επηρεάζει αυτό τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και δεν αντιδρούν οι Αμερικανοί? Έχουν, εφόσον είναι σε γνώση σου, ζητήσει, απαιτήσει από τους Κινέζους να περιορίσουν αυτή την υποστήριξη, την αποδέχονται και πάνε παρακάτω θεωρώντας ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να πλήξει τα διμερεί που είναι πολλά τα μέτωπα έτσι κι αλλιώς?
6: Υπάρχουν κινέζικες επιχειρήσεις. Συνήθως μέτρα το Hong Kong, αλλά είναι κινέζικες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κινέζικα διελιστήρια, υπάρχουν τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις, αμερικανικές κυρώσεις. Αλλά έχεις δίκιο ότι ο Τραμπ δεν θέτει αυτό το ζήτημα όταν συναντάει τον Κινέζο πρόεδρο. Και αυτό για μένα δείχνει ότι η Αμερική πραγματικά έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση. Δεν έχει τα κόζια, αν μου επιτραπεί η έκφραση, να τα θέσει αυτά τα ζητήματα και να απαιτήσει από τους Κινέζους πραγματικά να διακόψουν τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Ίσα ίσα βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει κατ' επανάληψη, μου είπε ο Σι Τζινπίνγκ ότι δεν βοηθάει το Ιράν και αρκείται σε αυτή την διαβεβαίωση. Η αλήθεια βέβαια είναι κάπως διαφορετική.
4: Να θέσω και μια άλλη διάσταση, ναι, στον πόλεμο του Ιράν που έχει να κάνει με το ενεργειακό. Γιατί πολύ
5: πριν το πεις αυτό, Κωνσταντίνε, ναι, να πω μόνο κάτι. Θα μπορούσε, και το λέω αυτό σε συνέχεια μια κουβέντα που κάναμε πριν από πολλά χρόνια με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και θα την αποκαλύψω τώρα δημόσια. Θα μπορούσε η Κίνα, Πλάμεν, να βοηθήσει, αν το επιθυμούσε και γιατί να το επιθυμεί, λέω εγώ, στη διευθέτηση του ζητήματος με το Ιράν, όπως αντίστοιχα και του Ουκρανικού? Και αναφέρομαι στην κουβέντα που κάναμε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, ο οποίος τότε ήταν στην Αμερική, και έλεγε ότι αν κάποια χώρα μπορούσε να βοηθήσει πραγματικά για την επίλυση του Ουκρανικού, αυτή ήταν η Κίνα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Σε σχέση με το Ιράν αλλά και το Ουκρανικό, η Κίνα μπορεί και δεν θέλει ή θέλει και δεν μπορεί?
6: Εμείς θεωρούμε εδώ στην Ελλάδα ότι το Ιράν είναι πολύ σημαντικό θέμα και ορθώς. Αλλά για την Κίνα το Ιράν δεν είναι νούμερο ένα στη λίστα των προτεραιοτήτων της. Το νούμερο ένα είναι η Ταϊβάν. Όλες αυτές οι πολύ σημαντικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή είναι για το Πεκίνο τουλάχιστον νούμερο 3 ή 4, αν θέλετε. Είναι πιο κάτω στη λίστα των προτεραιοτήτων. Και δεν νομίζω ότι η Κίνα έχει πρώτον τη διπλωματική εμπειρία να διαμεσολαβήσει σε μια τόσο πολύπλοκη κρίση. Φάνηκε άλλωστε όταν διαμεσολάβησε μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας το 2023. Φάνηκε ότι αυτή η διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο αιωνίων αντιπάλων στη Μέση Ανατολή δεν είχε στέρεη βάση, και αυτή η διπλωματική προσπάθεια της Κίνας, παρότι διατυμπανίστηκε ως μεγάλη επιτυχία, ουσιαστικά έμεινε ένα κενό γράμμα.
5: Απέτυχε δε στη διαμεσολάβηση με τους Παλαιστίνιους που επιχείρησε το καλοκαίρι του 25.
6: Σωστά, με τις 14 φατρίες των Παλαιστινίων που μάζεψε στο Πεκίνο, που δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι η Κίνα δεν είναι σε θέση ακόμα να παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή, πόσο μάλλον του παρόχου ασφαλείας στην πολύπλοκη αυτή Μέση Ανατολή.
4: Δεν χωράει καμία αμφιβολία για τη Μέση Ανατολή και δεν ήταν η συζήτησή μας αφορούσε το Ουκρανικό και άλλους λόγους. Αλλά να θέσω και μια άλλη διάσταση προς εμπείρωση αυτών, ότι υπήρξαν στην Αμερική κάποιοι οι οποίοι είχαν την ελπίδα ότι μέσα από το πόλεμο στο Ιράν και την πρόσκαιρη ενεργειακή κρίση το πρώτο θύμα θα ήταν η Κίνα. Παρά το γεγονός ότι η Κίνα, η ενεργειακή της επάρκεια βασίζεται σε δύο παράγοντες. Το πρώτο είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το 56% των αναγκών ενέργειας της κινέζικης οικονομίας, και επίσης η Κίνα είχε τεράστια στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου. Δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο
5: 1,4 τρισεκατομμύρια βαρέλια.
4: Και γι' αυτό το λόγο είδαμε ότι βγήκε αλόβητη. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω ότι με το Ιράν ουσιαστικά συνεχίζει όλα αυτά τα οποία είπε και ο Πλάμεν, και αυτό το οποίο γίνεται στο Ιράν και αυτό το οποίο βλέπουν οι Κινέζοι μέσα από το Ιράν είναι ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Αμερική υφίσταται μια ήττα. Η Αμερική δηλαδή αιμορραγεί στο Ιράν, και αυτό είναι το μόνο το οποίο ουσιαστικά συμφέρει την Κίνα, και βεβαίως όλη η συμπεριφορά της Αμερικής διυλίζεται μέσα από το ζήτημα της Ταϊβάν. Δηλαδή, εάν η Αμερική συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό είτε στο Ιράν είτε σε άλλα ζητήματα, τι σημαίνει αυτό αύριο για την κινέζικη πολιτική στην Ταϊβάν. Τώρα, το Ουκρανικό είναι μια άλλη ιστορία, η οποία ενέπλεκε και την τριαδική σχέση Αμερικής.
5: Να πάμε στο Ουκρανικό, μιας και το φέρνεις στο Θαλή, να πάμε στο Ουκρανικό.
4: Που εκεί θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο honest broker, αλλά νομίζω ότι πλέον το Ουκρανικό έχει μπει σε μια διελκυστίντα η οποία βλέπω ότι θα τελειώσει με μια πολύ κακή εξέλιξη, δηλαδή με τους Ρώσους με κάθε τρόπο να παγιώνουν αυτήν το προγεφύρωμα
3: και να υποχρεώνουν οι Ουκρανοί να παραδώσουν
4: τον Ντονμπάς και τον Ντονμπάς, ακριβώς, ακριβώς, με όλο αυτό το κόστος σε ανθρώπινη ζωή, υποδομές και βεβαίως ό,τι έχει σημάνει αυτό για τη Ρωσία και το καθεξής.
3: Ωραία,
4: και την Ευρώπη.
3: Θα επιτεθεί, συγγνώμη κύριε Τόντσεφ.
5: Πριν την Ταϊβάν, επειδή θες να πας στην Ταϊβάν.
3: Όχι, όχι.
5: Για την Ουκρανία.
3: Η εκτίμηση του κυρίου Αλβανιτόπουλου για την Ουκρανία. Εάν η Ρωσία θα επιτεθεί σε δημοκρατία της Βαλτικής.
5: Και μετά να μας πεις, Πλάμεν, εσύ για την Κίνα, αν έχει κάποιο νόημα να σπαταλήσει, να ξοδέψει διπλωματικό κεφάλαιο στο Ουκρανικό, ή θεωρεί ότι είναι χαμένος κόπος, ή τέλος πάντων ότι και εκεί οι Αμερικανοί με κάποιον τρόπο εμπλέκονται, άρα δεν έχει λόγο να τους διευκολύνει.
4: Καλά, τώρα όπως έχει εξελιχθεί το Ουκρανικό, δεν νομίζω ότι θα εμπλακεί. Δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί πλέον. Αλλά το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό το οποίο είπαμε και στην προηγούμενη κουβέντα, ότι υπάρχει μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες ουσιαστικά είτε κρούν τον κόντονα του κινδύνου.
3: Γιατί νιώθουν κίνδυνο, γιατί βλέπουν
4: γιατί
3: το κίνδυνο.
4: Γιατί βλέπουν κίνδυνο, είτε γιατί θέλουν να προετοιμάσουν τις κοινωνίες τους για μια ενδεχόμενη στρατιωτικοποίηση και αύξηση αμυντικών δαπανών, και δεύτερον είτε γιατί υφίστανται έναν υβριδικό πόλεμο. Είδαμε γεγονότα τα οποία τουλάχιστον οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών κατηγορούν ευθέως τη Ρωσία ότι προκάλεσε αυτά τα υβριδικά γεγονότα, γεγονός το οποίο βέβαια οι Ρώσοι αρνούνται. Αλλά βλέπουμε μία όξυνση στις σχέσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Άρα το θέμα είναι πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
3: Μπορώ να κάνω εδώ μία εμβόλυμη ερώτηση.
4: Ναι.
3: Εννοώ ότι δυσκολευόμαστε, το καταλαβαίνω, για να πούμε πώς θα τελειώσει. Η ζωή θα λύσει το θέμα Ρωσία. Τώρα το θέτω σε σχέση με τον κύριο Τόντσεφ. Εκεί υπάρχει ένα καθεστώς στην Κίνα. Ναι. Άρα θα είναι ο επόμενος γραμματέας. Θα φύγει ο Σίκαπες. Δεν είναι και θα έρθει ο επόμενος. Όταν θα φύγει. Στη Ρωσία που είναι πιο κοντά μας. Μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ζωή θα λύσει το θέμα, η φύση δηλαδή, ή μετά τον Πούτιν θα έρθει ένας καινούριος Πούτιν που θα γεννήσει το εσωτερικό σύστημα, διότι δεν αντέχουν αλλιώς, δεν μπορούν να υπάρχουν αλλιώς. Με αυτή την έννοια το λέω.
5: Η Ρωσία είναι αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση σε σχέση με την οικονομία. Είναι σε μια οικονομία πολέμου. Η οικονομία πολέμου, όταν θα τελειώσει ο πόλεμος, θα πάψει να είναι αυτό. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που έχει. Υπάρχουν επίσης σοβαρά ζητήματα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το δημογραφικό, και λόγω του πολέμου και λόγω του ότι έτσι κι αλλιώς προθύστερα αυτού οι δημογραφικές μεταβολές και δυναμικές στο εσωτερικό της Ρωσίας δημιουργούν μια νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό όμως μπορεί να πει κανείς ότι είναι σχετικά μεταγενέστερο. Άμεσα θα πρέπει ο όποιος ηγέτης, πιθανότατα ο Πούτιν, να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση. Βέβαια, να πούμε ότι ένα πλεονέκτημα της Ρωσίας είναι πως η ρωσική ενέργεια παραμένει φθηνότερη συγκριτικά με τις υπόλοιπες πηγές προμήθειας από τις οποίες οι Ευρωπαίοι, ειδικότερα οι Ευρωπαίοι, αλλά και οι Ασιάτες, ας πούμε, για τους Ευρωπαίους μπορούν να εξασφαλίσουν ροή ενέργειας. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
3: Γι' αυτό και κάποιοι προσανατολίζονται προς τα εκεί ακόμη και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανοίξουν παλάμη προς την πλευρά του ηγέτου του Ξανθουγέννη.
5: Να πούμε ότι το AfD, το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία με ένα ποσοστό κοντά στο 30%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, θεαματικό ποσοστό για ένα κόμμα με αυτά τα χαρακτηριστικά, ζήτησε συνάντηση με τη Ρωσία, την οποία δέχτηκαν οι Ρώσοι για να συζητήσουν για μειωμένες τιμές ενέργειας που θα μπορούσαν να εξασφαλίσει το AfD για χάρη της Γερμανίας σε περίπτωση διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία.
3: Αλλά μην πας τόσο
5: πάντων
3: μακριά στη Γερμανία. Μείνει και στα ημέτρα.
5: Όχι, το λέω. Άρη, ξέρεις γιατί το λέω. Ναι,
3: ναι, στα επιχειρηματικά τα ημέτρα.
5: Ναι, αλλά πρόσεξε, η Γερμανία έχει ένα άλλο μέγεθος. Άρα, αν η Γερμανία έπαιρνε μια τέτοια στροφή, που έτσι κι αλλιώς η Γερμανία επένδυσε στη σχέση με τη Ρωσία και το φθηνό ρωσικό αέριο, επαναλαμβάνω, συγκριτικά με άλλες πηγές, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Διότι αν κάποιοι Ευρωπαίοι είναι πεισμένοι ότι η Ρωσία δεν συνιστά κίνδυνο για τις χώρες τους, ότι κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι υπερβάλλουν είτε για γεωγραφικούς είτε για ιστορικούς λόγους είτε γιατί θέλουν να δημιουργήσουν μια δαιμονοποίηση της Κίνας, και έρθουν ηγέτες ή κόμματα που θα τους πούν ότι εμείς μπορούμε να σας φέρουμε, να μας φέρουμε πιο κοντά με την Κίνα, να εξασφαλίσουμε και πάλι φθηνότερη ενέργεια, ενώ οι άλλοι σας προτείνουν αύξηση των αμυντικών δαπανών σε βάρος των κοινωνικών δαπανών.
3: Είναι αυτό που είπε ο κ. Τόντσεφ. 27 κράτη, ο καθένας λαλεί όπως νομίζει. Λοιπόν, και δεν μπορεί να βρεθεί συνεννόηση.
5: Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια συνθήκη σε καταστάσεις οικονομικής πίεσης μεγάλης που έτσι κι αλλιώς έρχεται. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρεθούν αρκετοί να ανοίξουν τα αυτιά τους και να το ακούσουν αυτό. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα της Ρωσίας. Από την άλλη, αν με ρωτάς εμένα, να ακούσουμε βέβαια και τον Κωνσταντίνο και τον Μπλάμεν,

0: να κάνει τέτοιες ζημιές, ανταρτοπόλεμο, αλλά στρατηγική απειλή, όπως μας έδειξε η ανικανότητά της στον πόλεμο με την Ουκρανία, τα τεράστια προβλήματα επιμελητείας, τα τεράστια προβλήματα ηθικού στο στρατό, το τεράστιο ζήτημα στρατηγικής και τακτικής, δεν αποτελεί απειλή.
1: Νομίζω όμως θα είναι αμολυνθεί ένα αρδευτικό σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Χτυπηθεί μια ενεργειακή υποδομή.
0: Αυτό είπα. Ότι είναι spoiler. Ότι μπορεί να κάνει διάφορες τέτοιου είδους υβριδικές ενέργειες ή και αυτές τις δολιοφθορές.
2: Ότι σε έναν βαθμό, όχι το ίδιο, κάνει και το Ιράν. Κάνει έναν τέτοιο τύπου πόλεμο.
0: Ασύμετρο, δηλαδή. Ασύμετρος πόλεμος. Έτσι, μην ξεχάσουμε το Γεράσιμοφ Doctrine, όλο αυτό το νέο δόγμα που είμαστε στη σκιά ανάμεσα στον πόλεμο και στο μη πόλεμο. Αυτό μπορεί να το κάνει. Δεν είναι όμως στρατηγική απειλή υπό την έννοια ότι η Ρωσία είναι μια παρεκκμασμένη δύναμη. Είναι αυτό που έλεγε και ο γερουσιαστής Αμερικά, ο Μακέιν. A gas station with nukes. Είναι ένα βενζινάδικο, αυτή είναι η μορφή της οικονομίας, δηλαδή με πυρηνικά όπλα. Και βλέπουμε το δημογραφικό που ανέφερες είναι τεράστιο ζήτημα και επίσης το καθεστώς Πούτιν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή εικόνα για την ισχύ και τα θεμέλια αυτού του καθεστώτος. Να θυμίσουμε τι είχε γίνει με τον Πριγκόζιν και τη Βάγνερ, ο οποίος είχε βαδίσει προς τη Μόσχα ανενόχλητος. Όλα αυτά θέτουν αυτό το οποίο έλεγαν οι Βρετανοί, ότι η Ρωσία είναι ένα μυστήριο τυλιγμένη σε ένα γρίφο και αποτελεί ένα ένιγμα, κάπως έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί στρατηγική απειλή. Η Ευρώπη όμως, η οποία ήταν ένας τζαμπατζής στο χώρο της ενέργειας, γιατί καλυπτόταν από την αμερικανική στρατιωτική και πυρηνική ομπρέλα, σήμερα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Σήμερα λοιπόν η Ευρώπη αναγκάζεται και πρέπει να κινηθεί προς τη στρατηγική αυτονομία. Αυτό τι σημαίνει? Αύξηση των αμυντικών δαπανών. Για να αυξήσει όμως αμυντικές δαπάνες σε κοινωνίες της ευμάρειας, πρέπει να τους πεις ότι εδώ υπάρχει κάποιο στρατηγικό εκτός.
1: Και θα πάρεις λεφτά από την εκπαίδευση, από την υγεία.
0: Ακριβώς. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν βλέπουμε, αλλά αυτό έχει τον κίνδυνο αυτού που είπες, της όξυνσης των σχέσεων, η οποία δεν ξέρουμε πώς μπορεί να κλιμακωθεί.
1: Πλάμεν, τι λες γι' αυτό, και θα πάμε μετά στο αγαπημένο θέμα του Άρη και των υπολείπων μας βέβαια, που είναι η Ταϊβάν. Πες μας όμως μια κουβέντα για τη Ρωσία και σε σχέση με την Κίνα.
3: Εμένα η ταπεινή μου γνώμη και κάπως αιρητική είναι ότι η Ρωσία είναι φυσικά μεγάλη χώρα και δεν ξέρω αν μπορεί να κυβερνηθεί κατά τα δημοκρατικά πρότυπα που έχουμε στη Δύση. Ξέρετε ότι είναι Ευρασία, παρότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός μέσω της Ρωσίας φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Παρόλα αυτά έχει και μια πολύ ισχυρή ασιατική, αν θέλετε, υπόσταση η Ασία. Ιστορικά και φιλοσοφικά πάντοτε συγκρούονταν ο Μεγάλος ο Πέτρος και ο Ιβάν ο Τρομερός, στην ψυχή των Ρώσων αν θέλετε. Ο Μεγάλος ο Πέτρος προσπάθησε να εξευρωπαϊσει τη Ρωσία, ο Ιβάν ο Τρομερός την τράβαγε πίσω προς την Ασία. Και νομίζω ότι αυτή, αν θέλετε, διχόνοια εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τη Ρωσία. Εάν υπήρξαν κάποια ψήγματα δημοκρατίας στη Ρωσία, ήταν στη δεκαετία 90 επί των ημερών του Γέλτσιν, αλλά ήταν και μια χαοτική δεκαετία όταν ήρθε ο Πούτιν το 99 ως πρωθυπουργός και μετά έγινε και πρόεδρος. Βάλθηκε ουσιαστικά να βάλει μια τάξη κατά τα παλιά σοβιετικά πρότυπα, κάπως εξελιγμένα και προσαρμοσμένα στην σύγχρονη εποχή. Αυτή είναι η αιρετική μου άποψη. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να έχει δημοκρατία όπως την εννοούμε εμείς.
0: Λοιπόν, για να απαντήσουμε και στο ερώτημα, το πρώτο ζητούμενο είναι η σταθερότητα και μετά η δημοκρατία.
1: Κύριε
3: σωστά, ακριβώς.
1: Ταϊβάν.
3: Είναι αυτός ο όρος. Ναι. Ο όρος stability, όχι democracy.
2: Ωραία. Κύριε Τόντσεφ, κλείνουμε με την τελευταία σας απάντηση. Ταϊβάν.
3: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι φαντάζομαι ότι εννοείται την θέση της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι, και αν βλέπουμε μια μετατόπιση της αμερικανικής θέσης υπό τον Τραμπ σε σχέση με το θέμα της Ταϊβάν.
2: Δηλαδή εγκαταλείπεται η Ταϊβάν προς την όρεξη του Πεκίνου.
3: Νομίζω ότι η ενστιχτώδης θέση του Τραμπ είναι να ξεφορτωθεί την Ταϊβάν ως πρόβλημα και να την χρησιμοποιήσει ως ένα ατού, ως ένα διαπραγματευτικό όπλο στις συζητήσεις με την Κίνα. Να αποσπάσει ανταλλάγματα από την Κίνα, ξεφορτωνόμενος την Ταϊβάν. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ εύκολο αυτό, διότι ο Τραμπ συναντάει και το βαθύ κράτος το οποίο συνεχώς στολίζει με κάθε ευκαιρία, διότι ξέρετε δεν είναι διατηρημένη η στρατιωτική στις ΗΠΑ, ούτε το State Department, ούτε το Κογκρέσο να παρατήσουν την Ταϊβάν. Ο Τραμπ έχει κάνει κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις. Η τελευταία πιο χαρακτηριστική ήταν όταν επέστρεφε από το Πεκίνο τον περασμένο Μάιο, μετά την επίσκεψή του στην Κίνα, στο αεροπλάνο δήλωσε ότι θα καθυστερήσει το πακέτο των 14

0: 4 δισεκατομμυρίων, ξέρετε, είναι τα οπλικά συστήματα που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο, να πουληθούν στην Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα το καθυστερήσουμε αυτό και είναι ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό όπλο με την Κίνα. Φαίνεται ότι μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής με τον Xi Jinping και εν ώψη των δύο συναντήσεων που θα έχουν μέχρι το τέλος του έτους, υποψιάζουμε ότι ο Τραμπ θα καθυστερήσει εκ νέου την απελευθέρωση αυτού του πακέτου, δεν θα εγκρίνει τις πωλήσεις όπλων άμεσα. Ταυτόχρονα όμως δέχεται πιέσεις από το στρατιωτικό και πολιτικό κατεστημένο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην εγκαταλείψει την Ταϊβάν. Και έχω την εντύπωση ότι ο ίδιος δεν είναι εύκολο να ξεπεράσει εύκολα την νομοθεσία που υπάρχει, γιατί οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ταϊβάν είναι νομοθετημένες. Υπάρχουν και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ταϊβάν. Συνεπώς υπάρχει μια υποχώρηση, σίγουρα σε επίπεδο δηλώσεων, λεκτική, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι εύκολο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και υπό την προεδρία του Τραμπ, να αλλάξουν ριζικά την πολιτική τους έναντι της Ταϊβάν. Μπορώ όμως να σας πω, να προσθέσω και τελειώνω με αυτό, ότι στην ίδια την Ταϊβάν ανησυχούν πάρα πολύ. Προφανώς αισθάνονται ότι δεν έχουν την αμέριστη αμερικανική υποστήριξη που είχαν τόσες δεκαετίες. Άλλωστε υπάρχει διχόνοια μέσα στην Ταϊβάν ανάμεσα στο Προεδρικό Μέγαρο και το Κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τηρούν υπιότερη στάση εναντί της Κίνας. Γι' αυτό άλλωστε καθυστέρησε πάρα πολύ η έγκριση του αμυντικού προϋπολογισμού της Ταϊβάν και ο οποίος μάλιστα εγκρίθηκε και με σημαντικές περικοπές. Πάντως αυτή η πολύπλοκη κατάσταση γύρω από την Ταϊβάν διαιωνίζεται και δεν νομίζω ότι θα βρει εύκολα λύση είτε με τον Τραμπ είτε με κάποιον διάδοχό του.
1: Μία προσθήκη μόνο, δεν είναι μόνο το εσωτερικό κατεστημένο, είναι και οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ειρηνικό μέσα από το πλέγμα των συνεχειών, δηλαδή το AUKUS, τα Five Eyes, δηλαδή Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα. Έχουμε την Ιαπωνία η οποία επανεξοπλίζεται και έχει προξενήσει την αντίδραση της Κίνας. Είναι και οι σύμμαχοι του Ειρηνικού οι οποίοι αντιδρούν σφόδρα απέναντι σε μια εγκατάλειψη της παραδοσιακής πολιτικής απέναντι στην Ταϊβάν και φυσικά, όπως είπε και ο Πλάμεν, και το εσωτερικό κατεστημένο, ιδίως των συντηρητικών.
2: Κλείσαμε. Λοιπόν, κύριε Τόντσεφ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
0: Μεγάλη μου χαρά.
2: Πολύ. Να είσαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πλάμεν.
2: Τώρα, πριν καλημερίσω Κωνσταντίνε και κυρίες και κύριοι τον κύριο Αρβανιτόπουλο, βγάζετε τα ακουστικά τώρα, κλείσαμε με τον κύριο Τόντσεφ. Έχω μια πρόταση. Να φιλοξενήσουμε ξανά τον κύριο Αρβανιτόπουλο, μετά προσεχώς, για τις σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης, αλλά και προηγουμένως για τις σχέσεις Αμερικής-Ισραήλ. Θέλω να πω, κύριε Αρβανιτόπουλο, έχετε κλείσει στασίδι στην εκπομπή.
3: Θα έλεγα τον Νοέμβριο ότι έχει λογική, διότι θα έχουν διεξαχθεί οι εκλογές στο Ισραήλ 27 Οκτωβρίου, οι ενδιάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Εγώ τον έχω κλείσει, τον Κωνσταντίνο, το λέω και για τους φοιτητές μας, να έρθει στο Πανεπιστήμιο και να μιλήσουμε μαζί για τις εκλογές. Επομένως, ένα συνδυασμό των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, της αποτίμησης και βέβαια τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αλλά το βλέπω και σε συνδυασμό με τον κύριο Μπλαβούκο. Για 2-3 Σάββατα δηλαδή, ενώ θα σας κλείσουμε στασίδι για μια σειρά εκπομπών, γιατί αυτή η ενότητα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ξέρετε, το κοινό μας παρακολουθεί, μας κάνει την τιμή και πρέπει να σας πω ότι στο podcast αυτές οι εκπομπές, οι οποίες αναρτώνται σχεδόν αυτομάτως, ενώ μέσα στην εβδομάδα, έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, τις κατεβάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι για να τις ακούν στον ελεύθερο χρόνο τους.
3: Έχει ένα κακό, είναι Ολυμπιακός, άρα μπορούμε να τον φέρνουμε από το Καρισκάκι ή το ΣΕΦ, θα είναι πιο εύκολο
2: αυτά
3: να τον έχουμε εδώ.
2: Εγώ τέτοια ζητήματα δεν έχω, κύριε Αρβανιτόπουλε, είμαι φιλελεύθερος πολύ στις αντιρρήψεις. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε και τα λάθη μας, έχουμε και τα καλά μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Το ραντεβού μας αύριο με το δεύτερο μέρος της εξιστόρησης της Γαλλικής Αυτοκρατορίας, πάντα κατά τον 19ο αιώνα. Καλημέρα.
4: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Μάλιστα, τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστήριων, λέγοντας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά διελιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Στο μεταξύ, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ, έπειτα από τη συμφωνία ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει ότι η Μόσχα θα προμηθεύει τις διεθνείς αγορές. Σε δήλωσή του, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης δήλωσε πως οι όγκοι παραγωγής επαρκούν για την πλήρη κάλυψη τόσο της εγχώριας ζήτησης όσο και των εξαγωγών μπρος στη διεθνή αγορά στις προβλεπόμενες ποσότητες. Έντονες είναι οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η Ευρώπη δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Ενώ και το Λονδίνο ξεκαθάρισε ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω του αυστηρότερου καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ. Στο μεταξύ, στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Οι δύο κατηγορούμενοι, 18 και 22 ετών, φέρονται να ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 32χρονος που δέχθηκε την επίθεση νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Νωρίτερα το απόγευμα στη Λευσίνα έγινε αντιφασιστική συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχε και η μητέρα του Παύλου Φίσα. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναμένεται να προχωρήσουν το πρωί επαγγελματίες αλληλείς στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάτ προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων και τη διακοπή της λειτουργίας του, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Η καταμέτρηση των τραυματιών βρίσκεται σε εξέλιξη, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, χωρίς να διευκρινίζει την προέλευση της επίθεσης. Νωρίτερα, διπλωματική πηγή είχε αναφέρει σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι το αεροδρόμιο πλήγει από πύραυλο των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Πολλές δυτικές πρεσβείες συνέστησαν στο προσωπικό τους και στους υπηκόους τους να αποφύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad, Kuwait και Qatar ακύρωσαν πολλές πτήσεις προς το Ριάντ. Αρχηγικό μέλος κυκλώματος που φέρεται να διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνελήφθη στο Εγάλεο σε επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε συνεργασία με τη Europol. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε κατοικία εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζονταν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων πλαστές θεωρείς Σέγγεν και πλαστές σφραγίδες εισόδου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το κύκλωμα λάμβανε 900 ευρώ ανά έγγραφο, ανάλογα με το είδος του, ενώ το οικονομικό όφελο του κυκλώματος από τη μεταφορά κάθε μετανάστη σε ευρωπαϊκή χώρα εκτιμάται έως τα 8.000 ευρώ. Ο 61 ετών συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δράση του κυκλώματος. Η Κρίστα Πάικ, καταδικασμένη σε θάνατο που επιβίωσε τις εκτέλεσεις της την περασμένη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, βγήκε από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκε στη φυλακή, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Στην αθλητική ενημέρωση, από τον Sport FM μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Ξαναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν σήμερα, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Περιστέρη Ηρακλής 91-89, Μαρούση Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα σφοδρή επίθεση Τραμπ κατά Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηριών. Μάλιστα, κάλεσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από ένα ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων εντόπισαν οι αστυνομικοί στο Εγάλεο μέσα σε κατοικία. Συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, εξεδένωσε τον άνδρας, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε βασικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων και κάλεσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Στο μεταξύ, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ, έπειτα από τη συμφωνία ανάμεσα στον Βλάντιμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει ότι η Μόσχα θα προμηθεύει τις διεθνείς αγορές. Σε δήλωσή του, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης δήλωσε πως οι όγκοι παραγωγής επαρκούν για την πλήρη κάλυψη τόσο της εγχώριας ζήτησης, όσο και των εξαγωγών προς τη διεθνή αγορά στις προβλεπόμενες ποσότητες. Έντονες είναι οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η Ευρώπη δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, ενώ και το Λονδίνο ξεκαθάρισε ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω του αυστηρότερου καθεστώτους κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ. Στο μεταξύ, στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από ένα ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Σε 4 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός του τυφώνα Αϊζάια στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ. 2 από τους θανάτους προκλήθηκαν από πτώση δέντρων πάνω σε σπίτια. Εκδίδονται προειδοποιήσεις για πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περίπου 700.000 Αμερικανοί από τη Φλόριντα μέχρι το Μισισιπί. Περίπου το 69% της παραγωγής πετρελαίου και το 57% της παραγωγής φυσικού αερίου στον κόλπο του Μεξικού επηρεάστηκε από τον τυφώνα. Και 113 πλατφόρμες παραγωγής που αντιπροσωπεύουν το 30% του συνόλου εκενώθηκαν. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε κατοικία στο Εγάλιο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων, μεταξύ των οποίων πλαστές θεωρήσεις Σέγγεν και πλαστές φραγίδες εισόδου για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη άνδρας 61 ετών, ο οποίος φέρεται να είναι αρχηγικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το κύκλωμα λάμβανε 900, περίπου 900 ευρώ ανά έγγραφο, ενώ το οικονομικό όφελος του κυκλώματος από τη μεταφορά κάθε μετανάστη σε ευρωπαϊκή χώρα εκτιμάται ως τα 8.000 ευρώ. Ο 61 ετών συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Συνεχίζονται οι έρευνες της Ελλάς σε συνεργασία με τη Europol για τη δράση του κυκλώματος. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων, τον τραυματισμό δεκάδων και τη διακοπή της λειτουργίας του, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Διπλωματική πηγή είχε αναφέρει σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι το αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Στην αθλητική ενημέρωση από τον Sport FM TV μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν σήμερα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες βαθμιά και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα σφοδρή επίθεση Τραμπ κατά Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διηληστηρίων. Κάλεσε μάλιστα τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης σε πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων εντόπισαν οι αστυνομικοί στο Εγάλεο μέσα σε κατοικία. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, 61 ετών άνδρας, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε βασικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4 νεκροί από τον τυφώνα Αϊζάια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περίπου 700.000 Αμερικανοί από τη Φλόριντα μέχρι το Μισισιπί. Ο τυφώνας έπληξε το 69% της παραγωγής πετρελαίου και το 57% της παραγωγής φυσικού αερίου στον κόλπο του Μεξικού. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στην περιοχή της Γλυφάδας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος άνδρας από πυροβόλο όπλο. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Μάλιστα, τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστήριων, λέγοντας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά διελιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Στο μεταξύ, η Μόσχα ανακοίνωσε μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση στο πρακτορείο ΤΑΣ, η απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και θα επιτρέψει σε αυτή τη φάση τη διάθεση 500.000 τόνων δίζελ στη διεθνή αγορά. Έντονες είναι οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά από έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο σπίτι του 22χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων μαχαίρια, σιδερογροθιά και έντυπο υλικό με νεοναζιστικό περιεχόμενο. Ο 32χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε κατοικία στο Εγάλιο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, στο οποίο πλαστογραφούνταν ταξιδιωτικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων πλαστές θεωρήσεις Σέγγεν και πλαστές σφραγίδες εισόδου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 61 ετών άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι αρχηγικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το κύκλωμα λάμβανε 900 ευρώ ανά έγγραφο, ανάλογα με το είδος του, ενώ το οικονομικό όφελος του κυκλώματος από τη μεταφορά κάθε μετανάστη σε ευρωπαϊκή χώρα εκτιμάται ως τα 8.000 ευρώ. Ο 61 ετών συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Συνεχίζονται οι έρευνες σε συνεργασία με την Europol για τη δράση του κυκλώματος. 26χρονος Τούρκος, ο οποίος διωκόταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης για σκοπούμενη ανθρωποκτονία, συνελήφθη σε επιχείρηση της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας. Ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρό τραυματισμό τριών ομοεθνών του με μαχαίρι, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων, τον τραυματισμό δεκάδων και τη διακοπή της λειτουργίας. Το ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Διπλωματική πηγή είχε αναφέρει σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι το αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηποι, Χαλάνδρη, λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Το ίδιο θα ισχύσει και από την Κυριακή 18 και την 5η 22 Οκτωβρίου. Στην αθλητική ενημέρωση, από τον Sport FM TV μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν σήμερα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Στο βόλεϊ γυναικών, η ομάδα του Πανιωνίου κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ στο τελικό που διεξήχθη στο Ζιρίνιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα Κυριακή μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδα στα δυτικά, μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, πιθανό να είναι τοπικά έντονες. Βαθμιά και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότι, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επομένη σύντομη ενημέρωση στις 2:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο. Εντοπίστηκε μετά τα μεσάνυχτα άντρα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα. Βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε πεσμένη μοτοσυκλέτα στο οδόστρωμα. Ο άνθρωπος που ειδοποίησε τις αρχές αρχικά εκτίμησε ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Στο σημείο μεταβαίνει ιατροδικαστής. Όπως έγινε λίγη ώρα νωρίτερα γνωστό, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων, αναφέρει η ίδια ανακοίνωση. Νέα σφοδρή επίθεση Τραμπ κατά Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Κάλεσε μάλιστα τους Ουκρανούς να αλλάξουν ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ΥΠΑΤ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Καγιά Κάλλας, μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Στους 18 ανήλθαν την ίδια ώρα οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά από έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικίων, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων εντόπισαν οι αστυνομικοί στο Εγάλεο μέσα σε κατοικία. Συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, άνδρας 61 ετών, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε βασικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.